0: τα οποία ούτε κράνει, είναι μέσω του κινητού. Σε μπλοκάρουν το πατίνι, το παίρνουν, το έχουν έρθει στο Ρεσέλνα, δεν φοράνε κράνη. Κατά τα άλλα, αν σε πιέσει ένα αστυνομικό με τη μηχανή σου και δεν φορά κράνο, σε διάλυσε. Τα πατίνια όμως ναι, έχουν στουκωθεί άτομα. Έχουν στουκωθεί, δεν δηλαδή
1: πολλά, πάρα πολλά.
0: Τι πρέπει να γίνει, τα ανήλικα παιδιά πρέπει να απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Να πηγαίνεις με 60 χιλιόμετρα στο δρόμο και να πέσεις για κάποιο λόγο. Σκοτώθηκες, σβολώθηκες που λέμε εμείς εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Πέστω, εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε καλή φάση γιατί άκουγα από καιρού ειδήσεις και για τα πατίνια βγάλανε καινούριους κανόνες και νόμους.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ευελπιστώ να πάνε καλά. Λοιπόν, ας πάμε και λίγο για το καζίνο τώρα που λέτε και σας άκουγα τόση ώρα. Ρε παιδιά, να κάνω μια απλή ερώτηση. Να κάνω. Δηλαδή, άμα πάω στο καζίνο και παίζω τζόγο, δεν επηρεάζει κανείς. Αν είμαι στο καφενείο της γειτονιάς μου και παίζω πρέφα ή Θανάση ή Κουγκάν, με πάνε μέσα.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
0: Έτσι, ωραία πράγματα λέμε. Πάλι καλά που είμαστε Ευρωπαίοι. Να μην μπορούμε να πάμε στο καφενείο να παίξουμε ένα τάβλι, όχι επειδή έχει ζάχαρη.
1: Τάβλι δεν σου λέει κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Άμα το τάβλι το κάνεις μπαρμπούτι είναι άλλο.
0: Ναι, μισό λεπτό να πω κάτι άλλο εδώ.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ξέρεις, σε καφενεία ότι υπάρχει πάντα ένα ή δύο ή τρία τραπέζια που είναι από στόχα. Από στόχα. Το πράσινο
1: δεν
0: χρώμα
1: το ξέρω.
0: Που
1: δεν πάω
0: είναι από
1: στόχα.
0: Ναι, είναι πράσινο χρώμα γιατί δεν κουράζει και τα μάτια το πράσινο χρώμα.
1: Ναι, οκ, okay, λοιπόν.
0: Λοιπόν, και μπαίνει μέσα, δεν ξέρω, ένας αστυνομικός ή δύο ή τρεις. Και πάνω που παίζουν τέσσερις ανθρώποι ή πέντε Κουγκάν, Θανάση, αυτά τα παιχνίδια που παίζουν όλοι. Εγώ δεν παίζω βέβαια.
1: Καλά.
0: Δεν έχω τέτοια τάση.
1: Λοιπόν.
0: Δεν έχω τέτοια τάση γιατί ο πατέρας μου που είναι τώρα γύρω στα 89 ήταν κουμαριτζής εκείνα τα χρόνια. Και επειδή αυτός ήταν κουμαριτζής, εγώ ποτέ δεν έχω δοκιμάσει, έχω παίξει, αλλά δεν μου άρεσε το σπορ, δεν το ήθελα.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάει αυτό.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αυτά ήθελα να σου πω. Για το φίλο μου τη σύνταξη θέλω να σου πω στα Χανιά. Για τα πατίνια που τι θα γίνει, έλεος πλέον με τα πατίνια. Αλλά εδώ στο Ρεθινό, ο ίδιος ο Δήμος νοικιάζει πατίνια.
1: Μα το είπες πριν από λίγο αυτό.
0: Ναι, αλλά πάει ο πιστηρικάς πριν 15 χρονών με το κινητό του και μπλοκάρει το πατίνι, το καβαλάει και έχει γίνει σύμφωνας.
1: Ναι.
0: Και μην πέσει πάνω μας. Να πούμε τον πελά μας αφού κατευθείαν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, αυτά.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
0: Καλό υπόλοιπο, ναι, yeah. Να είσαι καλά. Γεια. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Κατερίνα από την Αθήνα, γεια σας.
2: Γεια σας κύριε Τσιλιουμίδη.
1: Καλώς.
2: Μας λείψατε έστω και μια μέρα.
1: Πώς είστε?
2: Μας κάνετε συντροφιά τις νύχτες.
1: Να είσαι καλά, καλή μου.
2: Αχ, θέλω κάτι να συζητήσω μαζί σας.
1: Παρακαλώ, περιμένω.
2: Είμαι απελπισμένη, μωρέ. Η σωστή έκφραση, είμαι σε απόγνωση.
1: Τι συμβαίνει.
2: Αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Ναι.
2: Σαν μέτρο είναι σωστό, αλλά δεν ξέρω, συλλήφθη, καθαρίστε τα οικόπεδά σας. Εγώ είμαι μεγάλη σε ηλικία. Έχω κληρονομήσει από τον πατέρα μου 2 αγροτεμάχια, τα οποία επειδή είναι εντός οικισμού, τα έχω δικαιώσει την εφορία ως οικόπεδο. Αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος να μου τα καθαρίσει. Βρίσκονται σε ένα οικισμό που το χειμώνα είναι 10 άτομα, το καλοκαίρι έχει περισσότερους, αλλά εγώ έχω να πάω χρόνια και δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να μου τα καθαρίσει. Θα έπρεπε λοιπόν σε αυτό το νόμο που κατά βάση είναι σωστός, έχω τις αντιρρήσεις μου γι' αυτό, να υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις ή να δίνεται από το κράτος μία διέξοδος. Σε ανθρώπους που οι ιδιοκτησίες ανήκουν σε ανθρώπους πάνω από 75, ξέρω εγώ, 80 ετών.
1: Ναι.
2: Ή αν είναι σε πολύ μικρούς οικισμούς, σε μέρη που δεν έχουν κόσμο. Γιατί δεν είναι μόνο να τα καθαρίσεις, πρέπει να τα πάρεις κιόλας.
1: Ναι.
2: Άρα χρειάζεται και ένα φορτηγάκι.
1: Mm-hmm.
2: Δεν χρειάζεται μόνο ο μάστορας ή ξέρω εγώ ποιος είναι. Ή αν ήμουν εγώ νέα, να έπαιρνα να τα καθαρίσω ή από στον άντρα μου ή δεν ξέρω τι. Τι θα κάνω, μπήκα στο ίντερνετ και έχει μέχρι 50.000 πρόστιμο, λέει, αν δεν τα καθαρίσει.
1: Mm-hmm.
2: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια εξαίρεση ή όσοι θέλουν να τηλεφωνήσουν στο Δήμο, να δώσουν τα στοιχεία, το οικόπεδο, να πάει ο Δήμος να τα καθαρίσει και όσο κάνει να πληρώσουμε. Mm.
1: Είναι πρόβλημα. Πρώτη φορά βέβαια μου ετέθη ως πρόβλημα. Δεν το είχα σκεφτεί ότι...
2: Και όμως υπάρχουν άνθρωποι...
1: Όχι, σίγουρα υπάρχουν. Δεν υπάρχει ζήτημα.
2: Δεν είναι η πλειονότητα βέβαια. Άλλο να είσαι σε ένα οικόπεδο, μέσα σε μία πόλη, σε ένα χωριό. Εμένα είναι σε ένα οικισμό. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ότι εγώ δεν μπορώ, θέλω να το καθαρίσω, αλλά δεν μπορώ. Αν και αυτό αν το δείτε, έτσι, αν μπορεί να επισέλθει κανείς πιο βαθιά, έχει δηλαδή ένα αγροτεμάχιο εντός οικισμού όχι μεγάλης αξίας και σε υποχρώνει το κράτος να πληρώνεις κάθε χρόνο δεν ξέρω τι, να το καθαρίσεις. Δηλαδή προσπαθούν στους πολίτες να ρίξουν μερικά πράγματα τα οποία... Δεν ξέρω.
1: Ουσιαστικά είναι δική τους δουλειά, αυτό εννοείται.
2: Αυτό εννοώ.
1: Ναι.
2: Έχει το Δήμο, έχει τα κάρα του, έχει τα μηχανήματα, τις τζουγκράνες, τι βάζουν τέλος πάντων, τους υπαλλήλους, τους εργάτες, πώς ας πούμε κόβουν τα δέντρα στην Αθήνα που είναι ο Δήμος.
1: Υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα εδώ, ξέρετε. Ζούμε σε μια χώρα που έτσι και ρίξει ας πούμε λίγο χιόνι, αντί να πάρει ο καθένας ένα φτιάρι. Και δεν λέω για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να κουνηθούν καθόλου, μιλάω για αυτούς που μπορούν. Να πάρει ένα φτιάρι να καθαρίσει το πεζοδρόμιο του, περιμένει πότε θα πάει ο Δήμος να το καθαρίσει. Δηλαδή ναι, του Δήμου η μάνα κάθονταν αντίκριση στο ποτάμι.
2: Ναι, ότι υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν ξέρετε, γιατί αυτός που δεν καθαρίζει το, όπως είπατε, το χιόνι από την εξώπορτά του, λούζει το ίδιο ότι δεν μπορεί εύκολα να περάσει. Θα περιμένει το Δήμο να το καθαρίσει, να περάσει.
1: Μα έτσι κάνουν τα ψέματα είναι. Έτσι κάνουν, κυρία μου.
2: Τώρα το θέμα των οικοπαίδων. Που λύγει και η προθεσμία 15 Ιουνίου. Εγώ τι θα κάνω. Ούτε θα τα δηλώσω. Άμα τα δηλώσεις ψευδώς, λέει, έχει πρόστιμο, φυλάκιση έως 3 χρόνια.
1: Μην το κάνεις αυτό.
2: Όχι, θα το κάνω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχουν εταιρείες που αναλαμβάνουν αυτά τα πράγματα.
2: Όχι. Θα τις βρεις τώρα σε ένα χωριουδάκι τις εταιρείες, το βουνό εν πάνω.
1: Εντάξει, ο Δήμος δεν θα το κάνει. Αλλά...
2: Ποιος θα το κάνει.
1: Οι εταιρείες. Έχετε δοκιμάσει, αντί να λέτε ότι, ξέρω εγώ...
2: Όχι, δεν υπάρχουν εταιρείες.
1: Πώς το ξέρετε.
2: Θα το είχαμε ακούσει αυτό το πράγμα.
1: Μα για, ακούστε με. Γράψτε στο ίντερνετ, αφού είπατε τώρα ότι το χειρίζεστε, πηγαίνετε στο Google και γράψτε εταιρείες που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Είμαι βέβαιος. Ναι, και
2: δεν υπάρχει εκεί. Εκεί που είναι δεν υπάρχει.
1: Πού είστε, μπορείτε να μου πείτε πού είστε.
2: Στη Μάνη.
1: Και γιατί δεν υπάρχει στη Μάνη.
2: Όχι, στο μέρος εκεί δεν υπάρχουν εταιρείες τέτοιες.
1: Μα δεν είναι απαραίτητο, ακούστε με όλο το σεβασμό, για να σας, έτσι, λοιπόν.
2: Εγώ, μα και εγώ το συζητώ και με το λογιστή μου το συζήτησα τι να κάνω. Μου λέει πάρε το Δήμο και παρακάλεσε να σου φέρει ένα μάστορα. Εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί τώρα, είμαι στην Αθήνα. Έχω κάποια ειδική και όχι ένα πρόβλημα υγείας. Σας το είπα την άλλη φορά, το είχα πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
2: Τώρα είμαι λίγο καλύτερα, αλλά έχω και πρόβλημα υγείας. Αλλά τυχαίνει να μην έχω κάποιον να με βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει, άμα σε ακούει κάποιος από την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι, να δώσει μια διέξοδο, να δώσει μια εντολή στους Δήμους να πάνε.
1: Μπορώ να σας πω κάτι. Λέει εδώ.
2: Ακούω με μεγάλη προσοχή.
1: Για τον καθαρισμό οικοπαίδων και αποψηλώσεις στη Μάνη, τόσο στη Λακωνική όσο και στη Μεσσηνιακή, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένα συνεργεία πρασίνου, χωματουργικές επιχειρήσεις ή εταιρείες γενικών καθαρισμών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας και της Μεσσηνίας. Και από κάτω έχει έναν ολόκληρο κατάλογο με εταιρείες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι στο χωριό σας η εταιρεία. Μπορεί να είναι
2: στην
1: Κομμόπολη. Λοιπόν, θα πληρώσετε αυτό που πρέπει να πληρώσετε και θα γίνει η δουλειά σας. Εδώ βλέπω ένα κάρο βρήκα εγώ. Δηλαδή...
2: Κύριε Τσιγκλιμπίνδη, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, δεν το έχω δοκιμάσει, ούτε έχω ρωτήσει. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα για μια... Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω μεγάλη οικονομική ευκαιρία. Το να κάνω κάθε χρόνο αυτή τη δουλειά, γιατί αυτό δεν είναι για φέτος, θα είναι και για τον χρόνο.
1: Ναι, αλλά άμα αρπάξει καμία φωτιά... Άμα αρπάξει καμία φωτιά...
2: Δηλαδή δίνει ο πολίτης να πληρώσει πάνω από 2.000 ευρώ αυτή την ιστορία, 3.
1: Όχι, δεν είναι τώρα αυτό. Πώς είναι δυνατόν. Γιατί τι έκταση είναι, 8 φορές της πλατείας συντάγματος.
2: Όχι, δεν είναι, αλλά για να έρθει στο χωριό.
1: Πώς το ξέρετε, κυρία Κατερίνα.
2: Επειδή έχω το χώρο μπροστά στα μάτια μου, τον τόπο.
1: Ναι, το κόστος δεν ξέρω πώς, από πού προκύπτει ότι χρειάζεστε 3.000 ευρώ που λέτε. Από πού προκύπτει. Αν δεν πάρετε μία από τις εταιρείες αυτές να ρωτήσετε πόσο...
2: Πώς το βρήκατε, κύριε Τσιλμπίνδη, στο
1: σας είπα, εταιρείες που αναλαμβάνουν καθαρισμό οικοπαίδων στη Μάνη.
2: εταιρείς, έτσι να το χτυπήσω.
1: Έτσι, εγώ έτσι το χτύπησα, έτσι το βρήκα.
2: Εταιρείς που λαμβάνουν.
1: Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν καθαρισμό οικοπαίδων στη Μάνη. Το κόστος ξεκινάει από 20 λεπτά μέχρι μισό ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
2: Μακάρι.
1: Όχι μακάρι, το βλέπω στο ίντερνετ.
2: Ναι, ναι.
1: Κυρία Κατερίνα,
2: ναι,
1: πρέπει να θέλεις για να λύσεις το πρόβλημά σου.
2: Όχι,
1: αλλιώς θα το πληρώσεις.
2: Όχι, φυσικά και θέλω. Γι' αυτό και σας πήρα.
1: Και λέει επίσης ότι η ελάχιστη χρέωση, ανεξαρτήτως μεγέθους, δεν υπερβαίνει, κυμαίνεται από 150 μέχρι 200 ευρώ.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, ούτε 2.000 ούτε 3.
2: Ωραία.
1: Έτσι.
2: Όχι, δεν στρέμματα όλη αυτή η ιστορία.
1: Εντάξει τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι τίποτα. Απλά να ξέρεις ότι θα πρέπει να πας εσύ εκεί κάτω, να είσαι στον τόπο όταν γίνει δουλειά.
2: Αυτό. Δεν έχω κανένα.
1: Ναι.
2: Τον άλλο πρόβλημα.
1: Αυτό δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό.
2: Αυτό δεν το λύνει. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να πάρετε ένα λεωφορείο και να πάτε στο χωριό. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα, γιατί όταν έρθει το πρόστιμο, τώρα τα πρόστιμα περνάνε στην εφορία. Οπότε ναι, δεν το γλιτώνετε, το Θεό μπάρμπα να έχετε.
2: Το ξέρω.
1: Λοιπόν,
2: το
1: αυτό.
2: Ξέρω. Θα μας καταπηδίξουμε από κάνα μπαλικό.
1: Εντάξει, άντε. Με το καλό. Ενώ με το καλό να λύσει το πρόβλημα, όχι να πηδίξεις.
2: Ναι, θα πω.
1: Άντε, φιλιά πολλά.
2: Θέλετε να μιλήσω για την, καθόλου για το θέμα που είναι.
1: Ναι, παρακαλώ, βεβαίως.
2: Είπα ότι το θέμα είναι η
1: αυτοπεποίθηση.
2: Αυτοπεποίθηση. Ναι. Λοιπόν, η αυτοπεποίθηση πράγματι είναι ένα αίσθημα πάρα πολύ όμορφο, όσο το έχω. Αλλά όπως είπε και ένας άλλος κύριος, για να έχει αυτό το πράγμα πρέπει να έχει κλείσει μερικά προβλήματα από τη ζωή σου. Ή λέγονται οικονομικά, ή λέγονται μόρφωσης, ή ώστε αυτά τα ωφέλη που προκύπτουν από τα προσόντα σου να σου δημιουργούν την αυτοπεποίθηση.
1: Ναι.
2: Έτσι το μύθο είναι.
1: Okay.
2: Γιατί όταν δεν τα έχει κλείσει, η αυτοπεποίθηση είναι ανύπαρκτη. Αυτά γι' αυτό. Μίλησαν και οι υπόλοιποι ακροατές. Και για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά που κάνετε.
1: Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα. Αλλά να κάνω γρήγορα αυτό, γιατί οι προθεσμίες τελειώνουν. Καταλαβαίνεις,
2: ναι,
1: αυτό, κάτω γρήγορα.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Ωραία.
1: Χαιρετώ σε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ, καλή μου.
2: Καλώς σας βράδυ.
1: Επίσης.

0: Μια θερμή καλημέρα στον Status FM στη Θεσσαλονίκη 107,7 που φροντίζει για την αναμετάδοση της εκπομπής στο βορρά της πατρίδας και στον Max FM της Πάτρας από όπου μας ακούει ο κύριος Γιάννης που είναι στη γραμμή. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλησπέρα σου κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ακούστε εδώ. Εγώ είμαι 82 και μισό.
0: Τέλεια.
1: Αλλά μοιάζω για 65.
0: Μπράβο.
1: Γιατί κάνω καλή ζωή. Είμαι έμπορας από μικρό παιδάκι. Θα σου πω τι έχει γίνει. Εσήκωσα ένα βάρος μια μοκέτα και έσπασε το αριστερό μου μάτι, το αγγείο και με μουλάνε. Πόσα λεφτά μου πήρε ένας απατέωνας εδώ πέρα καθηγητής γιατρός. 40.000. Και με στράβωσε με το λέιζερ στο ένα μάτι, στο ένα μάτι. Μην να πάω στη βουλιασμένη στο άλλο, θα μου στο στράβουνε και το... Ο καλύτερος γιατρός, ο οφθαλμίατρος είναι ο Ραλάτος. Ο Ραλάτος, εκεί έχω στείλει 30 άτομα εκεί πάνω. Αυτός είναι γιατρός, ακούς?
0: Ναι, σε ακούω.
1: Α,
0: εγώ λοιπόν, έχω το δικό μου γιατρό που τον εμπιστεύομαι απολύτως.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Αυτός έχει 60 άτομα προσωπικό.
0: Σύμφωνοι, δεν έχω εντάξει.
1: Εν πάση περιπτώσει, πάει αυτό. Το άλλο που θα σου πω, θα τρελαθείς. Είδες που μου πες, που πήγες αριστερά και σε γράψανε.
0: Ναι.
1: Εκεί που πήγανε να σε γράψουνε.
0: Ναι.
1: Στο Αίγιο εγώ πήγαινα όπως το πες, έπρεπε να πάω κάτω από τη γέφυρα για να πάρω απάνω να πάω στην Πάτρα. Κοιτάω τότε και ήθε και δεν έρχεται κανένας που λες. Πουθένα ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Περνάω και πάω αριστερά.
0: Ναι.
1: Πίσω ερχόταν ο διοικητής με τρεις αστυνομικούς. Καλοκαίρι, μια μισή ώρα το μεσημέρι. Πίσω ρίχτρα. Καθίστε εκεί απέναντι, κύριε. Τι σκέφτηκα, τι μηχανή του σκέφτηκα, γιατί εγώ έχω κάνει 13 δουλειές από 5 χρονών, λέω. Λοιπόν, τι του έκανα. Πάω, αφήνω το αυτοκίνητο, πάω 15-20 μέτρα που ήταν το εστατό εκεί πέρα και κάθομαι προσοχή. Προσοχή, ξέρω σου. Ορίστε κύριε διοικητά, του λέω, τι θέλετε. Μου λέει κύριε, γιατί πάτε από εδώ. Από εδώ δεν πάει για την Πάτρα, του λέω. Εγώ το ήξερα 40 χρόνια από εκεί πέρα. Λοιπόν, όχι κύριε, του λέω κύριε διοικητά, δεν το ξανακάνω, με συγχωρείτε, δεν το ήξερα, του λέω. Δεν το ήξερα. Για τον εψένο που λε και μ' άφησε που λε. Ξέρει πόσο ήταν το πρόστιμο, 700. Και πήγα να πουλήσω σε Σεντόνια, εγώ να βγάλω 700. Άλλη μεριά. Τα καλά τα πάνω. Πήγαινα χρόνια εγώ. Έβαλαν ένα σήμα ότι απαγορεύεται κάτω από κάτι, σε κάτι σκύντα πάνω. Σε κάτι σκύντα δεν φανόταν και έρχεται ένα.
0: Μην κάνεις θόρυβο με το τηλέφωνο.
1: Όχι, ποτέ δεν μοιράζω. Είναι το τηλέφωνο τέτοιο.
0: Ωραία, μην κάνεις θόρυβο όμως. Ναι, για πες μου.
1: Φυσικά, γιατί και μάθει η γυναίκα μου.
0: Σύμφωνοι, αλλά το θόρυβο μην κάνεις, λέω. Καμία σχέση.
1: Το τηλέφωνο.
0: Οκ, πάρε άλλο, για λέγε.
1: Λοιπόν, μετά πάω στο τηλέφωνο, πάει αυτό και μου παίρνει τα γραφιά, με κοιτάει όλα και μου λέει τράβα στο τμήμα να μου και περίμενε. Περιμένω τα χαρτιά του, λέω, πάω στο τμήμα, έρχεται και τι μου λέει, με κάτι μπότες και κλερίκια και μου λέει. Και μου λέει κύριε Παντελή, 80 ευρώ πρόστιμο, 17 πόντους και το δίπλωμα δεν ξέρω πόσο καιρό μου πέναμε, ένα μήνα. Λοιπόν, του λέω να σου πω, ο Βιντέλας είσαι εσύ ο δικτάτορας, του λέω εγώ, γιατί έχω θάρρος εγώ. Και με την αστυνομία και με τα γράμματα, δεν ξέρω, αλλά δεν με πιάνει στο στόμα πουθενά. Λοιπόν, μη με απειλείς, μου λέει, δεν σ' απειλώ, του λέω. Μη με απειλείς, μου λέει, για θα σε βγει στο φυλακή. Είσαι άντρας, κλείσε με μέσα, γιατί εγώ κάνω 4 ινσουλίνες την ημέρα. 40-30 χρόνια τώρα. Από το ζάχαρο. Λοιπόν, πάω μέσα στην Πάτρα, θα τον πήγαινα, θα τον εξήλωνα.
0: Έλα να σου πω. Πέστε μου συνοπτικά αυτά. Είναι λεπτομέρειες που δεν με αφορούν.
1: Ναι. Βρήκα ένα φίλο που ήταν στην αυτή. Και μου λέει μην του κάνεις τίποτα Γιάννη, σε μένα έρχονται τα χαρτιά, να μου ήταν στην τροχέα αυτό, σε μένα έρχονται τα χαρτιά.
0: Εντάξει,
1: και πήρε το διοικητή, πήρε το διοικητή απάνω σου, πες του μην του κάνει τίποτα, είναι μουρλός του λέει, να
0: καλά. Μου κοινωθεί. Γιάννη μου.
1: Πήγανε, επήρωσα 40 ευρώ και τελείωσα.
0: Να σε καλά, εντάξει, Γιάννη, αλλά δεν με νοιάζουν τώρα οι ιστορίες αυτές.
1: Εντάξει,
0: εντάξει, εντάξει και εντάξει.

0: 2-11-10-80-880. Κυρία Αμυγδαλιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, μάνο μας.
0: Γεια σου, Αμυγδαλιά.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ. Να, δεν μπορώ να κοιμηθώ και σας ακούω. Τι να κάνω άλλο?
0: Έλατε, μες τη νύχτα.
1: Άντε. Και είμαι και μόνη και δεν μου είχε πει και να πάω να δουλέψω. Και...
0: Τι δουλειά να κάνεις τώρα?
1: Δουλειές έχω εγώ να κάνω, αλλά δεν τρομάζω μέσα στη νύχτα να δουλεύω μόνη έτσι, δεν ξέρω.
0: Εκτός σπιτιού?
1: Όχι καλέ.
0: Μέσα στο
1: έχω
0: σπίτι.
1: Έχω και ντάω, ράβω.
0: Ωραία, πού είναι το τρομακτικό?
1: Δεν ξέρω, κάτι με κάνει. Δεν μπορώ μέσα στα μισά νύχτα να κάθομαι να ράβω και να κεντάω.
0: Κατάλαβα, okay.
1: Δεν, κάτι με ενοχλεί. Θέλω να κοιμηθώ, αλλά δεν μπορώ. Κάθομαι πάνω στο κρεβάτι και γυρνάω γύρω γύρω και ακούω εσά.
0: Υπάρχουν κάτι πολύ ελαφριά φαρμακάκια για αυτή τη δουλειά?
1: Δεν μου δίνει ο γιατρός, έχω πρόβλημα με την καρδιά και... Αυτά. Λοιπόν, πήρα να πω για την κυρία που είναι ομοιοπαθής και αυτή με τα χόρτα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και άμα τώρα οι συνταξιούχοι που παίρνουν 400 ευρώ είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Έχει όμως στα χωριά, το κάθε χωριό, έχει άτομα που κόβουν χόρτα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να κάνει ξυχέρωμα ολόκληρο με μπολτόζες και τέτοια.
0: Όχι,
1: γιατί είπε για 2.000 και 3. Τι, ναι, θα γκρεμίσει το βουνό όλο? Θα...
0: Μα εκείνη το είπε από μόνη της, δεν είχε ιδέα.
1: Αν γιατί... είναι να κόψει χόρτα... Έχει άνθρωπο
0: 50 λεπτά, 50 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο είναι. 50 λεπτά.
1: Ποιος το λέει,
0: το διάβασα στο ίντερνετ. Μισό ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
1: Καλά. Άμα πας εκεί να δεις τι γίνεται. 30 δραχμές, 30 με 40, 40, να μην σου πω και παραπάνω, την ώρα παίρνω.
0: Ναι, αλλά την ώρα, την ώρα κάνουν πολλή δουλειά την ώρα. Έτσι, κάνουν πολλή δουλειά. Μία ώρα είναι μία ώρα, δεν είναι πέντε λεπτά.
1: Να σας λέω πόσο είναι. Μία ώρα, νομίζω είναι 40. Τώρα, αν δεν το ακρίβαιναν φέτος, μπορεί να είναι και 50. Δεν ξέρω. Πάντως.
0: Okay, εγώ δεν το ξέρω.
1: Ναι. Πάντως θέλει. Αναλόγως πόσα τετραγωνιακά έχει, θέλει.
0: Εντάξει. Εννοείται. Αυτά εξυπακούνται.
1: 200, 250. Θα τα θέλει σίγουρα.

0: ότι υπάρχουν στο κάθε χωριό ο κόσμος για να κόψει, όριξε να έχεις λεφτά να έχεις να δίνει. Αλλά είναι δύσκολα. Όμως σε έναν που είναι με μικρό εισόδημα.
1: Καλά, δίκιο έχεις, αλλά
0: ναι.
1: Εντάξει, παρόλα αυτά πρέπει να γίνει.
0: Πρέπει,
1: θα κόψεις από κάπου αλλού και,
0: εγώ και
1: θα κάνεις αυτό.
0: Έχω. Καλά κάνετε εσείς και δεν θέλετε χωριό και δεν θέλετε
1: εγώ, ακούστε, εγώ είπα δεν έχω χωριό. Εγώ έχω γεννηθεί στην οδό Πατησίων.
0: Καλύτερα.
1: Η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η οδός Πατησίων. Η μάνα μου και ο πατέρας μου είναι από την Κρήτη, αλλά ούτε και εκεί έχω τίποτα, οπότε... Και καλύτερα που δεν έχω, γιατί θα γινόμουν ξενοδόχος τα καλοκαίρια. Θα έπρεπε να φιλοξενώ, θα έπρεπε να φιλοξενώ όλο το σόι μου.
0: Δεν είναι και το ότι θα φιλοξενήσεις. Ανοίγεις υποχρεώσεις. Να τώρα εγώ θέλω, θα πάω στο χωριό εκεί, πρέπει να βάλω να καθαρίσω το κτήμα. Να βάλω να καθαρίσω αυλές. Να βάλω να κάνω, γιατί και εγώ δεν μπορώ να τα κάνω μόνη μου τώρα. Παλιά και τα έκανα όλα μόνη μου. Τι έπαιρνε ο άντρας μου την άδεια και πήγαιναμε στο χωριό μέχρι να συμμαζέψουμε το σπίτι, να το κάνουμε, να το καθαρίσουμε, να το ξεχερσώσουμε τα χορτάρια τα αυτά. Σηκωνόμασταν, φεύγαμε. Τι κερδίζαμε, τι κούραση μονάχα. Τουλάχιστον άμα δεν έχεις, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Λίγες φορές καλύτερα και είναι που δεν έχουν τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι ομοιοπαθής και τα ίδια προβλήματα έχω και τώρα το σκέφτομαι που θα πάω και θα πρέπει να κάνω ένα σωρό τέτοιο πράγμα.
1: Κατάλαβα, μυαλιά μου.
0: Αυτά, χαμπάρια.
1: Και το χωριό πού είναι?
0: Το χωριό, είπαμε, είναι στο νότιο πύλιο απέναντι στη Σκιάθο.
1: Μπράβο, απέναντι από τη Σκιάθο. Okay.
0: Ναι. Βλέπουμε τη Σκιάθο, ο Καρσί.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Χάρηκα πολύ που το είπαμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ, Μάντουλα μου.
0: Χαίρομαι.
1: Εύχομαι να σε πάρει ο ύπνος.
0: Σιγά, κατά τις 6 το πρωί.
1: Άντε, γεια.
0: Ναι, να είσαι καλά. Καλή.

0: 2-11-10-80-880 και πάμε στη Μάνδρα Αττικής που είναι η κυρία Μαρία. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε παλικάρι?
0: Είμαι καλά, μια χαρά.
1: Καλά είστε?
0: Ευχαριστώ πολύ, καλά.
1: Πώς τα περάσατε αυτές τις μέρες?
0: Ξεκούραστα.
1: Μπράβο, ευχάριστα να είναι πάλι. Έτσι απλώς ας πούμε, επειδή δεν μπορώ και να καλκιδεθώ κι εγώ,
0: ναι.
1: Περιμένω με αγωνία, δηλαδή στάζει μπέλη η εκπομπή σας και
0: καλά.
1: Ψάχνοντας τη δέγια για να σας πιάσω.
0: Και γιατί δεν αφήνετε τη βελόνα εκεί, να μην ψάχνετε?
1: Το γυρίζω εκεί, χάμω το ράδιο σου και βγαίνουν άλλοι σταθμοί. Τελικά σας πιάνω καμιά φορά έτσι εκεί πέρα και θέλω δηλαδή έτσι να μιλήσω λίγο μαζί. Δηλαδή με ευχαριστεί ας πούμε και η εκπομπή σας, αλλά και η ομιλία σας πιο πολύ ας πούμε, που έχετε δώσει τέτοια ζωντάνια. Ούτε οι δικοί μου δεν μου την είχαν δώσει.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ό,τι επιθυμείς, η Παναγία, η Αγία Παρασκευή και όλοι οι Άγιοι να είναι μαζί σου, παλικάρι μου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Αν νομίζετε ότι ενοχλώ, ας πούμε, εγώ σε
0: πείτε. Κυρία Μαρία, άκου να σου πω.
1: Ορίστε.
0: Το έχουμε ξανακουβεντιάσει, είσαμε 30 ναι, φορές
1: ξέρω,
0: αυτό.
1: Έχετε,
0: ναι,
1: έχετε,
0: θα προτιμούσα να μην μου το ξαναρωτήσετε ποτέ. Ποτέ όμως. Όταν λέμε ποτέ, εννοούμε ποτέ των ποτών.
1: Ωραία. Να είστε καλά, παλικάρι μου, ηλιόχρονο να είστε. Γιατί και εγώ, όπως ξέρετε, είμαι μόνη μου, ας πούμε.
0: Ναι,
1: και λέω κάτι να πάρω ένα τηλέφωνο εκεί πέρα.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ να είσαι καλά, παλικάρι μου. Η Παναγία να σου δίνει φώτιση και υγεία, τίποτε άλλο.
0: Και σε σένα.

σήμερα έβλεπα το δελτίο ειδήσεων. Καλά, κάθε μέρα το βλέπω, δεν υπάρχει θέμα. Έδειχνε το ρεπορτάζ από το έγκλημα στην Καλαμάτα. Αυτός που 41 ετών δράστης έσφαξε την 39χρονη σύζυγό του και μετά έβαλε το μαχαίρι στα χέρια της για να μπερδέψει τις αρχές, υποτίθεται. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Και στα site τα διάφορα που είδα και στην τηλεόραση είχαν τη φωτογραφία της γυναίκας κανονικά, με τα χαρακτηριστικά, όλα. Λοιπόν, του δράστη η μουράκλα ήταν θολωμένη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό για ποιο λόγο. Επειδή φέρεται να είναι ο δράστης, αφού τον βρήκανε λουσμένο μες στα αίματα. Και το παραδέχτηκε ότι έκανε αυτό που έκανε. Ένα άλλο πράγμα επίσης που δεν μπορώ να καταλάβω είναι αυτό που λένε πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Τι προθεσμία και αηδίες πράσινες. Πήρε προθεσμία για να του πει ο δικηγόρος τι ψέματα θα σερβίρει στο δικαστήριο. Αυτό είναι. Λοιπόν, το τραγουδάκι μας πάει στην κορυφή και ερχόμαστε με τη Μάγδα και τη Μαρία.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: 2-11-10-80-8-8-0, πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4 και 2 πρώτα λεπτά. Ο Νικόλαος Πισμπίκης είναι στα μηχανήματα των ήχων. Στην διεύθυνση επικοινωνίας η φίλη μου η Θησαυρούλα και ο άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Γεια σου Μάγδα από την Αθήνα.
6: Πόσο καιρό, πόσο καιρό. Μάλλον για να το συνδέσω και με το προχτεσινό σου θέμα, ναι. Ο πίνων μεθά και ο παίζων χάνει.
3: Σωστό. Νόμως. Κάνε μου, πήγαινε λίγο πιο μακριά το ακουστικό να μην χτυπάνε, ναι, τα χιλεόφωνα. Μ' ακούς?
6: Τώρα με ακούς καλύτερα?
3: Ναι, γιατί τι ήταν αυτό πριν?
6: Μπράβο. Γιατί τώρα έβαλα ένα ματιλάκι μπροστά.
3: Μπράβο, καλά ξυπνήθηκες.
6: Λοιπόν, όπως ας πούμε και το άλλο, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Πόσο σοφά λόγια έχουν πει στη χουργή μας.
3: Ναι.
6: Πολύ. Και αυτά, παρόλο που αυτοί έχουν φύγει από τη ζωή, έχουν αφήσει εμάς τα μπάρα καταθήκητα, έχουν αφήσει για να τα ανανεώνουμε και να μην ξεχνιούνται. Πολύ ωραία, μ' αρέσουν όλα αυτά και τα δικά σου και αυτονών και άλλων.
3: Για λέγε, άλλα.
6: Ναι, άλλα. Αλλά τι να πω, μπερδεύτηκε το ζήτημα. Να σου πω ας πούμε για την αισιοδοξία. Είπες, πώς το είπα, αυτοπεποίθηση.
3: Ναι.
6: Να, μία αυτοπεποίθηση που έχω πολύ πρόσφατη στο νου μου είναι προσφάτως η Eurovision μας. Πήγε ένα νέο παλικάρι με τρομερή αυτοπεποίθηση και ξεχάσαμε
3: και ένα γελίο τραγούδι.
6: Περίμενε να καταλήξει. Και ξεχάσαμε ό,τι ξέραμε. Έκλεισε η πόρτα της Eurovision που ξέραμε. Άνοιξε μία άλλη πόρτα. Από εδώ και πέρα ας το πάρουμε απόφαση. Δεν θα ξαναδούμε τη θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί. Λοιπόν, πάνε αυτά. Τελειώσανε. Μπήκε τελεία και παύλα.
3: Καλύτερα. Ένας γελίος θεσμός είναι η Eurovision.
6: Εγώ επειδή είμαι και σε κάποια ηλικία δεν την παρακολουθώ.
3: Ούτε εγώ, αλλά τι, το τραγούδι αυτό το φέρτο,
6: ναι,
3: ήταν για τα πανηγύρια, δεν είδαμε.
6: Απλώς εγώ είδα, δεν παρακολουθώ όπως σου είπα, αλλά είδα σε κάτι έτσι σε βγαλέα, σε μια συνέντευξη, ένα παλικάρι αισιόδοξο ας πούμε.
3: Και λοιπόν ξέρω εγώ 300.000 αισιόδοξους ανθρώπους.
6: Αυτή,
3: δεν τους στέλνεις στη Eurovision να σου φέρουν το φέρτο.
6: Μπράβο. Αυτή είναι η εποχή μας. Όποιος το καταλάβει, το κατάλαβε. Ξεκινάει μία νέα εποχή. Όπως έλεγε και ο Γαϊτάνος, λάθος εποχή είναι αυτή που ζούμε. Το έλεγε πριν 20 χρόνια. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει και είχε δει ας πούμε την κατάσταση. Εγώ δεν παίρνω θέση. Απλώς μιλάω για την αισιοδοξία του θέματος.
3: Μάλιστα.
6: Ήθελα να σου πω ένα άλλο θέμα. Έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω κι εσύ αν το έχεις σκεφτεί και αν έχει περάσει από το νου σου,
3: ότι
6: πολύ γνωστά ονόματα που έχουν προσφέρει στην κοινωνία μας, δηλαδή μας έχουν ψυχαγωγήσει, μας έχουν δώσει χαρά, έχουν φύγει όλες στα 60 τους χρόνια, λες και είχαν ραντεβού. Υπογράψει όλες.
3: Όχι, δεν το είχα παρατηρήσει.
6: Η Βουλιουκλάκη, η Λάσκαρη, η Καρέζη, η Ναθαναή, η Μαλβίνα η Κάραλη, η Μποσκολιού. Μπορώ να σου πω ένα σωρό. Στα 60 τους χρόνια όλες. Λες και είχαν πληρώσει το σκοπό τους, ήρθαν γι' αυτό, μας ψυχαγωγήσανε, μας αφήσανε και παρακαταθήκη, τώρα δεν σας χρειαζόμαστε, αντεγιά. Αλλά για την αισιοδοξία να σου πω, Μ' άρεσε της Μελίνας Μερκούρη που λέει «Φεύγω», λέει, «από το αεροπλάνο, αλλά θα ξαναγυρίσω». Mm. «Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε τον Κίτσο το Λεβέντη. Η ζωή γράφει σενάρια, μάνο μου, που δεν τα ξέρουμε εμείς οι άνθρωποι». Mm. Αυτά, σας αγαπώ, γεια.
3: Γεια σου, στο καλό.

0: 106 nas landas francesas.
1: Καλημέρα Μαρία, είναι στο 211-10-88-80. Γεια σου Μαρία.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Άντε με το καλό.
2: Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα μου έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο για την υγεία μου. Θα σας το πω, στο τέλος θα σας το πω. Λοιπόν, μετά το Clint Eastwood,
1: ναι,
2: και μια νιόπαντρη 76 ετών.
1: Okay.
2: Λοιπόν, η μάνα μου, η οποία δεν έλεγε και πολλές καλές κουβέντες για μένα, είχε πει ότι έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση από όσο θα έπρεπε. Ναι.
1: Είχε δίκιο.
2: Ναι, είχε δίκιο. Στην εκπομπή αυτή που είχαμε κάνει κανένα δυο φορές για την αναβλητικότητα, εγώ είχα πει ότι εγώ λατρεύω το χρόνο φίδου. Γενικά στη ζωή μου δεν συνηθίζω να αρπάζω γενικώς οι ευκαιρίες ή οτιδήποτε. Το μόνο το οποίο πάντοτε αρπάζω είναι οι ιδέες μου, πράγματα τα οποία γεννάει το μυαλό μου. Όταν κάνω μία σκέψη, οποιαδήποτε, η οποία μπαίνει αυτομάτως σε έναν έλεγχο, είναι λογικό αυτό το οποίο σκέφτηκα, είναι καλό. Εάν πάρω την απάντηση ναι, μετά από μισό λεπτό, χράπ, την αρπάζω αυτή τη σκέψη και την κάνω πράξη. Δεν υπάρχει αναβλητικότητα για μένα. Δεν υπάρχει αναβλητικότητα. Λοιπόν, θυμάμαι όταν ήμουν πριν από 30 χρόνια περίπου στην μονοκατοικία, γενικώς είμαι σε μία κατάσταση, ας πούμε, δύναμης, ας το πούμε έτσι. Είναι όμως ορισμένες στιγμές που τα βάζω κάτω και με πιάνει μελαγχολία και ξέρω εγώ, το ξεπερνάω. Ναι. Πριν από 30 χρόνια μου είχε τύχει μια τέτοια στιγμή, ήμουν σε πολύ κακή διάθεση και είχα καθίσει πάνω στον καναπέ και έλεγα θέλω να πεθάνω. Και ήταν αναμένη τηλεόραση. Και εκεί πέρα που ήταν αναμένη τηλεόραση βλέπω μία τούρτα σοκολάτα με φράουλες. Ανοίγω τα μάτια μου πελώρια και λέω βρε βλάκα, υπάρχουν στη ζωή τούρτες σοκολάτα με φράουλες και εσύ θέλεις να πεθάνεις? Και σηκώνω το χέρι μου, το δεξί, πελώρια τα δάχτυλά μου ανοιχτά και δίνω μία μούτζα στον εαυτό μου και λέω να βλάκα, λέω, που θέλεις να πεθάνεις.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: είπες ότι σου έκανε δώρο το Άγιο Πνεύμα.
2: Θα σας πω το δώρο το Άγιο Πνεύμα. Πάντα μου λέγανε το γιατρί μου μπράβο για τη διατηρή στα δόντια. Μου άρεσε πάντα να βουτσίζω το δόντιο μου πολλές φορές την ημέρα με οδοντόκρεμα.
1: Ναι.
2: Πριν από
1: το πολλές φορές την ημέρα δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να είναι περισσότερο από τρεις. Κανονικά είναι δύο.
2: Ναι, εγώ το πήγαινα 5-6.
1: Λάθος το πήγαινες.
2: Ναι. Τώρα μου λέγανε λοιπόν, εντάξει, μπράβο, καλά τα διατηρείς τα δόντια. Πήγε που λίγο καιρό ένα δόντι κουνιώθηκε. Μου λέει ο δοντογιατρός, πρέπει να το βγάλουμε, μου λέει αυτό, γιατί κουνιέται. Εγώ το ανέβαλα, έλεγα, όχι, δεν θα πονέσω, που θα πονέσω, Τέλος πάντων, λέει ο γιατρός, επειδή ήμουν συνεχώς σε μια κατάσταση αδιαθεσίας και μου λέει ο Θεοδοσίου, τον έκανε τον γιατρό, μου λέει, κοίταξε να δεις, ένας από τους λόγους που έχεις αυτή την αδιαθεσία είναι και αυτό το δόντι. Άμα το βγάλεις, θα ανασφάλεις. Και πραγματικά παίρνω την απόφαση εχθές και φωνάζω τον γιατρό και μου κάνει εξαγωγή.
1: Στο σπίτι?
2: Στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Λοιπόν, και αισθάνθηκα, Μάνο, μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσταση και ευεξία.
1: Τέλεια.
2: Που έφυγε αυτό από πάνω. Και κάνω λοιπόν μία σκέψη, ήταν του Αγίου Πνεύματος, και κάνω μία σκέψη. Και λέω, έχω μέσα, έχω 2-3 δόντια σπασμένα από χρόνια. Μήπως εάν τα βγάλω, αυτά τα δόντια μου δημιουργούν αυτή την κατάσταση με τα πόδια μου, που έχουν εξασθενήσει.
1: Ο γιατρός μόνο. Ο γιατρός μόνο μπορεί να πει για αυτά.
2: Τον παίρνω λοιπόν τηλέφωνο. Μάνο μου, τον παίρνω λοιπόν τηλέφωνο και του λέω, πάνω. Έτσι και έτσι του λέω, μήπως, του λέω.
1: Και τι απάντησε, επειδή το είπες πριν.
2: Και βεβαίως μου λέει, και βεβαιότατα μου λέει, και βεβαιότατα μου λέει, ευθύνονται αυτά τα σπασμένα παλιά δόντια για την κατάσταση που έχεις από διότι.
1: Άρα δεν είναι σε άξιογη κατάσταση, επειδή έλεγες πριν ότι σου δίνανε συγχαρητήρια οι γιατροί για τα δόντια. Δεν είναι σε...
2: Θα τελειώσω και γι' αυτό.
1: Ναι, απλώς πες τα μου λίγο πιο σύντομα.
2: Απλώς ήθελα να πω το εξής, ότι 4 χρόνια είμαι τώρα σε μια κατάσταση στο κρεβάτι, ψάχνουμε και δεν μου έχει πει ένας γιατρός, μπρε παιδί μου, μήπως έχεις κάποιο δόντι το οποίο να σου δηλητηριάζει τον οργανισμό και να σου εξασθενήσει τα πόδια. Τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Τίποτα. Λοιπόν, και έχω αυτή την ξαφνική ανακάλυψη, οπότε είπαμε με τον άντρα μου, είπαμε το εξής, θα πετάξουμε αμέσως αυτά τα δόντια τα οποία είναι παλιά και σπασμένα, για να αναισθάνομαι, να γίνω καλά επιτέλους, να σηκωθώ από το κρεβάτι.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε έφτασα στο σημείο και είπα, λέω, κοίταξε, όλοι οι γιατροί που δεν είχαν πει κουβέντα τόσα χρόνια και μου λέγανε μπράβο, τι ωραία δόντια έχει.
1: Πάμε τώρα προς το φινάλι.
2: Λέω μπράβο, ο Χριστός και εγώ. Τίποτα άλλο. Κανείς άλλο.
1: Να είσαι καλά, Μαρία.
2: Σε κανέναν εμπιστοσύνη.
1: Το καλό.

14 χρονών. Σε λευκόματα όμορφα γράφουν τα κορίτσια. Πριν πλαγιάσουνε, κλείνουν, κλειδώνουν τα κορίτσια. Στον καθρέφτη, στον καθρέφτη.

μοιάζει κάποιον γόη του σινεμά. Πόσο όμορφα, όμορφα βλέπεις τα κορίτσια. Πόσο άτυχα, άτυχα βλέπεις τα κορίτσια.

0: 2-11-10-80-880 και πάμε στην επόμενη γραμμή όπου είναι ο Τριαντάφυλλος από τη Βέρεια.
1: Γεια σου Μάνο Τελεβέρεια.
0: Γεια σου Τριαντάφυλλε.
1: Λοιπόν, καταρχάς εμείς στο σταθμό, εδώ να σας βρούμε στη Βέρεια, δεν ψάχνουμε καθόλου, είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ο πρώτος σταθμός είναι το Στάτους.
0: Το Στάτους, 107,7.
1: Ναι, είναι ο πρώτος από δεξιά προς τα αριστερά, ναι, δηλαδή το 108. Κρακ, κρακ, κρακ, σε δύο δευτερολεπτάκι σε βρίσκω.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, ωραίο το θέμα. Απόψε, εγώ πιστεύω ότι είναι δίκοπο μαχαίρι. Θα εξηγηθώ τώρα πώς το βλέπω. Ας πούμε, μίλησε ένα παιδί στην αρχή για τις ειδικές δυνάμεις και για το θράσος και το θάρσος. Έχει τρεις λέξεις. Το θαρσίν που λέμε, έτσι. Το θράσος έχει τρεις λέξεις. Θάρρος, θράσος και θάρσος. Το θαρσίν που λένε ειδικές δυνάμεις. Ας πούμε, αυτό επιβεβαιωμένο επιστημονικά, έτσι. Στον πόλεμο, όταν πέφτει κάποιος πίσω από τις εχθρικές γραμμές, με αεροπλάνο ή κάπως παγιδεύεται, εάν βάλει στο μυαλό του και πει τελείωσε, θα με πιάσουν. 10% έχει πιθανότητα να γλιτώσει, να επιστρέψει στο δικό του στρατόπεδο, έτσι. Αν βάλει στο μυαλό του, όχι, εγώ θα γλιτώσω, έστω και αν είναι δύσκολες οι πιθανότητες, ανεβαίνουν δραματικά οι πιθανότητες του 40%, έτσι. Πρέπει πραγματικά να το
0: βρει. Σε όλα τα πράγματα στη ζωή συμβαίνει αυτό. Όχι μόνο στον πόλεμο.
1: Ναι. Αρκεί να πει ότι θα προσπαθήσω, άμα το πάρει έτσι χαλαρά, εντάξει. Μου έλεγε ένα για του νατοϊκού. Θα προσπαθήσω να δω το θέμα. Μου λέει, όταν κάνουν άσκηση νατοϊκή, μου λέει, είναι δύο αξιωματικοί, ας πούμε, και με 10 το άριστα βαθμολογούνται στο 7, ας πούμε, έτσι, στην επιχείρηση. Και φέρνουν τα ίδια αποτελέσματα, πήγαν και οι δύο by the book, ένας σαν να έδειξε λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση και σαν να τον βοήθησε η τύχη και να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα με τον άλλον, έτσι, σε μια άσκηση. Την επόμενη επιχείρηση μου λέει, ποιον θα διαλέξουν, λέει, αυτό που πήγε εντελώς by the book. Ή τον άλλον που έδειξε λίγο αυτοπεποίθηση και τον βοήθησε η τύχη. Εσύ ποιον λες, Μάνο?
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ. Μάλλον αυτό που...
1: Πήγε by the book.
0: Ναι.
1: Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Και μου λέει, όχι, μου λέει, θα διαλέξουν αυτόν που έδειξε λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση και στάνα τον βοήθησε και η τύχη. Είναι, το παίρνω ανάποδα, αλλά έχει δείξει ότι αυτοί αποδίδουν καλύτερα μετά στο τέλος. Όχι τρέλη αυτοπεποίθηση. Να πει θα πάμε μια λέμβωση και θα πάρουμε την Τουρκία. Κατάλαβες. Με δύο αεροπλάνα θα τα κάνουμε. Αλλά αυτός που έδειξε λίγο αυτοπεποίθηση παραπάνω. Και εγώ νόμιζα ότι θα πάρουν τον by the book. Όχι, μου λέει, διαλέγουν σε μια επιχείρηση πραγματική αυτό που έδειξε κάπως παραπάνω αυτοπεποίθηση, ότι πιστεύει. Λοιπόν, τώρα πάμε. Όπως είπε ένας κύριος Δημήτρης, νομίζω ότι το ταλέντο, λέει, δεν έχει σχέση με την αυτοπεποίθηση όπως την εννοούμε εμείς. Μ' άρεσε έτσι η προσέγγιση του, δηλαδή. Ξέρω πολλά άτομα που έχουν ταλέντο πολύ στη ζωγραφική. Ένας γράφει και καλά ποίηματα, στίχους. Άλλος και στη γλυπτική. Κάνει κατασκευές πολύ ωραίες. Δεν έχουν και τόσο αυτοπεποίθηση. Έχουν αυτοπεποίθηση πάνω σε αυτό που κάνουν μόνο. Δηλαδή και πραγματικά εκείνο το καλλιεργήσει το ταλέντο. Αλλά σαν άτομα, βλέπω έναν που δεν έχει και τόσο ταλέντο, μπορεί να έχει πιο πολύ αυτοπεποίθηση. Γενικά στη ζωή, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μ' άρεσε η προσέγγιση. Λέει, μην παιδεύετε το ταλέντο με την αυτοπεποίθηση. Είναι καλό το ταλέντο. Και εγώ μπορώ να έχω ένα ταλέντο σε κάτι, αλλά αυτοπεποίθηση δεν έχω. Και όπως λέμε, αναφέρει και το παράδειγμα του γιατρού και του αγρότη. Ο γιατρός πριν γίνει γιατρός, αγρότης ήταν, έτσι. Όχι αγρότη, δηλαδή έδωσε
0: από κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Όπως εγώ. Γιατί αυτό θα αναφερθώ στον Πλάτωνα και μετά θα σε πω στον Καστανέντα. Γι' αυτό λέω δίκοπο μαχαίρι αυτό το θέμα. Γιατί λέει και ο Πλάτωνας ότι ποια είναι, λέει, η επιστήμη που θα σε κάνει πραγματικά σοφό, έτσι. Πραγματικά σοφό. Αποδώσει τη ζωή, όχι να νομίζει ότι είσαι σοφός. Και δεν θυμάμαι και καλά το διάλογο. Και αναφέρει και για τους γιατρούς και λέει ότι οι γιατροί γνωρίζουν τα του σώματος, όχι τα της ψυχής. Εκεί γίνεται ένα μπέρδεμα. Δεν είναι η ολιστική ιατρική που λέμε, όπως λέμε, Ασκληπιός, γιατρός ψυχών, τέ και σωμάτων. Γνωρίζουν μόνο, λέει, τα του σώματος, όχι τα της ψυχής τόσο πολύ, λέει. Και να ξέρεις αυτά που. Η πραγματική ανάπτυξη, είχε βγει ένας κύριος στα Ευγενή Μέταλλα στο τρίτο πρόγραμμα, ακαδημαϊκός, και λέει: η πραγματική ανάπτυξη, λέει, στον άνθρωπο, η αυτοπεποίθηση έρχεται. Αυτό που είπαμε την άλλη φορά που για τον Πόλοκ που ανέφερε τα φράκταλ, θυμάσαι την τελευταία φορά.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Και σε μια φάση, λέει, άρεσε πάρα πολύ, λέει: η πραγματική ανάπτυξη ξεκινάει όταν ο νους αρχίζει και τροφοδοτάει τον εαυτό του, τον εγκέφαλο, με αυτά που πραγματικά ξέρει, όχι με αυτά που νομίζει ότι ξέρει. Τότε δεν ξεκινάει η πραγματική ανάπτυξη. Όταν πραγματικά ο νους αρχίσει και θα σε τροφοδοτάει τον εγκεφαλό σου με αυτά που ξέρεις πραγματικά. Γιατί το πρώτο σπήλαιο είναι στον Πλάτωνα ότι νομίζεις ότι ξέρεις. Είναι το πρώτο σπήλαιο. Αλλά το δεύτερο σπήλαιο, και το αναφέρει και η Αλτάνη που ήταν καλή αναλύτρια του Πλάτωνα, λέει: το δεύτερο σπήλαιο είναι ότι δεν γνωρίζεις αυτά που ξέρεις μετά στο δεύτερο σπήλαιο. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε σήμερα. Καλά το πιάνουν οι ακροατές, αλλά πιάνουν ψηφίδες. Δηλαδή είναι, πώς είπε η προηγούμενη ακροάτρια, φέρτο, ζούμε την άνοδο της ασημαντότητας τώρα. Τι να μου κάνει τώρα γι' αυτό.
0: Καλά, δεν είναι τώρα.
1: Από το έχει πει ο Καστοριάδης εδώ και χρόνια.
0: Ναι, μα γι' αυτό λέω, δεν είναι τώρα.
1: Πράγμα, ναι, το συμφωνώ. Συμφωνώ, ναι. Και το έχει προβλέψει. Δηλαδή δεν μου λέει τίποτα για αυτό που πει, μπορεί να έχει κάποιο. Και εγώ μπορεί να μην ξέρω να τραγωδώ και να με στείλετε. Να με στείλει, ξέρω εγώ, για εκπρόσωπο. Δεν έχει σημασία να έχω αυτοπεποίθηση. Πρέπει να μετρήσει τον άλλο τι δυνατότητες έχει. Ο Καστανέτα, στο πρώτο του βιβλίο, άμα το θυμάσαι, πρώτο που συναντήθηκα με τον Δον Χουάν, γιατί εγώ από εκεί ξεκίνησα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που λέει τους 5 κινδύνους του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Διάβασε το αυτό καμιά μέρα και ανέφερε το. Πρώτος κίνδυνος, λέει, είναι ο φόβος. Η αμφιβολία. Και άμα θυμάσαι, ο Καστανέτα, στο πρώτο βιβλίο, αποτυχαίνει και λέει: αποτύχα από το φόβο. Τον έβαλε σε μια δοκιμασία και εκεί φοβήθηκε. Ο πρώτος κίνδυνος είναι ο φόβος. Αφού η αμφιβολία πέρσι, θα το πούμε, αφού ξεπεράσει το φόβο και την αμφιβολία, μετά έρχεται η δύναμη. Κάποιο είδους δύναμη, ας πούμε, έτσι. Όταν μάθεις κάτι, αποκτάς και μια δύναμη, υποτίθεται, νομίζεις. Αλλά η δύναμη θέλει έλεγχο. Δύναμη χωρίς έλεγχο είναι καταστροφική, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είσαι ένας μαθηματικός και να αρχίσει μετά να λες: κάντε αυτό. Αυτό το οικονομικό μέτρο θα εφαρμόσετε. Όπως λέγει ο Γιώργος Νίκος, βγήκαν πολλοί κομπογιανίτες. Οικονομολόγοι. Αλλά είχαν τη δύναμη να τα περάσουν αυτά στον κόσμο, έτσι. Που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι. Γι' αυτό είπε ένας οικονομολόγος, λέει, αυτό το σύστημα το οικονομικό που ζήσαμε μετά το 20-30 ήταν, λέει, ξέραμε ότι κάποτε θα καταρρεύσει, αλλά μπήκαμε στον Τιτανικό, σας πείσαμε, εφαρμόσαμε αυτά τα CDS και όλα αυτά τα οικονομικά συστήματα. Τώρα βλέπουμε το παγόβουνο έρχεται. Και τελείωσε η διασκέδαση στον Τιτανικό. Τώρα όπου να είναι θα θεί και το παγόβουνο. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι αναταράξεις τώρα. Κατά κάποιο τρόπο.
0: Mm.
1: Δηλαδή, και ήξεραν, λέει, ότι θα αποτύχει. Απλώς εκείνη τη στιγμή φάνηκε ότι δούλεψε. Αλλά είχαν την αυτοπεποίθηση να το κάνουν, να το εφαρμόσουν. Αλλά τώρα λέει, σαν να έχετε το παγόβουνο, τέρμα η διασκέδαση. Να δούμε τι θα γίνει. Και τρίτος κίνδυνος, θα αναφέρει. Τα άλλα δύο δεν τα θυμάμαι. Γι' αυτό σου λέω να το κοιτάξει. Είναι το clarity. Η διάβγεια δηλαδή.
0: Mm.
1: Αφού ξεπεράσει το φόβο. Αφού ξεπεράσεις και τη δύναμη σου, μπορείς να την ελέγξεις, να μην είσαι υπερόπτης, μετά έχει τη διάβγεια. Μεγάλος κίνδυνος και αυτό, γιατί νομίζεις μετά ότι βλέπεις τα πράγματα όπως έχουν σωστά. Και τότε μπορείς να οδηγηθείς σε κάποιο λάθος. Δηλαδή, και αυτό λέω είναι δίκοπο μαχαίρι. Και να πω και σε ένα διάλογο που συζητάνε οι αρχαίοι Έλληνες, που λένε: ανοίγες, λέει, τη δυνατότητα να ξαναζήσεις, λέει. Πώς θα ζούσες, λέει, πιο χρήσιμα για την ψυχή σου. Και αρχίζει ο διάλογος τώρα και δεν θυμάμαι και ποιος είναι. Λέει, σαν ένας μεγάλος στρατηγός, παίρνεις ευθύνες, μπορεί να κάνεις καλό και κακό. Σαν ένας μεγάλος ποιητής, λέει, δεν ξέρεις πώς θα παρέσεις τον κόσμο. Γιατί ακόμη και ο Πλάτων στο νούμερο δεν το άρεσε πολύ αυτά που λέγανε. Δηλαδή, ξέρεις, υπήρχε κόντρα.
0: Mm-hmm.
1: Σαν ένας μεγάλος δικαστής, πάλι μπορεί να κάνεις λάθος. Λέει στο τέλος, λέει, το πιο σωστό, λέει, αν ήξερες να διαλέξεις την εγώ, θα ήταν να ζήσεις σαν ένας απλός άνθρωπος. Σε επαφή με τη γη και όσο πιο απλά μπορείς να μην ταλαιπωρήσεις την ψυχή σου. Το λέω κι όμως έτσι εκεί καταλήγει ο διάλογος. Δηλαδή, να έχεις την αυτοπεποίθηση και να είσαι και απλός άνθρωπος και να μπορέσεις να ζήσεις όσο χρήσιμο μπορείς. Ένα που θα βγάλεις, αυτό να είναι χρήσιμο, να μπορεί να το χρησιμοποιήσει όλος. Γιατί μετά όταν μπαίνει το clarity μέσα, δηλαδή αυτή είναι η μεγάλη υπερβολική διάρκεια. Είμαστε, ας πούμε, κάπως σαν έναν κόσμο του Huxley, που λένε ότι είναι τόσο μεγάλη υπερπληροφόρηση αυτή τη στιγμή που μπορεί να αποκτήσει αυτοπεποίθηση εκεί που δεν πρέπει να έχει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Τριαντάφυλλε.
1: Και να πω κάτι για τις γυναίκες.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Σήμερα δείξαν τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ήταν τα πιο πολλά τηλέφωνα. Μπράβο. Λοιπόν, έρχεται.
0: Άντε, γεια.

Και τώρα που πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε, να συνοψίσουμε με τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή Γιάννη Ξινταρά, μέσα από ένα κείμενο δημοσιευμένο στη σελίδα oclown.com που έχει τίτλο «Πίστεψε στον εαυτό σου. Σκέψου ότι όλοι είμαστε μοναδικοί». Αυτό εκτίμηση είναι αυτό που λέει από μόνη της η λέξη. Είναι εκεί. Αυτό εκτίμηση είναι αυτό που λέει από μόνη της η λέξη.

ακολουθούν κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμησή μας. Πρώτος τρόπος, πίστη στον εαυτό μας. Το ότι κάποιος έχει διαφορετική άποψη από τη δική μας δεν σημαίνει ούτε ότι η δική μας οπτική γωνία για ένα θέμα είναι λανθασμένη, αλλά ούτε και η οπτική γωνία του συνομιλητή μας. Και οι δύο έχουμε κάτι να πούμε και το στηρίζουμε με επιχειρήματα επειδή πιστεύουμε στον εαυτό μας. Δεύτερον, αγάπη στον εαυτό μας και με τα ελαττώματά του. Δεν έχει καμιά σημασία αν είμαστε όμορφοι, άσχημοι, αδύνατοι, παχουλοί, ευκατάστατοι ή φτωχοί. Όλοι είμαστε ίσοι, όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τρόπος τρίτος. Το να μην μας νοιάζει το τι θα πει ο κόσμος και αν συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί μας, έτσι χάνεται η ουσία της ζωής. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και σίγουρα έχει τη δική του οπτική γωνία σε πολλά ζητήματα της ζωής. Να μην συμφωνούμε με κάποιον δεν σημαίνει ότι δεν τον συμπαθούμε. Απλά έχουμε διαφορετική γνώμη πάνω στο θέμα που συζητάμε. Τρόπος τέταρτος. Να ζούμε την κάθε στιγμή της ζωής μας και να σκεφτόμαστε ότι κανείς δεν θα ζήσει αιώνια. Η έλλειψη λοιπόν της αιωνιότητας θα πρέπει να είναι κίνητρό μας για να κάνουμε πράγματα στη ζωή και να μην φοβόμαστε ότι δεν θα αρέσουν στους άλλους. Ας ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή μας και ας πράξουμε αυτά που νιώθουμε χωρίς να φοβόμαστε την απόρριψη. Γιάννης Ξιντάρας, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Ένα δρομολόγιο σταματάει κάπου εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα ωραία που άκουσα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ήταν ο Νικόλαος Πισμπίκης, ο οποίος θα παραμείνει βέβαια και την επόμενη ώρα στα μηχανήματα των ήχων, και η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, η υπεύθυνη επικοινωνίας, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Σε λίγο, μετά το τραγούδι, θα έρθει η Έρη Πανάγου και θα ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος και της ειδησιογραφίας. Πολλά και ενδιαφέροντα συμβαίνουν στον κόσμο. Ελπίζω να είναι τρυφερός μαζί μας ο Ιούνιος, να μην πάθουμε τον ταράκουλο που πάθαν οι Ευρωπαίοι το μισό το καλοκαίρι από αυτή την άποψη. Δηλαδή, άμα δεν είσαι μέσα σε μια θάλασσα μέχρι το κεφάλι όλη την ώρα, δεν λέει, όλη την ώρα, νούφαρο δηλαδή. Σας δίνω μια φορά ακόμα το τηλεφωνικό αριθμό, έτσι κι αλλιώς θα επικοινωνήσετε με τη φίλη μας την Έρη. 211 10 80 880, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη γνωστή ώρα που πάντα είναι μεσάνυχτα και κάτι ψηλά. Εύχομαι το καλύτερο, να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσύ ο λόγος που ζω. Εδώ είμαστε λοιπόν, η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έρυπαν άκουσα το μικρόφωνο απέναντί μου. Έχω τον κύριο Νίκο Βυσμπίκη. Καλημέρα σας κύριε Νίκο, τι κάνετε? 2 11 10 80 880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φρόντισε να ξεκινήσουμε με Νικηφόρο, γιατί σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος. Πρεβεζάνος ο Νικηφόρος. Να τα λέμε κι αυτά. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτζιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και πάμε.

0: Λοιπόν, με ένα φεγγάρι, να με το συμπάθειο.
1: Τη θολούρα αυτή τη βλέπεις στο φεγγάρι? Τι σημαίνει, ξέρεις?
0: Η θολούρα σημαίνει ότι θα βγάλει σήμερα ζέστη και υγρασία.

Μου λείψατε. Η αλήθεια να λέγεται. Η αλήθεια είναι ότι ξεκουραστήκαμε, έτσι, τριμεράκι του Αγίου Πνεύματος χθες, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Παντού σε όλη την Ελλάδα πανηγύρια, γιορτές, χαμός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε. Α, να τα λέμε κι αυτά. Ήδη οι πρώτες σας καλημέρες έχουν έρθει. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Α, στα είπα, λέει ο Γιώργος Σοβρέτας. Και στο σταθμό και σε όλους τους πρωινούς φίλους. Να περάσατε καλά, ελπίζω. Την αγάπη μου πάντα και τη δικιά μου, αγαπημένη Γιώργο, και τη δικιά μου. Ο Νίκος ο Χαλκίδης θέλει μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Αγαπημένη φωτογραφία, τραβηγμένη καλοκαίρι το 88 στη Σαλαμίνα, Ανατολή του Ηλίου. Εσύ είσαι στη φωτογραφία? Αλήθεια τώρα? Α, μιλάμε για πέδαρος. Το 88, καλοκαίρι στη Σαλαμίκονο. Εξαιρετικά. Καλημέρα πρωινή φίλη, να, καλό μήνα, υπέροχο καλοκαίρι να έχουμε. Ευχές για μια καλή εβδομάδα. Και λέει ο φίλος μας ο Βάιος, καλή τριτούλα. Να το, που ήθελες να τα ακούσεις.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Έλενα. Στην Έλενα από την υπέροχη Λευκάδα. Καταγωγή από Λευκάδα. Που γιόρταζε χθες η υπέροχη Λευκάδα. Η Αγία Φανερωμένη, και στέλνει φυσικά και φωτογραφία από την Αγία Φανερωμένη και φωτογραφίες από την Κωνσταντινούπολη που επισκέφθηκε μαζί με τον αγαπημένο της. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, πάντα να κάνετε όμορφα ταξίδια ζωής. Φυσικά στο φίλο μου τον Παύλο, τον αρτοποιό από τη Νέα Σμύρνη, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, κοίτα εδώ τι φτιάχνει ο Παυλάρας, ο γίγαντας. Τι είναι αυτό, για κάτσε να δούμε. Καλημέρα Έρη, καλό μήνα σε όλους. Με φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση ετοιμάζουμε ψωμάκια με γκούντα και μπέικον. Πω πω πω πω πω πω.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Δημήτρη, ο οποίος έχει βγει για περπάτημα κλασικά. Δημήτρη, έχω μια ερώτηση. Το σκεφτόμουν το τρίμερο. Αυτές τώρα το Σαββατοκύριακο βγαίνεις πάλι για περπάτημα 5 ώρα το πρωί? Χθες που ήταν αργία βγήκες πάλι για περπάτημα? Όχι. Πρέπει να μας πεις το πρόγραμμά σου, να ξέρουμε αν είναι 7 στα 7. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην Αγγελική. Γεια σου Αγγελική με το όμορφο όνομα. Καλημέρα Έρη, καλό μήνα. Καλημέρα γλυκιά μου Αγγελική, ό,τι καλύτερο. Και στη φίλη μου την Αλεξάνδρα, που στέλνει και αυτό το μήνυμά της. Καλό μήνα να έχουμε, λέει η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Έτσι δυναμικά να ξεκινάμε, να μπαίνουμε στο καλοκαίρι με όμορφη διάθεση. Έρχεται γλυκό καλοκαιράκι. Ελληνικό καλοκαιράκι. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει σε μία ώρα ακριβώς από τώρα, 6 και 2 πρώτα λεπτά, και θα δει στις 8 και 43, 9 παρατέταρτο. Μιλάμε. Μαγεία. Σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος και σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα εργατριών του σεξ. Ναι, μάλιστα. Και θα σας πω γιατί. Γιορτάζεται κάθε χρόνο, λέει, σαν σήμερα 2 Ιουνίου. Είναι φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου για καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε ένα χώρο όπου βασιλεύει η εκμετάλλευση. Όλα χρειάζονται. Και αυτό το επάγγελμα. Και για να υπάρχει από αρχιετότατο χρόνο, για κάποιο λόγο υπάρχει. Λοιπόν, τι κάνετε, πως είστε, θέλω να μου στείλετε μηνύματα, να μου πείτε πως περάσατε το όμορφο τρίμερο. Αν βρεθήκατε με φίλους, αν ξεκουραστήκατε, τι κάνατε, αν βγήκατε και γενικά σε τι διάθεση. Ο Πέδαρος λέει είναι εξάδερφος. Εγώ έκανα τη λήψη. Ωραίος ο ξάδερφος τότε. Ομορφός εγώ. Ωραίος ο ξάδερφος. Α, να τα λέμε αυτά. Το 88. Τώρα πώς είναι ο ξάδερφος, καλά? Έχω περιέργειες, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω με μια ευχάριστη είδηση. Ξέρετε ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή η αρχισυνταξία της εκπομπής δεν πηγαίνει με βάση της επικαιρότητας, πηγαίνει με βάση της πιο χαρούμενης είδησης. Πολλές φορές βέβαια η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα μας παίρνει μπάλα και δεν μπορούμε να παρακάμψουμε, αλλά όταν μπορούμε πάντα θα παρακάμπτουμε και πάντα παρακάμπτουμε. Λοιπόν, τις τελευταίες 2 μέρες λοιπόν έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου μία νέα θεραπεία η οποία συρρυκνώνει τους καρκινικούς όγκους. Πολλές φορές λοιπόν έχουμε ακούσει για φάρμακα, για εμβόλια που καταγράφουν έτσι κάποια καλά αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους επιθετικούς καρκίνους. Τώρα σε αυτή την περίπτωση όμως φαίνεται ότι υπάρχει φως, και υπάρχει φως πολύ δυνατό. Αρχίζουν δηλαδή και εδώ στην Ελλάδα η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία να μιλά για το συγκεκριμένο αυτό φάρμακο, τα αποτελέσματα κτλ. Το πώς δρά σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, αλλά σε πολλές μορφές καρκίνου. Έτσι, και το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής τραχύλου είδε βελτίωση και το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Έτσι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια επανάσταση στην ιατρική. Μάλιστα, οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι έχει περάσει τα πρώτα τεστ, να το πω απλά, έτσι, κατανοητά. Πάνε για τη δεύτερη δηλαδή διαδικασία. Το φάρμακο αυτό χορηγείται με ένεση 5 με 10 λεπτά σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας. Δεν είναι εμβόλιο, έτσι, είναι φάρμακο. Είναι μία πρωτοποριακή θεραπεία η οποία επιτυγχάνει τη συρρήκνωση και σε αρκετές περιπτώσεις την πλήρη εξαφάνιση. Σύμφωνα, αυτό παρουσιάστηκε στο Διεθνές Ογκολογικό Συνέδριο. Μιλάμε τώρα για μία θεραπεία αμιβαντάμπι, έτσι λέγεται, προηγμένο ειδικό μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι στους πολύ δύσκολους επιθετικούς καρκίνους. Αυτή είναι μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση, όπως καταλαβαίνετε, και τις επόμενες ημέρες οι επιστήμονες θα μιλήσουν περισσότερο για ένα πανίσχυρο όπλο στη φαρέτρα της ογκολογίας.
Το συγκεκριμένο φάρμακο είναι πολύ εξειδικευμένο, στοχεύει σε βασικούς μηχανισμούς της καρκινογένεσης και το πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων, δρά πάνω σε πρωτεΐνες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των όγκων και επειδή τα κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους, το φάρμακο παρεμβαίνει σε αυτές τις διαδικασίες και βοηθά να ανασταλεί η εξέλιξη των όγκων. Εδώ τώρα στην Ελλάδα. Η Αμιβαντάμπη, έτσι λέγεται η ουσία αυτή, έχει ήδη λάβει εγκρίσεις από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για το μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, αν και δεν κυκλοφορεί ακόμη ευρέως στη χώρα μας. Παράλληλα όμως αναμένεται μια δεύτερη έγκριση μέσω ταχείας αξιολόγησης, μέσω fast track δηλαδή, ειδικά για τον καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, με τις πρώτες ενδείξεις να τοποθετούνται να έρχεται στην Ευρώπη δηλαδή μέσα στο 27. Στην ελληνική πραγματικότητα συνήθως αυτές οι θεραπείες χρειάζονται 6 με 18 μήνες μέχρι να καθοριστεί και το ποσό, η τιμή αποζημίωσης δηλαδή, και να ενταχθούν σε μια θετική λίστα. Λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια ελπιδοφόρα είδηση η οποία μας γεννά αισιοδοξία. Όλοι μας δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη μάχη, τα κατάφεραν, κάποιοι στην πορεία τα βρήκαν δύσκολα, αλλά πάντα αυτή η σκέψη κυκλοειαρχεί στο μυαλό μας. Γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμα, είμαστε το 2026, γιατί 50-70 χρόνια ας πούμε αυτή η ασθένεια είναι μια ασθένεια η οποία μας πονά, έτσι. Γιατί δεν έχει βρεθεί το φάρμακο? Πάντα δεν το σκεφτόμαστε? Πάντα δεν το κάνουμε συζήτηση στους φίλους μας, στην οικογένειά μας κτλ? Λοιπόν, και πάντα δεν λέμε, μα πώς γίνεται τόσα χρόνια τέτοιοι επιστήμονες να μην έχουν καταφέρει να βρούνε το φάρμακο? Να λοιπόν, που γεννιέται μια ελπίδα. Γεννιέται μια ελπίδα με ένα φάρμακο που έρχεται από την Αμερική, παρουσιάστηκε σε διεθνές συνέδριο και άρα έτσι μας δίνει ελπίδες για κάτι καλύτερο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα μηνύματά σας. Μόνο Κυριακή, λέει ο Δημήτρης, δεν βγήκα για περπάτημα. Στις 5, λέει, βγήκα με το ποδήλατο. Α, δεν βγήκα. Βγήκα, λέει, με το ποδήλατο στις 7.30. Και χθες, λέει, βγήκα κανονικά. Α, εντάξει. Δημήτρη, αλήθεια τώρα. Στείλε μας μια φωτογραφία. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλή τριτούλα με υγεία, λέει ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Κώστα. Τον φίλο τον ακροατή από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, θέλω να στείλω την αγάπη μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας στην εκπομπή μας και φροντίζει να φτάσει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Ευχαριστούμε θερμά και όλους τους σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή και μας ακούτε σε ολόκληρη την επικράτεια, αλλά και σε εσάς που αναμεταδίδετε εμάς και φτάνει η φωνή μας ακόμη και στη μακρινή Αυστραλία, παρακαλώ. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι αίθριος, όπως σας είπα, με βάση το φεγγάρι, διότι άμα ξέρεις να διαβάζεις το φεγγάρι, παιδί, καταλαβαίνεις τώρα. Όρθιο το φεγγάρι, ξάπλα ο καπετάνιος, τα ξέρεις αυτά? Όρθιο το φεγγάρι, ξάπλα ο καπετάνιος. Ξάπλα ο καπετάνιος, όρθιο το φεγγάρι. Όχι, ναι, καλά τα είπα. Όχι, λάθος το είπα. Ξανά πάλι από την αρχή. Όρθιο το φεγγάρι, ξάπλα ο καπετάνιος. Ξάπλα το φεγγάρι, όρθιος ο καπετάνιος. Τι σημαίνει, ξέρεις? Για εξήγησέ το. Μίλα δυνατά να σε ακούμε, κύριε Ιχολύπτα. Όχι, ντρέπεσαι. Πες, θα μεταφράζω εγώ, κάνε. Λοιπόν, όταν είναι όρθιο το φεγγάρι, ο καπετάνιος είναι ξάπλα γιατί μπορεί να κοιμηθεί, που σημαίνει ότι ο καιρός είναι καλός. Όταν είναι ξάπλα το φεγγάρι, που είναι όρθιος ο καπετάνιος, σημαίνει ότι ο καπετάνιος είναι πατμόν. Άρα ο καιρός είναι δύσκολος, έτσι. Άμα μιλάμε, είσαι θαλασσόλικος. Τόσα χρόνια στα πέλαγα. Λοιπόν, ναι, και η θολούρα αυτή που έχει είναι η υγρασία και η ζέστη. Λοιπόν, έθριος ο καιρός λοιπόν σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγι. Η θερμοκρασία σε αρκετά, στη Θεσσαλία ας πούμε, θα φτάσει στους 34 βαθμούς σήμερα. Μας βλέπω να βάζουμε air condition. Λοιπόν, στην Αττική, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και τους 31 βαθμούς σήμερα. You'll never know.
Στη Θεσσαλονίκη αέθριος επίσης ο καιρός. Οι άνεμοι θα πλένουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία και εκεί έως τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσικό-διαφημιστική ανάσα. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ. Έτσι να διαβάσουμε μηνύματα, όμορφες ειδήσεις. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Και γενικότερα να κάνουμε παρεούλα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε και φωτογραφία μάλιστα. Θάλασσα, μόνο δέντρη, πριν τα βραχνέικα. Καθώς ξημερώνει, φαίνεται και το φεγγαράκι. Ωραίος είσαι, Δημήτρη μου, μπράβο. Πάντα να κάνεις αυτές τις όμορφες διαδρομές και να ακούς φυσικά παραπολιτικά. Πες, όταν βγήκες για περπάτημα χθες προχθές, δεν σου λείψαμε, α? Να τα λέμε κι αυτά. Μη μου στέλνεις μόνο σας ακούμε και τα λοιπά όταν βγαίνουμε με περπάτημα, μου κάνετε παρέα. Γράψε και ότι σου λείψαμε και τέτοια. Έτσι. Αφουσίωση. Θέλουμε να μας δείξεις την αφοσίωσή σου.

Την καλημέρα μας και στο φίλο τον Νικόλα που φτιάχνει το καφεδάκι του και ετοιμάζεται και αυτός να πάει σιγά σιγά στη δουλειά. Ταλαιπωρήθηκε, λέει, λίγο χθες κατά την επιστροφή. Νομίζω ότι ήταν αρκετά καλή έξοδος. Δηλαδή έφυγε αρκετός κόσμος, γιατί το συνδύασε και με το πρώτο μπανάκι. Λογικό. Ενώ εμείς, άμα δεν πάει 40, δεν βράσει το νερό, δεν μπαίνουμε μέσα. Μπράβο σας, εσάς που βγαίνετε, κάνετε τα μπάνια σας νωρίς. Παίρνετε και ωραίο χρωματάκι, δεν είστε γαλακτεροί σαν εμάς. Ωραία είναι η θάλασσα. Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο γιατρικό. Καταρχάς νομίζω ότι η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο γιατρικό, πέρα από τα σωματικά προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος. Νομίζω ότι είναι γιατρικό της ψυχής. Δηλαδή αυτός ο οποίος ζει, εσείς που ζείτε κοντά σε περιοχές με θάλασσα, τα παίρνεις και τα πετάς όλα μέσα. Ό,τι σκέψη έχεις, την παίρνεις και την πετάς στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι μεγάλο γιατρικό για την ψυχή του ανθρώπου. Και όχι μόνο το μπάνιο και αυτά, είναι όλη η διαδικασία. Είναι σαν να κάνεις εξαγνισμό, σαν να εξαγνίζεσαι. Ακόμα και να τη βλέπεις. Είναι μια μαγεία. Δηλαδή όλα τα πράγματα, ό,τι σκέφτεσαι, πάρτε τα και πετάχτε τα στη θάλασσα. Να δείτε τι ωραία θα αισθάνεστε. Σας τα λέει ένας άνθρωπος που γεννήθηκε σε θάλασσα. Και έχω την αίσθηση ότι οι πόλεις, καλά τώρα αυτό μπορεί να είναι και λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, λίγο ιδιωτελές, δηλαδή μπορεί να μην είμαι αντικειμενική τώρα σε αυτό, να είμαι λίγο υποκειμενική, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι περιοχές που έχουν θάλασσα είναι ομορφότερες. Δηλαδή κατεβαίνεις, βλέπεις τη θαλασσούλα, αυτό φεύγει το μάτι σου, ναι, τα ξεχνάς όλα, δεν... Λοιπόν, εσείς που είστε κοντά λοιπόν στη θάλασσα, εκμεταλλευτείτε το γεγονός, κάντε τα μπάνια σας εκεί όσο μπορείτε, διότι η αλήθεια είναι ότι οι προβληματισμοί είναι πάρα πολλοί. Όταν υπάρχουν έτσι αυτές οι διακοπές και τα λοιπά και τα τριήμερα, έρχεσαι σε επαφή με κόσμο, βλέπεις πολύ μεγάλο προβληματισμό. Το βλέπω και εγώ, το εισπράττω και από τα μηνύματα και τα λοιπά. Βλέπουμε αρκετό προβληματισμό στον κόσμο. Είναι λίγο μια περίεργη κατάσταση. Αλλά δεν χρειάζεται τόσο προβληματισμός. Μου λείψατε, λέει η Ελληνίτσα από την Ηγουμενίτσα, και εμένα, Ελένη μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Καλή εβδομαδούλα, καλή τριτούλα, όμορφο καλοκαιράκι. Όλα τα υποκοριστικά μαζί.

Λοιπόν, εσείς τα αγόρια τώρα της παρέας που μας ακούτε, με το Μουντιάλ τι έχετε να μας πείτε? Για δώστε μας μερικές έτσι παρατηρήσεις, διότι εγώ διάβασα ότι οι κρατήσεις των ξενοδοχείων για το Μουντιάλ είναι χαμηλότερα από τις προβλέψεις. Και ενώ, ας πούμε, αυτό το Μουντιάλ θα κρατήσει μέχρι και τις 19 Ιουλίου και συνδιοργανώνεται επί της ουσίας από τρεις χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, είναι η πρώτη φορά έτσι που στην ιστορία μοιράζεται σε τρία διαφορετικά κράτη και διεξάγεται σε 16 διαφορετικές πόλεις και σε τρεις χώρες. Έτσι, παρόλα αυτά, οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία δεν είναι πολύ καλές, είναι πολύ χαμηλές. Οι ξενοδόχοι δεν προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που λένε είναι ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Και αυτό αποτέλεσε και την αιτία να μην υπάρχουν πάρα πολλές μετακινήσεις Ευρωπαίων έτσι, προς τις χώρες αυτές. Και έτσι λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα και σε εισιτήρια και σε όλα τα στοιχεία της διοργάνωσης αυτής. Βεβαίως εμείς εδώ στην Ελλάδα τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν συμμετέχουμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι, δεν ξέρω, εσείς τα αγόρια που είστε πιο πολύ έτσι, με το Μουντιάλ κτλ., δεν υπάρχει τόσο ενδιαφέρον όσο άλλες χρονιές. Δεν ξέρω, πάντως δεν υπάρχει αυτή η τρέλα που υπήρχε κάποτε. Σαν να έχει κάτσει λίγο το θέμα. Θέλετε να μου το εξηγήσετε εσείς που είστε έτσι ποδοσφαιρόφιλοι, γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον? Και δεν μιλάω μόνο για τις κρατήσεις και τα λοιπά, αλλά μιλάω γενικά. Ο κόσμος παλιά έπεσε Μουντιάλ, ας πούμε, είχε Μουντιάλ και υπήρχαν γιγαντοοθόνες μέχρι και στην Κεραμαρία στο Ψιλικατζίδικο, ας πούμε. Τώρα είναι ένα γεγονός το οποίο έχει ξεκινήσει και δεν έχει πολύ μεγάλη έγκλη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Θέλετε να μας το εξηγήσετε εσείς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο?

0: Ένα άλλο πράγμα που μας έκανε εντύπωση το τρίμερο αυτό είναι ότι πραγματικά υπάρχει θέμα με τον τουρισμό, με τους υπαλλήλους στον τουρισμό, διότι είναι δυσέβρετοι πλέον οι άνθρωποι που θα εργαστούν στον τουρισμό, όχι μόνο στα νησιά αλλά και εδώ στην Αθήνα, αφού και η Αθήνα πια δεν είναι σταθμός μετεπιβίβασης, είναι προορισμός, έτσι. Παρόλα αυτά, στον τουρισμό εργάζονται αρκετά λίγοι. Μου έλεγαν επιχειρηματίες, επαγγελματίες του κλάδου ότι πολύ δύσκολα βρίσκουν εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλος πάντων, οι νέοι αποφεύγουν πια να ασχοληθούν με τον τουρισμό, κάτι που παλαιότερα ήταν έτσι το νούμερο ένα. Τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Α.
1: Πιο παλιά υπήρχαν πάρα πολλά βιογραφικά, παιδιά που ψάχναν να βρουν δουλειά και αναγκαστικά από τα 50 βιογραφικά έπρεπε να πάρουμε τα 5. Τώρα από τα 5 βιογραφικά παίρνουμε και τα 5.
2: Έρχονται για ένα μήνα, φεύγουν μετά, πάνε αλλού, το ίδιο γίνεται και αλλού, συνέχεια αυτό.
3: Σε ένα μήνα μπορεί να μην έρθει και κανένας, μπορώ να σας πω. Υπάρχουν περίοδοι που μπορεί να έρθουν το μέγιστο 2 άτομα. Είτε θα κλείσουμε ραντεβού και δεν θα εμφανιστούν ποτέ, που είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο αυτό. Προσπαθούμε να είμαστε πολύ σωστοί και τυπικοί και στα ωράρια των παιδιών, να μην δουλεύουν υπερορίες. Είμαστε πολύ πιο πάνω από το βασικό μισθό σαν μαγαζί και πολλοί εργοδότες δεν είναι σωστοί. Και όταν έχεις πάει σε μαγαζιά που εργοδότες δεν ήταν σωστοί, μετά θες να αλλάξεις και κλάδο.
4: Το θέμα του εργοδότη είναι η πληρωμή. Δεν πληρώνει όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό και πολλοί νέοι αποφασίζουν να μην δουλέψουν.
5: Οι νέοι πλέον ζητάνε τα δικαιώματά τους, θα διεκδικούν.
1: Θα περιμένουμε σερβιτόρους να μας έρθουν και παιδιά που πάνε σχολείο 17-18 χρονών, 19, που θέλουν να βγάλουν ένα μεροκάματο κοντά στο σπίτι τους. Φεύγουν εύκολα, παρετούνται εύκολα. Αυτό δημιουργεί συνέχεια προβλήματα. Δηλαδή, εκεί που ακριβώς του έχεις ανάγκη, το παιδί θα φύγει, θα παρετηθεί.
0: Και όχι μόνο αυτό, έτσι, ενώ υπάρχουν αυτή η πραγματικότητα, όπως αποτυπώθηκε στο ρεπορτάζ, υπάρχει και η ακρίβεια, η οποία καλά κρατεί, και αυτό τι δείχνει, ότι μειώνεται ο τζίρος. Δεν είναι ότι δεν θα βγει ο άλλος, αλλά μπορεί να βγει, αλλά να καταναλώσει πολύ λιγότερο. Δηλαδή, εκεί που θα καθόταν σε ένα τραπέζι και θα έπαιρνε τον καφέ του και συνέχεια μια μπύρα, οτιδήποτε κτλ., μπορεί να παραμείνει με τον καφέ για 2 ώρες. Μόνο και μόνο για να μπορεί να απολαύσει το μέρος, ας πούμε. Αυτό δείχνει, αυτό όταν δεν υπάρχει κατανάλωση, είναι ό,τι χειρότερο για τα μαγαζιά αυτά της εστίασης.
6: Δεν το συζητάμε το φαγητό έξω. Αφήστε. Είναι κάτι απογορευτικό που λέμε. Να βγεις σε 3 άτομα να φας, θέλεις ένα 50-60 στάνταρ.
7: Πράγματι, η εστίαση αντιμετωπίζει αυτή την δυσκολία για το πρώτο τρίμηνο. Σε συνέχεια της περσινής μείωσης στην εστίαση, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε εμείς που ασχολούμαστε με τον κλάδο. Έχουμε όμως μια αισιοδοξία όσον αφορά την καλοκαιρινή περίοδο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα.
8: Και στο φαγητό και στους καφέδες και στα ποτά η ακρίβεια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι τιμές.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Να στείλουμε και μετά πολύ ωραίες καλημέρες. Έχουμε πολλά τηλέφωνα. 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. radio@parapolitika.gr. Σε 2 λεπτά και πάλι μαζί. Να βάλουμε σε σειρά τα μηνύματα, τις καλημέρες. Για μια γλυκιά και όμορφη τριτούλα, παιδιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τώρα θέλω να συνδεθούμε με τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι οδηγός τρόλεϊ. Καλημέρα Γιάννη.
1: Πολύ καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Πολύ καλά.
0: Μου επιτρέψεις τον Ενικό?
1: Βεβαίως.
0: Είναι και η ώρα τέτοια, 5 και 36 πρώτα λεπτά. Τι να τους κάνουμε τους πληθυντικούς. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πού βρίσκεσαι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στην πύλη του Ανδριανού μπροστά.
0: Στην πύλη του Ανδριανού. Έχει κίνηση?
1: Πολύ ελάχιστη.
0: Θέλω να μου πεις πού βρίσκεσαι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στην πύλη του Ανδριανού μπροστά.
0: Στην πύλη του Ανδριανού. Έχει κίνηση?

0: Όποτε είμαι πρωινός, εννοείται.
1: Στη φτιάχνουμε τη διάθεση ή στη χαλάμε?
0: Πάντα, πάντα τη φτιάχνουμε τη διάθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Υγεία, προφαντώς. Καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, θέλω να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου στην κυρία Δανάη από το Νέο Κόσμο, στην Ασημίνα από το κέντρο της Αθήνας, στον παππού το Δημήτρη που μας πήρε τηλέφωνο από τη Δράμα και στην αγαπημένη Αγγελική από την Ηλιούπολη. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος, ο Αρτοπιός, ο φίλος μου από το Αίγιο, έχει στείλει μια υπεύθυνη δήλωση. Τι υπεύθυνη δήλωση είναι αυτή, μισό λεπτό, γιατί είναι και μεγάλη. Λοιπόν, όνομα Νίκος. Όνομα λέει, όνομα πατρός, ζυμωτός. Επώνυμο, αρτοποιός, όνομα μητρός, προζυμένια. Ημερομηνία γέννησης, κάποτε στο παρελθόν, εμπιστευτικό. Τόπος γέννησης, Αίγιο. Επάγγελμα, ονειροπόλος. Τόπος κατοικίας, Αίγιο. Οδός, Αβίσου. Αριθμός, 0. Με την παρούσα, λέει, δηλώνω υπεύθυνα και με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του ραδιοφωνικού νόμου ότι δηλώνω την απέραντη και αμέτρητη αγάπη μου προς την απόλυτη συμπαθία μου προς την Έρη Πανάγου και όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες. Κάθε πρωί, λέει, μας διασκεδάζει με το απέραντο και πηγαίο ταλέντο της. Καλά, είσαι φανταστικός, δεν υπάρχει. Εγώ τώρα είδα την υπεύθυνη δήλωση, αλλά πού να σκεφτώ τώρα την, πω. Κατόπιν τούτου σου της δίνουμε την επίσημη υπόσχεση ότι θα παραμείνουμε πιστοί στη συχνότητα και θα την ακούμε καθημερινά για όσο καιρό μας το επιτρέπει ο ύψιστος Θεός, αλλά και η κυρά γυναίκα μας, η οποία έχει τον τελευταίο λόγο στον έλεγχο του ραδιοφώνου. Αυτά είναι. Κομμάτι το κάνουν οι γυναίκες. Ημερομηνία 2 Ιουνίου, γνήσιο υπογραφής ΚΕΠ Ακροατών, Αίγιο, ο Νίκος Αρτοποιός από το όμορφο και ηλιόλου στο Αίγιο. Νίκο, δεν έστειλες όμως καλημέρα στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Και θέλω να μου πεις, όταν στέλνει, απαντάει η Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα τη δική σου καλημέρα, την ακούς εσύ ή κάνεις ότι δεν την ακούς? Ή είναι κλειστό το ραδιόφωνο? Τι έχει γίνει? Για εξήγησέ μας. Και επειδή έδωσα αυτήν την εκπομπή, αγαπάμε τους αρτοποιούς. Ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο, επίσης από το Αίγιο, επίσης αρτοποιός. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και ελπίδα για όμορφο καλοκαίρι. Όσον αφορά, λέει, στο Μουντιάλ, κοίτα, λέει, μία τις ώρες της μετάδοσης. Σημαντικό. Στην Ευρώπη, λέει, να δεις τι ώρα μεταδίδεται τα παιχνίδια και θα καταλάβεις. Όλα τα παιχνίδια, λέει, είναι τα μεσάνυχτα και νωρίς το πρωί. Α, γι' αυτό. Βέβαια. Πρέπει να σας πω ότι κατά την ώρα που έπαιζε το τραγούδι και έφερε τις καλημέρες η Σταυρούλα, εδώ ο Νίκος μου κάνει μια ανάλυση η οποία έχει βάση. Δηλαδή, πρώτον, ας πούμε, μου είπε ο Νίκος ότι παλιότερα ο κόσμος δεν είχε αυτές τις πολύ μεγάλες τηλεοράσεις στο σπίτι και τα λοιπά. Όλοι διέθεταν έτσι πιο μικρές και τα λοιπά, πιο 14, 21 εντσών και τα λοιπά. Τώρα όλοι στο σπίτι έχουν την 55άρα. Δεν θα βγουν στο καφενείο. Επίσης και στο καφενείο, για να συμπληρώσω τώρα τη σκέψη σου, στο καφενείο θέλει και, πώς το λένε, θέλει και κατανάλωση και τα λοιπά. Ο κόσμος μπορεί να δυσκολεύεται. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό. Παλιά μόνο το καφενείο είχε τη μεγάλη την τηλεόραση και συγκέντρωνε τον κόσμο. Τώρα οι περισσότεροι στα σπίτια έχουν μια μεγάλη τηλεόραση. Μετά είναι αυτό με το ωράριο που είπε και ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Και κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό, είπε ο Νίκος, ότι οι παίκτες είναι στραγγιγμένοι. Δηλαδή, πότε τελείωσε, τι μου είπες ότι τελείωσε? Το Σάββατο τι τελείωσε? Ήταν το τελικό του Champions League. Ναι, τώρα οι παίκτες καλούνται, ξέρω εγώ, άμεσα να παίξουν στο Μουντιάλ. Επίσης, ας πούμε, είναι πάρα πολλές ομάδες, μεγάλες ομάδες, οι οποίες έχουν αποκλειστεί από το Μουντιάλ, όπως η Ιταλία, παραδείγματος χάρη. Γενικά, δεν έχει κάποια σχέση. Παλιότερα, ας πούμε, όταν έβλεπες τους παίκτες να παίζουν Μουντιάλ, υπήρχε μια ανάπαυλα, ρε παιδί μου, ετοιμαζόταν για το Μουντιάλ. Τώρα πάνε από τη μία διοργάνωση στην άλλη διοργάνωση. Εν τω μεταξύ, έχουν δημιουργηθεί και κάτι άλλες μικρές διοργανώσεις. Που λες τώρα, τι είναι αυτό τώρα? Είναι τις ομάδες που δεν πέρασαν, που συναγωνίζονται με κάποιες άλλες. Όλα αυτά λοιπόν έτσι χάνουν λίγο την ένταση. Καλημέρα, Έρικε, στην παρέα. Εμείς την Κυριακή πήγαμε βόλτα στη Λευκάδα, λέει ο φίλος ο Ηλίας, για προσκύνημα στη Φανερωμένη. Μπράβο, βοήθειά σας. Τη Δευτέρα, λέει, Τζουμέρκα με τη μηχανή. Όλα αυτά και φυσικά μετά τη δουλειά.

Ο φίλος ο Πέτρος, καλημέρα, λέει, καλό μήνα. Χθες μήνα με ορφανίλη χωρίς εσένα. Σε χάσαμε. Ελπίζω όλα καλά, λέει, να σας πάνε. Ναι, και σε σένα, φίλε Πέτρο. Ό,τι καλύτερο.

Ο φίλος ο Βαγγέλης αναφέρεται στην ακρίβεια που λέγαμε νωρίτερα. Λέει γιατί το κράτος δεν παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Ας πούμε παράδειγμα λέει να κάνει σούπερ μάρκετ δικά του, ούτως ώστε να προστατεύσει τους πολίτες από την ακρίβεια. Και αυτό μια λύση είναι. Υπάρχει μια άλλη, πολύ πιο απλή. Να μειώσει το ΦΠΑ. Γιατί. Γιατί να έχουμε τόσο ΦΠΑ. Γιατί τη βενζίνη να την παίρνουν οι Κύπροι από εμάς. Στην Κύπρο η βενζίνη έχει 1,57. Εντάξει, και τη βενζίνη την προμηθεύονται από εμάς. Δεν έχουν όμως τόσους φόρους και τόσα τέτοιο καπέλο πάνω στις τιμές. Υπάρχουν λύσεις, Βαγγέλη, υπάρχουν. Και αυτό που είπες εσύ και πολλά άλλα. Και αυτό είναι επειδή το συζητούσαμε με παρέα και τα λοιπά, για την κατήφια που υπάρχει, έτσι, και την... και όλο αυτό τον προβληματισμό που υπάρχει έτσι στα σπίτια. Όλος αυτός ο προβληματισμός γιατί είναι? Γιατί ο καλός μισθός θεωρείται το τα 1000 ευρώ και το ενίκιο κάνει 700. Γιατί πολύ απλά συμβαίνει αυτό. Γιατί αν υπήρχε ένας εξορθολογισμός, δηλαδή αναλόγως των εισοδημάτων να είναι και όλα αυτά που καταναλώνουμε, αγοράζουμε, όλα αυτά που πληρώνουμε κτλ., θα ήταν πιο καλά και η ψυχολογία του κόσμου. Ο κόσμος όταν μπορεί και όταν δεν μπορεί να βγει, να διασκεδάσει, να ταξιδέψει, δεν μπορεί να ξεφύγει από το κουτί αυτό το οποίο τον έχουν περιβάλει. Υπάρχει ένα κουτάκι στο οποίο είσαι μέσα, ένα γρανάζι μιας μηχανής. Και όταν δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό, μοιραία, σου δημιουργούνται διάφορα έτσι δυσάρεστα αισθήματα. Τίποτα παιδιά, δεν χάνουμε το κέφι μας, την αισιοδοξία μας, είπαμε. Α, καλά, εντάξει, ο Νίκος από το ίδιο το είχε εξελίξει. Διευκρινιστική εγκύκλιο, έβγαλε και εγκύκλιο, διευκρινιστική. Προς την αξιότιμη ραδιοφωνική παραγωγό, αποσαφήνιση σχέσεων, αφιερώσεων και γεωγραφικών συντεταγμένων σχετικά με την Ελενίτσα από την Ιγουμένιτσα. Λοιπόν, σχετικά με το πρόσφατο ερώτημά σας, περί του αν ακούω την εν λόγω ακροάτρια, αγαπητή ερικατόπιν του αιτήματός σας και προσωποφυγή υπαρεξηγήσεων ραδιοφωνικών αταραχών και οικογενειακών επεισοδίων, εκδίδεται η παρούσα επίσημη κύκλος προς αποκατάσταση της αλήθειας. Περί της γνωριμίας, σας δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν τη γνωρίζω, δεν γνωρίζω την εν λόγω κυρία προσωπικά. Η κίνηση, λέει, αυτή γίνεται για καθαρά για λόγους ραδιοφωνικής εφωνίας, καθότι το σχήμα λόγου Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα διαθέτει εξαιρετικό ρυθμό ομοιοκαταληξία. Περί της ακρόασης των απαντήσεων, μέχρι και τη στιγμή της έκδοσης της παρούσης, δεν έχει τύχει να ακούσω κάποια από τη δική της απάντηση. Άσε μας, ρε Νίκο, τώρα που δεν έχει τύχει να ακούσει τώρα απάντηση της Ελενίτσας. Μάλιστα. Αυτά κάνετε εσείς που βγάζετε τις εγκυκλίους, γι' αυτό και γίνονται αυτά που γίνονται. Πάρε τα τώρα. Περί του ιδιορύθμου, λέει, του DNA και της καταγωγής μου, προσωποφυγή γεωγραφικών συγχύσεων, ξεκαθαρίζω ότι η Οικουμενίτσα αποτελεί ακριβώς το μισό τόπο της καταγωγής μου. Α, γι' αυτό! Ο έτερος μισός εντοπίζεται στην Κέρκυρα. Ενώ έχω και καταγωγή, λέει, και από την ιστορική Ναύπακτο. Και πώς βρέθηκε στο Αίγιο, ρε Συνίκο, αλήθεια τώρα. Στείλε άλλη εγκύκλου γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική, να βγάλουμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Σας βλέπω όμως, είστε ανεβασμένοι όλοι. Έχετε σήμερα, σας βλέπω πολύ. Είναι το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα μας φώτισε όλους. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα, γλυκοχαράζει. 5 παρά 4, το φεγγαράκι όμως είναι ψηλά ακόμα. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr 2 11 10 80 8 80. Τηλεφωνάκι, καλημερούλα. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και μουσική και επανερχόμεθα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό ξημέρωμα, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να σας πω και μερικές ειδήσεις από το εξωτερικό. Είχαμε ένα σεισμό πριν από λίγες ώρες, 6,2 ρίχτερ στη Νότια Ιταλία. Έγινε αισθητός και στα νησιά του Ιωνίου. Ο σεισμός αυτός εντοπίστηκε, έγινε λοιπόν σύμφωνα με το, με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο 1 και 12 ώρα Ελλάδος. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή της Καλαβρίας, 148 χιλιόμετρα βόρεια της Μεσίνης και 13 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Πάολα. Η δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και στο Ιόνιο σε αρκετά νησιά. 25 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος, λίγο δηλαδή, μικρό το εστιακό βάθος, άρα έγινε πολύ αισθητός, σε μεγάλη ακτίνα δηλαδή. Λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς, αλλά μιλάμε για ένα ισχυρό σεισμό. Αρχικά είχαν πει για 6,5, μετά με νέα μέτρηση έγινε 6,2.

Εξελίξεις φαίνεται να έχουμε και στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και πάλι μια παρέμβαση πριν από λίγες ώρες. Λοιπόν, ανακοίνωσε μέσω των social media ότι γίνονται προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης στο Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι και το Ισραήλ αλλά και η Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν εκατέρωθεν πειρά. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι έπεισε τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και είπε ότι υπάρχουν και επαφές με εκπροσώπους της Χεζμπολά. Έρχεται αυτή η εξέλιξη λίγες ώρες μετά από όσα είχαν ακουστεί για μια έντονη τηλεφωνική αντιπαράθεση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό, τον Νετανιάχου, σχετικά με το αν και κατά πόσο θα κλιμακωθούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος πριν από λίγο στο Truth Social, εκεί όπου συνήθως αναρτά τις δικές του θέσεις, υποστήριξε ότι είχε λοιπόν μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, του ζήτησε να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό και ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία το Ισραήλ με τη Χεζμπολά, έτσι ώστε να σταματήσουν τα πειρά. Μακάρι λοιπόν να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ταλαιπωρεί τους λαούς. Πάντα ένας πόλεμος είναι καταστροφικός, ειδικά για τους ανθρώπους, τους πολίτες, τους άμαχους και όλους αυτούς που κανένας από αυτούς δεν θέλει τον πόλεμο. Τον πόλεμο τον θέλουν οι ηγέτες, δεν τον θέλουν οι κάτοικοι, δεν τον θέλουν οι πολίτες. Και φυσικά όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε μετά από τον πόλεμο αυτό που ξεκίνησε εδώ και 3 μήνες και δεν λέει να σταματήσει, και αυτό φέρνει, έχει πολλές επιπτώσεις φυσικά ακόμα και εδώ στην Ελλάδα.

0: Λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη ζωή από την Κοκκινιά και στη Ρίτα την αγαπημένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Και βεβαίως να σας πω ότι παρότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, έτσι, της τροχέας και τα λοιπά, για αφαίρεση, για όλες αυτές τις παραβιάσεις που συμβαίνουν. Καλά, αυτή η ιστορία με τις κάμερες βέβαια είναι άλλη ιστορία, έτσι, που περίεργη. Διότι κάθε φορά που ανακηρύσσεται ένας διαγωνισμός βγαίνει άγωνος. 8 είναι οι κάμερες που... αυτές οι ψηφιακές κάμερες που μέσα σε πολύ λίγους μήνες λειτουργίας έχουν εντοπίσει πάρα πολλούς να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τώρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε λοιπόν την τροχιά η οποία κάνει ελέγχους και μάλιστα έτσι και για αλκοτέστ και τα λοιπά, προχωρά σε αφαιρέσεις διπλωμάτων. Παρ' όλα αυτά όμως, παρά την αυστηροποίηση των ποινών, πάρα πολλοί είναι αυτοί που τους αφαιρείται το δίπλωμα και συνεχίζουν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα. Τι γίνεται τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή κάποιος του αφαιρείται το δίπλωμα και αυτός εξακολουθεί να οδηγεί. Οι ίδιοι λένε, οι ίδιοι τώρα οι παραβάτες, λένε ότι δεν μπορούν να μείνουν χωρίς αυτοκίνητο 2 μήνες και οδηγούν παράνομα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το δουν εκεί στην αστυνομία, διότι πραγματικά πώς γίνεται να μην υπάρχει ψηφιακή σύνδεση? Την ώρα που υπάρχουν όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία, πώς γίνεται να μην υπάρχει αυτή η ψηφιακή σύνδεση του αν κάποιος του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα? Πώς γίνεται να κυκλοφορεί δηλαδή και να μην μπλοκάρεται με κάποιο τρόπο η δυνατότητα οδήγησης? Για πάμε να ακούσουμε τι λένε οι οδηγοί και στο ρεπορτάζ.
1: Είχα πιει στην παραλιακή πάνω στη λεωφόρο Ποσειδώνος και με σταματήσαν σε αλκοτέστ και μου πήραν για ένα χρόνο το δίπλωμα. Είχα περιπεί λίγο το όριο.
2: Δεν είχες το φόβο κάθε μέρα που οδηγούσες κανέναν?
1: Ναι, αφού μετά είναι κρατητήριο, αυτοφορτή είναι, αν δεν έχεις δίπλωμα. Με σταματάγανε έστω και για ένα τυπικό έλεγχο και βλέπανε ότι μου έχουν πάρει το δίπλωμα για παράνομο οδήγηση. Καλά κάνουν. Εντάξει, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να κάνουμε τι θέλουμε.
3: Μου το έχουν πάρει, το έχω ξαναπάρει.
2: Και τι έκανες, πώς δούλευες?
3: Χωρίς. Όπως και τώρα δουλεύω χωρίς.
2: Τώρα δεν έχει?
3: Όχι, μου το έχουν πάρει.
2: Για ποιο λόγο το πήρα?
3: Για παράβαση. Είχα περάσει με κόκκινο.
2: Αγχώθηκες όλο αυτό το διάστημα?
3: Λίγο, ναι.
2: Αλλά δεν σε σταμάτησε κανένα?
3: Όχι.
1: Θα μου κόμμα νούμερο κόμματο. Τι να κάνω?
2: Ρίσκαρες.
1: Όλα για όλα. Να μην έχω να φάω. Έχουμε και σπίτι, έχουμε νίκια. Δεν βγαίνουμε.
2: Δεν στο έχουν πάρει ποτέ εσάς?
3: Ναι.
2: Για τι παράβαση?
3: Κόκκινο.
2: Πόσο καιρό?
3: 2 μήνες.
4: Αν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, δεν τον καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία. Δεύτερον, έχουμε πάρα πολλές εγκαταλείψεις σε τροχαία επειδή ο υπαίτιος δεν έχει δίπλωμα και φοβούμενος τις συνέπειες φεύγει από το ατύχημα. Και τρίτον, αν δεν έχει καθόλου δίπλωμα, του αφαιρείται η δυνατότητα για 1 χρόνο να βγάλει δίπλωμα.
3: Θα πάω να δώσω. Έχουν γίνει πολύ αυστηρά τα πράγματα. Τουλάχιστον...
2: Πόσα χρόνια οδηγεί?
3: Μηχανάκι, 20.
5: Είναι αρκετά αυστηρός. Σίγουρα μέσα στις άλλες δυσκολίες που περνάει ο κόσμος αυτή την εποχή, είναι και αυτή μια πρόσθετη ανησυχία.
6: Τη δουλειά τους κάνουν. Πολύ καλά κάνουν.
2: Καλά κάνουν.
6: Εννοείται.
2: Τώρα εσένα θα μπορούσα να στο πάρουν που δεν φοράς?
6: Ναι, σίγουρα. Απλά το ξέχασα τώρα.
7: Αυστηρό είναι, αλλά και κανονικά πρέπει να τα φοράμε κιόλας. Τόσο απλό δεν είναι να το φοράμε και να είναι όλα κομπλέ και νόμιμα.
0: Πολύ αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του Αλφα. Έτσι, τώρα ακούσατε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει παράβαση, έχουν προχωρήσει σε παραβάσεις και μάλιστα σοβαρές παραβάσεις. Λένε καλά κάνουν οι αστυνομικοί, αλλά την ίδια ώρα έτσι συνεχίζουν ακάθεκτοι να οδηγούν. Και ακούσατε τι είπε ο ειδικός, ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε εγκαταλείψεις ακριβώς γι' αυτό, γιατί έχει προηγηθεί άλλη παράβαση και δεν υπάρχει δίπλωμα και τότε η ποινή είναι πολύ πιο αυστηρή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε στην αλλαγή της ώρας και πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής σε πολύ λίγο, ακούγοντας πολύ ωραία μουσική.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Ανδρέα, το φίλο τον οδηγό φορτηγού, που ξεκινάει και αυτό στα δρομολόγια του σιγά σιγά. Έχει μάλλον ξεκινήσει ήδη. Ξημέρωσε για τα καλά. Γλυκιά και όμορφη τριτούλα, παιδιά. Μετά από τριήμερο, τα κεφάλια μέσα, έτσι, αλλά έχει καλή θερμοκρασία. Ανεβασμένη μάλλον, όχι καλή. Εξαιρετικά ανεβασμένη. 30-31 σήμερα εδώ στην Αθήνα. Στη Θεσσαλία 33-34 βαθμούς. Ξεκινάμε δυναμικά για ένα θερμό καλοκαιράκι. Ήδη πάρα πολλοί χθες ξεχύθηκαν στις παραλίες, έβγαλαν τις κορμάρες έξω. Βγήκα και η θάλασσα μετά έξω. Ξέρεις, παλήρια και τα λοιπά. Τα γνωστά αυτά. Πού συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Τίποτα, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, χαρούμενοι και να προσπαθούμε έτσι να ξεκινάμε τη μέρα μας με αισιοδοξία. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο περίπτερο. Να δούμε τώρα την επικαιρότητα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν στο παρελθόν. Kind of 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Opinion poll, δημοσκόπηση, τρίτη Καριστιανού, κοντά σε μονοψήφιο ποσοστό ο τέταρτος Ανδρουλάκης. Και ο Δούκας πρόχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, προτείνει συνεργασία. Έξαλλη στη Χαριλάου Τρικούπη, αιχμηρή απάντηση από Διαμαντοπούλου.

0: Αυτή η δήλωση του Χάρη Δούκα άναψε φωτιές, μίλησε για συνεργασία κτλ. Πάμε να ακούσουμε πώς το είπε ο κύριος Δούκας.
1: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
2: Για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή κατεβαίνετε αυτόνομοι.
1: Λοιπόν,
2: στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
1: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
2: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
1: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση. Να είμαστε εμείς καταλήτης.
2: Αρχηγό ποιον.
1: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Χάρης Δούκας, άναψε φωτιές εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, έτσι έγιναν έξαλλοι μαζί του. Ενώ από την πλευρά της η κυρία Καριστιανό είπε ότι θέλει αυτοδυναμία και δεν θα συνεργαστεί με κανένα από τα συστημικά κόμματα.
3: Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα του συστημικά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε.
0: Άλλο θέμα από την εφημερίδα Απογευματινή. Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση ομογενής. Η τουριστική επένδυση, ο τραυματισμός του Έλληνα και οι φόβοι για τις περιουσίες της μειονότητας. Εκεί τώρα έχει συμβεί το εξής. Υπάρχει μια τουριστική περιοχή στην Αδριατική, με ένα νησί μάλιστα, που είναι ένα νησί φιλέτο θεωρείται. Εκεί φτιάχνονται κάποια τουριστικά θέρετρα, τουριστικές μονάδες, συμφερόντων της κόρης του Ντόναλντ Τραμπ, της Ιβάνκα και του συζύγου της. Εκεί λοιπόν έγιναν πολλές διαδηλώσεις, έγιναν από τους κατοίκους εκεί της περιοχής, αλλά τραυματίστηκε και ένας Έλληνας ομογενής. Για να ακούσουμε λοιπόν τι ακριβώς λέει.
4: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί.
0: Λοιπόν, αυτό είναι τώρα ένα περιστατικό, πολύ σοβαρό περιστατικό εκεί στην περιοχή που σίγουρα θα έχει προεκτάσεις και σίγουρα θα έχει και εξελίξεις εκεί, διότι μιλάμε για μια τουριστική επένδυση η οποία έχει γίνει με τις ευλογίες του Έντι Ράμα φυσικά. Και στη μέση βρίσκονται ομογενείς, άνθρωποι που έχουν τις περιουσίες τους εκεί. Πώς ακριβώς έχει γίνει τώρα αυτή η επένδυση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη εκεί των κατοίκων, των ανθρώπων, των περιβαλλοντικών οργανώσεων, διότι είναι και μια περιοχή προστατευόμενη. Θα το παρακολουθούμε λοιπόν αυτό το θέμα, είναι αρκετά σημαντικό, αφορά και τους Έλληνες ομογενείς εκεί. Πάμε λοιπόν σε άλλο θέμα από την εφημερίδα Απογευματινή. Ασταμάτητο το ράλι τιμών και το 2026 στην κτηματαγορά και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ενώ το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, ελπίδα από νέα τριπλής δράσης, θεραπεία κατά του καρκίνου. Εφημερίδα Τα Νέα. Κέντρο αριστερά, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Στο παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πρόσφαχη κύκλωση Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με μια διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοντζιά υπό τη σκιά της Ελλάς. 10 σως βήματα, βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Ποια είναι η διαδικασία στον ΕΦΚΑ που πρέπει να ακολουθήσετε, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς. Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρήθηκαν σωστά και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα εύκα.gov.gr. Μετά τον Ιούνιο, η Τουρκία μεταθέτει το νόμο πρόκληση για γραφειοκρατικούς λόγους. Η Άγκυρα έχασε οριστικά και το σήμα Τουρκετζίαν. Ρεύμα, σταθερά τιμολόγια από ΔΕΗ τον Ιούνιο. Δεν θα αλλάξουν ούτε τα κειμενόμενα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, είμαι καλύτερος και από τον Έλβις. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήλεψε τη δόξα του Πρίσλι. Αντίο ζωή. Ελληνικά αεροδρόμια, πόσο θρακισμένο είναι το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας? Και έρευνα, 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Ο κύριος Φιλόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, μιλά στον Ελεύθερο Τύπο. Πάνω από 3.000 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι, προσλήψεις στο δημόσιο. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία, η τουριστική επένδυση του γαμπρού του Τραμπ στη Σβέρνιτσα, στην Αυλώνα, τα βία επεισόδια εις βάρος ομογενών, η στάση του Ράμα και η αντίδραση της Αθήνας.

Οι προϋποθέσεις και οι επιλέξιμες δαπάνες στα 10 σως για επιδοτήσεις έως 55% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λέει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και σοκ από την γυναικοκτονία 39χρονη στην Καλαμάτα. Εκμετάλλευση φτώχειας ως εξωτικό σκηνικό, ορδές τουριστών στις φαβέλες του Ρίο διχάζει νέα τάση.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έσχει ράμα κατά Ελλήνων. Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βόρειων πυρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι σερβίρσες δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών. Παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Η εφημερίδα Κόντρα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ανακατατάξεις δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σε νέα δημοσκόπηση.

Στην εφημερίδα Κόντρα επίσης έρχεται νέο ανακοινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ξεκινά εντός του Ιουνίου. Η εφημερίδα των συντακτών, Βόμβες Ντίλιαν, αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτους δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των νοσοκομματικών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανησυχητικά ευρήματα στην έρευνα των καταναλωτών. Ολοταχώς για αύξηση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα σε όλους, λέει ο φίλος ο Γιώργος από το Φάρο Τυφλών, της Καλλιθέας. Καλημέρα Γιώργο μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους που ακούτε παραπολιτικά μέσω του ραδιοφώνου σας, είτε βρίσκεστε στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας προς τη δουλειά, είτε επιστρέφοντας μετά από μια δύσκολη βάρδια. Εδώ είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211 10 88 80. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Στέλνει την καλημέρα της, ήδη μου ενημερώνει για τον κύριο Λάμπρο που πήρε τηλέφωνο από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Καλημέρα κύριε Λάμπρο, τι κάνετε, πώς είστε? Την αγάπη μου, την καλημέρα μου για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας, στην πρωινή αφετηρία που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Λοιπόν, οι αγρότες βρίσκονται σε τροχιά κινητοποιήσεων. Οι αγρότες λοιπόν, θα θυμίζω ότι τον περασμένο χρόνο, Δεκέμβρη-Γενάρη, ήμασταν σε κινητοποιήσεις. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι σε διάφορες περιοχές της χώρας αντιδρούσαν και για όλα αυτά που συνέβαιναν έτσι με την ευλογιά, αλλά και για το θέμα των προϊόντων τους, που ξεκινούν από το χωράφι σε πολύ χαμηλή τιμή και φτάνουν να πωλούνται σε εξωφρενικές τιμές σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό λοιπόν συνέβαινε πριν από 6 μήνες, αλλά φαίνεται ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξεκινούν και πάλι δυναμικές κινητοποιήσεις. Ήδη την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση έξω από το δικαστήριο εκεί στην Καρδίτσα από αγροκτηνοτρόφους της περιοχής. Είχαν πάρει απόφαση ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις και ότι δεν θα κάνουν καθόλου πίσω στον αγώνα για την επιβίωσή τους, όπως λένε οι ίδιοι. Δεν δέχονται όλα αυτά που συμβαίνουν και με τον ΟΠΚΕΠΕ. Όλα αυτά έχουν πολλές επιπτώσεις και στη δική τους την δουλειά και στις επιδοτήσεις που είναι να λάβουν και όλα αυτά που συμβαίνουν με τις τιμές των προϊόντων τους κτλ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα.

0: Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής θα συνδεθούμε εκεί με την Λάρισα να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να κάνουν, ποιες ακριβώς είναι οι κινητοποίησεις τους, διότι αυτοί, από ό,τι λένε οι βιοπαλλαστές, αγρότες, κτηνοτρόφοι, θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει πραγματικά ποτέ, και άρα και αυτοί από την πλευρά τους δηλώνουν ότι είναι ανήμποροι να τα καταφέρουν. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα. Τώρα πάμε να ασχοληθούμε με μια άλλη πραγματικότητα, αυτή που βιώνεται και βιώνουμε όλοι στα μέσα σταθερής τροχιάς, κυρίως εκεί που μετακινείται ο μεγαλύτερος όγκος των εργαζομένων, που πηγαίνει προς τις δουλειές του κτλ, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες κτλ. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, ξεκίνησε και το καλοκαίρι. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η πραγματικότητα στα μέσα σταθερής τροχιάς, εκεί όπου καθημερινά κόσμος περιμένει στους σειρμούς, στις αποβάθρες. Τι γίνεται με τα δρομολόγια, ποιες είναι οι συνθήκες, έχει αλλάξει κάτι? Το αρμόδιο Υπουργείο το τελευταίο διάστημα, και εδώ με δηλώσεις του κ. Κυρανάκης, έχει πει πάρα πολλές φορές ότι επιχειρείται μια συνολική αναδιάρθρωση των μέσων μεταφοράς και ότι θα έρθουν και πάρα πολλά λεωφορεία, τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ την πραγματικότητα. Τώρα όσον αφορά το θέμα της γραμμής μετρό 1-2-3. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον κύριο Σπύρο Ρεβίθη, είναι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας του Μετρό της Αθήνας και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ. Γεια σας κύριε Ρεβίθη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είναι η πραγματικότητα λοιπόν, τι έχει αλλάξει, είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση, είμαστε στην ίδια κατάσταση αυτή που γνωρίζουμε πάντα με τον κόσμο σφιχτικά γεμάτο μέσα στα βαγόνια? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα και δεν θα αλλάξει τουλάχιστον για το 2026. Εάν μιλάμε τώρα για τις επιβάτες που στριμώχνονται μέσα στους σειρμούς, αν μιλάμε για τον κλιματισμό που δεν υπάρχει σε όλα τα τρένα, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Στη γραμμή 1 τώρα του μετρό, Πειραιάς και Κηφισιά, σε αυτή που νομίζω ότι μετακινείται και πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, είναι και η πιο παλιά γραμμή και εξυπηρετεί από το λιμάνι μέχρι τα βόρεια της Αττικής. Σε αυτή λοιπόν τη γραμμή, που είναι πολύπαθη γραμμή και με πολύ παλιούς σειρμούς, για δώστε μας τώρα μια εικόνα. Διάβασα ότι σε κάποιο σειρμό έγινε ολικό lifting.
1: Θα γίνει σε 14 σειρμούς ολικό lifting, σε 14 σειρμούς του 1982. Μέχρι τώρα μας έχει έρθει μόνο ένας, αλλά ακόμα δεν την έχει πει στην κυκλοφορία, ακόμα δοκιμάζεται. Θέλει ένα χρονικό διάστημα για να δοκιμαστεί. Ως άδειος.
0: Άρα δηλαδή ούτε αυτός έχει μπει κανονικά στη γραμμή.
1: Ακόμα όχι.
0: Πώς είναι οι σειρμοί που έχουν δρομολογηθεί για αυτή τη γραμμή?
1: Είναι 14 σειρμοί, ναι, που υποτίθεται μέχρι τέλος του 27 πρέπει να έχουν μπει στο δίκτυο της γραμμής 1.
0: Κάθε πόσα λεπτά είναι τα δρομολόγια, κύριε Ρεβίθη?
1: Τώρα στη γραμμή 1 μπορεί να είναι και 7, 8 και 9 ανάλογα την περίπτωση και τη διαθεσιμότητα.
0: 9 λεπτά ακόμα και τις ώρες αιχμής το πρωί?
1: 7 ανάλογα. Τις ώρες αιχμής μπορεί να είναι και 7. Ανάλογα την ημέρα και ανάλογα το πόσοι σειρμοί δεν έχουν βγάλει βλάβη από τους παλιούς.
0: Με τον κλιματισμό τι γίνεται?
1: Όπως σας είπα και από την αρχή, δεν έχει αλλάξει τίποτα όπως ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παρά τα ότι ακούμε στις τηλεοράσεις και τα λοιπά, ναι, δεν έχει αλλάξει ακόμα τίποτα.
0: Δηλαδή από αυτούς τους 14 σειρμούς υπάρχουν σε
1: κάποιους... Όταν μπουν αυτοί μέσα στο δίκτυο, θα υπάρχει κλιματισμός κανονικά. Για την ώρα δεν έχουν μπει ακόμα. Όπως σας είπα, θα τελειώσει και το 26 και μάλλον το 27. Το καλοκαίρι του 27 θα έχει αποκατασταθεί.
0: Μάλιστα. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς τώρα που είστε εργαζόμενοι εκεί, τι ακούτε από τον κόσμο?
1: Ακούμε πάρα πολλά. Mm-hmm. Ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος και λογικό είναι, έτσι. Ναι. Σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που δέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και ο κόσμος, λόγω της ακριβής βενζίνης, λόγω των ακριβών μετακινήσεων, θέλει τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πρέπει να τα θέλει, έχουμε πρόβλημα. Ακούμε εμείς τη δυσαρέσκεια του κόσμου και δυστυχώς δεν φταίμε εμείς. Φωνάζουμε πολλά χρόνια για έλλειψη ανταλλακτικών, για σειρμούς, για έλλειψη προσωπικού. Φωνάζουμε πολλά χρόνια. Δυστυχώς άργησαν να μας ακούσουν.
0: Για εσάς τώρα τους εργαζόμενους, πώς είναι οι συνθήκες? Εννοώ δηλαδή ότι δουλεύετε τώρα με σειρμούς οι οποίοι είναι του 1980, της δεκαετίας του 80. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς να είστε
1: συμμετοχή? Πολλές βλάβες. Συνέχεια δηλαδή πρέπει ο κόσμος να είναι stand-by και να δίνει τον καλύτερο αυτό προκειμένου να διορθωθούν οι σειρμοί. Και κάθε μέρα ζούμε με την έννοια πώς θα μπορέσουμε την επόμενη μέρα να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες.
0: Άκουσα να λέει ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κυριανάκης, ότι είναι προσωπικό στοίχημα, ειδικά η γραμμή 1.
1: Εντάξει, προσωπικό στοίχημα μπορεί να είναι, αλλά αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Όπως σας είπα, οι συμβάσεις και οι εταιρείες που έχουν αναλάβει τις επισκευές και τις αναπαλαιώσεις των σειρμών δεν ήταν συνεπείς στους χρόνους τους και έχουν μείνει πίσω. Αυτό το έργο, να φανταστείτε, έχει ξεκινήσει από τη διοίκηση του 2019. Δεν έχει ξεκινήσει από τις διοικήσεις του σημερινές, έχει ξεκινήσει από τις διοικήσεις του 2019.
0: Και 7 χρόνια τώρα.
1: Ναι, μέχρι να βγουν οι διαγωνισμοί στον αέρα, μέχρι να συνδικήσουμε, μέχρι να γίνουν οι στάσεις, μέχρι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Ναι, αλλά αυτή τώρα είναι μια πραγματικότητα όμως που βιώνουν εκατομμύρια πολίτες που μετακινούνται, έτσι. Μιλάμε τώρα για μια πρωτεύουσα χώρας.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, όντως έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως σας είπα και πριν, το σωματείο μας έχει κινητοποιηθεί κιόλας πολλές φορές. Έχουμε κατηγορηθεί για αυτό το πράγμα, γιατί κάναμε κινητοποιήσεις για όλα αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε ακουστεί. Τώρα σας λέω, τώρα ακούσανε, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν γίνονται μέσα σε ένα χρόνο και δύο. Θέλουν χρόνια.
0: Εσείς έχετε προτείνει κάποιες λύσεις?
1: Βεβαίως, έχουμε προτείνει να αγοράσουμε τρένα και τα έχουμε προτείνει εδώ και 5-7 χρόνια. Και στη γραμμή 2 και 3 το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι, και εκεί είναι και εκεί παρά.
1: Να αγοράσουμε τρένα. Πόσα χρόνια λένε ότι θα βγάλουν διαγωνισμούς? Θέλουμε 7 για το αεροδρόμιο και άλλα 7-8 για τη γραμμή 2 και 3. Στοιχειοδός να πατήσουν τα πόδια του. Ακόμα και σήμερα να τα παραγγείλουν, θέλουν μια πενταετία για να έρθουν. Τι θα κάνουμε αυτό?
0: Θα έπρεπε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, εννοείται.
1: Ναι, μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ήταν η διαδικασία της Αττικό Μετρό, που λέγεται πλέον Ελληνικό Μετρό, και του Υπουργείου Μεταφορών. Τώρα πια, με νόμο που περάσανε το 2025, το 26, 33 του 26, ΣΤΕΚ και νόμος 5290, θα μπορεί πλέον να αγοράζει σταθμή τρένα.
0: Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο. Μπήκε η πρώτη κάμερα στον Περισσό για την εισιτήριο διαφυγή.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχάς, γιατί μπήκε στον Περισσό και δεν μπήκε στο Μοναστηράκι, ας πούμε, που έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα?
1: Αυτά είναι πράγματα που τα κρίνουν οι μεγαλύτεροι από εμάς. Δεν έχουμε εμείς λόγο σε αυτό το θέμα. Αυτό που εμείς μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι αστεία όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί θα σας πω ένα πείραμα, έτσι, αν μου δώσετε ένα λεπτό, θα σας πω ένα πείραμα που κάναμε μόνοι μας οι εργαζόμενοι.
0: Φυσικά.
1: Και υπήρξε άλλη εικόνα όσον αφορά την ιστορική. Κάθαμε τρεις εργαζόμενοι πριν από τα κυρωτικά μηχανήματα και βάλαμε αυτά τα πορτοκαλί, τα high-vi, τα γυλαίκα που φοράγαμε στο μετρό, αν θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Κάθαμε έτσι μεταξύ μας και πιάσαμε κουβέντα μπροστά από τα κυρωτικά μηχανήματα χωρίς να μιλάμε σε κανένα. Τις πύλες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα σε μία ώρα, μία μισή, είχαν ξεπουλήσει όλα τα εισιτήρια στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης. Απλά είχαμε σταθεί πριν τις πύλες, δεν μιλάγαμε στους επιβάτες, απλά κάθαμε εκεί και μιλάγαμε κάτι δικά μας. Έτσι, για πείραμα.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Και πουλήσαν τα εισιτήρια. Άρα η πρόληψη, κατά τη δικιά μας γνώμη, είναι πολύ καλύτερη από την επιβολή. Την όποια επιβολή.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος που περνούσε προφανώς φοβόταν ότι μπορεί και να είστε έλεγχος, να τους κάνετε έλεγχο εισιτηρίων. Και υπό το φόβο του ελέγχου.
1: Πριν τις πύλες, πριν τα πρόστιμα, πριν το διαπληκτισμό, πριν οτιδήποτε. Και να σας πω και κάτι άλλο, στον ίδιο νόμο που σας είπα πριν, στο 5290-26, που αυξήσαν το πρόστιμο και το κάνανε 100 ευρώ, πέρασαν μέσα και μια διάταξη που λέει θα μπορεί να δίνεται και σε εργολάβου. Πού πάει το μυαλό σας? Ακριβό πρόστιμο, εργολάβοι μέσα, θα γίνει μια βιομηχανία προστίμων κάποια στιγμή. Άρα, κατά τη γνώμη των εργαζομένων, η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από την επιβολή προστίμων.
0: Σωστά. Πάμε και σε κάτι άλλο λίγο πιο ευχάριστο για να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Κάνει τον γύρο του διαδικτύου ότι τοποθετήθηκε ένα πιάνο στο μετρό του Συντάγματος, όπου μπορεί ο καθένας να πάει να παίξει πιάνο. Έχει κάνει λοιπόν το γύρο του διαδικτύου η σκηνή που είναι ένας διανομέας, ένα παιδί που δουλεύει στο delivery, που πάει και παίζει πιάνο. Εσείς αυτή την εικόνα την έχετε δει που δουλεύετε?
1: Όχι, δεν την έχω.
0: Την έχετε ακούσει, σας την έχουν μεταφέρει?
1: Μου έχουν μεταφέρει ότι υπάρχει ένα πιάνο εκεί, δεν ξέρω, αυτό με το delivery δεν το
0: πω. Ναι, ναι, ναι, έχει γίνει χαμός σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα αγόρι, ένα διανομέα, ο οποίος άφησε το μηχανάκι απ' έξω εκεί στην πλατεία, κατέβηκε, έπαιξε πιάνο και μάλιστα έπαιξε και καταπληκτικά δηλαδή. Και είναι μια εικόνα, ας πούμε, που πραγματικά μας κάνει εντύπωση. Βέβαια έπαιξαν και άλλοι, και ο κύριος Φαλαντούρης έπαιξε.
1: Ωραίες είναι αυτές οι εικόνες, καλό είναι να γίνονται κοινωνικές και πολιτικές δράσεις, αλλά να φτιάξουμε και τα τρένα πρώτα, έτσι.
0: Οι τουρίστες, θέλω να μου πείτε πώς αντιδρούν. Εντάξει, για τους Έλληνες λίγο πολύ όλοι μετακινούμαστε με τα μέσα μεταφοράς.
1: Δεν είναι καλή εικόνα για τον ελληνικό τουρισμό. Mm-hmm. Όταν μπαίνει ο τουρίστας στο αεροδρόμιο και με το που μπαίνει στο αεροδρόμιο είναι ήδη παρκαρισμένα τα τρένα, γιατί δεν έχουμε τρένα παραπάνω να βάλουμε. 7 έρμα έχουμε από το 2004.
0: Και προσπαθούν να μπουν με τις βαλίτσες και δεν χωρούν.
1: Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Οι οδηγοί κατεβαίνουν να βοηθήσουν. Ο κόσμος προσπαθεί να βοηθήσει που είναι στη λειτουργία, οι σταθμάρχες μας, οι ελεγκτές μας, όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν. Αλλά όταν είναι στιβαγμένος ο κόσμος, πόσο ευχάριστο μπορεί να είναι.
0: Εγώ έχω ακούσει πολλούς, τους έχω δει δηλαδή και τους βλέπω και τους ακούω. Ακούω κυρίως εκεί στην Ακρόπολη, στο Θησίο, ας πούμε. Πολλά παράπονα. Ιδιαίτερα όταν τους θερινούς μήνες έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Και αυτό που λέτε, δηλαδή, βλέπεις μια δυσφορία.
1: Ότι ξεκινήσαμε με ένα μετρό που ήταν στολίδι για την Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Και φτάσαμε μετά από μια 20ετία και συζητάμε τέτοια πράγματα. Δεν έχουν ρίξει εδώ και πολλά χρόνια χρήματα, με τα χρόνια τα μνημόνια και με αυτά. Παρακαλάγαμε να φτιάξουν τρένα, να προσλάβουν κόσμο και δεν το κάνανε. Μας λέγανε έχει άλλες προτεραιότητες η χώρα. Εκεί έφτασε όλη αυτή η κατάσταση. Δεν είναι σημερινό το ζήτημα δηλαδή. Δεν φταίμε σήμερα. Δεν φταίει σήμερα η κατάσταση. Φταίει από το 2012 και μετά, 2011 και μετά, που δεν έπεσαν χρήματα καθόλου στις τοπικές συγκοινωνίες.
0: Ακριβώς όπως το λέτε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρεβίθη, για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ας έμπαιναν όλοι αυτοί στο μετρό για μια εβδομάδα. Αυτή είναι η απάντηση. Πολύ γρήγορα μετά θα υπογράφονταν οι συμβάσεις που θέλουν 6 χρόνια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Σ' αγαπώ. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για τις κινητοποιήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει οι αγρότες. Ήδη από την Παρασκευή στην Καρδίτσα συγκεντρώθηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτυρόμενοι για θέματα που απασχολούν τον κλάδο τους. Και σήμερα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, μάλλον. Ο κύριος Γιάννης Κουκούτσης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού στον Πλατίκα από της Λάρισας. Καλημέρα σας, κύριε Κουκούτση, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Πανάγο. Καλημέρα στους αγρότες σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, 2 μήνες ήσασταν στο δρόμο και από ό,τι φαίνεται κάποια αιτήματά σας δεν έχουν ικανοποιηθεί. Τι σας οδηγεί και πάλι στο να βγείτε και πάλι στους δρόμους?
1: 55 μέρες αγώνα είχαμε το προηγούμενο χειμώνα, όλοι το θυμούνται, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι ο κλάδος μας, οι αγρότες, εμείς που αγωνιούμε να κρατήσουμε την Ήπειρο ζωντανή και την Ελλάδα σε αυτάρκεια από αγροτικά προϊόντα, μιλάμε άλλη γλώσσα με αυτούς που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο συνεννόησης, δίνονται χρονοδιαγράμματα πληρονομών από την κυβέρνηση τα οποία δεν τηρούνται, γίνονται εξαγγελίες για λοιπάσματα, θα λυπήνω, ότι θα μειωθεί η τιμή τους εν ώψη του πολέμου, το οποίο δεν γίνεται. Όλα αυτά τα πράγματα μας οδηγούν έναν-έναν στην αποχώρηση από το επάγγελμα. Όλοι αυτή τη στιγμή οι αγρότες, το 90% είναι, οφείλουν χρήματα λόγω κακών πληρωμών που έχουν γίνει. Και γενικότερα όλο αυτό το κλίμα και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει τα τελευταία διάστημα, τα τελευταία χρόνια βγει στην επιφάνεια, πληρώνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι αγρότες. Γιατί δεν έχει εναρμονιστεί, όσο φαίνεται, ακόμη η ΑΔΕ ως φορέας να πιστοποιηθεί και να κάνει τις πληρωμές, τις κοινοτικές, και να υπάρχει μια ομαλή ροή στη χρηματοδότηση. Αυτό φέρνει χώρια από τις χαμηλές τιμές που ούτως ή άλλως πουλάμε τα προϊόντα μας εδώ και χρόνια, φέρνει και μια ασφυξία λόγω ρευστότητας.

0: Γιατί δεν δίνονται και τα χρήματα των επιδοτήσεων στην ώρα τους και έτσι όπως πρέπει να δίνονται. Αλλά αυτό μας αναγκάζει βέβαια δυστυχώς να ξανακατεβούμε ακόμα για μια φορά στους δρόμους και να διαμαρτυρηθούμε με αυτόν τον τρόπο που ξέρουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε κάτι.
1: Πού θα βρεθείτε σήμερα, πού θα γίνει κινητοποίησης?
0: Στην περιοχή τη δική μας, στον γόβο του Πλατικάμπου, υπάρχει κινητοποίηση στον Τύρναβο, στην περιοχή του Τυρνάβου, όπως γίνεται και στα Φάρσαλα.
1: Έχετε στα Φάρσαλα, έχει συλλαλητήριο το πρωί στις 10.30 στο κέντρο της πόλης?
0: Ναι, θα υπάρχει για ένα 24ωρο τουλάχιστον και οι κινήσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι συμβολικού χαρακτήρα, θα έλεγα περισσότερο. Αλλά αν δεν δούμε κάτι άμεσα, δεν αποκλείω να δούμε μπλόκα κανονικά και μέσα στο καλοκαίρι. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι αγροτικές καλλιέργειες δεν είναι αυτή την εποχή που γίνονται. Παρ' όλα αυτά, όταν απειλείται τόσο σοβαρά το επάγγελμα, όταν ο άλλος έχει να κάνει με το δίλημα ότι ή κατεβαίνει σε έναν αγώνα για να διαμαρτυρηθεί και να πάρει αυτά που πρέπει να πάρει για να συνεχίσει τη δουλειά του ή φεύγει από το επάγγελμα, καταλαβαίνετε ότι θα διαλέξει να μην φύγει από το επάγγελμα. Θα διαλέξει να θυσιάσει ό,τι γίνεται για να κατεβεί να διαμαρτυρηθεί.
1: Υπάρχει πιθανότητα να δούμε και πάλι εικόνες στην Εθνική Οδό, ας πούμε, με κλειστή την Εθνική Οδό με τρακτέρ?
0: Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, κυρία Πανάου. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά όταν δηλαδή κάποιος παραγωγός που είναι παραγωγός οσπρίων, ας πούμε, περιμένει να πάρει κάποια χρήματα τα οποία δικαιούται από επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λόγω κάποιων συστημάτων monitoring, ας πούμε. Δεν τα βλέπει αυτά τα χρήματα και αυτό δεν είναι δικιά του ευθύνη. Υπάρχει ένα σύστημα monitoring το οποίο αποτυπώνει τις εκτάσεις καλλιεργήσιμες. Αυτό το σύστημα δεν δουλεύει σωστά και αφήνει πάρα πολύ κόσμο απ' έξω εκτός πληρωμών. Τους θεωρεί μη δικαιούχους. Ναι, πολύ πιθανό να δούμε λοιπόν και τέτοιου είδους καταστάσεις αν δεν διορθωθούν αυτά τα οποία πρέπει να διορθωθούν.
1: Εσείς είχατε πάρει κάποιες υποσχέσεις για να σταματήσετε τα μπλόκα και να ξαναγυρίσετε στα χωράφια σας. Είχατε πάρει κάποιες υποσχέσεις. Υπάρχουν υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν? Υπάρχουν υποσχέσεις που έμεναν απλά στα λόγια? Υπάρχουν άνθρωποι αρκετοί, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας, που τους οφείλονται πολλά χρήματα και ασφικτιούν οικονομικά?
0: Ακριβώς αυτό γίνεται. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να περιγράψω τόση ώρα, ότι όλα όσα πήραμε ήταν κενό γράμμα. Δεν έχει αυτή τη στιγμή μπει σε εφαρμογή, εκτός από το πετρέλαιο που με τον τρόπο που προσπαθούν να το βγάλουν και πάλι 100% δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Εμείς διαμαρτυρόμασταν τότε για θέματα τα οποία ήταν πάρα πολύ βασικά, όχι μόνο για εμάς τους αγρότες, αλλά και για όλο τον καταναλωτικό κόσμο της Ελλάδας. Διαμαρτυρόμασταν για τη Μερκοσούρ, θερυπίν. Δεν έχουμε δει να γίνεται τίποτα για αυτό το πράγμα. Συνεχίζουν να γίνονται αθρώες εισαγωγές και θα γίνουν ακόμη περισσότερες από τις χώρες της Νότιας Αμερικής. Και σας έχουν πιαστεί φορτία με σαλμονέλες, σας έχουν πιαστεί αμφιβόλου ποιότητος τρόφιμα, τα οποία έρχονται από εκεί και από τρίτες χώρες. Υπάρχει το πρόβλημα, όπως σας είπα και πριν, της ομαλής ροής των πληρωμών εκ μέρους της ΑΔΕ. Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουκούτση, ότι εσείς εκεί στη Λάρισα είστε αυτοί που δίνετε τον παλμό των κινητοποιήσεων. Είστε αυτό που λέμε το πιο δυναμικό μπλόκο των αγροτών. Έχετε έρθει σε επικοινωνία και με άλλες περιοχές? Δηλαδή, προτίθεστε αυτό να γίνει πιο μαζικά?
0: Αυτό το οποίο θεωρώ ότι έχουμε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια ως αγροτικό κίνημα είναι ο πανελλαδικός συντονισμός του αγροτικού κινήματος. Είμαστε όλοι και αποτελούμε όλοι μαζί την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις σε όλη την Ελλάδα, από το Βορρά μέχρι το Νότο και την Ανατολή ως τη Δύση. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων βρέθηκε στη Μητυλίνη της Τροάλες, βρίσκεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου ναι, υπάρχει πανελλαδικός συντονισμός, ώστε να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα καλύτερο, ώστε να υπάρχει μια πιο σφαιρική θεώρηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πάμε τώρα να συνοψίσουμε. Σήμερα λοιπόν, πού θα γίνουν κινητοποίησεις ακριβώς για να γνωρίζει και ο κόσμος? Συμβολικές βέβαια κινητοποίησεις, αλλά σημασία έχει ότι εσείς ετοιμάζεστε να κλιμακώσετε. Στην Εθνική Οδό Λάρισας Κοζάνης, στο ύψος της γέφυρας, στις 5.30 το απόγευμα. Mm-hmm. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον κόμβο Πλατικάμπου, στην παλιά Εθνική Λάρισας Βόλου. Ναι, ναι, και στα Φάρσαλα θα συγκεντρωθείτε στο κέντρο της πόλης και θα παραμείνετε εκεί με τα τρακτέρ σας για ένα 24ωρο.
0: Ναι, σωστά. Εκεί είναι προς το παρόν. και κινητοποιήσεις που γίνονται. Και ειλικρινά σου το λέω, ελπίζω να δοθεί λύση, να καταλάβουν επιτέλους. Θα μου πείτε, δεν καταλάβαν 55 μέρες, θα καταλάβουν με 5 ώρες. Και να σας πω, εμείς πάντως αυτό ευχόμαστε, ότι πρέπει να καταλάβουν. Πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και να μην δούμε παραπάρε εικόνες που έχουμε δει στο προηγούμενο διάστημα. Να μην χρειαστεί να βγούμε πολύ περισσότερο στον δρόμο. Δεν το κάνουμε επειδή δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνώντες. Θεωρώ ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει. Κανένας δεν αφήνει έτσι τη δουλειά του. Κανένας δεν βγαίνει είτε με το κρύο είτε με τη ζέστη έξω για να διαμαρτύρεται, αν όλα ήταν ομαλά.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει την τελευταία στιγμή, έως την ίστατη στιγμή, να σώσουν την παρτίδα, να δώσουν αυτά που πρέπει ώστε να γυρίσουμε και εμείς στα χωράφια μας, η Ελλάδα μας να έχει καλά προϊόντα να παίρνουν, να τρώνε οι πολίτες μας και όλα να πάνε ομαλά, όχι να ξεπληριζόμαστε ένας από τον άλλον.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουκούτση, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε καθώς φαίνονται τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα και έχω πολύ όμορφα νέα για σας. Για όλους σας που βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι σας και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς πια οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλο που στέλνει τις φωτογραφίες του τις όμορφες από το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Με ένα υπέροχο ξημέρωμα. Έλα καλοκαίρι.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Νικολέτα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο νεαρός που παίζει πιάνο είναι αυτοδίδακτος. Παίζει σε συγκεκριμένα ζαχαροπλαστεία που έχουν πιάνο, έχει TikTok και του δίνουμε παραγγελίες και μας παίζει τα τραγούδια που ζητάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολέτα μου. Ο συγκεκριμένος νεαρός μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία που μου δίνεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα. Καλό καλοκαίρι, λέει σε όλους, έτσι. Γι' αυτό σας βάλαμε και το καλοκαίρι. Ο Κρυμπάς έβαλε το καλοκαίρι με την Ατάσα.

Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει: θέλω να αναφέρω ένα θέμα, λέει, στην Εγνατία εδώ πριν φτάσουμε στην Ιγουμενίτσα. Έχουν κόνους ότι γίνονται εργασίες. Έχουν μονοδρομήσει, λέει, την Εθνική Οδό χωρίς όμως να γίνονται εργασίες. Μπορείτε να το δείτε, να το ψάξετε, λέει, ενώ εμείς την ίδια ώρα πληρώνουμε, λέει, τα διόδια κανονικά. Το έχω ξανακούσει αυτό το θέμα, φίλε Γιώργο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα σε κάποια σημεία, από ό,τι είχα δει, υπάρχουν και καθυζήσεις στο οδόστρωμα και είναι επικίνδυνα εκεί, σε κάποια σημεία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων και τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται σήμερα στο μάθημα των μαθηματικών και συγκεκριμένα στην άλγεβρα. Είναι το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ και από την ερχόμενη Πέμπτη μέχρι και τις 16 του μήνα θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Όμως σήμερα σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν και τα γυμνάσια. Τα γυμνάσια γιατί έχουμε τις προαγωγικές αλλά και τις απολυτήριες εξετάσεις. Οι εξετάσεις ξεκινάνε σήμερα, θα ολοκληρωθούν στις 15 του μήνα. Και βεβαίως οι προαγωγικές για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου συνεχίζονται ως τις 12 του μήνα. Ενώ αύριο συνεχίζονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των γενικών επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στα λατινικά όσοι είναι για τις ανθρωπιστικές σπουδές, στη χημεία όσοι είναι στις θετικές σπουδές και στην πληροφορική όσοι είναι στην οικονομία και την πληροφορική. Γενικώς τα παιδιά αυτές τις μέρες πιέζονται πάρα πολύ, είτε προαγωγικές είτε πανελλαδικές, πιέζονται πάρα πολύ και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας, 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών. Γιατί είναι μια κατάσταση που βιώνουν όλοι μέσα στα σπίτια, είναι στρεσογόνα διαδικασία, η οποία φέρνει πολλές φορές έτσι μεγάλο προβληματισμό στα παιδιά. Ας ελπίσουμε με ψυχραιμία όλα τα παιδιά να πάνε στις εξετάσεις. Τα έχουμε πει, θα τα λέμε και πάντα. Εξετάσεις αυτές υπάρχουν, δεν είναι οι πρώτες, δεν είναι οι τελευταίες και δεν είναι αυτές που κρίνουν το μέλλον ενός παιδιού. Κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τον κύριο Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτές τις πολύ ωραίες καλοκαιρινές μουσικές, την κυρία Σταύρουλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211-10-80-880 και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, την Όλγα μου και τον Παναγιώτη, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο, ευχές για μια πολύ πολύ γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Τα λέμε το μεσημέρι στις 2 και αύριο το πρωί στις 5. Done.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση κατάπαυση του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερα από μια στρατιωτική νίκη. Προβάδισμα 15 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση τη Opinion Poll για το Action 24. Στην εκτίμηση ψήφου λαμβάνει 30,5%, το κόμμα Τσίπρα 15,5% και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού 12,6%. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 10,5%, ΚΚΕ με 6,5%, Ελληνική Λύση με 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,7%. Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για το 55% των ερωτηθέντων. Πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα καταθέσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, δρομολογώντας τις διαδικασίες για την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Η πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για το άρθρο 16, την υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προστή στέγη, αλλαγές στο άρθρο 86 και το άρθρο 90 και την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα, σε τρεις βασικούς άξονες θα κινηθεί η κυβερνητική στρατηγική. Ο πρώτος αφορά την οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα, ο δεύτερος την πολιτική σταθερότητα, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να συσπυρώσει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της αλλά και τους κεντρώους πολίτες. Τρίτος άξονας είναι η αλλαγή ατζέντας και η κυβέρνηση επιδιώκει να μεταφέρει το ενδιαφέρον στο αφέγγιμα της αποτελεσματικότητας, το οποίο αποτέλεσε σε βασικό στοιχείο της εκλογικής νίκης του 23. Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η συζήτηση που άνοιξε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Καθοριστική η τρέχουσα εβδομάδα για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή. Πληροφορίες ότι είναι πιθανό να υπάρξει πρόταση μομφής κατά του Σωκράτη Φάμελου και παραίτησή του αν αποδοκιμαστεί η εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή. Προς διάλυση η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Εκτός απρόοπτου σήμερα αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν οι Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος και Χασάν Ζεϊμπέκ, ενώ κοντά στην έξοδο φαίνεται πως βρίσκονται Φωτίου και Μπούφη. Ο ιδρυτής και γραμματέας του κόμματος Κόσμος, Πέτρος Κόκαλης, ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα, προαναγγέλλοντας παράλληλα την αποχώρησή του από το πολιτικό σχήμα που ίδρυσε τον περασμένο Ιούλιο. Την είδηση γνωστοποίησε ο συμπρόεδρος του κόμματος Νίκος Ράπτης μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου μέσα στο σπίτι τους. Αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στον Ευρωπαίο ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Στη διεθνή ενημέρωση, υπό προσωρινή κράτηση στέθηκε ένας 20χρονος στην Ιταλία με την κατηγορία διεθνούς τρομοκρατίας. Στα αθλητικά, πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Ισπανό Χάφου Νάι Λόπεθ, βρίσκεται ο Ολυμπιακός στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν ο Μαντί Σισοκό. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να τα πούμε όλα όπως πρέπει. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Όχι, καλά κρασιά δεν θα πω. Ο καθένας έτσι κι αλλιώς επιλέγει ό,τι γεύεται καλύτερο. Ελπίζω να περάσετε καλά το τριήμερο, όπου κι αν ήσασταν, όπως κι αν ήσασταν. Εμείς λείψαμε χθες για να πάρουμε το πνεύμα που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε. Ωραία διακοπή, διακοπή ανάσας με το πρώτο καλοκαιρινό, πραγματικά καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Δεν είχε σε γενικές γραμμές ούτε βροχές, ούτε πολλές συννεφιές. Είχε ζέστη, θα έχει κι άλλη ζέστη μπροστά, έρχεται κι άλλη ζέστη. Έτσι είναι το καλοκαίρι και επίσημα μας καλωσόρισε, το καλωσορίσαμε κι εμείς. Ελπίζουμε να είναι ήρεμο το καλοκαίρι, χωρίς πολλές εντάσεις. Φτάνει, από εντάσεις έχουμε χορτάσει γενικά γύρω-γύρω, δεν θέλουμε άλλα. Θέλουμε ηρεμία, πώς το λέγανε παλιά, ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Σήμερα είναι Τρίτη λοιπόν, ο Ιούνιος, ο έκτος μήνας που μόλις μπήκε, διανύει την δεύτερη μέρα του, το έτος είναι 2026 και αυτό διανύει τον έκτο μήνα του. Κοίτα να δεις πως περνάει ο καιρός, φτάσαμε ήδη στον έκτο μήνα και αυτού του έτους. Θα έχει ζέστες πια, αρκετές από εδώ και πέρα, δηλαδή περιμένουμε σήμερα να φτάσει το θερμόμετρο και 33 και 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι στον ήλιο θα έχει ακόμα περισσότερο ζέστη, χωρίς εξαιρετικά έντονους ανέμους, 3 άντε έως και 5 μποφόρ τοπικά, άρα το νου σας. Εκεί έξω θα ξεκινήσει ζέστη. Χθες ήταν η πρώτη πραγματικά έτσι ζεστή μέρα στην Αθήνα που ένιωσα, το απόγευμα, όχι μέσα σε όλη την ημέρα, που ο ήλιος έπεφτε, αλλά η ζέστη δεν έπεφτε με τίποτα. Και κουνούπια βεβαίως ήρθαν, μας επισκέφθηκαν, είναι εδώ μαζί μας. Θυμάστε την έρευνα που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι τα κουνούπια έχουν εκπαιδευτεί, τα έχουν εκπαιδεύσει δηλαδή, και με τα εντομοποθητικά δεν φεύγουν, έρχονται. Δηλαδή μυρίζουν το εντομοποθητικό και λένε, εδώ υπάρχει μεζές κάπου. Αυτό είναι η μυρωδιά μεζέ. Πώς είναι όταν ανάβεις, ξέρω εγώ, τα κάρβουνα για να ψήσεις και λες, α, κάπου εδώ ψήνουν. Έτσι και τα κουνούπια νιώθουν ότι το εντομοποθητικό λέει, εδώ είναι ο μεζές. Θέλει, λέει, οι επιστήμονες ότι πρέπει σιγά σιγά να αλλάζουμε τα εντομοποθητικά. Εν τω μεταξύ, όσο το συζητάω, ξύνουν κουνούπια που έχω στο χέρι, γιατί είναι όλα σαν τα σκυλιά του Παυλόφ. Δηλαδή, αρχίζουν τώρα και νιώθω ότι έχει τα κουνούπια πάνω σου. Και στο χέρι και στα πόδια, σιγά σιγά μας επισκέπτονται κανονικά τα κουνούπια. Καλό καλοκαίρι, αδέρφια. Καλό καλοκαίρι. Σήμερα συνεχίζονται οι πανελλήνιες εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Δίνουν μαθηματικά τα παιδιά. Καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Έλα. Πώς το λένε, το φάγανε το γάιδαρο, έχει μείνει η ουρά πια. Να μου πεις, η ουρά είναι και το σημαντικότερο, το να φτάσεις στις εξετάσεις και να ξαναγράφεις. Οκ, αλλά άμα σκέφτεσαι πίσω σου, τελείωσε όλο αυτό αυτός ο ανήφορος που έχεις για να διαβάζεις. Και ας το πούμε άλλη μια φορά, ας κάτσουμε όταν τελειώσουν οι πανελλαδικές, σοβαρά, να συζητήσουμε για το σύστημα, όχι μόνο των εξετάσεων, γενικότερα το σύστημα που οδηγεί και στις εξετάσεις. Γιατί το να συζητάμε μόνο πώς θα είναι εξετάσεις είναι σαν να κοροϊδευόμαστε, διότι όλο το υπόλοιπο μένει ως είχε. Πρέπει να συζητήσουμε το σύστημα συνολικά. Η μεγάλη παρήπου σήκωσε το δεύτερο κατσαρολάκι της το Σάββατο και ετοιμάζεται για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς με στόχο τι άλλο, να κάνει το τρέπλ, δηλαδή να καταφέρει να σηκώσει και το τρίτο κατσαρολάκι του Champions League μέσα σε 3 χρόνια. Και το Παρίσι που μετράει τις πληγές του μετά από τις διαδηλώσεις, για ακόμη μια φορά φάνηκε ότι σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες, αλλά στο Παρίσι λίγο παραπάνω, υπάρχει μια ένταση εκεί κάτω στην κοινωνία που με κάθε αφορμή αυτή η ένταση ξεσπάει και γίνεται βία επεισόδια που ξεπερνά προφανώς την εικόνα των πανηγυρισμών και μετατρέπεται σε εικόνα αντίδρασης και επεισοδίων, κάτι που θα πρέπει να το δει.
και η γαλλική κυβέρνηση και η γαλλική προεδρία και ο Μακρόν. Να μου πεις τώρα ποιος Μακρόν. Ο Μακρόν που θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες να μας έχει κουνήσει λευκό μαντήλι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά τι θα αφήσει πίσω του, να μου πεις. Θα αφήσει πίσω του μια χώρα που μπορεί να παραδοθεί η γαλλική δημοκρατία, να παραδοθεί στα χέρια των ακροδεξιών ή μιας κατάστασης που κανείς δεν μπορεί να ξέρει που θα καταλήξει, δηλαδή μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και αναταράξεις που προφανώς θα φέρουν αλλαγές και σε όλη την Ευρώπη. Αλλά αυτό μάλλον αποτέλεσμα πολιτικών που έχει ασκήσει και ο Εμμανουέλ Μακρόν τα προηγούμενα χρόνια. Διότι ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει όχι πάντα προς το καλό. Διάβαζα στον Ελεύθερο Τύπο, στην πρώτη σελίδα, ορδές τουριστών στις φαβέλες του Ρίο, εκμετάλλευση της φτώχειας ως εξωτικό σκηνικό. Μαζεύονται πλούσιοι τουρίστες από όλο τον κόσμο και πηγαίνουν στις φαβέλες, εκεί που η φτώχεια είναι απίθανη, που δεν έχουν να περάσουν ούτε μια ημέρα και αναζητούν το φαΐ. Πηγαίνουν για να δουν πώς είναι το να ζει κανείς φτωχός. Έχουν στήσει και διάφορα μέρη, γιατί δεν μπορείς να μπεις και μέσα, είναι επικίνδυνα. Έχουν στήσει διάφορα μέρη για να βγάλεις την απαραίτητη Instagramική φωτογραφία, προκειμένου να πας να δεις πώς είναι να ζεις ως φτωχός. Βίντεο στο TikTok και το Instagram που έκαναν το γύρο του διαδικτύου με τουρίστες να χορεύουν σε ταράτσες της Χασίνια με θέα ολόκληρο το Ρίο. Έχουν συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια προβολές και η πύλη του ουρανού μετατράπηκε μέσα σε λίγους μήνες σε νέο τουριστικό κέντρο, προσελκύοντας influencer, καλλιτέχνες και ταξιδιώτες από όλες τις χώρες του κόσμου. Οι φτωχογειτονιές που γίνονται ένα προϊόν για να το δουν οι πλούσιοι τουρίστες πώς ζουν οι φτωχοί στις φαβέλες. Και ξέρεις, συνήθως αυτό δεν είναι μια αιτία για να αλλάξει η ζωή των ανθρώπων που ζουν στις φαβέλες. Όχι. Παραμένει ίσως ένα ωραίο τουριστικό προϊόν που σου λέει «Να, γιατί να τα αλλάξουμε, έρχονται και τουρίστες, μας αφήνουν και τα λεφτά τους». Έτσι. Ας παραμένουν αυτοί οι φτωχοί και ας έρχονται οι τουρίστες να βλέπουν πώς ζουν οι φτωχοί. Στα πρακτικά της ημέρας, σήμερα και αύριο θα υπάρξει προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγκρού λόγω εργασιών. Η διακοπή θα αφορά το ρεύμα προς λεωφόρο Ποσειδώνος από τις 7 το πρωί, δηλαδή έχει ξεκινήσει ήδη, έως και τις 5 το απόγευμα, και το ρεύμα προς την οδό Φρατζή από τις 10 έως τις 5. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το υπόλοιπο πλάτος του οδοστρώματος κατά τη διάρκεια των εργασιών. Λίγο το νου σας να έχετε και να ξέρετε ότι μπορεί και σε ώρες αιχμής να υπάρξει λίγη κίνηση. Επαναλαμβάνω, η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 5 το απόγευμα, σήμερα και αύριο, και στο ρεύμα προς την οδό Φρατζή, από Ποσειδώνος προς Φρατζή, κατά τις ώρες 10 έως 5 το απόγευμα.

Αυτά για να ξέρετε τι γίνεται έξω στους δρόμους, που κίνηση ακόμα σημαντική δεν έχουμε, έτσι λίγο στην άνοδο του Κηφισού και λίγο στην έξοδο της Αθηνών. Κατά τα λοιπά, προς ώρα τα πράγματα είναι εύκολα. Μπήκαμε φόρα και δεν συστηθήκαμε. Εδώ είναι το πρώτο πρωινό στα Παραπολιτικά 90,1 όπως κάθε μέρα. Στο 211-1080-880 η κυρία Σταύρου Λαγιανούτσου σας περιμένει στο τηλέφωνο για σχόλια, παρατηρήσεις και σχόλια να αν θέλετε, και χαιρετάει ως συνήθως πριγκιπικά. Μόνο η ίδια ξέρει τον τρόπο αυτό. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στον υπολογιστή στο στούντιο, τα μεταφέρουμε ως έχουν, παίρνουμε ιδέες ή παίρνουμε τα παράπονά σας και προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει. Κυρία Κατένα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς, και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας, και βέβαια στον ήχο κ. Θανάση Αθανασόπουλος φροντίζει όλοι να ακούτε όπως πρέπει, κρυστάλλινα, δηλαδή το σήμα του σταθμού. Μπροστά από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως 9, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Κατά τα λοιπά, συνεχίζονται αυτά τα μπρος-πίσω στο θέμα της εκχυρίας ή της λύσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου δήλωσε την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία τις επόμενες ημέρες, μπορεί και την επόμενη εβδομάδα, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι αλήθεια ότι, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει αυτά τα γνωστά, τα εκλιπαρούν από το Ιράν για να κάνουν συμφωνία και διάφορα τέτοια υπέροχα που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ όταν μιλάει για τις εξελίξεις, είναι αλήθεια ότι δείχνει ότι ο ίδιος έχει πάρα πολύ ανάγκη αυτή την συμφωνία, να λήξει δηλαδή αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος έχει τραβήξει πολύ περισσότερο από ό,τι του είχαν πει οι επιτελείς του, και πλέον είναι μόνο πρόβλημα για τον ίδιο. Ναι, μεν μπορεί από το πετρέλαιο να κερδίζουν οι φίλοι του, μπορεί ο ίδιος να κάνει διάφορες business, αλλά ο πληθωρισμός τρέχει πλέον με απίθανες ταχύτητες στις ΗΠΑ. Το ίδιο και τα καύσιμα στις ΗΠΑ, το ίδιο και τα καύσιμα στην Ευρώπη. Αλλά ποσός τον ενδιαφέρει. Του λέει η Ελλάδα να πάρετε αμερικανικό πετρέλαιο, να κάνετε τη δουλειά σας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με αυτό το μπρος-πίσω οι τιμές δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είχαν πέσει στα 92 δολάρια το βαρέλι, τώρα είναι στα 94,23, κόντεψαν να φτάσουν και πάλι πάνω από τα 96 εξαιτίας της είδησης ότι έσπασε το περιβάλλον συνομιλιών εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ, της συνέχισης των επιθέσεων του Ισραήλ προς τον Λίβανο. Ήταν πολύ έντονη η αντίδραση του Τραμπ. Έστω και αν ο ίδιος είπε ότι υπήρχε μια, πώς το λέει, μια παραγωγική συζήτηση με τον Νετανιάχου σε σχέση με τις εξελίξεις, το πρακτορείο Άξιος μεταφέρει μερικές από τις κουβέντες του Ντόναλντ Τραμπ στον φίλο του, τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, όπου στο τηλέφωνο του είπε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άξιος, «Είσαι τρελός, θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, όλοι σε μισούν, όλοι μισούν το Ισραήλ, πρέπει να σταματήσεις αυτό που κάνεις». Και αυτό σήμαινε κάτι πρωτοφανές, δηλαδή να υπάρξει συζήτηση με τον Λίβανο προκειμένου, και την Χεζμπολάχ, προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες από το Ισραήλ προς τον Λίβανο και από την Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ το οποίο συνεχίζει το έργο του κανονικά, δηλαδή να ερημώνει μια απίθανα μεγάλη έκταση στον Λίβανο με πρόσχημα την τρομοκρατία της Χεζμπολάχ, αλλά εκτοπίζει εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους από τα σπίτια τους, τους στέλνει στο πουθενά, χωρίς προοπτική να επιστρέψουν πίσω, διότι αυτό το Ισραήλ θέλει να το κρατήσει ως μια τεράστια νεκρή ζώνη και εκεί, όπως και στην Παλαιστίνη. Μουσική.
Μακάρι η συμφωνία των δύο να σταματήσουν τα πειρά, να κρατήσει και να βοηθήσει στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Μπας και ανοίξουν κανονικά τα στενά τορμούς, μπας και πέσουν οι τιμές των πετρελαίων, μήπως και η ενέργεια επιστρέψει στην κανονικότητά της. Έρχονται συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επιτοκιακή πολιτική, όπου εκεί μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων. Αυτό σημαίνει ακριβότερο χρήμα. Αυτό σημαίνει ακριβότερο χρήμα για όλους, και για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες και για όλους. Άρα σημαίνει και ακρίβεια, σημαίνει και πληθωρισμό. Μάλλον όχι, δεν σημαίνει πληθωρισμό. Σημαίνει προσπάθεια να μειωθεί ο πληθωρισμός, αλλά η πρακτική λέει ότι δεν είναι τόσο εύκολο με μια αύξηση των επιτοκίων να καταπολεμηθεί το πρόβλημα του πληθωρισμού. Στην υπόθεση με τα κλειστά στενά τορμούς είχαμε παρέμβαση και του κυρίου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, από τα Ποσειδόνια. Η ελληνόκτη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Διεκδικούμε για το Ορμούζ την επιστροφή στο προηγούμενο status quo, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν ελεύθερος διάδρομος, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια των Ποσειδονίων, και δηλώνει και έτοιμη η χώρα να μετέχει σε ένα σχέδιο για την προστασία διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, ή τέλος πάντων για μια συζήτηση για την επόμενη μέρα εκεί στα στενά.

0: Και τι είναι αυτό που είναι πίσω από όλες αυτές τις συζητήσεις? Συνήθως είναι business. Δηλαδή, αυτό που είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει στην Παλαιστίνη, δηλαδή να το κάνει μια ωραία ριβιέρα για τους πλούσιους, να φύγουν οι Παλαιστίνοι που του πατούν εκεί το έδαφος και του δημιουργούν πρόβλημα, και να κάνει ωραίες ξενοδοχειακές μονάδες με τα λεφτά των άλλων. Κατά κύριο λόγο, αυτός μόνο τα κέρδη θα έπαιρνε, γιατί έτσι είναι τα πράγματα συνήθως. Προς ώρας, λέει, δεν έχουν γεμίσει αυτά τα ταμεία του φαντ που θα έφτιαχνε, αλλά αν έρθει η ώρα θα βρεθούν τα χρήματα, φαντάζομαι. Ο γαμπρός του που θα έκανε τις business στην Παλαιστίνη, μάλλον θέλει να κάνει business και στην Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και το πρόβλημα που δημιουργεί εκεί στην τουριστική επένδυση, μάλλον με την τουριστική επένδυση στις περιουσίες των ομογενών, Ελλήνων ομογενών και όχι μόνο, και των Αλβανών, προφανώς και δημιουργεί φόβους και για τις περιουσίες τους, αλλά και για την επόμενη μέρα. Κλασικό το φαινόμενο, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Μια κυβέρνηση αποφασίζει μια έκταση η οποία στην πραγματικότητα της ανήκει, δεν της ανήκει, να την πάρει και να την κάνει ωραιότητα τα τουριστικά θέρετρα, διότι εκεί, σύμφωνα με όσους ξέρουν, όσοι έχουν πάει στην περιοχή, είναι μια πανέμορφη περιοχή που, γιατί να την έχουν οικόπεδα οι άνθρωποι εκεί, γιατί να μην την κάνουμε ωραία ξενοδοχεία για να πάνε οι πλούσιοι και να κάνουν την δουλίτσα τους. Αυτό είναι που σκέφτονται κατά κύριο λόγο εκεί στην Αλβανία. Αυτό προφανώς και προκάλεσε ένταση με τους ανθρώπους που πήγαν και διεκδίκησαν το αυτονόητο. Να μην χάσουν τις περιουσίες τους, περιουσίες που τις διεκδικούν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ως συνήθως η απάντηση από την άλλη πλευρά ήταν αστυνομία, ξύλο, δακρυγόνα. Είδαμε σκηνές βίας εναντίον διαδηλωτών. Ευτυχώς μοιάζει να κάνει λίγο πίσω, τουλάχιστον στο επίπεδο της βίας, ο Έντι Ράμα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα κάνει πίσω στα σχέδια. Πολλοί λένε ότι η Ιβάνκα Τραμπ και ο γαμπρός του Τραμπ είναι απλά το σκιάχτρο για τους υπόλοιπους, ότι απλά αλβανικές εταιρείες που έχουν σχέση με το Ράμα προσπαθούν να το κάνουν όλο αυτό. Το αποτέλεσμα είναι όμως ίδιο, δηλαδή δεν αλλάζει αν το κάνει ο γαμπρός Τραμπ ή αν το κάνει απλά η αλβανική κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε ακόμα και ένα προφορικό διάβημα για την βιαιότητα, για τα επεισόδια. Η τουρκική επένδυση έχει προκαλέσει ένταση. Μακάρι να λειτουργήσει αλλιώς το πράγμα και για την ασφάλεια των ανθρώπων και για τις περιουσίες των ανθρώπων, αλλά και για το δίκαιο στην περιοχή. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε τις δημοσκοπήσεις εδώ στην χώρα που δείχνουν αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα, ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, στο οποίο θα, μάλλον με βάση αυτού, θα διηγηθούμε σε εκλογές. Τώρα, εάν η διαφορά που εμφανίζεται τώρα ή αν τα ποσοστά που εμφανίζονται τώρα θα είναι αυτά που θα καταγράψει και η κάλπη, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά πάντως έχει ενδιαφέρον ότι η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία, στο 15,5% η Ελλάς του Αλέξ Τσίπρα στην δεύτερη θέση, στο 12,6% η Μαρία Γκαρστιανού στην τρίτη θέση, και όλα αυτά συμπιέζουν το Πασόκ στην τέταρτη θέση με 10,5%. Σχεδόν 8 στους 10 πολίτες θεωρούν σημαντικό ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα διαχειριστεί τις κρίσεις. Το 56,6% των πολιτών θα ψηφίσει για πολιτική σταθερότητα, ενώ 33,5% για διαμαρτυρία, σύμφωνα με κάποια από τα στοιχεία της δημοσκόπησης. Το ζήτημα είναι ότι αλλάζει εντελώς το πολιτικό σκηνικό. Αυτή είναι η εικόνα βέβαια του σήμερα. με δύο νέα κόμματα να έχουν λανσαριστεί και προφανώς να έχουν μαγνητήσει και τα βλέμματα. Να δούμε αν αυτό θα κρατήσει και μετά το καλοκαίρι, αν δηλαδή αυτή η σειρά των κομμάτων και αυτή η δυναμική των κομμάτων θα αποτυπώνεται και μετά το καλοκαίρι. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν ανακατατάξεις, περιμένουμε εξελίξεις και αποχωρήσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, και στη Νέα Αριστερά περιμένουμε μάλλον την αποχώρηση 7 βουλευτών από το κόμμα. Αντίστοιχες κινήσεις υπάρχουν και στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν τους χαροποιούν ιδιαίτερα και υπάρχει μια αναταραχή. Ήρθε και ο Δούκας, ο Δήμαρχος Αθήνας, από το πουθενά ξαφνικά να επαναφέρει τη συζήτηση για μια συνεργασία ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του Τσίπρα. Την Παρασκευή έχει πολιτικό συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ. Διεργασίες έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο που μας έρχονται. Νομίζω ότι θα είναι πολύ έντονες οι εξελίξεις, όπως και να το έχουμε σε όλα τα επίπεδα. Αυτά προς ώρα. Στο ρολόι γράφει 7 και 29. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να αρχίσουμε στην συνέχεια να ξεδιπλώνουμε και με τους καλεσμένους την επικαιρότητα. Πριν από αυτά, να σας πω ότι να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στην διαφήμιση εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζει με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
6: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
5: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Παραπολιτικά 90,1.

Η Μαμπαλιντή και η Λεωνέρα Ζουγανέλη μας ταξιδεύουν σε ακρογιαλιές και δειλινά, διότι μπήκε ο Ιούνιος και αυτά σκεφτόμαστε όλοι. Τώρα, πες μου αλήθεια, δεν σκέφτεσαι πότε θα έρθει η άδεια για να κάτσεις λίγο να πάρεις τις ανάσες σου, ό,τι και όπως και αν είναι αυτή η άδεια. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αλέξανδρος Κλώσσας στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9. Καλημέρα στον φίλο Ιωάννη, τον πιστό ακροατή της εκπομπής, τον οδηγό τρόλεϊ. Σήμερα στη γραμμή 15, Πετράλωνα, δικαστήρια Ευελπίδων, Πολύγωνο. Καλά δρομολόγια, φίλε Ιωάννη. Ακόμα μπορεί. Ο Νίκος από την Πάτρα, με αφορμή αυτό την τραγική ιστορία με τον πατέρα και τον γιο, το τραγικό δυστύχημα, μας λέει για αυτή την καταραμένη γέφυρα στην αρχή της περιμετρικής που έχει καταντήσει το γεφύρι της Άρτας. Πάνω από 15 χρόνια γίνονται έργα και κλείνουν το μισό δρόμο. Και το αποτέλεσμα με τους αχρίους έχασαν τη ζωή τους, πατέρας και γιος. Περνά, όπως μας γράφει, συνέχεια από αυτό το σημείο. Λίγο να χάσεις τον έλεγχο, έπεσε στο κυκλίδωμα και αντεγιά. Τι θα πούν στην άμερη μητέρα οι γελοί, τι να πούν και τι να πούμε κι εμείς όταν υπάρχουν τέτοια δυστυχήματα, δυστυχώς. Κοινική ομολογία, λέει ο φίλος Δημήτρης από την Ρόδο. Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, Δημήτρη, ναι, okay, θα συμφωνήσω ότι πάρα πολλές φορές μπορεί να υπάρχει προσπάθεια χειραγώγησης ή όχι της κοινή γνώμης, αλλά να ξέρεις ότι αυτό που κάποιοι βγαίνουν και λένε το αποτέλεσμα ή δείγματα της δημοσκόπησης πριν βγουν τα επίσημα αποτελέσματα, επειδή οι δημοσκόπησεις κρατούν κάποιες μέρες, υπάρχουν κατακύματα πληροφόρησης αυτών που έχει παραγγείλει την δημοσκόπηση, οπότε έχει μια εικόνα του τι έρχεται. Δεν είναι πάντα ότι προσπαθεί να κατευθύνει την κοινή γνώμη. Ότι υπάρχει από κάποιους προσπάθεια χειραγώγηση την δημοσκόπηση, οπότε έχει μια εικόνα του τι έρχεται. Δεν είναι πάντα ότι προσπαθεί να κατευθύνει την κοινή γνώμη. Ότι υπάρχει από κάποιους προσπάθεια

0: στο προκείμενο, δηλαδή στην αλλαγή αυτού του αναπτυξιακού μοντέλου, που νιώσιμο και γέρας από το που το συζητάμε. Διαβάζοντας την έκθεση από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, ότι η Ελλάδα βρίσκεται 50 μεταξύ 69 οικονομιών, με γραφειοκρατία, πολυπλοκότητα, με ανάγκη βαθύτερων μεταρρυθμίσεων στα κρίσιμα ζητούμενα για την Ελλάδα, και κυρίως ένα βασικό ερώτημα: αν κάνουμε όλα αυτά που πρέπει για να γίνουμε ανταγωνιστική ως οικονομία, ζήτησα από τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα, τον πρόεδρο του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, να συζητήσουμε για αυτό το, αυτή την μελέτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Κλώστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι αλήθεια ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια συζητάμε για τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα, για το πώς αξιοποιεί ή δεν αξιοποιεί τα κοινοτικά κονδύλια, για το πώς μπορεί να γίνει ανταγωνιστική, για τα προβλήματα που έχει και αν τα λύνει τα προβλήματα. Είναι σαν να πέφτουμε σε μια λούπα όμως, δηλαδή σαν να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, και συνήθως συζητάμε τέτοια πράγματα γιατί δεν κάνουμε όλα αυτά που πρέπει για να τα βελτιώσουμε και διαπιστώνουμε προβλήματα, και τελικά αν δεν κάνουμε τίποτα τα κάνουμε τόσο σιγά που οι αλλαγές έρχονται με πολύ αργούς ρυθμούς, ναι, και η πραγματικότητα δεν αλλάζει εύκολα. Χρειάζεται και σημαντικές αλλαγές και προφανώς χρειάζεται και συστηματική δουλειά και χρόνο.
0: Mm-hmm. Πάμε λίγο στο προκείμενο, δηλαδή να δούμε ποια είναι τα συμπεράσματα της μελέτης που κάνατε σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
1: Ναι, καταρχάς να ξεκινήσω εξηγώντας λίγο γιατί η ανταγωνιστικότητα είναι σημαντική. Γιατί mm-hmm. πολλές φορές ένας άνθρωπος μιλάει για την ανταγωνιστικότητα και λέει δεν αντιμενιάζει. Η ανταγωνιστικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί επηρεάζει τους μισθούς, τις δουλειές, τις επενδύσεις, τις ευκαιρίες για τους νέους, την ανεργία. Άρα από την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα εξαρτάται και το βιωτικό μας επίπεδο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν δεν έχουμε μια ανταγωνιστική οικονομία, δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε και δεν μπορούμε να έχουμε τις καλύτερους μισθούς. Πολλά σημαίνει ότι μια ανταγωνιστική οικονομία αυτόματα
0: λύνει όλα τα προβλήματα.
1: Του ψηλότερου μισθού.
0: Βέβαια.
1: Αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αν δεν έχει ανταγωνιστική οικονομία, όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε είναι απλώς σε συζήτηση να βρισκόμαστε.
0: Σωστό.
1: Άρα το σημαντικό είναι αυτό. Τώρα, εμείς δημοσιεύσαμε την προηγούμενη μια μελέτη για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας με μια σειρά από διεθνές αξιολογήσεις, οι οποίες όλες συντείνουν ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι είμαστε 50 ανάμεσα στις 69 χώρες και στο κομμάτι της γραφειοκρατίας, σύμφωνα με μια άλλη έρευνα, έχουμε την υψηλότερη γραφειοκρατία από όλες τις χώρες τις οποίες αξιολογούνται σε θέματα φορολογικής νομοθεσίας, εργασιακών σχέσεων κτλ. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι πάρα πολύ παρεμβατικό, mm-hmm. Κάνει την ζωή των επιχειρηματιών πολύ δύσκολη και στη τελική ανάλυση δεν προστατεύει και τους εργαζόμενους και την κοινωνία στον βαθμό που κάποιος θα ήθελε. Δηλαδή βλέπουμε ότι προσπαθεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα,
0: ναι,
1: και τελικά, να το πω λίγο ακραία, δεν κάνει τίποτα.
0: Ναι, και ίσως αυτό είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή ότι σε μια μάλλον μεικτή οικονομία έτσι όπως γίνεται, με τα προβλήματα, με τα κενά που έχει, γιατί δεν έχουμε φτιάξει ένα σωστό πλαίσιο, αναγκάζεται το κράτος να παρεμβαίνει ή θέλει το κράτος να παρεμβαίνει, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι και εξαιρετικά καλό, δηλαδή δεν βλέπουμε αποτέλεσμα τέτοιο που να λέμε στο τέλος, εντάξει δεν πειράζει, παρέμβαση του κράτους, αλλά τουλάχιστον είχαμε ένα θετικό αποτύπωμα.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν το αποτέλεσμα. Υπάρχουν κράτη τα οποία σε θέμα γραφειοκρατικό δεν είναι καθόλου παρεμβατικά όπως τα σκανδιναβικά, που εμπιστεύονται και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και αφήνουν την οικονομία στο κομμάτι αυτό ελεύθερη, παρόλο που έχουν υψηλή φορολογία. Και σε τελική ανάλυση αυτό που βλέπεις είναι ότι

0: η ίδια η ανάπτυξη της οικονομίας οδηγεί σε τελική ανάλυση τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Το τελευταίο διάστημα το κομμάτι της ρύθμισης της εργασίας με το πώς μπορεί να δηλώσει τις υπερορίες κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι ένας πραγματικός εφιάλτης για τις επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Διότι θες να δώσεις μία ώρα υπερορία και σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Mm-hmm. Αυτό όταν το ακούνε οι ξένοι επιχειρηματίες τους φαίνεται πραγματικά ανέκδοτο. Δηλαδή δεν μπορούν να το καταλάβουν καν.
1: Εξαιτίας γραφειοκρατίας εννοείται.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή για να δώσεις μια ώρα υπερορία σε κάποιον πρέπει να αρχίσεις να κάνεις ολόκληρη διαδικασία. Mm-hmm. Και αν έχεις 20 και 30 είναι πραγματικός εφιάλτης.
1: Mm-hmm.
0: Σε τελική ανάλυση όμως με τέτοιους τρόπους δεν προστατεύεις τους εργαζόμενους. Τους εργαζόμενους τους προστατεύεις όταν έχεις μια πραγματικά διαγωνιστική οικονομία. Όταν θα βάλει τον υπάλληλό σου να δουλέψει 2 ώρες επιπλέον χωρίς να πληρωθεί, θα σου πει γεια σας κύριε επιχειρηματία και θα πάει σε μια άλλη επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος που προστατεύονται οι εργαζόμενοι είναι αυτός. Δεν είναι βάζοντας τον επιχειρηματία να συμπληρώνει στοιχεία σε ένα σύστημα. Μήπως και έρθει κάποιος να τον ελέγξει.
1: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι προχωράμε την ψηφιοποίηση, αλλά προχωράμε την ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας στις περισσότερες φορές. Που αυτό σημαίνει ότι απλά αντί να πηγαίνουμε στο γκισέ των υπηρεσιών, έχουμε πάρα πολύ γραφειοκρατία μπροστά στον υπολογιστή μας. Ή αυξάνουμε το κόστος για τις επιχειρήσεις εξαιτίας αυτής της γραφειοκρατίας.
0: Ναι, και πολλές φορές αυτό το παράδειγμα που έδωσα είναι κάτι το οποίο είναι καινούργιο. Δεν το είχαμε παλιότερα σε αυτό το επίπεδο. Άρα δεν είναι μόνο ότι ψηφιοποιούμε την υπάρχουσα γραφειοκρατία. Επειδή το σύστημα μας δίνει, τα ψηφιακά συστήματα μας δίνουν επιπλέον δυνατότητες, εφευρίσκουμε και καινούργια γραφειοκρατία. Γιατί σίγουρα το ψηφιακό κράτος μας έχει διευκολύνει όλους, γιατί δεν χρειάζεται να πάμε σε μια δημοσιοποίηση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από το σπίτι μας ή το γραφείο μας, και αυτό είναι μια τεράστια βοήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι το κράτος πάει και εφευρίσκει και καινούργια πράγματα, και κάθε μέρα που περνάει υπάρχει και κάτι το οποίο είναι επιπλέον. Υπάρχουν πράγματα τα οποία σίγουρα βοηθάνε, για παράδειγμα η διασύνδεση των ταμιακών συσκευών
1: με
0: σίγουρα μείωσε την φοροδιαφυγή, αλλά παράλληλα δημιούργησε και αρκετές νέες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, το ίδιο και με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια.
1: Ναι.
0: Άρα βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα τα οποία έχουν θετικές επιπτώσεις με τη μείωση της φοροδιαφυγής που βοηθάει στη συνέχεια να έχουμε μείωση φορολογικών συντελεστών, αλλά η γραφειοκρατία δεν μειώνεται, αυξάνεται.
1: Ναι. Έχει ενδιαφέρον ότι από τα στοιχεία που διάβασα είναι ότι ενώ γενικά η ελληνική οικονομία κάνει βήματα μπροστά, σε κάποια πράγματα πιο γρήγορα, σε κάποια πράγματα λιγότερο γρήγορα, παρόλα αυτά συνεχίζει να παραμένει στην ουρά των ευρωπαϊκών δικτών σε όλα, ακόμα και στην ανεργία για παράδειγμα, που έχουμε μειώσει πάρα πολύ το ποσοστό της ανεργίας, παραμένουμε σε χαμηλές θέσεις.
0: Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι, απλώς πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι πολλά πράγματα βελτιώνονται με αργούς ρυθμούς και χρειάζεται χρόνο. Εμείς επειδή παρακολουθούμε εδώ και χρόνια τέτοιους δείχτες, πριν από μερικά χρόνια είμαστε τελευταίοι.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν είμαστε τελευταίοι, στα περισσότερα πράγματα είμαστε 4-5 θέσεις κάτω από τον πάτο. Δεν το λέω ως βελτίωση, απλώς λέω ότι δεν είναι σταθερά τα πράγματα. Τα πράγματα βελτιώνονται, αλλά θέλουν χρόνο και προφανώς αν είχαμε σωστότερες μεταρρυθμίσεις, οι αλλαγές ήταν πολύ πιο γρήγορες. Αλλά με τους ρυθμούς που κινούμαστε, ακόμα και αυτή η βελτίωση είναι υπαρκτή. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση.
1: Ναι. Νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια που αναφέρεται και η έκθεση είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δηλαδή όλα αυτά τα χρήματα που έχουν έρθει κατά καιρούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς εμείς εδώ τα έχουμε αξιοποιήσει. Προφανώς δεν είμαστε στην εποχή που γινόταν μπουζούκια και λουλούδια, αλλά δεν είμαστε ούτε στην εποχή που κάθε ευρώ τοποθετείται έτσι ώστε να είναι πολλαπλάσιο το κέρδος.
0: Ναι, ένα από τα ευρήματα της έρευνας είναι ότι στο κομμάτι των υποδομών η κατάταξή μας είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Είναι από τους 4 υποδείκτες, το κομμάτι των υποδομών είναι αρκετά καλύτερο, αλλά είμαστε σταθεροί, που δείχνει ότι οι επενδύσεις που έχουν γίνει σε υποδομές και ψηφιακές υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια δεν έχουν επηρεάσει την κατάταξή μας στο τομέα αυτό. Άρα, βέβαια, πολλές φορές τα έργα αυτά θέλουν ένα χρόνο να αποδώσουν αποτελέσματα και πολλά από τα μεγάλα έργα πληροφορικής που υλοποιούνται σήμερα στο δημόσιο δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία. Άρα είναι πιθανό ότι και στον τομέα αυτό μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι είμαστε πολύ χαμηλά και η βελτίωση είναι πολύ αργή. Το άλλο το οποίο είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι στην ανταγωνιστικότητα δεν έχει μόνο να βελτιώνεις εσύ, είναι να βελτιώνεις πιο γρήγορα από τον ανταγωνισμό σου.
1: Σωστό.
0: Γιατί είναι πράγματα τα οποία τα είδαμε, ότι σε κάποιους τομείς μείναμε σταθεροί και η κατάταξή μας έπεσε, γιατί απλώς οι χώρες που ήταν κοντά μας μας ξεπεράσανε. Είναι ένας αγώνας δρόμου, δεν είναι sprint, είναι μαραθώνιος, αλλά όταν εσύ μένεις σταθερός, κάποιος θα σε ξεπεράσει.
1: Είσαι καλός, αλλά είσαι τελευταίος. Καλός, αλλά τελευταίος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Βάλαμε απλά τη βάση, έτσι, μια εικόνα, μια φωτογραφία για τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία. Ο κύριος Νίκος Ρόπαπας, πρόεδρος του Κέντρου Φιλελευθερών Μελετών. Αυτή είναι Rolling Stones, γιατί ο Charlie Watts έχει γενέθλια, είχε μάλλον γενέθλια σαν σήμερα. Ήταν η ήρεμη δύναμη των Rolling Stones, δεν θύμιζε rockstar, δεν θύμιζε τίποτα από τους υπόλοιπους δυναμικούς του συγκροτήματος. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι είχα διαβάσει σε μια βιογραφία για το συγκρότημα ότι ο Watts ήταν σαν ένας άνθρωπος που ζούσε με μια συνεχή ελπίδα ότι θα τελειώσει η περιοδία, θα τελειώσουν οι συναυλίες για να πάει πίσω σπίτι του. Δηλαδή αυτή την αίσθηση σου έδινε, όχι ότι δεν χαιρόταν όλο αυτό που ζούσε, αλλά δεν ήταν ο rock star που ήταν όλοι οι υπόλοιποι που η ζωή του ήταν πάνω στην σκηνή. Πάντα είχε ενδιαφέρον να παρατηρείς, πάντα είχε ενδιαφέρον να παρατηρείς τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων σε αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα. Με Rolling Stones πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην απογευματινή απόφαση ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις όλες οι χαμένες ρυθμίσεις σε ασφαλιστικά ταμεία. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις. Το μήνυμα Μητσοτάκη από τα Ποσειδόνια προς εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Άνω κάτω το Πασόκ από την πρόταση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Επιχείρηση Θερισμός. Μέσα σε 6 μήνες εξάρθρωσε 5 εγκληματικές οργανώσεις που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 1151 κατηγορούμενοι, 17 εκατομμύρια η ζημία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ακόμα Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1987, πολλά χρόνια πριν. Είναι το δεύτερο άλμπουμ της Whitney και αυτή μάλλον είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του άλμπουμ και από τις μεγαλύτερες που έκανε η Whitney Houston. Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι βγήκαν στοιχεία από την τώρα, πώς να το πω καιρός, από την Ελλάς, ενώ την ελληνική αστυνομία, όχι από τον Τσίπρα, γιατί διάβαζα για την είδηση και μπερδευόμουν, για τις ψηφιακές βεβαιώσεις παράβασης οδικής κυκλοφορίας. 2.453 ψηφιακές κλήσεις από το τέλος του Μαρτίου. 420 ενστάσεις έχουν υποβληθεί, από τις οποίες έγινε αποδεκτές μόνο οι 52, δηλαδή μόλις το 2,11%. Αλλά ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν από μόνες τους οι ψηφιακές κάμερες μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, διότι έρχονται, λέει, πάρα πολλές κλήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για συνοδηγούς που δεν υπάρχουν και δεν φοράνε ζώνες, για ζώνες που φοριούνται αλλά δεν φαίνονται, για κινητά που δεν κρατάνε, αλλά κράταγα τον καφέ μου, ξέρω εγώ, και να μου πεις και ο καφές παράνομος είναι, αλλά άλλο καφές, άλλο το κινητό. Για διάφορα τέτοια πράγματα που χρειάζονται έλεγχο, αλλά η υπηρεσία δεν μπορεί να τον κάνει, δεν προλαβαίνει να τον κάνει, και για ακόμη μια φορά τρέξαμε να διαφημίσουμε κάτι που δεν είμαστε πάρα πολύ σίγουροι και έτοιμοι να το διαχειριστούμε, και έτσι το εκφυλίζουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, όχι τίποτα άλλο, ότι εκφυλίζουμε αυτή την προσπάθεια. Βασίλης Ντέτσικας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων στις 8 και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την επόμενη εβδομάδα εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπογραφεί με το Ιράν η συμφωνία για παράταση κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Σημείωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Στην εκτίμηση ψήφου λαμβάνει 30,5%, το κόμμα Τσίπρα 15,5% και το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού 12,6%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, ΚΚΕ με 6,5%, Ελληνική Λύση με 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,7%. Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα και το 55% των ερωτηθέντων. Εντός της ημέρας η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, δρομολογώντας τις διαδικασίες για την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για το άρθρο 16, την υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προσιτή στέγη, αλλαγές στο άρθρο 86 και το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα, σε τρεις βασικούς άξονες θα κινηθεί η κυβερνητική στρατηγική. Ο πρώτος αφορά την οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα, ο δεύτερος την πολιτική σταθερότητα, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να συσπυρώσει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της αλλά και τους κεντρώους πολίτες. Τρίτος άξονας είναι η αλλαγή ατζέντας και η κυβέρνηση επιδιώκει να μεταφέρει το ενδιαφέρον στο αφάγημα της αποτελεσματικότητας, το οποίο αποτέλεσε βασικό στοιχείο της εκλογικής νίκης του 23. Αναταράξει το ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η συζήτηση που άνοιξε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασία, πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν, απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο με το κίνημα. Καθοριστικές οι επόμενες ημέρες για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και το Σάββατο η κεντρική επιτροπή. Πληροφορίες ότι είναι πιθανό να υπάρξει πρόταση μομφής κατά του Σοκράτη Φάμελου ή και παρέτηση του αν αποδοκιμαστεί η εισήγησή του στην κεντρική επιτροπή. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς σήμερα αναμένεται να αναξαρτοποιηθούν οι Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος και Χασάν Ζεϊμπέκο. Κοντά στην έξοδο φαίνονται πως βρίσκονται Φωτίου και Μπούφη. Ο Πέτρος Κόκαλης ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος, προαναγγέλλοντας παράλληλα την αποχώρησή του από το πολιτικό σχήμα. Μηνύσεις κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι πιθανό να καταθέσουν 5 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διασύρθηκαν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Αφορμή στάθηκε το πόρισμα Τιχεροπούλου, το οποίο αδυνατεί να εντοπίσει ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια και τους περισσότερους πολιτικούς. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη, για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλι του ανακριτή Καλαμάτας θα περάσει ως 41 ετών καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι και σώμα. Ο άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, 3 νεκροί και 51 τραυματίες σε ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, βουλιαγμένο Ολυμπιακό στο Πόλο Γυναικών, η Ίντερ κατέθεσε πρόταση ανανέωση στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Ντε Φράι.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Νομίζω ότι είναι η πιο αποτυχημένη, η πιο επιτυχημένη, αποτυχημένη, έλατε. Η πιο επιτυχημένη αποτύπωση του καλοκαιριού σε τραγούδι αυτό το καλοκαίρι του Σαββόπουλου. Λέξη-λέξη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το ακούσει και να μην θυμηθεί τα παιδικά του καλοκαίρια. Έτσι, σαν έρχεται η εικόνα λίγο σε σέπια, λίγο κυτρινισμένη, λίγο παλιά, λίγο αυτή η ζέστη, λίγο αυτή η νοχηλικότητα, λίγο το κοιμήσου, παιδί μου, το μεσημέρι που δεν ήθελες να κοιμηθείς, αλλά ήθελες να είσαι έξω και να τρέχεις. Λίγο τα λαδερά φαγητά, λίγο το καρπούζι, λίγο η θάλασσα, λίγο αυτή η μάνα που έδινε αγώνα κάθε φορά για να σε πάρει από την θάλασσα, που δεν ήθελες να φύγεις με τίποτα, όση ώρα κι αν ήσουν. Και αυτή η θαλπόρη του καλοκαιριού, που όλα ήταν λίγο διαφορετικά και λίγο πιο αθώα σε σχέση με τώρα. Και τόσο ωραία τα αποτυπώνει ο Σαββόπουλος το καλοκαίρι του.
1: Μες στα

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Τρίτη, 2 του Ιουνίου, και υποδεχόμεθα το καλοκαίρι και ημερολογιακά, αλλά και μουσικά, με τραγούδια που να μας θυμίζουν το καλοκαίρι, αλλά και τραγούδια που απλά μας θυμίζουν κάτι από την ημέρα, όπως αυτό το A Kind of Magic των Queen που κυκλοφόρησε μια μέρα στα σήμερα πριν από 40 χρόνια. Τότε που ηλικιακά τα καλοκαίρια ήταν αυτό που περιέγραφα πριν, πάνω κάτω.

0: Τι συζητάει ολόκληρος ο κόσμος, συζητάει τις εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν και το ενδεχόμενο να οδεύουμε προς μία συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ να μοιάζει να θέλει οπωσδήποτε να καταλήξει αυτή την συμφωνία. Μοιάζει ότι γι' αυτόν πλέον έχει περάσει η ίστατη ώρα που θα μπορούσε να κρατάει οι καθυστερήσεις. Οι αγορές δεν είναι πολύ βέβαιες για όλο αυτό, γι' αυτό και παραμένουν σε ένα επίπεδο κοντά στα $94 του βαρέλι το Brent, κοντά στα $91 του βαρέλι το Crude. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Έκλεισε την Παρασκευή στα €49 η μεγαβατόρα. Και αυτό το λέω γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά τα κράτη να προμηθεύονται και πάλι φυσικό αέριο, να γεμίσουν τις δεξαμενές, τα αποθέματα που έλειψαν το προηγούμενο διάστημα. Είδα στα βενζινάδικα στην Αθήνα τιμή 1,99, σαν τα καρπούζια 9,99, 1,99, άρα να μην γράφει 2 μπροστά, και αυτό είναι θετικό, ακόμα και ψυχολογικά είναι θετικό. Θα δούμε από αύριο πώς θα προμηθευτούν πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη. Ξεκινάει και η νέα εποχή για το πετρέλαιο κίνησης με τη νέα επιδότηση των 15 λεπτών στην Αγγλία. Να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή. Θα τα δούμε αυτά αύριο αναλυτικά, που θα υπάρχει εικόνα. Αλλά μέχρι τότε το ερώτημα είναι αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Εδώ συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις που έρχονται και φεύγουν και τα ποσοστά που δίνουν στα κόμματα. Είναι και αυτή μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Σήμερα έχει δημοσκόπηση ο Sky. Μέσα στη εβδομάδα έχουμε δημοσκόπηση στο Mega, όπου έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, δεν είναι κάλπη, δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Δεν γράφεται στην πέτρα ό,τι βγαίνει από την δημοσκόπηση. Είναι η εικόνα της στιγμής για το πώς βλέπουν οι πολίτες το πολιτικό σκηνικό. Και πέρα από τα αποτελέσματα, τώρα το αν είναι 30% η Νέα Δημοκρατία ή 25% ή αν είναι 22% ή 38%, είναι μια συζήτηση για την τεχνική των δημοσκοπήσεων. Αλλά είναι δεδομένο ότι η απόσταση από τον δεύτερο είναι πάρα πολύ μεγάλη, όποιος και αν είναι ο δεύτερος. Είναι δεδομένο ότι η εμφάνιση των καινούριων κομμάτων έφερε ανακατάταξη στην σειρά των κομμάτων, προφανώς, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο αυτή την εποχή ο Τσίπρας και η Ελλάς, το κόμμα του. Όπως επίσης η κυρία Καρστιανού, που είναι τρίτη στην σειρά, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η κυρία Καρστιανού, ακολουθεί το Πασόκ, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα για το Πασόκ, που νομίζω ότι περισσότερο έχει να λύσει τα δικά του ζητήματα και λιγότερο τα υπόλοιπα. Υπάρχει αυτή η μάχη για την κεντροαριστερά και ποιος θα επικρατήσει και αν μπορούν να συνεργαστούν ή όχι μεταξύ τους, και αυτό δημιουργεί στον κόσμο μια εικόνα αδυναμίας να αντιμετωπίσουν τον Κυριακό Μητσοτάκη. Οπότε πάρα πολλοί κόσμοι σου λέει ότι αφού εσείς δεν μπορείτε, εγώ θα ψηφίσω αυτόν που μπορεί, δηλαδή τον Κυριακό Μητσοτάκη, για να έχω και μια ασφάλεια. Διότι δημιουργείται και αυτή η αίσθηση του μην ξαναπέσουμε στα δύσκολα και όλο αυτό. Είδα και το μήνυμα του κυρίου Ιωάννη από την Βιέννη, όπου αν δεν ήξερα ότι, επειδή έχει γράψει πολλές φορές για την ηλικία του, πόσο χρονών είναι, θα πίστευα ότι γεννήθηκε το 2015, διότι τα προβλήματα δεν ξεκινούν από το 2015. Τα προβλήματα μπορεί να κλιμακώθηκαν κάποια από τα προβλήματα του 2015, αλλά υπήρχαν από πριν. Και ούτε τα μνημόνια ξεκίνησαν το 2015. Μην βλέπετε που κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι το μνημόνιο ξεκίνησε το 2015 και ότι αυτούς 6 μήνες έχουμε να συζητάμε για τα μνημόνια, τους καταστρεπτικούς ή οτιδήποτε άλλο για την ελληνική οικονομία, και πριν δεν υπήρχε ζήτημα, ούτε μετά υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, να, ας πούμε, η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε ένα πόρισμα από παρακολουθήσεις που έλεγε, μάλλον όχι ένα πόρισμα, έστειλε τα αποτέλεσμα των παρακολουθήσεων που έλεγε ότι, παιδιά, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Βλέπω από τις παρακολουθήσεις ότι διάφοροι υπουργοί και βουλευτές παρεμβαίνουν και ζητούν διάφορα. Μήπως να το ψάξουμε, δηλαδή να δούμε τι είναι αυτό, και επειδή το Σύνταγμά σας δεν επιτρέπει να ψάξω τους υπουργούς, να κάνουμε μια προανακριτική και να ξεκινήσουμε και την έρευνα τι γίνεται και με τους βουλευτές. Ήταν δεδομένο ότι από τους 12 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν εμπλέκονται και οι 12 με τον ίδιο τρόπο. Ήταν φανερό ότι δεν εμπλέκονται και οι 12 με τον ίδιο τρόπο στην υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, εμείς αποφασίσαμε ότι είναι μια σκευωρία η Κοβέση που προσπαθεί να μας κάψει και αυτά και να μας κλείσει μέσα και όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου που λέει τι, πρώτον, ότι δεν έχουν όλοι την ίδια εμπλοκή, αυτό το ξέραμε, και ότι μάλλον η ζημιά δεν είναι πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αυτή που αποδεικνύεται είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εξαιρετικά. Δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα. Αλλάζει κάτι. Αλλάζει κάτι στο ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο για εμάς τους πολίτες. Αν είναι πολλά εκατομμύρια ή λίγα εκατομμύρια, το ότι βάλανε λιγότερο ή περισσότερο το δάχτυλο στο μέλι κάποιοι, προσπάθησαν να το βάλουν ή ευνόησαν κάποιοι να βάλουν το δάχτυλο στο μέλι. Αλλάζει κάτι. Γιατί είμαι από προχθές που ακούω αυτή τη συζήτηση, κοντεύω να τρελαθώ. Δηλαδή, εάν κλέψει εγώ, αν είμαι πολιτικός και κλέψω 10 ευρώ, με κάνει λιγότερο κακό πολιτικό, δεν λέω όλα τα υπόλοιπα, κλέφτη, εγκληματία κτλ. Με κάνει λιγότερο κακό πολιτικό με το αν κλέψω ένα εκατομμύριο, γιατί δεν το έκλεψα κατά λάθος, δεν έκανα ένα λάθος και χάσαμε 10 ευρώ, ήξερα τι κάνω. Τώρα, το αν το κάνω για 10 ευρώ ή για ένα εκατομμύριο, στη δική μου συνείδηση τουλάχιστον, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Μπορεί στο ταμείο να έχει μεγάλη διαφορά. Μπορεί για το δικαστήριο να έχει μεγάλη διαφορά. Αλλά στη δική μου συνείδηση, αυτός είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ότι κάνει μια παρανομία και την κάνει την παρανομία. Και είναι πολιτικός. Και ψηφίζει για μένα. Και νομοθετεί για μένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει λιγότερο βαρύ το ότι είναι μερικές χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και όχι εκατομμύρια ευρώ. Πραγματικά όλη αυτή η συζήτηση εμένα με ξεπερνάει και δεν καταλαβαίνω πώς αθωώνονται κάποιοι επειδή δεν έκλεψαν εκατομμύρια αλλά έκλεψαν χιλιάδες ευρώ. Άρα, οκ, όλα καλά. Το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει να βρει τι έχει γίνει εδώ πέρα. Δεν τη βοηθάμε και πάρα πολύ, είναι η αλήθεια, οπότε ψάχνει να βρει εδώ τι έχει γίνει. Το γεγονός ότι καταλήγει σε ένα πρώτο συμπέρασμα δείχνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Το ύψος του ζητήματος αναζητούμε, το μέγεθος και ποιοι εμπλέκονται σε όλο αυτό. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι φραπέδες, οι Φεράρι, όλα αυτά δεν είναι αποτελέσματα απλά ενός έξυπνου κριτικού που βρήκε την τρύπα. Είναι αποτελέσματα ενός συστήματος που είτε κάποιοι έβαζαν όντως το χεράκι τους στο μέλι, είτε απλά έκαναν τα στραβωμάτια. Για να μην γίνει τίποτα. Για να μην τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Γιατί μαθαίνουμε να είμαστε πολύ αυστηροί όταν κάτι δεν μας αφορά. Αν μας αφορά, παιδιά, καθίστε να δούμε και σιγά τώρα και δεν τρέχει τίποτα και τέτοια. Αυτή είναι η Bonnie Tyler που Bonnie Tyler έψαχνε μια μεγάλη επιτυχία μετά από την επιτυχία που είχε κάνει το 83 και ήταν υποψηφία με Grammy και τη βρήκε στο Holding Out for a Hero του 1985, την επανέφερε στην κορυφή των charts, την επανέφερε στα pick-up όλων, γιατί τότε ήταν δίσκοι, και στα ραδιόφωνα να παίζει Bonnie Tyler πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν και στην διεθνή σκηνή αναζητούμε έναν ήρωα για να λύσει το πρόβλημα. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον δικό του τρόπο προσπαθεί να λύξει όλη αυτή την υπόθεση έχοντας ένα πλαίσιο τέτοιο που ο ίδιος να λέει ότι να κέρδισα, έκανα τα πάντα, αλλά είναι πεπισμένος ότι πρέπει να λύξει. Αυτό καταλαβαίνω και γι' αυτό ζήτησα και την βοήθεια του κύριου Θρασίβου Λευτυχίδη, διεθνολόγου, οικονομολόγος και αναλυτής του Strategy International, για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο της συζήτησης. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Αλέξανδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή.
1: Καλό μήνα στους ακροατές μας. Είναι μια κρίσιμη περίοδος. Συνεχίζεται η προσπάθεια να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να τελειώσει αυτό που έχει αρχίσει παράνομα, θα το επαναλάβω, ο πρόεδρος Τραμπ με την επίθεση στο Ιράν και έχει επιβαρύνει τις οικονομίες όλου του κόσμου και τις τσέπες μας. Και εδώ λίγο θα μου επιτρέψεις να το συνδέσω με το προηγούμενο σου θέμα. Mm-hmm. Ότι, γιατί σε άκουγα πριν, Ο Έλληνας έχει συνηθίσει δυστυχώς τη διαφθορά.
0: Ναι.
1: Βολεύεται στο πενιντάρικο που θα το πετάξουν με κάποιο πάση, με κάποιο επίδομα και αρνείται να αποδεχθεί ότι αυτό που συμβαίνει, ένας πολιτικός που τρώει λίγα είναι καλός πολιτικός. Ναι. Ένας που τρώει πολλά επίσης θα βρει το δρόμο να γλιτώσει. Ένας Έλληνας φορολογούμενος που θα αποκρύψει κανένα χιλιάρικο από την εφορία μπορεί και να βρεθεί στη φυλακή.
0: Σωστό, σωστό. Και λες εντάξει τώρα αυτά συμβαίνουν και για μια τέτοια μικρή ιστορία τώρα γιατί να τρέχουμε και να βοηθήσει ήθελε όλα αυτά που συζητάμε το τελευταίο
1: εξαιρετικοί
0: διάστημα.
1: Εξαιρετικοί άνθρωποι οι πολιτικοί μας δυστυχώς. Αλλά είναι το σύστημα τέτοιο που έχει δημιουργήσει αυτούς τους πολίτες και αυτούς τους πολιτικούς. Εμείς ευθυνόμαστε για τους πολιτικούς που έχουμε. Αυτοί μας έχουν διαμορφώσει, αν θέλετε, ώστε να είμαστε έτσι.
0: Και είναι ένα σύστημα που προκρίνει...
1: για να αλλάξει,
0: ναι.
1: Θέλει μια πολύ σκληρή προϋπόθεση, σκληρές προϋποθέσεις, θέλει μεγάλες αλλαγές και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Ναι. Δεν έχω χάσει τις ελπίδες μου, δυστυχώς.
0: Προκρίνει την αλληλοεξάρτηση αυτό το σύστημα και όσο προκρίνεται η αλληλοεξάρτηση, τόσο η διαφθορά ελοχεύει.
1: Ναι, γιατί ο κακός πολιτικός θα διορίσει αύριο το παιδί μου. Έτσι, το παιδί μου θα πάει να πάρει να ζητήσει μια χάρη για μια επιδότηση πάλι από αυτό το πολιτικό, για μια καλή μετάθεση, για οτιδήποτε άλλο. Και είμαστε ένα σύστημα αγγελικά πλασμένο.
0: Ναι.
1: Δεν αντιλαμβανόμαστε τα μεγάλα προβλήματα της Ελλάδας, το δημογραφικό, την καταστροφή του πρωτογενή τομέα, τις ελλείψεις, αν θέλετε, πλέον σε ανθρώπους, γιατί αγοράζουμε όπλα, τα όπλα τα χρησιμοποιούν άνθρωποι, έτσι. Δεν θα
0: σωστό,
1: έχουμε ανθρώπους.
0: Σωστό.
1: Έχουμε αθρώες παραιτήσεις στις ένοπλες δυνάμεις και κανένας δεν ασχολείται σοβαρά. Μιλάμε για μεγαλοπίβολα σχέδια και αφήνουμε και τους Τούρκους να λωνίζουν στο Αιγαίο. Είναι μια υπέροχη κατάσταση.
0: Είναι μια υπέροχη κατάσταση σε ένα περιβάλλον που...
1: Να περάσουμε πάλι
0: ναι,
1: στα διεθνή.
0: Σε ένα περιβάλλον που το κάνει δύσκολο όλο αυτό. Δηλαδή εννοώ ότι μας κάνει σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης να λες ότι δεν πειράζει τώρα να κάνουμε και κάτι για να γίνει δουλειά. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Βλέπεις ότι το κάνει ακόμα και ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή σηκώνει ένα τηλέφωνο εκτός πλαισίου διπλωματικού.
1: Για να μαλώσει τον
0: και σούρνει τα εξαμάξεις.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λέει ο Άξιος, για όποιους δεν το έχουν διαβάσει, δεν άκουγαν νωρίτερα που το έλεγα, το Άξιος λέει ότι τον πήρε τηλέφωνο και του είπε «Είσαι τρελός, θα ήσουν φυλακοί, όλοι σε μισούν, όλοι μισούν το Ισραήλ», πιέζοντάς τον να σταματήσει την επίθεση στο Λίβανο για να προχωρήσουν οι συνομιλίες με το Ιράν, γιατί το Ιράν έλεγε ότι εάν δεν παγώσουν οι επιθέσεις στο Λίβανο, συνομιλίες δεν υπάρχουν.
1: Ο Άξιος λοιπόν είναι ένα από τα συστημικά μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Και οι συνήθως πληροφορίες που έχει επαληθεύονται, το είδαμε και στα προηγούμενα σχέδια που έχουν διαρρεύσει μέσω του Άξιος. Επομένως είναι πιθανότατο να υπήρξε μια έντονη συζήτηση μεταξύ Τραμπ Νετανιάχου. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τους εισαγωγικά θα πω αμυντικούς βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών σε ιρανικούς στόχους.
0: Σωστό.
1: Προσέξτε τώρα. Τους λέει αμυντικούς γιατί λέει οι Ιρανοί κατέριψαν ένα αμερικανικό ντρόν πάνω από το Ιράν. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αμήνονται χτυπώντας ιρανικούς στόχους. Έχουμε φτάσει στον απόλυτο παραλογισμό και στη διεθνή σκηνή. Γιατί ακριβώς αμήνονται οι Αμερικανοί. Δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον να αντιστρέφουμε την πραγματικότητα και αυτό να γίνεται αποδεκτό.
0: Ναι.
1: Καλά κάναν ας πούμε, ήταν αμυντικοί οι βομβαρδισμοί. Γιατί τους χτυπάνε, ας πούμε, γιατί χτυπάνε έναν αέριο στόχο πάνω από το έδαφος τους.
0: Ναι.
1: Λες και ξέρω εγώ, το κατέριψαν ένα ντρόν που πετούσε πάνω από τη Μινεσότα. Δεν πετούσε στη Μινεσότα, πάνω από το Ιράν πετούσε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι, έχουμε φτάσει λοιπόν με ένα μηδιακό σύστημα που εν πάση περιπτώσει του αρέσκεται στο να παραχαράσει την πραγματικότητα. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και οδηγούμαστε ακριβώς να μας σερβίρεται ως αμυντικός βομβαρδισμός αυτό που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ως επιθετικότητα του Ιράν την κατάρρευση ενός ντρόουν πάνω από το έδαφος του. Έχουμε φτάσει να συζητάμε και να έχουμε αναγάγει σε κύριο ζήτημα πλέον του πολέμου στο Ιράν το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Εγώ να θυμίζω ότι πριν τον πόλεμο τα στενά ήταν ανοιχτά.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν κλειστά.
0: Και μάλλον μετά τον πόλεμο δεν θα είναι και τελείως ανοιχτά. Δηλαδή θα έχει το πάνω χέρι το Ιράν.
1: Μα λογικό δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να έχει το πάνω χέρι το Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ ως χωρικά ύδατα τέμνονται μεταξύ του Ιράν και του Ομάν.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό επομένως να έχουν τον έλεγχο των στενών χωρίς βέβαια να εμποδίζουν την αυσιπλοεία. Ναι. Δεν έχει πει το Ιράν ότι θα εμποδίσει την αυσιπλοεία. Τα τέλη που ίσως κάποια στιγμή ακούστηκαν ίσως είναι απόρρια ακριβώς των τεράστιων ζημιών που έχουν προκληθεί στην οικονομία του Ιράν από τους βομβαρδισμούς.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν πρέπει κάποια στιγμή να καταδείξουμε ποιος στέγει αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας πόλεμος που νομίζω ότι ακόμα και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, αν του ζητηθεί κανονικά κάποια στιγμή να εξηγήσει γιατί τον έκανε, χωρίς να αρχίσει είμαστε ένας υπέροχος λαός που θέλαμε να φέρουμε τη δημοκρατία και τέτοια, νομίζω ότι δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί το έκανε. Και αυτή μάλλον είναι η μικρότερη απώλεια που θα έχουμε όταν σκεφτόμαστε ότι το πετρέλαιο είναι στα $100 το βαρέλι εδώ και δύο μήνες.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή, με πάση περιπτώσει, βλέπουμε τις αγορές να αντιδρούν με ψυχραιμία πίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σήμερα το δολάριο είναι πάλι στα 94.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε φτάσει και χαμηλότερα βέβαια, αλλά η αλληλουχία των δηλώσεων είναι αυτή που αυξομειώνει και τις τιμές στα καύσιμα. Έχουμε δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στην παγκόσμια οικονομία, τις συνέπειες των οποίων θα πληρώνουμε για τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια, χωρίς ποτέ να επιστρέψουμε στην πρώτερη κατάσταση. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν διαβάζει καλά τα γεγονότα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα στο Ιράν. Έχουν ενισχύσει με τον τρόπο τους και το ρόλο της Κίνας, αλλά και τη Ρωσία. Και επομένως η μοναδική τους διέξοδο αυτή τη στιγμή είναι μια απόσυρση με τιμή. Με έναν τρόπο που θα μπορεί να δικαιολογήσει ο Τραμπ την επιχείρηση που έχει διεξάγει ενάντια στο Ιράν. Έχει προκαλέξει τεράστιες καταστροφές. Δεν λέμε ότι το Ιράν είναι, προσέξτε γιατί παρεξηγιόμαστε, δεν λέμε ότι το Ιράν είναι ένα καλό καθεστώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Μα προφανώς όποιος μιλάει για αυτόν τον παραλογισμό των πραγμάτων δεν σημαίνει ότι λέει ότι καλά είναι στο Ιράν και ας συνεχίσει να είναι έτσι, αλλά είναι προφανές αυτό που λέγανε πολλοί στην αρχή του πολέμου, ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα λύσει τα προβλήματα του Ιράν. Μπορεί να το κάνεις και λίγο χειρότερο, γιατί νομίζω ότι βγαίνοντας από αυτόν τον πόλεμο το καθεστώς έχει ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο.
1: Δυστυχώς αυτό φαίνεται. Δηλαδή είναι πλέον το καθεστώς που αντιστάθηκε στη μεγαλύτερη υπερδύναμη και έχει συσπηρώσει τους οπαδούς του ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο τους οπαδούς του, αλλά και πολλούς αντιφρονούντες που βλέπουν την Αμερική να προσπαθεί να τους ελευθερώσει σκοτώνοντάς τους με βόμβες.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή όταν σε βομβαρδίζουν δεν μπορείς να πεις βομβαρδίστε μας κι άλλο. Είναι μια αντίδραση που αργά ή γρήγορα θα τη δούμε.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται να έχει λύσει κανένα πρόβλημα, να έχουν λύσει κανένα πρόβλημα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην περιοχή. Το Ιράν θα παραμείνει ισχυρό. Ο ρόλος της Κίνας θα αυξηθεί γιατί εμφανίζεται ως μια ειρηνική, σταθεροποιητική δύναμη που προβάλλει την οικονομία κύρια ως μέσο για την επίτευξη της ασφάλειας στην περιοχή. Αφήγημα που έχει ισχυρούς αποδέκτες μια που η Κίνα συνεργάζεται με όλες τις χώρες της περιοχής. Θα δούμε τη Ρωσία να έχει κέρδη γιατί αυτή τη στιγμή ένα μέρος των κυρώσεων έχουν αρθεί και μπορεί και ξαναπουλάει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Θα δούμε τη Ρωσία να ισχυροποιείται αμυντικά γιατί θα μπορεί να εξάγει και αμυντικούς εξοπλισμούς στο Ιράν. Και μετά από όλα αυτά, μετά από όλες αυτές τις ζημιές, θα έχουμε υποστεί και μια ανεπανόρθωτη ζημιά στην παγκόσμια οικονομία. Δεν μιλάω για την Ευρώπη. Προσέξτε γιατί η Ευρώπη ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει ή μάλλον συνειδητοποιεί, αλλά βολεύεται σε αφηγήματα όπως η εξάρτησή της, η αμυντική της εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί αύριο θα μας επιτεθεί η Ρωσία. Αυτά είναι αφηγήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δυστυχώς αυτά τα αφηγήματα πουλάνε στο ευρωπαϊκό κοινό. Έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα τέτοιο που μπορούμε να αποδεχθούμε τον όποιο παραλογισμό πλέον ως κανονικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για τα ντρόουν στην Ρουμανία. Αλλά κανένας εδώ δεν έχει πει, ας πούμε, βλέπω ειδήσεις κάθε μέρα, Δεν έχει πει ότι η παρέτηση, ότι στη Λετωνία παραιτήθηκε η κυβέρνηση. Γιατί χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις από ουκρανικό τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει χαθεί λίγο έλεγχος και έχει χαθεί λίγο η ισορροπία του δίκαιου της παρέμβασης του πότε πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε, αλλά ας δούμε να τελειώνει όλο αυτό το πράγμα με το Ιράν και θα δούμε.
1: Ναι. Είναι, η ευχή όλων είναι
0: και να κλείσουμε
1: είναι,
0: αυτό κύριε Ευχίδη.
1: Να επανέλθει η λογική στην παγκόσμια κατάσταση πραγμάτων,
0: ναι.
1: Να επανέλθει στην ουσία του η τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, που είναι ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις, δεν αλλάζει κατά περίπτωση. Και αυτό πιστεύω θα είναι η λύση, μια μόνιμη ειρηνική λύση.
0: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν και με όσα έχουν συμβεί, κάτι τέτοιο, ακόμη και μια ειρήνη σήμερα, είναι σίγουρο ότι θα διαταραχθεί ξανά αύριο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Θρασίβολος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος και αναλυτής του Strategy International. Με μια μουσική βόλτα στο Ροδονήσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Βασίλης Καζούλης και η γλυκιά Νικολέτα Κιτσίου. Αυτά τα παιδιά της νέας γενιάς που προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους μέσα στις δυσκολίες της μουσικής βιομηχανίας.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
9: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παντέλης Αλασινός, καλημερίζει τον έκτο μήνα τον καλό που φέρνει και το καλοκαίρι, δεν φέρνει μόνο τον Ιούνιο, φέρνει και μπάνι και ξεγνιασιά και λίγο μεγαλύτερη χαλαρότητα και για εμάς πολύ πρωινούς φέρνει μέρα. Καλά, έχει έρθει εδώ και μέρες. Είναι αλλιώς η ζωή. Όταν ξυπνάς μέρα, μάλλον όχι όταν ξυπνάς. Όταν ξεκινάς και έχει φέξει και γυρνάς σπίτι και δεν είναι βράδυ, είναι αλλιώς η ζωή. Το χειμώνα που φεύγουμε βράδυ, γυρνάμε βράδυ, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Καμισάκι αερινό, στα μάτια φως αστερινό.
0: Κρατώ τα μηνύματα και όσοι άλλοι έχετε την καλοσύνη να στείλετε στο radio papakiparapolitica.gr, θα τα συζητήσουμε. Κρατώ τα μηνύματα και όσοι άλλοι έχετε την καλοσύνη να στείλετε στο radio

Πολλά για τη γυναικοκτονία που έγινε στην Καλαμάτα δεν έχω να πω. Ήταν η πέμπτη του έτους, μία κάθε μήνα. Γιατί δυστυχώς θα χρεωθεί, θα χρεωθεί τον Μάιο. Είναι μια συνηθισμένη ιστορία. Ένας άντρας που κανείς δεν περίμενε ότι θα το κάνει αυτό, πολύ ευγενικός, πολύ καλός με τους υπόλοιπους. Μια οικογένεια που δεν έβλεπε κανένας γύρω-γύρω ότι έχει προβλήματα, ή και όσοι το έβλεπαν δεν έλεγαν τίποτα. Που σιγά-σιγά αρχίζουν και βγαίνουν διάφορες μαρτυρίες ότι ακούγαν φωνές, ακούγαν παρακάλια να μην τη χτυπάει, να μην την ξαναχτυπήσει με τη ζώνη, που ήθελε να χωρίσει αλλά δεν την άφηνε, που τα παιδιά βγήκαν διάφοροι γελοί και επικίνδυνοι να λένε ότι αγαπούσαν πάρα πολύ τον πατέρα τους, άρα γιατί να είναι γυναικοκτόνος και δεν ήταν κακός ο δολοφόνος. Ήταν ένας καλός δολοφόνος που δολοφόνησε την γυναίκα του. Το γνωστό παραμύθι και η γνωστή ιστορία του ανθρώπου που θεωρεί ότι η γυναίκα του είναι ιδιοκτησία του και είμαι αυτόν ή με κανέναν άλλον. Αυτές οι πληροφορίες του είχε παράλληλη σχέση και όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δικαιολογούν τη δολοφονία το γεγονός ότι μπορεί να έχει επιλέξει να κάνει κάτι άλλο στην ζωή της. Παράλληλα, μη παράλληλα, η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν με θες, δεν σε θέλω, άντε στο καλό και πάμε παρακάτω. Προφανώς η λύση της δολοφονίας, της γυναικοκτονίας είναι διότι θεωρείς ότι η γυναίκα είναι κτήμα σου. Και αφού είναι κτήμα σου, ή εγώ ή θα του βάλω φωτιά και θα το κάψω το κτήμα, άμα δεν μπορώ να το έχω εγώ. Και αυτό είναι το πρόβλημα που δημιουργείται έτσι κι αλλιώς. Θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις, λέει, στα παιδιά, διότι τουλάχιστον ως πρώτη εκτίμηση από τις πρώτες συζητήσεις που έχουν μαζί τους, είναι ότι δεν έχουν ακούσει τίποτα από την διαδικασία της δολοφονίας. Ήταν στο δίπλα δωμάτιο και αυτό έχει προξενήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και περιέργεια στις αρχές πώς γίνεται.

0: Summer in the City, δεδομένο πια, αφού μπήκαμε στον Ιούνιο και το θερμόμετρο ανεβαίνει, και γι' αυτό και ζήτησα από την Έλληνα Καρέτσου, την μετεωρολόγο του Μέγκα και των Νέων, να μας πει αν το καλοκαιράκι έρχεται και αν μαζί του φέρνει και καύσωνες ή όχι, γιατί πολλά ακούμε. Καλημέρα Ελίνα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι έρχεται, είναι δεδομένο. Αν θα φέρει καύσωνες είναι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο.
1: Κοίταξε, προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι. Προς το παρόν θα έχουμε λίγη ζεστούλα. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα έχουμε πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μας. Είναι φυσιολογικό, θεωρώ, ότι θα δούμε κάποια στιγμή καύσωνες, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Ίσως αργότερα να δούμε κάτι πιο αργά, τύπου μέσα στον Ιούλιο, που είναι προς ενήθες. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Και σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται προς το παρόν ότι θα δούμε θερμοκρασίες σαν αυτές που είδαμε τις τελευταίες ημέρες στην Δυτική Ευρώπη. Αυτό δεν φαίνεται. Δηλαδή κάποια συνθήκη με θερμικό θόλιο εδώ στην Ελλάδα δεν φαίνεται. Θα συνεχίσουμε αυτή την εβδομάδα με θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι λίγο πιο πάνω φυσικά από τα κανονικά για την εποχή. Θα έχουμε έτσι μια ζεστούλα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περιμένουμε τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα ή στο άμεσο μέλλον, ας πούμε, καύσωνα. Να πούμε ότι θα συνεχίσουμε με αυτό τον καλοκαιρινό χαρακτήρα και τις επόμενες ημέρες. Θα παραμείνει βέβαια μια αστάθεια στα υπηρετικά και το επόμενο διάστημα. Δεν έχει φύγει πλήρως όλο αυτό, παρόλο που έχουμε μπει στον Ιούνιο. Η ηλιοφάνεια φυσικά θα παραμείνει το κυρίαρχο στοιχείο. Απλά πρακτικά θα λείψουν κάποιες μπόρες. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσουμε τοπικά και τους 35 βαθμούς. Θα τα πω αναλυτικά. Και να πούμε ότι από όλες τις ημέρες η Πέμπτη θα είναι λίγο έτσι, πιο άστατη σε κάποιες περιοχές της χώρας. Όμως από την Παρασκευή και θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, όχι ακραία φυσικά. Και από την Παρασκευή και μετά περιμένουμε εκ νέου άνοδο και λίγο έτσι, βελτίωση του καιρού. Αυτό είναι το βασικό σκηνικό για την εβδομάδα. Σήμερα θα είναι μια πολύ καλή ημέρα για όλη την χώρα, με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια. Κάποιοι γυρνάνε και σήμερα από τους τυχερούς τριημέρου. Οπότε σίγουρα τους ενδιαφέρει. Δεν θα λείψουν σήμερα κάποιες μπόρες στα κεντρικά και τα βόρεια, στα ηπειρωτικά ουσιαστικά, και κυρίως στα ορεινά, κατά τόπους και στην κεντρική Μακεδονία θα δούμε και εκεί κάποιες βροχές, χωρίς όμως να περιμένουμε κάτι αξιόλογο ή να

0: αυτή η κλασική και γενικά πιο ήπια αστάθεια που έχουμε και τις τελευταίες ημέρες, κυρίως τωρινά. Οι άνεμοι δεν μας απασχολούν από νότιες διευθύνσεις, αλλά είναι στα 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο σήμερα και στο Αιγαίο στα 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία παραμένει φυσικά, όπως είπαμε και σήμερα, λίγο πιο υψηλά από τα κανονικά. Στις περισσότερες περιοχές σήμερα στους 27 με 31 βαθμούς. Στα ανατολικά και τα βόρεια επιρωτικά και κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά. Περιοχές δηλαδή που γενικά όταν έχουμε λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες τσιμπάνεσαι λίγο παραπάνω. Ναι. Θα έχουμε στους 32 με 34 εκεί τιμές και τοπικά θα δούμε και κάποια 35. Τα 35 φυσικά θα είναι πιο τοπικά, πιο μεμονωμένα, δεν θα είναι σε μεγάλο μέρος της χώρας και φυσικά οι 34 και 35 βαθμοί δεν είναι και καύσωνας. Απλά επειδή μπαίνουμε στο καλοκαίρι πια και επειδή δεν έχουμε συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες ακόμη, γιατί τώρα έχουν ξεκινήσει έτσι πιο υψηλές τιμές μετά από αρκετή αστάθεια που βιώσαμε και τον Μάιο, προφανώς το νιώθουμε πιο ζέστη αυτό το 35 και το 34. Σίγουρα όμως δεν μιλάμε για καύσωνα. Και στην Αττική σήμερα να πούμε έτσι ηλιοφάνεια και μέχρι 31 περίπου βαθμούς θερμοκρασία, τοπικά ίσως το ξεπεράσουμε και λίγο αυτό σε μεμονωμένους έτσι μετεωρολογικούς σταθμούς σε κάποιες περιοχές. Αύριο να πούμε Τετάρτη θα συνεχίσουμε στο ίδιο σκηνικό όπως είπαμε με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες μπόρες μόνο στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχύσουν λίγο από νότιες διευθύνσεις, αλλά θα είναι στα 3 με 5 και τοπικά 6 υποφόρ, δεν θα δημιουργούν προβλήματα. Και η θερμοκρασία και αύριο θα είναι παρόμοια με την σημερινή ημέρα. Στις περισσότερες περιοχές και πάλι στους 29 με 31 βαθμούς. Φυσικά στα νησιά θα είναι πιο χαμηλές οι τιμές θερμοκρασιών. Έτσι όπως πάντα τα νησιά κρατάνε λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Και στα ανατολικά επιρροτικά και πάλι θα δούμε γύρω στους 32 με 34, τοπικά και 35 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία και σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, πιθανώς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η Πέμπτη τώρα, όπως είπαμε και στην αρχή, θα είναι μια μέρα η οποία θα ξεκινήσει ο καιρός γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, αλλά σε κάποιες περιοχές και συγκεκριμένα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, θα σημειωθούν κάποιες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι λίγο πιο, όχι δύσκολη η μέρα, λίγο πιο διαφορετική σε σχέση με την υπόλοιπη εβδομάδα που θα είναι πιο ήπια τα πράγματα. Δεν περιμένουμε φυσικά ακραία φαινόμενα την Πέμπτη, αλλά σίγουρα θα σημειωθούν και κάποιες καταιγίδες οι οποίες θα αλλάξουν έτσι λίγο το σκηνικό σε αυτές τις περιοχές. Επαναλαμβάνω, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας και κατά βάση στα υπηρετικά. Βέβαια, βαθμιάς θα βελτιωθεί ο καιρός και εκεί. Δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Λίγο πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα περίπου προς το μεσημέρι, όπως εκδηλώνεται κατά βάση η αστάθεια. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια, λίγο πιο ενισχυμένη άνεμη στα 3 με 5 από νότιες διευθύνσεις. Και τοπικά στο Αιγαίο θα δούμε και 6 με 7 μποφόρ. Φυσικά δεν μιλάμε για ακραίους ανέμους. Και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στις περιοχές που θα έχουν τα φαινόμενα, δηλαδή κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια.
1: Εξαιρετικά τα βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή, καλοκαιρινά με τη ζέστη του, εντάξει, δεν μπορούμε και να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακραίο φαινόμενο ή καύσωνας ή πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ακριβώς. Και μετά την Παρασκευή που θα φτιάξει έτσι πάλι λίγο καιρό, θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Δηλαδή μετά την πρόσκαιρη πτώση έτσι την Πέμπτη και λίγο την Παρασκευή, θα έχουμε πάλι αυτούς τους 32 με 34 βαθμούς από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να περιμένουμε προς το παρόν ακρότητες. Δηλαδή, αυτό που είπες και εσύ είναι το σημαντικό, ότι κυλάμε κάπως ομαλά. Είναι φυσιολογικές αυτές οι εξάρσεις μέσα στον Ιούνιο. Αλλά δεν περιμένουμε κάτι που είναι ακραίο προς το παρόν. Εντάξει, κάτι που θα μιλήσουμε για
1: μια χαρά τα ακούω. Να μην βράσουμε από τώρα, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε δρόμο μπροστά για το καλοκαίρι. Έλληνα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ κι εγώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έλληνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος του Μέγκα και των Νέων, για τις κανονικές θερμοκρασίες που θα έχουμε το επόμενο διάστημα.

Τι ωραίο να νιώθεις ότι I can't stop loving you, ότι δεν μπορώ να σταματήσω να σε αγαπώ. Τι ακόμα καλύτερο να μπορείς να το γράψεις και σε μουσική και στίχους όπως έκανε ο Ray Charles και γράψε ένα από τα ωραιότερα και ιστορικότερα τραγούδια. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το πολύ μακρινό 1962, ο Rolling Stones το κατέταξε στην λίστα με τα 500 ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Ο Ray Charles θα μας πάει σε διαφημίσεις.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ενός λεπτού φιλί, Παναγιώτης Καλατζόπουλος και αυτή είναι η Αγγελική του Μπανάκη. Να δω τον κόσμο μια φορά από ψηλά, τα αστέρια. Η Λία στέλνει μήνυμα ότι οι συνταξιούχοι του 2012, οι οποίοι είδαν στα χαρτιά την σύνταξή τους να μειώνεται και να χάνουν κατά ένα χιλιάρικο μειωμένο, και μετά από τον νομοκατρούγκαλου είδαν ακόμα 100 ευρώ, αλλά την πρώτη κλοπή δεν την λέει κανένας, όπως λέει η Λία. Ο Γιάννης λέει για τον κύριο Ευτυχίδη ότι ακούει τον καλεσμένο και καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνος του. Δεν είσαι μόνος σου, είναι δεδομένο. Υπάρχουν και άλλοι που σκέφτονται έτσι τα πράγματα. Στον Γιώργο να πω ότι δεν είναι ακριβή τα στοιχεία που παραθέτει. Από τους 11 βουλευτές, οι 6 φαίνεται να μην έχουν καμία σχέση με την υπόθεση του ΠΚΠ. Οι 5 έχουν, ξαναλέω, το γεγονός ότι έχουν σχέση με λιγότερα χρήματα για μένα δεν λέει τίποτα. Δεν λέει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Δεν λέει ότι δεν έβαλαν κάποιοι το δάχτυλο στο μέλι. Δεν λέει ότι δεν εμπλέκονται οι προηγούμενοι όπου ελέγχονται. Γιατί ελέγχονται κάποιοι υπουργοί, μην τους ξεχνάμε. Έχουμε μείνει στους βουλευτές που πήραν τα τηλέφωνα. Ξεχνάμε τους υπουργούς. Ξεχνάμε το ότι η Κρήτη γέμισε με πρόβατα και με γίδια 9 εκατομμύρια, λες και ήταν η Αυστραλία ολόκληρη, ξέρω εγώ. Ξεχνάμε ότι δεν έγιναν οι έλεγχοι. Ξεχνάμε τα τηλέφωνα του Καντοχεράτα. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπεσε σε κάποια στοιχεία, ξεκίνησε τον έλεγχο. Εάν το λειτουργούσαμε και εμείς κανονικά, δεν θα την κάναμε όλη αυτή τώρα την κουβέντα, που τα πετάμε όλα πάνω στο τραπέζι για να χαθεί το νόημα. Και το νόημα είναι ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο, λέγεται το ΠΚΠ, έχουν φαγωθεί χρήματα, ψάχνουμε να δούμε πώς. Φαίνεται, υπάρχουν ενδείξεις και γι' αυτό λέμε να γίνει και έλεγχος, ότι εμπλέκονται και πολιτικοί. Τελεία, πάλι ο παράγραφος. Το υπόλοιπο είναι μικροπολιτική μεταξύ των κομμάτων, όχι δικός μου νομουτζούρης, όχι δικός νομουτζούρης και όλα αυτά τα περίεργα που καθόμαστε και συζητάμε. Ναι, είναι σύνηθες πολλές φορές να φουσκώνουν κόμματα και να συσπυρώνονται κάποια άλλα. Ξαναλέω όμως, το ζήτημα είναι να διαβάζεις την δημοσκόπηση, απαντώ στην Πανδώρα, το ζήτημα είναι να διαβάζεις δημοσκόπηση στα στοιχεία που έχουν, όχι μόνο στο ποιος ανεβαίνει, ποιος κατεβαίνει. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αργύρισα να ρωτιέται μαγειρία Σεμερτζίδου και τα λοιπά, τι γίνονται. Είδα μια ανάρτηση της κυρίας Σεμερτζίδου, είναι η αγρότησα με τη Φεράρι που συνηθίζαμε να λέγαμε, όπου ανέβασε μια για το Άγιο Πνεύμα για να είμαστε φωτισμένοι και διάφορα τέτοια, με κάτι μαγιό σε μια πισίνα και τα λοιπά. Όλα καλά από ό,τι καταλαβαίνω. Μέσα στο γλυκό. Μπλέξαμε στον ΠΚΠ και φύγαμε για κουραζιέρα, που λέει και ο Βαγγέλης Γερμανός, κατάλαβες.

Καλημέρα στον Γιώργο που λέει για τα τρόλ που ξεσκίζουν διάφορους ανάλογα με την προθέση τους, με την πρόθεσή τους. Προφανώς, το ζήτημα είναι, ξαναλέω, να βλέπουμε τα πράγματα ψύχρεμα και να διαβάζουμε τις εξελίξεις ως έχουν. Γιάννη, Ιωάννη, από ό,τι βγαίνει. Ξαναλέω, επιχειρήσεις δεν έφυγαν μόνο το 2015 από την χώρα. Επιχειρήσεις έφυγαν εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών που οδήγησαν σε καταστροφή πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος, η πλάση, ο πλανήτης, δεν ξεκίνησε το 2015, ούτε τελείωσε το 2015. Και είναι λάθος, το έχουμε ξαναπεί, είναι λάθος, διότι δικαιώνουμε όλους αυτούς που μας έφεραν εδώ. Η Ευρώπη προφανώς και ποτέ δεν συγχώρησε στους Έλληνες ότι την κατέκριναν για τη λάθος θεραπεία. Οι Έλληνες δεν συγχώρησαν και δεν συγχώρησαν ποτέ το ότι ο Τσίπρας τους έταξε να εφορμήσουν στους ουρανούς και δεν τα κατάφερε ποτέ να το κάνει αυτό, γιατί δεν ήταν προετοιμασμένος για να κάνει κάτι τέτοιο. Αλλά όλο αυτό δεν δικαιώνει ούτε τις πολιτικές, ούτε ό,τι μας έφερε στην καταστροφή του 2010 και στα τρία μνημόνια. Αυτά, γιατί άμα ξεκινήσω δεν πρόκειται να σταματήσω. Βασίλης Δετσικάς είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Αν όλα πάνε καλά, εμείς λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Σας αφήνω στην κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού. Καλό καλοκαίρι.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σφοδρή επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα εν αέρια οχήματα εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας με αποτέλεσμα 8 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 51 να τραυματιστούν. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 29 τραυματίες στο Κίεβο που έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων. Εντός της ημέρας η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, δρομολογώντας τις διαδικασίες για την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για το άρθρο 16, την υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προσιτή στέγη, αλλαγές στο άρθρο 86 και το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα, σε 3 βασικούς άξονες θα κινηθεί η κυβερνητική στρατηγική. Ο πρώτος αφορά την οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα, ο δεύτερος την πολιτική σταθερότητα, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να συσπυρώσει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της αλλά και τους κεντρώους πολίτες. Τρίτος άξονας είναι η αλλαγή ατζέντας και η κυβέρνηση επιδιώκει να μεταφέρει το ενδιαφέρον στο αφήγημα της αποτελεσματικότητας, το οποίο αποτέλεσε βασικό στοιχείο της εκλογικής νίκης του 23. Εχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου στη συζήτηση που άνοιξε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν, απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο με το κίνημα. Κρίσιμες οι επόμενες μέρες για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή Πληροφορίες ότι είναι πιθανό να υπάρξει πρόταση μομφής κατά του Σοκράτη Φάμελου ή και παρέτησή του, αν αποδοκιμαστεί η εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή. Εντός της ημέρας θα ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή του 7 βουλευτές από τη Νέα Αριστερά, βάζοντας τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς το κόμμα θα απαριθμεί μόλις 4 βουλευτές. Πρόκειται για τους Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Λιόπουλο, Τζανακόπουλο και Χασάν Ζεϊμπέκ, ενώ κοντά στην έξοδο είναι Φωτίου και Μπούφη. Μηνύσεις κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι πιθανό να καταθέσουν 5 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διασύρθηκαν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΑ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Αφορμή στάθηκε το πόρισμα Τιχεροπούλου, το οποίο αδυνατεί να εντοπίσει ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια για τους περισσότερους πολιτικούς. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλι του Ανακριτή Καλαμάτας θα περάσει ως 41 ετών καθομολογία ανδράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας 2 παιδιών, η οποία βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι και σώμα. Ο άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Επίθεση από άγνωστο άνδρα δέχθηκε 22χρονη στο λόφο του Λυκαβητού. Η νεαρή κοπέλα κατάφερε να τον αποθήσει και οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,2 ρίχτερ καταγράφηκε στην Νότια Ιταλία, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Ίντερ Μαϊάμι, ο Καταλανός τεχνικός Πεπ Γκουαρδιόλα, η Manchester United δεν υπολογίζει πλέον στον Άγγλο επιθετικό Ράσφορντ, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από Arsenal, Chelsea και Tottenham.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Και καλό μήνα, επειδή δεν τα είπαμε χθες.
1: Καλή εβδομάδα, επειδή δεν τα είπαμε χθες. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, ναι. Μπήκε με το καλό. 34 λέει, θα έχουμε γεμάτα, ε. Ωραία, εδώ αισθανόμαστε. Και όλα καλά είναι, καλά είναι. Μια χαρά είναι έτσι το καλοκαιράκι. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Μας πείτε. Πώς γλυκένει η φωνή του.
0: Μια εβδομάδα έχουμε να σας δούμε. Ναι, εγώ δηλαδή. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880, ό,τι θέλετε να μας πείτε, κυρίως για αυτά που ζείτε, διότι βλέπω ότι γίνεται της κακομοίρας, στην Αθήνα, όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας και έχετε παρατηρήσει κάτι το ιδιαίτερο που θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, ή οτιδήποτε άλλο, η κυρία Κατρίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις πολύ ωραίες μουσικές. Πόσο καιρό έχεις να ακούσει τραγούδι και τι σου θυμίζει.
1: Καλοκαίρι και αγάπη.
0: Και εφηβικά χρόνια.
1: Αυτό και αγάπη.
0: Είναι των
1: τρυφερότητα.
0: Είναι των εφηβικών και ελαφρώς μετεφηβικών μας χρόνων αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Ποιος είναι? Πορτοκάλουλου. Δεν είναι. Φωνή του Πορτοκάλουλου. Φατμέ. Ναι. Ως Φατμέ τότε. Ναι. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος ήταν ηχητικά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη.
1: Τη Σπανιού.
0: Σε μια ημέρα που. Ναι, θα έχουμε όμως και ένα Διαμαντοπούλου. Θα έχουμε και Κώστα Μπάρκα. Θα έχουμε γενικά πολύ έτσι, πολιτικό πάνελ. Σήμερα θα έχουμε όμως και τα καθημερινά. Θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για τον ΕΦΚΑ και τις οφειλές όσων έχουν στον ΕΦΚΑ. Τα πούμε μετά αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε να σας πούμε.
1: Μέρα και εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων.
0: Να.
1: Σήμερα νομίζω 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανεξαρτητοποιούνται.
0: Πάντα να έχει
1: κοινοβουλευτική ομάδα από τους 12 που είχαμε απομείνει. Είχαμε κι άλλο ένα που έφυγε. Μένουν. Η κυρία Πέττη Πέρκα.
0: Η κυρία Αναγνωστοπούλου, νομίζω.
1: Ο κύριο Τσακαλώτο.
0: Ναι.
1: Ναι. Κι άλλο ένα.
0: Και κάποιο ακόμα που δεν θυμάμαι. Φεύγουν όλοι. Δηλαδή η βασική πλήν του και ο Τσακαλώτου, α πούμε, που θεωρείται έτσι από του πιο top. Οι υπόλοιποι όλοι νομίζω φεύγουν. Η κυρία Φωτίου.
1: Φεύγει.
0: Α, φεύγει η κυρία Φωτίου.
1: Και νομίζω
0: ότι
1: το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο θα έχουμε κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε ακόμα και παρέτηση θέμα Φάμελου σε αυτή την ημέρα. Και αμέσως μετά πολλές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α,
1: σε κάθε περίπτωση.
0: Οπότε πάει για διάλυση κανονική, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ναι,
1: από
0: ναι.
1: Τα βασικά θέματα. Χθες έφυγε και ο Κόκαλης από τον κόσμο. Και αυτός
0: όλοι πάνε Τσίπρα, παιδιά. Όλοι πάνε Τσίπρα. Είχαμε μια δημοσκόπηση χθες και θα έχουμε και στη συνέχεια της εβδομάδας δημοσκοπήσεις. Της Opinion Politan στο Action 24, όπου ο κύριος Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία ανήκει στα ποσοστά της, την εκτίμηση γύρω στο 30%. Ο κύριος Τσίπρας έχει ξεπεταχθεί δεύτερος στο 15-15,5 νομίζω. Με τρίτη την κυρία Καριστιανού, παρακαλώ, γύρω στο 12,5% και τέταρτο το Πασόκ, λίγο πάνω από 10%.
1: Είναι εκεί που, όπως λέει τώρα, αυτοί του τρολάρων που λένε τρίτο ναι. Και με μια ψήφο διαφορά. Οι επόμενες δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτά τα μεγάλα, τις μεγάλες διαφορές. Φέρουν κάποιες πιο κοντά το Πασόκ στον κύριο Τσίπρα και τρίτο, άλλες τέταρτο. Θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Όλη εβδομάδα
0: λοιπόν,
1: κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση.
0: Πάμε να καλημερίσουμε γρήγορα, γιατί έχει υποχρέωση και εκείνος και δεν μπορούσαμε να τον βγάλουμε λίγο πιο αργά. Τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
0: Λοιπόν,
2: καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Αμήν.
1: Να σας πω, πολλοί λένε μα ξαφνικά, και κυρίως το λέει το Πασόκ αυτό, ο Άδωνης αγάπησε τον Τσίπρα, θέλει να τον κάνει δεύτερο κόμμα γιατί φοβάται τον Ανδρουλάκη. Το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, κατά κόρον από τον εκπρόσωπο του Πασόκ και από άλλους. Αγαπήσατε τον Τσίπρα, θέλετε να τον κάνετε δεύτερο κόμμα, θέλετε να διώξετε τον Ανδρουλάκη, θέλετε.
2: Λέτε εγώ να ελέγχω τη βούληση του ελληνικού λαού?
0: Όχι, αλλά ένας πολιτικός μπορεί να διαλέγει αντίπαλο σε έναν βαθμό. Όχι, όχι. Λέω ένα πολιτικό, μια πολιτική δύναμη μπορεί να. Σε ένα βαθμό, όχι απόλυτα. Να ελέγξει ποιον θα έχει αντίπαλο.
1: Να πρημοδοτεί.
0: Ναι. Με έναν τρόπο.
1: Πώς έχει τώρα αυτό?
2: Άμα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά, κύριε Ξενάκη, ναι. Κυβερνάγαμε για πάντα.
0: Λέω
2: το μεγάλο αφεντικό τα καθορίζει όλα ο ελληνικός λαός και δεν χρειάζεται δικαίωμα να υποδείξει, ούτε χρειάζεται η πολιτική να ψάχνουμε δικαιολογίες για την αποτυχία μας σε άλλους.
0: Ναι, τι βλέπετε?
2: Εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
2: Εγώ τον καταλαβαίνω. Ναι. Εγώ πολλούς μήνες, σχεδόν 2 χρόνια, του έλεγα μονοσήματα ότι κάνει λάθος τακτική και θα καταστραφεί. Δεν άκουγε και τώρα πλησιάζει η καταστροφή.
0: Ποια ήταν λάθος τακτική?
2: Είχε το Πασόκ πάρα πολύ αριστερά.
0: Ναι.
2: Έκανε μια μονοσήμαντη αντιπολίτευση για τις υποκλοπές και τον διεφθαρμένο Μητσοτάκη για τη μαφία και όλα αυτά που λέει.
0: Ναι.
2: Δεν παρουσίασε πουθενά την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. εγκλώβει στο Πασόκ σε μια αριστερίστικη λογική, πολύ ξένη από την ιστορία αυτού του κόμματος και τη σοβαρότητα που είχε, τον αποξένωσε, αποξένωσε το Πασόκ από τη δυνατότητα να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική επιλογή και τώρα ανταγωνίζεται τον Τσίπρα στο έδαφος του Τσίπρα.
0: Λέτε δηλαδή ότι αν κάποιος θέλει να πάει αριστερά, πάει και τευθείαν αριστερά στον Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να πάει στο Πασόκ.
2: Είναι πολύ απλό. Ναι, είναι πολύ απλό. Σε ένα αριστερό ακροατήριο, μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας έχει το πλεονέκτημα.
0: Μάλιστα.
2: Σε ένα κεντρό ακροατήριο, μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη, θα είχε ο Ανδρουλάκης το πλεονέκτημα.
0: Άρα...
2: Όμως ο Ανδρουλάκης μετακινήθηκε αριστερά.
0: Ναι. Αυτό είναι καλό για εσάς.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα το πω διαφορετικά. Εμένα με ενδιαφέρει η χώρα.
0: Ναι.
2: Για τη χώρα ένα Πασόκ αριστερίστικο είναι πρόβλημα. Γιατί η χώρα χρειάζεται λογική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας δεν είναι λογική κυβερνητική επιλογή, γιατί το Σβέντρο έχουμε ζήσει, ξέρουμε τι κάνει. Ο Τσίπρας μιλάει για το κράτος δικαίου και τον ακούω και θα σπάσω την τηλεόραση έχοντας υποστεί τη σκευωρία
0: νομάτων. Μήπως σας βολεύει αυτό, θέλω να πω. Μήπως το αντιτσίπρας μέτωπο, ας πούμε, το αντισύριζα μέτωπο, που ήταν και αντιτσίπρας μέτωπο και το οποίο σας βοήθησε να κερδίσει τις δύο εκλογές. Ξαναγεννιέται σε ένα βαθμό.
2: Βγαίνει ο κύριος Δούκας.
0: Ναι.
2: Πριν από ένα χρόνο και λέει ότι το Πασόκ πρέπει να πάρει απόφαση στο συνέδριό του, αυτή ποτέ και σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
2: Στην αρχή που το έλεγε αυτό, βγαίνανε διάφοροι Πασόκ που δεν δουλάξαν κανένα και λέγανε δεν χρειάζεται εκτός γραμμής ο Δούκας, αυτά κρίνονται εκλογικά από το εμένα. Αυτά λέγανε στην αρχή.
0: Ναι.
2: Τελικά τι έγινε στο συνέδριό του, πέρασε η γραμμή του Δούκα. Ψηφίσανε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει.
0: Σωστό.
2: Μάλιστα. Άρα, κάτι που ο Δούκα στην αρχή και για το οποίο τον αδειάζαν όλοι και το θεωρούσαν ακραίο, οι ίδιοι τελικά το ψηφίσαν στο συνέδριό του. Άρα ο Δούκα κατάφερε και του έστρεψε αριστερότερα.
0: Ναι.
2: Βγαίνει χθες ο Δούκας και λέει πρακτικά ότι θα διαλυθεί το Πασόκ. Να δεξίζει γιατί το είπε αυτό.
0: Πέστε το.
2: Και ο Δούκας τι είπε. Είπε ότι πρέπει να γίνει μέτωπο μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη και στη δεύτερη Κυριακή να ενωθούν για να ρίξουν τον Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm.
2: Και ποιος θα είναι ο πανεπιστημιακός, όποιος είναι δεύτερος.
0: Ναι.
2: Βάσει δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή, δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Προσέξτε μια λεπτομέρεια που δεν είπε ο κύριος Δούκας. Αν συνασπιστεί η Ελλάς με το Πασόκ δεν παίρνουν τον πόνους.
0: Ναι,
2: γιατί τον πόνους δεν πηγαίνει στα κόμματα που έχουν κυβερνητικό, που είναι δύο κόμματα.
0: Ναι, ναι, δεν το ξέρει
2: για
0: ο κόσμος
2: τον
0: πόνους, αυτό.
2: Πρέπει
0: ναι.
2: να γίνει ένα κόμμα.
0: Μπράβο,
2: πολύ σωστά. Ωραία. Άρα είπε ο κύριος Δούκας. Να γίνουμε ένα κόμμα με αρχηγό τον δεύτερο, λέει τον Τσίπρα. Ναι. Λέει Πασόκ χαιρετίσματα.
0: Να διαλυθεί το Πασόκ εννοείται αυτό.
2: Μα μην... δεν βγαίνει αυτό που λέει με άλλο τρόπο.
0: Ναι.
2: Αυτό που είπε να διαλυθεί το Πασόκ.
0: Έχει πει εδώ αυτός δεξιά μου εδώ και καιρό αυτά.
2: Είπατε?
0: Τα έχει πει εδώ ο Σκουρής για το διαδικασία του εκλογικού νόμου. Έτσι που ισχύει, το έχει πει εδώ και καιρό ο Βασίλης.
2: Ναι, άλλο το λέει ο Σκουρής. Ο Σκουρής είναι μισογράφος.
0: Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω ότι ήταν κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος.
2: Ότι
0: ναι.
2: διεκδικητής της ηγεσίας Πασόκ, ότι πρέπει να διαλυθεί το Πασόκ και να ενωθεί με τον Τσίπρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Όταν όμως... είπατε, πέρασα παρατήρητο λίγο, δεν σταματήσαμε. Είπατε ότι η καταστροφή του Ανδρουλάκη πλησιάζει. Τι εννοείται?
2: Βέβαιος, αν βγουν άλλες 30 δημοσκοπήσεις να έχουν τρίτο τέταρτο. Δεν θα τσακωθούν μεταξύ τους.
0: Μάλλον.
2: Αλλά είναι απόφευκτο αυτό.
0: Ναι.
2: Αν τώρα πάει να διαγράψει τον Δοκτωγάς, έχει διαγράψει τον Καστανίδη, ας πούμε, για κάτι πολύ πιο ασήμαντο. Δηλαδή, αυτό που ο Δούκας θες, σε κανονικό κόμμα δεν στέκει την άλλη μέρα.
0: Ναι.
2: Αντικειμενικά
0: τώρα. Τώρα να ρωτήσω κάτι όμως.
2: Τώρα δεν μπορεί να τον διαγράψει. Ναι. Γιατί αν τον διαγράψει, θα πάει στον Τσίπρα.
0: Ναι,
2: άρα ένας λόγος παραπάνω να μην μπορεί να τον διαγράψει.
0: Να επιμείνω λίγο όμως. Μήπως τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει να είναι ο κύριος Τσίπρας δεύτερος. Ξαναλέω.
2: Η Νέα Δημοκρατία, πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα μιλήσω μεγάλη ειλικρίνεια. Mm. Δεν πρέπει να ασχολείται τόσο πολύ με το τι γίνεται στην αντιπολίτευση.
0: Mm.
2: Κάπου κάνω κι εγώ αυτό σφάλμα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ αύριο, κύριε Ξενάκη, ξεκινάω μια τριήμερο περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Θα εγκαινιάσω το κέντρο υγείας στη Θέρμη. Θα εγκαινιάσω κλινικές του Ιπποκράτη Θεσσαλονίκης, στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο της Καβάλας, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, στο κέντρο υγείας της Άπες κλπ. Παρουσιάζω δηλαδή στον ελληνικό λαό τα απτά αποτελέσματα της κυβερνητικής μας πολιτικής των τελευταίων τριών ετών. Κάνουμε το ΕΣΥ καινούριο. Ο κόμμος εμάς δεν μας ψηφίσει ούτε γιατί τσακώνει το Δούκα με τον Ανδρουλάκη, ούτε γιατί ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Ο κόμμος θα μας ψηφίσει γιατί θα βλέπει στην πράξη ότι αυτά που του προσχεθήκαμε τα κάναμε. Ότι η ζωή του παρά τα προβλήματα γίνεται έστω και λίγο καλύτερη. Γι' αυτό θα μας ψηφίσει ο κόσμος. Και αυτό είναι πρέπει να προβάλλουμε. Πρέπει να προβάλλουμε πάρα πολύ το πραγματικό κυβερνητικό μας έργο, που είναι πολύ μεγάλο. Από τις εξορίξεις στο Ιόνιο, από τις συμφωνίες με τη Σεύρον, από τα νέα λεωφορεία ηλεκτρικά στην Αθήνα, από το νέο ΕΣΥ, από το σήμα προλαμβάνω, από τη μείωση των χρόνων αμονής στις εφημερίες, από την ψηφιακή Ελλάδα, από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, από τη μείωση του χρόνου για να κάνεις μια δίκη στα δικαστήρια. Όλα αυτά είναι πραγματικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων που έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση.
1: Αλλά θυμίζει αυτό λίγο με τον ήλιο, τα βάζω με τον ήλιο, το 41% γίνει 28% και πολλοί λένε ότι αν κάνει κόμμα και ο Αντώνης...
2: Το 28% λέτε εσείς που το είδατε.
1: Ναι, λέω, έτσι το βγάζω εγώ, έτσι καταλαβαίνω.
2: Κακώς το βγάζω.
1: Κακώς, δεν
2: εγώ σας λέω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις που βλέπετε τώρα στη δημοσιότητα, εάν τις δείτε δύο μήνες πρώτων εκλογών του 2023, θα είναι ακριβώς ίδιες.
1: Αυτό είναι,
2: αυτό κατά τη γνώμη είναι αυθαίρετο.
1: Ωραία, πάμε λίγο. Έχουμε μια διαφορετική άποψη σε αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Αυτό που σας είπα τώρα δεν είναι άποψη, είναι fact.
1: Όχι, αυτό μας λέτε είναι τελείως αυθαίρετο. Επειδή το αστυνομικό είναι όργανο και το πουζούκι είναι όργανο, δεν είναι πουζούκι ο αστυνομικός.
2: Δύο μήνες πρώτου 23, οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που βλέπετε τώρα. Άρα το συμπέρασμά σας δεν έχετε 41 είναι τελείως αυθαίρετο. Θα μπορούσαμε και να έχουμε το συμπέρασμα.
1: Όπως τελείως αυθαίρετο είναι και το δικό σας. Θα το κρίνει, λέω θα το κρίνει.
2: Εγώ δεν είπα ότι θα
1: πάμε λίγο. Ναι, πάμε λίγο.
2: Αλλά δεν είναι και υποχρεωτικό ότι δεν θα το έχουμε.
1: Συμφωνούμε σε αυτό. Σε αυτό συμφωνούμε. Τζάμπα χρόνο χάνουμε κατά τη γνώμη μου. Λέω λοιπόν. Δεν το τελειώσαμε σε λεπτό το ερώτημα. Λοιπόν, λέω, και αν κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, πολλοί λένε ότι δεν θα είναι το 30% ο στόχος, αλλά το 25%.
2: Όταν με το καλό κάνει το κόμμα με το κακό, θα σας το πω. Τώρα μπορώ να σας κάνω σχόλιο αν θα κάνει. Πού το ξέρω. Μπορεί και να μην κάνει.
1: Το θεωρείτε ότι δεν πρέπει να γίνει.
2: Θεωρείτε, δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
1: Να το πω αλλιώς. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν βήματα στον Αντώνη Σαμαρά, μιας και το πήγαμε εκεί. Για να επιστρέψει.
2: Εντάξει, τα έχω πει τόσες φορές ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Δεν είναι και δική μου δικαιοδοσία. Γενικά είναι υπέρ της ενότητας και υπέρ της διάσπασης.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει χρόνος, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό, είναι με η κατάσταση μη επιστρέψεων?
0: Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά η αντιπολίτευση που κάνει ο κ. Σαμαρά στην κυβέρνηση είναι πιο σκληρή από αυτή που κάνουν όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Νομίζω ότι όποιο το σκέφτεται, έστω περνάει το μυαλό του, πρέπει να είναι σε άλλο κόσμο, νομίζω, σε άλλο πλανήτη. Αυτό απλώ, τίποτα άλλο. Ναι. Ξέροντα δε και τον κύριο Σαμαρά πολλά χρόνια.
2: Πολιτεύεται
0: από το 1977. Δεν είχε κανένα δουλειά, από 25 χρόνια πολιτικό ήταν. Λοιπόν, όποιο τον ξέρει καλά, ξέρει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι ακόμα. Μία δήλωσή σας για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε πολύ θόρυβο. Αυτό δεν θα πληρωθούν ποτέ. Είδατε και λοιπά. Επιμένετε σε αυτό?
2: Εμένα μου αρέσει πάντα πολύ να λέμε την αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία πληρώνει τα χρέη της και έχει πληρώσει όλα τα χρήματα που έχει πάρει από τις τράπεζες. Έχει πάρει 150 εκατομμύρια και έχει πληρώσει πάνω από 200. Επίσης τα χρέη που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι όλα δάνεια πρώτου 10. Το χρέος που βλέπετε ως χρέος είναι υπέρογγοι τόκοι που έχουν χρεωθεί στη Νέα Δημοκρατία όταν την περίοδο των μνημονίων μειώθηκε η κρατική ζωή από τα 33 στα 4 εκατομμύρια. Παρά τα αυτά, η οικονομική διαχείριση Μητσοτάκη είναι τόσο νοικοκυρεμένη που η Νέα Δημοκρατία δίνει το σύνολο της εκλογικής επιχορήγησης να εξυπηρέτει το χρέος της.
1: Άρα θα πληρωθούν.
2: Πείτε μου τώρα, τι άλλο θέλετε.
1: Αυτό λέω, άρα θα πληρωθούν.
0: Ναι,
1: θα
0: πληρωθούν το 2624.
2: Η Νέα Δημοκρατία το σύνολο της εκλογικής της επιχορήγησης θα δίνει στην εξυπηρέτηση των δανείων της. Τώρα, αν με ρωτάτε για το τι θα πρέπει να γίνει με τα χρέη του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, επειδή ακούω συχνά, εμένα μου πήραν το σπίτι για τους τόκους και εσύ, για τα κρέαφα τέτοια από το διαδίκτυο. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι μία. Εάν τα κόμματα είχαν το δικαίωμα να αξιοποιήσουν τα εργαλεία διαχείρισης χρέους που ψηφίσαμε για τους πολίτες, τα χρέη αυτά στο μεγαλύτερο τους βαθμό θα είχαν διευθετηθεί. Αλλά τα κόμματα απαγορεύτηκαν να κάνουν χρήση των εργαλείων που έκαναν οι πολίτες. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση εναντίον των πολιτών. Ισχυρίζομαι όμως ότι ήταν δίκαιο τα κόμματα να έχουν την ίδια μεταχείριση, ίση μεταχείριση.
0: Τώρα να σα ρωτήσω κάτι. Βλέπω κάτι δηλώσει σα. Δεν ξέρω που τι κάνατε για να είμαι ειλικρινή. Τι έβλεπα το, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Εσεί εκτιμάτε ότι ο κύριο Τσίπρα, όλου αυτού οι οποίοι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ πλην μικρών εξαιρέσεων, δεν θα του πάρει τελικά στο κόμμα του, θα του αφήσει απ' έξω? Για να δείξει ότι υπάρχει κάτι νέο, κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι διαφορετικό.
2: Που σήμερα, ναι, σήμερα ανεξαρτητοποιούνται,
0: ναι,
2: οι βουλευτές Νέας Αριστεράς.
0: Σωστά.
2: Θέλω πάρα πολύ να δω αν θα τους πάρει άμεσα στο Ελλάς, ναι, ή όχι.
0: Ναι, ναι.
2: Να εξηγήσω, ναι, το γιατί.
0: Στην Ελλάς, όχι στο Ελλάς.
2: Είσαι ο Χαρίτσης. Ναι. Ένα παράδειγμα. Ναι, στην Ελλάς. Ναι.
0: Ναι.
2: Στο κόμμα Ελλάδα.
0: Να, σωστά.
2: Στο εντάξει, κόμμα Ελλάδα. Για πω στην Ελλάδα, να λέω στην Ελλάδα.
0: Εγώ πάντω ξέρω, ναι. Μπαίνω
2: στον νόμο και απαγόρευση.
0: Ναι. Για πετε μα.
2: Α το προσπεράσω λίγο. Πάμε λίγο. Ναι. Στο κόμμα Ελλάδα. Ωραία. Πάμε λίγο. Είσαι ο Χαρίτσης. Ωραία. Είσαι βουλευτή Μεσσηνία. Πολύ ωραία. Τώρα ο Τσίπρας εκεί είχε ανακοινώσει κάποιου ανθρώπου στη Μεσσηνία. Εάν με τι εκλογέ δεν πάρει το Χαρίτσι την παράταξη αυτή και αφήνει του ανθρώπου που είναι ήδη στο κόμμα Τσίπρα να γυρνάνε ω κόμμα Τσίπρα. Ενώ ο Χαρίτσης δεν μπορεί να πηγαίνει να μιλάει με άνθρωπο,
0: mm-hmm,
2: προφανώς θα δημιουργήσει πλεονέκτημα στους καινούριους.
0: Mm-hmm.
2: Αν τον πάρει την τελευταία στιγμή, δηλαδή ακόμα και αν τον πάρει, θα του καταστήσει την εκλογή του πολύ πιο δύσκολη. Mm-hmm. Αυτό ισχύει κατά μείζον λόγο για λιγότερο γνωστούς mm-hmm υποψηφίους από ότι είναι ο Χαρίτσης που έχει μια έγκλη, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Άρα δεν φτάνει να πει θα σας πάρω όταν θα προκληθούν οι εκλογές. Έχει σημασία και πότε θα τους πάρει.
0: Mm-hmm.
2: Αν τους αφήσει δηλαδή να περιμένουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές με τις εκλογές, πραγματικότητα τους έχει αποδυναμώσει. Αυτό είπα.
1: Mm-hmm. Τώρα κάτι ακόμα. Πολύ είχαμε μια δήλωση σήμερα, δεν ξέρω αν προλάβετε να τη δείτε, στην εφημερίδα των συντακτών του κυρίου Ντίλιαν εκ νέου. Και το Πασόκ καλεί την κυβέρνηση επιτέλους να πάρει θέση, να μην κρύβεται ότι δίνει το Μαξίμου ο Ντίλιαν κλπ. Με ανακοίνωση του κυρίου Τσουκαλά.
2: Παιδιά, ναι? Παιδιά, πραγματικά τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Mm-hmm. Είσαι το Πασόκ. Παίζει υποκλοπές 3 χρόνια σταμάτητα. Mm. Έχει κολλήσει βελόνα, πας να κατασταθείς από τον Τσίπρα και συνεχίζεις την ίδια.
0: Να
2: τακτική.
0: Πω ότι στη χθεσινή δημοσκόπηση ήταν στο 7,7% στην πρώτη-τελευταία θέση. Το ενδιαφέρον των προβλημάτων του κόσμου, το κομμάτι των δημοσκοπήσεων. Φαίνεται πως πραγματικά έχει κουράσει. Εγώ δεν λέω πως είναι σημαντικό, αλλά φαίνεται πως έχει κουράσει.
1: Συγγνώμη λίγο, αλλά το θέμα κουράζει, δεν κουράζει, είναι μείζον. Παρακολουθούνται. Παρακολουθείται αρχηγοί κομμάτων, ναι, αρχηγός στρατού και
0: ναι,
1: λοιπά.
0: Ναι, παιδί μου, σου λέω,
1: να πω,
0: σου λέω
1: ναι, δεδομένα ναι, να τον υπουργό, μετά το κουβεντιάζουμε
0: ναι,
1: αυτό εμείς.
0: Ναι, ναι, σου λέω δημοσκοπικά.
1: Να το κουβεντιάζουμε εμείς το αυτό μετά. Λέω τον υπουργό την άποψή του γι' αυτό.
2: Αν κάνετε ένα απλό Google search, θα δείτε Ομπάμα διακυβέρνηση παρακολούθηση κινητού Μέρκελ. Το θυμάστε καθόλου την υπόθεση? Απεκάλυψαν οι Γερμανοί το 2015-2016, mm-hmm, παρακολουθούσαν οι Αμερικάνοι όλα τα τηλέφωνα. Είπανε παιδιά μεταξύ συμμάχων δεν γίνεται αυτά, κλείσαν την υπόθεση τελείως. Πώς, δεν ξέρω να μιλήσει κανείς για αυτό το θέμα.
1: Άρα λέτε σιωπή.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Λέω, άρα λέτε σιωπή σε αυτό.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, εάν συνεχίσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης, εάν συνεχίσει μόνο αυτή την τακτική, θα καταστραφεί. Και το να καταστραφεί δικαιωμάτων, είναι με κοφτήμενα. Όμως το να μην υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση λογική στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για τη χώρα. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης, mm, με την τακτική του κάνει ζημιά στη χώρα. Αυτό σας λέω τόση ώρα.
1: Μόνο το Πασόκ είναι εναλλακτική πολιτική λύση.
2: Είναι
1: δηλαδή,
2: κρίμα δηλαδή ότι οδηγεί το Πασόκ στη συντριβή του καθεστώτο τρόπο. Ε?
1: Μόνο το Πασόκ είναι εναλλακτική πρόταση για τη χώρα.
2: Είπατε.
1: Το ξαναπώ τρίτη φορά γιατί με δουλεύετε πριν. Αν
2: μου πείτε εμένα θεωρώ εναλλακτική τον Τσίπρα.
1: Πού να ξέρω, εγώ σας ρωτώ.
2: Θεωρώ εναλλακτική. Ακούω να μιλάει ο Τσίπρας. Μιλάει ο Τσίπρας για το κράτος δικαίου.
1: Δεν ρωτώ αν ζητάτε.
2: Ο οργανωτής της Κεβορίας Νοβάρτης.
1: Λέω, δεν ρωτώ αν θεωρείτε ότι είναι σωστή.
2: Δεν έχει ζητήσει συγγνώμη που καταδικαστήκαν οι ψευδομάρτες στο δικαστήριο εναντίον μας. Δεν ζητήσει συγγνώμη ακόμα.
1: Εγώ απλώς ρώτησα.
2: Σε μένα για το κράτος δικαίου.
1: Ρώτησα, όχι σωστή ή λάθος, αν υπάρχει εναλλακτική λύση. Είμαι να σε αφήσει την ερώτησή μου, νομίζω.
2: Για μένα το καλό για τη χώρα θα mm-hmm είναι να υπάρχει εναλλακτική λύση από το Πασόκ.
1: Από το Πασόκ.
2: Αυτό είναι ακόμα λογικό που έχει ξανακοινωνήσει με λογική.
1: Ακόμα και αν θα χρειαστεί να αλλάξει, ακόμα και αν θα χρειαστεί να αλλάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ακόμα και αν χρειαστεί να αλλάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Τώρα φοβάμαι ότι είναι πια αργά. Δεν μπορεί να φέρω ένα παράδειγμα. Πάνε στη Βουλή και κάνουν πρόταση προκαταρκτική για την Αραμπατζή και το Λιβάνο. Ωραία.
0: Mm-hmm.
2: Αν θυμάστε, εγώ είχα εκτεθεί δημόσια από την αρχή και είχα πει ότι αυτές οι υποθέσεις είναι αστείες. θυμάστε εσείς, κύριε Σκούρη, προσωπικά, mm-hmm. που σε συνέντευξη εδώ μου είχατε πει, μα πώς το λέτε αυτό, κύριε mm-hmm. Γεωργιάδη, mm-hmm. μας το λέγατε. Ωραία. Βγήκε τώρα το πόρμα της κυρίας Τυχεροπούλου, mm-hmm. όπου λέει ότι οι υποθέσεις είναι αστείες. Ωραία. Θα ζητήσει κανεί συγγνώμη από την Νέα Δημοκρατία ή ο κ.
0: Ζωμπιλάκη. Ο κ. Κακλαμάνη ότι αν το ξέραμε δεν θα κάναμε πρόταση προανακριτική επιτροπή. Ο κ. Κακλαμάνη το είπε, δεν άκουσα κανένα άλλο κορυφαίο στέλεχο
2: δεν το λέει. Τώρα κάποιο.
0: Ναι. Το είπε ο τεμάρχη δικαιοσύνη του Πασό.
2: Εσεί βλέποντα, διαβάζοντα το πόρισμα τη κυρία Τυχεροπούλου, αντιλαμβάνεσαι ότι ο Άδων Γεωργιάδη είχε δίκιο από την αρχή ή όχι?
0: Εγώ είπα ότι ο κ. Κακλαμάνη, ο τομάρχη δικαιοσύνη του Πασόκ, είπε ότι δεν θα καταθέταν πρόταση για προανακριτική αν ξέραμε αυτά τα στοιχεία. Δεν τα ξέραμε.
2: Μιλάω στον κύριο Ξενάκη ναι. και στον κύριο Σπουρή.
1: Όταν αλλάξουμε ρόλου. Όταν θα αλλάξουμε ρόλου, θα μα παίρνετε συνέντευξη και θα χαρούμε πολύ, Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν σα αρέσει να παραδεχτείτε. Δεν σα αρέσει να παραδεχτείτε ότι είναι ο Άδωνη Γεωργιάδη και δίκαιο. Δεν μπορώ να το πείτε. Σα πέφτει βαρύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, κοιτούσα τώρα τη δημοσκόπηση τη χθεσινή ναι. για να πω για αυτό που έλεγα πριν τι υποκλοπέ. Επειδή μιλάμε στελέχη του Πασόκ και κάτι αδίαν, έτσι. Χθες λοιπόν, στελέχη του Πασόκ με τα οποία μιλούσαμε κάτι αδίαν και ξέραν τη δημοσκόπηση πριν δημοσιοποιηθεί, γιατί τα κόμματα τη μαθαίνουν πρώτα, μην νομίζετε. Οι πρώτοι που ψάχνουν και μαθαίνουν είναι τα κόμματα. Λοιπόν, λέω. Υπάρχει ένα ερώτημα. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική επιλογή ψήφου, μέχρι δύο επιλογές για τον ναι. κόσμο. Η εγγύηση ανώτου του βιωτικού επίπεδου, νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα, να ζω καλά σαν άνθρωπος. Η ανάγκη σταθερότητας 30. Η ανάγκη για αλλαγή 22. Η μεταρρυθμίση στο κράτος δικαίου 19. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ 15-16 περίπου. Το πρόσωπο του αρχηγού 10,4. Χαμηλά το βρίσκω, εν πάση περιπτώσει. Οι υποκλοπές 7,7%. Μετά είναι η ιδεολογική τοποθέτηση και μετά το τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα πια. Λέω το θέμα των υποκλοπών έχει πάει πια μετά από τόση συζήτηση αρκετά χαμηλά στο επίπεδο ενδιαφέροντος του κόσμου. Και τι λένε τα στελέχη του Πασόκ, που μίλησα εγώ τουλάχιστον με 2-3. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι τα πιο φιλικά στον κύριο Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαι δίκαιος, έτσι. Λέγανε ότι κάνουμε μονοθεματική αντιπολίτευση. Αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι το Πασόκ έκανε και άλλα πράγματα εκτός από τη μονοθεματική αντιπολίτευση. Έκανε για προτάσεις για την αγορά, έκανε προτάσεις για την ακρίβεια, έκανε προτάσεις για διάφορα ζητήματα. Δεν κατάφερε να τα περάσει προς τα έξω όπως θα έπρεπε ενδεχομένως παρά την προσπάθεια και παρά το γεγονός ότι είχε ένα πολύ καλό εκπρόσωπο. Θέλω να πω που έχει σώσει από πάρα πολλές καταστάσεις δύσκολες το Πασόκ. Αυτό. Mm-hmm. Τίποτα άλλο έτσι.
1: Όπως όποιοι πάντως επιχειρούν να πούνε ότι ένα θέμα που πιθανόν δεν είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις δεν αφορά, πώς να σου πω, την πολιτική, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί προέρχονται πολύ σοβαρά θέματα. Τα οποία το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό είναι πολιτικό σύστημα, γι' αυτό είναι κυβέρνηση, γιατί είναι αντιπολίτευση, γιατί έχει την ευθύνη να τα, να τα θέτει. Αυτό είναι άλλο πράγμα το ένα, κατά τη γνώμη μου, άλλο το άλλο. Αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ακριβώς αυτό που λέει ο Σωτήρης.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αργήσαμε, το ξέρουμε κύριε Πρόεδρε. Το ξέρουμε. Λοιπόν, μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα χιλιάδες προσφορές μία συν μία, μενού 5 ευρώ και άλλες, παράγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντους για να σου αργυρώνει σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνει κερδισμένο κάθε φορά. Θα διαβάσουμε και μηνύματά σας μετά, γιατί έχουν έρθει εδώ πέρα ομοβροντία όπως κάθε φορά που βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούπης.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: χάσαμε.
1: Τι ωραίο τραγούδι. Είναι Οδυσσέας Ελίτης είναι αυτό. Με μουσική Λίνου Κόκοτου.
2: Σωστό.
1: Ναι, το διάβασα μόλις.
2: Αγρινιώτησε το Λαχαρνάλ.
1: Ναι, γιατί μουσική έψαχνα, το θυμόμουν. Μου το είχε πει. Μου το είχε πει ο Λίνος Κόκοτος. Για τον Ελίτη μου είχε πει ότι είχε γράψει τους στίχους, αλλά δεν θυμόμουν τον.
2: Φοβερό, δεν είναι.
1: Ναι, το συνθέτη. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από τη Ρόδο. Το 2023 φούσκωναν το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπυρώσουν την Ουδού. Το 2025 φούσκωναν τη ζωή Κωνσταντοπούλου για να συσπυρώσουν την Ουδού και να μην καταρρεύσει. Τώρα, αφού εξαφάνισαν τη ζωή, σειρά έχει ο επόμενος. Πάντα οι δημοσκοπήσεις στην υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, που όμως σύντομα θα ξεφουσκώσουν. Εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ σε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις που δεν πληρώνεται από το Μαξίμου είναι πρώτο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 20%. Τι να σου πω, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, αλλά το έχει πει κάποιος αυτό. Στη Ρόδο, άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ νομίζω στα 12 γενικά ήταν η δεύτερη καλύτερη περιφέρεια του. Πανελλαδικά μετά την Κρήτη.
2: Οι δημοσκοπήσεις όντως δεν πιάνουν. Δηλαδή, άμα γίνει ένα
1: Το ΠΑΣΟΚ νομίζω στα 12 γενικά ήταν η δεύτερη καλύτερη περιφέρεια του πανελλαδικά μετά την Κρήτη.
2: Οι δημοσκοπήσεις όντως δεν πιάνουν. Δηλαδή,

0: Θα σας πω κάτι στα αλήθεια, ότι είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που γίνεται εδώ με όλους τους συναδέλφους στο ραδιόφωνο. Ναι. Φαίνεται, κύριε Γιάννη μου, το ακούτε και εσείς κάθε μέρα και μας στέλνετε μηνύματα ακριβώς αυτό.
1: Και δεν είναι δεξιό. Λοιπόν, έτσι, θέλετε να μετρήσουμε μήπως. Δεν θα βγει δεξιό, λοιπόν, αν μετρήσουμε.
0: Είναι ένα ραδιόφωνο ιδιοσιογραφικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με απόψεις από όλες τις πάντες και όλες τις πλευρές.
1: Δεξιό δεν είναι σίγουρα.
0: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ιδιοσιογραφικό ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και φαίνεται από αυτό, και επαναλαμβάνω, και είμαι περήφανος και θα είμαι περήφανος και όταν φύγω, που δούλεψα για 4 χρόνια εδώ. Και επίσης θέλω να πω και κάτι, ένα μήνυμα σε ένα πολύ καλό φίλο, πραγματικά καλό φίλο, που λέει: το 19% που θέτει ως προτεραιότητα το κράτος δικαίου δεν περιλαμβάνει και τις υποκλοπές. Συν το 7% που εστιάζει μόνο στις υποκλοπές μας κάνει 26. Και μου λέει ότι γέρνεται δεξιά. Λοιπόν, το κρατώ και
1: συγγνώμη,
0: αυτό.
1: Θα γέρνουμε αλλά αριστερά παύριο, εγώ δηλαδή.
0: Σταμάτα.
1: Τι εννοεί σταμάτα, μια κουβέντα είπα και εγώ. Ναι, λοιπόν, είπα ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα, λέει Χριστίνα. Όταν σας είπε, σας πέφτει βαρύ να πείτε ότι είχε δίκιο ο Γεωργιάδης, μπορούσατε να το απαντήσετε αυτό που έλεγε ο Κλώσσας λίγο πριν τελειώσει την εκπομπή του. Δεν έχει σημασία το ποσό για να θεωρηθεί σκάνδαλο, ότι ένας υπουργός ή βουλευτής έχει μεσολαβήσει και να πάρει κάποιες χρήματα που δεν δικαιούται. Καταρχήν, αυτό και από τον νόμο δεν ισχύει που λέτε. Έτσι. Υπάρχει ένα κομμάτι που λέει από 120.000 ευρώ και πάνω είναι κακούργημα κάτι. Από 120.000 ευρώ και κάτω είναι καλός, κακός νόμος. Αυτό είναι ο νόμος πάντως, έτσι. Δεν υπάρχει άλλος νόμος. Δεύτερον, δεν το είπα εγώ ότι δεν θα κάνω προκαταρκτική επιτροπή αν ξέραμε το πόρισμα. Το Μεάρχης Δικαιοσύνης του Πασόκ, του είπε Χριστίνα μας. Καλή συνέχεια επίσης.
0: Χωρίς να ξέρω προσωπικά, επαναλαμβάνω και κρατήσει το, χωρίς να ξέρω προσωπικά ότι αυτό είναι και θέση του Πασόκ.
1: Άρα λοιπόν.
0: Δεν
1: το παγόλω. Αυτό θέλω να πω. Δεν το παγόλω. Εγώ μετέφερα ό,τι άκουσα να λέει το Μεάρχης του Πασόκ, που προφανώς είναι θέση του Πασόκ, αλλά δεν θα έλεγε κάτι διαφορετικό. Καλημέρα στον κύριο Αθηναγόρα, που λέει τον σφάξετε τον καημένο. Ούτε γυναίκα του δεν θα του φερόταν έτσι, δεν ξέρω τι εννοείται. Την άλλη φορά θα τον φωνάξετε, θα φωνάξουμε και εσά, θα τον σφάξετε κανονικά.
0: Προκαλεί πάθη ο Αθηνιστή.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Κατζόλη, που στου αξιότιμου κυρίου που μα κρατάνε παρέτα πράγματα. Μόνο χάλαρε λείπει για να είναι τέλειο, λέει Rat Pack. Δεν το πιασα αυτό, δεν βοηθάνε τα. Είναι κανένα καινούργια σε αυτό.
0: Τα ποδοσφαιρικά θα λέει, αλλά και εδώ ο Θανάσης είναι τέλειος. Είναι Παναθηναϊκός, αλλά το κρύβει, λέει πας Γιάννη.
1: Ναι. Και αυτό το κρύβει τώρα. Γεια σας κύριε Σιάρκα, δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις κύριε. Τι είναι αυτά που λέτε. Δύο φορές η υπόθεση έχει αρχιοθετηθεί από την εισαγγελία του Αρυπάγου. Επειδή μαζεύτηκαν 4 ιδιώτες, μην το κάνουμε θέμα. Καλημέρα σας κύριε Σιάρκα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, λέει ο Θηναγόρας, μόνο τους έφευγαν 10 εκατομμύρια. Από πού ακριβώς, δεν ξέρω. Από τον ΟΠΚΕΠΕ. Από πού. Μάλλον από τον ΟΠΚΕΠΕ θα λέει.
0: Παιδί μου, για τα οικονομικά των κομμάτων, αυτό που είπε ο Άδωνης ότι δεν θα πληρωθούν, νομίζω προκάλεσαν δυσαρέσκεια στο Μαξίμου και έγιναν διορθωτικές κινήσεις.
1: Να πω κάτι πάντως. Ναι. Αλήθεια είπε. Δηλαδή θα πληρωθούν. Εμείς εδώ πώς έχουμε πει ότι θα πληρωθούν το 2523.
0: Δεν υπάρχει
1: ρυθμό που πληρώνονται.
0: Να σου πω κάτι. Κοροϊδευόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Να έχουμε την υγεία μας. Πρώτο Θεό, αυτό λέω εγώ. Τώρα που ακούω τον κύριο Γεωργιάδη, μου έρχεται να σπάσω το κινητό. Μην το σπάσεις. Αλλά δεν αξίζει ο κόπος. Ο κόσμος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία γιατί όλα τα έχει πράξει σωστά από ακρίβεια, από σύστημα υγείας. Αλίμονο, απορώ στη δημοσκόπηση να είναι μπροστά ακόμα και θα ήθελα ειδικά εσείς, κύριε Ξενάκη, να είστε αντικειμενικός. Γιατί μόνο εσείς σχολιάζετε τα μηνύματα. Να, πριν σχολιάσει και εδώ μήνυμα. Εκείνος το κάνει πιο σπάνια. Αντικειμενικός δεν είμαι. Προσπαθώ να είμαι υποκειμενικά. Πώς το λένε, ρε φίλε αυτό. Υποκειμενικά αντικειμενικός. Αλλά αντικειμενικός δεν είμαι. Εντάξει, ο καθένας ψηφίζει αυτό που νομίζω ότι είναι καλύτερο για τον εαυτό του, την οικογένειά του και το γύρω-γύρω του.
0: Πάμε σε διάλειμμα για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπάρκα, νομίζω είναι αυτή την ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για δεν ξέρω για πόσες μέρες ακόμα. Λοιπόν, πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Διαβάστε στην απογευματινή απόφαση ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις όλες οι χαμένες ρυθμίσεις σε ασφαλιστικά ταμεία.

0: πολιτικά οι προϋποθέσεις. Το μήνυμα Μητσοτάκη από τα Ποσειδόνια προς εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Άνω κάτω το Πασόκ από την πρόταση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Επιχείρηση Θερισμός. Μέσα σε 6 μήνες εξάρθρωσε 5 εγκληματικές οργανώσεις που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 1151 κατηγορούμενοι, 17 εκατομμύρια η ζημία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης, στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Ο φίλος μας ο Ηλίας από το Ελσίνκι, ναι, το έβλεπε τον καλεσμένο, λέει ο Ηλίας, για σου Ηλίας, καλημέρα. Ένα γεγονός που οι Γάβροι το κρύβουν, σαν χθες 1η Ιουνίου του 1930, εννοεί, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 8-0. Έτσι για την ιστορία. Έχουν περάσει μόλις 96 χρόνια από τότε, καλημέρα σας.
13: Πόσα χρόνια είναι αυτά, το περισσότερο ήταν πάρα πρωτάθλημα Παναθηναϊκός.
12: Λοιπόν,
13: καλημέρα Ηλία.
12: Στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Μπάρκα, καλή σας ημέρα, κύριε Πρέβεζας, πανέμορφη Πρέβεζας. Καλημέρα, κύριε Μπάρκα.
14: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και φανατικός ακροατής σας.
12: Ευχαριστώ πολύ. Το γνωρίζουμε, μας στέλνετε και μηνύματα και χαιρόμαστε και μας τιμά αυτό. Λοιπόν, να σας κάνω μια ερώτηση πολύ έτσι. Πώς θα τελείω, όχι χαζή. Πολύ σκληρή που λένε, δύσκολη που λέει ο Βασίλης. Δύσκολη.
14: Για πολύ δημοσιογραφία και ξενάκι που σπούδασα, μας μάθανε για αυτά τα πράγματα.
12: Ήταν μαθητής μου, θέλω να σου πω. Λοιπόν, και χαίρομαι γι' αυτό διπλά. Λοιπόν, για πόσες μέρες, εβδομάδες ακόμα θα είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ?
14: Θα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να αποφασίσουν τα μέλη και τα πολιτικά όργανα του κόμματος ότι πρέπει ή μπορούμε ή θα αλλάξουμε πορεία.
12: Ναι.
14: Εγώ δεν το κρύβω ότι είμαι από τα κοινοφάσκια μου στο χώρο αυτό.
12: Ναι, αυτό είναι γνωστό.
14: Με την έννοια ότι δεν έχω μετατοπιστεί ιδεολογικά και πολιτικά. Κομματικά βασικά δεν έχω μετατοπιστεί, ιδεολογικά μπορεί να έχω μετατοπιστεί. Αλλά θα είμαι εκεί, θα δώσω τη μάχη μου.
12: Όσο υπάρχει το κόμμα εννοείται δηλαδή.
14: Θα είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα όσο αποφασίσουν τα πολιτικά όργανα του κόμματος ότι πρέπει να υπάρχουμε ή τέλος πάντων πρέπει να βοηθήσουμε στο να δημιουργηθεί κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς απέναντι στην παντοκρατορία.
13: Να το ρωτήσω λίγο για να το βάλουμε έτσι. Μπορεί να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα ή σχηματισμός πολιτικός μέσα στον οποίο θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του κόμματος Τσίπρα, αν υπάρχουν και τα δύο αυτά κόμματα στις εκλογές, κατά τη γνώμη σας?
14: Νομίζω κύριε Σκουρή ότι αυτό το απαντάει η ίδια ιστορία, επειδή σας διαβάζω πάρα πολύ, τα γραπτά σας εννοώ, το έχετε απαντήσει και εσείς πάρα πολύ έντονα. Ξέρετε,
13: γνώμη μου δεν έχει σημασία, η δικιά σας είναι, πώς είστε βουλευτής.
14: Δεν είναι γνώμη, είναι ανάλυση η δική σας, αλλά θέλω να το πω αυτό. Ξέρετε, όταν εντάχθηκα στην νεολαία του συνασπισμού, ήταν στο 30% τότε το κόμμα, δεν θέλαμε να γίνουμε βουλευτές, δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουμε βουλευτές, έτσι. Βουλευτές γίναμε και υπουργοί, γίναμε κάτω από την ηγεσία ενός ανθρώπου, του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή και μόνο η πορεία μας απαντά στο ερώτημά σας.
13: Η πορεία σας απαντά. Μπορεί να απαντήσετε κι εσείς λίγο ευθέως για να το καταλάβουμε, κύριε Μπάρκα.
14: Θεωρώ ότι δεν μπορούν να υπάρξουν δύο αντιπαραθετικά σχήματα.
13: Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πάψει να υπάρχει, θα πρέπει αυτό να υπάρχει.
14: Αυτό σημαίνει, κύριε Σκουρή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπερασπιστεί αυτό που έχει πάρει ως κομματική και συνεδριακή απόφαση. Τι δηλαδή, να παίξει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία ενός πόλου της κεντροαριστεράς, των κομμάτων της κεντροαριστεράς, κυβερνητικού πόλου της κεντροαριστεράς.
13: Αφού ο Τσίπρας λέει, αφού ο Τσίπρας λέει, εγώ δεν θέλω. Δεν έρχεται κανένας, δεν κάνω καμία συνεργασία με κανέναν, όποιος θέλει να έχει ως απλό μέλος και κατηγορηματικά.
14: Απαντάτε σε κάτι το οποίο εγώ δεν έχω πει. Εγώ δεν είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παίξει τέτοιο ρόλο ως συνεργασία κομμάτων. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διεκδικήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα μέλη του, είναι οι απόψεις του. Είναι η κοινοβουλευτική του ομάδα. Είναι πολλά πράγματα.
12: Σωστά.
14: Θα πρέπει να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Ανεξαρτήτου θέσεων, κομματικών θέσεων ή οργανικών θέσεων. Νομίζω ότι
12: να το καταλάβω λίγο καλύτερα.
13: Είναι δύσκολα για εσάς συνθήκες.
12: Να το καταλάβω λίγο καλύτερα, κύριε Μπάρκα.
14: Μην κουράζεστε. Δεν έχει σημασία αν ο Μπάρκας θα πρέπει να είναι βουλευτής. Σημασία έχει. Εάν το πολιτικό σχέδιο που υπηρετεί ο Μπάρκας θα είναι πλειοψηφικό στην κοινωνία ως κυβερνητικό πόλος. Αυτή είναι η άποψή μου.
12: Για τον εαυτό σας το ξεκαθαρίσετε. Να ρωτήσω όμως κάτι.
14: Για όλους. Εγώ θεωρώ για όλους. Δεν έχει να κάνει με τον εαυτό μου.
12: Ναι,
14: αν υπερασπιζόμαστε την κοινωνία και όχι τον εαυτό μας.
13: Να σας ρωτήσω κάτι. Αν η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο πάρει μια απόφαση και πει ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές, φτιάχνουμε ψηφοδέλτια κλπ. Η θέση του Μπάρκα ποια θα είναι, σε αυτό το σχήμα ή στο σχήμα Τσίπρα?
14: Θέλετε να κλείσουμε ένα ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί να σου το απαντήσω αυτό?
13: Όχι, θα ήθελα να μας το απαντήσετε σήμερα.
14: Επιτρέψτε μου να πάω εκεί να τοποθετηθώ, ενώ στα πολιτικά όργανα του κόμματος, να τοποθετηθώ και νομίζω ότι πάντως θεωρώ ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι μέρες εξελίξεων για πολλά κόμματα.
12: Πάντως δεν πιστεύετε ότι πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο που πάνω θα γράφει Ελλάς και δίπλα ένα άλλο ψηφοδέλτιο που θα γράφει ΣΥΡΙΖΑ?
14: Νομίζω ότι αυτό δεν το θέλουν και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη που στηρίζουν, αν θέλετε.
13: Τα θέλουν στελέχη. Συγγνώμη, τα θέλουν στελέχη.
12: Κύριος Πολάκης, κύριος Παπάς, κυρία Θούρου.
14: ξέρετε, αυτό, το απάντησα και αυτό πριν, νομίζω ότι το θέμα δεν θέλω, υπάρχουν εφαίρετες ελεγχών,
15: ναι,
14: υπάρχει,
15: ναι,
14: και η βάση, ξέρετε, δεν είναι, υπάρχει, ναι, και ο κόσμος που δεν έχει στελεχή, δεν είναι στελεχός, είναι απλώς ψηφοφόρος, είναι ένας άνθρωπος που στηρίζει, είναι εκεί, συμμετέχει, ναι, στις διαδικασίες στις κομματικές, δεν είναι στελεχός με την έννοια του ότι είναι ευρέως γνωστό. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να σεβόμαστε και τις προτάσεις, τις απόψεις αυτά που τα
13: κυβάζει. Η απόφαση που θα ληφθεί στην Κεντρική Επιτροπή δεν χρειάζεται να κάνετε συνέδριο ή κάτι άλλο για το τι θα γίνει.
14: Κύριε Σκουρή, είστε πολιτικά έμπειρος για να γνωρίζετε ότι δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Mm. Οπότε αφήστε να συνεδριάσουμε το Σάββατο, να δούμε πώς θα
15: γίνει η κατάσταση. Εν ειρήνη. Λοιπόν, κύριε Μπάρκα, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
14: Καλημέρα.
15: Ο κύριος Κώστας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για πολύ ακόμα από ό,τι βλέπω, αλλά δεν έχει σημασία.
13: Δυσκολεύονται οι άνθρωποι τώρα, ξέρετε.
15: Δεν αρέσει, εντάξει, ζορίζονται. Το καταλαβαίνω.
13: Θέλουν να το πούν και δεν το λένε, δηλαδή.
15: Προσπαθούν να το πούνε με έναν τρόπο, αλλά δεν μπορούν να το πούνε. Λέει ο φίλος μας προς ενημέρωσή σας, λέει, το Rat Pack ήταν παρέα καλλιτεχνών που είχε μαζέψει ο Φρανκ Σινάτρα. Που περιλάμβανε Ντίν Μάρτιν, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και διάφορους άλλους. Έκαναν θράφη στο Χόλιγουντ και στο Las Vegas και στο γυναικείο πληθυσμό φυσικά. Οπότε το δεχόμαστε ως κομπλιμέντο αυτό, έτσι. Λοιπόν. Σου έχει στείλει ο Γιάννης Παπαρίγος ένα νέο μήνυμα. Θέλω να το διαβάσει εσύ, μην διαβάσουμε στον κόσμο, δεν χρειάζεται. Που είναι συγκινητικό και ανθρώπινο. Καλημέρα, μορφόπεδα, λέει ο Ιώνας. Όχι μόνο δεξιοφέρνετε, λέει ο παραπολιτικά, αλλά είστε και το μόνο κανάλι που λέτε τη λεωφόρα Αλεξάνδρας, πριγκιπίσης Αλεξάνδρας. Ο φαρμακοποιός της καρδιάς μου. Πότε το είπαμε αυτό.
13: Ηλεκτρικός μας στέλνει τώρα η Κατερίνα Πλατεία, εκτός λειτουργίας 4. Θα το δω.
15: Για πες.
13: Ναι. Εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί λόγω βλάβης στη σηματοδότηση.
15: Α, ναι.
13: Στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά.
15: Μάλιστα.
13: Νεότερα σε λίγο.
15: Μάλιστα. Γεια σου, Τζίμι, καλημέρα από το αέριο.
13: Ναι, εκτός λειτουργίας Καλλιθέα, Μουσχάτο, Φάλιρο και Πειραιάς.
15: Μάλιστα.
13: Καλή υπομονή, παιδιά.
15: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντινίδη που λέει: βάφουν τα νοσοκομεία, αλλά τα νοσοκομεία δεν έχουν γιατρούς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, καλημέρα και στο φίλο μας τον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί. Πάμε σε διάλειμμα και
13: δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τετσικά.
15: Και μετά θα έχουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που νομίζω θα έχουμε ενδιαφέροντα να πούμε μετά από όλα όσα έχουν συμβεί και τις δημοσκοπήσεις, βέβαια.
13: Γιατί μεταξύ άλλων ο Χάρης Λούκας είπε, στάριξε λίγο για το θέμα της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
15: Κάτι θα απαντήσει, φαντάζομαι.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη ότι δεν παρουσίασε εναλλακτική πρόταση, αποξένωσε και εγκλώβησε το Πασόκ σε μια αριστερίστικη λογική και η καταστροφή του πλησιάζει, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι παίζει ακατάπαυστα 3 χρόνια το θέμα των υποκλοπών, ενώ είπε πως αν συνεχίσει αυτή την τακτική θα κάνει ζημιά στη χώρα και θα οδηγήσει το Πασόκ στην καταστροφή. Σημείωσε πως ένα αριστερό ακροατήριο μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη το προβάδισμα έχει ο Τσίπρας. Ανέφερε πως για τη χώρα ένα αριστερίστικο Πασόκ είναι πρόβλημα, ενώ είπε πως ο Τσίπρας δεν είναι κυβερνητική επιλογή, καθώς τον έχουμε δει στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, απάντησε πως μπορεί να μην το κάνει, ενώ είπε πως δεν βλέπει πολύ πιθανή μια προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πρωθυπουργού. Την πρότασή της για την αναθεώρηση του συντάγματος θα καταθέσει στη Βουλή Νέα Δημοκρατία. Σε αυτήν περιλαμβάνονται δικλείδες οι οποίες εγγυώνται τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία, τη συνεπή κυβερνητική δράση αλλά και την ορθότητα των κομματικών υποσχέσεων. Βασικοί πυλώνες της είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 για ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, του άρθρου 86 για την ποινική δίωξη των υπουργών, αλλαγές στη λειτουργία και την οργάνωση των κομμάτων, η αξιολόγηση στο δημόσιο και η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εντός της ημέρας θα ανακοινώσουν την ανεξαρτοποίησή τους 5 βουλευτές από τη Νέα Αριστερά, βάζοντας τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται για τους Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Λιόπουλο, Τζανακόπουλο και Χασάν Ζεϊμπέκ, ενώ κοντά στην έξοδο είναι Φωτίου και Μπούφη. Μηνύσεις κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι πιθανό να καταθέσουν 5 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διασύρθηκαν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Αφορμή στάθηκε το πόρισμα Τιχεροπούλου, το οποίο αδυνατεί να εντοπίσει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια για τους περισσότερους πολιτικούς. Στον Ευρωπαίο ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλι του ανακριτή Καλαμάτας θα περάσει ως 41 ετών καθομολογία ανδράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας 2 παιδιών. Ο άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Διακοπή των σειρμών του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου στο τμήμα Ταύρος Πειραιάς λόγω τεχνικής βλάβης στο σύστημα σηματοδότησης. Λέμβος με 43 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Επίθεση από άγνωστο δέχθηκε 22χρονη στο λόφο του Λυκαβητού. Η νεαρή κοπέλα κατάφερε να τον αποθήσει και οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Στη διεθνή ενημέρωση, την επόμενη εβδομάδα εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπογραφεί με το Ιράν η συμφωνία για παράταση κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στα αθλητικά, μεταγραφικός πειρατός στον Ολυμπιακό. Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκεται η υπόθεση του 24χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ. Στο σχεδιασμό της επόμενης σεζόν προχωρά ο ΠΑΟΚ που καλείται να πάρει αποφάσεις για παραμονές και αποχωρήσεις παικτών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και να πούμε και καλό μήνα σε όσους δεν ήταν την πρώτη ώρα της εκπομπής μαζί μας, έτσι. Καλοκαιράκι γι' αυτό είναι και.
1: Και που δεν το είπαμε και χθες, και καλό καλοκαίρι και καλή εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, και όλα καλά να μας πάνε. Με υγεία πρώτα απ' όλα, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρας Ξενάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μας κάνει τη Δημήτρη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ να είναι στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κύρκο. 2-11-10-80-8-80 τηλεφωνήματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Για ό,τι συμβαίνει έξω στους δρόμους ενδεχομένως. Κρατάει ακόμα κίνηση 10 το πρωί, θέλω να σου πω. Για τέτοια ώρα δηλαδή έχει αρκετή κυκλοφορία. Φαίνεται γυρίσαμε. Χθες πάντως που γύριζα από το κανάλι κατά τις 8 η ώρα. Θέλω να σου πω ότι ούτε η Λευσίνα στα διόδια. Είχε πάει το κουκουέ βέβαια και τα είχε ανοιχτά τα διόδια. Ή το πάμε, δεν ξέρω, κάποιος είχε πάει βασίλειο και τα κρατούσε ανοιχτά τα διόδια για κάποιο χρονικό διάστημα. Ούτε στην επιστροφή, αλλά ούτε στην επιστροφή από την Αθηνών Λαμίας. Εγώ γύρισα, ας πούμε, σε 30 λεπτά από τα Βρυλίσια. Ο Κηφισός ήταν άδειος. Δεν είχε τόση επιστροφή χθες. Τώρα. Είχε αντίθετα πάρα πολύ κόσμο στις παραλίες χθες το πρωί. Και για μπάνιο, από ό,τι είδα, και για μάσες, από ό,τι είδα. Ακριβές μάσες βέβαια, έτσι.
1: Ορισμένα τώρα από τα θέματα της ημέρας, νομίζω, Σωτήρη. Πρώτον, θα έχει ενδιαφέρον, μια κοινοβουλευτική ομάδα διαλύεται, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. 7 στελέχη ανεξαρτητοποιούνται και από βουλευτές εννοώ. Είναι ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Βαξιόλου κλπ. Κυρία Φωτίου, ναι. Και θα μείνουν 4. Δεν μπορεί να έχει κοινοβουλευτική ομάδα με 4. Είναι αριστερά. Τελειώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια διαδικασία τελικών αντιπαραθέσεων για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του, που είναι για το Σάββατο προγραμματισμένη. Νομίζω σε αυτό πρέπει να κρατήσουμε ότι θα υπάρχει διάσπαση ή στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Δεν υπάρχει μέση λύση σε αυτό. Θα έχουμε από εκεί, από την Δευτέρα που μας έρχεται, αναξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Και θα έχουμε και αποχώρηση πολλών στελεχών προς το κόμμα Τσίπρα προοπτικά και μελλοντικά. Σε αυτό, τι άλλο ήθελα να πω.
0: Να προσθέσω μόνο.
1: Μια αποκλειστική να έχουμε και κάνα δύο νέα πρόσωπα στη Βουλή, θα δούμε.
0: Με συγχωρείς. Να προσθέσω μόνο ότι βλέποντας εδώ το site της Βουλής,
1: ναι,
0: αν ανεξαρτητοποιηθούν και αυτοί που λες, ναι, πλέον οι ανεξάρτητοι θα είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα του. Θα περάσει το Πασόκ και θα είναι τυπικό.
1: Ως ανεξάρτητη.
0: Ως ανεξάρτητη είναι αξιωματική. Δεν μπορεί να είναι. Ναι. Αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Είναι τώρα που μιλάμε 29.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ έχει 32 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ 24 και το ΚΟΕ 21. Οι άλλοι πιο κάτω. Λοιπόν, αν προσθεθούν στους 29 ή πώς είπες, 7, θα φύγουν 36, θα είναι και με διαφορά το δεύτερο κόμμα της Βουλής, οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Την επόμενη Δευτέρα, πίστεψέ με, θα γράφει 4 μπροστά.
0: Α, θα είναι 40 τουλάχιστον, έτσι.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, θα φύγει άλλος ένας. Τουλάχιστον. Θα ανεξαρτητοποιηθεί ένας.
1: Πώς είναι τώρα, για διάβασα.
0: Περίμενε μισό λεπτό.
1: Είναι
0: 29 και 7, 36. Α, 4 ακόμα.
1: Δεν είπα 4, αν θα το πω αλλιώς. Θα είναι πάνω από 45 την άλλη εβδομάδα, στα τέτοια άλλη εβδομάδα.
0: Οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Ναι. Πόσο καλό.
0: Πώς θα γίνει αυτό.
1: Λοιπόν. Άρα να μην έχουμε και ένα δύο νέα πρόσωπα στη Βουλή. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, α μην έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Έφη, καλημέρα, θα σου απαντήσει και ο Σκουρίς. Εγώ δεν πάω σε απαντήσει
1: τώρα. Τι
0: λέει. Δεν μείνει για διάβασμα.
1: Το διάβασμα, ναι.
0: Προσωπικό διάβασμα είναι, προσωπικό. Λοιπόν,
1: είναι καλό το μήνυμα του Γιάννη και τον ευχαριστούμε που μας
0: υποβάλλει. Γιάννη, άρε Γιάννη. Δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε. Εμείς τη δουλειά μας κάναμε. Χαιρόμαστε αν αυτή η δουλειά σε βοήθησε. Για τη δουλειά σου εννοώ, έτσι.
1: Και δώσαμε μάχες για πολλές κοινωνικές ομάδες, έτσι.
0: Ναι,
1: ναι, να είμαστε δίκαιοι.
0: Ναι, ναι. Και βαράγαμε υπουργούς ατελείωτα. Απλώς δεν το θυμούνται όλοι. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. ο Βασίλης, ο Γιάννης το θυμάται. Απλώς ξέρεις, το πιάνει και αυτό. Το ήρτζι του.
1: Λοιπόν, τώρα με αφορμή την πρόταση που έκανε ο κύριος Δούκας, θέλω να πω δύο πραγματάκια.
0: Πριν πάμε στην κυρία.
1: Το ένα με πρόλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία κομμάτων.
0: Πες γιατί, ρε,
1: πρώτων και δεύτερων εκλογών.
0: Πες γιατί.
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι με βάση τον εκλογικό νόμο δεν μπορούν να πάρουν το κλιμακωτό μπόνους των 50 εδρών συνασπισμός κομμάτων. Πρέπει να είναι ένα κόμμα κανονικό, οργανωμένο. Δηλαδή, σε ανασπιστώσεις κομμάτων δεν μπορεί να το πάρει αυτό. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Και αυτό όμως να μην ήταν, πάλι θα χρειαζόταν ορισμένα άλλα πράγματα. Υπάρχει ένας δεύτερος λοιπόν λόγος. Το Σύνταγμα προβλέπει διερευνητικές εντολές και μία μετά τρεις από τρεις μέρες η καθεμία και μετά μια σύσκεψη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των κομμάτων. Μήπως και γίνει κυβέρνηση τελευταία στιγμή, οικουμενική και τέτοια, και εκλογές. Δηλαδή όλο αυτό
0: 35
1: είναι. 35
0: μέρες. 30-35 μέρες.
1: Όχι, είναι 3-3-9 οι διερευνητικές.
0: Ναι.
1: Συν το υπόλοιπο με τον πρόεδρο είναι 2 εβδομάδες.
0: Α, και μετά για να γίνουν εκλογές όμως θέλει άλλες 2-3 εβδομάδες.
1: Ναι. Μετά είναι 3 εβδομάδες. Γίνεται κυβέρνηση υπηρεσιακή και γίνεται λοιπόν. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί πάλι να γίνει. Δεν φτάνει ο χρόνος.
0: Να το κάνουμε με παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αν ας πούμε ήταν, λέμε τώρα, με βάση δημοσκοπήσεις τώρα. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Τρίτο κόμμα το Πασόκ, λέω εγώ έτσι. Λοιπόν, αυτά τα δύο κόμματα και να βγάζουν ποσοστό πιο μεγάλο από τη Νέα Δημοκρατία, να
1: μπορούν.
0: Την ξεπερνάνε.
1: Μπράβο.
0: Δεν μπορούν. Πρέπει το δεύτερο κόμμα και δεν προλαβαίνουν και να το κάνουν αυτό. Γιατί και να θέλουν να διαλύσουν το ένα κόμμα, το διαλύσουν. Να μην υπάρχει και να μείνει μόνο ένα. Με έναν υποψήφιο πρωθυπουργό. Πάλι δεν προλαβαίνει, δεν βγαίνει ο χρόνος να γίνει αυτό.
1: Και υπάρχει και ένας πολιτικός λόγος που δεν μπορεί να γίνει αυτό, να τον πω.
0: Ναι.
1: Για σκέψου σε τέτοιες περιπτώσεις που γίνεται χωρίς το άθροισμα δεν είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερο από το άθροισμα των κομμάτων. Μπορεί να είναι και μικρότερο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μπορεί να είναι και μικρότερο. Για πάρε ένα παράδειγμα. Πες ότι ενεργοποιούνται δύο κόμματα. Μάλιστα, ποιος θα φτιάξει τις λίστες και ποιοι θα μείνουν απ' έξω. Στο ένα κόμμα. Θέλω να σου πω, δεν είναι αστεία. Ο κύριος Δούκας βεβαίως δεν το είπε γι' αυτό. Το είπε σε μια λογική, αν καλά καταλαβαίνω πίσω από τις λέξεις, ότι χρειάζεται να υπάρχει μια συνεργασία προοπτικά των δύο χώρων.
0: Εντάξει, έτσι, αν το είπε, αν είχε αυτό στο μυαλό του να πει, δεν το είπε έτσι πάντως.
1: Όχι,
0: κατά την άποψή μου άκερο τη στιγμή που υπόθηκε. Είναι έμπειρος πια πολιτικά, δεν είναι χθεσινός. Ξέρει ότι έρχονται δημοσκοπήσεις, ξέρει ότι. Μπορεί να του χρεώσουν και εκείνου πια ένα κομμάτι ευθύνη στις δημοσκοπήσεις. Για το που νωρίστε. Άμα εσύ κάθεσαι και λες ότι να κάνουμε τον Τσίπρα πρωθυπουργό, αν είναι δεύτερος, γιατί να ψηφίσουν Πασόκ, να ψηφίσουν απευθεία Τσίπρα. Σωστά.
1: Σωστά, αλλά με μια προϋπόθεση. Ότι αυτά δεν μπορούν να του χρεώσουν για τις τωρινές δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Τωρινές δημοσκοπήσεις γίνανε πριν τα πει αυτά ο κύριος Δούκας.
0: Εντάξει, αυτά μπερδεύονται εξίσου με στο
1: μυαλό. Μπορεί να μπερδεύουμε να λέμε αλήθειες. Πώς είναι. Άρα λοιπόν.
0: Και στη συγκυρία. Εδώ ισχύει τα του Κωνσταντίνου Καραμαλή ότι στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και άλλα που γίνονται και δεν λέγονται.
1: Σωστό, παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: έχει...
0: αυτό.
1: Ναι, αλλά λέω ότι δεν οφείλεται. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος η τέτοια επιλογή. Εγώ έχω άλλη εκτίμηση. Θεωρώ ότι ήταν βασική επιλογή γιατί όποιος δεν καταλαβαίνει ότι δεν τελειώσανε οι αναδιαρθρώσεις, αλλά τώρα ξεκινούν στο εσωτερικό των κομμάτων. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όποιος πιστεύει ότι θα πάμε όπως είμαστε σήμερα στις εκλογές.
0: Και πολύ άργησε. Αυτό έχει συμβεί που γίνεται στην Ελλάδα, έχει συμβεί στη Γερμανία εδώ και χρόνια, στην Ιταλία εδώ και χρόνια, στη Γαλλία εδώ και χρόνια. Και πολύ αργήσαμε εμείς να γίνει μια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό.
1: Μέχρι χτες σκεφτόμουν πολύ και δεν έδωσα απάντηση. Αύριο θα προσπαθήσω να γράψω. Αν οδηγούμαστε σε ένα μίνι, σε ένα light 2012, όπου είχαμε έδωσα όλες αυτές τις ανακατατάξεις που υπήρχαν, ή είμαστε στην απαρχή
0: ενός
1: καχεκτικού ίστου, αλλά νέου δικοματισμού.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν το έχω ακόμα καθαρό.
0: Εγώ το έχω καθαρό.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό όμως είναι το βασικό ερώτημα όσον αφορά το πολιτικό σύστημα.
0: Το έχω καθαρό.
1: Ναι.
0: Πάμε για ένα νέο, αλλά όχι σε καμία περίπτωση. Πανίσχυρο
1: διακομματισμό.
0: Ο Γιώργος το Βραχάτη λέει: καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα. Σας προσκαλώ για Ραχάτη στο Βραχάτη, δίπλα στη θάλασσα. Μην το ξαναπείς άλλη δεύτερη φορά, γιατί μπορεί να μην το πολύ σκεφτούμε.
1: Θέλω μόνο να πω μια κουβέντα ακόμα στο τέλειο για τις εξελίξεις στα κόμματα. Θέλω να πω το εξής. Στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι ότι σε πιο δύσκολη θέση από όλους τα προκειμένα είναι ο κύριος Φάμελος, ο οποίος θα πρέπει να πάρει θέση. Μια θέση που κάποια πλευρά πιθανόν να του ζητήσει να παραιτηθεί, αλλά πιθανόν και να είναι μια λύση του ιδίου να πει: παιδιά, αυτά δεν γίνεται. Πάμε σε ένα συνέδριο. Εγώ δεν βάζω υποψήφιο. Βγάλετε ένα καινούριο αρχηγό. Κρατήστε όλοι το σκεπτικό και τα δύο σκέλη και θα τα δείτε το επόμενο
0: και
1: διάστημα.
0: Μετά θα σκοτωθούν οι απομείναντες.
1: Ήδη ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, νομίζω το πολλάκι, μας ακούει, τον ευχαριστούμε.
0: Ο Γιώργος μας ακούει, ναι.
1: Τηλέφωνο.
0: Είμαστε μαζί φαντάρι.
1: Ναι.
0: Και ήταν και στο γήπεδο μαζί μου προχθές το Ινατζή.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο, στο τελευταίο γονιστή.
1: Λοιπόν, και λέει:
0: με είδε εκείνο, εγώ τον είδα.
1: Πάρτε μαζί σας ομπρέλες, πώς το είπε, πάρτε τα διάβροχα κλπ.
0: Τι ήταν, γιατί παίζουν μπουκαλιά.
1: Νομίζω, ναι.
0: Α, ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι. Α, ωραία, να κάνω το
1: δω. Ναι, το βάλει. Το προβοκάτορα. Μπα και πάω κάνω καμιά συζήτηση, πρέπει να τη διαλύσει. Μπομπίπ τη συζήτηση που λέγεται.
0: Γιατί τι είπα, ρε άνθρωπο.
1: Και ο Γαλβατζή, μπομπίπ τη συζήτηση.
0: Τι είπα, γιατί να παίζουν μπουκάλια και να πρέπει να πάω και εγώ να το παρακολουθήσω από κοντά. Ναι, ωραίο είναι. Αφού δεν έχει μάτσει την Κυριακή αυτή, να δούμε αυτό. Αρχίζει το Μουντιάλ, όχι την άλλη εβδομάδα, μην αρχίσει το Μουντιάλ. Λοιπόν, χαμούλης γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα
1: τώρα
0: πολύ.
1: Αρχίζει το μπάσκετ, παιδιά.
0: Εντάξει,
1: το μπάσκετ. Τελευταίο.
0: Εντάξει, να το πάρετε, νομίζω. Δεν έχω ρωτήσει ένα φίλο Παναθηναϊκό, έναν ρε παιδί μου, που να μου πει ότι θα το πάρουμε εμείς.
1: Ο όποιος λέει τέτοια δεν βλάξει, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται σε αυτά τα ματσπά.
0: Καλημέρα σας, ακούμε δυνατά τι κάνουμε δουλειές από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Παναγιώτης είναι αυτός, δεν είναι Γιάννης. Είναι άλλος και είναι και από άλλο email. Ευχαριστούμε πολύ. Διευρύνεται ο πληθυσμός που μας ακούει στο σουλάρι της Αρκαδίας.
1: Πόσο σας έχει το σουλάρι Αρκαδίας?
0: Γεια σου, Αλεκτάμπουρα.
1: Πόσο έχει εσωτερικό κατοίκου?
0: 30-50 εκατομμύρια.
1: Όχι, 30 μηνύματα κάθε μέρα. Ένα, που... μήπω είναι ένα που τα στέλνει.
0: Όχι, έχει ένα άλλο email, το είδα. Τέτοιοι που είναι καλύτερα που διαλύονται εκτό από Πολάκη Παπαδούρο, όλοι οι άλλοι για κλάματα. Αν μπορούσαν να παρακαλέσουν λίγο τον Αλέξη να του πάρει στο κόμμα. Α, δεν το ξέρω τώρα. Εγώ να σου πω τώρα. Η αλήθεια είναι πω ο Αλέξη δείχνει να μην θέλει να πάρει στο κόμμα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, κανέναν από του παλαιού. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πάρει. Απλώ θα του πάρει σε
1: δεύτερο χρόνο.
0: Σε δεύτερο χρόνο. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Τι ήθελα να πω.
1: Σας είπα την άλλη φορά ότι δεν γίνεται debate στις εκλογές όπως καταλαβαίνετε.
0: Όχι debate, αφού είναι εξωκοινοβουλευτική τέτοια. Δεν μπορεί να γίνει debate.
1: Μπορεί να γίνει. Όταν αποφασίζουν τα κόμματα γίνεται, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται τουλάχιστον με τους κανόνες που υπάρχουν.
0: Ναι,
1: και φαντάζομαι ότι κανείς τώρα, ούτε ο κ. Μητσοτάκης, ούτε ο κ. Ανδρουλάκης θα θέλει να κάνει debate με τον Τσίπρα, την Καριστιανού, τον Σαμαρά κλπ. Άρα δεν γίνεται debate. Όμως φαντάζομαι οι ιδιωτικά κανάλια θα επιχειρήσουν να έχουν τέτοιου είδους συζητήσεις με όποιους θέλουν, όποιους μπορούν. Θα γίνει μια μάχη.
0: Νομίζω είναι επιτυχώς.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα τι άλλο συμβαίνει σε αυτό. Συμβαίνει και το εξής. Ότι πώς θα καλείς έναν εκπρόσωπο του κόμματος Τσίπρα ή του κόμματος Καριστιανού και θα αφήνει απ' έξω έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι τρίτο κόμμα σήμερα στη Βουλή ή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου?
0: Ότι και να επιχειρήσουν.
1: Ότι και σήμερα. Τώρα, διότι το τηλεοπτικό συμβούλιο θα δημιουργεί προβλήματα.
0: Δείτε
1: ένα άναρχο πράγμα το επόμενο διάστημα.
0: Αν με ρωτάς, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει κανένα debate, ούτε τα ιδιωτικά κανάλια θα επιχειρήσουν να το κάνουν γιατί ξέρουν πως θα φάνε τα μούτρα τους. Δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν πήγε το 19, δεν πήγε το 23, θα πάει το 2026-27, δεν ξέρω πότε θα γίνει εκλογές σε debate. Αν σε βάζαν να βάλεις στοίχημα υποχρεωτικά πότε θα γίνουν εκλογές, πότε θα έλεγες?
1: Ότι το Σεπτέμβριο θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά, αυτό δεν απάντησε.
1: Αυτό είναι όμως.
0: Ναι, αλλά πότε θα λέγεις?
1: Δεν ξέρω,
0: το πιο πιθανό αποφασίσει.
1: Το τζογάρισμα.
0: Δεν ξέρεις. Ναι,
1: για παράδειγμα, ξέρεις τι δυναμική θα αποκτήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
0: Πού να ξέρω. Ναι.
1: Ξέρεις τι θα γίνει στον Περσικό?
0: Ιδέα δεν έχω. Στον Περσικό δεν ξέρω, Τραμπ, θα ξέρω εγώ.
1: Ο Τραμπ μια ξέρει όλα
0: αυτά. Γεια σου, Αναστασία μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αβραμίδη και σε εσά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τα μηνύματα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και τη φίλη μας την Μπέλα, λέει, σας ακούμε και οι γυναίκες.
0: Τι είναι ότι μας ακούν και οι γυναίκες? Φυσικά μας ακούν και οι γυναίκες. Αλίμονο. Το βασικό μας κοινό είναι.
1: Παρεμπιπτόντως, εγώ θα επιμείνω. Αυτή τη συζήτηση ξεκινήσαμε εδώ από την αρχή. Με βρίζανε όλοι. Ναι. Τότε θυμάσαι πώς ήταν.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω με αφορμή για το τελευταίο σκεπτικό ότι πρέπει. Όλα τα πράγματα, επειδή μου αυξάνουν οι ποινές, δίνονται, παίρνουν για τα κλίματα. Αυτό το θέμα της γυναικοκτονίας να μην αντιμετωπίζεται θεσμικά, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος και είναι απορία άξιων γιατί δεν γίνεται.
0: Θεσμικά μπορείς να μου εξηγήσεις τι εννοείς? Να το καταλάβω.
1: Ότι θα είναι περισσότερες ποινές, θα είναι διαφορετικό. Είναι ένα, πράγμα.
0: Όχι, προς το βρει. Να καταλάβω τι διαφορά θα έχει, ας πούμε, κάποιος που καταδικάζεται για να δεχθεί φόνο, όπως αυτός που φέρεται να έγινε στην Καλαμάτα, που αυτός ισχυρίζεται μένω ότι ήταν σε άμυνα, αλλά οι αστυνομικοί λένε ότι δεν υπάρχει κανένα αμυντικό τραύμα πάνω του. Αντίθετα, υπάρχουν μαχαιριές που δείχνουν έγκλημα μίσους, πάθους και μίσους. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος λέει ότι είναι αθώος, έτσι.
1: Αθώος δεν μπορεί.
0: Καθομολογία τη σκότωσε, αμυνόμενος λέει.
1: Αυτό
0: λέει. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι αθώος.
0: Αμυνόμενος, ναι, έχεις δίκιο. Μου πεις λάθος φράση. Δηλαδή, αν είναι γυναικοκτονία θα φάει 25 και αν έχει σκοτώσει άντρα, έτσι.
1: Να
0: 20.
1: Το κουβεντιάσουμε αύριο και με ειδικούς. Θα ήταν, είμαι μέσα. Ναι, το σηκώνω το γάτο.
0: Ειλικρινά ρωτάω χωρίς καμία.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε. Αν αυτό μπορούσε να λύσει προβλήματα, θα ήμουν αγαπητόν υπέρ.
1: Δεν λύνει αυτό. Καμία ποινή, εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Ναι.
1: Καμία ποινή δεν λύνει ζητήματα από μόνη της.
0: Ναι.
1: Συμβάλλει, ναι, αλλά δεν λύνει. Αλλιώς εκεί που έχουν την θανατική ποινή, ξέρω εγώ, θα γινόταν εγκλήματα.
0: Πάντως είναι
1: η πρώτη χώρα σε εγκλήματα είναι οι ΗΠΑ.
0: Είναι τρομερό αυτό που γίνεται, γιατί είναι και η πρώτη χώρα σε εγκλήματα. Καθένας προβάλλει με ένα όπλο στα χέρια.
1: Τρία.
0: Αυτό που έγινε στην
1: Καλαμάτα. Το μεγαλύτερο λόμπι και χορηγός των πολιτικών είναι τα λόμπι των όπλων.
0: Ρε εσύ, να σου πω τώρα κάτι. Είναι τρομερό αυτό που είναι στην Καλαμάτα. Σκότωσε τη γυναίκα του, ο μηνόμενος λέει ο ίδιος, καλά εντάξει. Και στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά. Τα οποία προφανώς κάτι θα ακούγανε από αυτά τα οποία συνέβαιναν στο διπλανό δωμάτιο, έτσι. Είναι τι να σου πω.
1: Πιστεύεις ότι εκείνη τη στιγμή θεωρούσαν τα παιδιά, όταν σκοτώσαν έναν άνθρωπο, σκέφτηκε τα παιδιά.
0: Φεύγει το μυαλό, φεύγει δηλαδή, ξεφεύγει το μυαλό. Συν το ότι.
1: Παιδιά, ακόμα και αν είναι ζήλια, ακόμα και αν είναι και απάτη οτιδήποτε, υπάρχει μια λύση, το διαζύγιο, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Επίσης, να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου, αυτού του νέου ανθρώπου, του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Πέρασε ένα φεγγάρι από την ΑΕΚ και σε τροχαίο σκοτώθηκε. Δεν ξέρω, δεν φορούσε κράνος νομίζω.
1: Είχε το νοσοκομείο.
0: Ναι, δεν φορούσε κράνος νομίζω. Έτσι, αν διαβάσει σωστά, τι να πω συλληπιτήρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορα ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Με το χρησιμοποιητή 5G WiFi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο. Η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση, COSMOTE 5G WiFi έχει 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.
1: Να, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Χαλκιάς μας στέλνει μήνυμα. Κύριε Σωτήρη μου, 34 κατοίκους έχει το Ζουλάρι. Με την αφιγραφή του 21. Άμα μας στέλνουν 5 μηνύματα, δεν υπάρχουν να στείλουν. Τα υπόλοιπα είναι παιδιά και γέροι που δεν ξέρουν την τεχνολογία.
0: Ποιος και
1: ένας είναι παιδί μου τα στέλνει.
0: Όχι, αυτό είναι με διαφορετικό mail. Εγώ μέχρι το mail του άλλου, γι' αυτό το είδα και είναι άλλο. Εκτός αν υποκτήσει και δεύτερο email. Και εγώ έχω δύο email. Ένα δικό μου και ένα όχι κοινή χρήση.
1: Απαντάει η Πέλα. Να μας βγάλετε εμάς που είμαστε στα κινήματα και ζητάμε θεσμοθέτηση να σας το εξηγήσουμε. Να σας βγάλουμε.
0: Να σας βγάλουμε. Λοιπόν. Για να καταλάβουμε πώς αυτό. Εγώ δεν είμαι αντίθετος. Ξαναλέω, το ξεκαθάρισα. Λέω πώς αυτό θα βοηθήσει, ας πούμε, στη μείωση του φαινομένου αυτού. Αυτό θα προσπαθώ να σκεφτώ. Θα το συζητήσουμε μια μέρα οπωσδήποτε. Είναι ενδιαφέρον θέμα. Λοιπόν. Διάλειμμα. Ναι, διάλειμμα. Διάλειμμα και μετά η κυρία Διαμαντοπούλου. Ωραία, θα περάσουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr /business. Vodafone Business. Together we can.
12: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως έχουμε προαναγγείλει, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, από τα κορυφαία στελέχη, του πρώην υπουργός και υποψήφια στο Νότιο.
1: Και πρώην επίτροπος.
0: Καλά, μπα,
1: τόσο πίσω αλλά, φτάνει. Αλλά το Νότιο. Βάλω.
0: Τόσο πίσω, θα μου πεις από τότε και τον Μάρης Κοζάνης. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Διαμαντοπούλου.
13: Καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε πολύ
13: που... να μην το ξεχνάμε γιατί είναι το πιο σημαντικό.
0: Σωστά, γι' αυτό λέω. Καλημέρα. Η νεότερη στην νεότερη ποτέ, νομίζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά σας. Θα σας ρωτήσω ευθέως. Έχει προκύψει ένα σοβαρό θέμα, κατά την άποψή μου σοβαρό, με τις δηλώσεις του κ. Δούκα. Έδωσε μια διευκρίνηση χθες ο κ. Δούκας και το ίσιο σε αυτό το οποίο ακούστηκε στο Μέγκα την Κυριακή, στην εκπομπή της Στέλλας και του Θανέτη και του Ντίνου Σιωμόπουλου, της Στέλλας Γκαντώνα. Ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Ρωτούσα πριν κατηδίαν τον Βασίλη και θα το ρωτήσω τώρα δημοσίως σε εσάς. Το ΠΑΣΟΚ έκανε πρόσφατα δύο διαγραφές τελεχών, του κ. Καστανίδη και του κ. Κωνσταντινόπουλου, για πράγματα που ενδεχομένως να μην ήταν πολύ σοβαρά για κάποιους. Εδώ λένε κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ, μιλώντας εγώ μαζί τους, αυτό ακριβώς που θα σας πω τώρα. Δεν είναι αιτία διαγραφής μια τέτοια δήλωση.
13: Οι διαγραφές. Δεν νομίζω ότι φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα, αλλά θα σας απαντήσω ευθέως επί της ουσίας. Επειδή είπατε για τα Νότια, που είμαι υποψήφια, τις τελευταίες μέρες ήμουνα στον Ταύρο, στο Βίρουνα και στην Αργυρούπολη. Δηλαδή σε γειτονιές όμως και με κόσμο. Υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή στον κόσμο και υπάρχει και, ξέρετε, αγωνία. Είναι δύσκολη καιρή. Έτσι, το ξέρουμε ότι είναι δύσκολη καιρή. Και στη δύσκολη καιρή, στους δύσκολους καιρούς, απαιτούνται δυνατοί χαρακτήρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει με πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση να αναδείξει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα σε έναν εξαιρετικά διασπασμένο χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στιγμή συγκριτικά πλεονεκτήματα για να απαντήσει στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία πώς από το ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος. Παρένθεση, σας θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή η κύριε Κωνσταντοπούλη ήταν 10 μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Ήταν πάλι την ίδια ιστορία. Ωραία. Η ουσία ποια είναι των δημοσκοπήσεων κάθε φορά? Τι θέλει ο κόσμος γενικά, όχι ποιο κόμμα θέλει. Ποιο κόμμα θέλει να το πει στις εκλογές. Θέλει λοιπόν ένα μεγάλο μέρος, λέει ότι θέλω σταθερότητα, κυρίως ένα 57%. Ένα 33% θέλω να ψηφίσω για να διαμαρτυρηθώ για αυτό που ζω. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι το κόμμα που σήμερα, λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος, της ιστορίας του, της σύνθεσής του, της προγραμματικής του επάρκειας, μπορεί να απαντήσει σταθερότητα. Και λόγω της τεκμηριωμένης αντιπολίτευσής του, να απαντήσει και στη διαμαρτυρία. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, κατά την άποψή μου, που πρέπει να μπουν στο κάδρο του ΠΑΣΟΚ για να πάμε προς τις εκλογές, απαντώντας στα ερωτήματα του κόσμου. Και οποιασδήποτε.
1: Συγγνώμη τώρα κι εσείς, τόσα χρόνια τώρα περιμένετε να τα βάλετε αυτά. Συνέδριο κάνατε, αυτά κάνατε. Το τώρα είναι ζητούμενο. Θέλω να πω κάτι τρέχει. Ακόμα και αυτό, αν είναι όπως το λέτε, κάτι τρέχει.
13: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος και νομίζω ότι εάν δείτε τις. Γιατί όπως λέτε πάντοτε η επικαιρότητα και σωστά αρπάζεται από πράγματα που έχουν ένα καυστικό ενδιαφέρον και ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή τώρα μέσα στις γιορτές, μέσα σε αυτές το τρίμερο, ο κύριος Ανδουλάκης πήγε στο Καρπενήσι. Γιατί πήγε στο Καρπενήσι? Για να δώσει το στίγμα ενός προγραμματικού λόγου του ΠΑΣΟΚ που αφορά μια περιφέρεια που ερημώνει. Και εκεί εμείς έχουμε προσεγγίσει, εγώ ουσιαστικά έχω γυρίσει 2 φορές όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε δουλέψει πολύ στις περιφερειακές διασκέψεις και λέμε ότι για κάθε γωνιά της χώρας έχουμε πρόγραμμα. Η δεύτερη κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτό το τρίμερο ήταν να μιλήσει για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με τα σπιτάκια και είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα διασπάθησης των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτά τα δύο, ναι. Και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, πού θα εντοπίζει, πού έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Ναι. Έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην τεκμηριωμένη αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
13: Γιατί λοιπόν έχει να παραθέσει μια σειρά από πολύ σοβαρά στελέχη και μελετημένες θέσεις και στην προγραμματική του θέση.
0: Πολύ ωραία.
13: Μπορεί κανένα κόμμα να μπει απέναντι σε αυτά αυτή τη στιγμή.
0: Μισό λεπτάκι όμως, κυρία Διαματοπούλου, λέτε δύο πράγματα τα οποία έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος και τα έκανε και στην Βρετανία, ειδικά που πήγε, που έχει πολλά προβλήματα. Αλλά λέω, πάνω εκεί, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται και κάνει αυτό που λέτε εσείς, ταυτόχρονα ο κύριος Δούκας είναι σε ένα θηλεοπτικό στούντιο, δίνει μια συνέντευξη και λέει αυτό που λέει. Εσείς, αν είστε δημοσιογράφος, τώρα. Τι θα αποκρίνεται ως πιο μπροστά θέμα, τα σπιτάκια, το αυτό που είπε ή ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που αμφισβητεί ουσιαστικά την πολιτική, την κεντρική του ΠΑΣΟΚ?
13: Σας είπα ότι καταλαβαίνω απολύτως τη δημοσιογραφική προσέγγιση και την επικαιρότητα και πως το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη να αντιστρέψει και να το κάνει και στον κόσμο, έτσι, γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο τα κανάλια και τα social. Είναι η πραγματική επαφή με τον κόσμο. Και αυτό πρέπει να κάνουμε όπου γίνεται.
1: Πάμε λίγο, γιατί σαν να πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο, κυρία Διαμαντοπούλου, για το θέμα που δημιουργήθηκε χθες. Ερώτημα πρώτον, με τον κύριο Τσίπρα μπορείτε να συνεργαστείτε? Θέλω να κατεβείτε μαζί στις εκλογές, γιατί αυτό μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών, να συνεργαστείτε μπορείτε?
13: Θα σας πω πολύ καθαρά, πρώτον ιδεολογικά και δεύτερον επί της ουσίας. Εγώ και στο συνέδριο και τώρα και στη χθεσινή μου ανάρτηση έχω πει ότι αντίπαλός μας πολιτικός είναι η δεξιά, ο αυταρχισμός, η συντήρηση και ο λαϊκισμός. Και ο λαϊκισμός με όλες τις μορφές. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πρόσωπος του λαϊκισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι ιδεολογικά και πολιτικά αυτές οι αντιθέσεις υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και εγώ αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κανένα λόγο να απαντάει το ΠΑΣΟΚ αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και νομίζω ότι το ίδιο έχει πει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχουμε και κορυφαία στελέχη. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό το θέμα θα έρθει στις εκλογές. Τώρα, εμείς έχουμε ως στόχο να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα και με τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ξανά λίγο εδώ και θα επανέρθετε. Το συνέδριό σας πήρε μία απόφαση ότι δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς λέτε δηλαδή ότι δεν συζητάτε με ποιον συνεργάζεστε και ποιον δεν συνεργάζεστε? Λέω ότι όχι απλώς το συζητάτε, αλλά πήρατε και συνεδριακή απόφαση. Άρα συζητάτε.
13: Ωραία. Και αυτό που λέμε.
1: Και νομίζω υπεκφεύγεται συνεπώς για τον κύριο Τσίπρα είναι το ερώτημα.
13: Κοιτάξτε, επειδή είπατε ότι στέλνω την μπάλα στην εξέδρα. Πιάνει η εξέδρα και πιάνει η μπάλα, θα το αποφασίσω εγώ, όχι εσείς που με ρωτάτε.
1: Εγώ την ερώτηση κάνω, εσείς θα πω στην απάντηση.
13: Πιστεύω, ναι. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για να βάλει στην ατζέντα και να συζητήσει, που είναι η προγραμματική του επάρκεια, που είναι η δυνατότητά του να έχει κόσμο σε κάθε σημείο της Ελλάδας και σε κάθε κοινωνικό χώρο, που για πρώτη φορά έχει νεολαία στην βάση και πρέπει γρήγορα να κάνει το συνέδριο της νεολαίας για να δώσει μια φωτιά στην κοινωνική mm-hmm. του βάση mm-hmm. και έχει ρίζες. Εγώ λοιπόν θέλω μέχρι τις εκλογές να συζητούμε αυτά τα θέματα mm-hmm. και το θέμα των συνεργασιών και τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα μας το ρωτούσατε και πέρυσι που ήταν η Κωνσταντοπούλου με 17% και έπρεπε να απαντήσουμε πάλι σε αυτό και ήταν mm-hmm. λάθος. Δεν είναι λοιπόν αυτή η συζήτηση για το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Ούτε θέμα διαγραφών μπαίνει, ούτε αυτή τη στιγμή να πούμε ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός.
1: Πιστεύετε ότι το έκανε με πρόθεση ο κύριος Δούκας?
13: Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν προθέσεις και πιστεύω ότι είναι πολύ ουσιαστικό συνολικά να επικεντρωθούμε στο πώς το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη μάχη που θέλει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα.
0: Πάντως υπάρχουν κάποια δεδομένα, με αυτά πορευόμαστε και πορεύεστε οι πολιτικοί, που λέγονται δημοσκοπήσεις. Και δεν είναι ευχάριστες για το ΠΑΣΟΚ, όσες έχουμε δει ως τώρα.
13: Να σας θυμίσω πώς ήταν πέρυσι οι δημοσκοπήσεις και ότι μιλούσαμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε 14 και 15%
0: για πρωθυπουργός. Ήταν συγκυρία των Ντεμπών τότε. Τώρα δεν είναι ακριβώς
13: πάντοτε κάποια συγκυρία είναι. Ναι. Τώρα είναι η συγκυρία των νέων κομμάτων.
0: Ναι.
13: Όταν τα νέα κόμματα βγαίνουν, σας θυμίζω τι έγινε με το κόμμα του κ. Αβραμόπουλου, με το κόμμα του κ.
0: Ισχύει.
13: Είμαστε λοιπόν πάλι σε μία περίοδο.
0: Λέτε να περάσει ένα διάστημα.
13: Ακριβώς. Να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και τότε να απαντήσουμε.
0: Στο ενδιάμεσο, αν ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει, βλέποντας αυτή την πανσπερμία στην αντιπολίτευση, να κάνει εκλογές. Λέω, αν δεν είναι απίθανο.
13: Θα είμαστε έτοιμοι. Θα ανακοινώσουμε τώρα τον Ιούνιο τα ψηφοδέλτια. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της νεολαίας που σας είπα, που το έχουμε καθυστερήσει κάπως. Δηλαδή να πάμε σε συνέδριο νεολαίας, γιατί οι νέοι άνθρωποι θα δώσουν το νέο σύστημα, το νέο σύνθημα, και θα πάμε σε εκλογές.
0: Μέσα στο
13: μήνα
0: του Ιούνιου
13: θα
0: ανακοινώσετε ψηφοδέλτια μέσα στον Ιούνιο.
13: Ναι, αυτό έχει ήδη.
0: Δεν ήξερα, το ρωτάω έτσι. Δεν ήξερα.
13: Να ανακοινώσουμε ένα μεγάλο μέρος των ψηφοδελτίων.
1: Να κάνω διαφορετικά λίγο το ερώτημα πριν, κυρία Διαμαντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική του απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα είναι διμέτωπος. Διμέτωπος αγώνας.
13: Όχι, δεν είναι διμέτωπος. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι πρεσβεύει και τι κάνει αυτή τη στιγμή. Για το θέμα του κυρίου Τσίπρα που είπατε, εγώ δεν ξέρω ακριβώς ούτε τι πρεσβεύει, ούτε τι θέση θα βάλει. Ακούω κάποια πράγματα, κάποια από αυτά είναι αρκετά φεντρά, οπότε δεν έχουμε κανένα ρόλο για τέτοιο είδους μέτωπο.
0: Όπως λέτε, ένα-δύο
13: φεντρά. Τώρα, θα σας πω κάτι. Εμένα πραγματικά γέλασα, αλλά και με ενόχλησε. Όταν βγαίνει ένα νέο στέλεχος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση μέχρι τώρα με την πολιτική και με φοβερή υπεροψία, λέει ότι εμείς, δηλαδή ένα κόμμα που έχει τρεις μέρες ιστορία, και το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα κόμμα που έρχεται μέσα από την ιστορία του τόπου, δεν έχουμε καμία σχέση ως κουλτούρα. Ξέρετε, τα θεωρώ και αλαζονικά, αλλά και υπερφύελα όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα μέτωπο με εκεί. Εμείς έχουμε μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ένα οργανωμένο κόμμα με συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένη πολιτική, η οποία έχει φέρει την οικονομία και την κατάσταση στους πολίτες σε αυτό που ζούμε σήμερα. Γι' αυτό όποιος περπατάει στις γειτονιές και όποιος περπατάει σε όλη τη χώρα το βλέπει. Φαντάζομαι είδατε τα αποτελέσματα για το πώς έχουν δοθεί οι ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα. Έτσι. Έχουμε δώσει τα 2/3, το 1/3 των ενισχύσεων, 650 εκατομμύρια στους αγρότες από το 25, δεν έχουν δοθεί, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πληρώσει και οι αγρότες είναι σε απληπισία πάλι. Τα περιμένουμε ιστορίες με τον αγροτικό τομέα. Δεν έχουν ούτε αυτή τη στιγμή τα βασικά για να προχωρήσουν τις δουλειές τους. Έχουμε λοιπόν απέναντι μας ένα κόμμα, το οποίο ξέρουμε γιατί είναι απέναντι, και αυτός είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος.
0: Γιατί προηγείται δημοσκοπικά, έστω γιατί με αυτά κρινόμαστε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με απόσταση από το δεύτερο κόμμα, ξέρετε, έχετε καταλάβει?
13: Θα σου πω, νομίζω ότι το πρώτο βασικό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της έχει εξασφαλίσει μια άνετη ζωή και μια θετική προοπτική σε ένα 20% του πληθυσμού.
0: Το έχει πει ο κ. Τσίπρα.
13: Με την πολιτική της έχει εξασφαλίσει μια άνετη ζωή και μια θετική προοπτική σε ένα 20% του πληθυσμού.
0: Το έχει πει.

0: που είναι πρωθυπουργό, έχει ένα ιδιωτικό πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που διαχειρίζεται τις εξωτερικές υποθέσεις.
1: Εντάξει, ο κ. Τσίπρας άνθρωπος... ήταν, αλλά έχανε τις δημοσκοπήσεις από
0: τον Μητσοτάκη. Τώρα δεν είναι όμως.
1: Όχι, έχανε, λέω, το Μητσοτάκη τις δημοσκοπήσεις. Έχανε.
0: Τώρα όμως ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει, και είναι και 7 χρόνια, έχει δώσει αυτή την αίσθηση το ότι. Και επαναλαμβάνω σε ένα σημαντικό μέρος ότι έχει την επάρκεια να το κάνει. Αυτές οι απαντήσεις πρέπει να αναλύονται και από το Πασόκ. Και αναλύονται. Δηλαδή, εμείς πώς απευθυνόμαστε, γι' αυτό σας είπα πριν, ότι έχει σημασία να απευθυνόμαστε σε αυτό το 56,6% το 57% που θέλει σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Και το Πασόκ είναι ένα κόμμα που μπορεί και να εγγυηθεί τη σταθερότητα και να εγγυηθεί ότι μπορεί να κάνει αυτά που λέει, γιατί είναι δουλεμένα. Αλλά και σε αυτούς που θέλουν και που διαμαρτύρονται απέναντι και θέλουν να εκφράσουν απλά τη διαμαρτυρία τους. Να. Γιατί εκεί κάνει αντιπολίτευση. Mm. Άρα αυτός είναι ο δρόμος μας από εδώ και προς.
2: Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, κυρία Διαμαντοπούλου. Θα σας ρωτήσω τώρα. Ο στόχος πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, είναι υπαρκτός, εξακολουθεί να υπάρχει? Γιατί κάποιοι λένε ότι τώρα αυτός δεν υπάρχει και θα βρεθεί το Πασόκ προοπτικά μπροστά σε ένα πρόβλημα να το λέει και στην τελική προεκλογική περίοδο και να μην το επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Εάν το πολιτικό συμβούλιο αλλάξει σήμερα, έχουμε έναν στόχο τον οποίο έχουμε αποδεχτεί όλοι. Δεν τον έχουμε αλλάξει. Αυτά. Και δεν μπορούν να το αλλάξει κανένας σε μια συνέντευξη ή κάποιος που έχει κάποιες αντιρρήσεις ή αντιδράσεις. Προς το παρόν, και νομίζω να σας πω κάτι, όχι προς το παρόν. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η νίκη για την πολιτική αλλαγή. Και με τα εργαλεία που σας είπα πριν, πιστεύω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές και αφού περάσουμε και αυτό το κύμα των νέων κομμάτων, τις περιέργειες για το τι είναι αυτά τα κόμματα κλπ. Έχουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα με το μέρος μας για να το ξεπεράσουμε. Και θέλω, αν μου επιτρέπετε, τελειώνω, να σας πω μια πολύ ωραία αγγλική φράση. Οι δύσκολοι καιροί δημιουργούν δυνατούς ανθρώπους. Είμαστε σε δύσκολους καιρούς. Οι δυνατοί άνθρωποι δημιουργούν καλούς καιρούς. Οι καλοί καιροί δημιουργούν αδύναμους ανθρώπους. Και οι αδύναμοι άνθρωποι δημιουργούν δύσκολους καιρούς. Ας το σκεφτούμε αυτό και σκεφτούμε που είμαστε και κατά.
2: Και πω, και η παντός καιρού τι είναι?
0: Παντός καιρού είναι το χειρότερο σύμπτωμα της πολιτικής ζωής στη χώρα.
1: Ισχύει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διαμαντοπούλου. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Τώρα μπήκα όντω στην οπτολή αυτό με το 20% γιατί τα θυμήθηκα μόλι στο μυαλό μου ότι ήταν μια φορά που είχε υποθεί.
2: Ναι, παιδί μου, πρέπει να υποθεί και μετά.
1: Ναι, ναι, γιατί ρε παιδί μου, να το πω, γιατί και εγώ αισθάνθηκα λίγο άσχημα. Ότι όντω ίσω δεν ήταν η κομψό που το έκανα και την ώρα. Ναι, ζητώ συγγνώμη κι εγώ, δημοσίω. Λοιπόν, την ακούσαμε την κυρία Διαμαντοπούλου. Ο καθένα βγάζει τα συμπεράσματά του. Είπε, τα έβαλε σε μια σειρά, έβαλε και το λαϊκισμό στο τέλο. Νομίζω ότι ταυτίζοντά το με τον κύριο Τσίπρα το λαϊκισμό.
2: Είπε, δεν είναι, ναι, δεν κάνω παιδί μέτωπο, αλλά ταυτόχρονα είπε
1: ότι είμαι απέναντι σε αυτό και βάζει το λαϊκισμό που το νομίζω ότι ταυτίζει με τον κύριο Τσίπρα.
2: Είναι ο βασικό εκπρόσωπο του λαϊκισμού.
1: Και είπε, νομίζω ότι ο κύριο Νιφούδη ήταν που είπε χθε ότι δεν υπάρχουν συνεργασίε με το Πασό, κάπω έτσι που έκλεισε την πόρτα στην ιστορία του Πασό. Και αυτό ήταν μάλλον το πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκε. Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Διαμαντοπούλου, χαρά μας πάντα να τη φιλοξενούμε από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος και στην πολιτική, νομίζω εγώ, από τα κορυφαία στελέχη. Και να πω και κάτι. Στην πολιτική, εγώ πιστεύω πάντα ότι τα πρόσωπα που έχουν κάτι να πούνε και είναι σημαντικά, ό,τι και να λένε, έχουν φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους.
2: Σωστό.
1: Τα άλλα όλα είναι, πώς το λένε, είναι ξενέρωτα.
2: Πάμε.
1: Λέει ο Μάρκος, καλημέρα κύριε Σκουρή, με πολύ θυμό με το Πασόκ. Θέλετε να ακούσετε αυτά που θέλετε εσείς? Δεν τον είδα καθόλου θυμωμένο, κάθε άλλο. Ίσα ίσα. Λοιπόν, Έφη θα σου απαντήσει. Δεν στο μήνυμα τη Έφη, γιατί έχει ένα στιγμή. Λοιπόν, ένα γρήγορο. Ένα θέμα που υπάρχει εδώ και τρία χρόνια στην Εγνατία Οδό. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, πριν φτάσουμε στην Οικουμενίτσα, έχει κόνους ότι γίνονται εργασίες. Έχουν μονοδρομή στην Εθνική Οδό, το ίδιο και μέσα και στα καινούρια τούνελ, χωρίς εργασίες. Να το διασταυρώνετε και να το ψάξετε, λέει. Πληρώνουμε σαν βλάκες κανονικά τα διόδια και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Ευχαριστούμε. Και ένας άλλος φίλος μας ενημερώνει ότι ο οικονόμου φορούσε κράνος, έκανε αναστροφή, λέει, αυτός που οδηγούσε το αυτοκίνητο παράνομη και έπεσε πάνω του. Ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου ήταν και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις τις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Διάλειμμα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις...

0: παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Γιατρέ μου,
6: πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, να αφήσουμε τη βαριά πολιτική και να πάμε σε ένα θέμα. Είναι το πρώτο θέμα.
1: Να αφήσουμε για λίγο, γιατί πριν από λίγο είχαμε την ανεξαρτοποίηση, όπως σας είπαμε, των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα. Μα χώριζαν μαζί για 150 στελέχη. Μένει χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Έφυγαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αξιόλου, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεμπέκ, Μερός Πιτζούβη και Θεανού Φωτίου. Αλλά είχε αναξαρτοποιηθεί και ένας
0: μειονοτικός.
1: Μένουν τέσσερις δηλαδή. Αυτά προς το παρόν. Και εκεί θα σας πούμε ότι πρόσωπο της ημέρας θα το έχουμε αύριο στην εκπομπή γύρω στις 10:20. Πάμε.
0: Γύρω Χαρίτσι.
1: Θα δούμε. Λοιπόν.
0: Μετά θα σε ρωτήσω για τους 40 που είπες τα τελευταία 40
1: εβδομάδα.
0: Λοιπόν, βλέπω ένα θέμα πρώτο στην απογευματινή. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Σε 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Λοιπόν, Γιώργος Μάλτς, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Σωτήρη και Βασίλη. Θα λέγαμε ότι το κείμενο είναι προς επεξεργασία και αναμένεται ένα από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και αναμένεται να καταστήσει στη Βουλή μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
0: Αφορά 1,5 εκατομμύριο φιλέτες στον ΕΦΚΑ.
2: Είναι η εξαγγελία, αλλά η εξαγγελία για τις 72 δόσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα, αλλά εδώ μπαίνει και ένα καινούριο θέμα που ουσιαστικά δεν είναι γνωστό. Στις 72 λοιπόν δόσεις θα μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση υπαγωγής στην ίδια ρύθμιση έχοντας και χρέη μέχρι το 2023, να σημειώσουμε εδώ, έχοντας και χρέη από άλλες ρυθμίσεις. Δηλαδή, πέρα αν έχασε τις 120 δόσεις που, ή τις 72 δόσεις που ίσχυαν
0: του παρελθόντος.
2: Ναι, του παρελθόντος, θα μπορεί να εντάξει τα χρέη χαμένων δόσεων σε 12 ή 24 δόσεις που είχε μέχρι το 2023 και τις απόλυσε. Αυτή είναι η διαφορά
0: δηλαδή
2: που
0: θα μπουν στις 72 δόσεις και αυτά και
2: θα
0: αυτές
2: μπορεί να βάλει όποιες άλλες
0: ό,τι οφείλει εν πάση περιπτώσει στον ΕΦΚΑ
2: ό,τι οφείλει μέχρι το 2023 του 2023. Για τις αλλαγές προβλέπεται για την κάλυψη της πρώτης δόσης θα συνυπολογίζονται τα εισπραχτέντα ποσά από ουσιαστικά από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του φιλέτη μετά την αίτηση υπαγωγής του στη ρύθμιση. Έχει και ένα δισαβαντάζ όλη αυτή η ιστορία και δεν ξέρουμε πόσο θα οδηγήσει γιατί παιδιά υπάρχουν υπάρχουν και κακοπληρωτές. Δηλαδή άνθρωποι, μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις που πληρώνουν μία-δύο δόσεις, τρεις σε κάθε ρύθμιση παίρνουν την ασφαλιστική ενημερότητα ανάλογα τι θέλει ο καθένας άλλος και σταματάνε μετά να πληρώνουν. Αυτό είναι μια πάγια δόση που δεν είναι μια πάγια αντίληψη η οποία δεν είναι τωρινή, έτσι. Προϋπάρχει από το 2000 και πιο πίσω.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο το ρεπορτάζ σου ότι περίπου το 70% των φιλετών του ΕΦΚΑ έχει οφειλές ως 15.000. Είναι μικροφιλέτες. Και μόλις 3.000, ούτε 3.000 είναι αυτοί που χρωστάνε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: 3.000 που χρωστάνε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ουσιαστικά είναι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι ονομαστικές ή ουσιαστικά έχουν πτωχεύσει. Και δεν έχει γίνει ακόμα δεν έχουν γίνει ακόμα οι κατασχέσεις από τον ΕΦΚΑ ή δεν υπάρχει περιουσία.
0: Πότε θα είναι έτοιμο αυτό το περίπτωμα νομοσχέδιο?
2: Θα κατατεθεί μέσα στο μήνα.
0: Μέσα στο μήνα.
2: Ουσιαστικά μέσα στο πρώτο 15ήμερο θα έχει κατατεθεί. Το θέμα είναι να δούμε και την εγκύκλιο τι θα λέει και πώς θα τα ρυθμίζει αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε εδώ ότι ο πρόσθετος όρος που τίθεται στα μέτρα αυτά προβλέπει ότι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης μετά την επαγωγή του φιλέτης στις 72 δόσεις μπορούν να εγγράφουν και υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του φιλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων. Αυτό είναι ένα δισαβαντάζ που δεν ξέρουμε γιατί εδώ για να πάει ο ΕΦΚΑ ουσιαστικά να αποφύγει αυτό που λέγαμε. Δηλαδή να μπαίνει κάποιο στη ρύθμιση
0: και να φεύγει μετά από δύο δόσεις.
2: Να φεύγει όποτε νομίζει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Να καλά.
1: Γιώργος Μάλτης, χαιρόμαστε όταν μιλάμε με νέους αξιόλογους συναδέλφους.
0: Λοιπόν, μια καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιώργο, τον Γιάννη, ο οποίος είναι στην Ικαρία. Α, και λέει δυστυχώς οι ήρεμες και λογικές φωνές όπως κυρία Διαμαντοπούλου είναι μειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα στην Ικαρία την
1: όμορφη. Συγγνώμη, πλειοψηφία είναι. Πλειοψηφία, κυρία Διαμαντοπούλου, είναι από τους ανώτερους συνεργάτες του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ως κομμάτι, ας πούμε. Είναι
1: και εννοεί ως ύφος προφανώς ή ως οτιδήποτε. Το μόνο σίγουρο ότι είναι η κυρία Διαμαντοπούλου από τα πιο αξιόλογα στελέχη που έχει
0: συζήτηση.
1: Το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Σοβαρό, με άποψη, αρχή, μέση και τέλος και οτιδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Τι θέλεις να με ρωτήσεις για τους 40 βουλευτές, γιατί
0: πρέπει να είναι απολύτως μετρά, γωνίες. 29 έχει σήμερα η ανεξάρτητη. Αν προσθετούν και άλλοι 7 είναι 36. Είπες την άλλη εβδομάδα μπορεί να είναι 4 μπροστά το νούμερο.
1: Είπα μπορεί να είναι 45 μπροστά το νούμερο.
0: Ναι, 45. Δηλαδή αυτό σημαίνει να προσθεθούν άλλοι 9.
1: Ναι, μίνιμουμ.
0: Μίνιμουμ.
1: Μιλάμε για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι θα ανεξαρτητοποιηθούν. Μην αποκλείσει και μία παρέτηση εκεί.
0: Μία παρέτηση.
1: Τώρα από εκεί και πέρα
0: μια
1: υπάρχουν άνθρωποι.
0: Και εγώ ξέρω τι μπορεί να γίνει.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκτός βουλής σε όλους τους πολιτικούς χώρους και είναι αρκετοί. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερο, ας πούμε, στον χώρο της αριστεράς τον κύριο Δραγασάκη. Ναι, τον οποίο τον έχω πολύ ψηλά. Λείπει, πώς να σου πω. Ότι... κάποιος μεγάλος ηλικία. Μεγάλος, αλλά είναι πολύ αξιόλογος.
0: Νέστορας.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν έχει μια άποψη. Έτσι, ναι, ναι, ναι, καθολική αποδοχή. Και ότι... αυτό σημαίνει σε όλα τα κόμματα.
0: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Δεν του κάψουμε του ανθρώπου που είναι μια ηλικία. Ειδικά προ τα κόμματα.
1: Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι υποψήφια στον νότιο τομέα. Δεν είναι σήμερα βουλευτής. Ναι. Διεκδικεί την είσοδο της στη Βουλή απέναντι στον κύριο Χριστίδη και οτιδήποτε. Με σταυρό κλπ. Έτσι δεν το συζητάμε. Ναι.
0: Που θα μπορούσε να απαιτήσει να μπει στο επικρατείας, ας πούμε.
1: Και να τη βάλουν χωρίς να απαιτήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι
0: να
1: πάρουν πολύ καλύτεροι. Και πάει στη μάχη του σταυρού. Έτσι. Είναι και μικρό πράγμα.
0: Στην επικρατείας νομίζω θα πάει και ο εκπρόσωπος, γιατί μετά που θα βρουν εκπρόσωπο για την περίοδο προεκλογική. Έτσι δεν είναι. Λογικά θα είναι.
1: Και ο κύριος Τσουκαλάς επίσης ένα συν. Θα τον έχουμε εδώ την Πέμπτη.
0: Και εκείνος είναι πραγματικά ένα από τα πολύ θετικά του ΠΑΣΟΚ. Έχει τα αρνητικά του βέβαια. Όπως όλα τα κόμματα. Επίσης μέσα στα ίδια κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που για άλλους είναι θετικά, για άλλους αρνητικά. Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει φανατικούς φίλους και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Έχει φανατικούς ψηφοφόρους και φίλους και έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να τον βλέπουν. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει.
1: Περίοδο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: την
0: ναι.
1: περίοδο 12-15
0: ναι.
1: Πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ λέγανε ότι ο καλύτερος υπουργός της κυβέρνησης
0: ναι.
1: είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι, αποτελεσματικό τον λέγανε, ναι, το θυμάμαι.
1: Έτσι,
0: αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς τον Άδωνη Γεωργιάδη είναι ότι δεν κρύβεται αυτό. Ότι ναι. ποτέ του δεν κρύφτηκε, ποτέ, σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι στα δύσκολα κάνουν σφυράνε. Κοιτάνε το ταβάνι και σφυράνε και κοιτάνε μετά.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, λέω, αυτοί δεν μπορεί να γίνουν ηγέτες ποτέ, αυτοί που κρύβονται.
1: Καλά, μην ορκίζεσαι. Βασίζει Ντέτσικας.
0: Άλλους έχουμε στο μυαλό μας, μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Άλλους έχουμε στο μυαλό μας.
1: Σωστό, σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Ναι, εγώ έχω ένα στο μυαλό μου, συγκεκριμένα δεν έχω πολλούς.
1: Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Και αμέσως μετά άκουσα τη φωνή της Νίκης Λιμπεράκη. Τώρα που πήγα έξω, οπότε θα ακούσετε τη Νίκη Λιμπεράκη και εμάς πρώτα. Θες με το καλό αύριο σε 9 το πρωί. Γεια σας.
3: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά του χείλη.
4: Πολλά δίκαια δεσπότη.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Βολές στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν παρουσίασε εναλλακτική πρόταση. Αποξένωσε και εγκλώβησε το Πασόκ σε μια αριστερίστικη λογική και η καταστροφή του πλησιάζει, άφησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι παίζει ακατάπαυστα 3 χρόνια το θέμα των υποκλοπών. Ενώ είπε πως αν συνεχίσει αυτή την τακτική θα κάνει ζημιά στη χώρα και θα οδηγήσει το Πασόκ στην καταστροφή. Για τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως δεν αποτελεί κυβερνητική επιλογή, ενώ σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, απάντησε πως μπορεί να μην τον κάνει, ενώ είπε πως δεν βλέπει πολύ πιθανή μια προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πρωθυπουργού. Στη Βουλή θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία την πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Βασικοί πυλώνες της είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16 για ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, του άρθρου 86 για την ποινική δίωξη των υπουργών, αλλαγές στη λειτουργία και την οργάνωση των κομμάτων, η αξιολόγηση στο δημόσιο και η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Οι διαγραφές δεν φέρουν κάποιο αποτέλεσμα, τόνισε πριν από λίγο μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του Πασόκ, απαντώντας σε ερώτηση περί διαγραφής του Χάρη Δούκα μετά τη δήλωσή του για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκτίμησε πως ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν έκανε τη δήλωση αυτή με πρόθεση. Ερωτηθήσα για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας ότι πολιτικός αντίπαλος είναι η δεξιά, η συντήρηση και ο λαϊκισμός και ο κ. Τσίπρας είναι εκπρόσωπος του λαϊκισμού. Είπε επίσης πως αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι το κόμμα Τσίπρα, που ουδής γνωρίζει τι πρεσβεύει, και επανέλαβε πως στόχος είναι η νίκη για την πολιτική αλλαγή. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και συνολικά 150 στελεχών του κόμματος, που σημειώνουν ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του και κάνοντας λόγο για μια δύσκολη απόφαση. Την ανεξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερό Πιτζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέ και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Μηνύσεις κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι πιθανό να καταθέσουν 5 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διασύρθηκαν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Αφορμή στάθηκε το πόρισμα Τιχεροπούλου, το οποίο αδυνατεί να εντοπίσει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια για τους περισσότερους πολιτικούς. Επίθεση από άγνωστο άνδρα δέχθηκε 22χρονη στο λόφο του Λυκαβητού. Η νεαρή κοπέλα κατάφερε να τον αποθήσει και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Λέμβος με 43 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 μέλη της οικογένειάς του σκότωσε ένας 52χρονος στην πόλη Μασκατίν της Αϊόβας, ΗΠΑ, πριν βάλει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, βουλιαγμένοι Ολυμπιακός στο πόλο γυναικών, με γοργούς ρυθμούς προχωρά ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Άρη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Απόλυες 0,27% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, δέσμη μέτρων για τον περιορισμό του κόκκινου ιδιωτικού χρέους, το οποίο ξεπερνά τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ, θα προωθήσει η κυβέρνηση μέσα στον Ιούνιο. Βασικός πυλώνας η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πώς το έλεγε η Καρέζη, γυρίσατε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, μου είπε κάτω ο φύλακας. Τι καλή εβδομάδα. Εμείς οι άνθρωποι, οι εργατικοί, που τέλος πάντων δεν περιμέναμε να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα, ήμασταν από πριν πεφωτισμένοι, ήμασταν και χθες της επάλξης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για εσάς που γυρίσατε, καλή εβδομάδα. 11 και 5, εδώ στα παραπολιτικά είστε συντονισμένοι. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Κατά τη μαυρισμένο σε βλέπω, Δημήτρη μου. Κάτι έκανες το Σαββατοκύριακο. Λιάστηκες. Λιάστηκες. Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211 1080 880. Σας απαντά αν μας καλέσετε. radio@parapolitika.gr το mail μας για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Παρέα ως τις 12. Σήμερα γυρίσαμε στα κανονικά μας γιατί χθες είχαμε 2 ώρα. Μας έπεσε βαρύ και ήταν και αξιμέρωτο 9 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, έχουμε πολιτικά. Θα πάμε και στη Βουλή, αλλά να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα πάμε στη Βουλή γιατί διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Αναμενόμενο. Θέλω να πω λόγω Τσίπρα, λόγω Ελλάς. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

0: Χισέρα από τα παλιά. Η Θαλής παραμένει, βέβαια την έβλεπα τις προάλλες σε μια συνέντευξή της καταπληκτική. Πολύ μακριά από όλα αυτά, στο κοινοβούλιο, στο κέντρο της Αθήνας, άοκνος καπανέας της ενημέρωσης ο Γιάννης Πολίτης που είναι μαζί μας, γιατί έχουμε μείνει με ένα κόμμα λιγότερο. Δηλαδή με μια κοινοβουλευτική ομάδα λιγότερη. Γιάννη.
1: Καλημέρα, Νίκη.
0: Καλημέρα. Καλό μήνα. Έλειπε τριήμερο, Γιάννη.
1: Βεβαίως.
0: Έλειπε. Μπράβο. Θράσος. Για πες λοιπόν, τι γίνεται εκεί σήμερα.
1: Αλέξης Καρύφης, Έφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Στεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Τζέιμπεκ και Δημήτρη Τζανακόπουλος με κοινή τους επιστολή ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους και την αποχώρησή τους από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε, ήταν γνωστό. Απλά περιμέναμε να τελεσυδικήσει, κάτι το οποίο συνέβη προλίγου σήμερα το πρωί. Την επιστολή τους οι αποχωρήσοντες κάνουν λόγο για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, εκτιμώντας ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια κοιτά στα όρια του. Σύμφωνα με τους αποχωρήσοντες, η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε με στόχο να εκφράσει μια διαφορετική προοπτική για την αριστερά και την κοινωνία, αντιπαρατηθέμενη όπως αναφέρουν, στον εκφυλισμό της πολιτικής ζωής και στη λογική των χαμηλών προσδοκιών. Την ίδια στιγμή υπογραμμίζουν ότι το κόμμα διατήρησε αυστηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ανέπτυξε κινηματική δράση σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως εκτιμούν, το πολιτικό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο συντηρητικό και αυταρχικό.
0: Για τον κύριο Τσίπρα λένε τίποτα?
1: Λένε το μόνο πράγμα που σημειώνουν ωστόσο είναι ότι επιμένουν στην ανάγκη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και υπενθυμίζουν ότι το κόμμα τη Αριστερά είχε θέσει στο δημόσιο διάλογο την προοπτική ενός λαϊκού μετώπου.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
1: Μια επισήμανση.
0: Ναι, βεβαίως, με συγχωρείς.
1: Οι ανεξάρτητοι βουλευτές αγγίζουν πλέον, μάλλον όχι αγγίζουν, είναι 40. Ναι. Κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και ως δεύτερη δύναμη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Πλάκα, ναι.
1: Και επίσης η κυρία Πέττη Πέρκα είναι η πιο σύντομη επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας στη μεταπολίτευση.
0: Πόσο κράτησε?
1: Βαχίδια, μπορούμε να πούμε, γύρω στον 1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος, από τη στιγμή που αρετήθηκε ο κύριος Χαρίτσης και ανέλαβε τα ενία η κυρία Πέττη Πέρκα. Άρα είναι πολύ σύντομο το
0: βραχίδια,
1: πρώτο διάστημα.
0: Ναι. Βραχίδια. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αχ, ο Παναγιώτης γράφει: «Η σύντροφός μου εργάζεται στη μεταμόρφωση. Καθημερινά χάνει μία ώρα τουλάχιστον στον δρόμο για να μεταβεί από τον Κορυδαλό στη μεταμόρφωση. Χθες λόγω αργίας χρειάστηκε περίπου 15 λεπτά. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα με τον Κηφισό». Δίκιο έχετε, Παναγιώτη. Ο γιος μου περιμένει τα υπτάμενα αυτοκίνητα πάντως. Εκεί, από εκεί δηλαδή περιμένει τη λύση. Δεν είναι. Τώρα δεν θέλω να αρχίσω πάλι να γκρινιάζω, γιατί από αυτή την γκρίνια θα γεννηθεί ακόμα ένα κόμμα. Εδώ με τον Δημήτρη Κύρκο θα το φτιάξουμε κάποια στιγμή. Αλλά είναι τα γνωστά. Δηλαδή, αν δεν αρχίσουμε να παίρνουμε τα μέσα να δουλεύουν δηλαδή για να τα παίρνουμε και να μην έρχονται μια στο τόσο, να έρχονται και να είναι οι συνθήκες ανθρώπινες κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να φτιάξει. Έχουμε προβλήματα σήμερα στη γραμμή 1 του μετρό. By the way, ηρίστο εν παρόδο λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στους σταθμούς Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιά. Έχετε το νου σας. Κάτι έγινε εκεί με τη σηματοδότηση. Αυτά που λέγαμε, καταλάβατε. Χθες πάντως ήταν απολαυστικό και εγώ το έλεγα. Έμπαινε στο αυτοκίνητο, αυτό το γνωστό που περιμένεις, πας έτσι τόσο ωραία στο δρόμο, περιμένεις ότι θα σε περιγράψει ο Κοστάλας σαν να κάνεις πατινάζ. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε δήλωση στην εφημερίδα των συντακτών από τον κύριο Ταλ Ντίλιαν. Αν δεν τον θυμάστε, μην ανησυχείτε, ούτε ο πρωθυπουργός τον θυμόταν. Είναι ο κύριος που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτός ο Ντίλαν, ο Ντίλιαν. Ντίλιαν τον λένε τον άνθρωπο, και μιλάει στην εφημερίδα των συντακτών και ξαναλέει ότι η εταιρεία του πουλάει σε κρατικές υπηρεσίες και δεν είναι μισθοφόροι. Επικαλείται μάλιστα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο Ντίλιαν, ο οποίος είναι Ισραηλινός απόστρατος, έχει φτάσει στο σημείο να επικαλείται τρεις πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Καραμανλή, τον κύριο Τσίπρα, να ζητά εξεταστική για τις υποκλοπές. Τρομερά πράγματα. Θα δούμε κατά πόσο αυτό έρχεται να πιέσει το Μαξίμου. Κατά την αντιπολίτευση δείχνει ευθέως για άλλη μια φορά. Την ΕΥΠ δείχνει ευθέως τον Πρωθυπουργό που από το 19 έχει πάρει υπό την απευθείας εποπτεία του την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έχω όμως εισβολέα στο στούντιο και πάντα μπαίνει για να κομίσει ειδήσεις. Να σε καρφώσω, διευθυντά μου. Καλώς τον. Πού ήσασταν χθες, γιατί ήμουν στην ώρα σας, τι συνέβη? Φωτιστήκατε από το Άγιο Πνεύμα? Τίποτα.
2: Εγώ δύσκολα κάποια πράγματα.
0: Μερικά πράγματα δεν γίνονται.
2: Είναι από το δύναμο του Άγιο.
0: Συνέχισε να προσπαθείς.
2: Αυτό.
0: Τι έχουμε?
2: Λοιπόν, μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, η Έφη Αξιόγλου παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα.
0: Α, αυτό έχει την σημασία του. 39 λοιπόν η ανεξάρτητη. Βασίλη, λες να είναι κάποιο είδους προαπαιτούμενο?
2: Και τη θέση της λογικά θα καταλάβει ο Γιάννης Δραγασάκης, που είναι ο πρώτος αναπληρωματικός στον δυτικό τομέα του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ της εποχής του 23.
0: Ναι. Να σου πω, Βασίλη, υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι μια πρακτική που θα ακολουθήσουν όλοι οι ενεργεία βουλευτές που θέλουν να συστρατευτούν με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει πει ότι δεν θα πάρει ενεργεία βουλευτές, δεν θα πάρει έδρες.
2: Λογικά, αφού έχει παραιτηθεί ο ίδιος από βουλευτής, που έχει κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς τον ίδιο.
0: Λες να το δούμε στη συνέχεια να γίνεται και από τους υπολείπους και από τον κύριο Χαρίτση και από τα υπόλοιπα στελέχη που ανεξαρτητοποιήθηκαν?
2: Όσα φαντάζομαι θα θελήσουν να πάνε, δεν μπορούν να είναι βουλευτές όταν θα πάνε. Η κυρία Αξιόγλου κάνει αυτή την κίνηση. Δεν μας έχουν συνηθίσει οι βουλευτές να το κάνουν αυτό. Έχει το ενδιαφέρον του. Και τι θέλω να πω, ναι. Και νομίζω ότι όντως την επόμενη εβδομάδα να περιμένουμε από Δευτέρα και
0: λοιπά
2: οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Μίνιμουμ άλλοι 10 προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον η απόφαση που ληφθεί δεν τους καλύπτει η απόφαση το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Να το δούμε.
2: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι και η Βουλή. Πρόσεχε, είναι απίστευτα εντυπωσιακό. Τώρα υπάρχουν δύο κόμματα, του κ. Τσίπρα, τη κυρία Καριστιανού, που θα παίξουν κάποιον ρόλο, αλλά είναι εκτός Βουλής. Δεν είναι κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Επίσης, αν κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς που φέρεται ότι θα κάνει τώρα το καλοκαίρι ή το αποφθινόπωρο, δεν ξέρω. Θα έχουμε λοιπόν μια Βουλή η οποία θα έχει 40-50 ανεξάρτητους βουλευτές μέχρι τότε. Βασικούς παίχτες στην πολιτική σκηνή να είναι εκτός Βουλής, που δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει τη σταθερότητα και βοηθάει στο να μην έρθουν νωρίτερα οι πρόωρες εκλογές, όπως καταρχήν το σκέφτομαι φωναχτά.
0: Για να το δούμε. Για να το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Κουρή, ο άνθρωπος που πάντα φέρνει εγκαίρως τις εξελίξεις κοντά σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Κατά το πρόγραμμα, επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας ο Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην υπουργός και στέλεχος πια της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω ότι αποκαταστάθηκε, με ενημερώνει η Όλγα Καλιτζή, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό, στον ηλεκτρικό. Είναι κανονικά πια τα δρομολόγια. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με τον κύριο Λοβέρδο.
3: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Το πρόγραμμα αποφύτων.
16: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
15: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
16: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αχ, διαβάζω τον νεόκοπο με τις νοστιμιές του βενζίνη, γράφει σήμερα στα νέα. Εγώ λέει 50 ευρώ έβαζα πάντα. Απλά παλιότερα έφτανα μέχρι τη Λαμία. Αλλά τώρα πάω στο θεολόγο με ρεζέρβα. Σας έλεγα πριν μας διακόψει, δεν θυμάμαι τι, ότι έχουμε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία αντέχει, η Opinion Poll τελευταία μέτρηση. Δεύτερη θέση η Ελλάς. Όχι του Χρυσοχοίδη, του Τσίπρα. Λίγο μέχρι να συνηθίσουμε, θα σας το θυμίσουμε, μετά θα μπει και αυτό, ας πούμε, στο συλλογικό ασυνείδητο. 13% για τον κύριο Τσίπρα. 10. Όχι, μισό λεπτό, λάθος. Τι του φάγα. Ναι, η ελπίδα για τη δημοκρατία ακολουθεί, τίποτα δεν έφαγε. Σωστά. Η κυρία Καριστιανού με 10,5 και το Πασόκ με 8,8. Αν αυτά αναχθούν σε εκτίμηση, δηλαδή με κατανομή της αποχής των αναποφάσιστων, πάει 30,5 η Νέα Δημοκρατία, 15,5 η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, 12,6 η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, 10,5 το Πασόκ. Θα πρέπει λίγο να περιμένουμε σε κάθε περίπτωση, γιατί ειδικά για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού σίγουρα χρειάζεται κάπως να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, τι πρεσβεύει. Κάπου πήρε το μάτι μου μια δήλωση ότι θα διεκδικήσουμε την Ύμβρο και την Τένεδο. Δεν θα πω κάτι άλλο, σήκω στη μουσική, δεν θέλω να πω τίποτα. Ό,τι και να πω είναι λάθος. Από όποια βλεράκια να το πιάσω. Ναι, κάπως λίγο να γνωριστούμε με τους νέους σχηματισμούς και το κόμμα Τσίπρα θα πρέπει, ναι, δεν αρκεί ότι ξέρουμε τον κύριο Τσίπρα, άλλως δεν επιστρέφει όσο Τσίπρας που ξέραμε, αλλά μια πιο όριμη εκδοχή του που έχει αναγνωρίσει τα λάθη του παρελθόντος, όπως λένε οι συνεργάτες του, και έρχεται να επανασυστηθεί και να δώσει και ρεαλιστικές λύσεις σε θέματα που για την αριστερά είναι πάρα πολύ δύσκολα στη διαχείρισή τους, όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Δυναμική έχουν βέβαια τα δύο νέα κόμματα, να δούμε αν σε αυτά θα προσθεθεί και πότε. Όλα δείχνουν ότι θα συμβεί αυτό. Το πότε δεν ξέρουμε, υποθέτουμε μέσα στον Ιούνιο, αν θα προσθεθεί και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Λοιπόν, ας δούμε πού βρισκόμαστε. Εμπειρότατος ο πρώτος μας καλεσμένος, δεκαετίες στην πολιτική ζωή του τόπου και μάλιστα στην πρώτη γραμμή, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη. Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσω καταρχάς, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο. Λέγαμε νωρίτερα με αφορμή και τη σημερινή εξέλιξη με την αριστερά, λέγαμε με τον Βασίλη Σκουρή, ότι είμαστε μπροστά σε ένα τοπίο κάπως ασυνήθιστο. Δηλαδή έχουμε δεκάδες ανεξάρτητους βουλευτές, δύο κόμματα που στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να συγκεντρώνουν διψήφια ποσοστά, να είναι εκτός βουλής, χωρίς δηλαδή κοινοβουλευτική παρουσία. Δεν είναι μια συνηθισμένη εικόνα αυτή του πολιτικού τοπίου σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι μια εικόνα, βεβαίως δεν είναι συνηθισμένη, είναι μια εικόνα διάλυσης της αριστερής πλευράς της αντιπολίτευσης και αν θέλετε και οι τελευταίες μέρες, μήνες, όσο κρατήσει η περίοδος μέχρι τις εκλογές, όπου η Βουλή θα είναι έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι η επόμενη Βουλή θα είναι πιο καλά δομημένη, δηλαδή θα έχει λιγότερα κόμματα και λιγότερους ανεξάρτητους βουλευτές και ελπίζω και η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι ειδικά η κινητικότητα στην αριστερά να μην μας παραξενεύει, γιατί είναι εν όψη κόμματος Τσίπρα. Δηλαδή αυτές οι ανεξαρτοποιήσεις και οι παραιτήσεις, έμαθα ότι παραιτήθηκε η κυρία Αχτσιόγλου.
0: Σωστά, παρέδωσε την έδρα της. Ναι,
1: παρέδωσε την έδρα της. Αυτά όλα γίνονται εν όψη του κόμματος Τσίπρα. Αυτές είναι αποχωρήσεις για να συμμαζευτούν γύρω από την Ελλάς. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι περίεργο. Περίεργο είναι βέβαια όλο το προηγούμενο με τους πάρα πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές, κόμματα που μπήκανε, μπλέξανε με τον Άριο Πάγο, μπλέξανε με τα εκλαγοδικεία, αναφέρομαι στους Σπαρτιάτες. Κινητικότητα από τον ΣΥΡΙΖΑ που διαλυόταν, βουλευτές του πηγαίνανε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έγινε μια τύπησα αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί εξαφανίστηκε ο Τσίπρας. Μετά από λίγο ο Τσίπρας εμφανίστηκε και ξαναπερνάει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση θα σταματήσει, θα τελειώσει με τις επερχόμενες εκλογές.
0: Θα μπορούσε, λέτε, να σχηματιστεί ένας πόλος με τη συστράτευση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, κύριε Λοβέρδο? Και μια συζήτηση που ανοίγει, να το είπε ο κύριος Δούκας, μετά βέβαια το ανακάλεσε μετά το χαμό που προκάλεσε, αλλά είναι μια πραγματική συζήτηση αυτή. Απευθύνομαι σε εσάς και με την εμπειρία που έχετε από τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια. Τον ξέρετε αυτό το χώρο.
1: Δεν υπάρχει άλλη συζήτηση, κυρία Λιμπεράκη, εκτός από αυτήν. Η Νέα Δημοκρατία είναι ανίκητη με την αντιπολίτευση διασπασμένη. Δηλαδή, μην βλέπετε τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων πριν τεθούν τα διλήμματα. Όταν τεθούν τα διλήμματα, δηλαδή η κυβέρνηση ή τίποτα. Γιατί η αντιπολίτευση τι επιδιώκει σήμερα, αν πράγματα δεν αλλάξουν? Να μην κερδίσει κανένας.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας, ένα σχήμα...
1: Όχι. Η αντιπολίτευση, με βάση τα όσα λέγονται σήμερα, mm-hmm. αυτό που το μήνυμά της είναι να χάσουν όλοι. Η Νέα Δημοκρατία να μην πάρει τα ποσοστά που θέλει και να μην είναι αυτοδύναμη, και οι υπόλοιποι να είναι με μάχη ποιος θα είναι δεύτερος. Εάν η αντιπολίτευση δεν μαζευτεί και δεν βρει έναν ηγέτη, να μας τον πει όμως πρώτων εκλογών, να συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο ότι θα φτιάξουν κοινά ψηφοδέλτια, και το πρόσωπο το οποίο για να είναι πρώτη, και το πρόσωπο το οποίο θα ηγηθεί είναι αυτό. Να συγκριθεί αυτό το πρόσωπο με τον κύριο Μητσοτάκη και να κερδίσει αυτός που ο λαός θα επιλέξει. Το να λένε θα σας πούμε μετά τις εκλογές ποιος θα είναι και θα το βρούμε το πρόσωπο, δεν είναι σωστό, είναι αντιδημοκρατικό.
0: Εσείς με ποιον θα συγκυβερνήσετε?
1: Να μπορεί να συγκρίνει.
0: Εσείς με ποιον θα συγκυβερνήσετε, κύριε Λοβέρδο, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που σας θέλουν να απέχετε από την αυτοδυναμία? Δεν είναι και αυτό έντιμο, δεν πρέπει και αυτό να το ξέρει ο πολίτης?
1: Εμείς βεβαίως πρέπει να είναι έντιμο, γι' αυτό η δική μας, το δικό μας κέλευμα προς άλλους είναι δεδομένο. Αλλά όλοι οι άλλοι αρνούνται.
0: Προς ποιους όμως?
1: Εμείς δεν είπαμε ότι αρνούμαστε εάν ο λαός έτσι επιλέξει. Αρνούμαστε στις κυβερνήσεις. Δεν το έχουμε πει ποτέ αυτό. Αλλά όταν οι άλλοι λένε όλοι έχει, όχι, τότε η μοναδική προοπτική για μας είναι να ζητήσουμε αυτοδυναμία.
0: Να σας πω όμως που δεν απαντάτε. Όχι παρακαλώ. Μόνο εσείς, αλλά και οι συναδελφοί σας από την Δημοκρατία. Όταν ζητάμε να καταλάβουμε με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Δηλαδή, υπάρχει μια γενική απάντηση που λέει: εμείς δεν συνεργαζόμαστε με τα άκρα. Είναι άκρο, για παράδειγμα, ο Βελόπουλος? Είναι άκρο η Λατινοπούλου? Αποκλείεται συνεργασία με τα εκλογικά μαζί τους?
1: Εμείς έχουμε πει και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μην κοιτάτε τώρα εγώ προέρχομαι και από το ΠΑΣΟΚ mm-hmm. και θα το πω ευκολότερα ναι. από συναδέλφους που είναι στη Νέα Δημοκρατία από την αρχή. Κι όμως και αρκετοί από αυτούς έχουν μιλήσει για το ΠΑΣΟΚ. Εξ αντικειμένου και λόγω των συγκυβερνήσεων, mm-hmm. κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, κυβέρνηση Παπαδήμου, αυτού του παρελθόντος, του πρόσφατου, στις κρίσιμες ώρες που έχουμε, το μυαλό οποιοδήποτε για τα ενδεχόμενα συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας πάει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν πηγαίνει λάθος αυτό.
0: Εντάξει.
1: Το ΠΑΣΟΚ σου λέει όχι όμως.
0: Ναι. Αν χρειαστεί λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ λέει όχι και η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, με ποιους άλλους αφήνεται ανοιχτή μια πόρτα συνεργασίας?
1: Δεν αφήνω, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό το παιδί. Δεν μπορώ, κυρία Λιμπεράκη, πρέπει και εμένα να με καταλάβετε. Έτσι, εγώ έχω στη Νέα Δημοκρατία, κλείνω σήμερα ένα χρόνο ακριβώς mm-hmm. από την ημέρα που συμφώνησα με τον κύριο Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Δεν θα κάνω υποδείξεις. Από εκεί και πέρα όλα αυτά θα τα δείξει η πορεία προς τις εκλογές.
0: Συμφωνείτε?
1: Και του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Συμφωνείτε όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι είναι έντιμο και λογικό το αίτημα να ξέρουν οι πολίτες προς τα που θα μπορούσε να αναζητήσει η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτο κόμμα, έναν κυβερνητικό εταίρο?
1: Ναι, μάλιστα. Δεν είναι λάθος αυτό που λέτε.
0: Κύριε Λοβέρδο,
1: τώρα όμως πρέπει και κανείς να σκεφτεί και να μετρήσει και να βάλει και στη ζυγαριά του τι λένε αυτό το καιρό τα κόμματα. Εγώ έκανα χθες μια παρέμβαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παρέμβαση αυτή που την τυπλοφόρησα σκαστή περίπτωση κακοδικίας, θα προσπαθήσω να την κάνω να την προσέξω.
0: Εκεί θέλω να πάμε, αυτό είναι το επόμενο μου.
1: Είδα και ένα κείμενο σήμερα στο δικό σας χώρο, στα παραπολιτικά.
0: Ναι.
1: Με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα όμως.
0: Κύριε Λοβέρδο, εδώ υπάρχουν, καταλαβαίνω, δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, που δεν διαπιστώνει να έχει προκληθεί ζημιά, τουλάχιστον όχι σε ύψος σαν αυτό που εμφάνιζε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και που θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει κακούργημα. Και από την άλλη, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ένα ζήτημα με το χρόνο. Δηλαδή, η κυρία Τιχεροπούλου είχε παραδώσει αυτό το πόρισμα, πριν να γίνουν οι ψηφοφορίες για τις προανακριτικές για Λιβανό Αραμπατζή, αλλά δεν είχε ενσωματωθεί στη δικογραφία, δεν δόθηκε. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε πώς το βλέπετε όλο αυτό και αν υπάρχει και περίπτωση να δούμε και προσφυγές ενδεχομένως από συναδέλφους σας ή πώς το κρίνετε, είστε και νομικός.
1: Ακούστε, εγώ είχα πει από την αρχή, όταν είχα δει τα πρώτα δημοσιεύματα και τις διαρροές περί δημοσιευμάτων, ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά και όποιος δικηγόρος πάρει υποθέσεις τέτοιες θα δοξαστεί, γιατί θα αθώσει τους πελάτες του, βουλευτές, υπουργούς 100%. Λέγανε τότε ότι είμαι υπερβολικός, το είχα δει. Και έλεγα μάλιστα, και έλεγα και σε συνεντεύξεις μου, ο ΠΚΠ δεν θα κοστίσει, γιατί θα δείτε πού θα καταλήξει. Τώρα, αυτό ήταν η αρχή. Είχα υποστεί μια κριτική, δεκτή η κριτική, αλλά η άποψή μου νομίζω επιβεβαιώθηκε. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, όταν αναφέρεσαι σε ποινική ευθύνη των υπουργών και κινείται μια διαδικασία με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή, και τότε είχα πει ότι βιάστηκαν. Και τότε είχα πει ότι βιάστηκαν. Δηλαδή, προμηνός. Και έρχεται στη συνέχεια στο φως της δημοσιότητας η πληροφορία ότι υπήρχε πραγματογνωμοσύνη 4 μέρες πριν συζητήσει η Βουλή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
0: 18 του μήνα, τι είναι ακριβώς, κυρία Τιχεροπούλου.
1: Για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, όπως τη λέμε, ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης, ναι, ναι, το σωστό. Mm. Όταν λοιπόν το έχει αυτό η δικαιοδοτική λειτουργία, η εισαγγελική λειτουργία, η όποια είναι αυτή, και δεν το δίδει στη Βουλή, τι θα γινότανε αν η Βουλή είχε ψηφίσει υπέρ της προανακριτικής?
0: Εξηγήστε μας λίγο, επειδή τα δικονομικά δεν τα ξέρουμε. Συνήθως παίρνει κάποιο χρόνο να ενσωματωθεί ένα τέτοιο πόρισμα στη δικογραφία. Είναι λογικό δηλαδή να υπάρξει ένα χρονικό διάστημα που δεν ενσωματώνεται, ή εσείς θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει δόλος?
1: Δόλος δεν μπορώ να ξέρω, γιατί είναι θέμα δικαστηρίου που θα κρίνει την κακοδικία.
0: Εντάξει, την εκτίμησή σας.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να έχω εκτιμήσεις τέτοιες. Κρατάω πολύ σοβαρούς τόνους, είμαι καθηγητής, είμαι δικηγόρος εν ενεργεία. Βλακίες δεν λέω με υποθέσεις. Όμως τι λέω? Όταν μαθαίνουμε ότι η πραγματογνωμοσύνη είχε ολοκληρωθεί πριν η Βουλή συζητήσει την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής και δεν εστάλει, αυτό είναι φαινόμενο κακοδικίας. Πάμε στο άρθρο 99 του Συντάγματος, υπάρχει ειδικό δικαστήριο κακοδικίας που εξετάζει τέτοιες περιπτώσεις και αυτή είναι μια σκαστή περίπτωση. Δηλαδή έχεις μια πραγματογνωμοσύνη που εσύ ζήτησες, δεν τη ζήτησε ο υπουργός. Έχεις ζητήσει να αρθεί η προστασία που έχει ένας υπουργός από το νόμο περιευθύνησης του Υπουργού και του Σύνταγμα. Και κινούνται οι διαδικασίες της ποινικής του δίωξης. Έχεις την πραγματογνωμοσύνη που εσύ ζήτησες και δεν τη στέλνεις στη Βουλή?
0: Αν ήσασταν μεταξύ των 11...
1: Μου κάνει εντύπωση, κυρία Λιμπεράκη, που ένα έντιμο παιδί, ένας έντιμος κύριος, ο Χρήστος Κακραμάνης, γιος του Απόστολου Κακραμάνη, που είχαμε συνεργαστεί πολλές φορές για νομικά θέματα όταν ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι αν ξέραμε ότι υπάρχει αυτή η πραγματογνωμοσύνη δεν θα καταθέταμε.
0: Γιατί σας κάνει εντύπωση?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε.
0: Α, σας κάνει εντύπωση που είπε κάτι σωστό? Εντάξει.
1: Όχι. Μου κάνει εντύπωση που αυτό δεν έχει γίνει νούμερο ένα θέμα. Γιατί εφόσον λέει ότι κινήθηκε μια διαδικασία στη Βουλή που δεν θα κινείτο εάν γνωρίζαμε ότι υπάρχει αυτή η πραγματογνωμοσύνη,
0: κύριε Λαβέρδο,
1: πόσο τραυματική είναι αυτή η εμπειρία.
0: Αν είσαστε μεταξύ των 11, θα σκεφτόσασταν να προσφύγετε με κάποιο τρόπο και κατά της, δεν ξέρω, της εισαγγελίας ή του οργάνου?
1: Δεν μπορώ να ξέρω ποιος το έχει κάνει αυτό, αλλά θα στρεφόμουν 100% με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος, θα έκανα αγωγή κακοδικίας,
0: ναι,
1: αμέσως. Και μετά, παίρνοντας το χρόνο μου, θα έκανα και μια αναφορά στον πρόεδρο του Αριουπάγου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι, πώς να σας πω, είναι ευνηδιαστικά προβληματικό και κακό που έχει.
0: Τώρα, αναφερθήκατε στον Άριο Πάγο. Το άλλο μεγάλο θέμα, τουλάχιστον στα μέσα σήμερα, είναι οι νέες δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν στην Εφημερίδα των Συντακτών.
1: Εκεί... Δεν το έχω δει. Μπορείτε να μου πείτε.
0: Είναι σαφές. Καταρχάς θα σας πω ότι έχουμε το, νομίζω, παράδοξο ότι επικαλείται ο κύριος Ντίλιαν 3 πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Τσίπρα. Ζητά περαιτέρω διερεύνηση, την εξεταστική, και επιμένει βεβαίως να λέει ότι η εταιρεία του πουλάει σε κρατικές υπηρεσίες και δεν είναι μισθοφόροι οι ίδιοι. Λέει ότι καταραίει το αφήγημα των ιδιωτών και ότι αν είχε επιτραπεί στη Βουλή να καταθέσουν τώρα στην εξεταστική την καινούργια που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, ο διοικητής της, η πιο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, θα μπορούσε να πιστοποιήσει τα λεγόμενά του. Είναι νομίζω η τρίτη ή η τέταρτη φορά, αν βάλω μέσα και τις δηλώσεις σε ξένα μέσα, είναι η τέταρτη φορά που μιλάει ο κύριος Ντίλιαν και που επιμένει να λέει κάτι πολύ σαφές, κύριε Λοβαρδό.
1: Ναι, ναι, εγώ σέβομαι αυτό που μου λέτε εκ μεταφοράς του πληροφορού, ναι. Το γρήγορο θα το δω σε λίγο. Ναι. Ωστόσο, μένω σε αυτό που μου λέτε, είστε έγκυροι, προφανώς δεν μου λέτε πράγματα που δεν υπάρχουν. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Ντίλιαν, με το όνομα του οποίου έμαθα μετά την απόφαση του μονομελούς πριν από λίγους μήνες, δεν ήξερα ότι υπάρχει κάποιος τέτοιος, έτσι. Μην νομίζετε ότι θέλω να τον υπερασπιστώ ή να τον κάτι άλλο να κάνω, να τον κατηγορήσω. Ο άνθρωπος αυτός είχε επί μήνες την υπόθεση στο μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών. Θα μπορούσε να πει τις απόψεις του, δεν τις είπε. Τις λέει εκ των υστέρων, ίσως τον τρόμαξε και η καταδίκη, η οποία εν πάση περιπτώσει εγώ δεν κάνω κριτική σε δικαστικές αποφάσεις όταν δεν έχω παρακολουθήσει τη δικαιοδοτική λειτουργία, αλλά εν πάση περιπτώσει η υπερβολική ποινή ίσως τον τρόμαξε και λέει τώρα. Έχει το εφετείο μπροστά του. Έχει στις 11-12 του το εφετείο, να. Σε λίγους μήνες. Μπορεί να τα πει εκεί και να καταθέσει τα στοιχεία.
0: Πάντως επιμένει ότι πουλάνε μόνο, ναι, σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου, κύριε Λοβερδό. Και επειδή αναφέρεται και στο.
1: Αυτό είναι ένα επιχείρημα υπέρ του.
0: Και επειδή
1: αναμφισβήτητα.
0: Ναι, αλλά εδώ υποστηρίζει ότι το έχει πουλήσει στην Ελλάδα.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ επ' αυτού να πω. Ξέρω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση, εγώ ως δικηγόρος είμαι κατά 99% υπερασπιστής. Ξέρω πώς να υπερασπιστώ τους πελάτες μου. Εν πάση περιπτώσει, θα σας έλεγα ότι είχε πολλούς μήνες, το ξαναλέω, είχε πολλούς μήνες μπροστά του να τα πει στο δικαστήριο. Δεν τα είπε, έχει τώρα το εφετείο μπροστά του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υποδείξει στην Βουλή οποιοδήποτε πώς θα ασκήσει το έργο της με εξεταστικές.
0: Λέει και κάτι ακόμη, επειδή αναφερθήκατε.
1: Το θέμα ναι, της εξεταστικής στη Βουλή προέκυψε τώρα εκ νέου από την ιστορία της κατασκοπίας.
0: Ναι, που ξεκίνησε από μια δικαστική απόφαση, βεβαίως. Έτσι, που ζήτησε απόφαση, να ερευνηθεί.
1: Ναι, ναι, η οποία ζήτησε να ερευνηθεί χωρίς, όπως είπε ο Άριος Πάγος μετά, ο κ. Νταβέλλας.
0: Τώρα, εσείς είστε καθηγητής. Είστε καθηγητής, κύριε Λοβαρδό. Είστε διαπρεπέστατος νομικός.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Δεν σας φαίνεται, δεν περιμένετε από μένα να το ακούσετε, αλλά δεν σας φαίνεται κάπως περίεργο να μην αυτοεξαιρείται ένας άνθρωπος ο οποίος επόπτευε την ΕΕΠ όταν καλείται να διερευνήσει ένα τέτοιο θέμα?
1: Αυτό το θέμα το παρακολούθησα και άκουσα και απόψεις, ναι, πολύ σεβαστές, ναι, επ' αυτού.
0: Ναι. Σας ρωτώ γιατί είστε ειδικός. Είστε ειδικός. Ναι,
1: ναι, μα ναι, δεν είχε. Η ιστορία της δικής του κυρίου Τζαβέλα εννοώ συμμετοχής είχε να κάνει με τις νόμιμες επισυνδέσεις. Ναι. Τι δουλειά είχε με αυτό το θέμα?
0: Δηλαδή
1: δεν υπάρχει τομή.
0: Όταν η δικαστική απόφαση στις 1920 σελίδες παραθέτει κάποιες ενδείξεις που φέρνουν πολύ κοντά την ΕΕΠ με το Predator και ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει υπογράψει 11 παρακολουθήσεις νόμιμες της ΕΕΠ σε 11 περιπτώσεις που έχουν παρακολουθηθεί οι ίδιοι άνθρωποι με το Predator, δεν σας φαίνεται ότι για το φόβο των Ιουδαίων θα ήταν καλό να αυτό εξαιρεθεί?
1: Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Δεν θα το κάνατε.
1: Εγώ δεν θα το έκανα. Γιατί αν το έκανα, έτσι, θα ήταν μια έμεση συνομολόγηση ότι κάποια εμπλοκή έχω. Όταν δεν έχω καμία εμπλοκή, γιατί να το κάνω? Δεύτερον, μην επικαλείστε τις χιλιάδες σελίδες. Σε όλα τα κακουργήματα ή ακόμα και στα πλημελήματα που έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον, ας πούμε η δίκη για τους ψευδομάρτυρες της Νοβάρτης και αυτή χιλιάδες σελίδες.
0: Εντάξει,
1: όχι,
0: μπορώ να επικαλεστώ τα επιμέρους, φωτογραφίες, δηλώσεις, καταθέσεις, σχηματικά το λέω.
1: Αυτές, ναι, είναι τα πρακτικά της δίκης.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αναζητήσετε στις χιλιάδες σελίδες το νομικό σκεπτικό.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν είναι πάνω από 30.
0: Υπάρχουν. Ναι, αλλά υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν καταθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια δικαστική απόφαση.
1: Επειδή πια, και αυτό είναι μια συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, νομίζω στην περίοδο Τσιάρα ή Φλωρίδη, δεν είμαι σίγουρος να σας το πω, η συμπερίληψη μέσα της δικαστική απόφαση και των πρακτικών της δίκης.
0: Πάντως εσάς δεν σας...
1: Από μανιτοφώνηση, αυτό διαφωτίζει τα πάντα.
0: Δεν σας φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ζήτημα όταν ένας Ισραηλινός απόστρατος που είναι επικεφαλής εταιρείας που εμπορεύεται λογισμικά συστήματα επιμένει να λέει εγώ πουλάω μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου?
1: Γιατί αυτή είναι η γραμμή αμυνάς του και πάρα πολύ καλά κάνει.
0: Εντάξει.
1: Να το λέει. Μην ξεχνάτε ότι οι κατηγορούμενοι.
0: Εγώ πουλάω μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου.
1: Γιατί αυτή είναι η γραμμή αμυνάς του και πάρα πολύ καλά κάνει.
0: Εντάξει.
1: Να το λέει. Μην ξεχνάτε ότι οι κατηγορούμενοι

0: είναι ότι αυτή η ένσταση που είχαν κάνει οι δικηγόροι συνάδελφοι εκεί,
1: ναι,
0: ότι έπρεπε να αναφέρονται όλα τα ονόματα για να είναι δυνατόν σε όλους μας να είμαστε σε αυτή τη δίκη, πάσχει το κριτήριο θέσεις μας. Δεν το δέχτηκε το μόνο μελές αυτό, θα το κρίνει το τριμελές.
1: Εσείς θα προσφεύγατε ή σκέφτεστε να προσφύγετε, μιας και είστε μέσα όπως μάθατε με καθυστέρηση?
0: Όχι, ήθελα να ξέρω ότι γίνεται μια δίκη για μένα, θα την παρακολουθούσα. 100% θα έβαζα δικηγόρο να την παρακολουθήσει. 100, παρότι θα μπορούσα να το κάνω και μόνο.
1: Αλλά δεν θα, προσφεύγατε, λέτε.
0: Είχα προσφύγει στον κύριο Ράμο στην αρχή προστασίας.
1: Ναι, για τότε. Το δικαστήρio λέω. Ναι, ναι. Τώρα λέω
0: είχα προσφύγει τότε, μου είχαν εξηγήσει οι άνθρωποι εν συμβουλίο με είχαν δεχτεί. Μου είχαν πει γιατί δεν μπορούν να μου δώσουν περισσότερες.
1: Σας φαίνεται όμως κανονικό, κύριε Λοβέρδο, που κανείς δεν προσέφυγε από το κόμμα σας? Από όσους παρακολουθούν.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ προσωπικά τότε δεν ήμουν
1: στην Δημοκρατία. Τι γνώμη σας ρωτάω? Είστε τόσο έμπειρος πολιτικός.
0: Δεν ήθελα να το εκμεταλλευτώ αυτό. Δεν ήθελα να το εκμεταλλευτώ. Και είναι πολλές οι φορές που ξέρετε, εσείς έχουμε και μία εξοικείωση. Όσοι είμαστε πολλά χρόνια στην πολιτική, εγώ ήμουν σίγουρος ότι με παρακολουθούσαν τότε με την Οβάρτης.
1: Εντάξει, όμως τώρα σας ρωτάω κάτι άλλο. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να
0: απαντήσετε. Όχι. Το πάω αλλιώς. Δηλαδή έλεγα τότε ότι και λοιπόν και τι έγινε και τι θα μάθουν. Δεν και λέω τίποτα. Δηλαδή πώς να σας πω, έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση επίθεσης άμυνας.
1: Αν ήσασταν υπουργός άμυνας θα λέγατε το ίδιο? Θα ήταν υπεύθυνη στάση αυτή το και τι θα ακούσουν? Αν ήσασταν υπουργός εξωτερικών θα ήταν υπεύθυνη στάση? Αν ήσασταν αρχηγός του στρατού, θα ήταν υπεύθυνη στάση?
0: Αν η γιαγιά μου είχε.
1: Όχι, με συγχωρείτε. Όχι. Αυτό που λέτε είναι για ένα εξωφρενικό σενάριο. Εγώ σας λέω αυτό που συνέβη. Ο αρχηγός του στρατού δεν προσέφυγε. Ο υπουργός άμυνας δεν προσέφυγε. Ο υπουργός εξωτερικών δεν προσέφυγε. Δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Δεν είναι η γιαγιά μου, δεν έχει καρούλια. Είναι κάτι που συνέβη.
0: Η ερώτηση σας είναι δύσκολη. Εγώ πάντως περιορίζομαι. Είναι δύσκολη η ερώτηση, πραγματικά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ περιορίζομαι να πω ότι όταν το έμαθα αυτό τότε, το 2022, πότε ήταν, 23, είχα πει ότι δεν θα το εκμεταλλευτώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λοβέρδο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πολλά τα μηνύματά σας. Μπείτε και δείτε τη. Δεν μπορώ να τη διαβάσω ολόκληρη τη δήλωση του κυρίου Ντίλιαν. Είναι αρκετά μακροσκελής. Έχει ενδιαφέρον όμως. Όλες του οι παρεμβάσεις έχουν ενδιαφέρον εκ της ιδιότητός του. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Μαζί μας ο βουλευτής Κιλκής με το Πασόκο, ο κύριος Παραστατίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1. Τάκης και Χούπης.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
2: Τάκης και Χούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Διαβάστε στην απογευματινή απόφαση ανάσα για 1,5 εκατομμύρια.

0: Εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ στις 72 δόσεις όλες οι χαμένες ρυθμίσεις σε ασφαλιστικά ταμεία. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις. Το μήνυμα Μητσοτάκη από τα Ποσειδόνια προς εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Άνω κάτω το Πασόκ από την πρόταση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Επιχείρηση Θερισμός. Μέσα σε 6 μήνες εξάρθρωσε 5 εγκληματικές οργανώσεις που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 1151 κατηγορούμενοι, 17 εκατομμύρια η ζημία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
1: Παραπολιτικά

0: Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love.
1: Και λέω κάτι έχω ξεχάσει, κάτι έχω ξεχάσει. Σε περιβάλλον διαφημιστικό μπορεί να χρειαστείτε χρόνο για να βρείτε το σπίτι των ονείρων σας, να επισκεφτείτε πολλά διαφορετικά, να συγκρίνετε, να σκεφτείτε κάθε λεπτομέρεια, να φανταστείτε τη ζωή σας εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρείτε, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σας. Σας προσφέρει και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση. Και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης για να μην χάσετε καμία μα καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μπείτε στο nbg.gr. Άντε τώρα να δούμε τι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν στο Πασόκ, που πάλι μετά τη δήλωση Δούκα μπαίνει σε νέο κύκλο. Θα μας το πει ο κύριος Παραστατίδης δηλαδή αν μπαίνει, γιατί εμείς αλλιώς τα βλέπουμε απ' έξω, σε νέο κύκλο εσωστρέφειας. Ο κύριος Δούκας προέβη σε διευκρινιστική δήλωση. Πριν από λίγο ο κύριος Λοβέρδος, κύριε Παραστατίδη, έλεγε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο έτσι. Πρέπει κάπως να συνεννοηθείτε. Τι λέτε εσείς? Τον παραφράζω έτσι, ελεύθερα το αποδίδω, όχι μοταμό. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα. Στη συζήτηση περί συνεργασιών, να είμαι ειλικρινής κυρία Λιδαράκη, ο δρόμος είναι μοναχικός και ανταγωνιστικός μέχρι τις εκλογές.
1: Με τέταρτη θέση δεν πάει καλά το μοναχικός και ανταγωνιστικός, θα πει κάποιος.
2: Εγώ λέω ότι είναι ανταγωνιστικός και νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που λέω. Δηλαδή οποιαδήποτε άλλη συζήτηση προφανώς καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια απόφαση συνεδρίου. Είναι απόφαση συνεδρίου, ξέρετε, η οποία μας αφορά όλους και έχει υιοθετηθεί από όλους. Και μάλιστα, επειδή αναφέρεστε στον κύριο Δούκα, ναι, με προτροπή του κυρίου Δούκα προχωρήσαμε σε μια απόφαση η οποία περιλαμβάνει τη μη συνεργασία υπό οποιοδήποτε προϋποθέσεις.
1: Καλά. Ο κύριος Δούκας έλεγε για το Μητσοτάκη, δεν έλεγε για το Τζίπρα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, κύριε Παραστατίδη μου.
2: Μιλώντας για τη Νέα Δημοκρατία, για τη Νέα Δημοκρατία, αυτό. Έχω πάρει μια απόφαση συνεδρίου, η οποία μιλάει για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι ο δρόμος μέχρι τις εκλογές, γιατί μεταξύ το πριν και το μετά των εκλογών, έτσι, υπάρχει ένα και κατά πολλούς ασήμαντο γεγονός, οι εκλογές. Οι εκλογές και μέχρι τις εκλογές θα αναδείξουν τους συσχετισμούς. Και από εκεί πέρα εμείς έχουμε θέσει τους στόχους μας και στη βάση των στόχων μας θα πορευτούμε.
1: Πείτε μου λίγο, βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως, το είπα και νωρίτερα, τα νέα κόμματα πάντα έχουν μία δυναμική στην αρχή. Καλά-καλά το ένα δεν το ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να πιέζεται σημαντικά. Είστε στην τέταρτη θέση, σύμφωνα με κάποιες από τις μετρήσεις.
2: Ισχύει αυτό που λέτε.
1: Εσείς επιμένετε να λέτε για νίκη με μία ψήφο. Μήπως είστε εκτός πραγματικότητας, όπως διαμορφώνεται?
2: Θα σας έλεγα ότι αν δούμε τους στόχους, τους διατυπωμένους στόχους όλων των υπολείπων κομμάτων, θα έλεγα ότι ο δικός μας είναι ο πιο ρεαλιστικός.
1: Τι εννοείτε?
2: Αν μιλάμε για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Τσίπρα, της Ελλάς, της αυτοδυναμίας της κυρίας Καριστιανού κτλ., αν δούμε τους στόχους που θέτουν τα υπόλοιπα κόμματα, εγώ θεωρώ ότι ο δικός μας είναι ο πιο ρεαλιστικός. Αυτό είναι το ένα.
1: Μισό λεπτό, μην το προσπεράσουμε το ένα. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό, ενώ είστε τέταρτη, με ποσοστά πέριξ του 10%, να κερδίσετε, να είστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά?
2: Δεν είναι ένα στάτους το οποίο έχει εδρεωθεί. Είναι μία ακόμη καμπή. Εγώ σας θυμίζω ότι πέρσι τέτοιον καιρό η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν μακράν δεύτερη.
1: Αλήθεια.
2: Ακριβώς, τέτοιον καιρό πριν.
1: Ναι, σωστά.
2: Έχουμε μία νέα κατάσταση με νέα κόμματα, το οποίο, όπως σωστά είπατε, απολαμβάνουν ενός αρχικού δημοσκοπικού ρεύματος. Να δούμε αυτό που θα φτάσει, αν θα φτάσει, αν θα πέσει οτιδήποτε κτλ. Επειδή, ξέρετε, έχω ακούσει πολλές φορές τα χρόνια της κρίσης ότι το ΠΑΣΟΚ τελείωσε κτλ. Εγώ απλά θέλω να πω ότι θα ξαναζήσουμε για πολλωστή φορά το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου του ΠΑΣΟΚ. Και θα σου πω, κυρία Λιμπεράκη, ότι κουβά θα πάει και αυτό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να τελειώσει. Είναι οι ιδέες που κουβαλά και είναι τα κομμάτια της κοινωνίας τα οποία εκφράζει.
1: Ωραία.
2: Και είναι αναγκαίο για τη χώρα. Να. Άρα, δηλαδή, όλη αυτή η συζήτηση θέλει μια ψυχραιμία. Και από τη δική μας την πλευρά μια στρατηγική προσήλωση.
1: Να σας ρωτήσω τώρα. Είδα μια πολύ, νομίζω πολύ αιχμηρή ανάρτηση από την κυρία Διαμαντοπούλου, που είχε σαφώς αποδέκτη τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας άνοιξε αυτή τη συζήτηση και παρά τη διευκρινιστική του δήλωση ήταν πάρα πολύ σαφής η αρχική του δήλωση. Αυτό είναι το γνωστό παιχνίδι, βγαίνω λέω αυτό που λέω και μετά όταν γίνεται χαμός βγαίνω και λέω ότι δεν με καταλάβανε ή με παρερμήνευσαν. ήταν μια σωστή επιλογή εκ μέρους του κυρίου Δούκα να ανοίξει τέτοιο θέμα τώρα? Υπάρχει άραγε ένα κομμάτι στο εσωτερικό του Πασόκ που το ακούει το περί ενιαίου ψηφοδελτίου με τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς?
2: Ο καθένας έχει το δικαίωμα και τοποθετείται, αλλά πέρα από την δική μου την προσωπική τοποθέτηση ή του καθενός, του κάθε στελέχους του Πασόκ, υπάρχει, ξαναλέω, μια απόφαση συνεδρίου η οποία θα πρέπει να υπηρετηθεί από όλους μας. Η απόφαση συνεδρίου είναι πάρα πολύ καθαρή. Εμείς λοιπόν θα πορευτούμε αυτόνομα και έχουμε κατοχυρώσει ότι δεν θα πάμε σε καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά νομίζω είναι πολύ καθαρά και
1: με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να μιλάμε για αυτονομία. Ξέρετε, η αυτονομία αυτό σημαίνει και αυτό συνεπάγεται. Εμείς λέμε ότι να προκύψουν οι εκλογές, το αποτέλεσμα των εκλογών. Κάθε κόμμα θέτει τους δικούς τους στόχους. Εμείς θέσαμε τους δικούς μας. Ναι. Θα κριθούμε και για αυτούς. Θα αξιολογηθούμε και για αυτούς. Αλλά εφόσον, αν θέλετε, οι στόχοι αυτοί επιτευχθούν, εμείς είμαστε πολύ σαφείς για το τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε μπροστά το πρόγραμμα μας, το έχουμε ξαναπεί, και θα ζητήσουμε οποαδήποτε συνεργασία με κόμματα τα οποία ταιριάζουν με αυτό.
1: Ωραία, λοιπόν, ποια είναι τα κόμματα που ταιριάζουν με αυτό, κύριε Παραστατή?
2: Αυτό εξαρτάται από τα κόμματα τα οποία θα θελήσουν να συζητήσουν μαζί μας στη βάση του προγράμματός μας. Εμείς έχουμε ένα προοδευτικό, σαφές προοδευτικό πρόγραμμα. Και μάλιστα, κυρία Λιμπεράκη, θέλω να πω και κάτι ακόμη. Ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να φαντάζει κλισέ, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι πολιτικά συμπαγές, έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και μπορεί να πιάσει αυτό το τιμόνι της χώρας και να πάει τη χώρα ένα βήμα παρακάτω. Εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σημείο στο οποίο ένας πολίτης στη βάση του κόσμου μπορεί να νιώθει ασφάλεια.
1: Κύριε Παραστατίδη, αντιλαμβάνομαι πλήρως και νομίζω όλοι οι ακροατές που παρακολουθούν τις πολιτικές συζητήσεις αντιλαμβάνονται πλήρως τη δυσκολία όταν είστε μπροστά σε ένα, όχι εσείς μόνο, όλοι οι πολιτικοί, όταν είστε μπροστά σε ερωτήματα που ξέρετε ότι δεν έχουν εύκολη απάντηση ή δεν πρέπει να δοθεί η απάντησή τους για λόγους στρατηγικούς. Από την άλλη, θέλω να θυμίσω ότι μετά τις εσωκομματικές σας εκλογές είχε φτάσει το ΠΑΣΟΚ στο 16-17%. Είμαστε πια τόσο καιρό μετά και το κόμμα σας είναι στα πέριξ του 10, του 12, του 13. Λέτε έχετε στόχο να είστε πρώτο κόμμα. Υπάρχει μία πραγματικότητα στη χώρα πολιτικής ασυμμετρίας προφανώς. Η Νέα Δημοκρατία είναι μόνη της. Ακόμη και τώρα με 7 χρόνια φθορά, με ό,τι συζητείτε στην επικαιρότητα, με ό,τι αγγίζει τους πολίτες, μπορεί να μην είναι στην αυτοδυναμία, μπορεί να μην είναι καν στον πόνους του 25, αλλά είναι πρώτη με μεγάλη διαφορά από εσάς. Δεν πρέπει να σκεφτείτε μήπως είναι ανάγκη να συγκροτηθεί ένας άλλος πόλος εξουσίας με τη συμμετοχή σας?
2: Δύο ζητήματα βάζετε. Το ένα έχει να κάνει με το πρώτο κόμμα, ποιος και πώς μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, και το δεύτερο έχει να κάνει με τις μετρήσεις, με τις δημοσκοπήσεις. Ως προς το πρώτο κόμμα, γνωρίζει κανείς τη χώρα ποιο θα είναι το ποσοστό που θα πάρει το πρώτο κόμμα?
1: Όχι, βέβαια.
2: Εγώ λέω λοιπόν το εξής, ότι τον Μάιο του 2012, όπου είχαμε ένα αντίστοιχο πολυκομματικό τοπίο, τώρα θα είναι πιο πολυκομματικό, η κρίση δεν είναι η ίδια, αλλά είναι περισσότερα τα κόμματα. Θυμίζω ότι το πρώτο κόμμα πήρε 18,85% και ήταν η Νέα Δημοκρατία. Εγώ λέω λοιπόν και κάνω και μια πρόβλεψη ότι κατά την άποψη τη δική μου στις πρώτες εκλογές σε αυτό το τοπίο το ποσοστό του πρώτου κόμματος θα είναι πολύ πολύ χαμηλό. Εάν λοιπόν εμείς απεμβολήσουμε οποιοδήποτε στόχο το οποίο κατά την άποψή μου είναι εφικτός, θα κάνουμε μεγάλο λάθος και δεν θα το κάνουμε. Εμείς θα πάμε σκληρά σε αυτήν την λογική, γιατί ξαναλέω τα πράγματα μπορεί να μην είναι όπως τα φανταζόμαστε. Δεύτερον, για τις δημοσκοπήσεις, ξέρετε, θέλω να πω κάτι, γιατί γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο για τις δημοσκοπήσεις από το 2007, το οποίο πλέον είναι ανεπίκαιρο. Δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις του 2026 διεξάγονται με τους όρους του 2007. Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Δεύτερον, ο έλεγχος είναι πράγματα που πρέπει να τα συζητήσουμε στην πολιτική. Έτσι.
1: Να τα συζητήσουμε, κύριε Παραστατίδη, αλλά αν μου επιτρέπετε, δεν θυμάμαι να είχε πρόβλημα κάποιος από το ΠΑΣΟΚ όταν οι δημοσκοπήσεις σας έβγαζαν στο 16%. Να το συζητήσουμε,
2: το
1: είναι θεσμικό αυτό που
2: εγώ
1: λέτε, και να το συζητήσουμε.
2: Ακούστε με λίγο. Εγώ μιλάω για την αξιοπιστία των εταιριών και για την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα είναι στο επίκεντρο δημοσκοπήσεις. Σωστά. Καλούμαστε, δηλαδή, έχουμε κληθεί να συζητήσουμε για αυτές. Λοιπόν, έχουμε ένα ελεκτικό, έχουμε το ΕΣΟΡΟΥ, το οποίο σε μεγάλο βαθμό ο έλεγχος που ασκεί είναι τυπικός και εφησιαστικός.
1: Άρα τι λέτε, μισό λεπτό, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Τι λέτε, ότι αυτές οι μετρήσεις που έρχονται στο φως δεν αξίζουν την προσοχή των πολιτών? Πείτε το αυτό που θέλετε να πείτε.
2: Εγώ λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο και οι αποκλίσεις με τις οποίες βλέπουμε ενισχύουν τη δυσπιστία των πολιτών και την αξιοπιστία των εταιριών. Και αυτό δεν το θέλουν και οι ίδιοι οι δημοσκόποι.
1: Εσείς τις πιστεύετε λοιπόν, τις δημοσκοπήσεις, τις παρακολουθείτε, κινείστε και βάσει αυτών? Ή θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή το ποσοστό που σας δίνουν δεν αντιστοιχεί στην
2: πραγματικότητα? Αλλά δεν μπορούμε να μην εντοπίσουμε ζητήματα αποκλήσεων. Δηλαδή, αν μια δημοσκόπηση με την άλλη έχει 8 μονάδες απόκληση, για παράδειγμα, εδώ, αυτό δεν μπορεί να μην προκαλέσει δυσπιστία. Είναι το αυτονόητο. Και λέω το εξής. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια νέα συζήτηση για αυτό το οποίο συμβαίνει. Υπάρχει έλεγχος. Θέλει επικαιροποίηση το πλαίσιο. Υπάρχει αξιολόγηση. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν επίσης εκθέσεις αξιολόγησης της ακρίβειας και της μεθοδολογικής συνέπειας των δημοσκοπικών εταιριών?
1: Εσείς, δηλαδή, κύριε Παραστατίδη, ωραία, το βάζετε το θέμα και έχει ενδιαφέρον. Γιατί όχι να συζητηθεί?
2: Και μάλιστα θα πρότεινα να κάνω και μια πρόταση. Θα πρότεινα να υπάρξει μια διακομματική συζήτηση αυτού του θέματος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, γιατί θα φτάσουμε σε ένα σημείο, ξέρετε, να βγαίνουν εταιρείες, να βγαίνουν νούμερα, δηλαδή
1: από
2: να γίνει
1: άλλη,
2: τώρα ένα μπάχαλο.
1: Επειδή έχουμε μισό λεπτό στη διάθεσή μας,
2: παρακαλώ.
1: Σας ικανοποιεί η πορεία του κόμματος και ανεξαρτήτως δημοσκοπήσεις, το κλίμα που εισπράτεται, σας ικανοποιεί, πηγαίνει
2: μάχη,
1: καλά το ΠΑΣΟΚ?
2: Δίνει μία μάχη, κυρία Λιμπεράκη, και δίνει μία πολιτική μάχη, την οποία εγώ θα την υπηρετήσω μέχρι τέλους και έχω πίστη και αισιοδοξία ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τα καταφέρει.
1: Άστε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παραστατίδη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ακολουθεί σόλο σήμερα, ενημερώθηκα εδώ από το επιτελείο, από την υπηρεσία, σόλο ο Θανάσης Φουσκίδης. Μην πάτε πουθενά, να του κρατήσετε και λίγο συντροφιά, τώρα που λείπει η Στέλλα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Καλημέρα.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε η Έφη Αχτσιόγλου λίγο μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, επιβεβαιώνοντας αποκλειστικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Τη θέση της αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή τους εκτός από την κυρία Αχτσιόγλου ανακοίνωσαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέ και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Παράλληλα, από την Αριστερά αποχώρησαν και 150 στελέχη του κόμματος. Η κινητικότητα στην Αριστερά οφείλεται στο κόμμα Τσίπρα. Οι αποχωρήσεις γίνονται για να συμμαζευτούν γύρω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, εκτίμησε πως η επόμενη Βουλή θα είναι πιο καλά δομημένη, θα έχει λιγότερα κόμματα και λιγότερους ανεξάρτητους βουλευτές. Ευθείες βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν παρουσίασε εναλλακτική πρόταση, αποξένωσε και εγκλώβησε το Πασόκ σε μια αριστερίστικη λογική και η καταστροφή του πλησιάζει, άφησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Του απέδωσε ότι παίζει ακατάπαυστα 3 χρόνια το θέμα των υποκλοπών, ενώ είπε πως αν συνεχίσει αυτή την τακτική θα κάνει ζημιά στη χώρα και θα οδηγήσει το Πασόκ στην καταστροφή. Για τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως δεν αποτελεί κυβερνητική επιλογή, ενώ σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά απάντησε πως μπορεί να μην το κάνει. Οι διαγραφές δεν φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του Πασόκ, απαντώντας σε ερώτηση περί διαγραφής του Χαριδούκα μετά τη δήλωσή του για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκτίμησε πως ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν έκανε τη δήλωση αυτή με πρόθεση. Ερωτηθήσα για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας ότι πολιτικός αντίπαλος είναι η δεξιά, η συντήρηση και ο λαϊκισμός, και ο κ. Τσίπρας είναι εκπρόσωπος του λαϊκισμού. Μηνύσεις κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι πιθανό να καταθέσουν 5 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διασύρθηκαν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Αφορμή στάθηκε το πόρισμα Τιχεροπούλου, το οποίο αδυνατεί να εντοπίσει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια και τους περισσότερους πολιτικούς. Απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Πρόκειται για έναν 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτειε πολυετή ποινή κάθειρξης για υποθέσεις που σχετίζονται με αγορά, κατοχή, πώληση και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επίθεση από άγνωστο άνδρα δέχτηκε 22χρονο στο λόφο του Λυκαβητού. Η νεαρή κοπέλα κατάφερε να τον αποθήσει και οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Στη διεθνή ενημέρωση, βαθύτατα ανησυχητική κατάσταση στο Λίβανο, καθώς οι Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις προωθούνται βορειότερα στο λιβανικό έδαφος, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στα αθλητικά, στην Αθήνα για την ΑΕΚ, ο 29χρονος διεθνής Ουκρανός εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζούμπκοφ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Ίντερ κατέθεσε πρόταση ανανέωσης στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Ντε Φράι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,33% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η σταθερότητα που επικράτησε στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το Μάιο αποτυπώθηκε και στα πράσινα τιμολόγια του Ιουνίου, με τους περισσότερους προμηθευτές να διατηρούν σχεδόν αμετάβλητες τις χρεώσεις τους.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε κι εμείς στην σόλο εκδοχή του Εκείνη και εγώ. 3η 2 Ιουνίου, καλό μήνα να έχουμε. Κάθε καλό σε όλους. Πολλά και διάφορα συμβαίνουνε. Θα πάμε να τα καλύψουμε, βεβαίως μη λησμονώντας την καλοκαιρινή διάθεση που οφείλουμε να έχουμε πλέον με την ημερολογιακή είσοδο του καλοκαιριού. Με τη Στέλλα Καντώνα χωριστήκαμε αυτές τις μέρες. Αφενός η αφεντιά μας πήγε μέχρι την Κρήτη που είχαμε το εξαιρετικό συνέδριο παρουσία Προέδρου της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού, κορυφαίων εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, του Μισού και Βάλη Υπουργικού Συμβουλίου για την ανάπτυξη της Κρήτης. Η Στελίτσα σήμερα λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων λείπει και εκείνη και από Τετάρτη θα είμαστε μαζί, από αύριο δηλαδή.

Η Όλα Καλατζίνες, η δημοσιογραφική επιμέλεια, στο 2.11.10.80.880 παντά και σήμερα η κυρία Ελένη Τάγκα, επίσης καλοκαιρινή, και ο μονίμος καλοκαιρινός Δημήτρης Κύρκος είναι στην κονσόλα του ήχου να μας καθοδηγεί μέχρι τη 1:45 και κάτι ψηλά, που θα είμαστε μαζί εδώ, αντροπαρέα, σε όλα δύο θάλαμο του Παραπολιτικά FM στους 90,1.

Ελπίζω να είχατε ένα ωραίο τριήμερο, διότι θέλω να σας πω ότι η πολιτική επικαιρότητα και η κοινωνική θα είναι ιδιαιτέρως έντονη το αμέσως επόμενο διάστημα, με κόμματα από κόμματα και όλα τα συναφή. Κυρίως βεβαίως εμείς θα κοιτάξουμε να αποτυπώσουμε τι συμβαίνει στο κομμάτι της καθημερινότητας, στην ακρίβεια, στο κατά πόσο ο Έλλην μπορεί να πάει διακοπές όπως στο παρελθόν, όχι στο πρόσφατο, στο απότερο παρελθόν, γιατί από πρόσφατο ας αναπάνε.

0: είδηση.
1: Νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα είδηση της ημέρας, πριν πάμε στα υπόλοιπα, έχει να κάνει με το φάρμακο Amivantamab, καλά το λέω, Amivantamab, το οποίο σε έρευνες επιστημονικές που έγιναν εξαφάνισε πλήρως καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Για πρωτοφανή αποτελέσματα μιλούν οι ειδικοί. Η θεραπεία χορηγήθηκε σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε ξαπλωθεί και δεν ανταποκρινόταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες. Σε 15 από τους 102 ασθενείς οι όγκοι εξαφανίστηκαν εντελώς. Μάλιστα, από επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού χαρακτηρίζεται ως μια μεγάλη ελπίδα σε καρκινικούς ασθενείς. Σίγουρα ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι, μιλάμε για μια νέα θεραπεία. Δηλαδή χορηγήθηκε το φάρμακο, τα αποτελέσματα ήταν αυτά που σας είπα και ακολούθως τα συμπεράσματα ήταν αυτά που σας αναφέρω τώρα. Σε 11 χώρες πραγματοποιήθηκε αυτή η διεθνή μελέτη, να πούμε έτσι και καμιά δυο λεπτομέρειες, και χορηγήθηκε σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πλέον στις ήδη διαθέσιμες και γνωστές θεραπείες, αυτές που γνωρίζουμε πάνω κάτω όλοι. Και κάποιες που δεν γνωρίζουμε βεβαίως, ξεπέρασε και αυτές από ό,τι λένε οι επιστημονικοί αυτοί φορείς, η ικανοποίηση για το αποτέλεσμα το οποίο παρήχθη. Μην πούμε τώρα σε διαδικασίες για το πώς λειτουργεί η θεραπεία, είναι και επιστημονικά και περίπλοκα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω όμως έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτή την είδηση και με αυτό το μήνυμα, πριν πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου, διότι γίνεται ένας χαμός από το πρωί και δεν μιλάμε μόνο βεβαίως για τα απόνερα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το κόμμα του κ. Άλεξη Τσίπρα να φιγουράρει ήδη στη δεύτερη θέση, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού στην τρίτη και το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη. Έχουμε και όλα αυτά που έγιναν με τον κύριο Δούκα, θα τα συζητήσουμε και αυτά από την Ελένη. Πάμε όμως στα φρέσκα κουλούρια, γιατί γίνεται ένας χαμός από το πρωί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Πρώην κοινοβουλευτική ομάδα, Ελένη, πια.
2: Καλημέρα, καλημέρα Θανάση μου, καλημέρα σε όλους. Πρώην πλέον, από τη στιγμή που αποχώρησαν οι 7 βουλευτές, δεν υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Και πρέπει να πούμε ότι παράλληλα παραιτήθηκε εντελώς από βουλευτής και η Έφη Αξιόγλου. Μία κίνηση που όπως καταλαβαίνετε...
1: Αυτό τι σηματοδοτεί, ναι.
2: Ότι πηγαίνει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας είχε βάλει ως προϋπόθεση το να παραιτηθούν από το αξίωμά τους οι βουλευτές. Η κυρία Αξιόγλου, λοιπόν, είναι η πρώτη η οποία το έπραξε. Προφανώς μετά από σκέψη αλλά και επαφές που θα είχε με την Αμαλία.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Αξιόγλου μπορεί να προηγηθεί και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να έχουν αυτές τις σκέψεις, αλλά σίγουρα είναι
2: ακριβώς
1: πιο πολύπλοκη διαδικασία.
2: Ναι. Θα λέγαμε, Θανάση, σωστή επισήμανση, είναι η πρώτη από την πλευρά του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή Νέα Αριστερά, που έκανε το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο χώρο, χθες είχαμε και την παραίτηση από το κόμμα του κυρίου Πέτρου Κόκαλη, ο οποίος και αυτός βαδίζει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς η παραίτηση της κυρίας Αξιόγλου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα από τη στιγμή που αφορά γενικότερα τα δύο κόμματα της αριστεράς, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ενώ πολλοί στοιχημάτιζαν ότι η κυρία Αξιόγλου, επειδή είχε στο παρελθόν κάποιες διαφωνίες με τον κύριο Τσίπρα, δεν θα πήγαινε προς τα εκεί, δεν θα τα έβρισκαν. Εμείς είχαμε γράψει κατ' επανάληψη ότι στα παραπολιτικά.gr ότι είχαν λυθεί αυτά τα προβλήματα. Ο κύριος Τσίπρας και προς την πλευρά της κυρίας Αξιόγλου είχε διαμηνήσει ότι εφόσον παραιτηθεί θα μπορούσε να πάει στο κόμμα του, και η κυρία Αξιόγλου το έπραξε, προφανώς το ζήγησε. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι μέτρησε ότι εν πάση περιπτώσει το μέλλον της αριστεράς, έτσι όπως το εννοούν κάποιοι, βρίσκεται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και έκανε την επόμενη κίνηση.
1: Πριν σε ρωτήσω για το ποιοι μπορεί να ακολουθήσουν από τη Νέα Αριστερά το δρόμο της κυρία Χατσιόγλου, θα ήθελα να μου πεις, επειδή ξέρεις πολύ καλά το ρεπορτάζ όσο ελάχιστη του χώρου αυτού, να μας πεις ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο που έφερε κοντά τον κύριο Τσίπρα με την κυρία Χατσιόγλου. Γιατί πέραν των όσων είχαν συμβεί μετά την αποχώρηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τα εκατέρωθεν καρφιά και μάλιστα χαρακτηριστικά κιόλας, είχαμε και τις αναφορές στο βιβλίο που προκάλεσαν έτσι μια ανακατοσούρα ότι της πρότεινα να αναλάβει το κόμμα σε μια δύσκολη στιγμή και μου είπε όχι. Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που τους έφερε κοντά, Ελένη?
2: Κοίταξε, γνωρίζω ότι υπήρξαν κάποιες επαφές καταρχήν με τον Νάσο Ηλιόπλο, είχε πάει δηλαδή. Ο κύριος Ηλιόπλος είχε κάνει μία συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα, εκπροσωπώντας την πραγματικότητα τον εαυτό του, αλλά και την κυρία Χατσιόγλου και τον κύριο Τζανακόπλο. Θα λέγαμε αυτή ήταν η πρώτη κίνηση που έγινε. Εκεί έλειωσαν οι πάγοι. Δεν μπορώ να σου πω ότι σε εκείνη τη συνάντηση όλα πήγανε πάρα πολύ καλά, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε ότι εάν δεν παραιτηθούν δεν μπορεί να τους πάρει στο κόμμα. Τους αντιμετώπισε δηλαδή όχι εχθρικά, τους αντιμετώπισε ωστόσο επί ίσης όρης, όπως όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία έτσι βρισκόντουσαν κοντά του και στο παρελθόν. Τους είπε ωστόσο ότι αν δεν παραιτηθείτε, ότι για μένα το κριτήριο, εγώ είμαι διατεθειμένος ακόμα και να ξεχάσω το τι έχει συμβεί στο παρελθόν, το τι έχει υποθεί, αλλά υπάρχει ένα κριτήριο, η παραίτηση. Προφανώς ξέρω ότι σε εκείνη τη συζήτηση υπήρξαν κάποια τζαρτζαρίσματα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νάσου Ηλιόπλου, δηλαδή ο κύριος Ηλιόπλος ήταν λίγο επιφυλακτικός στο θέμα των παραιτήσεων. Ξέρω ότι είπε ότι δεν είναι μία εύκολη διαδικασία. Ωστόσο όταν έφυγε αποκομίζοντας το συμπέρασμα ότι εάν δεν κάνει την κίνηση αυτή κανένα από αυτά τα στελέχη δεν πρόκειται να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Άρα υπολογίζουμε ότι και ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο επειδή τον ανέφερες και ως μεσολαβητή.
2: Ακριβώς,
1: γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρώ ότι ο κύριος Ηλιόπλος μπορεί όχι άμεσα αλλά σύντομα να κάνει αυτή την κίνηση.
1: Ο κύριος Σακελαρίδης, ο κύριος Τζανακόπουλος,
2: ακόμα
1: και ο πρόεδρος, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος, ο κύριος Χαρίτσης, τι θα κάνουν?
2: Ο κύριος Χαρίτσης, θα σου πω ότι έχει γίνει με τον κύριο Χαρίτση. Ο κύριος Χαρίτσης, ενώ παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, μια κίνηση που αξιολογήθηκε ως θετική τη συγκεκριμένη στιγμή, μερικές μέρες μετά βγήκε και έκανε μία δήλωση ότι δεν πιστεύει στις παραιτήσεις των βουλευτών. Αυτό ενόχλησε τον Αλέξη Τσίπρα. Διαμηνήθηκε με έναν τρόπο προς την πλευρά του κυρίου Χαρίτση ότι δεν βοηθάει την όλη διαδικασία. Θα σου έλεγα ότι σε ένα βαθμό υπάρχει μία παγωμάρα αυτή τη στιγμή. Κανένας ωστόσο δεν αποκλεί ότι και ο κύριος Χαρίτση στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσει αυτή την κίνηση. Θα ήμουν επιφυλακτική σε ό,τι αφορά τον κύριο Τζανακόπλο, γιατί οι σχέσεις του κυρίου Τζανακόπλου με τον κύριο Τσίπρα είναι λίγο πιο περίεργες. Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ιδιαίτερα τον κύριο Τζανακόπλο για τις δυνατότητες, τις γνώσεις που έχει. Έχουν ωστόσο είναι πιο επιβαρημένη η ατμόσφαιρα μεταξύ τους. Εγώ μαθαίνω, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι και σίγουρο, γιατί βλέπουμε ότι τα πάντα αλλάζουν. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο κύριος Τζανακόπλος για την ώρα φαίνεται να μένει ανεξάρτητος βουλευτής και να μην σκέφτεται ακόμα την παραίτηση, καθώς δεν φαίνεται να τα έχει βρει σε αυτό το κομμάτι με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Πολύ σύντομα, Ελένη, για τον κύριο Δούκα να μας κάνεις ένα σχόλιο. Πώς ακούνε στο περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα την πρόταση για συμπόρευση στα πρότυπα του Δήμου Αθηναίων? Αυτό λέει ουσιαστικά ο κύριος Δούκας τώρα και ανεξαρτήτως ότι συζητάνε στο Πασόκ.
2: Από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει σχόλιο. Μάλλον το σχόλιο που υπάρχει είναι ότι το έκανε η κυρία Κουφονικολάκου σε ανύποπτη στιγμή σε ό,τι αφορά γενικότερα τις συνεργασίες, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην ατζέντα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία σκοπεύουν να πάνε προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, θεωρούσαν ότι η κίνηση αυτή είναι προς θετική κατεύθυνση. Σημείωναν ότι αυτό έχει γίνει στο Δήμο της Αθήνας με πολύ θετικά αποτελέσματα, την εκλογή δηλαδή του κυρίου Δούκα, καθώς αν δεν υπήρχε ο κύριος Ζαχαριάδης, το ΠΑΣΟΚ δεν θα είχε πάρει το Δήμο. Και θεωρούν ότι αυτές οι κινήσεις προφανώς κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, που είναι η συνεργασία προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ο κύριος Δούκας τα προβλήματα δεν τα έχει από τους άλλους, τα έχει μέσα στο κόμμα του, που μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί στο πολιτικό συμβούλιο που θα γίνει μεθαύριο. Αυτές οι αναφορές, καθώς όλα δείχνουν ότι υπάρχει μια ενόχληση από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Όλα τα καλά.
2: Γεια, γεια.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα τα πούμε όλα αργότερα.

0: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: με τη ρομαντική διάθεση του Βασίλη Κρυμπά που είναι και σήμερα στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής, όπως πάντα. Ξεχάσαμε τον Παναγιώτη Κάτσιου ηχητικά, μην τον λησμονήσουμε και έχουμε άλλα προβλήματα. Θα ξεκινήσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από τη φωνή του Δάκη, Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική και στίχους. Θυμάστε που είχε πρωτακουστεί αυτό το κομμάτι? Είχε πρωτακουστεί στο αλυσμόνητο musical Γοργόνες και Μάγκες, με το Λάκη Κομνηνό και την Μέρη Χρονοπούλου, που αποτυπώνεται η έναρξη του έρωτά του στην ταινία, που παίζει αυτό το τραγουδάκι με φόντο έτσι το πάρα πολύ ωραίο ελληνικό νησί στο οποίο έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας αυτής. Φοβερά τραγούδια αυτή η ταινία, διότι ξέρεις τι άλλο ακούστηκε για πρώτη φορά? Εκτός από το συγκεκριμένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που επαναλαμβάνω ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία, εκεί ερμήνευσε για πρώτη φορά η Μαρινέλα το Άνοιξε Πέτρα. Με τους ίδιους δημιουργούς βεβαίως, Πλέσα Παπαδόπουλο. Είναι εκεί που και καλά εγκαταλείπει ο Βαγγέλης Ηλινός στην ώρα Βαλσάμι και βγαίνει η Μαρινέλα μαυροντημένη και ερμηνεύει αυτό το κομμάτι που έμελε να ταυτιστεί όσο λίγα με τη φωνή της. Το πρώτο που ταυτίστηκε τόσο πολύ με τη φωνή της, έτσι, και ανέδειξε το μοναδικό της ταλέντο. Τι ωραία να συζητάμε αυτό το καλοκαίρι. Συζητάμε τώρα για τον Τσίπρα, για τον Μητσοτάκη και ούτω καθεξής, ας πούμε. Αλλά πράγματα, πούμε και αυτά. Επίσης, λείπει Στέλλα, αλλά θέλω να την επικαλεστώ, διότι είναι συνεχή τα φαινόμενα πια, δεν ξέρω αν πέφτω εγώ για κάποιο λόγο από τότε που το πει Στέλλα, τα φαινόμενα των ταξιτζίδων, οι οποίοι, των φίλων ταξιτζίδων, των αγαπημένων ταξιτζίδων, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι είναι λίγο απρόσεκτοι, οι οποίοι βγαίνουν και μη έχοντας που αλλού να ορίσουν, πάνε και σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Εκτός από τη συγκρού εδώ στον παράδρομο που είδα προχθές, εχθές πήγαινα για ένα καφέ με ένα φίλο μου στον Πειραιά μας, τον αγαπημένο, και είδα πάλι στην κεντρική οδική αρτηρία της Καστέλας, εκεί μπροστά, παιδί μου, λίγο τον Άγιο Χαράλα, που γνωρίζουν οι Πειραιώτες και όσοι ξέρουν την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, κανονικότατα. Δηλαδή ούτε καν σε κανένα στενό, τίποτα. Σας λέω, μπροστά στον κεντρικό οδικό άξονα της Καστέλας, εκεί στο γνωστό σούπερ μάρκετ κοντά, στον Άγιο Χαράλα, που επαναλαμβάνω γνωρίζετε, σαν φωτσαλάκι από πάνω. Δηλαδή τώρα αυτό. Πήγαινε σε μια καφετέρια, πάρε ένα νεράκι άμα θες να πάρεις ένα καφέ. Αφού ούτως ή άλλως θα πάρεις τον καφέ. Όταν είσαι τόσες ώρες ότι μόνο θα πάρεις ένα καφέ. Πάρ' το και συνδυασέ το. Ή πάρε ένα νεράκι, μια πορτοκαλάδα, κάτι, μια τυρόπιτα. Πες και στην καφετέρια και κάνε και τη δουλίτσα σου. Ή μην πάρεις και τίποτα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα σου πει μην χρησιμοποιήσει τουαλέτα, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ένα ζήτημα αυτό τρομερό? Έχω δει, για να τα λέμε όλα, τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδο πατινιών μία βελτίωση της κατάστασης. Δηλαδή κυκλοφορούν λιγότερα, επειδή έτυχε να... Βέβαια, δεν ξέρω, επειδή έτυχε να είμαι στο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα που είχε φύγει ο κόσμος, εάν συνδυάζεται με αυτόν τον τρόπο η συγκεκριμένη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, είδα λιγότερα πατίνια και όσα πατίνια είδα ήταν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Και με κράνη, φορούσανε κράνη, δηλαδή 2-3 πατίνια με κράνο στα παιδιά. Κακός βεβαίως πάλι σε μεγάλους οδικούς άξονες, αλλά με κράνη αυτή τη φορά. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Συμφωνούμε. Τα χαιρετίσματά μας στον φίλο που μας στέλνει ότι είναι συχνό το φαινόμενο αυτό, έτσι. Είναι συχνό, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Και είναι και κρίμα, ξέρεις, γιατί χαλάει και τη θέα της περιοχής που είναι... Ασύγκριτη είναι η αλήθεια, τουλάχιστον για τα δεδομένα του λεκανοπεδίου της Αττικής. Κα Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνει και εσύ. Πελάτης Πρωτέργεια, εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr και σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311. Λοιπόν, με ακούει λοιπόν αυτός ο φίλος. Και συνεχίζοντας, να μας συγχωρεί η κυρία Ζούκου, περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αλλά επειδή εδώ τρέχουν οι ειδήσεις. Έστω στο κέντρο του Πειραιά, ο Δήμος προνοεί και βάζει κοινόχρηστα αποχωρητήρια. Είναι ένα βήμα, αν μη τι άλλο, αλλά εκτός, παιδιά, το τι κάνουν οι Δήμοι. Επαναλαμβάνω, εκτός ότι κάνουν οι Δήμοι, που αυτοί, αν βλέπετε, στο Δήμο Πειραιά βάζουν κοινόχρηστα αποχωρητήρια. Φαντάζομαι μπορεί, επειδή είναι και, είμαστε και στην περιοχή εδώ, να το κάνει και ο Δήμος Καλλιθέας, να το κάνει και ο Δήμος Νέας Μύρνης που είναι απέναντι. Αλλά εδώ υπόκεινται και οι καταστάσεις αυτές στον παράγοντα της προσωπικής και ατομικής ευθύνης. Γιατί μπορεί να του έρθει του αλουνού σε περιοχή που δεν έχει κοινόχρηση αποχωρητήριο. Αν δεν το έχει μέσα του να κάνει αυτό που πρέπει, θα γίνει το κακό. Λοιπόν, αφού σας μεταφέραμε και τα νέα του Δήμου του Πειραιά, πάμε να καλωσορίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Ζούκου. Χαίρετε, κυρία Ζούκου.
1: Γεια σας, κύριε Φουσκίδη, αλλά συμφωνώ ότι ο κόσμος στην καθημερινότητα θέλει τα πιο απλά και αυτονόητα από το να συζητάμε τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή, τα μεγάλα και τα θεωρητικά.
0: Έτσι. Μα ξέρετε, η καθημερινότητα το βλέπουμε και εμείς και από τα μηνύματα.
1: Από είπατε, ναι. Και τα αποχωρητήρια συμφωνώ ότι είναι πιο ενδιαφέροντα.
0: Τώρα βεβαίως, αφού ξεκινάμε από εκεί και είσαι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κατ' επέκταση του κυβερνώντος κόμματος, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ένα ζήτημα γιατί τα πατίνια βγήκανε στους δρόμους και χρειάστηκε να έχουμε διαδοχικά, θλιβερά έως τραγικά περιστατικά, προκειμένου να αποδεχθούμε όλοι ότι δεν έπρεπε να κυκλοφορήσουν τουλάχιστον με τον τρόπο που κυκλοφορούν, γιατί δεν έχουμε αντίστοιχο πλαίσιο στο λεκανοπέδιο της Αττικής, για παράδειγμα, ή σε άλλους μεγάλους δήμους που κυκλοφορούν. Μέχρι να γίνουμε Άμστερνταμ δηλαδή, ας μην τα βγάζαμε στους δρόμους, δεν χρειαζότανε.
1: Ναι, και βλέπω ότι και πολλές άλλες χώρες που τα κυκλοφόρησαν πρώτοι, είδατε στη συνέχεια τα μάζευσαν, γιατί πράγματι έχει γίνει τώρα πάρα πολύς δώρος για τα πατίνια, γιατί προφανώς όταν συζητάμε την ασφάλεια είτε των μετακινούμενων και την καθημερινότητα του πολίτη, το πώς μετακινείται, θέλει να περπατά και είναι ασφάλεια στο δρόμο, είναι και οι ίδιοι που κάνουν τα πατίνια να νιώθουν ασφαλείς. Μεγάλη συζήτηση ανοίγεται ως προς αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Εντάξει, με ρωτάτε γιατί δεν προνοήσαμε πρώτα να φτιάξουμε τους κανόνες και στη συνέχεια να τα βάλουμε. Νομίζω ότι ακολουθήσαμε αυτό που ακολουθήθηκε ως trend μόδα σε όλη την Ευρώπη.
0: Μα μετά τα διαδοχικά αυτά περιστατικά στα οποία αναφερθήκαμε, πράγματι τα συναρμόδια υπουργεία, γιατί δεν είναι δουλειά μόνο ενός χαρτοφυλακίου, πήρανε κάποια μέτρα. Το θέμα είναι γιατί δεν έγινε εξ αρχής και έπρεπε να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία που φτάσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, προκειμένου να μπούμε σε μια υποτυπώδη σειρά, εν πάση περιπτώσει.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, συζητάμε για τη μικροκινητικότητα, που έχει πολύ ενδιαφέρον η μικροκινητικότητα. Για μένα το καλύτερο είναι να έχουμε καλύτερα δημόσια μέσα μετακίνησης. Αυτό που κάνουμε, που φέρνουμε καινούργια λεωφορεία, καινούργιους σειρμούς. Αυτό που ζούμε και όταν επισκεπτόμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Έτσι, να μπορείς να μπαίνεις στο λεωφορείο, να έχει συχνότητα, να έρχεται στην ώρα του. Μετρό, όλα τα μέσα μετακίνησης. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο. Τα πατίνια και τα ποδήλατα βεβαίως εντάσσονται στη μικροκινητικότητα και σίγουρα πρέπει να γίνονται με κανόνες και μετάξεις.
0: Πάμε και στην μεγάλη κινητικότητα, ωστόσο, που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό. Πώς βλέπετε τα πρώτα δείγματα της προσπάθειας του νέου εγχειρήματος του κ. Αλέξη Τσίπρα? Και σας ρωτώ αυτό γιατί με το καλημέρα 13.
1: Ναι, θα σας έλεγα ότι...
0: Εκτός αν πούμε και εμείς η διαδικασία να αμφισβητήσουμε τη δημοσκοπή σαν κάποιους άλλους. Αλλά επειδή νομίζω ότι συμφωνούμε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο δείχνει, ναι, συγκεκριμένες στάσεις και κατευθύνσεις, έστω και αν η χώρα δεν βρίσκεται σε εκλογική τροχιά ακόμα, τουλάχιστον για τον πολύ κόσμο. 13 με το καλημέρα.
1: Εμείς σίγουρα δεν τις αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις και τις, όπως κάνουν άλλοι και τις βλέπουμε.
0: Το Πασόκ το κάνει για να συζητήσει, να τα λέμε ανοιχτά.
1: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, κύριε Φουσκίδη, επειδή έτσι ζούμε στον αστερισμό της κατακαιρματισμένης αντιπολίτευσης και όλη η επικαιρότητα έχει διασπάσεις, ανεξαρτοποιήσεις, παραιτήσεις, μεταγραφές, ποιος πάει στον κύριο Τσίπρα, ποιος μένει. Δεν είμαι σίγουρη αν ο κόσμος που παρακολουθεί αυτή τη βαβέλα, ας πούμε, έχει χαθεί η μπάλα εκεί, ότι τον νοιάζει πραγματικά αυτό. Και το λέω γιατί τώρα όση ώρα περίμενα να συνδεθώ, έβλεπα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού πριν από πολύ λίγα λεπτά που έλεγε πιστή στις δεσμεύσεις μας, καταθέτουμε την πρότασή μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και περιγράφει μέσα ξανά ποια είναι τα θέματα που θέλουμε να αλλάξει και θέλουμε να τοποθετηθεί και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα ως προς αυτό. Γιατί νομίζω ότι το ζητούμενο είναι περισσότερο εκεί. Αυτό νοιάζει πιο πολύ τον κόσμο, αν δεν κάνω λάθος, και η καθημερινότητα. Τώρα, επειδή.
0: Ψάχνει όμως ένα αντίπαλον δέος η κυβέρνηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η αποδοχή του κυρίου Αλέξη Τσίπρα εξ αρχής. Δεν στέκομαι στην κυρία Καρισιανού, που επίσης ήταν το πρώτο δείγμα γραφής ιδιαίτερα χαρακτηριστικό. Αλλά μιλάω για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι μια διαφορετική περίπτωση, κυρία Καρισιανού. Φαίνεται να αναζητά ένα αντίπαλον δέος από την πλευρά της κεντροαριστεράς εναντί της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Όχι, εμείς δεν ζητάμε. Ποιον θέλει να
0: ζητάει. Εσείς ζητάτε, λέω, ο κόσμος είναι... μπορεί να ζητάει, ναι. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Αυτό είναι σίγουρα απόφαση των πολιτών, έτσι. Αν είναι ο κύριος Τσίπρας, που δημοσκοπικά αρχικά αυτό φαίνεται, αν τον αναδείξουν ως αντίπαλο οι πολίτες, προφανώς και θα αντιπαρατεθούμε με τις ιδέες, με τις προτάσεις και με την αξιοπιστία όπως προκύπτει από τις πράξεις μας. Και φυσικά η κριτική θα αφορά προτάσεις και πεπραγμένα. Αυτό που συμβαίνει, κύριε Φουσκίδη, είναι περισσότερο μια εσωτερική διευθέτηση της αντιπολίτευσης. Αυτό νομίζω ότι προκύπτει από τα πρώτα αποτελέσματα, έτσι, των δημοσκοπήσεων. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε υπομονή, να δούμε και τις επόμενες για να έχουμε πιο σαφή εικόνα. Προφανώς παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Κυρίως θα σας έλεγα ότι παρακολουθούμε για να ανιχνεύσουμε περισσότερο ερωτήματα και προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας που θα πρέπει να απαντήσουμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν μετακινήσεις που δείχνουν ότι οι ταυτίσεις των πολιτών με τα κόμματα είναι μειωμένες. Ναι. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, σε ό,τι αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα πω ότι προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι κάτι φρέσκο και καινούριο. Πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι φρέσκο και καινούριο. Υπάρχει το παρελθόν του, έχουν στιγματίσει τη χώρα, τις ζωές, με όλες τις καταστροφικές αποφάσεις. Τώρα το να εμφανίζονται ως αποκαθαρμένοι επειδή πέρασαν μερικά χρόνια, δεν το λες κάτι καινούριο, ούτε και κάποια σοβαρή αυτοκριτική έχει γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας πω ότι το τι συμβαίνει, κύριε Φουσκίδη, στην αντιπολίτευση, στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, ποιος πάει τον κύριο Τσίπρα, ποιος φεύγει, όλα αυτά που είπα, δεν μας ενδιαφέρουν και πολύ. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μας απομένει ακόμη ένα χι χρόνος μέχρι τις εκλογές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να τελειώσουμε τις μεταρρυθμίσεις, να τελειώσουμε το κυβερνητικό έργο. Να δούμε πόσο.
0: Στο οποίο όμως έχετε κενά. Δηλαδή, νομίζω ότι και σε επίπεδο αντιμετώπισης καθημερινότητας, σε συνδυασμό με όλα αυτά που ακούγονται και ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα, τις σκανδαλώδεις υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές που σήμερα είχαμε νέα παρέμβαση του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος επανέλαβε ότι εμείς είναι εις εκ των 4 καταδικασθέντων για την υπόθεση, να υπενθυμίσω έτσι, σε πρώτο βαθμό, ο οποίος είπε ότι εμείς δεν λειτουργούμε το σύστημα, εμείς απλώς το δίνουμε σε κυβερνήσεις και αρχές, επίσης την υπόθεση, να υπενθυμίσω έτσι, σε πρώτο βαθμό, ο οποίος είπε ότι εμείς δεν λειτουργούμε το σύστημα, εμείς απλώς το δίνουμε σε κυβερνήσεις και αρχές, επίσης.

0: σταθερότητα και την προοπτική. Άλλωστε το στοιχείο της σταθερότητας το είδατε να αναδεικνύεται στη χθεσινή δημοσκόπηση, ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρει και η σταθερότητα και η προοπτική. Και αυτά τα δύο πιστεύω ότι μπορεί να τα εισφέρει η Νέα Δημοκρατία.
1: Κάντε μου και ένα σχόλιο συγκεκριμένα για την νέα παρέμβαση του κυρίου Ντίλιαν, αν θέλετε, στην μέσω της εφημερίδας των συντακτών.
0: Ο κύριος Ντίλιαν, μην ξεχνάμε ότι είναι καταδικασμένος, κύριε Φουσκίδη, δεν είναι συνομιλητής της κυβέρνησης. Είναι ένας έμπορος συστημάτων παρακολούθησης. Στο πλαίσιο της δικής του υπερασπιστικής γραμμής το καταλαβαίνω, μπορεί να αγωνιά, υπάρχει και το εφετείο μπροστά του. Δεν είναι συνομιλητής της κυβέρνησης και δεν είναι και ρυθμιστής της πολιτικής ζωής. Οπότε αυτά που έχει να πει...
1: Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση θα εξέλιπε πλήρως εάν δεν υπήρξε, ξέρετε, το φαινόμενο των κοινών παρακολουθήσεων και από την επίσημη κρατική υπηρεσία πληροφοριών που βρισκόταν υπό την ομπρέλα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και από το παράνομο λογισμικό.
0: Κύριε Φουσκίδη, πρώτον, ο κύριος Ντίλιαν ό,τι έχει να πει μπορεί να το πει στα δικαστήρια. Είχε και την ευκαιρία να το πει άλλωστε, νομίζω και σε προηγούμενα στάδια. Τώρα του να τα λέει στις συνεντεύξεις, στις εφημερίδες, δεν ξέρω αυτό πόσο σοβαρό είναι. Επαναλαμβάνω ότι κατανοώ την αγωνία εν όψη του δικαστηρίου, αλλά μην χαθεί και εντελώς το μέτρο σε αυτόν τον τόπο. Από εκεί και πέρα το παράνομο λογισμικό διερευνάται από τη δικαιοσύνη και εμείς αναμένουμε από τη δικαιοσύνη να κρίνει, να αξιολογήσει. Έχουμε την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, να δούμε και τι άλλο στο πλαίσιο της συνέχισης της δικαστικής διερεύνησης. Για τις νόμιμες επισυνδέσεις νομίζω ότι και πάλι, δεν το λέω εγώ, πάλι το δικαστήριο το είπε, ότι είναι κάτι εντελώς διακριτό, νόμιμες επισυνδέσεις, δεν έχουν σχέση με το παράνομο λογισμικό. Έχει απαντηθεί αυτό το ζήτημα και αν θέλετε, επειδή το σχολιάζουμε και το ξανασχολιάζουμε, και καλώς, γιατί είναι μια σοβαρή υπόθεση, εγώ δεν λέω.
1: Σοβαρότατη υπόθεση.
0: Σοβαρότατη, συμφωνώ.
1: Και παραιτήθηκαν και στελέχη που επέλεξε η κυβέρνησή σας για να βρίσκονται σε κρίσιμες θέσεις σε αυτά τα ζητήματα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτή είναι μια υπόθεση που καλό είναι να περιμένουμε και να δούμε πώς θα την αξιολογήσει εν τέλει σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, το παράνομο λογισμικό η δικαιοσύνη. Και δεν είδα όμως επίσης από τα ποιοτικά στοιχεία που είδα χθες στη δημοσκόπηση, δεν είδα να είναι και ένα θέμα το οποίο αφορά.
1: Εντάξει, άλλο αυτό, άλλο το ένα. Απλώς όλα αυτά συζητώνται επειδή υπήρχε συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, έτσι, και αναμένουμε το εφετείο.
0: Νομίζω ότι πιο πολύ πρέπει να σταθούμε στα ζητήματα. Δεν υπεκφεύγω, θέλετε. Το συνεχίσμα το συζητάμε, αλλά πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερη αξία αυτή τη στιγμή στον κόσμο η ακρίβεια, η ανάπτυξη.
1: Συμφωνούμε. Εσείς πρέπει να τα λύσετε. Πού είστε κυβέρνηση,
0: εντάξει, να σας πω κάτι. Εμείς κάναμε μια μεγάλη τύχη, για παράδειγμα, φορολογική μεταρρύθμιση. Αρκετές ελαφρύνσεις, οικογένειες, νέους. Εμείς καταργήσαμε το νόμο Κατρούγκαλου. Δώσαμε αυξήσεις στις συντάξεις. Δεν θέλετε να σας τα πω. Τους φόρους που καταργήσαμε, τον ένφια που μειώσαμε. Ότι έχουμε μια διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωζώνη. Όλα αυτά δεν είναι αρκετά. Συμφωνώ. Κάναμε πράγματα, αλλά δεν είναι αρκετά γιατί όλο αυτό δεν έχει φτάσει στους πολίτες όπως τα θέλαμε. Όμως προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζούκου.
0: Να κερδίσουμε το χρόνο και στο τέλος νομίζω ο κόσμος μπορεί να κρίνει και να συγκρίνει.
1: Θα τα ξαναπούμε προϊόντος του χρόνου πολύ άμεσα. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και καθημερινές συναλλαγές μέχρι 21 Ιουνίου και μπορείς να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα, όρη και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

φίλε, εσύ μην εξάπτεσαι που στέλνεις μηνύματα. Αναφέρομαι στη χθεσινή δημοσκόπηση, την τελευταία χρονικά, της opinion poll για

0: του Action 24 και είναι έτσι ακριβώς τα νούμερα όπως σου είπα. Πάμε στον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΕΛΑΣ, του νέου κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Χαίρετε, χαίρετε κύριε Μπαλατσούκα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας, καλησπέρα στο κρατέ σας.
0: Και καλή δύναμη στο νέο σας εγχείρημα και στην προσπάθειά σας συνολικά και στα καθήκοντά σας βεβαίως, γιατί είναι και δύσκολα τα καθήκοντα που αναλάβατε με το καλημέρα.
1: Νέος
0: φορέας στον τομέα της επικοινωνίας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι και στρωμένος με ροδοπέταλα ο δρόμος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι μια πρώτη αίσθηση, γιατί τις παρακολουθείτε, που σας αφήνουν οι μετρήσεις της κοινής γνώμης για τα δείγματα γραφής που δείχνει μέχρι τώρα ο νέος πολιτικός σας φορέας.
1: Κύριε Φουσκίδη, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αναδιατάξεις που έχει προκαλέσει το πολιτικό σκηνικό, τις σεισμικές δονήσεις, η ίδρυση της Ελλάς. Για μας είναι μια αρχική ικανοποιητική καταγραφή, ωστόσο δεν κάνουμε πολιτική και δεν θα κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Μας ενδιαφέρει να δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινωνική πανστρατιά για να δημιουργηθεί ξανά από την αρχή αυτό που λέμε η μεγάλη νικηφόρα προοδευτική παράταξη στη χώρα, δηλαδή ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, προοδευτικής διακυβέρνησης, που δεν ζητάει μόνο αυτό που πάρα πολλοί κόσμος, ήδη αυτό που βλέπω στις δημοσκοπήσεις και το βλέπουμε όλοι, είναι ότι 7 στους 10 πολίτες είναι απογοητευμένοι με την πολιτική της κυβέρνησης. Και εμείς δεν ζητάμε μόνο μια πολιτική αλλαγή, ζητάμε και αλλαγή πολιτικής. Θέλουμε να προκαλέσουμε ένα σοκ δημοκρατίας και εντιμότητας που θα ξαναφέρει στο προσκήνιο την κοινωνία και το λαό.
0: Τώρα, ο αντικειμενικός σας σκοπός ποιος είναι, γιατί ακούγαμε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να έχει το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους αρκετούς μήνες, μια ρητορική η οποία παρέπεπε περισσότερο έτσι σε κεντρό απολιτικά μονοπάτια. Τώρα βλέπουμε ότι στην αφετηρία αυτής της νέας προσπάθειας βάζει και πάλι μπροστά την αριστερά. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι να μαζέψετε το σύνολο των δυνάμεων των πολιτικών που είναι στα αριστερά σας, να τους εξαφανίσετε με την καλή έννοια, πολιτικά εννοούμε, από το χάρτη και ακολούθως να χαράξετε μια διαφορετική στρατηγική. Τι ακριβώς θέλετε να καταδείξετε?
1: Ο στόχος είναι η δημιουργία.
0: Γιατί συνήθως το κέντρο δίνει η κυβέρνηση, επειδή ο στόχος είναι η πρώτη θέση, όπως είπε και ο κ. Τσίπρα, συνήθως το κέντρο, η δεξαμενή του κέντρου δίνει την πρωτιά στις εκλογικές αναμετρήσεις. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
1: Κύριε Φουσκίδη, η δική μας επιδίωξη, και αυτή είναι, θα σας πω, όχι απλά η φιλοδοξία, αυτή είναι η δική μας ευθύνη για δουλειά, είναι να απευθυνθούμε στην ίδια την κοινωνία, στα 3/4 του ελληνικού λαού, των Ελλήνων και των Ελληνίδων, και να δημιουργήσουμε μια διαφορετική προγραμματική και πολιτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός στις ρίζες, στο ιστορικό βάθος και τις αξίες της αριστεράς, δηλαδή όλων των ανθρώπων που είναι ανοιχτόμυαλοι, πιστεύουν στην κοινωνική δικαιοσύνη, αισθάνονται ότι χρειάζεται μια αλλαγή στα πολιτικά πράγματα της χώρας και πραγματικά είναι απογοητευμένοι από το γεγονός ότι ήδη από το 2023 δεν έχει υπάρξει ένα τέτοιο σημάδι, μια τέτοια δύναμη που να μπορεί να δημιουργήσει την ελπίδα ενός σοβαρού προοδευτικού πόλου διακυβέρνησης, και νομίζω ότι σε αυτό η δική μας ευθύνη είναι να μιλήσουμε ξεκάθαρα με έναν λόγο σύγχρονο, προοδευτικό και ρεαλιστικό για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η επταετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη από το 2019 μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει δοκιμαστεί στο πεδίο. Βλέπουμε τις δυσμενέστατες συνέπειες για την κοινωνία, στην οικονομία, στη δικαιοσύνη, στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό, στην καθημερινότητα. Και πραγματικά αυτό που βλέπουμε είναι μια ομολογία αποτυχίας.
0: Επειδή είπατε για προοδευτική διακυβέρνηση, δεν μπορώ να σας ρωτήσω. Αυτά που είπε ο κύριος Ζούκας, πώς τα ακούτε εσείς? Είστε έτοιμοι να αγκαλιάσετε και το κομμάτι αυτό του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μπορεί να θέλει να βρείτε κοινούς κώδικες, να συζητήσετε να βρείτε κοινούς κώδικες? Γιατί ένα άλλο κομμάτι δεν θέλει ούτε να τα ακούει. Το εξορκίζει ως ενδεχόμενο μέχρι σε σχάτων.
1: Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Νομίζω ότι ο κύριος Δούκας με τις δηλώσεις του εχθές έριξε τον μπαλάκι στον κύριο Ανδρουλάκη, και ακριβώς αυτό που μένει ως αίσθηση είναι ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει ακριβώς αν θα κάνει μονομέτωπο προς την αριστερά ή θα συνεχίσει να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, στρατηγική με την οποία εμείς διαφωνούμε πλήρως, και γι' αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει η ίδια η ελληνική κοινωνία, οι ίδιοι οι πολίτες, να, οι δυσαρεστημένοι
0: άρα
1: πολίτες.
0: Άρα εσείς εφόσον δρομολογηθούν τέτοιες διαδικασίες στο Πασόκ, τις περιμένετε, να υποθέσω. Και προφανέστατα με τον Αλέξη Τσίπρα στην επικεφαλής, στην ηγεσία αυτού του εγχειρήματος ή κάποιον άλλον. Ή κάποιες διαδικασίες, όπως λένε κάποιες διαδικασίες.
1: Για να γίνει λίγο αντιληπτό αυτό, ναι, που θέλω να πω. Είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήδη έχει σηματοδοτήσει με το παράδειγμά του την ανάγκη για την συγκρότηση μιας νέας πολιτικής δύναμης που θα μιλήσει με σημερινούς όρους, κυρίως όμως θα σέβεται τους ιστορικούς αγώνες αριστεράς, αλλά θα καταλάβει και καταλαβαίνει ποιο είναι το παρόν και ποιο είναι το μέλλον που χρειάζονται οι Έλληνες. Σε αυτό το προσκλητήριο δεν υπάρχουν ούτε θέσεις ρεζερβέ, ούτε προκρατήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει όμως μια ισότητα στην αφετηρία για κάθε πολίτη που περιμένει επιτέλους να δει μια σοβαρή εναλλακτική μετά από τα 7 χρόνια αυτής της διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα, τελευταίο ερώτημα. Θα δούμε προϊόντος του χρόνου και προς τις εθνικές εκλογές τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να προβαίνει σε μια διαδικασία, πώς να το πω έτσι, περαιτέρω αυτοκριτικής για τα πεπραγμένα του, γιατί είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος κυβέρνησε, κρίθηκε διαδοχικά από τον ελληνικό λαό. Σας το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα, θέτει ζητήματα της οικονομίας, θέτει ζητήματα για το κράτος δικαίου και υπήρξαν στη διάρκεια της διακυβέρνησής του πολύ χτυπητές περιπτώσεις κατά τις οποίες αμφισβητήθηκαν και από πολιτικούς της αντιπάλους, αλλά και έγιναν έτσι αντιληπτά από την κοινωνία για να φτάσουμε σε τα εκλογικά αποτελέσματα, τα ζητήματα αυτά. Εσείς τι λέτε, θα προχωρεί ή θα κοιτάξει, ή θα κοιτάει μόνο προς το μέλλον?
1: Κύριε Φουσκίδη, αυτοί που θα πρέπει να κάνουν αυτοκριτική, και η αυτοκριτική πρέπει να γίνει πάρα πολύ με μεγάλη ειλικρίνεια και σοβαρότητα, θα πρέπει να είναι η κυβέρνηση, γιατί έχουμε δει σκάνδαλα, έχουμε δει υποκλοπές, έχουμε δει ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπουμε συνεχόμενες δικογραφίες να έρχονται στη Βουλή η μία μετά την άλλη, βλέπουμε από το 2019 να έχουν ανοίξει 117 δικογραφίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με κόστος για τον ενωσιακό προϋπολογισμό, αλλά και τα χρήματα του ελληνικού λαού κοντά στα 2,5 δις. Αυτοί που θα πρέπει να κάνουν λοιπόν αυτοκριτική για τις αποτυχημένες πολιτικές που έχουν ακολουθήσει είναι η κυβέρνηση, την οποία, η οποία έχει ματαιώσει τις προσδοκίες του ελληνικού λαού.
0: Κύριε Μπαλατσόκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη φορά συνομιλήσαμε, είστε εξαιρετικός συνομιλητής, γρήγορος στις απαντήσεις. Βοηθάτε το ραδιοφωνικό χρόνο, φαντάζομαι και το τηλεοπτικό, οπότε θα τα λέμε και εκτιστές σε όσας. Γεια σας, καλή σας συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πολύ σύντομα. Ναι ρε φίλε, μα σου απάντησα. Η δημοσκόπηση χθεσινή είναι, δες την, της Opinion Poll για το Action 24. Δεν είναι κουκουέ φίλε ο άνθρωπος που ακούσαμε, είναι από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έφυγε από τη ζωή ο πολύ καλός, ο εξαιρετικός δημοσιογράφος, ο Νάθος Αθανασίου, πριν από λίγη ώρα. Θεός συγχωρέστον και καλή δύναμη στους οικείους του. Αθηναγόρα δεν νομίζω να υπάρχει κάπου κάποιο ψήγμα γλυψίματος, όπως λες. Βασίλη, ψηφίζω λέει ο Βασίλης ο ταξιτζής Αλέξη Τσίπρα και λέει να φτιάξετε λέει δομές για τους ταξιτζίδες. Ναι, να φτιάξουμε δομές, αλλά άμα δεν υπάρχουν δομές, εναπόκειται σε σένα να συμπεριφερθείς αντιστοίχως όπως πρέπει. Λοιπόν, κάπως έτσι, σιγά σιγά φτάνουμε εδώ στο τέλος της εκπομπής. Αύριο μαζί με τη Στέλλα, νομίζω σας κρατήσαμε καλή παρεούλα. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
14: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
13: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
15: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
16: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
19: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αχτσιόγλου λίγο μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, επιβεβαιώνοντας αποκλειστικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Τη θέση της αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή τους εκτός από την κυρία Αχτσιόγλου ανακοίνωσαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέ και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Παράλληλα από τη Νέα Αριστερά αποχώρησαν και 143 στελέχη. Κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους για τη σταγματική αναθεώρηση και να μην απέχουν από τη διαδικασία απίφθινε με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει ότι στόχος είναι το 2030, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα έναν σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,2% το Μάιο από 3% τον Απρίλιο. Ευθείες βολές κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν παρουσίασε εναλλακτική πρόταση. Αποξένωσε και εγκλώβησε το Πασόκ σε μια αριστερίστικη λογική και η καταστροφή του πλησιάζει, άφησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Του απέδωσε ότι παίζει ακατάπαυστα 3 χρόνια το θέμα των υποκλοπών, ενώ είπε πως αν συνεχίσει αυτή την τακτική θα κάνει ζημιά στη χώρα και θα οδηγήσει το Πασόκ στην καταστροφή. Για τον Αλέξη Τσίπρα επεσήμανε πως δεν αποτελεί κυβερνητική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να μας πείσει ότι έφερε κάτι φρέσκο και καινούργιο. Ωστόσο υπάρχει το παρελθόν, του τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Ντούκου. Οι διαγραφές δεν φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του Πασόκ, απαντώντας σε ερώτηση περί διαγραφής του Χαριδούκα μετά τη δήλωσή του για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Απέκλεισε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε εκπρόσωπο του λαϊκισμού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, ύστερα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Εργάστηκε σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνα και τηλεόραση και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 ως και το 2023. Απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Πρόκειται για έναν 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτει ετή ποινή κάθειρξης για υποθέσεις που σχετίζονται με αγορά, κατοχή πόλης και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Υπό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, η πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις συνοποιείου επί της οδού Πυθαγόρας στο Μαρκόπουλο. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί στην κεντρική Κένια σε διαμαρτυρία ενάντια στα αμερικανικά σχέδια για δημιουργία κέντρου καραντίνας για τον ιό έμπολα. Στα αθλητικά, στο σχεδιασμό της επόμενης σεζόν προχωρά ο ΠΑΟΚ, που καλείται να πάρει αποφάσεις για παραμονές και αποχωρήσεις παικτών στις 5 το απόγευμα, βουλιαγμένοι Ολυμπιακός στο Πόλο Γυναικών.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,05% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Two weeks from shore, went down on her right wheel bore. The captain called all hands and swore he'd take that wheel in tow. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
1: Μπράβο!
0: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
2: Όχι, κάνει λάθος. Και δεν πρέπει να πληρωθούν. Γιατί να πληρώσει το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία για χρέη, τι είναι, κανένας φτωχοδιάβολος που μένει στις γειτονιές της Αθήνας που χάνει το σπίτι του? Όχι. Είναι κόμματα που έχουν διοικήσει αυτόν τον τόπο, έχουν μεγαλουργήσει, έχουν προσφέρει στον Έλληνα λαό, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, μπορεί και ο Κώστας Σιμίτης, με τα σαρδάμ τα ωραία. Οπότε τους χρωστάμε. Δεν χρωστάνε. Εμείς πρέπει να πληρώνουμε. Πληρώνουμε. Τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια και το Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια και τους δύο μαζί στα κέφια μας όταν είχαμε τότε τις συγκυβερνήσεις. Και πολύ ωραία τα λέει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά τα λεφτά. Πάρτε το απόφαση, και αυτό το τρίβουν στη μούρη. Ένα δις είναι, 300-400 ο ένας, άλλα τόσα και ο άλλος. Δεν πρόκειται όλα αυτά να πληρωθούν, διότι δεν πληρώνουν τα μεγάλα κόμματα. Διότι δεν είναι μια κοινωνία ισότητας. Δεν είστε όλοι ίδιοι. Να ήσασταν κόμμα, που είσαστε από κόμματα, που είσαστε άτομα, που είσαστε οικογένειες και θέλετε να έχετε και σπίτι φτωχολιμούτσιδες. Ενώ η Νέα Δημοκρατία σπαταλούσε, τάιζε κόσμο από εδώ και από εκεί τους δικούς τους, μπαίνανε λεφτά, παίρνουν δάνεια και τώρα δεν θα πληρώσουν τίποτα.
0: Να εξηγήσω λίγο καλά το χρέος και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, που δεν έχει προέλθει, για να καταλάβω εγώ το ακούς, ναι, και με ενοχλεί ο λαϊκισμός.
3: Ωραία, ωραία, διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
0: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το Πασόκ ως πρώτο κόμμα το είχε παίξει 38. Mm-hmm. Η ανάποδα ανάγκοψε ένα πρώτο τότε. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρνανε από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλό ψήφισε και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4. Είναι ποτέ δυνατό ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένος να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί αν ξαφνικά τέσσερα τον γίνουν 4.
3: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε το
0: κάνει. Ναι, το έκανε, εσείς. Δεν λέω δεν έκανε.
3: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
0: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά της. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο.
3: Τα σπίτια,
0: όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας και έλεγα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχορήγηση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσεις να βγει αυτό?
2: Εδώ μιλάμε για ένα δράμα. Σπαράζει η ψυχή μας, σπαράζει η καρδιά μας. Και αυτό το μεταδίδουμε για να καταλάβετε όλοι ότι δεν είναι απλό το πράγμα να πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Έπαιρνε 35. Με τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα που φταίει και η Νέα Δημοκρατία, πήρε 4 στο τέλος. Δεν φτάνουνε, έχει μηδενίσει η έξοδα με Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι και αυτό το 2 ευρώ που δίνουν εκεί το χρόνο, πόσο δίνουν, με τις εκλογές και τις διαδικασίες που κάνουν. Όμως είναι 9 εκατομμύρια οι τόκοι. Δεν βγαίνουν, μπαίνουν και 5 μέσα το χρόνο. Οπότε, πολύ καλά τα λέει εδώ, εμείς είμαστε μαζί τους, δεν πρέπει να πληρώσουν τίποτα και ή μάλλον όλα αυτά τα ποσά που χρωστάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία πρέπει εμείς να τα φορτωθούμε για άλλη μια φορά και να τα αποπληρώσουμε, που γίνεται έτσι κι αλλιώς, γιατί πάει στις τράπεζες που εμείς τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, οι τράπεζες θα το διαγράψουν αν δεν ήταν θέμα λαϊκιστικό όπως λέει εδώ ο Άδωνης και δεν μπορεί καθόλου το λαϊκισμό. Όλα μαζί του έχουν έρθει και κάναν αυτή την κουβέντα με τον Κοτρότσι εκεί για τα δάνεια της Νούδου.
0: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου το νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα κόμματα δεν δρολέθηκε μόνο από γέννηση με τον νόμο Κατσέλη, γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
1: Μπράβο!
0: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου, υπάρχει το οικιακό άσυλο. Δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου με επίδικα έγγραφα και να με πετάνε έξω. Δεν μπορεί. Απαιτώ, έχουμε φέρει τα δικαστήρια το Σεπτέμβρη και απαιτώ να περάσω από δικαστήριο, να δικαστώ. Σαν Έλληνας πολίτης έχω δικαίωμα να δικαστώ.
2: Βάλαμε δίπλα-δίπλα αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και με τον κοινικό τρόπο που τα λέει και που μας τα τρίβει στη μούρη. Δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά με τίποτα, γιατί είναι πάρα πολλά και τα κόμματα τα μεγάλα δεν πληρώνουν. και την ιστορία μιας κυρίας από τις πολλές που έχουμε μεταδώσει εδώ όλα αυτά τα χρόνια, που της πήρανε το σπίτι με πληστηριασμό.
1: Μέχρι το 2015 το άληκτο κεφάλαιο πλέον που όφιλε ήταν γύρω στις 50.000 ευρώ το κεφάλαιο χωρίς τους τόκους. Από το 2015 και μέχρι σήμερα, μέχρι μάλλον τον Ιούνιο που φτάσαμε στον πληστηριασμό, αυτές οι 50 δικές μου χιλιάδες μαζί με τους τόκους και τις συνταλλαγματικές διαφορές γίνανε 240.000. Γιατί όταν ένα ποσό, το άληκτο κεφάλαιο είναι ακόμα 50.000 και οι τόκοι είναι 240 και έχω δώσει ήδη 170.000, θα μου κοστίσει αυτό το σπίτι 420.000. Μα πού το έχω αγοράσει, στη Μύκονο?
2: Να ήσουν Νέα Δημοκρατία, κυρία μου. Θα μπορούσε να ήσουν ακόμα. Θα τα έχεις γλιτώσει όλα αυτά. Και κάθε τώρα εδώ η γυναίκα, παλιότερη δήλωση είναι, της το έχουν πάρει το σπίτι, να είστε ήσυχοι γι' αυτό. Πώς από τα 70-50 έγινε 250 και έγινε και ανεβαίνει και ανεβαίνει, γιατί μιλάμε για μικρά ποσά. Για ποσά που παίρνουν νοικοκυρέοι, άνθρωποι αυτού του τόπου, δεν είναι τα μεγάλα κόμματα. Και δεν είναι εκπρόσωποι των μεγάλων κομμάτων, αντιπρόεδροι, για να έρθουν να πούνε μετά από πολλά χρόνια σε αυτή την κυρία αλλά και στους άλλους ότι εμείς δεν πρόκειται να πληρώσουμε τα χρέη, γιατί έτσι, γιατί μπορούμε, γιατί είμαστε μάγκες.
0: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
3: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
0: Πολύ ωραία.
3: Και εξακολουθώ να χρωστάω.
0: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρολήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
3: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση που να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
0: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις των κεφαλαιοποιήσεων τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακεφαλαιοποίηση.
3: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
3: Τα οποία τα
0: γιατί όλοι
3: εμείς,
0: φοβούνται
3: έτσι.
0: Τον λαϊκισμό.
2: Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο αντιπρόεδρος και υπουργός της Υγείας που μιλάει και για άλλα θέματα. Όποιος θέτει θέματα, όπως εμείς εδώ τώρα βάλαμε και δίπλα-δίπλα τις δηλώσεις της κυρίας που έχασε στο σπίτι και τον Άδων Γεωργιάδη που λέει δεν πρόκειται να πληρωθούν, καν προφανώς διαπράξαμε έναν λαϊκισμό. Διότι αυτά δεν πρέπει να τα συζητάμε έτσι, δεν πρέπει να τα συζητάμε καθόλου. Θα συζητάμε μόνο ότι δεν πρόκειται να δώσουν τα μεγάλα κόμματα τα λεφτά που χρωστάνε. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Το να κάνει κάποιους συνειρμούς, συγκρίσεις και να αναφέρεται και σε άλλες περιπτώσεις, αυτό ναι, είναι λαϊκισμός, άρα κάτι καταδικαστέο. Είμαστε στη φάση που η πολιτική ζωή του τόπου, από τα κυρίαρχα μου και από τους κυρίαρχους πολιτικούς, δεν εκφέρει, δεν μιλάει με λαϊκισμό, δεν αναφέρεται σε λαϊκισμό, δεν παραπέμπει καθόλου σε λαϊκισμό. Όλο αυτό που ακούμε είναι κάτι πολύ προσεγμένο, πολύ σουηδικό, πάρα πολύ ευγενές. Όμως επειδή γίνονται και πληστηριασμοί, να θυμίσουμε ότι τελικά δεν γίνονται πληστηριασμοί.
4: Και για όσους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και δεν καλύπτονται από αυτή τη διαδικασία, να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια, όπως με
5: άρα
4: τον νόμο
5: Κατσέρη. Άρα κριτήρια δεν θα απαγορεύσετε πάντως τα φαντς να κάνουν πληστηριασμούς.
4: Όχι, μα το θέμα δεν είναι, προσέξτε, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί.
0: Μπράβο! Before the boat had hit the water, the whale still came up and caught her hands to the side of food and for a when she dived down low. Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο! No line was cut, no will was free. The captain's mind was not of greed. He belonged to the will man creed. He thick and will do. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας. Να περάσει μήνα μήνυμα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε φτωχόσιτο, ότι κανένας δεν είναι μόνος του. Ο ένας δίπλα στον άλλον. Η κάθε οικογένεια είναι μια τεράστια οικογένεια της φτωχολογιάς των λαϊκών εργατικών οικογενειών. Μπορούμε με τη δύναμή μας να αποτρέψουμε τα σχέδιά τους και για τα φτωχόσπιτα και για το μισθό μας και για τη σύνταξή μας και για την περίθαλψή μας. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.
2: Μια που είπαμε για πληστηριασμούς, όλα μαζί, για να καταλάβουμε ποιος θέλει να μείνουν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια και ποιος τους βγάζει έξω. Είτε είναι προοδευτική διακυβέρνηση, είτε είναι συμπαράταξη με αστέρια και με κόκκινα γράμματα, είτε λέγεται ΕΛΑΣ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, επειδή πολλής λόγος γίνεται για τα κυβερνητικά προγράμματα και έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και πρέπει να επιλέξουμε γιατί έχουν διαφορές αυτά τα κόμματα. Ακούσαμε του Αλέξη Τσίπρα μια δήλωση ως πρωθυπουργός που έλεγε ότι παντού γίνονται πληστηριασμοί και μια δήλωση πριν γίνει πρωθυπουργός που έλεγε ότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τότε δεν το έλεγε ότι στις ένομες πολιτείες και τάξεις θα γίνονται πληστηριασμοί. Που έλεγε το περίφημο σανό και αγοράστηκε αυτό το σανό σαν αυτό που λέει τώρα. Και αγοράζεται και πάλι τώρα. Και επειδή λοιπόν έρχονται εκλογές, ας σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί που να παίξουν και προστατεύουν τα σπίτια και ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν με διάφορες αποχρώσεις, συνδιαλλαγές πάνω κάτω από τα τραπέζια, με νόμους, νομοθετήματα, διατάξεις και εκβιασμούς που πρέπει να υποκύψει κάθε κυβέρνηση, γιατί πιεζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Ακούσαμε Τσίπρα. Τι ήταν να ακούσουμε Τσίπρα? Βγαίνει Καριστιανού και λέει για τον Τσίπρα ότι την έχει κλέψει.
6: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά. Και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
2: Αντέγραφε ο Τσίπρας, καθόντουσαν δίπλα-δίπλα στο στρανείο. Είχε σηκώσει Καριστιανού το τετράδιο και να μην φαίνεται, αλλά ο Αλέξης είναι μανούλας αυτά. Και αντέγραψε την ιδρυτική τους. Όπως λέει, η ιδρυτική τους και της Καριστιανού λέει κάτι για τους πληστηριασμούς. Λέει κάτι ότι υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που όλοι μαζί πληρώσαμε για να μας παίρνουν τα σπίτια. Σε κάποιους, όχι σε όλους, να μην υπάρχει ισονομία σε αυτόν τον τόπο, γιατί ο ένας αντιγράφει από τον άλλον και τελικά εφαρμόζουν και σε πράξεις αυτό που ένας έχει πει και το εφαρμόζει και ο άλλος με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα οράματα της κυρίας Καριστιανού, έχουμε πάει τώρα στην ελπίδα δημοκρατίας, αλλάξαμε κόμμα, τα οράματα της κυρίας Καριστιανού στα οράματα είναι η αυτοδυναμία.
6: Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία, να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα του συστημικά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε. Ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία.
7: Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
2: Αυτό είναι ο κύριος Δούκας. Προηγουμένως είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία λέει με αυτοδυναμία το παιδί δύο φορές. Οπότε και αυτή πάει για αυτοδυναμία. Θα φάει και το Μητσοτάκη, θα φάει και τον Ανδρουλάκη, θα φάει και τον Τσίπρα για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Που τι θα λέει για τους πληστηριασμούς, δεν ξέρουμε ακριβώς, έχει σημασία τι θα λέει και τι θα κάνει, βέβαια. Τελείως διαφορετικό, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ ο κύριος Δούκας, ενώ είναι Πασόκ, βγαίνει και λέει να μιλήσουμε με τον Τσίπρα για να κάνουμε ένα προοδευτικό σχηματισμό. Που τι θα λέει για τους πληστηριασμούς, ο προοδευτικός σχηματισμός. Μην έχει κλέψει από τον Τσίπρα που έχει κλέψει από την Καριστιανού, που έχει κλέψει από τη Γιαδικιάρο και από την Νίκα και την Ξανθοπούλου και έχουμε τα διάφορα θέματα, γιατί όλοι αυτοί οι προοδευτικές διακυβερνήσεις θέλουν για το λαό και μόνο για το λαό, όπως μας λένε συνέχεια.
7: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
8: Τι θες να κάνεις, το ψηλό σου ή το χοντρό σου?
6: Sorry.
7: Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις.
8: Να χέσεις, θες. Καλέ.
9: Ω, Πασοκάρα! One day when it's done, we'll take a leave.
10: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
11: Και ποιο θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
10: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Αυτό ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό. Να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Όχι πια άλλες αντιδραστικές διακυβερνήσεις. Για να παίρνουν τα σπίτια προοδευτικά. Με προοδευτικό τρόπο. Είναι αλλιώς. Γιατί τα φαντς, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τους έφερε προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν τους έφερε μια δεξιά διακυβέρνηση. Η δεξιά διακυβέρνηση είχε προετοιμάσει το έδαφος πριν. Και τώρα ακολουθεί, εφαρμόζει αυτά που η προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί είναι μια ωραία λυσίδα. Με κρίκους. Πολύχρωμους είναι η αλήθεια. Ο ένας όμως δένει και μπαίνει τόσο ταιριαστά στον άλλον και όλες αυτές οι αλυσίδες είναι μπάλες στα πόδια των πολιτών, αρκεί να μην τύχει η συνθήκη να χάσεις σπίτι, αξιοπρέπεια, δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, εισόδημα, που αυτό χάνεται καθημερινά. Διαλύθηκε, ενώ εμείς λέμε όλα αυτά, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αυτό είναι πλήγμα μεγάλο. Είναι ηθικά στοιχεία όλοι τους. Ήτανε στον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προσωποπαγές κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν να φτιάξουν κάτι άλλο, γιατί βγήκε ο Κασελάκης εκεί και ο Τσίπρας κάτι δεν τα έκανε σωστά και τώρα πάνε σε ένα προσωποπαγέστατο κόμμα, όλοι αυτοί δεν έχουν πάει ακόμα, θα πάνε όμως, γι' αυτό και έφυγαν από την Νέα Αριστερά. Η Αχτσιόγλου έφυγε και τελείως, παραιτήθηκε, θα κάτσει κάποιον καιρό σπίτι, δεν είχε την ενέργεια, όπως μας είχε πει τότε, πάλι χωρίς ενέργεια έμεινε, θα δούμε τι θα κάνει στο μέλλον. Και μας ήρθε στο νου ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης.
12: Ο στόχος μας είναι η Νέα Αριστερά να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία, να εδραιωθεί, να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία, να εδραιωθεί στο πολιτικό σύστημα της χώρας και αυτό το κάνουμε με την συζήτηση με τους πολίτες, με την παρουσίαση των θέσεών μας, αλλά και με τη συνδιαμόρφωση με τους αριστερούς, τους προοδευτικούς πολίτες, ενός προγράμματος το οποίο ανταποκρίνεται στις αγωνίες αλλά και στις προσδοκίες τους στη σημερινή εποχή.
2: Ωραίες λέξεις, πάρα πολύ ωραίες λέξεις και μείναν μόνο λέξεις, γιατί η καλύτερη λέξη για αυτούς και για πάρα πολλούς είναι η καρέκλα. Αυτή είναι η λέξη κομβική, πώς θα εξασφαλίσουν το μέλλον τους, μόνοι τους δεν θα έκαναν τίποτα προφανώς, οπότε πάνε προς τον Τσίπρα πάλι, που ο Τσίπρας θα σαρώσει, θα είναι δεύτερος, θα είναι τρίτος, θα είναι πρώτος πάρα από την Καριστιανού, που θα έχει αυτοδυναμία, θα είναι ακόμη πιο αυτοδύναμος, γιατί έχει κλέψει και το πρόγραμμα της Καριστιανού. Οπότε έμειναν τα λόγια του Χαρίτση στον αέρα και στο βρόντο.
12: Η Νέα Αριστερά είναι εδώ. Η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
13: Πώς το πάρε, παιδιά. Ελλάδα, πώς το πάρε.
14: Ποιο?
13: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
12: Ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
15: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Κάνουμε μια νέα αρχή για την αξιοπρέπειά μας.
2: Έλεγε η Αξιόγλου τότε που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξανε τη Νέα Αριστερά. Σήμερα κάνανε ένα νέο τέλος και μια νέα αρχή. Και πάλι κάνανε μια νέα αρχή, φεύγοντας από το ένα για να πάνε στο άλλο κάποια στιγμή. Ακούσαμε τον Χαρίτση που είπε το πολύ σημαντικό και βαρύγδουπο ότι τη δεξιά την αντιμετωπίζουμε αριστερά. Αυτό είναι σημαντικό να το σκεφτούμε. Άρα και τώρα που θα πάνε εκεί, αφού είναι αριστερή αυτή, αριστερός και ο Τσίπρας, άρα όλοι μαζί πάλι από αριστερή οπτική θα φέρουν και άλλα φαντς. Γιατί αυτό κάναν την προηγούμενη φορά. Που ναι, ήταν μνημόνιο, ενώ τώρα δεν έχει μνημόνιο και θα εφαρμόσουν πλήρως την πολιτική τους τώρα, ενώ τότε δεν μπορούσαν να την εφαρμόσουν, γιατί δεν ξέρανε ότι όταν έχεις μνημόνιο και όταν είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εφαρμόζεις αυτά που θες εσύ, αλλά αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουν αλλάξει αυτά. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Απλά πρέπει να κοροϊδέψουν για άλλη μια φορά τον κόσμο και βρήκαν αυτά να λένε. Αλλά επειδή η κυρία Χρυσιόγλου θέτει θέμα συνειδήσεως, να το παρακολουθήσουμε.
15: Κάνουμε μια νέα αρχή για τις ζωές μας, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο. Για κανέναν από εμάς. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όμως εγώ κατάλαβα ότι τελικά εύκολο είναι αυτό που μπορεί να υπηρετήσει η συνείδησή σου.
16: Τι πίσω ξεβαλιά σου, τράβα τα βυζά σου.
15: Και σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τη συνείδηση.

0: Θέλουμε κάτι νέο. Θέλουμε μια νέα, σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά. Βρισκόμαστε εδώ γιατί μας εμπνέει το όραμα του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα.
1: Χαρίτσης πάλι, Αλέξης κι αυτός. Εμπνέονται από το όραμα του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα που έχει κόψιμο του ΕΚΑΣ, που έχει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τόσο σοσιαλισμό και τέτοιο σοσιαλισμό, τόσο πολύ. Κόψτε λίγο, θα μπορεί να είναι λιγότερο σοσιαλισμός, δεν χρειάζεται να είναι. Βέβαια είναι του 21ου αιώνα, δεν έχει σχέση με του 20ου, αλλά τέτοια αλλαγή και τέτοια... τόσα ωραία μέτρα, τέτοια βεντάλια μέτρων που έχει αυτός ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα, να το δούμε λίγο. Φεύγουμε από τους ενήλικες και με τα πολύ σοφά, μεστά λόγια που λένε και πάμε στους μαθητές. Έχει γίνει viral ο μικρός μαθητής που βγαίνοντας προχτές από το εξεταστικό κέντρο πέφτει πάνω σε εκπομπή της ΕΡΤ. Ο δεύτερος, όχι ο πρώτος που θα ακούσουμε.
2: Το θέμα ήταν πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο και αυτό.
3: Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο?
2: Τίποτα. Έγραψα ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ότι ίσως μπορεί να τον αλλάξει λίγο, όχι να τον σώσει. Αυτό.
3: Εντάξει, μπήκαμε στο πνεύμα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάπως ο αθλητισμός και τον μπάσκετ.
4: Έχεις γράψει?
5: Για τον αθλητισμό και το μπάσκετ.
6: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
3: Εντάξει, καλό.
4: Δηλαδή?
6: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
4: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
6: Όχι, να σου πω τι έγραψα. Θέλω να πεις.
4: Ωραία, θα μας πεις.
3: Συνεχίστε.
4: Ωραία.
3: Την κουβέντα εσείς, να συνεχίζουμε κι εμείς από εδώ. Εντάξει.
1: Πάει το παιδί, τον μάζεψαν. Σιγά μην τον αφήναν να πει τι έγραψε στις δικές του πανελλήνιες, όπως λέει ο ίδιος. Δεν έγραψε, βέβαια πήγε στον αλωνό της πανελλήνιας, αλλά έβαλε δικό του θέμα. Ωραίος ο δάσκαλος εκεί που θα διορθώνει, ο εκπαιδευτικός, και θα βλέπει τις σκέψεις και το σκεπτικό του συγκεκριμένου μαθητή. Έχει γίνει viral, μετά έδωσε κάποιες εξηγήσεις τι ακριβώς εννοούσε. Πέσαν οι κάμερες πάνω του. Πολλοί έχουν συγκινηθεί πολύ στα social media και λένε τι ωραίο παιδί, τι ωραία που τα λέει. Με τα δεύτερα που είπε, εγώ διαφωνώ γενικώς, έτσι όπως δόμησε τη σκέψη. Ναι, διαφωνώ με ένα 17χρονο. Τι είναι τα 17χρονα, πρέπει δηλαδή, γιατί πολλοί μου λένε να τα κρίνουμε ως 17χρονα. Ως 17χρονα τα κρίνουμε, αλλά τα κρίνουμε όμως. Δεν σημαίνει ότι όποιος λέει σε όποια ηλικία κάτι είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι. Δεν πάνε να είναι 5, 15, 25, 35. Βλακίες λένε όλοι. Και έχουν δικαίωμα να πούν τη βλακεία προφανώς. Και έχω δικαίωμα και εγώ να πω ότι είναι βλακεία αυτό που είπε. Εδώ ωραία το είπε με τη φρεσκάδα. Τον έκοψε και η τηλεόραση εκεί κρατική για να μην ακουστεί τίποτα παραπάνω. Εκεί έπρεπε να τελειώσει. Έγραψε τη δική του ιστορία, τη δημοσιότητα στα social media και στην επικαιρότητα. Το δεκάλεπτο το κέρδισε επαξίως και μπράβο στο παιδί. Ας έχει αυτή την ανατρεπτικότητα, ας την εμπλουτίσει αυτή την ανατρεπτικότητα στη μετέπειτα ζωή του, να της δώσει ουσία και βάθος, γιατί σκέτη ανατρεπτικότητα δεν σε πάει πουθενά. Ένας γραφικός θα είσαι. Δεν λέω για το παιδί αυτό. Μια χαρά ήταν το παιδί. Γενικότερα, όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι, όταν η ανατρεπτικότητα εμπλουτιστεί από βάθος, σκέψη, ανάλυση, πολύ σημαντικό, σύνθεση απόψεων, γνώση του τι ακριβώς γίνεται, δεν λέω γνώση μαθήματα μόνο, και λίγο ιστορία, τι ακριβώς συμβαίνει, τότε μπορεί να έχει πολύ καλό μέλλον ο ίδιος, να ζήσει ευτυχισμένος, να μπορεί να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Και αν μπορεί, ας γίνεται και στα social media. Ήρωας στα social media και στα άλλα media είναι ο κύριος Ανεστίδης, αγρότης από τη Βόρεια Ελλάδα.
7: Εγώ θα βγω με πανό στην αερογέφυρα των Μαργάρων, εδώ που είναι το μπλόκο Μαργάρων, και θα λέω: όποιος αγρότης ψηφίσει Μητσοτάκη είναι βλάκας.
8: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
9: Τσίμπαν αρχίλη.
8: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
7: Όποιος αγρότης ψηφίσει Μητσοτάκη είναι βλάκας. Γιατί μας κατέστρεψε. Ειλικρινά σας λέω, μας κατέστρεψε. Όλο το πρωτογενή τομέα, όλα αυτά, όλες αυτές οι φαφάρες που λέει και το ένα και το άλλο ότι θα υποστηρίξει το πρωτογενή τομέα, είναι για να κερδίσει χρόνο και ψήφους. Πλέον δεν περνάνε άλλο αυτά. Στα σκατά θα το ρίξει ο κόσμος, ο αγροτικός, εκεί δεν το ρίχνει.
1: Ωραία η σύγκριση. Κάποτε είχαμε το μαύρο γιαλούρο. Τώρα έχουμε άλλη επιλογή, όπως την περιγράφει με τον αγροτικό του λόγο ο κύριος Ανεστίδης. Και έρχεται τώρα εδώ ως απάντηση ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επίσης σοβαρός πολιτικός, συνεπής, σταθερός, επειδή ακούγαμε πριν και της Νέας Αριστεράς τους βουλευτές που κατηγορούσαν τον Χρυσοχοΐδη που είναι γυριστρούλα, ενώ οι ίδιοι συνεπέστατοι μένουν εκεί κυρίως για το λαό με τις προοδευτικές διακυβερνήσεις, το ίδιο και ο Δούκας που είναι σε ένα κόμμα αλλά γουστάρει ένα άλλο κόμμα, όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε. Έρχεται λοιπόν ο Χρυσοχοΐδης να απαντήσει στον Ανεστίδη ως εξής.
9: Αυτή η κατάσταση, αυτή η πραγματικότητα δεν είναι καλή για τη χώρα. Για να κάνουμε μια υπόθεση. Εάν δεν υπήρχε ένα κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει, ένα κόμμα δηλαδή που είχε μια μάζα, έχει όγκο, έχει δύναμη από το λαό, τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα?
1: Δεν θα υπήρχε, θα ήταν κατεστραμμένη. Δεν θα είχαμε υποκλοπές αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση. Δεν θα είχαμε διαφθορά αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση. Δεν θα τρώγανε λίγοι αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση. Δεν θα ήταν η ακρίβεια εκεί που είναι τώρα αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση. Και αν βάλτε 15 αν από κάτω, να κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας που έχουμε αυτή την κυβέρνηση.
9: Εάν δεν υπήρχε ένα κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει, ένα κόμμα δηλαδή που είχε μια μάζα, έχει όγκο, έχει δύναμη από το λαό, τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα? Σε μια τόσο ρευστή περίοδο, ποιος θα κυβερνούσε τη χώρα? Μπορεί να απαντήσει κανείς? Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα?
10: Να λέτε κάτι άλλο καλό. Να κάνετε το σταυρό σας, γιατί έχουμε τον Μητσοτάκη που ξέρει να κάνει τη δουλειά. Άρα να κάνετε το σταυρό σας και να λέτε μπράβο που είμαστε σε αυτή τη φάση εμείς στην Ελλάδα τώρα. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
11: Μπράβο!
10: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!

0: Εδώ Ελληνοφρένεια, σήμερα Τρίτη, η εβδομάδα είναι κολοβή γιατί χτες είχαμε το Πνεύμα, το Άγιο, οπότε ήταν αργία για τους ανθρώπους του Πνεύματος όπως είμαστε εμείς. Άρα ξεκινάμε σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδας να πάνε όλα καλά, είναι και μήνας, καινούριος μήνας, από χτες μπήκε ο Ιούνιος. 2-11-10-80-8-80, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, γιατί μέχρι χτες ήταν, προχτές ήταν άνοιξη, τα ξέρετε αυτά, τα έχουμε μάθει στο σχολείο. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο άλλος είναι στο τηλέφωνο, σας περιμένει. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό. Κολλάμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Μουστουλάκης, μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Έλα, ρε Αποστολή.
3: Έλα.
2: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
1: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
4: Δεν έχουμε χρόνο.
2: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμοριστία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σε αυτέ περιλαμβάνεται το να βιάζει 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλό βαθμό στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως, όχι αν είσαι ένα λαϊκό. Σίγουρα. Έχεις δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές. Έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτώνεις ό,τι έχουν και δεν έχουν. Έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει. Έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη. Έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
3: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
2: Έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι σου, να φας μοστάρι.
3: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
2: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
3: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
2: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις συγγενείς σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς γονείς. Τρέμουν, μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
3: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
2: Είναι δεδομένο.
3: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
2: Σαφώς.
3: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
2: Ακριβώς. Και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολέψουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στου Ζωγράφου και Σαργανή, 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
3: 600 καλά λες. Ναι, okay.
2: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
3: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
1: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνε μια προπαγάνδα που λέει ότι στήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
3: Ναι.
5: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
2: Να τονίσω ότι όχι ότι στήριζα το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσχάρη είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή, και μην ακούστε πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τα αφήσει στην άκρη, κυρία Κεραμέως, και να κοιτάξει να πάει να δουλέψει. Γιατί δεν τη βλέπω καλά.
6: Χαίρετε.
3: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
3: Γεια σου, φίλε.
6: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια σένα και το Θήμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
3: Ωραία.
6: Έχω μια πορεία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας που σκοτώσε, παιδάκι μου.
3: Μπορεί να έτυχε να δει μπάσκετ κι αυτός.
6: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
3: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
6: Το παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχει παρατηρήσει κανένα, ρε παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
3: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
6: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το και εσύ. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
3: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
6: Ρε,
3: και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
6: Ρε, Αποστολή. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
3: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
6: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσει.
2: παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει. Από την πίσω πλευρά είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού, την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία, όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω, κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους. Δηλαδή, ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις
3: λίγο. Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα. Έλα, γεια.
4: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Το πρόγραμμα που φύτων.
9: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα πρωτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
17: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές?
17: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
18: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
17: Φυσικά. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard

0: Καλημέρα. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
1: Στα σκατά θα το ρίξει ο κόσμος. Ο αγροτικός εκεί δεν το ρίχνει.
0: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ.
2: Ευγενής όμως ο πρωθυπουργός μας λέει και ευχαριστώ. Δεν είναι κανένας αγνώμονας. Μετά την πολύ ωραία συγκέντρωση στο Θησείο και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το γράμμα εκεί που άνοιξε από το κοριτσάκι και είδαμε το σήμα Ελλάς και όλα τα υπόλοιπα, έχουν ξαμοληθεί στα κανάλια τα νέα στελέχη και προσπαθούν να εκλαϊκεύσουν τις θέσεις του κόμματος. Δεν έχει κάποιες θέσεις, λένε όλοι θα τα πούμε στην πορεία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια γνωριμία με τα νέα στελέχη. Ένα από αυτά τα νέα στελέχη είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, ο οποίος επιχειρηματίας κτλ. Κτλ. Μιλάει έτσι με πάθος. Είχε και Twitter παλιά ο κύριος, και τώρα το έχει, ο κύριος Νιφούδης, και εκεί έγραφε πριν καιρό το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμη να μιλάει, είναι αποκορύφωση της κατάντιας ως λαός. Ο δε πληρώνω τολμά ακόμα να μιλά, έλεγε ο Νιφούδης τότε. Τώρα και αυτό συνεπής με αυτά που πιστεύει, λέει το εξής.
3: Άρα, για να καταλάβουμε λίγο, κύριε Νιφούδη, κάνατε μια συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα και σας έπεισε ότι αυτό το εγχείρημα που κάνει τώρα αξίζει, γι' αυτό συστρατεύεστε. Άρα, όλα αυτά που πιστεύατε για εκείνον δεν ισχύουν πια για εσάς. Άρα, ήταν λάθος εν πωλής, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Η σωστή λέξη είναι ότι με ενέπνευσε. Με ενέπνευσε να γίνω κομμάτι και μέλος αυτής της προσπάθειας, βιώνοντας τα τελευταία 7 χρόνια. Και εγώ τις δυσκολίες και πάλι μέσα στον επιχειρηματικό κλάδο. Η σωστή λέξη είναι ότι με ενέπνευσε.
2: Τον ενέπνευσε τον κύριο Νιφούδη ο Καραγκιόζης. Διότι έτσι τον έλεγε. Σας διαβάζω ένα άλλο tweet που είχε κάνει ο κύριος Νιφούδης. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι Καραγκιόζης. Και πιο Καραγκιόζηδες, είναι ο εκπρόσωπος τύπου, και πιο Καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Δεν το έγραψε εν θερμό. Το σκέφτηκε ο άνθρωπος και λέει Καραγκιόζη τον Αλέξη Τσίπρα, που τώρα τον ενέπνευσε ο Καραγκιόζης Αλέξης Τσίπρας, όπως τα λέει ο Νιφούδης, όχι όπως τα λέμε εμείς, και τώρα τον υπηρετεί κάπως εκεί, συνεργάζονται μαζί και εκλαϊκεύει τις θέσεις που δεν έχει ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά έχει βγει ο κύριος Νιφούδης και τον ρωτάνε αν πρέπει να κάνουμε συνέδριο και δίνει μια πολύ ωραία απάντηση ότι να το κάνουμε το συνέδριο αφού γνωριζόμαστε.
5: Όπως κάνουν όλα τα κόμματα και κυρίαρχα τα σύγχρονα κόμματα, θα προχωρήσουμε και σε εκλογικές διαδικασίες, σε συνέδριο, σε καταστατικό και όλα αυτά.
6: Συνέδριο
5: έτσι,
6: πότε, πριν από τις εκλογές.
5: Ξεχνάτε, είμαστε ένα κόμμα 3-4 ημερών.
6: Ναι, ναι, έχουμε όχι, απλώς για τα διαδικαστικά, τεχνικά. Το συνέδριο θα γίνει πριν από τις εκλογές.
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια διαδικασία καθαρά τεχνική, η οποία
6: ουσιαστική,
5: θα
6: όμως
5: δούμε το ότι. Γιατί είναι ουσιαστική, νομίζω.
6: Γιατί σε συνέδριο, γνωρίζουν καλύτερα τα μέλη και επικοινωνούνται οι απόψεις και οι θέσεις ενός κόμματος, εκλέγονται όργανα, υπάρχουν δομές.
5: Με ρωτάτε κάτι το οποίο πραγματικά ακούγεται πάρα πολύ λογικό, γιατί αυτό έχετε συνηθίσει. Έχετε συνηθίσει τα κόμματα της παλιάς μεταπολίτευσης, τα κόμματα τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα δηλαδή, να μαζεύονται σε συνέδρια για να γνωριστούν μεταξύ τους και όχι για να συναποφασίσουν. Άρα λοιπόν εμείς το πρόβλημα της γνωριμίας. Αυτοί που είμαστε σήμερα το έχουμε ήδη λήξει μεταξύ μας, αλλά και αυτοί οι οποίοι έρχονται το λύγουμε μέσα από την λειτουργία της πλατφόρμα μας.
2: Δεν χρειάζεται συνέδριο, έχουμε την πλατφόρμα, την πλατιφόρμα. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά που κάνανε παλιά. Πολύ ωραίο, δημοκρατικό είναι αυτό. Τι να το κάνουν το συνέδριο, μα για τον Τσίπρα πήγαν εκεί. Ό,τι και να πει ο Τσίπρας να φτερνιστεί, όλοι εκεί θα έχουν οργασμούς. Όσοι είναι μέσα στο συνέδριο, 3.004. Δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Πολύ ωραία τα λέει εδώ. Αυτός που θεωρούσε κάποτε Καραγκιόζη τον Τσίπρα και τώρα έχει πάει για να λέει αυτά τα πολύ ωραία και να τον εκπροσωπεί. Λαός μέρος δεύτερον.
7: Έλα ρε κουνούμα, λε, σε πέτυχα.
2: Με πέτυχες.
7: Κάτι.
2: Τι.
7: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Γκούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε Καραγκιόζη, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
8: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
7: Εσένα και τον Άδων υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
9: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
10: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάξης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
2: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
10: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πόσες στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνος του, ή του είπε κανένα. Πώς σας λέει τους πάτρους.

0: από μόνο του ή του πάνω του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
1: Ποιος Βαγγέλης?
0: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλεις. Χαχα, σου την έφερα.
1: Πολύ καλό. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
2: Λέω Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική το Σαντορίνη Παύλο, τον ξέρετε κανένα.
1: Τίποτε.
2: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι. Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία.
1: Δεν ασχολούνται, πούνε... παιδί μου, άχρηστα κρέατα.
2: Λέω, να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
1: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
2: Της Παντίου και άλλοι.
1: Α, ναι.
2: Κάνανε ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας στο Δήμο, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
1: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
2: Αλλά μεταξύ σας, μέσα σε όλα αυτά είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
1: Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
2: Το 2021 καταθέτουν στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουν.
1: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
2: Πάραυνοι. Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα τέσσερα κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
1: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
2: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
1: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
2: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
1: Άντε τώρα, οι χαζογιόλιδες.
2: Να το κάνει interview in English.
1: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
3: Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια σου.
3: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή. Τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως όχι, ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια κορυφή. Και τέτοια αγγελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκι είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σου πω, αυτό μόνο.
4: Έλα, ρε.
1: Έλα.
4: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
1: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
4: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που του Κύπρο το πάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει στο τάλιρο. Τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
1: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι.
4: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
1: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
4: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
1: Αχ, στο κρέας, ρε παιδί μου, πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
4: Τι να χάρει, ρε.
1: Ένα μαλάκα, καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
5: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
4: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
1: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
5: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
1: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
4: Κάνα live θα κάνει.
1: Live θα κάνω.
4: Α, θα κάνει, ναι, πάλι καλά.
1: 30 Ιουνίου στο Λόφο Φιλοπάπου Δωραστράτου. Αθήνα.
4: Μόνο Αθήνα, αλλού.
1: Τι θε, τι σε χάλασε δηλαδή.
4: Μα να κάνουμε σε ταξίδι για δουλειά. Πε και κανάλι που σε πετύχω και εκτό.
1: Πού θα σε ταξίδι.
4: Έχω να γυρίσω τώρα διάφορα.
1: Ελλάδα.
4: Ναι, Ελλάδα.
1: Δεν έχω κάτι να σου πω τώρα. Καλοκαίρι εγώ δεν παίζω, όπως ξέρεις. Δηλαδή και το 30 Ιουνίου χαριστικό είναι. Σκέψου είναι η γιορτή μου εκείνη τη μέρα. Φαντάσου τώρα, ακραίο.
4: Δεν θα βολευτούμε με λούτσα, ρε γαμιά. Θα τα βολευτούμε. Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
1: Έλα τώρα, σαν τον Ταρίφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
4: Ναι, ναι, μόνο.
2: Κουκουέ, δαγκωτό.
5: Ο άλλος έχει καημό που θα παίξει η παράσταση τη μέρα της γιορτής του. Για τον Αποστόλη λέω και το λέει και όλο τον το λυπηθούμε. Σαν τον Άδωνη που λέει τα δάνεια είναι πάρα πολλά. Τι να κάνουμε, έχουμε πολλούς στόχους, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Ο καθένας έχει το χαβά του σε αυτόν τον τόπο. Επειδή με ακούσαμε πολλούς αριστερούς σήμερα στην εκπομπή, Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Νιφούδη, καινούριο φρούτο, θα ακούσουμε και ένα τελευταίο για να δούμε πώς σκέφτεται η σύγχρονη αριστερά, η συμπαράταξη της αριστεράς. Είναι ο κύριος Τεμπονέρας και μιλάει για τη γενοκτονία του Ισραήλ.
6: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του Ισραήλ την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστατηγικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου. Ναι, το Ισραήλ πράγματι είναι ένας διεθνής ταραξίας στην περιοχή και πολλές φορές λειτουργεί ως τοποτηρητής των αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν είναι όλος ο λαός του Ισραήλ καταδικαστέως. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
5: Για να προεκτείνω του κυρίου Τεμπονέρα τη σκέψη. Σήμερα, α πούμε, δεν έχει σκοτώσει κανένα παιδάκι του Ισραήλ. Άρα να συνάψουμε σχέσεις. Να το υποστηρίξουμε, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ενώ χτες είχε σκοτώσει 20.000 παιδιά. Ωραίος τρόπος αριστερός σκέψης. Μπράβο και από τον Τεμπονέρα που υποτίθεται ήταν και στα αριστερά όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα πήγε στη συμπαράταξη που είναι ακόμη πιο αριστερά τα πράγματα. Φάνηκε και από αυτή τη δήλωση. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός στο τρίτο μέρος, διαφημίσει μαγκαζίνο, αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
7: Σε πέτυχα. Έλα, Δημητράκη εδώ.
1: Καλά, Δημητράκη, πού είσαι εσύ.
7: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
1: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
7: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200. Λέω εκεί τώρα στην εκπομπή.
8: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
1: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
7: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε, έχει πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
1: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα. Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες, άλλο τόπο κατοικούνε. Σε παρακαλώ.
7: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Έχουν τα δικαιώματά τους.
1: Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήττες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήττες και στις οικονομικές μας.
7: Α, στις οικονομικές κυρίως.
1: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
7: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία. Να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του κομμουνισμού και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό. Από εκεί και πέρα ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
1: Γεια σου, Δημητράκη μου.
9: Καλό.
1: Λέγεται.
9: Αποστολή.
1: Έλα.
9: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
1: Πες τη μαλακία τώρα, δεν πειράζει.
9: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
1: Ποιο είναι.
9: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
1: Αλίμονο.
9: Του θαυμάσει.
1: Σιγά μην δεν φτάναμε εκεί.
9: Τι, μόνο αυτό είναι.
1: Πάντως,
9: ο μεγάλος ηγέτης.
1: Αν ψάχνεις που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
9: Ναι, τώρα άκουσε με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
1: Πιανού?
9: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
1: Ναι.
9: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
1: Μάλιστα.
9: Ρετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
10: Ναι.
1: Λέγεται.
10: Καβιάρι μου.
1: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ.
10: Εδώ και ένα μήνα μου έχει πάει το τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο τη Ελληνοφρένεια 8200 στο τέλο. Και παίρνω ένα μήνα και λέω: Ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω τον κούρσο με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώ και γράψει το άλλο το ρημάδι.
1: Παίρνει ένα μήνα αλλού.
10: Μαλάκα,
1: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
10: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
1: Τόσο πολύ, ε.
10: Και να μην το σηκώνει, λέω: Τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουν. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει: Εγώ είμαι σε μήνο βλέπου. Και πήγα να τη πω, μόλι χαμηλό μου πούτσα. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
1: Τώρα θα μου πει ενό μήνα νέα.
10: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε. Είναι από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
11: Πρόεδρε, έλα!
12: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
11: Έλα με φόρα!
10: Έλα με φόρα και κλάψε μα τα αρχίδια. Το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
1: Το θυμάμαι.
10: Αν άρχισε πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα πάει να κάνει κόμματα μουνάκια. Να οικονομήσουνε, μαλάκα. Δεν κάνουμε ένα κόμμα εμεί. Να πάρουμε τι επιδότητε.
1: Δεν βάζει μυαλό. Να περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει. Κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
13: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
10: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμά. Ξεπλήθηκε το μουνό πάνω η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε, μαλάκα, τόσα χρόνια. Έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλι είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από του χοντρομαλάκε, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμεί εδώ, οι μαλάκε, θα πάρουν τι επιδοτήσει, τα εκατομμυριάκια του, θα μοιράσουν μεταξύ του και θα λε, εσύ κάτσε μαλάκα τώρα, εσύ.
1: Έλα, μην παραπονιέσαι, καλά είστε και εσεί με τι επιδοτήσει. Έλα, άμα δεν σα πιάσουν, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
14: Αύριο θα είστε εδώ στι 1 η ώρα.
11: Μα ναι, εδώ.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Τάκης και Μπούπης.
17: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
17: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
17: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
17: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
17: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Μπούμπης.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
20: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
21: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
22: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
21: Το πρόγραμμα αποφύτων.
22: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
21: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
22: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
21: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
23: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
24: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
15: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
25: Οι καθημερινές σου συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορούν να σε ταξιδέψουν στον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team.
26: Γιατρέ μου,
27: πείτε μου.
26: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
27: Μάλιστα.
26: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
28: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Σε κινούμενη άμμο το πολιτικό σκηνικό, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχωρούν 7 βουλευτές και πάνω από 150 στελέχη, μεταξύ αυτών Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και Φωτίου. Παραιτήθηκε η Έφη Αχτσιόγλου, τη θέση της καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Δραγασάκης. Στους 39 πλέον είναι εξάρτητοι βουλευτές. Πόσοι θα πάνε στην Ελλάς. Αναταράξεις και στο Πασόκ μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συμπόρευση με τον Τσίπρα. Έξαλλη στη Χαριλάου Τρικούπη, η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου και οι αντιδράσεις για τα δημοσκοπικά ποσοστά. Την ίδια ώρα βέβαιο είναι και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Πιθανές οι αποχωρήσεις μετά την Κεντρική Επιτροπή. Παραιτήθηκε από τον κόσμο ο Πέτρος Κόκαλης. Όλο το ρεπορτάζ. Πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως τονίζει σχετικά ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση καταθέτει έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα. Συγκλονισμένη η κοινωνία από την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της, που σήμερα βρίσκεται στον εισαγγελέα για να απολογηθεί για το ειδεχθές έγκλημα. Πολλαπλές συμμαχαιριές στο σώμα της άτυχης γυναίκας. Προβληματισμός στις αρχές για τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού που παρέμειναν σε βαθύ ύπνο παρά τον έντονο καυγά. Θα προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις τα παιδιά. Την ίδια ώρα σοκάρουν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας. Πάνω από 3.850 συλλήψεις από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού απέδρασε κρατούμενος, διέφυγε ενώ μετέφερε ψωμιά στις αποθήκες. Γνωστός μπασκεμπολίστας προσήχθη από τους αστυνομικούς, αρνήθηκε να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο στην Καλλιθέα. Παγκόσμια ελπίδα γύρω από το φάρμακο που μειώνει τους καρκινικούς όγκους σε ασθενείς για πρωτοφανή αποτελέσματα, μιλούν οι ειδικοί. Έφυγε από τη ζωή ο διεκεκριμένος δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Μαζί με τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή παρουσίαζε τη θρυλική εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Ο ίδιος είχε ασχοληθεί και με την ενεργό πολιτική, αφού διατέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ, με τον 29χρονο Ουκρανό Εκστρέμ να βρίσκεται στην Αθήνα. Χωρίς τον Ντόρσεϊ Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της Basket League απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Χρυσή πρόταση της πράσινης ΚΑΕ στον Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι πραγματικά όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο της Νέας Αριστεράς. Σε κινούμενη άμμο βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό. Αποχωρούν 7 βουλευτές και πάνω από 150 στελέχη. Η Ελένη Καλογεροπούλου επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ σου. Ελένη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ακριβώς στα παραπολιτικά.gr είχαμε γράψει σήμερα ότι αναμενόταν η αποχώρηση των 7 βουλευτών και περισσότερων από 140. Στελεχών της Νέας Αριστεράς, αλλά είχαμε γράψει και για την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου. Δηλαδή ότι η βουλευτής της Νέας Αριστεράς θα άφηνε και το αξίωμα του βουλευτή. Προφανώς κατευθυνόμενη προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάδα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχε έντονη κινητικότητα στη Νέα Αριστερά, είχαν συνεδριάσει. Είχε συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Γαβρίλης Χακελαρίδης, ήταν ενημερωμένος ότι επρόκειτο να αποχωρήσουν καταρχήν 5 βουλευτές και στη συνέχεια 7. Να πούμε ότι αυτοί οι 7 βουλευτές είναι ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσέιν Τζεϊμπέκ. Αυτοί είναι οι 7 βουλευτές. Η κυρία Αχτσιόγλου, όπως είπαμε, παραιτήθηκε και από βουλευτή.
1: Και τη θέση της πήρε ο κύριος Δραγασάκης.
2: Και τη θέση της πήρε ο κύριος Δραγασάκης. Να πούμε λοιπόν ότι περίμεναν όλοι την ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών. υπήρξαν τα τελευταία 24 ώρα συσκέψεις ανάμεσα στους βουλευτές αλλά και στα στελέχη της Νέας Αριστεράς και αποφασίστηκε αμέσως μετά, η σύσκεψη δηλαδή είχε γίνει την προηγούμενη Πέμπτη,
1: ναι.
2: Αποφασίστηκε αμέσως μετά του Αγίου Πνεύματος να δώσουν στη δημοσιότητα μία επιστολή με την οποία θα αναφερόντουσαν στους λόγους για τους οποίους αποχωρούν από το κόμμα τους. Η κεντρική ιδέα αυτής της επιστολής είναι ότι τα στελέχη αυτά θεωρούν ότι η τακτική της Νέας Αριστεράς δεν συνάδει στην διαδικασία μιας εναλλακτικής λύσης, κυβερνητικής λύσης. Αυτό θα λέγαμε είναι το συμπέρασμα των όσων γράφουν. Από την άλλη, η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της επισημαίνει το γεγονός ότι αυτά τα στελέχη φεύγουν στην πραγματικότητα προκειμένου να κατευθυνθούν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς και ψέγουν, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο τους συντρόφους τους, γιατί όπως λένε δεν λένε συγκεκριμένα, δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στον λόγο για τον οποίο αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά. Μετά από αυτή την εξέλιξη η Νέα Αριστερά, όπως αντιλαμβάνονται όλοι, μένει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης
1: στο μεταξύ,
2: αποφασίσει...
1: στο μεταξύ, Ελένη, πλέον έχουμε 39 ανεξάρτητους βουλευτές.
2: 39. Αυτό
1: είναι περισσότεροι
2: δείχνει...
1: και από το ΠΑΣΟΚ. Σωστά,
2: ακριβώς,
1: Ελένη.
2: Έτσι είναι.
1: Ναι.
2: Αυτό δείχνει και πραγματικά την ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού ΕΡΙ, δηλαδή και το τι έχει να ακολουθήσει και το επόμενο διάστημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Σάββατο υπάρχει η πολύ κρίσιμη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, σωστά.
2: Για να πάμε και στο άλλο κομμάτι του θέματος, όπου εκεί αναμένεται...
1: Α, βέβαια φαίνεται και εκεί το μέλλον.
2: Προφανώς και εκεί θεωρώ ότι θα υπάρξουν επίσης σοβαρές εξελίξεις. Να πούμε ότι καταρχήν τα σενάρια είναι για το τι πρόκειται να συμβεί είναι 4. Το ένα σενάριο λέει ότι ο κύριος Φάμελος μπορεί να εμφανιστεί στην Κεντρική Επιτροπή και να επαναλάβει την θέση του ότι θα πρέπει να εξαντλήσουν τα περιθώρια συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το σενάριο θέλω να σου πω θα δυσαρεστήσει όλα τα στελέχη της Κουμουνδούρου και αυτούς που θέλουν να πάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και αυτούς που δεν το επιθυμούν αυτό, καθώς αυτό το σενάριο στην πραγματικότητα τάσεται υπέρ της ακινησίας. Δηλαδή δεν δίνει καμία λύση στο πρόβλημα. Το δεύτερο σενάριο είναι ο κύριος Φάμελος να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομος ή σε συνεργασία με κάποια άλλα θέματα όπως με τη Νέα Αριστερά ή το Πράτος στις επόμενες εκλογές. Σε αυτή την περίπτωση, ανεξάρτητα αν περάσει, που κανείς δεν ξέρει αν υπάρχουν οι συσχετισμοί αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή για να περάσει, γιατί έχουν παραιτηθεί εντωμεταξύ πάρα πολλά στελέχη ΕΡΙ. Δηλαδή,
1: σωστά.
2: Ο κύριος Φάμελος μέχρι τώρα ήλεγχε την Κεντρική Επιτροπή. Έχουν όμως, από τότε που εξελέγει μέχρι σήμερα, έχουν παραιτηθεί πολλά στελέχη και κανείς δεν ξέρει ποιας άποψης είναι οι αντικαταστάτες. Εάν λοιπόν ο κύριος Φάμελος προτείνει αυτό το σενάριο, δηλαδή την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ή σε συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα, τότε την επομένη μέρα αναμένεται να αποχωρήσουν πάρα πολλά στελέχη και βουλευτές οι οποίοι θα απευθυνθούν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα με τον όποιο τρόπο επιλέξει ο καθένας. Θεωρείται βέβαιο ωστόσο ότι ο κύριος Φάμελος θα μείνει με μια ισχνή μειοψηφία στο κόμμα και προφανώς και τα στελέχη τα οποία θα τον στηρίξουν όπως ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου και κάποιοι άλλοι. Το τρίτο σενάριο είναι ο κύριος Φάμελος να πει ότι να παραιτηθεί.
1: Ναι.
2: Στην περίπτωση αυτή θα προκηρυχθεί ένα έκτακτο συνέδριο και εκεί θα πάμε θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογή νέου Προέδρου. Σε αυτή την περίπτωση έχει σημασία να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να κατέβει κατά κάποιο τρόπο αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
2: όπως είναι ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, δεν εμφανίζονται με κοινή γραμμή. Η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς έχουν τη δική τους άποψη ότι θα πρέπει να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει η κυρία Δούρου, ενώ ο κύριος Πολάκης είναι ένας τέλεχος που από πολλούς θεωρείται ότι θα μπορούσε να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, καθώς τον στηρίζει ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Το τέταρτο σενάριο, και εκεί το άφησα τελευταίο γιατί θα καταλάβετε ότι εκεί θα γίνει, θα φτάσουμε στη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα δηλαδή,
1: ναι,
2: είναι ο κύριος Πάμελος να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει σε λειτουργία,
1: ναι,
2: δεν κατεβαίνει ωστόσο στις επόμενες εκλογές και τα στελέχη του θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δηλαδή να ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα,
1: ναι,
2: ή εν πάση περιπτώσει να μην κατέβουν στις εκλογές ο καθένας.
1: Το οποίο σενάριο ό,τι... μάλλον είναι και το πιο απίθανο, σωστά.
2: Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Είναι
1: πολύ ρευστό το σκηνικό.
2: Μου φαίνεται, ναι, και εμένα, ναι, λίγο τραβηγμένο.
1: Η εμπειρία σου, Ελένη, τι δείχνει? Δηλαδή, στο παρελθόν έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια διάσπαση τόσων κομμάτων και τόσο ρευστό πολιτικό σκηνικό, μάλιστα λίγους μήνες πριν, που πιθανολογούμε ότι...
2: Πραγματικά κανένας δεν θα μπορούσε, ναι, να κάνει. Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως τον ξέραμε, τελείωσε.
1: Ναι.
2: Όποιο σενάριο και να επικρατήσει, η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανίσει ένα κόμμα του 0,1%. Καθώς στην πραγματικότητα τα στελέχη, τα μέλη, οι ψηφοφόροι και προφανώς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να κατευθυνθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τον θεωρώ τον φυσικό ηγέτη του κόμματος, τον άνθρωπο ο οποίος έβαλε τον ΣΥΡΙΖΑ στο κοινοβούλιο, τον ανέδειξε ως μια ισχυρή δύναμη, ως εναλλακτικό πόλο. Άρα θεωρούν ότι ο κύριος Φάμελος έκανε άψογα τη δουλειά του, για να μην αδικούμε τον κύριο Φάμελο.
1: Ναι.
2: Ωστόσο πιστεύουν ότι ο φυσικός ηγέτης του κόμματος της αριστεράς είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Μάλιστα.
2: Άρα θεωρώ ότι οι περισσότεροι θα κατευθυνθούν προς εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για τον αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
2: Καλό
1: μεσημέρι, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση κυρία Πέττη Πέρκα. Μίλησε στον Status FM 107,7 και στους καλούς συναδέλφους τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε.
3: Μετά το 19, ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό που κάνει σήμερα, ήθελε να το κάνει από τότε. Όμως ένα κόμμα της αριστεράς δεν είναι αρχηγοκεντρικό, έχει όργανα, έχει κεντρικές επιτροπές, έχει συλλογικές διαδικασίες, επίπονες αλλά παραγωγικές. Έτσι δουλεύουν τα δημοκρατικά κόμματα και πόσο μάλλον τα κόμματα της αριστεράς. Ο Αλέξης Χαρίς μέχρι πρώτην ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα.
4: Εσείς θα πάτε στον Τσίπρα?
3: Αυτό το δηλώνω από την αρχή.
4: Δεν θα πάτε κατηγορηματικά?
3: Κατηγορηματικά, δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι στην αριστερά.
5: Ο Τσίπρας δεν είναι αριστερά δηλαδή, κυρία Πέρκα, για σας?
3: Κατά τη γνώμη μου δεν είναι, με την έννοια της σύγχρονης ανανεωτικής ρευστοτικής αριστεράς. Έχει καιρό που έχει απομακρυνθεί από αυτό, που εγώ πιστεύω.
1: Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε και ο βουλευτής ο κύριος Μπάρκας, ο βουλευτής Πρέβεζας, για το θέμα αυτό, το θέμα της διάσπασης. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο αντιπαραθετικά σχήματα, είπε ο βουλευτής ο κύριος Μπάρκας, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
6: Μπορεί να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα ή σχηματισμός πολιτικός μέσα στον οποίο θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του κόμματος Τσίπρα, αν υπάρχουν και τα δύο αυτά κόμματα στις εκλογές, κατά τη γνώμη σας?
7: Νομίζω κύριε Σκουρή ότι αυτό έχει το απαντάει η ίδια ιστορία. Ξέρετε, όταν εντάχθηκα στην νεολαία του συνασπισμού, ήταν στο 30% τότε το κόμμα, δεν θέλαμε να γίνουμε βουλευτές, δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουμε βουλευτές, έτσι. Βουλευτές γίναμε και υπουργοί, γίναμε κάτω από την ηγεσία ενός ανθρώπου, του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή και μόνο η πορεία μας απαντά στο ερώτημά σας. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να υπάρξουν δύο αντιπαραθετικά σχήματα. Αυτό σημαίνει, κύριε Σκουρή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπερασπιστεί αυτό που έχει πάρει ως κομματική και συνεδριακή απόφαση. Τι δηλαδή?
4: Ναι.
7: Να παίξει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία ενός πόλου της κεντροαριστεράς, των κομμάτων της κεντροαριστεράς, κυβερνητικού πόλου.
1: Άμα τώρα να περάσουμε στο Πασόκ, φωτιές άναψε η δήλωση του Χάρη Δούκα, μίλησε για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως υπήρξαν και αντιδράσεις. Αντιδράσεις και στο εσωτερικό του κόμματος, έξαλλη είναι στη Χαριλάου Τρικούπη με τη δήλωση αυτή του Δημάρχου της Αθήνας, αλλά βεβαίως και υπάρχουν άμεσα και κάποιες αντιδράσεις από την κυρία Διαμαντοπούλου και πολλά ακόμη στελέχη. Θέλω να ακούσουμε την επίμαχη δήλωση του Χάρη Δούκα και αμέσως μετά να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
8: Η δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
9: Για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή κατεβαίνετε αυτόνομοι.
8: Λοιπόν,
9: στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
8: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
9: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
8: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση. Να είμαστε εμείς καταλήτης.
9: Αρχηγό ποιον.
8: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
1: Έλα, Ανδρέα. Λοιπόν, αυτή η δήλωση λοιπόν ανάψε φωτιές στο Πασόκ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, γιατί έδειξε ένα θέμα, θα σου έλεγα ταμπού. Σχετικά ταμπού για το Πασόκ, που είναι το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Με την έννοια ότι ως τώρα τα περισσότερα στελέχη που έτσι εκφράζονται με δημόσιο τρόπο πατάνε πάνω στην συνεδριακή απόφαση της αυτόνομης πορείας. Βεβαίως ο κύριος Δούκας το πήγε ένα βήμα παραπέρα μιλώντας για τις δεύτερες εκλογές, εξού και οι αντιδράσεις που υπάρχουν. Η πιο χαρακτηριστική είναι από την κυρία Διαμαντοπούλου, μίλησε εδώ νωρίτερα στο σταθμό, αλλά και πάρα πολλά άλλα στελέχη, είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρόπο, έχουν εκφράσει την απόλυτη διαφωνία τους με αυτή την πρόταση του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Καρχημάκης, ο κύριος Κλαβίνας, ο κύριος Πυρόπουλος, έτσι στελέχη μάλιστα που είναι και κοντά στην ηγεσία και εκφράζουν με πολύ πιο άμεσο τρόπο τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν έχουν κρύψει έτσι την ενόχλησή τους ότι άνοιξε ένα άκερο θέμα και δημιουργεί ευρύτερες συζητήσεις σε μια στιγμή έτσι που δεν είναι και η καλύτερη δυνατή για το, Πασόκ, με την ότι πιέζεται και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από την άφιξη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο όπως έχουμε συζητήσει και παρέα αέρι εδώ και λίγες ημέρες από την προηγούμενη Τρίτη, η Χαριλάου Τρικούπη το αντιμετωπίζει με πολύ επιθετικό τρόπο. Εκ τούτου υπάρχει, θα σου έλεγα, μια όχι δημόσια, αλλά τέλος πάντων μια ενόχληση προς το πρόσωπο του Δημάρχου Αθηναίων. Ο ίδιος πάντως λέει ότι δεν είπε κάτι παράλογο, με την έννοια ότι έθεσε το θέμα των προοδευτικών συγκλήσεων. Το συνέδριο έχει πάρει απόφαση σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από εκεί και πέρα έβαλε ένα θέμα ο κύριος Δούκας που μπορεί να είναι ταμπού, αλλά σου λένε όταν θέλεις να φύγει η Νέα Δημοκρατία, με ποιον άραγε θα συνεργαστείς.
1: Τώρα, Ανδρέα, βγήκαν στο φως της δημοσιότητας και δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις που φέρνουν πολύ χαμηλά τα ποσοστά του Πασόκ. Πόσος προβληματισμός τώρα υπάρχει γύρω από αυτό? Προβληματίζει το Πασόκ αυτή η εικόνα, η δημοσκοπική εικόνα?
7: Κοίτα, προφανώς υπάρχει ένας προβληματισμός. Το βλέπουμε και στον τρόπο που εκφράζονται τα στελέχη. Απλώς από τη Χαριλάου Τρικούπη συνιστούν ψυχραιμία. Προσπαθούν να πούνε ότι είναι λίγο εφήμερη αυτή η πτωτική πορεία του κόμματος ή τέλος πάντων η ανάδειξη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα αλλά και της κυρίας Καριστιανού στη δεύτερη και τρίτη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση τις τελευταίες 10 ημέρες που έχουν ιδρυθεί τα δύο νέα κόμματα. Απ' την άλλη, αντιλαμβάνεσαι το θέμα αυτό είναι πολύ πιθανό να απασχολήσει και το Πολιτικό Συμβούλιο. Θυμίζω ότι παλιότερα είχε δημιουργηθεί μεγάλη ένταση στο Πασόκ με τη δήλωση του κυρίου Γερουλάνου για το θέμα της στασιμότητας στη Βελόνα. Τώρα τα πράγματα μοιάζουν να είναι πιο δύσκολα. Είναι άλλο η στασιμότητα, άλλο η αλλαγή στην δεύτερη ή πολύ περισσότερο στην τρίτη θέση. Να πέφτει το Πασόκ να χάνει και τη δεύτερη αλλά και την τρίτη θέση σε κάποιε δημοσκοπήσει. Η αλήθεια είναι πάντως περιμένουν και τη σημερινή τη ΠΑΛ και αύριο για το ΣΤΑΡ που θα βγάλει η GPO και την Πέμπτη ο Στράτος Φαναράς για το ΜΕΓΑ ή Μέτρων Ανάλυση για να έχουν μια σαφή εικόνα. Πάντως κάποια στελέχη λένε ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, να μην δηλαδή βγάζει το Πασόκ προς τα έξω όλη αυτή την ένταση του τελευταίου διαστήματος και ότι είναι προσωρινή η κάμψη.
1: Τώρα πώς σχολιάζουν στο Πασόκ όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται, τις αναταράξεις που συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς? Υπάρχει περίπτωση κάποια από αυτά τα στελέχη, τα 150 στελέχη που φεύγουν από τη Νέα Αριστερά, από τους βουλευτές, από ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποιους να μετακινούνται προς το Πασόκ και όχι προς την Ελλάδα του Τσίπρα?
10: Όχι, θα σου έλεγα όχι. Δηλαδή τα περισσότερα από αυτά τα στελέχη είναι με, έτσι τοποθετημένα στην, σε αυτό που λέμε στην αριστερή φτέρυγα του.
1: Ναι.
10: Κάτι πολύ δείχνει σκόλα. Τα βλέπανε με συμπάθεια το εγχείρημα του Πασόκ. Αντιθέτως, νομίζω η συντριπτική πλειονότητα είτε θα στηρίξει, είτε κάποιοι από αυτούς θα είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Με, θα το έλεγα με απολύτου βεβαιότητα για τον κύριο Χαρίτση και τον κύριο Ηλιόπουλο. Να δούμε και η κυρία Χτσιόγλου τι θα κάνει λόγω τη παρέτηση. Αλλά νομίζω ότι ήταν και μια κίνηση έτσι, να ανεβάσει το ηθικό τη κεφάλαιο. Δύσκολα όμως.
1: Θεωρούν ότι αυτή η εξέλιξη στα κόμματα της αριστεράς τους ευνοούν?
10: Κοιτάξτε τώρα, προφανώς και όχι. Λένε πολλοί ότι με κάποια από αυτά τα στελέχη, ιδίως με τον κύριο Χαρτζή, είχε διάβλο επικοινωνία ο κύριο Σταυλάκη το προηγούμενο διάστημα. Ίσως αν είχαν γίνει κάποιες πιο μεγάλες, μη μεγαλύτερες πρωτοβουλίες από την πλευρά του Προέδρου του Πασόκ, ίσως να είχε προλάβει αυτή την εξέλιξη. Βέβαια η ιστορία δεν γράφεται μετά. Αν είναι προφανές ότι όλα αυτά τα στελέχη που έφυγαν σήμερα από τη Νέα Αριστερά οδεύουν προς την Αμαλία, αλλά να το διευκρινίσουμε. Στο λέει και η Ελένη, Καλογεροπούλου, νομίζω με πολύ πιο χαρακτηριστικό τρόπο, ότι δεν σημαίνει ότι θα είναι όλοι και στα ψηφοδέλτια. Θα στηρίξουν το εγχείρημα όλα αυτά, αλλά θα δούμε στην πορεία και κοντά στις εκλογές ποιοι θα είναι και στα ψηφοδέλτια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου σχετικά με την συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
11: Θα σας πω πολύ καθαρά, πρώτον ιδεολογικά και δεύτερον επί της ουσίας. Εγώ και στο συνέδριο και τώρα και στη χθεσινή μου ανάρτηση έχω πει ότι αντίπαλός μας πολιτικός είναι η δεξιά, ο αυταρχισμός, η συντήρηση και ο λαϊκισμός. Και ο λαϊκισμός με όλες τις μορφές. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πρόσωπος του λαϊκισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι ιδεολογικά και πολιτικά αυτές οι αντιθέσεις υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κανένα λόγο να απαντάει το Πασόκ αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και νομίζω ότι το ίδιο έχει πει και ο πρόεδρος του Πασόκ, το οποίο έχουμε και κορυφαία στελέχη. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό το θέμα θα έρθει στις εκλογές.
1: Τώρα το θέμα επιχείρησε να κλείσει ο κύριος Καρχημάκης, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα με τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, επιχειρώντας επί της ουσίας να λήξει το θέμα αυτό για την πιθανότητα ή μη με οποιαδήποτε συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
12: Νομίζω ότι το θέμα έχει λήξει. Και στην αρχή τοποθέτηση είπε ότι αυτό το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί είναι η απόφαση του συνεδρίου, και στην διευκρινιστική του δήλωση είπε το αυτονόητο. Ότι όλα τα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο ανήκει και αυτός, όπως και εγώ, οφείλουν να δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που λένε αυτόνομη πορεία του Πασόκ.
5: Κρατήσατε αυτές τις δηλώσεις και δεν τον διαγράψατε.
12: Η αυτόνομη πορεία του Πασόκ.
13: Κάνει ζημιά.
12: Ο καθένας κρίνεται για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται. Και νομίζω ότι και ο κύριος Δούκας δεν είναι εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.
1: Για την πρόταση του Χάρη Δούκα τοποθετήθηκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
14: Βγαίνει ο κύριος Δούκας πριν από ένα χρόνο και λέει ότι το Πασόκ πρέπει να πάρει απόφαση στο συνέδριο του, γιατί ποτέ και σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία.
13: Μάλιστα.
14: Άρα ο Δούκας κατάφερε και τους έτρεψε αριστερότερα. Βγαίνει χθες ο Δούκας και λέει πρακτικά όταν διαλυθεί το Πασόκ. Και ο Δούκας τι είπε? Είπε ότι πρέπει να γίνει μέτωπο μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη και στη δεύτερη Κυριακή να ενωθούν για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Και ποιος θα είναι ο πανεαρχηγός? Όποιος είναι δεύτερος. Βάσει δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή, δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας. Προσέξτε μια λεπτομέρεια που δεν είπε ο κύριος Δούκας. Αν συνασπιστεί η Ελλάς με το Πασόκ, δεν παίρνουν τον πόνους.
13: Δεν το ξέρει ο κόσμος.
14: Για να
13: πάρουν τον πόνους
14: πρέπει να γίνει ένα κόμμα.
13: Μπράβο.
14: Πολύ ωραία. Άρα είπε ο κύριος Δούκας να γίνουμε ένα κόμμα. Με αρχηγό τον δεύτερο, λέει τον Τσίπρα. Λέει Πασόκ χαιρετίσματα.
13: Να διαλυθεί το Πασόκ εννοείται αυτό.
14: Μα δεν βγαίνει αυτό που λέει με άλλο τρόπο. Αυτό που ο Δούκας θες, σε κανονικό κόμμα δεν στέκει την άλλη μέρα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Την κατάθεση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έπεσε, το πούμε έτσι, η πιστολιά του αφέτη για την διαδικασία της πραγματικής αναθεώρησης, η οποία θα κρατήσει μέχρι το φθινόπωρο η πρώτη φάση. Δηλαδή, αν τα εξηγήσουμε εντάχει στους ακροατές μας τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι από τη στιγμή που κατέθεσε σήμερα την πρότασή της η κυβερνητική πλειοψηφία, και θα δούμε γιατί ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάμε λοιπόν στη σύσταση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που θα επεξεργαστεί τις προτάσεις. 30 συνολικά είναι αυτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Θα δούμε και πόσες και ποιες θα καταθέσουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μετά, φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι όλη αυτή η διαδικασία. Η πρώτη φάση να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή με τέλος Ιουλίου να έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία, το Σύνταγμα λέει, θα γίνει από τις ενός μήνα. Άρα, αν καταφέρει και πράγματι βρεθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα και πάμε μέχρι τέλος Ιουλίου με την 1η Σεπτέμβριο, πάμε για τη δεύτερη. Και έτσι κλείνει το πρώτο κομμάτι διαδικασία πραγματική αναθεώρηση. Μετά, όποτε και αν γίνουν εκλογές, η επόμενη Βουλή θα είναι αυτή η οποία θα είναι αναθεωρητική και αυτή η οποία θα σφραγίσει τελικά τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος και σε μάλλον μια διαδικασία που δεν πρέπει να έχει επαναληφθεί ξανά. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δούμε τι θα κάνουν στην πράξη, ότι δεν θα ψήφουν καμία διάταξη που προτείνει η κυβέρνηση, ώστε να χρειαστούν για όλες ανεξαιρέτως 180 ψήφια, ακόμα και αν συμφωνούν δηλαδή με αυτές. Την επόμενη Βουλή, άρα πάμε για 151 πλάς τώρα, αλλά όχι 180. Άρα περνάνε όλες τις διατάξεις στην όλη κυβέρνηση. Καμία δεν περνάει με 180, να χρειάζεται 150 στην επόμενη Βουλή. Όλες θα χρειαστούν αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για να θεωρηθούν. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, παρουσιάζοντας την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία και κατέθεσε, έκανε λόγο για ένα χάρτη οδικό που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Και είπε ταυτόχρονα όμως ότι αυτό είναι ο χάρτης που ανοίγει τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας τον 21ο αιώνα. Ανέδειξε κάποιες από τις πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο της πραγματικής αναθεώρησης, όπως τη σύνδεση μονιμότητας των δημόσιων με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του, τη δυνατότητα ίδρυσης και ιδιωτικών πανεπιστημίων και την επέκταση επιστολικής ψήφου σε όλους τις εκλογές, δηλαδή και εντός της Ελλάδας. Στόχος μας είναι πρωθυπουργός το 2030, όταν συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για δεξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία από την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 39χρονης γυναίκας από τον 41χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα. Ο σύζυγός της, ο οποίος οδηγείται στον εισαγγελέα για να απολογηθεί για αυτό το ιδεχθές έγκλημα, ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές των παραπολιτικών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τυχερή αυτή γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Καθότι υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν και υποψίες στις αστυνομικές αρχές καθώς αναφορικά με το αν υπήρχε προμελέτη για το συγκεκριμένο έγκλημα, καθότι τα δύο παιδιά του ζευγαριού 6 και 10 ετών δεν αντέδρασαν καθόλου στις φωνές οι οποίες ακούστηκαν το βράδυ, τα ξημερώματα μάλλον της περασμένης Δευτέρας. Γι' αυτό,
1: παρότι λόγο, υπήρχε έντονος καυγάς, προηγήθηκε έντονος καυγάς πριν αυτό, από το έγκλημα.
16: Αυτό ακριβώς, Έρη, και αναρωτιούνται οι αστυνομικοί πώς είναι δυνατόν τα παιδιά να μην αντέδρασαν σε όλη αυτή την φασαρία και γι' αυτό το λόγο ετοιμάζονται, έχουν στείλει σχετικό αίτημα σε ειδικές υπηρεσίες προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά. Ενδεχομένως τα παιδιά να είχαν λάβει κάποιες ουσίες από τον πατέρα τους και, ώστε να παραμείνουν σε καταστολή και να μην αντιδράσουν σε ένα τέτοιο πολύ άγριο περιστατικό.
1: Ανατριχιαστικό και απίστευτο.
16: Πραγματικά.
1: Αν συνέβη κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά απίστευτο.
16: Πραγματικά και
1: τι ισχυρίζεται ο δράστης, Σπύρο?
16: Από την πρώτη στιγμή υπάρχουν διάφορες εκδοχές που έχει παρουσιάσει ο συγκεκριμένος άντρας, καθότι αρχικά υπήρχε μια πληροφορία πως είχε τοποθετήσει το επίμαχο μαχαίρι με το οποίο χτύπησε την σύζυγό του στο χέρι της, ναι, θέλοντας να δείξει ότι ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη. Αργότερα ενίσχυσε αυτό το επιχείρημα λέγοντας πως εκείνος κοιμόταν όταν έγινε το εκείνο το περιστατικό. Ήρθε από πάνω του η 39χρονη το θύμα και κρατούσε μάλιστα και ένα το επίμαχο μαχαίρι και τότε ήταν που ακολούθησε η πάλι μεταξύ τους. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν προκύπτει αφού σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικής πηγής ο 41χρονος δεν έχει αμυντικά τραύματα.
1: Ναι, δεν έχει ούτε μία μυχή. Ναι.
16: Αυτό ακριβώς.
1: Που σημαίνει ότι καταρρύπτεται αυτός ο ισχυρισμός. Επίσης ο ίδιος κατάφερε στην άτυχη γυναίκα περισσότερες από μία με δύο μαχαιριές. Αν δεν κάνω λάθος, την έχει μαχαιρώσει 4 φορές.
16: Είναι αρκετές περισσότερες οι μαχαιριές και οι πληγές που έχει η γυναίκα, καθότι έχουν καταμετρηθεί τόσο στο σώμα της, ναι, στο στέρνο της και στον λαιμό, αλλά και στην πλάτη, κάτι που ενδεχομένως για το δικαστές να υποδηλώνει πως η συγκεκριμένη γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο όπου έγινε αυτή η πάλη μεταξύ τους. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι δεν μιλάμε για ένα άγριο έγκλημα, δεν μιλάμε για μια πράξη ναι. η οποία έγινε χωρίς να υπάρχει κάποια προμελέτη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι γείτονες της περιοχής. Εκεί οι άνθρωποι που βρέθηκαν τα ξημερώματα να ακούνε τις φωνές, τον έντονο καυγά του ζευγαριού και αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές. Κάποιοι τους γνώριζαν εκεί στην γειτονιά, εκεί στην Καλαμάτα.
17: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
18: Όταν άνοιξε την πόρτα, τι σας είπε?
19: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά ο αστυνομικός, λέει: ξέρουμε ότι είσαι μέσα, θα χτυπήσουμε την πόρτα και μπήκε.
20: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
21: Είμαστε στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
1: Τώρα, σοκάροντα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, πάνω από 3.850 συλλήψεις έγιναν στη χώρα μας από τις αρχές του έτους μόνο για την ενδοοικογενειακή βία. Να τον ακούσουμε.
22: Αυτά τα πράγματα πριν από 5-6 χρόνια δεν τα συζητούσαμε καν. Ήταν μια καθημερινότητα γενικώς και μέσα στη σιωπή σβήνανε ζωές. Εδώ και λίγα χρόνια το θέμα έχει αναδειχθεί στην κοινωνία μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι μια νίκη. Μια ακόμα γυναικοκτονία, μια ακόμα γυναίκα, νέα γυναίκα έχασε τη ζωή της. Από έναν ο οποίος είχε κάποιες αντιλήψεις για τη ζωή, είχε κάποιες αντιλήψεις για την οικογένεια, για τη σύντροφό του κλπ. Το θέμα είναι το εξής, ότι εσείς μου λέτε πόσες γυναικοκτονίες ακόμα. Φέτος έχουμε 5 γυναικοκτονίες, πέρυσι είχαμε 8. Φέτος έχουμε 12% λιγότερες καταγγελίες, που σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. Από 6.500 καταγγελίες συλλήψεις. Και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
1: Πραγματικά ένα θέμα που συγκλονίζει. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μανδραβέλη θα μας δώσει όλη την εικόνα για το νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα. Ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βαγγέλη Μανδραβέλη στο powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όχι μόνο για τα κρυπτονομίσματα, για όλα τα κρύπτος περιουσιακά στοιχεία. Είναι διάφορα ψηφιακά προϊόντα τα οποία έχουν κάποια αξία. Τα κρυπτονομίσματα είναι ένα μέρος αυτών των περιζαγών στοιχείων.
1: Ναι.
23: Τώρα, τι φέρνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι άειλο περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι νόμισμα με βάση τον νόμο που έρχεται, δηλαδή δεν το θεωρεί σαν μέσο συναλλαγής, αλλά όταν το ρευστοποιείς έχει κάποια αξία. Ή όταν το αποκτάς έχει κάποια αξία.
1: Σωστά.
23: Η διαφορά μεταξύ κτήσης και μεταβίβασης είναι υπεραξία. Όταν προκύπτει κέρδος, θα έρχεται και θα σας το φορολογεί με 15%. Ας πούμε για παράδειγμα, το αγόρασες 10.000, το πούλησες 12.000, έχεις κέρδος 2.000 ευρώ, έχεις φορολογία 15%. Αυτό είναι. Και είναι το ίδιο ποσοστό φορολόγησης υπεραξίας που ισχύει για όλους τους άειλους τίτλους, όπως είναι μετοχές, τόκοι καταθέσεων κλπ. Είναι η πρώτη φορά που επικηρύνεται μια συνολική αντιμετώπιση των κρυπτοστοιχείων. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε, Έρη, ότι πλέον το κρυπτονόμισμα αποτελεί και πλέον περιουσιακό στοιχείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοχή για αγορές άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ως τεκμήριο.
1: Ναι.
23: Για παράδειγμα, αγοράζεις ένα σπίτι και μπορείς να επικαλέσεις ότι εγώ πούλησα κρυπτοστοιχεία τα οποία μου απέφεραν τόσα χρήματα και τα χρησιμοποίησα στην αγορά ενός ακινήτου ή μιας εταιρείας ή κάποιου άλλου περιουσιακού στοιχείου. Αυτό δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα τα κρυπτοστοιχεία δεν ήταν φορολογούμενα, δεν ήταν ορατά στο φορολογικό καντράν της κυβέρνησης. Ξεκινάει. Σύντομα θα βγει σε διαβούλευση. Πιστεύω ότι μέσα στο μήνα, αν όχι το μήνα, μέσα στον Ιούλιο θα ψηφιστεί το σχέδιο νόμου στη Βουλή, ώστε να ισχύσει και ισχύει για τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από 1η-1η-2025 και μετά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα είναι σε διαβούλευση ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης. Θα υπάρξουν πολλές παρεμβάσεις και για τη στέγη, για τη στήριξη των οικογενειών, για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και για τον παράνομο τζόγο. Ο Γιάννης Πολίτης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη, και καλό μήνα εδώ από τη Βουλή. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που σχετίζεται με όλα τα νέα μέτρα στήριξης και αφορά το διαθέσιμο εισόδημα, το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη, αλλά και για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, βρίσκεται από σήμερα Τρίτη σε διαβούλευση μέχρι και τις 15 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Μεταξύ άλλων, θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά, ενώ γίνονται παρεμβάσεις για τη στέγαση, καθώς διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, ενώ διπλών επιλύονται ζητήματα αναπροσαρμογής των συντάξεων. Στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η στήριξη οικογενειών με παιδιά και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η αντιμετώπιση του στεγαστικού με μέτρα που επηρεάζουν την πλευρά της προσφοράς, αλλά και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Οι διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου συνιστούν μια ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Υπό αυτό το πρίσμα, ενισχύεται ο ρόλος και αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε άμεση αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, ταυτοποιώντας εμπλεκόμενους λογαριασμούς και ιστοσελίδες. Αναβαθμίζεται το σώμα ελεγκτών παιγνίων στα μέρη του οποίου αποδίδεται η αρμοδιότητα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την αγορά των τυχερών παιγνίων, ενώ προβλέπεται άμεση και για έως ένα έτος σφράγιση καταστημάτων, καθώς και αφαίρεση αδείας λειτουργίας από τους Δήμους για καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος, ενώ τέλος θεσπίζονται αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες, αλλά και ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στον Μάριο Χριστοδούλου. Διότι υπάρχουν μέτρα και παρεμβάσεις και για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ στο Δελτίο για τα ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών προς το δημόσιο. Έρχεται λοιπόν μια νέα ρύθμιση που ίσως βάλει και ένα, βάλει ένα πλαίσιο τέτοιο που να μπορεί να είναι πιο εύκολο η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται τέσσερις διατάξεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους που πλέον ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ και με στόχο να ανακοπεί η συνεχή αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Λοιπόν, πρώτη παρέμβαση είναι η δυνατότητα νέας ρύθμισης, όπως είπες, έως 72 δόσεις για χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Το μέτρο έρει αφορά πάνω από 1,5 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα με 95,3 δισοφυλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και το Δεκέμβριο του 2023. Βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος είναι αν υπάρχουν νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, αυτές να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί και να εξοφλούνται κανονικά. Δεύτερη παρέμβαση. Διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός, καθώς πλέον θα μπορούν να δεχθούν και οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ αντί των 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η αποπληρωμή θα μπορεί να φτάνει έως και τις 240 δόσεις με σταθερό επιτόκιο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα προβλέπονται ακόμη και κουρέματα προς αυξήσεων ή βασικής οφειλής. Το μέτρο αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους. Τρίτη παρέμβαση. Παρέχεται η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμιση των λοιπόν υποχρεώσεων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται άπαξ και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Και τέταρτον, έρχεται νέα στοχευμένη προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η νέα διαδικασία θα λαμβάνει κυρίως υπόψη την αξία της κυρίας κατοικίας και τη δυνατότητα αποπληρωμής στο φιλέτη, δίνοντας τη δυνατότητα για χαμηλότερες δόσεις και μεγαλύτερα κουρέματα, Έρη. Πέμπτον, Έρη, να πούμε ότι σε τελική δράση φάση βρίσκεται και ο διαγωνισμός για το νέο φορέα απόκτησης και επαναμίσθησης ακινήτων, που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το φθινόπωρο. Και να θυμίσουμε ότι ο νέος φορέας θα αγοράσει την κύρια κατοικία ευάλωτων οφειλετών, θα τους την επαναμισθώνει ώστε να μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους έως 12 χρόνια με επιδοτούμενο ενοίκιο από 70 έως 210 ευρώ το μήνα και δικαίωμα επαναγοράς στο μέλλον.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια. Και από τις οικονομικές ειδήσεις να περάσουμε στο σκηνικό έντασης που έχει δημιουργηθεί στην γειτονική Αλβανία, στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, εκεί όπου ομογενείς αλλά και Αλβανοί πολίτες αντιδρούν στην δημιουργία τουριστικού θερέτρου από την κόρη, από μια εταιρεία συμφερόντων της κόρης του, του Αμερικανού Προέδρου αλλά και του γαμπρού του, μια επιχείρηση, ένα τουριστικό θέρετρο, το οποίο επί της ουσίας παραβιάζει τους κανόνες Natura της περιοχής αλλά και τις περιουσίες ανθρώπων που βρίσκονται και κατοικούν εκεί στην Αδριατική. Πριν περάσουμε στη Χρύσα Μακρύ που έχει όλο το ρεπορτάζ, θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας ομογενής που ξυλοκοπήθηκε κατά τα βία επεισόδια και να επανέλθουμε.
3: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί.
1: Τεδαμένη λοιπόν η κατάσταση στη γειτονική Αλβανία. Χρύσα Μακρύ έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
4: Καλό μεσημέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αψιμαχίες και οι εντάσεις αναμένεται να διαρκέσουν. Δεν νομίζω ότι είναι μια απλή υπόθεση. Να επισημάνουμε μόνο, Έρη, ότι η Σβέρνιτσα είναι κοντά στη Χιμάρα. Mm-hmm. Οπότε ο συνειρμός αυτών των δύο κάνει να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι το θέμα της... ότι το θέμα της

0: δείχνουν αποφασισμένοι να προστατεύσουν την ελληνική μειονότητα. Μάλιστα έχουν πει σε όλους τους τόνους ότι η πορεία της Αλβανίας προς την στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από τον σεβασμό του κράτους δικαίου και κυρίως από τον σεβασμό στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Τώρα αυτοί οι τίτλοι των ιδιοκτησίας, ναι, σύμφωνα με τον Ράμα, μπλέκονται στο ότι δεν έχει εξυγιανθεί το κτηματολόγιο. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο χρήζει πολύ μεγάλης συζήτησης, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες ότι από το 1994 επί Ευρέμ μετά τον Χότζα είχαν δοθεί αυτές οι περιουσίες στην ελληνική ομογένεια, τις οποίες βέβαια ουδέποτε έλαβαν. Τώρα οι δύο χώρες έχουν πολλά διπλωματικά ζητήματα να επιλύσουν, με κυρίαρχο βέβαια τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό, το είχε πει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Έντι Ράμα όταν είχαν συναντηθεί στους αδελφούς. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτή η τακτική του Ράμα, με την Αθήνα να διαμηνεί σταθερά στα τύρανα ότι η ευρωπαϊκή της πορεία, όπως είπα και πριν, περνάει μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και από το σεβασμό στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Φρέντι Μπελέρη, ο ευρωβουλευτής.
2: Πράγματι, ο κύριος Ράμα προσπαθεί με τρόπους που μόνο αυτός καταλαβαίνει σε μια πολιτεία ευνοούμενη. Ό,τι θεωρεί ότι πρέπει να δώσει σε επενδυτές για τουριστική ανάπτυξη, να το κάνει χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ιδιοκτησιακό καθεστώς και χωρίς να λαμβάνει υπόψη του καθόλου την τόπια κοινωνία.
3: Χαρτιά έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ασφαλώς και έχουν χαρτιά. Ο κράτος ούτως ή άλλως οφείλει, γιατί θέλει, έχουν περάσει επί κομμουνισμού 30 χρόνια που αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τις περιουσίες και υποτίθεται επί δημοκρατίας 35, κοντεύουμε, 36. Που το κράτος δεν τα έχει επιστρέψει. Γι' αυτό για μένα έχει μια σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα είναι οι κάτοικοι της Αλβανίας γενικά, άρα και οι Έλληνες στην καταγωγή Αλβανοί πολίτες, να μην έχουν αυτές τις περιουσίες, να μην μπορούν να αναπτυχθούν οικονομικά και να μην μπορούν να μείνουν στον τόπο τους.
1: Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν οι δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα, του Ταλ Ντίλιαν, σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων και του παράνομου λογισμικού του Predator. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ανδρέα μου.
4: Καλό μεσημέρι, Ερή, και πάλι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με αφορμή την αποκάλυψη της ευσύνη, που είναι και το πρώτο θέμα της εφημερίδας, και την σχετική δήλωση που έχει κάνει ο κ. Ντίλιαν στην εφημερίδα, υπήρχε αμέσως από το πρωί άμεση αντίδραση από την Χαριλάου Τρικούπη. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, ουσιαστικά υποστήριξε ότι ο κ. Ντίλιαν και πάλι δείχνει το Μαξίμου και την ΕΥΠ, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται. Και τι σημαίνει αυτό, ότι το παράνομο λογισμικό, κατασκοπευτικό λογισμικό του Predator, ότι συνεργάστηκε με τις εθνικές υπηρεσίες. Ο ίδιος, μάλιστα, ο κύριος Ντίλαν υπενθύμησε ότι ο ίδιος μόνο με θεσμικούς φορείς και κράτη συνεργάζεται. Γι' αυτό και θεωρούν από το Πασόκ ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Ντίλαν για το ζήτημα αυτό εκθέτουν επανόρθωτα την κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά απευθύνει συστάσεις προς τους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας και ότι απειλεί τον πρωθυπουργό σε δημόσια θέα. Γι' αυτό και λένε ότι ο πρωθυπουργός, με τη στάση που έχει στο θέμα των υποκλοπών και του παράνομου λειτουργικού Predator, ουσιαστικά ακολουθεί τη μέθοδο της συγκάλυψης, εμποδίζουν από το Μαξίμου τη διερεύνηση του σκανδάλου και η Χαριλάου Τρικούπη ζητάει να υπάρχει πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, χαρακτηρίζοντάς την ως δημοκρατική υποχρέωση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Τώρα πάμε σε μια ελπιδοφόρα είδηση. Παγκόσμια ελπίδα γύρω από ένα φάρμακο που μειώνει τους καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για πρωτοφανή αποτελέσματα. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε 12 ασθενείς εξαφανίστηκαν οι όγκοι και στους υπόλοιπους μέχρι τους 42 που ήταν στην κλινική μελέτη το προσδόκιμο διπλασιάστηκε. Πρόκειται για μια ανακοίνωση που έγινε στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ομολογίας, το οποίο είναι ένα τεράστιο συνέδριο παγκοσμίου βεληνικούς, όπου κάθε χρόνο ανακοινώνονται τα πιο σημαντικά στοιχεία σε σχέση με τις κλινικές μελέτες

0: έχουμε να κάνουμε με το μεταστατικό ακαρτοκυταρικό καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, ο οποίος με την ανοσοθεραπεία και με τη χημειοθεραπεία συνέχιζε να αναπτύσσεται. Δηλαδή δεν έπιαναν αυτές οι θεραπείες που είναι οι πιο προηγμένες. Η ανοσοθεραπεία ουσιαστικά είναι ό,τι πιο τελευταίο έχουμε.
1: Ναι.
0: Πριν από τα mRNA εμβόλια. Αυτό το εμβόλιο έφτασε στο γεγονός να εξαφανίσει όγκους, ωστόσο είναι σε κλινική μελέτη. Πρέπει να το δούμε πόσο μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο.
1: Σε ενέσιμη μορφή, Βασίλη.
0: Ενέσιμη μορφή, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Και πώς μπορεί να λειτουργήσει στην κλινική πράξη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πραγματικά ελπιδοφόρα είδηση. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει και πολύ καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στα παιδιά, τους νέους, οι οποίοι δίνουν εξετάσεις σε γυμνάσια λύκεια προαγωγικές εξετάσεις, στα ΕΠΑΛ πανελλαδικές εξετάσεις και αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται στα γενικά λύκεια. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, μεγάλη αγωνία για τα παιδιά.
2: Καλό μεσημέρι, ξέρεις τι ώρα είναι, ώρα πανελληνίων.
1: Ώρα
2: τα παιδιά κινούνται σε ρυθμούς. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ, σήμερα τα επαγγελματικά λύκεια έδωσαν το μάθημα της άλγευρας, είναι το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν και τώρα θα συνεχίσουν με τα μαθήματα ειδικότητας. Κάθε κατεύθυνση έχει και ένα μάθημα ειδικότητας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και των φροντιστηρίων, τα θέματα φαίνεται σήμερα να είναι αυτό που λέμε βατά. Ναι. Να ήταν σχετικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, έτσι ώστε να ανταποκριθούν τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα, αύριο ακριβώς όπως είπες, συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή, έχουμε εξετάσεις στα γενικά λύκεια, στα ΓΕΛ. Τα οποία και αυτή την εβδομάδα είναι με μαθήματα του πεδίου.
1: Ναι.
2: Συγκεκριμένα, αύριο, Τετάρτη, 3 Ιουνίου, υπευσήφοι θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και τη βιολογία, ανάλογα με το κάθε πεδίο
1: που έχει.
2: Ακριβώς. Το λέμε πεδίο τώρα.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Ανάλογα, λοιπόν, και την Παρασκευή με τα λατινικά, χημεία και την πληροφορική. Ακριβώς αυτό που είπες, έχουν ξεκινήσει τόσο στα γυμνάσια όσο και στην ΑΒ Λυκείου οι προαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν έως και τις 15 Ιουνίου και μετά φτούξε ελευθερία.
1: Επιτέλους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά και πάντα η επιτυχία να τους ακολουθεί, είτε περάσουν στις πανελλαδικές είτε όχι. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είχαμε έναν συναγερμό νωρίτερα το πρωί στον Κορυδαλό. Έχουμε απόδραση ενός 48χρονου κρατούμενου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Σπύρο?
3: Ήταν γύρω στις 8.30 το πρωί, όταν ένας 48χρονος αλβανικής καταγωγής, κρατούμενος και καταδικασμένος για υποθέσεις που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων, δραπέτευσε κάτω από συνθήκες τις οποίες διερευνούνται από την Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής. Από αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο συγκεκριμένος άντρας εργαζόταν στις αποθήκες του υλικού των φυλακών Κορυδαλού και κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των σκουπιδιών βρήκε την ευκαιρία να αποδράσει από την ειδική πόρτα μεταφοράς των σκουπιδιών. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκινητό προκειμένου να τον εντοπίσουν, ενώ είναι θέμα της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής προκειμένου να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος άντρας δραπέτευσε. Σημειώνεται πως έχουν συλληφθεί ήδη δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι από την υποδιεύθυνση ασφάλειας του Πειραιά, οι οποίοι φέρονται να είχαν τομέα ευθύνης στο σημείο εκεί, στις φυλακές Κρυδαλού, όταν ο 48χρονος δραπέτευσε.
1: Μάλιστα. Άρα εκείνος εργαζόταν στο κομμάτι της αποθήκης, εκεί μετέφερε ψωμιά, κάπως έτσι έγινε τώρα, δηλαδή έτσι κατάφερε να διαφύγει.
3: Αυτό που προκύπτει είναι ότι όντως μετέφερε άρτο, ψωμιά. Κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των σκουπιδιών βρήκε την ευκαιρία να περάσει από το σημείο που περνάει το φορτηγό, το οποίο μεταφέρει τα σκουπίδια από την φυλακή προς τις κομματερές, και εκεί βρήκε ενδεχομένως τον τρόπο να διαφύγει πεζός. Έτσι, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και τις έρευνες που έχουν γίνει από τους αστυνομικούς και τους ισοφρονιστικούς υπαλλήλους.
1: Τώρα ο συγκεκριμένος βρισκόταν στη φυλακή με κατηγορίες για ναρκωτικά.
3: Ακριβώς αυτό,
1: ναι.
3: Είναι μεγάλο το κατηγορητήριο, καθότι είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 7 ετών, 6 μηνών και 4 ημερών, καθότι είχε εμπλακεί σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και για αγορά και για κατοχή, για πώληση και για μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Αναμενόταν να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2031 και μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει και η Γενική Γραμματεία, είχε λάβει και τρεις κανονικές άδειες, στις οποίες πάντως ήταν τυπικός, είχε επιστρέψει στην ώρα του, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο άλλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της μικρής μέχρι στιγμής θητείας του μέσα στις φυλακές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις η Σοφία Καρακασίδη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Από ό,τι φαίνεται βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για μια μεταγραφή του Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ, με τον Ουκρανό να βρίσκεται εδώ στην Αθήνα. Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, έρημου. Πολύ σωστά. Η ΑΕΚ βρίσκεται μία ανάσα από το να ολοκληρώσει την πρώτη της μεταγραφή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Αλεξάνδρος Ζούμπκοφ βρίσκεται στην Αθήνα με άδεια της Τραμπζονσπορ, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Και αν και εφόσον όλα πάνε κατευχήν και ολοκληρωθούν με επιτυχία, τότε αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια 4 χρόνια. Και μάλιστα, έρει για να τον κάνει δικό της η Ένωση, με εισήγηση φυσικά του Μάριου Ηλιόπουλου, θα βγάλει πολλά εκατομμύρια ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Κάτι παραπάνω από 5 εκατομμύρια, λέει το ρεπορτάζ. Κάτι που θα τον καθιστά και την ακριβότερη μεταγραφή επί εποχής Μάριου Ηλιόπουλου στην Ένωση. Να πούμε ότι αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην ΑΕΚ και στην τουρκική ομάδα, και όταν ολοκληρώσει και ο παίκτης τις ιατρικές του εξετάσεις, τότε αναμένουμε να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
1: Λοιπόν, ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι στο team του Μπαρτζόκα τώρα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, σωστά?
4: Σωστά. Ο Γιώργος Μπαρτζόκα στο πλαίσιο της Media Day αποκάλυψε ότι ο Ντόρσεϊ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Άρα δεν θα τον έχει στη διάθεσή του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Υπενθυμίζουμε ότι είναι αύριο στις 9. Όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεσή του. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έλληνας προπονητής, είπε ότι ο πρώτος μας στόχος ήταν η EuroLeague. Είναι όμως ένας τίτλος, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, και θέλουμε να το κατακτήσουμε. Πρέπει να έχουμε το κίνητρο. Είμαστε έτσι όλη τη χρονιά. Νομίζουμε ότι έχουμε καλές πιθανότητες να πάρουμε το πρωτάθλημα με πλεονέκτημα έδρα. Σε λίγο θα έχουμε και τις γλώσσες από τον Εργίν Αταμάν. Και να παραμείνουμε λίγο στον Παναθηναϊκό Άκτορ.
1: Ναι, έχουμε μια χρυσή πρόταση, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
4: Ένα δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ, δημοσίευμα στη Σερβία να τονίσουμε, ναι, έχει κάνει πρόταση στο Ζέλκο Μπράντοβιτς για 2 χρόνια και απολαβές 10 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Μάλιστα. Δυόλευκη, ναι, καταφρώνει το ποσό.
4: Φυσικά, φυσικά. Τεράστιο ποσό που, αν και εφόσον υπάρχει περίπτωση να γίνει, θα μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο θα είναι πρωτοφανές για τα δεδομένα σε ό,τι αφορά το χρηματικό ενός προπονητή στην Ελλάδα.
1: Τι νεότερα?
4: Που είναι και στην ιστορία του Παναθηναϊκού, φυσικά με 7 Ευρωλίγκες.
1: Σωστά, σωστά. Τι νεότερο έχουμε τώρα για τον Εργίν Αταμάν?
4: Τώρα για τον Εργίν Αταμάν.
1: Εκείνο το ραντεβού δεν έγινε ποτέ?
4: Δεν έγινε ποτέ, όχι. Ναι. Εκείνο το ραντεβού. Αύριο είναι ο πρώτος τελικός. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι είχαν άγνωστο το μέλλον του, ακόμη και για τους τελικούς της Basket League. Εν τέλει δεν έτρεξαν τόσο γρήγορα όσο τουλάχιστον φαινόταν η εξελίξη. Ναι. Αύριο είναι ο πρώτος τελικός. Φανταζόμαστε, με βάση και το πώς θα κυλείται αυτή η σειρά, ανάλογα θα μπορούμε να δούμε τι δεδομένα θα προκύψουν.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο ποδόσφαιρο και πάλι. Παραμένει στο τιμόνι της ΣΚΕΔ για 2 ακόμη χρόνια ο Λανουά.
4: Ναι, πολύ σωστά. Είχαμε σήμερα την συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αποφασίστηκε να παραμείνει για 2 ακόμη χρόνια ο Λανουά και οι συνεργάτες του στο τιμόνι της ΣΚΕΔ. Να πούμε ότι η πλειοψηφία ψήφισε θετικά, 9 μέλη θετικά, 1 αρνητικό, 2 λευκά. Πέρα από αυτό όμως, έγινε γνωστό ότι θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup Pie Coffee στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο. Θα είναι και το πρώτο τρόπαιο για το οποίο θα παλέψουν οι δύο ομάδες, η πρωταθλήτρια Ελλάδος και η κυπελούχο Ελλάδος, το καλοκαίρι στις 12 Αυγούστου. Και είχαμε και κάποιες αλλαγές, θα ανακοινώθηκαν κάποιες αλλαγές ό,τι αφορά τη μορφή που θα έχει το κύπελο Ελλάδος από την νέα σεζόν ΕΡΙ. Να πω συγκεκριμένα ότι στη λίστα θα υπάρχει συμμετοχή 16 αντί 20 ομάδων. Διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από τον γκρουπ δυναμικότητάς τους. Είναι υποχρεωτική συμμετοχή 2 αντί 1 νέων παιχτών στην εντεκάδα, γεννημένοι δηλαδή από το 2004. Και τέλος, παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
6: Γιατρέ μου,
7: πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
10: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
11: αλλά καλό στη δική τους.
12: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες σκουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
10: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
13: Τι τριήμερο ήταν αυτό, τι τριήμερο!
14: Καλέ, ονειρεμένο, ονειρεμένο! Δεν έμεινε άνθρωπος που να με σκοτώσουνε.
13: Έλα! Έλα! Τι? Όλα θα πάνε καλύτερα! Όλα θα
14: παιδιά,
13: πάνε καλύτερα!
14: Για μια καλή είδηση, να διάβασα μια καλή είδηση. Δεν επικοινωνόμαστε στις καλές ειδήσεις. Διάβασα ότι βρέθηκε ένα φάρμακο το οποίο εξεφανίζει ή μειώνει τους καρκινικούς όγκους εκεί που δεν μπορούν επιθετικές. Πάει λέξη. Ναι,
13: πάει λέξη. Έλα, βρες.
14: Επιθετικές.
13: Εγώ είδα μια ωραία είδηση. Σώθηκε ένα δελφινάκι.
14: Είδες.
13: Δελφινάκι, τον κόσμο γύρισα. Παιδιά, γινόντουσαν χθες αεροπλάνα και βαπόρια. Σαν τα τσαμπιά, η Μύκονος δεν είχε με πλοίο επιστροφή ούτε για έναν επιβάτη. Αν ήθελες δηλαδή να πάρεις.
14: Πώς γίνεσαι εσύ, είχες προκλήσει τα
13: εγώ
14: προκλήσει.
13: Είχα κλείσει με αεροπλάνο, αλλά μου είπανε κάτι φίλοι που θέλαν να αλλάξουν πλοίο, να φύγουν δρομολόγιο. Ότι δεν υπήρχε ούτε για επιβάτη, παιδιά, τίποτα.
14: Χαμούλη!
13: Sold out! Αυτά είναι τα ωραία, τα μεγάλα και τα αληθινά.
14: Λοιπόν, τραυματίστηκε λίγο ο Γιώργος Μαζονάκης, με μαυρισμένο μάτι εμφανίστη.
13: Με έλενε Γιώργο και ποτέ παιδιά, δεν τραγουδά.
14: Δεν ξέρω αυτός κάνει ατυχήματα. Έχει πάνω του, αλλά αυτό που τον πάει δηλαδή.
13: Καλά είδες το Full Moon, τον μπλε φεγγάρι.
14: Α, ναι.
13: Που ήταν. Το λες ξενέρωτα, δεν το λες έτσι με ενθουσιασμό. Δεν βγήκε.
14: Και
13: δεν βγήκε στο μπαλκόνι σου, δεν έκανε. Είχαμε ανοιχτέ πύλες, λέει. Ό,τι παρακαλούσε γινόταν.
14: Α, ναι.
13: Ναι.
14: Πώς μου ξέφυγε, δεν παρακάλεσα τίποτα.
13: Έλα, πρέπει να κάνεις δηλώσεις στο σύμπαν. Θέλω να γίνω πλούσια, να είμαι πιο όμορφη.
14: Η επιστήμη λέει ότι το σύμπαν δεν σκασφίλα του τι κάνουμε εμείς και τι παρακαλούμε.
13: Ποιος το είπε αυτό?
14: Η επιστήμη.
13: Τι λέει, μωρέ, η επιστήμη?
14: Η επιστήμη λέει το σύμπαν κάνει τη δουλειά και εμείς τη δικιά μας.
13: Α, ωραία. Έχουμε χωρίσει τα τσανάκια μας με το σύμπαν.
14: Είδα φεγγάρι, αλλά δεν το είδα για μπλε.
13: Είπαν ότι ήταν full moon και
14: έτσι
13: ήτανε...
14: λέγεται πάντα.
13: Δεν
14: γιατί
13: ξέρω, κάτι η πανσέλινος ήταν περίεργη.
14: Ναι.
13: Για πες μου τα ώρα τα νέα του τριημέρου. Τι έκανες, άδραξες το τριήμερο?
14: Το άδραξα από τα αυτή του άδραξα το τριήμερο.
13: Δηλαδή?
14: Δεν κουνήθηκα από το σπίτι μου.
13: Ωραίο είναι αυτό. Άρα έκανες κοκκούνι. Ξεκουράσεις και λοιπά. Είδες σειρές.
14: Είδα σειρές. Είδα.
13: Παιδάκια που παίζανε στην παιδική χαρά.
14: Όχι, δεν είχε. Είχαν φύγει όλοι. Χθες είχε γιορτή η εκκλησία απέναντι. Χθες έφυγα. Γιατί άρχισαν οι καμπάνες αυτά. Ναι, χωρί. Και
13: δεν έκανα χαιρέτησα. Δεν είχε κόσμο.
14: Χαμός. Γίνεται πανηγυράκι.
13: Α, ωραία.
14: Ναι.
13: Στα πανηγύρια βγαίνουν και μικροπραγματευτά.
14: Ούτε
13: και παίρνει το καλύτερο βρακί, παιδιά. Τύφλα να έχει τον μπαμπά.
14: Έβαλα το παλιό μου το βρακί και έφυγα. Και πήγα παραλία.
13: Σουτενίρ. Μαγιό, ρόμπες, μπιτζαμίστες.
14: Και σουβλάκια έχουν και μαλλιά της γριάς. Έλα, έλα, πάρε.
13: Είναι βρώμικα τα σουβλάκια
14: και... ναι, και τέτοια.
13: Έλα, αυτή... ωραίο. Δεν έπρεπε να το χάσει το θέαμα.
14: Το χάνω κάθε χρόνο. Κάθε
13: γιατί?
14: Χρόνο. Γιατί δεν μπορώ, ρε παιδί, με αυτό το κλαμπατσίμπαλο στα αυτή μου 15 ώρες. Έχουμε το
13: μεταξύ. Όταν γύρισε,
14: δεν... την καμπάνα εκεί πέρα, ο οποίο είναι λίγο έτσι.
13: Έχει με την καμπάνα ένα θέμα.
14: Έχει αυτό, το μεταξύ αυτό είναι ηλεκτρική καμπάνα. Δηλαδή είναι πατά ένα κουμπί και παίζει. Δεν υπάρχει καμπάνα να χτυπάει. Αυτό λοιπόν το παίρνει το κουμπί λες και.
13: Χαϊτέκια.
14: Πατάει το κουμπί λες και πατάει το κουμπί τη εξόδου του Μεσολογίου. Χτυπάνε, κάνει. Ένα λεπτό. Δύο λεπτά.
13: Σε Bollywood μου κάνει αυτό το. Πώ το κάνει.
14: Είναι χαρμόσυνη.
13: Έπρεπε να βγαίνεις και εσύ στο μπαλκόνι και να κάνεις σοου και μετά να έχεις εκείνο το φτιάρι, το χέρι που είχαν στο περίπτερο, θυμάσαι τη βουλιαχμένη.
14: Ναι, ναι, το φτιάρι.
13: Να απλώνεις το χέρι φτιάρι και να παίρνεις το τύψι.
14: Μιλάμε τώρα γιατί ο άνθρωπος είναι νευρασθενικός. Το βαράει την κουτιγκλή.
13: Ο άνθρωπος είναι νευρασθενικός ή μήπως
14: εσύ? Πάω να κατέβω κάτω από τα άκουσα σκουπίδια και είναι από κάτω και της λέω δεν σε βλέπω καλά. Τι έχεις? Μου λέει μου την έχει βαρέσει την καμπάνα. Άλλο εντάξει. Ευτυχώς λέω μην είμαι υπερβολική.
13: Να
14: την χτυπήσουμε την καμπανούλα ότι είναι μια γιορτή της εκκλησίας. Ναι είναι. Να ότι είναι χαρμόσυνα τα νέα. Ναι είναι. Αλλά να την χτυπάμε κάποια δευτερόλεπτα. Όχι ότι δεν φέρτο. Μια ώρα.
13: Να σου πω, όλοι έχετε πρόβλημα με τα νεύρα σε αυτή την πολυκατοικία.
14: Πω, τι είναι αυτό το πράγμα.
13: Θέλω να μου πεις ο γάτος τι κάνει όταν ακούει την καμπάνα.
14: Τίποτα σκασίλα του, ο γάτος το έχει συνηθίσει.
13: Έλα.
14: Ναι.
13: Α, δεν το πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Ενώ δεν μπορεί τους κρότους. Περίεργο, ε.
14: Και τους κρότους μπορεί, δεν έχει πρόβλημα. Πια τα έχει συνηθίσει όλα. Έχει μάθει, ζει με αυτό. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, αυτό με τη δίδυ. Όλα καλά με την καμπάνα.
13: Μάλιστα.
14: Προσπαθούμε να το. Ρε, παιδί μου, είναι μία φορά το χρόνο. Πρέπει να οργανώνεσαι να φεύγεις.
13: Δεν είναι μόνο μία φορά το χρόνο και το Πάσχα το ίδιο δεν γίνεται.
14: Να,
13: και το
14: 15
13: Αύγουστο.
14: Αυτή είναι άλλη καμπάνα.
13: Συγγνώμη, τι έχουν άλλο,
14: όταν γιορτάζει
13: άλλο
14: η εκκλησία,
13: ρεπερτόριο.
14: Όταν γιορτάζει η εκκλησία,
13: ναι,
14: το πιάνει η μανία και γιατί γιορτάζει η εκκλησία.
13: Δεν πάτε να τον βρείτε τον
14: και...
13: άνθρωπο. Να του δώσετε κάτι τι.
14: Δεν ξέρω. Και αρχίζει να παίρνει. Όταν είναι το Πάσχα είναι αργά τα πράγματα, διότι έχουμε μία φλήψη όλη τη μεγάλη εβδομάδα.
13: Και πάλι, και αυτό
14: και
13: δεν μπορεί.
14: Από το μπαλκόνι, από το πολύ. Μετά στην Ανάσταση του δίνει και καταλαβαίνει.
13: Έλα, είναι ωραία παιδιά δίπλα σε εκκλησία. Είναι πάρα πολύ ωραία.
14: Όχι, δεν είναι ωραία.
13: Σημαίνει μία αγιοσύνη, μία αυτή, μία κατάνοιξη. Κάνεις την προσευχή σου, το θυμίζει.
14: Δεν χρειάζομαι την καμπάνα να μου το θυμίσει. Όποτε έχω ανάγκη την κάνω την προσευχή μου και όποτε είμαι καλά την κάνω για να πω ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να ακούω την καμπάνα να μπαίνει μέσα στο. Μου έχει σπάσει το τύμπανο.
13: Ναι. Και τι έχει ηχεία, πώς χτυπάει τόσο δυνατά?
14: Να χτυπάει, μιλάμε, λες και χτυπάει μέσα στο σπίτι. Λες και έχει έρθει ο άλλος με την καμπάνα και μου την χτυπάει πάνω από το κεφάλι. Την έχει μαζί του και την κουνάει έτσι.
13: Τόσο πολύ,
14: ναι, ναι, μα είμαστε δίπλα.
13: Όλα τα διαμερίσματα έχουν τσαντιστεί.
14: Ναι, δεν ξέρω. Η από κάτω πάντως, η από κάτω ήθελε και να μετακομίσει κάποια στιγμή.
13: Έλα! Τόσο πολύ!
14: Ναι.
13: Όταν πήγατε το σπίτι, υπήρχε εκκλησία.
14: Ήταν ένα εκκλησάκι.
13: Α.
14: Που χτύπαγε ένα καμπανάκι, έκανε ναι, και θα μας καλεί να φάμε. Ένα ωραίο.
13: Και μετά τι έγινε?
14: Μετά έγινε
13: πέσανε χρήματα.
14: Μια κούκλα εκκλησία βέβαια. Πανέμορφη εκκλησία. Δηλαδή
13: έπεσε,
14: είναι ένα στολίδι.
13: Έπεσε αλλά πολύ χρήμα.
14: Αυτό το στολίδι είναι πολύ. Πώς το λένε, φωνακλούνικο.
13: Λοιπόν, φτιάξτε τα ηχεία ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα. Εφοπλιστής λέει και ράντωνε τη γυναίκα του. Και αυτή το πήρε είδηση. Έβαλε detective και έπιασε τον κύριο.
14: Και τι έγινε,
13: Μαουνιέρη, άμα... μαζί με την κόμενα από του Τζούνου του Μου.
14: Από το τσινού του μου ήταν η κοπέλα.
13: Βεβαίως, την άσπρη σκόνη, η σκουπα Φίλιπς ρουφάει τη σκόνη.
14: Και τι έγινε.
13: Από μακριά και του είπε ότι έχω βιντεοκασέτες.
14: Με τα λεφτά πιανού είναι αυτού νου.
13: Αφού αυτός είναι εφοπλιστής, πιανού θα είναι αυτήν.
14: Μα του είπε τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις, άλλη φορά.
13: Δεν κατάλαβες, τον εκβιάζει λέει.
14: Ότι τι.
13: Γίνεται blackmail. Θα βγάλω λέει που μαζί με το κοριτσάκι σου έχετε πουδραρίσει τα μητόνια σας. Θα τα βγάλω και θα γίνετε. Ξεφτιλήθρες.
14: Και τι, πόσα μου δίνεις να μην τα βγάλω, δηλαδή, του είπε.
13: Βέβαια. Τώρα γίνεται διακανονισμός για την περιουσία. Ο καλύτερος τρόπος για διακανονισμό περιουσίας είναι ο κάθε ντεντεκτιβάκος. Να το πω έτσι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Καλό μήνα, είπαμε. Έλα, μπήκαμε στον Ιούνιο. Τα μάθατε τα νέα. Στείλτε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Λοιπόν, να πούμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έλα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Σπάρνηθα στην Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ridges Casino Montparnasse και σας περιμένει, παιδιά, ένα DFCK500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλη, δελτίο συμμετοχής και δωρεάν, με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Λοιπόν, συμμετοχή βέβαια για άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα. Τι άλλα, τι άλλα.
14: Τι τον χώρι που λέει τιμά τη Μέρλιν Μονρό για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της και κάνει μια σειρά εκδηλώσεων.
13: Καλά είδες τη Μαντόνα. Είδες τη Μαντόνα τι ανέβαθε.
14: Όχι, τι έκανε.
13: Ό,τι και καλά τιμάει την Μέρλιν Μονρό και το παίζει Μέρλιν Μονρό και κάνει ένα βίντεο κλιπ. Μία δηλαδή, ένα reel, όπου είναι σκύβι και τα μεμέ βγαίνουν όλα για να παίξω με τα βυζιά σου, ναι, αλλά μην απομακρυνθείς πολύ. Παιδιά, πάει με τα καλά τσι, Μαντόνα.
14: Δεν το είδα.
13: Μιλάμε ότι τα έχει και μετά καπνίζει ένα έτσι... Λέω, το έχει κάποιο τελείω έτσι.
14: Είδα. Είδα ότι γινόντουσαν διάφορε εκδηλώσει στην Αμερική και οι πολλέ γυναίκε κάθε ηλικία ντύθηκαν.
13: Μαντώνε.
14: Μέρλε Μονρόε. Με ένα άσπρο φόρεμα σαν τη Ζωντό και είχαν και αέρα από κάτω και κάνανε για να σηκώνεται το φόρεμα.
13: Με και αέρα στα βρακιά μα και τα μυαλά στα κάγκελα. Τώρα ναι, αυτό δεν ήταν ωραίο.
14: Εντάξει, μπορεί κάποιο να ψάχνει.
13: Πατρινό καρναβάλι για πάντα.
14: Εντάξει.
13: Και τέλα πόγκο, και τέλα πόγκο.
14: Ήθελαν ένα ξυπνιά φορμή για να γιορτάσουν. Και εκεί πέρα δεν περνάνε και πολύ εύκολα.
13: Ναι. Η αλήθεια είναι.
14: Ναι, οικονομικά του έχουν βρει ζόρια, τον απλό κόσμο τουλάχιστον. Λοιπόν, και ήταν, φόρεσε κάτι περούκες. Έβαλαν τραγούδια από ταινίες της και τραγουδούσαν στους δρόμους. Εντάξει, ήταν λίγο γραφικούλη.
13: Στη Νέα Υόρκη ή σε όλη την Αμερική.
14: Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια
13: πολιτεία. Είναι τα 100 χρόνια από το θάνατό
14: της. Από το θάνατό της.
13: Παιδιά, πώς πέρασαν.
14: Όχι από το θάνατό της, από τη γέννησή της.
13: Από τη γέννησή της.
14: Από τη γέννησή της.
13: Μάλιστα. Άρα περίπου.
14: Έγιναν, έχουν γίνει δικές. Και θα γίνουν κι άλλους δηλαδή. Δικές προβολές ταινιών και τέτοια πράγματα. Με δημοπρασία κάποιων αντικειμένων.
13: Άντε πάλι.
14: Ναι, αυτό πάλι δεν θα πω κι εγώ.
13: Δηλαδή τι θα πάρουν, το σουτιένι μία, το βρακί ο άλλος.
14: Ναι, ναι. Το είδα και άκουσα και για μια δημοπρασία που γίνεται για μια επιστολή που είχε κάποιος της Νταϊάννα που έλεγε ότι. Που είχε δώσει θυμάσαι μια συνέντευξη που τους είχε θάψει όλους.
13: Ναι.
14: Και έλεγε ότι είναι ο τρίτο πρόσωπο στο γάμο της κλπ. Και, και έγραφε στην επιστολή που δεν θυμάμαι σε ποιον την έστελνε, ότι έκανα αυτή τη συνέντευξη, την έδωσα για να την βλέπουν τα παιδιά μου και να ξέρουν τι πέρασα. Και την είχε αυτός λέει 30 χρόνια αυτή την επιστολή και την έχει βγάλει σε δημοπρασία.
13: Δημοσιογράφος ήταν.
14: Ναι. Και αναμένεται να. Δεν θα πιάσει τόσα πολλά λεφτά. Αναμένεται να πιάσει 2.000 με 3.000 το πολύ δολάρια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
7: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
10: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
11: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
10: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
11: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
10: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ο Άγγελος έχει δίκιο. Κάνε μια χορηγία στην εκκλησία.
11: Ναι, λέει ο Άγγελος, καλησπέρα κορίτσια. Αν και λίγο δύσκολο μπορείς να ψάξεις μια καμπάνα που θα σε βολεύει, θα την κάνεις δωρεά και έτσι θα ησυχάσεις και θα γραφτεί και το όνομά σου στην εκκλησία.
10: Υπάρχει τραγούδι. Ακούχτη πάρε καμπάνες για μας. Καμπάνες λύπης και όχι χαράς. Αλλού το δίνεις και αλλού αγαπάς. Λαλαλαλα. Ποιος το τραγουδάει? Δεν θυμάμαι ο... Ακούς το λένε παιδιά.
11: Ακούχτη πάρε καμπάνες για μας. Δεν ναι. ξέρω.
10: Λοιπόν, ο γιος του Κώστα Γαβρά Ρωμένο, ο οποίος είναι κουκλάκι ζωγραφιστό, θα μεταφέρει στο σινεμά την πολύκροτη υπόθεση, λέει, του Λούβρου που έκλεψα. Ποιος?
11: Ψάχνω να βρω ποιος λέει, λέει χτυπάνε οι καμπάνες, ποιος το λέει, λέει. Για ποιο χτυπάει η καμπάνα?
10: Ernest Hemingway.
11: Ναι. Λοιπόν,
10: θα μεταφέρει λοιπόν τη ληστεία που έγινε στο Λούβρο ο Γαβράς, ο γιος Γαβρά.
11: Απλώς είναι πολύ νόστιμος αυτός,
10: βεβαίως. Στην μεγάλη οθόνη.
11: Ναι.
10: Και, δεν, και υπάρχει περίπτωση να παίξει και η αγαπημένη του το ποντικάκι, η Έμιλι Ρατακόφσκι.
11: Να, Νίκος Νομικός το λέει.
10: Μπράβο.
11: Πάλι χτυπάνε. Το βάλουμε αυτό, το έχουμε. Πάλι χτυπάνε. Είναι χαρούμενο το τραγουδάκι.
10: Είναι ο
11: παπάς
10: της,
11: της Δούξας Νομικού.
10: La Duquesse.
11: Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
10: Τι ήθελα να πω.
11: Λοιπόν, βγήκε στην εκπομπή ο Ανδρέας Φουστάνος με την καινούρια του αγαπημένη. Με την εδώ και χρόνια αγαπημένη καινούρια.
10: Ναι, πόσες έχει περάσει, παιδί? Αυτός είναι εγκυκλοπαίδιο ολόκληρο.
11: Εντάξει, ρε παιδί μου, άνθρωπος είναι.
10: Στα χέρια του μεγάλωσαν, στα νηστέρια του μεγάλωσαν.
11: Υπάρχει μια διαφορά ηλικίας. Η κοπέλα αυτή είχε πάει, είναι και αυτή πλαστικός χειρουργός που σπουδάς και πήγε ως
10: εκπαιδευόμενη.
11: Ως εκπαιδευόμενη δίπλα από τον από το μεγάλο αστέρι της πλαστικής χειρουργικής, Ανδρέα Φουστάνου.
10: Ναι, την πελατεία του ήθελε.
11: Και όπως καταλαβαίνεις, άρχισαν αυτό μαζί και να κάθονται λίγο αργά, να έρθει ας πούμε μία με ένα στραβό με μέ και κάθεστε να συζητήσουν πως αν τις το ισιώσουν και πέρανε και να παραγγείλουν και κάτι και λίγο έτσι.
10: Όλες
11: και λίγο
10: αυτή την εποχή οι παιδιά έχουν κάνει lifting, όλες είναι καινούργιες, έχω να σας πω.
11: Τώρα
10: δίνουν τα φατσόνια τους.
11: Αλήθεια.
10: Ναι, προφανώς έγινε σε ένα time out το χειμώνα, το Πάσχα. Μπορεί,
11: ναι, ναι, ναι. Και είπατε λοιπόν ότι υπάρχει μια διαφορά ηλικίας. Είχαμε λέει τις ανησυχίες μας, αλλά αυτό που μιλάει είναι ότι οι καρδιές μας είναι νιές.
10: Οι καρδιές μας είναι νιές.
11: Το λέω εγώ, ναι. Ναι.
10: Και είναι και πολύ σομπερντές.
11: Έλα, μωρή, γιατί το κοριτσάκι αυτό, η κοπέλα δηλαδή, είναι και αυτή η επιστημόνισσα.
10: Ναι. Επιστημόνισσα και. Ξέρεις πόσες επιστημόνισσες υπάρχουν? Τώρα πλαστική χειρουργός, παιδιά, δεν είναι εύκολο.
11: Καθόλου.
10: Ο Φουστάνος ήταν πρώτον υστέρι κάποια εποχή.
11: Καθόλου
10: έτσι,
11: εύκολο.
10: Και έκανε και πολύ καλή δουλίτσα. Έχει μερεμετήσει από το σταγόνι της γνωστής.
11: Τράβα μια κόκκινη γραμμή.
10: Ναι.
11: Μάλλον
10: ακριβώς.
11: Δηλαδή, έτσι φαίνεται, δεν ξέρω.
10: Τι έτσι φαίνεται, καλέ, δεν τη θυμάσαι?
11: Εγώ νομίζω ότι ναι.
10: Είχε ένα πηγουνάκι, έτσι μάζευε και λίγο νεράκι από τη βροχή.
11: Λοιπόν, επίσης είπα τη Μέρη Βιτινάρος.
10: Ναι. Στο... Το οποίο τι?
11: Αυτό το κοριτσάκι.
10: Ναι.
11: Έτσι.
10: Είναι λίγο αβάσταχτη.
11: Του λείπει κάποιο ένζυμο.
10: Επειδή είναι όμορφη, να τη βρει μειονέκτημα.
11: Ναι, ούτε όμορφη. Είναι ψηλή, ούτε όμορφη.
10: Όχι, είναι πολύ όμορφη.
11: Είναι ένα ωραίο κορίτσι που απλά είναι πάρα πολύ ψηλό. Τελεία. Δεν είναι.
10: Είναι ωραίο κορίτσι.
11: Ωραίο, αλλά δεν είναι, είναι δοξανομικού. Να τα λέμε. Να. Είναι ένα ωραίο κοριτσάκι. Λοιπόν, είναι καλεσμένη. Στον. Πού ήταν η Καλεζικά, που στο πρωινό, και λέω κάτι θα τη δω τη Βιτινάρος. Αδύνατο. Καταρχήν έχει πρόβλημα κατανόησης κειμένου, έτσι. Τη ρώταγε, α πούμε, κάτι. Τη ρώταγαν κάτι και.
10: Έλα, μωρέ, Ελληνίδα της Αυστραλίας.
11: Ναι. Όχι, πάμε παρακάτω.
10: Έχει μείνει στα καγκουρό.
11: Ναι, ναι, έχει
10: τι
11: μείνει...
10: ψάχνεις και εσύ.
11: Έχει μείνει στην πρώτη δημοτικού. Πάμε παρακάτω.
10: Από σένα είναι όχι.
11: Όχι, συμπαθέστε το κοριτσάκι, αλλά δεν, δηλαδή δεν είναι τη φωνάξια συνέντευξη, δεν βγαίνει.
10: Η Μέρη Βιτινάρος είναι ιδανική για σύζυγος. Είναι όμορφη, ψηλή, έχει ένα εκτόπισμα.
11: Το ότι είναι ψηλή, γιατί είναι
10: όμορφη. Και το IQ είναι λίγο ραβικιού. Οπότε είναι σε όλα.
11: Και χελαστό κοριτσάκι.
10: Ναι, μωρέ, πολύ χαρούμενη.
11: Ναι.
10: Δεν έχει κακή άποψη για κανέναν.
11: Πάρα πολύ. Είναι υπερβολικά λίγο... χαρούμενη, χωρίς λόγο. Δηλαδή.
10: Είναι πέμπτο συνεφάκι δεξιά.
11: Ναι.
10: Και εσύ υπερβολικά χαρούμενη χωρίς λόγιο. Τι θες να έχει ο άλλος, κατάθλιψη?
11: Όχι, απλά ήταν χαρούμενη έτσι.
10: Τι έτσι?
11: Είχε μια χαρά. Είχε, που λέμε, μια χαρά. Πώς λέμε, χαζό παιδί, χαρά γεμάτο. Ήταν έτσι χαρούμενη.
10: Παιδιά,
11: πολύ.
10: Γυρίζοντας χτες από τη Μύκονο, πήρα ένα διπλό καπουτσίνο στο αεροδρόμιο.
11: Ναι.
10: Πες μου πόσο είχε ο διπλός καπουτσίνο στο αεροδρόμιο της Μυκόνου.
11: Πέντε, λέω λίγα, λέω,
10: 6,5.
11: Εντάξει, καλά είναι. Καλά είσαι.
10: Τι καλά είμαι.
11: Πώς είχε χειρότερα? Γιατί όμως το αεροδρόμιο, επειδή είναι το αεροδρόμιο της Μυκόνου.
10: Προφανώς έχουν πολύ υψηλά ενίκια.
11: Ναι.
10: Δεν βγαίνει διαφορετικά.
11: 5,5 ευρώ ο καφές.
10: 6,5
11: ευρώ, ναι. Καλά, και στα νότια, επειδή βλέπεις τη θάλασσα.
10: Ναι. Πόσο χρέο, ναι.
11: 7.
10: Α, τόσο πολύ.
11: Ναι, 7, επειδή
10: άμα κάθισε.
11: Άμα κάθισε. Άμα κάθισε. Άμα είσαι όρθιος, δεν ξέρω.
10: Άμα είναι το take away, τι γίνεται.
11: Take away, έχω να πάρω take away, δεν συμφέρει. Σου κουπανάνε και ένα αυτό και έξοδα μεταφοράς και έξοδα διαχείριση λέξη παραγγελία. Σιγάρε μεγάλε, τη διαχείριση που κάνεις.
10: Τι διαχείριση?
11: Δεν ξέρω, έξοδα διαχείριση 0,50 λεπτά.
10: Δεν φτάνει που έρχεται ένα μάλαμο καπνισμένο αγόρι μέχρι την πόρτα σου.
11: Δεν θέλω να μου έρθει κανένα μάλαμο καπνισμένο αγόρι μέχρι την πόρτα μου και να το πληρώσω εγώ το μάλαμο κάπνισμα 3 ευρώ. Να μου λείπει.
10: Έρχονται και Πακιστανά.
11: Όχι, εμάς δεν έρχονται τόσο Πακιστάνα, έρχονται και κάτι μαυρουλάκια.
10: Τι μαυρουλάκια?
11: Κάτι είναι.
10: Δεν τα ρωτάς από πού είναι τα μαυρουλάκια?
11: Όχι, δεν τα ρωτάω. Αλλά παιδιά, ας πούμε, πρόσεξε τώρα. Θες να πάρεις. Καταρχήν έχει μειωθεί, το διάβαζε κιόλας πολύ το delivery, δηλαδή ο κόσμος δεν συμφέρει. Λοιπόν, είναι ένα μαγαζί, ας πούμε, που έχει μια πολύ ωραίες μακαρονάδες στα νότια. Έχουν την Πολωνέζ τώρα. Δηλαδή, αν την παραγγείλεις online. Σου έρχεται η Μπολονές 15.50. Η Μπολονές τώρα μιλάμε για μακαρόνια με κοιμά. Έτσι. 15.50. Αν πας όπου αυτό είναι τώρα, επειδή τους παίρνει η κάθε πλατφόρμα κάποιο ποσοστό, δεν βγαίνουνε. Οπότε τα κρυβαίνουν. Αν πάρεις τηλέφωνο. Θα γυρίσουμε στον κατάλογο με τα φυλάδια κατά την πόρτα. Περίμενε. Αν πάρεις τηλέφωνο και πεις: γεια σας, παιδάκια, μπορώ να κάνω μια παραγγελία και να έρθω να την πάρω τη μακαρονάδα. Την πληρώνεις 9. Μιλάμε για τεράστια διαφορά.
10: Αν δεν πεις τίποτα και πας επιτόπου και δεν απασχολείς ούτε την οπερέτα.
11: Όχι, ρε παιδί μου, θα πεις ότι δεν μπορώ να. Υπάρχει μακάρονα που μπορώ να περάσω σε μισή ώρα να την πάρω. Ναι, γι' αυτό. Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Θα πηγαίνουμε, τα παίρνουμε μόνοι μας.
10: Ναι, τι νομίζεις.
11: Μιλάμε για τρελά φέσια πάνω από ένα πιάτο.
10: Τι θες και εσύ, μωρέ.
11: Έξω διαχείριση. Ποια είναι η διαχείριση που έκανε?
10: Η πλατφόρμα να μην βγάλει. Να μην βγάλει κάτι και
11: να βγάλει. Όχι να μας βγάλει το βρακί. Να βγάλει. 3 ευρώ και 2 ευρώ και 1 ευρώ delivery από ένα μαγαζί, ας πούμε, το οποίο είναι 2 τετράγωνα πέρα από το σπίτι μου.
10: Πάρτο.
11: Αυτό κάνω από εδώ και πέρα.
10: Ναι, αλλά όταν θες κανένα γλυκάκι από κανένα πονηρό ζαχαροπλασίου των νοτιών.
11: Τα έχω κόψει τα γλυκά, γιαούρτι με 2, τα έχω ξαναπεί. Γιαούρτι παγωμένο, ωραίο από το ψυγείο. 2 κουταλιές κακάο, το πικρό το κακάο. Μία κουταλιά μέλι ή στέβια, ό,τι θέλει ο καθένας.
10: Όλα αυτά μαζί.
11: Χωριά. Όχι, ή μέλι ή στέβια, λέω.
10: Ναι.
11: Δύο κουταλιές κακάο, το ανακατεύεις καλά και είναι παιδιά.
10: Μέλι με κακάο.
11: Ναι, πάει.
10: Πώς γίνεται
11: ναι,
10: αυτό?
11: Πάει.
10: Τι λίγο μέλι, πράγμα παιδί γίνεται.
11: Μου, να μην είναι πικρό, λίγο.
10: Δεν κολλάει.
11: Όχι. Τα ανακατεύεις καλά, καλά, καλά.
10: Τι κακάο, τι κακάο, αυτό που το κάνει το ρόφημα.
11: Ναι, το κακάο, το άγλικο. Τη γνωστή μάρκα. Όχι αυτό το που είναι με. Έχει διάφορα. Το ανακατεύεις και είναι σαν
10: Άγια
11: να.
10: Μου.
11: Αχ, δεν βγαίνει.
10: Σερμπέτια.
11: Δεν είναι σερμπέτια.
10: Επώς,
11: είναι τέλειο.
10: Για μένα είναι σερμπέτια.
11: Το κακάο που δεν είναι καθόλου σερμπέτια και το γιαούρτι που είναι ξύνο. Είναι τέλειο. Και είναι σαν να τρως παγωμένη μους.
10: Μάλιστα.
11: Και το έχω λήξει. Οπότε θέλω γλυκότερο αυτό.
10: Και τρως πολύ τέτοιο.
11: Όχι, δύο κουταλιές. Βάζω όσο είναι και ένα και σεδάκι. Δύο κουταλιές τη σούπα σε ένα μπολ.
10: Ναι, δεν κάνεις μετά και λίγο κλεψιά. Να βάλεις άλλη μια κουταλιά να πεις έλα μισή κουταλιά ακόμη.
11: Απλά παίρνω το μεγάλο γιαούρτι. Δεν κάθε μέρα παίρνω και σεδάκι και σεδάκι. Καταρχήν συμφέρει και οικονομικά να παίρνεις το μεγάλο γιαούρτι.
10: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κοριτσιά εδώ και τώρα.
11: Βρε Νίκο, δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι γράφετε. Γράφεις καλησπέρα κορίτσια, τι ψυχή θα παραδώσεις. Μαρή, πειράτου την καστάνη. Δεν μου λες φοφό, α, τη βαράς καλά την καμπάνα του παπά. Ήταν η πιο διάσημη ατάκα τώρα, κατάλαβα. Για καμπάνα που έχω ακούσει. Ξέρω. Και ένα άλλο για παπά, αλλά είναι πολύ shocking.
10: Α, κατάλαβα.
11: Τώρα το κατάλαβα τον Νίκο, δεν είχε βάλει ταινίες και λοιπά. Ταινίες. Δεν κατάλαβες, σήμερα
10: τι,
11: δεν.
10: Σήμερα τι έχεις, αφού ξεκουράστηκες ένα τριήμερο που κάνεις κοκκούνι, άκουγες την καμπανούλα σου, έκανες ωραία πράγματα, δεν κατέβηκες. Καλά είναι δυνατό να γίνεται, έγινε πανηγύρι σίγουρα στη γειτονιά. Και δεν κατέβηκες να κάνεις shopping πανηγυριώτικο. Το ωραιότερο shopping είναι το πανηγυριώτικο.
11: Δεν μου αρέσουν τα πανηγύρια εμένα.
10: Δεν σου αρέσει η καμπάνα, δεν σου αρέσει και
11: δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει τα πανηγύρια. Εγώ δεν μπορώ και τη δημοτικά, δημοτικά τραγούδια δεν μπορώ.
10: Ξέρεις τι ωραία πράγματα που έχουν.
11: Ρε παιδί μας έχουν, δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει. Σφίγγεσαι, επιπιάνεσαι, αυτό, σε σπρώχνεσαι. Δεν μ' αρέσουν και τα δημοτικά τραγούδια, εγώ δεν μπορώ να ακούσω πάνω από δύο.
10: Γινόταν το αδιαχώρητο δηλαδή.
11: Δεν ξέρω, δεν έβλεπα, άκουγα μόνο. Γιατί μπροστά με μένα είναι ένα πάρκο με βέντρα και μετά ήταν αυτό.
10: Μάλιστα. Τι να πω. Άντε και του χρόνου.
11: Και του χρόνου.

0: είναι ταξί, θαλάσσιο ταξί, λέει οδηγός θαλάσσιου ταξί στο Αγίστρι. Παίζει μπουζούκι εμπλό.
1: Πολύ καλά κάνει.
0: Με το ένα χέρι παίζει μπουζούκι εμπλό. Πώς γίνεται ρε παιδιά?
1: Γίνεται μόνο και εντάξει.
0: Τι είναι το ένα χέρι τον Μπεγλέρι, το άλλο
1: ναι, γίνεται.
0: Το τιμονάκι.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Να παίζει μπουζούκι εμπλό και να οδηγεί κιόλας. Και να πηγαίνει το σκάφος.
1: Ναι, μωρέ, δεν είναι τώρα. Αυτό είναι εύκολο να το καουργήσεις. Έχεις ρόκλι, δεν είναι δρόμος, δεν είναι αυτοκίνητο.
0: Τι λες, παιδί μου,
1: να σου φύγει σε μια στροφή.
0: Κοίτα εδώ, έχει ξυλινό τιμονάκι, δε. Θέλει κοντρόλ.
1: Ωραίο όμως, μπράβο του.
0: Ναι.
1: Το μπουζούκι, α πούμε, για παράδειγμα, δεν το βαριέμαι με τίποτα.
0: Το μπουζούκι.
1: Ναι, να ακούσω, δηλαδή μπουζούκι, να ακούσω μπουζούκι. Όχι αρκούδα όμως, να είναι ήπιο.
0: Ναι. Δηλαδή, τι θέλεις.
1: Μου, ρε, παιδί μου, τύπου Θεοδωρίδου, να μην είναι αρκούδα, να μην είναι βαρύ. Να μην ανοιχτάνε τα σκυλιά, να είναι normal.
0: Αν άκουγε συνέχεια ρε μου, θα σε κνεύριζε κι αυτό. Αν η εκκλησία σου αρέσει.
1: Εννοώ τέτοιου τύπου. Δηλαδή ήπιο μπουζουκάκι ωραίο που φτιάχνεσαι αυτά. Κάνει όπα, κάνει έτσι, κάνει γιουβέτσι, τριαρκού, πίνει λίγο κρασάκι. Αυτά.
0: Λοιπόν,
1: λέγε.
0: Λιάννη Παπανδρέος.
1: Ναι.
0: Έδωσε μια συνέντευξη μετά από καιρό.
1: Ναι, και τι είπε?
0: Ότι είμαι πολιτικά άστεγη, δεν ξέρω πού να βάλω τη χοντρό μπουτσουνάρα μου.
1: Ως υποψήφια εννοεί.
0: Όχι,
1: ρε παιδί μου,
0: να υποστηρίξει το κόμμα και you never
1: know. Τι να υποστηρίξουμε, ρε παιδιά, πείτε μας τι να υποστηρίξουμε. Ο ένας τα κάνει όλα τέλεια. Ό,τι και να κάνει είναι τέλεια, καμωμένο.
0: Τώρα έρχεται ο Αλέξης πίσω από τις λέξεις.
1: Ο Αλέξης τύχες Γιάννη, τύχα πάντα τρεις λαλούς και δύο χωρέ. Η άλλη απολάει περιστέρια. Ο άλλος που πουλάει φάρμακο την καράφλα και είναι για την τριχόπιση και είναι καραφλό. Δηλαδή να σας πω κάτι. Δεν ξέρω, τα έχουμε. Ετοιμάζει ο Σαμαράς κόμμα. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Είναι η κατάσταση, είναι τραγική.
0: Ναι. Ο Αλέξης πάντως
1: έχω δίλημα. Ποιο δρόμο να διαλέξω.
0: Ποιο κόμμα να διαλέξω.
1: Αυτό.
0: Ο Αλέξης έβαλε πάντως άσπρο κοστούμι και πήγε. Ναι. Άσπρο σακάκι και πήγε στα δικαστήρια για να.
1: Ναι.
0: Για τα νόμιμα, ας πούμε, του κόμματός του και πήρε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, ναι, παιδιά.
1: Όπως διάβασα κάπου πολύ εύστοχα.
0: Αυτός τι είναι, ρε παιδί μου, είναι το φεστιβάλ, είναι το κόμμα. Έχω μπερδευτεί.
1: Έτσι όπως ήταν εντυμένος, διάβασα πολύ εύστοχα που έγραφε με μια δημοσιογράφος, διότι ήταν εντυμένος σαν. Και είχε απόλυτο δίκιο, σαν μέτρ κυριλέψαρο ταβέρνα στην παραλία. Πθεάρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν μας έχουν δει σαν ψαράκια. Σαν χαζά ψαράκια
1: που πάμε και. Σαν χρυσόψαρα
0: που πάμε και τους ψηφίζουμε, βέβαια. Διότι είναι να τα παίρνει στο κρανίο με αυτά που ψηφίζουν. Παιδιά, το σούπερ μάρκετ, που έχει φτάσει.
1: Μόνο το σούπερ μάρκετ.
0: Που έχει φτάσει,
1: γιατί
0: είναι
1: όλα,
0: αυτά
1: όλα,
0: που
1: έχουν
0: δε. Χρωστάτε στην ΤΕΗ, χρωστάτε στην ΕΕ. Πρέπει να πάω να πληρώνω. Άνοιξε πορτοφόλι και δίνε.
1: Τα πανάκριβα, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Τα πάντα.
0: Πού να βγουν οι οικογένειες δηλαδή που έχουν και μικρά
1: είσαι
0: παιδιά.
1: Καλά, ούτε καν. Αν είναι και σε ενίκιο, τελειώσανε.
0: Το βυζένει στο μωρό μέχρι 10 χρονών.
1: Ναι.
0: Εκεί, γάλα.
1: Τα, αυτό είναι και καλό σύμφωνα με τους.
0: Ναι, είναι και καλό, είναι και οικονομικό.
1: Ναι.
0: Του λες, έλα.
1: Αλλά πόσο, για να βγάλεις γάλα πρέπει να τρως κιόλας.
0: Μπορεί να
1: πρώτο βγάλεις το γάλα. Μόνο μπύρα λέει, μπύρα. Θέλει μπύρα.
0: Μπύρα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: να είναι άλλη ντύρλα για να έχει γάλα.
1: Εντάξει, τώρα υπάρχει και μπύρα άνευ.
0: Πάντως η ίδια γεύση έχει.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνεις διαφορά.
1: Όχι.
0: Και εγώ ήπια κρασί άνευ.
1: Ωραίο!
0: Πάρα πολύ
1: αυτό
0: ωραίο!
1: Είναι.
0: Ροζέ!
1: Αυτό είναι. Εγώ θα ήθελα, θέλω να πάρω να δοκιμάσω κρασί άνευ. Δεν
0: εγώ την ακούω και με το άνευ, γιατί.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Τι.
1: Δεν γίνεται να την ακούσουμε με το άνευ. Πρέπει να είναι.
0: Πλασιμό.
1: Ναι, πλασιμό. Ιδέα σου πρέπει να είναι.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
1: Η Έλενα Τσανκρίνου επιβεβαίωσε τη σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και είπε το καίγο με τα λέει όλα. Είναι τραγουδίστρια. Ποια είναι Τσαγκρίνου, ποια τραγουδίστρια.
0: Καίγεται. Τι
1: καίγεται για το Λάμπρο.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό τι είναι, είναι
1: καλή είναι δηλώση. Είναι Λειψανδρία.
0: Α.
1: Λοιπόν, επίσης η Ελένη Γερασιμίδου έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι πριν 2 χρόνια λέει είχα πει στον δικηγόρο μου ότι θέλω να χωρίσω και να το αναλάβει νομικά και της είπε η δικηγόρος της είσαι σκύλα που θέλεις να αφήσεις αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Το είπε η ίδια.
0: Μωρέ, πρέπει να είναι πολύ γλυκούλης ο άντρας της.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν, η Λουπίτα είναι η ωραία Ελένη.
1: Ναι, δεν τα έχουμε πει αυτά.
0: Η Λουπίτα και υπάρχει μεγάλο δίλημα λέει στην κινηματογραφική κοινότητα.
1: Ναι.
0: Αν η επιλογή της μαύρης ηθοποιού από τον Κρίστοφερ Νόλαν είναι καλή, σωστή
1: Είναι, δεν είναι τώρα ή που θα πάει καλά η ταινία, που θα πάει άπατη. Πάντως δεν έχει, λέει, δεν έχει, έχει πάει τόσο καλά όσο περίμενε.
0: Ναι, εμένα μου λέει κάτι σε άπατο μου κάνει.
1: Δεν ξέρω, θα πάω να τη δω εγώ πάντως, από περιέργεια.
0: Ναι.
1: Θα πάω να τη δω. Είδα μια σειρά που έχει βγάλει τώρα το Netflix που είναι η, το ένα ντοκιματέρ για τον Ναδάλ.
0: Α, και?
1: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έδειχνε καταρχήν πόσους τραυματισμούς είχε, δηλαδή ο άνθρωπος είχε κυριολεκτικά σακατευτεί από τα παιχνίδια και από τις προπονήσεις κλπ. Και πώς τα κατάφερε να γίνει μύθος και έπαιζε, είχε μάθει να παίζει πονώντας. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ, πολύ γλυκό. Μας έδειχνε μετά μια κόντρα και αγάπη που είχε και φιλία βαθιά που είχε αναπτύξει με το Φέντερερ. Δεν ήξερα ότι είχαν παίξει ένα παιχνίδι, γιατί ο Ναδάλ θεωρείται ο βασιλιάς του τένις στο χώμα και ο Φέντερερ ο βασιλιάς του κατάξευκη, ο βασιλιάς γενικά ήταν του τένις, έτσι, στο γρασίδι. Και κάποια στιγμή έπαιξαν ένα αγώνα σαν φιλικό μεταξύ τους που είχε χωριστεί το γήπεδο. Το μισό σε χώμα και το μισό γρασίδι.
0: Το είδες, δηλαδή, το δείχνει.
1: Το έδειξαν και έδειξαν.
0: Έλα ρε παιδιά, πώς μπορεί να γίνεται αυτό.
1: Το κάνανε και έδειξε φιλικός αγώνας. Και έδειξαν μετά που κράτουσαν κάτι αναμνηστικά που ήταν σε ένα πλέξικλας, σε ένα μικρό γηπεδάκι χωρισμένο στα δύο.
0: Και ο Τσιτσιπάς τι είπε.
1: Ότι τσιπάζω, ξέρω τι είπε. Και έλεγε ο Ναδάλ ότι είναι σαν το να παίζει από χώμα σε γρασίδι, είναι ένα διαφορετικό τένις.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Γιατί στο χώμα αυτός γλίστραγε. Κυριολεκτικά έκανε πατινάζ, ενώ στο γρασίδι δεν μπορείς. Και έπρεπε να μάθει μια άλλη λογική παιχνιδιού. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ, να το δείτε, και πάρα πολύ ανθρώπινο.
0: Μετά από αυτό άρχισε το τένις.
1: Ναι.
0: Μετά από αυτό άρχισε
1: το τένις. Μετά από αυτό κατάλαβα πόσο δύσκολο είναι το. Όχι ότι δεν ήξερα. Δεν ήξερα όμως, δεν παιδί μου.
0: Και τώρα έχει Ρολάν Γκαρός αυτή την εποχή.
1: Ναι, δεν ήξερα πόσο διαφορετικό είναι το γρασίδι. Δεν ήξερα ότι είναι βασιλιάς του στο χώμα. Δεν ήξερα πόσο διαφορετικό. Ότι είναι μια διαφορετική λογική.
0: Του αθλήματος ο βασιλιάς είναι το χώμα.
1: Όχι. Ο βασιλιάς στο τένις σε χώμα ήταν ο Ναδάλ και σε γρασίδι ήταν ο Φέντερερ.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή ήθελε να κερδίσει τον Φέντερερ για να πάρει τον εκφρονήσει, έτσι γίνεται. Και το καινούριο αίμα ήταν ο Ναδάλ. Έπρεπε να μπει σε μια τελείως διαφορετική λογική και να παίξει το γρασίδι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Στο Wimbledon. Στο
0: καμιά Wimbledon ταινία είναι, δεν είδα.
1: Και μία σειρά είπα τον Καστανάνθρωπο. Άσε μας πια.
0: Το?
1: Τον Καστανάνθρωπο. Μία σειρά.
0: Τι είναι ο Καστανάνθρωπος.
1: Έτσι λέγεται και είναι μία σειρά με εγκλήματα. Εντάξει, κουβαρέθηκα.
0: Παναγία μου. Τι αρέσει αυτά.
1: Αχ, τι λένε. Ξέρεις τι είναι ωραίο. Ότι ξεκινά. Άμα είναι ωραία η σειρά, έτσι. Ότι είναι τόσο ωραία στημένο σεναριακά που είναι όλοι, μα όλοι ύποπτοι. Και ενώ το κοιτά, ενώ βλέπεις, εκτιλίζεται.
0: Προσπαθείς να
1: καταλάβεις ποιος είναι ο δολοφόνος. Εγώ σπάνια. Άλλες φορές το βρίσκεις με την πρώτη. Άμα δεν είναι καλή σειρά, το βρίσκεις με την πρώτη. Άμα είναι πολύ καλή σειρά, έχει πάντα ένα του. Γι' αυτό επειδή τις έχουμε μάθει πια τη λογική σειρά, λέμε κάποιον που αποκλείεται να είναι. Και μπορεί να είναι στο τέλος. Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί είναι ολόκληρη ιστορία πώς θα το πλέξει αυτό σεναριακά και να έχει ενδιαφέρον.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future.

0: ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, τι έγινε,
6: χαμούλη στα κροατάκια μας. Λοιπόν, λέει η Βασιλική, κακά κορίτσια, γεια σας. Σαββατοκύριακο, σκόπελο και αλόνισο. Καφέ στο πλοίο Μαντούβι, σκόπελο, διπλό καπουτσίνο 6.30. Φαγητό στην αλόνισο που ονομάσαμε το πιάτο πιασοκολίαση.
5: Ναι.
6: Η τιμή στον ουρανό. Αυτή, ο μικροριώτα, γυρίστηκε μια ταινία των Μαμαμία στο νησί του και νομίζουν ότι πρέπει να του πληρώνουμε χρυσό το κάθε πιάτο. Ρωτήσαμε γιατί τόσο ακριβά και η απάντηση σερβιτόρα ήταν είναι γκουρμέ. Τα νησιά τέλος για τους Έλληνες. Φιλιά Βασιλική, έχει απόλυτο δίκιο η Βασιλική.
5: Καλά, δεν είναι παντού, παντού αυτά, ρε παιδιά.
6: Παντού.
5: Τι παντού ακριβά. Εγώ στην Εύβοια, στην Κάριστο, μια χαρά φτηνά.
6: Άλλο Κάριστο τώρα, αλλά αυτά τα νησιά τα γνωστά δεν είμαι μήκο Σαντορίνη. Πάμε λίγο, ούτε πάρω.
5: Ναι.
6: Που έχει γίνει.
5: Κάτσε, ένα εστιατόριο, πόσο είπε ότι το πλήρωσε το πιάτο.
6: Δεν λέει, είπε ότι ήταν επανάκριβο.
5: Πόσο λοιπόν έκανε, ρε παιδιά. Λοιπόν, γράψτε μας τα πιο ακριβά πιάτα που έχετε.
6: Πάντως είναι 6,5 ο καφέ μες στο πλοίο.
5: Εντάξει,
6: ας χαλαρώσουμε.
5: Ναι. Είναι αυτό που λένε βαπορίσιος.
6: Ναι, παιδιά. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει: καλό καλοκαίρι. Θα το πω διακριτικά γιατί είναι ωραίο το ανέκδοτο.
5: Ναι, πρόσκειο τώρα.
6: Δεν ξέρω ανέκδοτο, αλλά λοιπόν. Καλό καλοκαίρι, γλυκές μου τρελοκαμπέρες. Η γιαγιά μου πήρε τηλέφωνο την αστυνομία γιατί λέει: ένας πασόκος είναι έξω από το παράθυρο και παίζει με το όργανό του.
5: Και παίζει
6: με το όργανό του. Τη ρώτησε λίγο. Και πήρε την αστυνομία και είπε: σας παρακαλώ, ελάτε, γιατί είναι ένας πασόκος ο οποίος κάνει αυτό το κακό πράγμα πέρα το παράθυρό μου. Και τη ρώτησα, λέει, εγώ, πώς ήξερε ότι είναι πασόκος. Και η γιαγιά, λέει, μου είπε: Γιώκα, αν ήταν νεοδημοκράτης, θα μας είχε από αυτός.
5: Έλα τώρα, έρχεται ο Τσίπρας, πρε. Με τα βαΐο κλάδο και περικοκλάδο.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: κορίτσια, συνεχίστε αυτό που λέγατε για το κόσμο στο delivery. Πείτε και τις ξαπλώστρες. Δεν έχουμε πάει ακόμα.
5: Α, να σου πω εγώ.
6: Θα περίμενε. Μερικοί νομίζουν ότι έχουν πιάσει τον μπάπα από τα Μύδια.
5: Ναι.
6: Λέει ο Γιώργος.
5: Λοιπόν, θες
6: σωστά,
5: να σου πω
6: πολύ
5: εγώ.
6: Σωστά λέει. Ναι.
5: Σε γνωστή παραλία της Μυκόνου.
6: Ναι, μα σκέφτηκε και Μύκονο, τι περιμένεις κι εσύ. Εδώ δεν με το περιμένεις.
5: 400 ευρώ η ξαπλώστρα. Η μία. Δηλαδή ένα ζευγάρι θέλει 800 ευρώ τις δύο ξαπλώστρες.
6: Η μία.
5: Ναι.
6: Η μία ξαπλώστρα.
5: Ναι, η μία ξαπλώστρα.
6: Η ομπρέλα, η παίζει μπάλα ή είναι έξτρα.
5: Είναι και η ομπρέλα, ρε εσύ.
6: Δεν είναι ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες.
5: Είναι ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες. Όχι. Η ομπρέλα μαζί με την ξαπλώστρα κάνει 400 ευρώ. Στη Μύκονο σε γνωστή παραλία. Και ό,τι πάρεις εξτραδάκι.
6: Και η δεύτερη ξαπλώστρα είναι άλλα 400.
5: Ναι, παιδί μου, η κάθε ξαπλώστρα σου λέω 400. Τόσο κάνει στη Μύκονο. Στη Μύκονο δεν υπάρχει ξαπλώστρα κάτω από 150.
6: Ναι.
5: Αλλά είναι το νησί που απευθύνεται σε αυτούς,
6: ναι,
5: παιδιά.
6: Ναι, ναι.
5: Είναι...
6: Επειδή το νησί που δεν απευθύνεται σε αυτούς, που έχουν πάθει, έχουν λαλήσει και έχουν τις ξαπλώστρες 60 ευρώ. Έχετε τρελαθεί.
5: Δηλαδή, να σου πω κάτι.
6: Και 50.
5: Σε ένα καλό εστιατόριο, ας πούμε, στη Μύκονο. Είναι.
6: Καλά, τώρα να σου πω κάτι.
5: Είναι,
6: Μύκονος, δεν είναι τώρα. Δεν...
5: Είναι περίπου 150 ευρώ, ναι, το άτομο.
6: Ρε παιδί μου, ας μην ασχοληθούμε με τη Μύκονο. Ας ασχοληθούμε σε νησιά που νομίζουν ότι είναι Μύκονος και δεν είναι. Αυτό λέμε. Που είναι γνωστά νησιά, αγαπημένα νησιά, αλλά το έχουν πάρει ψηλά τον Αμανέ.
5: Ναι.
6: Εντάξει, Μύκονος τώρα και Σαντορίνη είναι άλλο.
5: Νομίζω είναι διεθνή μπορεί... νησιά.
6: Ναι. Αλλά είναι άλλα νησιά που είναι αγαπημένα και αυτά που μπορούσε να πας. Νορμάλ, ρε παιδί μου. Ήξερε ότι είναι λίγο πιασό από αυτό, αλλά μέχρι ένα σημείο. Αλλά αυτοί νομίζουν αυτό που λέει και η ακροάτριά μας, ότι είναι.
5: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές όμως. Δεν υπάρχουν και πιο φθηνά ταβερνάκια.
6: Δεν το ξέρω. Σίγουρα υπάρχουν.
5: Λοιπόν, παιδιά, δώστε μας στίγμα, δώστε μας τιμές για διάφορα νησιά, για τουριστικούς προορισμούς κλπ.
6: Εγώ πήγα χθες στο Καβουρί να περπατήσω και να χαζέψω και να πιω καφέ. Ήταν στην παραλία του Καβουρίου. Την ελεύθερη παραλία, λέω το. Είχε και ξαπλώστρες που εκεί, όταν, επειδή πήγαμε αργά, εμείς τις είχαν μαζέψει, οπότε δεν ξέρω αν κάθονταν κάποιος ξαπλώστρες. Και ήταν κόσμος που είχαν πάρει κάτι πολύ ωραίες καρέκλες που είναι μεταλλικές και ανοίγουν και είναι ένα ύφασμα και κάθεσαι και πραγματικά χώνεται το κορμί. Είναι πολύ ωραίες. Και είχαν πάρει, φαινόταν ότι ήταν δικοί τους, καφέδες, είχαν δίπλα τους ψυγιάκι.
5: Έτσι θα το κάνουμε τώρα. Αυτό, περίμενα.
6: Άλλοι είχαν πάρει τραπέζι δικό τους, το πλιάν. Είχαν βάλει καρέκλες και καθόντουσαν και είχαν αράξει και βλέπαν το ηλιοβασίλεμα. Δηλαδή ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να αντέξει τα παράλογα κόστη. Παίρνει το δικό του εξοπλισμό και πηγαίνει στην παραλία και πολύ καλά κάνει. Και το δικό του φαγητό.
5: Πλέον.
6: Και το δικό του. Πρέπει να ξαναβγάλει την παιδιά αυτό που χτυπάγαμε τον καφέ μόνοι μας. Το θυμάσαι που ήταν πουλάγανε στα περίπτερα.
5: Ναι, όντως.
6: Ήταν σακουλάκι και βάζει τον πάγο εσύ και χτυπάγες φραπέ.
5: Ο καφές του περιπτέρου ήταν,
6: ναι,
5: αυτό.
6: Ήταν και
5: αυτό χτυπούσε το νευρικό σύστημα. Δηλαδή, είμαστε που είμαστε νευρικοί και μας έχει στρίψει η
6: μηνά.
5: Έτσι
6: μπορείτε.
5: Να αρχίσουμε να πίνουμε τέτοιο καφέ.
6: Αλλά
5: αρχίσουμε...
6: και τώρα, ρε παιδιά, παίρνεις το παγούρι, το γεμίζεις με καφέ.
5: Ναι, αυτό θα κάνω. Θα τα παίρνω όλα από το σπίτι μου. Μένω και σπίτι μου, αν τα παίρνω όλα.
6: Σιγά μου, ρε, πια την κούραση. Μία τσάντα είναι που είναι και ειδικές πια αυτές τις τσάντες που είναι για παγωμένα.
5: Να κουβαλάω. Και...
6: Θα κουβαλήσω.
5: Με τη ζέστη.
6: Γιατί στην παραλία θα κουβαλήσω.
5: Υπάρχει πιο ωραία από το να είσαι σε ένα ταβερνάκι στην παραλία. Μετά το
6: ταβερνάκι, όχι.
5: Δεν θες.
6: Ταβερνάκι.
5: Ναι.
6: Όχι, γιατί μόλις φάω εγώ μετά τελείωσα.
5: Θα πεις στο αυτοκίνητο.
6: Θέλω κάπου να πάω να πεθάνω.
5: Ίσως στην παραλία.
6: Δεν μπορώ.
5: Κάτω από την ξαπλώστρα. Θες να μας πεις κάτι για τη Vodafone.
6: Ναι, θα σας πω.
5: Ακολουθεί διαφήμιση για να δούμε τι θα πει το Ελενάκι.
6: Λοιπόν, μπορεί η επιχείρησή σου να ανασφαλίσει απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευασίες με το Trend Micro Worry Free, τα laptop και το server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύεις τις συσκευές σου και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο Vodafone.gr/business ή σε ένα κατάστημα της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Περισσότερα από 40 πλήγματα με μαχαίρι κατέγραψε ο ιατροδικαστής Κορίνθου μετά την εξέταση στη Σωρό της 39χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών στη Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άγιο Εφημερίδα, τα θανατηφόρα τραύματα ήταν 3, όλα στην αριστερή θωρακική χώρα. Μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, παραιτήθηκε και από το βουλευτικό της αξίωμα η Έφη Αχτσιόγλου, επιβεβαιώνοντας αποκλειστικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Τη θέση της κυρίας Αχτσιόγλου αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Την ανεξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν επίσης οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρη Τζανακόπουλος. Κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους για τη συνταγματική αναθεώρηση και να μην απέχουν από τη διαδικασία απίφθινε με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει ότι στόχος είναι το 2030, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα έναν σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Ευθείες βολές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη ότι δεν παρουσίασε εναλλακτική πρόταση, αποξένωσε και εγκλώβησε το Πασόκ σε μια αριστεριστική λογική και η καταστροφή του πλησιάζει, άφησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για τον Αλέξη Τσίπρα δε, επισήμανε πως δεν αποτελεί κυβερνητική επιλογή. Οι διαγραφές δεν φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, απαντώντας σε ερώτηση περί διαγραφής του Χάρη Δούκα μετά τη δήλωσή του για διάλογο και επικείμενη συνεργασία με το κόμμα. Η ίδια απέκλεισε συνεργασία με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε εκπρόσωπος του λαϊκισμού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 χρόνων ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, ύστερα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Εργάστηκε σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση και διετέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2023. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σοκ στη Βραζιλία μετά από επίθεση καρχαρία σε 11χρονο αγόρι σε δημοφιλή παραλία με αποτέλεσμα να του ακροτηριάσουν το πόδι. Ο 11χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στο αριστερό μέρος του σώματός του όταν του επιτέθηκε ο καρχαρίας ενώ κολυμπούσε. Στα αθλητικά, σερβικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πρόταση του Παναθηναϊκού Άκτορ στον Ζέλικο Ομπράνοβιτς με συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,48% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμιχαλού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Έλα, παιδί μου, έλα!
5: Το ήξερα ότι πρέπει να έχεις τις πτήσεις σου. Στις πτήσεις.
4: Ναι, τι να έχω.
5: Ένα μπαλάκι του τένις μαζί σου.
4: Γιατί, για να κάνω γυμναστική.
5: Για να το βάζεις στην πλάτη σου και να, όταν πιάνεσαι και να κούνιεσαι λίγο έτσι. Και
4: τα
5: να
4: πόδια σου πιάνονται, η πλάτη σου πιάνεται.
5: Και η πλάτη δεν πιάνεται.
4: Εντάξει, για να πιάνεται, ξεπιάνεται. Αλλά η κυκλοφορία του αίματος είναι το σύνδρομο της τουριστικής φτώχειας. Αυτό που. Παιδιά, έχουν μερικές αεροπορικές, είναι τόσο στενές οι θέσεις που πραγματικά τα γόνατα έρχονται στο στήθος. Λες, παρντών, τι κάνω, τραμπολίνο? Τι είναι αυτό που κάνω? Ναι.
5: Είναι ισχύ.
4: Δηλαδή, δε, πρέπει να σηκωθείς να περπατήσεις, γιατί αλλιώς κι άμα έχει αναταράξεις.
5: Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης, καλά παθαίνουν για τα νησιά. Υπάρχουν γιορεινά χωριά τα οποία σου προσφέρουν δροσιά, φαγητό, φθηνό,
4: ναι,
5: και καλοπέραση.
4: Ναι, αλλά δεν έχουν θάλασσα, ρε, παιδιά. Τι θα κάνεις βουτιά στο βουνό ή στη λίμνη? Είναι μερικοί που είναι σαν τις πέστροβες, κάνουν.
5: Γιατί μόνο δεν έχει
4: βουτιά στη λίμνη?
5: Πάντως όντως παιδιά είναι ωραία δροσερά.
4: Τι, η λίμνη?
5: Όχι, ωραία δροσερά στα ορεινά χωριά.
4: Θα πήγαινες δηλαδή?
5: Α, εύκολα.
4: Θα πήγαινες Αράχοβα το καλοκαίρι,
5: ναι,
4: για παράδειγμα?
5: Ναι, θα πήγαινα.
4: Ναι,
5: ναι. Πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο που μπορεί να έχει πισίνα, αλλά και να μην, κάνεις μπάνιο, παιδί μου. Καίγεται, αφού καίγεσαι πια.
4: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
5: Κοιμάσαι στο
4: πισίνα, δεν μ' αρέσει. Βάζει ο άλλος το άπλυτο ποδαρίνι
5: και
4: χωρίς μέσα.
5: Και χωρίς πισίνα, είσαι στο ρινό το χωριουδάκι σου, κοιμάσαι, βάζεις την κουβερτούλα σου την ωραία.
4: Ναι, αλλά
5: εδώ βλέπεις νησί, ας πούμε, που. Σου λέω εγώ στα κύθια που
4: άμα δεν κάνεις μπανάκι είναι καλοκαίρι αυτό.
5: Ναι, μόνο μια...
4: Χωρίς αλάτι να σου τρώει, να σε φαγουρίζει το αυτό.
5: Γέμε στην πανιέρα με λίγο αλατόνερο και τι σε κουκλάκι στο καθιστό.
4: Ωραία. Ωραία. Παιδιά, εγώ το καλοκαίρι το έχω συνυφασμένο τελείως με θάλασσα. Θάλασσα, παραλία, πάρ το πόδι σου από την ομπρέλα μου και άλλα τέτοια. Να πατάς το κομβίο, να έρχεται το πιτσιρίκι με τον καφέ, τα κοκτέιλάκια κλπ. Και μετά να πηγαίνει στο παρακάτω ουζέρι.
5: Καλά, αν πιω κοκτέιλ εγώ στην παραλία με τον ήλιο, θα με έρθει πάρουν με το 166.
4: Ναι.
5: Ναι. Εδώ που είμαστε στο Τέικ Βοντό και μας κεράσανε οι άνθρωποι.
4: Τι ήθελες και εσύ, αφού σε πιάνει το. Αφού δεν το πας στο κάτι... ποτό.
5: Δεν μπορούσαμε να πάρουμε καφέ, αν θυμάσαι εκείνη
4: τη
5: μέρα.
4: Δεν σε είδα όμως να φύγεις. Τι.
5: Ήταν τόσο δροσιστικό και ωραίο.
4: Γι' αυτό τα έλεγες.
5: Άρχισα να μιλάω γρήγορα καταρχήν. Μετά άρχισα να την ακούω. Μετά πήγα σφυρίζοντας το αυτοκίνητο, μπήκα στο αμάξι, έβαλα τη μουσική μου, ένα γιόλο. Πήγαινα βέβαια σιγά σιγά, διότι. Και ήπια το μισό. Ήπια μισό κοκτέιλ και έγινε αντίρλα.
4: Ναι, αλλά
5: είναι πάρα πολύ οικονομική παρέα.
4: Κάτσε ρε παιδί μου, αν δεν πίνεις και έχει μέσα βότκα ή τεκίλα.
5: Δεν ξέρω τι είχε, ήταν πάρα πολύ.
4: Την άρεσε,
5: δροσίστηκα. Κοίτα ρε παιδιά, τι είχα στον πάγο εντωμεταξύ να πεις.
4: Ναι, έτσι είναι τα ποτά. Ναι. Τι θέλει δηλαδή, ήταν, να είναι,
5: όχι,
4: φλαμπέ.
5: Ίσα ίσα, αυτό λέω. Ήταν και αραιωμένο, πες. Είχε λιώσει και ο πάγος, το είχε νερώσει. Παρόλα
4: έξω στα μπαράκια όταν πας με την παρέα σου δεν πίνεις.
5: Ένα.
4: Τι ένα?
5: Έχω ένα και το λιβανίζω όλη τη νύχτα.
4: Ναι, αλλά τι ποτό?
5: Κοκτέιλ.
4: Ναι, αλλά τι κοκτέιλ?
5: Ό,τι βρω. Φτιάχτε μου κάτι γλυκό και ελαφρύ.
4: Γλυκό. Πού, με το αλκοόλ γλυκό σε χτυπάει το μεταξύ.
5: Τι να πω, γλυκό μου αρέσει. Αυτά μου αρέσουν. Τι να πιω τώρα. Ναι. Και έχω ένα και το πίνω όλο το βράδυ.
4: Δεν
5: το τελειώνω
4: μπορεί...
5: κιόλας δηλαδή.
4: Το χειρότερο που μπορεί να κάνεις είναι να έχεις πιει πολύ κρασί και να πιεις με τα μαστίχα ή λιμοντσέλο ή τέτοιο και εκεί
5: όπου μ' αρέσει
4: παιδιά,
5: μαστίχα,
4: έρχεται και σε κοπανάει στον εγκέφαλο κατευθείαν.
5: Ισχύει.
4: Δεν καταλαβαίνεις τι σου γίνεται, μιλάμε.
5: Πολύ ωραία η μαστίχα εντωμεταξύ.
4: Ναι, αλλά με πολύ αλκοόλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Εκτός αν το πιεις μόνο του.
5: Ναι,
4: άμα το πιεις μόνο,
5: μόνο
4: του.
5: Μόνο το ωραίο είναι.
4: Ένα εκατομμύριο θερμίδες.
5: Ναι. Σκασίλα μου, καλέ. Ένα εκατομμύριο θερμίδες.
4: Αυτό εκατομμύριο είναι σαν να τρως γλυκό, μωρέ. Τόσο πολύ. Έχει πάρα πολύ ζάχαρη. Το λεμοντσέλο σ' αρέσει.
5: Και αυτό μου αρέσει.
4: Τα λικεράκια σ' αρέσουν.
5: Τρελαίνομαι.
4: Ναι.
5: Ναι.
4: Τι, η γιαγιά σου έφτιαχνε λικέρ?
5: Όχι.
4: Τότε έφτιαχναν λικέρ βύσσινο. Μετά βγήκαν τα πονηρούτσικα.
5: Γενικά, ό,τι είναι γλυκό, έχει γλυκιά γεύση, μου αρέσει. Όχι, δεν μπορούμε να πιώσουμε βότκα. Δεν την μπορώ, ούτε με πορτοκάλι.
4: Σ' αρέσει το κρασί κουμανταρία?
5: Ναι, μου αρέσουν τα.
4: Αυτό είναι η θεία κοινωνία, ναι. Η κουμανταρία.
5: Όχι, αυτό είναι παρά είναι πια.
4: Κόκκινο γλυκό.
5: Δεν μ' αρέσει, όχι. Δεν μ' αρέσει το κόκκινο γενικά. Μ' αρέσουν, ας πούμε, πολύ τα αντάστη. Τρελαίνομαι. Που έχουν και τις μπουρμπουριθίτσες μέσα και είναι ωραία. Βέβαια και αυτά βαράνε.
4: Λοιπόν, ερωτευμένα ζευγάρια στη Μύκονο υπήρξαν πολλά. Ιωάννα Τούνη, Μινά Σαϊδόνη.
5: Λοιπόν, αχ, λέει αυτό, λέει, είναι ο πιο περιποιητικό άνδρα που έχω γνωρίσει. Είναι ένα άγγελο, είναι ένα. Όλα αυτά.
4: Η Πιτούνη.
5: Η Πιτούνη και μπορεί να είναι ο άνθρωπο, αλλά ήταν ένα βίντεο που πηγαίναν να μπουν σε ένα σκάφο και αυτό προχώρα. Ήταν αυτή με την τακούνα και αυτό προχώραγε μπροστά.
4: Με την τακούνα στη Μυκονο πήγε στο Ματογιάννη.
5: Ναι, και αυτό προχώραγε μπροστά τη και εκείνη αυτό και μετά πήγε να ανέβει στο σκαφάκι αυτό και με τη έδωσε και το χέρι του να την βοηθήσει. Τον έβει κατά τα άλλα πολύ περίπου. Άμα περπατάει ο άντρα μπροστά.
4: Ναι.
5: Από μένα είναι όχι.
4: Ναι, περπατάει η γυναίκα μπροστά.
5: Ναι. Και δεν έχει να κάνει με προτεραιότητα. Έχει να κάνει ότι είναι θέμα ευγένεια να είναι ο άλλο από πίσω σου και να
4: σε προστατεύει.
5: Να σε προστατεύει κλπ.
4: Μάλιστα.
5: Πηγαίνουν μπροστά και σε από πίσω σου λες ξεσκύλο.
4: Το θέμα είναι ποιος περπατάει πιο γρήγορα. Αυτό είναι.
5: Όχι, άμα περπατάει πιο γρήγορα, τότε να πάει ο άλλος. Και άμα φτάσει να μου παντιάσει καθγαρέκλα, άμα φτάσει να μου πει να πάω να κάτσω κι εγώ.
4: Α, τόσο καλά.
5: Δεν πάει έτσι ποιος πάει πιο γρήγορα. Είναι θέμα ευγένειας, ρε παιδιά.
4: Να.
5: Περπατάει ο άλλος μπροστά. Λέει, κάτσε, έχουμε μηνυματάκια. Κορίτσια, βουνό και θάλασσα έχει ηλία με χιλιόμετρα παραλίες και κοντινά βουνά, λέει ο Γιώργος πολύ σωστά.
4: Να τα.
5: Ορίστε.
4: Λοιπόν, δώστε μας τιμές, παιδιά, από τα διάφορα μέρη που πηγαίνετε. Τι σας έχει φανεί Πραγματικά απίστευτο.
5: Ιωάννα, κορίτσια, βουνό και ξερό ψωμί. Βροσιά, μπάνιο σε καταράκτες, τσιπουράκι και ξεκούραση.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, βρε παιδιά,
4: σε καταράκτη, ωραία είναι.
5: Πολύ ωραία είναι. Είναι ωραία στο βουνό.
4: Πω, αυτό εκεί κρυώνει το καταράκτη.
5: Τώρα με την κλιματική αλλαγή εντωμεταξύ που δεν είναι τα καλοκαίρια όπως τα θυμόμασταν εμείς. Δηλαδή δεν παλεύεται η ζέστη. Mm. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το βουνό.
4: Ναι, εντάξει, ή πρέπει να πας νωρίς το πρωί για μπάνιο. Ή
5: ναι, θα πάω για να πάω για μπάνιο, δεν το ξέρα. Λες και πάω να κάνω εξέταση αίματος. Έλα Παναγία μου.
4: Γιατί συγγνώμη, άμα έχει ζέστη μπορείς να πας στον καταράκτη.
5: Ναι, ναι, στο καταράκτη.
4: Ναι, πάλι είναι... όμως δεν έχει μια διαδρομή μέχρι να φτάσει στον καταράκτη.
5: Είναι δροσερά ούτως ή άλλως, γιατί σε βουνό, βρε παιδί μου. Δεν είναι ίδια θερμοκρασία τώρα σε κάθε νησί.
4: Τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα, διακοπές, παϊδάκι, χωριάτικη σαλάτα.
5: Χωριάτικη είναι παϊδάκι,
4: και
5: δεν αντέχω.
4: Πατάτα τηγανητή.
5: Α, τηγανητή, εύκολα.
4: Γιατί παϊδάκι δεν μπορεί.
5: Δεν μπορώ, πέφτει βαρύ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
4: Μεσημέρι.
5: Είμαι διακοπώστες εγώ πια, δεν μπορώ.
4: Συγγνώμη, ούτε μεσημέρι. Ούτε βράδυ.
5: Ένα μπιφτεκάκι, γι' αυτό ελαφρύ να είναι.
4: Α, κατάλαβα. Έχουμε πάει σε νοσοκομιακό επίπεδο.
5: Εντελώς.
4: Ε?
5: Ναι, δεν γίνεται, παιδιά. Άπαχα πράγματα και χαλαρά.
4: Και κοτοπουλάκι.
5: Κοτοπουλάκι.
4: Ξεπετσιασμένο.
5: Ναι. Και τα μαγειρευτά τρελαίνομαι εγώ. Αυτά κάτι αγκινά.
4: Και αυτά βαριά είναι.
5: Όχι, το
4: με την κόκκινη σάλτσα, ειδικά
5: όχι,
4: το καλοκαίρι.
5: Κάτι αγκινάρες όμως, αλλά πολύ.
4: Ποιο φτιάχνει, δεν φτιάχνουν τα αστεία τώρα.
5: Φτιάχνουν, τα κύθρα φτιάχνουν. Κάτι ωραία, κάτι γεμιστά, ωραία με την πατάτα που έχει αρπάξει και λιγάκι γι' αυτό. Πώς φτιάχνουν, πολύ ωραία φτιάχνουν.
4: Ποια είναι η σπετσιαλιτέ των κυθύρων?
5: Δεν ξέρω, τι εννοείς?
4: Ποιο φαγάκι, ας πούμε, θεωρείται τοπική σπεσιαλιτέ? Δεν έχουν κάποιο, δεν μπορεί.
5: Δεν μου έρχεται κάποιο.
4: Να. Στην Κάριστο, ας πούμε, έχουν πάρα πολύ τα θαλασσινά, τα ψάρια κλπ. Αλλά επειδή έχουμε και πολύ ωραία κρέατα, ένα αλλάσουμε και με κατσικάκι. Το οποίο κατσικάκι είναι, παιδιά, το κατσικάκι, τα κρέατα της Καρύς είναι πάρα πολύ νόστιμα. Η αλήθεια είναι, γιατί τα κατσικάκια τρώνε και λίγο χορταράκι από την παραλία. Οπότε είναι αλατισμένα από
5: έτοιμα.
4: Ωραία, ε.
5: Πολύ ωραία.
4: Πω, και κοντοσούβλια και τέτοια και μια χαρά. Πάλι πεινάμε.
5: Πάλι κατάλαβες. Αμπελοφάσουλα. Πώς μου αρέσει το αμπελοφάσουλα.
4: Και αυτό καλοκαιρινό.
5: Τελαίνομαι.
4: Αμπελοφάσουλα με σκορδαλιά.
5: Ναι, ναι, με σκορδαλιά.
4: Και μετά.
5: Και βλήτα. Και βλήτα.
4: Και μετά ρίχνεις ένα ροχαλιτό.
5: Αμπελοφάσουλα και βλήτα και σκορδαλιά. Ναι. Δεν με νοιάζει καθόλου να φάω κρέας. Γενικά.
4: Ναι.
5: Κόκκινο ειδικά. Με τίποτα.
4: Εντάξει.
5: Με αυτή βαρύ. Ψαράκι, εντάξει, αλλά το ψάρι τι να το πληρώνεις χρυσό και πεινάς μετά από μισή ώρα.
4: Στα κύθρα έχει ψάρι.
5: Ναι, καταπληκτικό. Αλλά τι να το κάνεις.
4: Είναι ακριβό.
5: Είναι ακριβό. Δεν με χορταίνει. Δεν θέλω να χορτάσω. Να φάω να χορτάσω. Θα φάω ψάρι, δεν λέω, αλλά δεν χορταίνεις.
4: Σε ψαροταβέρνα ή σε κανονικό εστιατόριο?
5: Σε ψαροταβέρνες.
4: Και επίσης, παιδιά, που είναι βαρύ αλλά πολύ ωραίο, καλαμαράκι τηγανιτό.
5: Πολύ βαρύ.
4: Ε?
5: Ναι. Ψητό καλύτερα.
4: Πήγαμε σε μια ταβέρνα και λέει: ποιος θα πάρει, λέει, καλαμαράκι τηγανιτό? Λέω: παιδιά, έτσι και πάρουμε τώρα 10 το βράδυ καλαμαράκι τηγανιτό. Νομίζω ότι θα χωνέψω του Αγίου Πνεύματος που φεύγω.
5: Ναι.
4: Τι λοιπόν, λέει το μήνυμα?
5: Λέει ο Άγγελος, περίμενα για εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα και παλιά. Ας αφήσουμε να υπάρχει μία ή δύο μέρη. Πανάκριβα δεν είναι κακό. Απ' την άλλη, όταν είχα ακούσει ένα δήμαρχο και είχε πει δύο χρόνια πριν, όταν έκοψαν να δίνουν δωρεάν ξαπλώστες στις καθημερινές, είπε το εξής. Ένα χρόνο πριν είχε ενδοθεί με 950 εκατομμύρια η παραλία, ενώ φέτος πήγε στο 1,8 δις και έτσι πήγε 50 ευρώ καθημερινές, 150 Σαββατοκύριακα. Άρα αυτός που θα πάρει την παραλία λογικά στις 4 μήνες πρέπει να βγάλει αυτά τα λεφτά. Αδιανόητο. Και το χειρότερο είναι ότι όταν το κράτος ζητάει τέτοιο ενίκιο, πώς βγαίνει μετά και λέει κατεβάστε τις τιμές.
4: Σωστό.
5: Έχει πολύ δίκιο και ο Άγγελος.
4: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.
5: Λέει η Ιωάννα, Μαρία, αν πας το πρωί σε καταράκτη δεν θα ξαναγυρίσεις. Μεσημέρια, μεσημέρι φουλ και παγωμένα νερά βγαίνεις, λες και έχεις κάνει μπότοξ.
4: Α, ωραίο.
5: Έτσι.
6: Η ώρα είναι 4 και 4.
7: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
8: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
9: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
8: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
9: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
8: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. μαχαιριές. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Το πρόγραμμα αποφύτων.
16: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
15: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Παραπολιτικά 90,1.
4: Βλέπω ένα αφιέρωμα στον Τεντέν, τον θυμάσαι?
5: Βέβαια.
4: Τι γλυκόλησε ο Τεντέν?
5: Ναι.
4: Ε?
5: Και το σκυλάκι.
4: Με το τσουλούφι.
5: Μιλού.
4: Μιλού, ναι.
5: Το οποίο πρέπει να ήταν τεριέ, το σκυλάκι.
4: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω καθόλου τις ράτσες.
5: Ούτε εγώ, λες, αλλά αυτό το ήταν.
4: Λοιπόν, ένας φίλος μου στη Μύκονο έχει τα ψηλά τα κανείς, τα ξέρεις.
5: Ναι.
4: Τα μεγάλα που είναι σαν αλογάκια.
5: Ναι, που τα κουρεύουν και είναι σαν.
4: Παιδιά, τι ωραία που είναι αυτά τα σκυλάκια.
5: Τα αρέσουν εσένα, ναι.
4: Πάρα πολύ.
5: Που τα κουρεύουν και είναι, λες και είναι φυτά. Λες και είναι, που τους κάνουν το πόδι όπως είναι, έτσι μια μπάλα γύρω από το ποδαράκι.
4: Όχι,
5: μετά...
4: όχι.
5: Α, το έχουν αφήσει.
4: Μεγάλα ψηλά.
5: Μεγάλα ψηλά, παιδί μου, και τα κουρεύουν, θα σου δείξω. Σαν να είναι φίκι.
4: Όχι. Τι σαν να είναι? Έλα μωρέ τα κακόμερα.
5: Παιδί μου, τους τα κουρεύουν και τους κάνουν την ουρά στρογγυλή σαν θάμνο.
4: Σε αυτά τα μεγάλα. Στα ναι. Μικρά έχω δει ότι το κάνουν
5: στα
4: αυτό.
5: Στα μικρά δεν έχουν περιθώριο. Τι να κουρέψουνε? Ενώ να κάνουν να είναι σαν. Είναι το πόδι ίσιο, μετά έχει μια μπαλίτσα, μετά ίσιο και μετά καταλήγει.
4: Μια ιδέα.
5: Μια ιδέα είναι.
4: Γιατί τα κάνουν έτσι τα κακόμερα?
5: Δεν είναι και πολύ καλά σκυλάκια τα κάνεις γενικά.
4: Τι?
5: Κάτω σκυλάκια.
4: Σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ καλόψυχα αυτά του φίλου μου.
5: Του φίλου σου μπορεί να τα έχει, να είχαν ειδική δεντά.
4: Γιατί μου αρέσει να καταλάβει.
5: Είχαμε
4: εμεί
5: ένα, παιδιά, είχαμε εμείς ένα στον Πέμπτο που το είχε η κυρία του Πέμπτου.
4: Ναι.
5: Ένα.
4: Τα πώς... μικρά.
5: Μικρό, ναι, μικρό,
4: αυτό
5: όχι μεγάλο.
4: Λέω, μεγάλα είναι, δεν είναι κομπλέξικα.
5: Λοιπόν, ήτανε, μιλάμε.
4: Τι?
5: Να πέσει να σε φάει άμα το
4: αυτό πει. Είναι που του δώσει μια κλωτσιά.
5: Αυτό, ναι.
4: Εσύ που αγαπά τα πέτ, υποτίθεται.
5: Αφού έρθει να με φάει κιόλα. Και μετά αυτό μάθαμε ότι το πάτησε αυτοκίνητο και είχαμε χαρεί όλοι στην πολιτεία.
4: Έλα. Τώρα, εσείς είστε καλοί άνθρωποι.
5: Είχαμε πει Παναγία μου, γλιτώσαμε από το κιλό. Και τελικά.
4: Στεναχωρέθηκε η κυρία του.
5: Περίμενε, δεν κατάλαβε. Κακό σκυλί ψώμα δεν έχει που λένε.
4: Τι εννοε.
5: Του κόπηκε απλά το ένα πόδι. Είχε γίνει τρίποδο.
4: Και πήγαινε.
5: Και πήγαινε με τα τρία πόδια.
4: Και δάγκωνε.
5: Δεν το λυπήθηκε άνθρωπο αυτό το σκυλί. Πέθανε και σηκάραμε το σταυρό μα, χάσαμε.
4: Ντροπή πια.
5: Και τότε είχα και εγώ το τεριέ μου, το σκυλάκι μου, το τεριέ West.
4: Και του
5: το καλό μου το παλικάρι και του μου πει τι είδε. Αν συναντιόμασταν στενή, θα πήγε. Που το δικό
4: γιατί
5: μου δεν
4: είναι μικρά, εγώ
5: και, και με ένα μικρό σωμό ήταν. Απλά δεν έκανε τέτοια. Ήταν καλό σκυλάκι.
4: Ναι, ήταν τη σχολή καλών χρεών.
5: Παιδί μου ήταν καλό σκυλ. Τα κάνει. Γενικά τα κάνει τα μικρά.
4: Τα πήγαινε για κούρεμα.
5: Βέβαια. Τα κάνει τα μικρά γενικά. Τα, έτσι. Έχουνε, είναι γνωστά για το, τα περισσότερα για τον παλιό χαρακτήρα του. Δεν είναι καλοί χαρακτήρε. Όλοι έχουν χαρακτηριστικά ιδιαίτερα τα σκυλιά.
4: Ναι. radio@parapolitika.gr, παιδιά, στείλτε μας μηνύματα με το ποιες παραλίες είναι ακριβές και ποια νησιά επίσης και τι κουλά έχετε πληρώσει. Λοιπόν, η Δαρμουσλίτη, θυμάσαι,
5: ναι.
4: Ξαναμπαίνει σε ρόλο μοντέλου προωθώντας την κολεξιόν γνωστού φίλου της. Επίσης, η Γερονικολού σε μου του καλοκαιριού, αυτή είναι πολύ γλυκό κορίτσι, η Κατερίνα Γερονικολού. Με λεοπάρμα γιο, ψάθινο καπέλο και φόντο το απέραντο γαλάζιο πάνω σε σκάφος. Η Κατερίνα πόζαρε πιο ανέμελη και πιο λαμπερή από ποτέ. Σε θέλω καλοκαίρι μου, έγραψε από καλά, σε θέλω καλοκαίρι μου. Θεέ μου, τι διαβάζουμε.
5: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, η Ευγενία από το Σισμανόγλιο μας στέλνει πάρα πολλά φιλιά. Πήγα να κάνω κάτι εξετάσεις και μας ακούει, ξέρει τα πάντα για μας από αυτά που λέμε, εννοώ. Και μας στέλνει πάρα πολλά φιλάκια.
4: Τι στέλνουμε και εμείς.
5: Πολλά φιλάκια στην αγαπημένη μου μεσημεριανή παρέα. Σήμερα σας άκουσα με καπεστέρηση γιατί είχαμε έκτακτα και τέλειωσα αργά. Με αγάπη Ευγενία. Ευγενία, έχω μεταφέρει και τα. Και στον Κώστα τα φιλιά σου.
4: Πέφτει πολύ χρύπη και με γκουχου γκουχ, παιδιά. Θέλει προσοχή γιατί είναι, έχουμε διαφορά θερμοκρασίας από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ.
5: Ναι. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει να δοκιμάσετε γαστριμαργική απόλαυση μπουγιουρντί με σαλάτα πορτοκάλι με φρέσκο μάραθο και ελαιόλαδο.
4: Το μπουγιουρντί τι είναι?
5: Δεν ξέρω. Και παγωμένα σφινάκια βότκα που τα σβήνει με δροσερή μπύρα. Άκου τώρα περίεργο, ε.
4: Πώς τα σβήνει με δροσερή μπύρα, δηλαδή. Πίνει τη βότκα και μετά ρίχνει και μία μπύρα.
5: Ε, ναι.
4: Α, κατάλαβα. Η μπυρίτσα, η αλήθεια είναι το καλοκαίρι, παιδιά, τραβιέται γιατί είναι δροσερή.
5: Ναι.
4: Και ειδικά αυτή χωρίς αλκοόλ είναι ό,τι πρέπει.
5: Το μπουγιουρντί είναι λιωμένη φέτα. Μπράβο μου. Λιωμένη φέτα με ντομάτα και πιπεριές. Ελαιόλαδο και ρίγανη. Που ξύνεται
4: έφαγα,
5: στο φούρνο μέσα σε πύλινο σκεύο.
4: Ένα γιαούρτι κάτω που λέγεται Στρούγκα. Η μάρκα.
5: Α, δεν το έχουν και τα σούπερ μάρκετ αυτό, ή μου φαίνεται.
4: Δεν ξέρω. Πρώτη φορά εγώ το έφαγα.
5: Ωραίο.
4: Το ήξερε, Στρούγκα.
5: Κάτι μου λέει, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
4: Να. Που λένε Μούγκα ή Στρούγκα.
5: Πάντως γενικά, παιδιά, τα προϊόντα των μικρών παραγωγών είναι το κάτι ξέρω, άλλο.
4: Καλά,
5: είναι το κάτι άλλο.
4: Πήρα κάτι. Σου είπα ότι πήρα ένα τυρί που λέγεται Μακάκα.
5: Ναι, από το κριτικό. Ε, κριτικό.
4: Καλέ,
5: τυρί.
4: Δεν υπάρχει το οποίο είναι λιωμένο. Νομίζω ότι είναι γαλλικό τυρί. Βέβαια, 1 εκατομμύριο θερμίδες. Αλλά δεν υπάρχουν. Έχουμε εξαιρετικά τυριά, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τους Γάλλους.
5: Καλέ, πραγματικά.
4: Πήρα τυρί με φιστίκι, τυρί με πιπέρι και τυρί με ρίγανη. Παιδιά, εξαιρετικό. Με παξιμαδάκι, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι.
5: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου λέει: Βγήκε καλό μήνα με μπικίνι και έριξε social media. Τα έμεξε τα. Παιδιά δεν ξέρω πώς τα έριξε. Εγώ μπαίνω κανονικά πάντως.
4: Έλα.
5: Έμα. Η μία με τον μπικίνι. Εντάξει, που είναι συμπαθέστατη γυναίκα, απλά λέμε τώρα. Λοιπόν. Πάντα πάλι με την Άρος μπροστά μου.
4: Έχουν αρχίσει τις αναρτήσεις με τα μπικίνι.
5: Ναι, μπικίνι,
4: τα μπικίνι, μονοκίνι και αντρικά ποδαράκια. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο τα γυναικεία ποδαράκια. Τώρα άρχισε να παίζουν στο σκηνικό και αντρικά ποδαράκια.
5: Εντάξει, δεν πειράζει.
4: Με παχουλάδα χτυλάκια.
5: Α, έχει φτάσει μέχρι εκεί.
4: Να τα περιποιούμαστε λίγο τα ποδαράκια και τα δαχτυλάκια. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
5: Έκανα πεντικιούρ μόνη μου, πήρα.
4: Α, κατάλαβα.
5: Πάρα πολύ ωραία.
4: Πάρα τι πήρες?
5: Πήρα ειδικό σβουράκι.
4: Δεν είχες πάρει κάτι μηχανηματάκι απ' έξω?
5: Αυτό. Τι εννοείς?
4: Από την Κίνα με αγάπη.
5: Είχα πάρει ένα από την Κίνα και μου μείνει, κόντευα να πάθω.
4: Τι εννοείς?
5: Να πεθάνω με το σβουράκι στο χέρι, κόντευα.
4: Δηλαδή τι?
5: Χάλασε αυτό, δεν ευοβεύτηκε και πήρα ένα άλλο τώρα.
4: Χάλασε στις πόσες φορές?
5: Στις δύο.
4: Ωραία προϊόν. Ό, με ποιότητα. Όταν
5: πλέον μερικές φορές και πήρε ένα άλλο τώρα.
4: Τι?
5: Τέλος πάντων. Ενώ είναι καλό, κάνει δουλίτσα, είναι μια χαρά. Για να βάλεις να αλλάξεις τον τροχό, πρέπει να έχεις ένα σφυρί να το κοπανίσεις μέσα και να το βγάλεις, πρέπει να έχεις τα νάλια.
4: Να σου πω εγώ τι έπαθα.
5: Παρ' όλα αυτά, το πήρα το κολάι και έχω κάνει και έκανα μόνη μου πεντικιούρ.
4: Ναι.
5: Και ήταν και πάρα πολύ ωραίο.
4: Μπορώ να σου πω εγώ τι έπαθα.
5: Να μου πει.
4: Σφήνω σε ένα κορσέ που είχα τώρα στο ταξίδι στη Μύκονο στο φερμουάρ τη βαλίτσα και δεν πάει ούτε μπροστά ούτε πίσω το φερμουάρ. Το κόψα τον κορσέ και χάλασε ο κορσέ και δεν δουλεύει η βαλίτσα. Βέβαια μπορώ να το γύρω-γύρω να το κάνω το υπόλοιπο φερμουάρ, αλλά μου την έχει σπάσει που δεν είναι τέτοιο. Πρώτη φορά, παιδιά, το παθαίνω με ρούχο να πιαστεί τόσο πολύ.
5: Έλα.
4: Μέσα έχει πιαστεί στο
5: φερμουάρ
4: και δεν φεύγει με τίποτα, μιλάμε.
5: Έχει κορσέ η βαλίτσα τώρα.
4: Έχει, ναι. Πάει μακριά η βαλίτσα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Καλά, γιατί βάλαμε τέτοιο τραγούδι, ήρθαν οι επενδυτές.
1: Ήρθανε.
0: Ε, με τις μαντήλες.
1: Κρυά κορίτσια λέει, έλεγα τα ζωντανά γάτε. Κύριου, μην είχατε λάβει στη φωτιά του Θεού, είναι και αυτά, λέει η Παναγιώτα.
0: Ναι. Θα βάλουμε άλλο τραγούδι. Και παρά την τι.
1: Εντάξει, μωρέ, τα αγαπάμε όλα τα ζωάκια. Παναγιώτα, αυτό ήταν ένα σκυλάκι το οποίο ήταν. Δεν μπορούσε να περάσει από δίπλα του. Μην είχε αρπάξει μια φορά κιόλα.
0: Καταλαβαίνουν αυτά τα σκυλάκια. Τι καταλαβαίνουν, ναι. Κάτι νιώθουν, κάτι.
1: Α, ναι, δεν είχε αρπάξει σκύλο και κατάλαβε αυτό. Ο σκύλο Γιόντα.
0: Όλου του δάγκωνε.
1: Ναι, όλου, παιδί μου. Άμα δάγκωνε μόνο εμένα, θα έλεγα ότι κάτι τραβά.
0: Συγγνώμη, το αφεντικό του δεν έλεγε. Τίποτα δεν έλεγε. Μην πάρει.
1: Έλεγε, δεν δάγκωσε. Να παίξει θέλει. Τι να παίξει θέλει. Να παίξει με τα κρέατά μου, όχι να παίξει.
0: Έλα μωρέ το σκυλάκι. Έχει και αυτό ψυχούλα.
1: Είπα εγώ ότι δεν έχει ψυχούλα.
0: Ναι.
1: Απλά είχε κακιά ψυχούλα. Αυτό ήταν η διαφορά.
0: Ποιο ξέρει τώρα αυτό, κάτι περίεργο θα είχε ζήσει. Μήπως το άφηναν σε.
1: Εντάξει,
0: μήπως είχε ψυχολογικά προβλήματα.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, είναι μερικές δράτσες. Όλοι ξέρουμε ότι τα μικρόσωμα σκυλιά γενικά είναι κομπλεξικά.
0: Και γαβγίζουν πάρα
1: εμένα,
0: πολύ.
1: Εμένα...
0: Και πουλάνε τσαμπουκά στα μεγάλα σκυλιά. Αυτό εμένα, το έχεις δει.
1: Που ήταν μικρόσωμο, απλά εμένα δεν γάβγιζε σε ανθρώπους και τέτοια, αλλά όταν έβλεπε μεγάλο σκυλί, δεν κόντευα να. Και είχα κινδυνεύσει που είχε γαβγίσει σε ένα λυκόσκυλο. Το είχα πάει βόλτα το σκύλο. Τον πήγα, ήθελα να κάνω και εκδρομή. Εγώ τον είχα πάει σε μια άλλη γειτονιά. Mm-hmm. Να περάσει η ώρα μας εκεί να δούμε, να πάμε και από εκεί με το αυτοκίνητο. Και περνάγαμε από μια βίλα κυριολεκτικά. Και ήταν πίσω από μια πόρτα τεράστια σιδερένια. Και ακούγαμε από μέσα να. Και κάβιζε το δικό μου το σκυλί. Mm-hmm. Λέω εντάξει, μωρέ μου, τώρα σιγά μην το από μέσα.
0: Τι
1: σκυλί.
0: Έκανε. Τσαμπουκάδε.
1: Τσαμπουκάδε απ' έξω. Και έλεγα τώρα σιγά τώρα μην πηδήξει την πόρτα το άλλο και βγει. Μιλά μια θεόρατη πόρτα. Και κάνει ένα βιάκι και βγαίνει ένα λυκόσκυλο. Και το έχω ξαναπεί την ιστορία. Και ήταν δίπλα αυτό που βάζουν τα μπάζα, το σιδερένιο. Και ανέβηκα πάνω και τράβηξε και το σκύλο σαν το λουκάνικο. Και ήμουν πάνω στα
0: μπάζα. Έτρεμε.
1: Ο δικό μου χαμπάρι δεν είχε πάρει.
0: Τι έκανε
1: μαγιέ. Και επειδή είχε πέτρες εκεί που ήμουν και μπάζα και τέτοια και είχε και κάτι κλαδιά, είχα πάρει ένα κλαδί. Γιατί το άλλο ήταν γύρω-γύρω από αυτό το σιδερένιο που ανέβηκα και γρίλιζε. Και λέω, θα με κάνει κομμάτια. Και θα έχει και δίκιο. Και λέω, βοήθεια! Και έρχεται μια κυρία από την πίσω πολυκατοικία, η οποία προφανώς ήξερε το σκύλο. Λέω, ελάτε, λέω, και του λέει. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε το σκυλί. Μπούμερ, κάπως. Και του λέει Μπούμερ, τι είναι αυτά που κάνεις. Ντροπή. Πήγαινε σπίτι σου. Κάνει μια τάκου. Το λίγο σου ξαναμένει μέσα.
0: Και έχω, λέω, να σου θέλατε να κάνετε και μαγιές.
1: Και τη λέω, δεν κατεβαίνω. Τη λέω από εδώ. Θα κατέβουμε παρέχει. Θα με πάτε με το. Σας παρακαλώ με το αμάξι σας, το αμάξι μου.
0: Συγγνώμη, δεν το μάλωσε στο σκύλο σου.
1: Τον μάλωσε, λέγανε, κατάλαβε. Και με πήγε η γυναίκα, μου λέει: περιμένετε, φέρνω τα μάξι μου. Είχε ένα smart, μας έβαλε μέσα και με πήγε στα μάξι μου. Δεν ξαναπήγα σε αυτή τη γειτονιά ποτέ. Και ήταν το δικό μου τώρα και έκανε μαγκές στο θηρίο. Και δεν είναι ότι δεν ήξερα ότι είναι θηρίο, γιατί καταλαβαίνετε το γάβισμα από πίσω είναι. Σου λέει ένα λύκο.
0: Μετά δε φοβάμαι.
1: Αυτή την πόρτα δεν την. Φαντάζομαι πω τον είχε ξαγριώσει. Αυτή την πόρτα δεν την πηδά.
0: Ναι.
1: Άστο.
0: Έπρεπε να το βάλει στη μορία.
1: Σιγά πρέπει να το βάλω τιμωρία κι εσύ. Απλά δεν ξαναπήγα από εκεί.

0: Λοιπόν, οι καλύτερες μεταγραφές για φέτος, δηλαδή ανανέωση συμβολέων, Αναγνωστόπουλος και Ζαμπέτογλου, η Μπέτη Μαγκύρα, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Κατερίνα Καραβάτου, η Κατερίνα και ο Νόγιου.
1: Που πάνε όμως, ξέρεις.
0: Μένουν στα κανάλια που ήταν, νομίζω. Και επίσης ο.
1: Οι Ζαμπέτογλου δεν φεύγουν από την ΕΡΤ.
0: Και πάνε στο Sky.
1: Νομίζω, ναι.
0: Εκεί δεν ήταν, στο Sky δεν είχαν παλιά.
1: Παλιά, ναι.
0: Και ξαναγυρνάνε.
1: Ναι.
0: Πάνε και έρχονται τα ίδια πρόσωπα. Και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που κάνει πάρα πολύ ωραία το show. Και μπράβο του. Η Ζέτα Μακρυπούλια που θεωρείται το 10ο καλό. Λοιπόν, ο Γιώργος Τζαβέλας και η Βίκη Κάβουρα παντρεύτηκαν, βάφτισαν τη μικρή τους και γιόρτασαν τα γενέθλιά τους. Όλα σε ένα, έτσι.
1: Τα παιδιά, ωραία και οικονομικά.
0: Ωραία, οικονομικά, νοικοκυρεμένα και μία πρόσκληση για όλα. Μ' αρέσει όταν τα κάνεις όλα μαζί. Γιατί δηλαδή χρειάζεται να είναι 100 γλέντια και πανηγύρια.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Ναι, και ο κόσμος έχει βαριέται να πηγαίνει σε πολλά, οπότε πραγματικά μια χαρά.
1: Και είναι και οικονομικά. Όντως είναι οικονομικά.
0: Ναι. Λοιπόν, detective λέει ψάχνουν στο Λονδίνο τους λουφαδόρους εργαζόμενους. Έχουν βάλει detective για να δουν ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει και ποιες κάρτες χτυπιούνται.
1: Αμάν μωρέ πια.
0: Ναι. Ατύχημα για την Πάμελα Άντερσον, για τη νέα Πάμελα. Στο Μαϊάμι, πω, κάτι μαγιό. Κοίτα εδώ, super sexy μαγιό. Παιδιά, πώς τα φοράνε αυτά, είναι βολικά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι μέχρι ένα σημείο είναι βολικά.
0: Ναι.
1: Ανάλογα τη χρήση τους.
0: Σωστά. Είναι για χρήση και όχι για κατάχρηση.
1: Το παντρεύτηκε και η Αμαλία Κωστοπούλου.
0: Το τι γράφουν στα social media. Πολύ όμορφο κοριτσάκι.
1: Ναι, και ωραίο, και ωραίο νηφικό.
0: Και πολύ ωραίο νηφικό από τους Ντεζόμ και πολύ ωραίος γάμος, έχω να πω. Έτσι.
1: Γιατί γράφουν, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, γιατί ο κόσμος είναι τοξικός. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, στη χαρά ενός ανθρώπου να γράφουμε τέτοιες τοξικότητες και γιατί μιλάς στα αγγλικά, γιατί το κοριτσάκι ζει στην Αμερική, ρε παιδιά.
1: Και νομίζω και ότι ο άντρας της είναι Αμερικάνος, δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Συμπαθητικό ζευγάρι.
1: Ναι, όμορφο ζευγάρι. Πραγματικά όμορφο.
0: Ναι. Βέβαια τον μοιήσαμε στο ελληνικό γλέντι, έτσι. Σπάσαν πιάτα, ήπιανε σφινάκια κλπ. Τι.
1: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάζω τον Γιώργο Μαζονάκη που τελικά έπεσε λέει.
0: Οχ.
1: Καλά, έχει με μολοπιάσει το.
0: Που έπεσε από σκάλα.
1: Έπεσε λέει από σκάλα και. Πώς το λένε, και ανέβασε φωτογραφία. Αλλά και αυτός, ρε παιδί μου, εντάξει, έπεσε μολοπιά. Ας το μην ανεβάσει τη φωτογραφία, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Που ξέρουμε που πήγατε, τι κάνατε. Αν ήπιατε καφέ, αν δεν ήπιατε καφέ. Αν κάνατε μπάνιο, αν δεν κάνατε μπάνιο. Αν χτυπήσατε, αν μαλώσατε. Φτάνει.
0: Λοιπόν, οι επιστήμονες λένε ότι με τη ζέστη είναι καλύτερα να αντινόμαστε. Οι επιστήμονες αποφάσισαν καλύτερα με πιτζάμα παρά γυμνή τις νύχτες του καλοκαιριού.
1: Γιατί?
0: Γιατί κρατάει το σώμα πιο δροσερή θερμοκρασία.
1: Τι δροσερή, παιδί μου, θα βάλω εγώ πιτζάμα το βράδυ να πεθάνω, να κολλάει πάνω μου μετά η πιτζάμα.
0: Βάλε ένα ελαφρύ νυχτικάκι.
1: Ούτε νυχτικάκι ούτε τίποτα. Φυλάκια.
0: Α, ναι.
1: Δεν ζεσταίνομαι.
0: Βρακάκι μόνο.
1: Έλα, ζεσταίνομαι πάντως.
0: Βρακάκι
1: μόνο. Ξεκινάω και δηλαδή με μια αισιοδοξία και η φορά ότι.
0: Και αρχίζω και πετάω.
1: Και αρχίζω και πετάω με στη νύχτα.
0: Εγώ τώρα έβγαλε σε καλοκαιρινά.
1: Τον έβγαλα, έχουν μείνει κάτι ψηλά ακόμα.
0: Τι, τα ψηλά, ότι
1: κάτι
0: είναι.
1: Κάτι ψηλά χειμωνιάτικα που δεν έχω πάει κάτω.
0: Ναι. Εγώ σήμερα έβγαλα το πάπλωμα. Γιατί το βράδυ, παιδιά, έκανε ψύχρα μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Εγώ ακόμα το έχω το πάπλωμα. Γιατί έχω το ανεμιστήρα οροφή και σκεπάζομαι το βράδυ που το βάζω.
0: Συγγνώμη, βάζει τον ανεμιστήρα οροφή το βράδυ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και παίρνει ο αέρα όλα τα. Εκεί δεν μένει τίποτα με τον ανεμιστήρα οροφή.
1: Πώ δεν μένει. Που είναι ψηλά, τι εννοεί.
0: Αν έχει χαρτιά και τέτοια και δουλεύει γρήγορα, βάζει τώρα τον ανεμιστήρα το βράδυ.
1: Βέβαια, τώρα ξεκίνησα. Αφού ζεσταίνομαι.
0: Το βράδυ. Ανοίγει λίγο το παραθυράκι και είναι μια χαρά.
1: Ποιο παραθυράκι, εγώ δεν είμαι στα νεστενά να μένω ρετήρα να μπουν από μέσα από δεύτερο όροφο.
0: Α.
1: Το μπατζούρι έχω κλειστό, το παράθυρο ανοιχτό. Αλλά το μπατζούρι
0: δεύτερος
1: το κλειστό.
0: Δεύτερο όροφο, μωρέ, τι.
1: Α, δεν θέλω να παίξω
0: τι
1: την παλίτσα.
0: Κουλά.
1: Ανοίγω, ανάγω το.
0: Θα σου έρθει ένα Ρουμάνο που δουλεύει στο τσίρκο που μια χαρά.
1: Δεν θέλω.
0: Θα πεις βρε.
1: Τζιρκολέτα, άσε με.
0: Βρε καλό στα γόρι το ζουμπουρλούδικο.
1: Έχω από πάνω το ανεμιστήριο οροφή και είναι όνειρο και δεν παίρνει κανένα αέρα. Καταρχήν έχει τρεις σκάλες. Τι να πάρει αέρα,
0: βέβαια. Εγώ πρέπει να βάλω σίτα, παιδιά. Φοβάμαι, μπήκα μια νυχτερίδα.
1: Σου έχω βάλει ιδέα,
0: Το βράδυ και το πρωί τα περιστέρια. Δεν μπορώ, μου ήρθε ένα στο παράθυρο και του λέω ξτ, φύγε! Φύγε, του λέω, να πας απέναντι.
1: Εμένα ανεβαίνουν στο τρεκοδίσιο.
0: Έχω γίνει θρασίτατα. Παιδιά, τα διώχνεις και δεν φεύγουν. Μιλάμε.
1: Δεν πήρες να βάλεις που είπες.
0: Έβαλα παντού. Δεν έβαλα και σε αυτό το παράθυρο. Τώρα αυτό
1: συγγνώμη,
0: το παράθυρο.
1: Συγγνώμη, έβαλες παντού και, δεν, και έρχονται ακόμα στο.
0: Μα σε αυτό το παράθυρο
1: ναι.
0: Δεν έχει. Δηλαδή μπαίνει κατευθείαν στο δωμάτιο. Δεν έχει να.
1: Βάλε στο παράθυρο ακίδε.
0: Και τι θα γίνει, δεν μπορεί να μπει από πιο ψηλά.
1: Όχι, αμα η ακίδα που θα κάτσει.
0: Δεν θέλει να κάτσει, μπορεί να πετάξει και να μπει μέσα κατευθείαν. Δεν θέλει πάντα να κάθεται. Αυτό έχει κυρσούς, γιατί θέλει να κάθεται.
1: Κάθονται, ρε παιδί μου, θα πετάνε όλη μου την ώρα. Είναι σαν αισιόρθια συνέχεια.
0: Ναι. Δεν ξέρω, αλλά μπορούν να μπουν πετώντας μέσα.
1: Και άμα μπει πετώντας μέσα, τι θα πάω αυτό το περιστέρι. Απλά το μάξι να κοιμάσαι.
0: Ωραία.
1: Θα τρομάξεις, αλλά αν μπει.
0: Φαντάζεσαι να ξυπνήσεις και να δεις ένα περιστέρι από πάνω. Παναγία μου.
1: Δεν νομίζω μπορεί, φοβούνται και αυτά.
0: Τι φοβούνται. Θρασίτατα τα βλέπω, έχουν αποθρασίσει.
1: Κανένα ελευθερή δεν πάνω μα.
0: Οι Δήμοι, παιδιά, πρέπει κάτι να κάνουν.
1: Τι να κάνουν, να τα σκοτώνουν αυτό, μα λένε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να τα μαζέψουν όλα μαζί και να τα στείλουν πού.
0: Ας τα στείλουν, ξέρω εγώ, στην Αφρική που τα τρώνε, τα ψήνουν και τα τρώνε. Ωραία. Γιατί δεν υπάρχει κυνήγι. Και εδώ δεν τρώνε κάποιοι, δεν κυνηγάνε.
1: Δεν ξέρω για περιστέρια.
0: Κάτι κοτσίφια και τέτοια.
1: Για περιστέρια δεν ξέρω.
0: Οχ, δεν μπορώ. Δηλαδή αυτό που θεωρείται γκουρμέ το κυνήγι και τέτοια, εγώ ανατρεχιάζω και κάτι κοκαλάκια ψηλά.
1: Και εγώ δεν μπορώ καθόλου, ναι. Σαν να τρώω πτώμα είμαι, ρε παιδί μου. Πάντω είναι όλα στο μυαλό έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι τρώμε κρέα, τι τρώμε. Απλά το πήγα.
0: Με κάνει
1: έχω, έχω δει πιτσουνάκια, α πούμε, που, που τα είχαν από κυνήγι και τα είχαν ψήσει. Δεν θυμάμαι πού, μικρή ήμουνα. Και δεν μπορούσα να τα αγγίξω.
0: Οι γονείς σου έτρωγαν.
1: Νομίζω όχι. Δηλαδή σε κάποιο σπίτι είχαμε πάει και τα ψήνανε. Εμείς δεν τρώγαμε τέτοια. Αλλά είχα.
0: Ο μπαμπάς σου το τρώγε.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Αυτό που τρώγανε ήταν σαλιγκάρι.
0: Αχ, τρελαίνομαι. Και τα ρουφά σου. Η γιαγιά σου έτρωγε.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Έφτιαχνε. Τις άρεσαν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και είχε μια φορά πάρει να τα φτιάξει και ήταν στην πλειά λεκάνη με νερό στο νεροχύτη και αυτά είχαν, περπατάγανε μέσα στο.
0: Και τι έπαθες εσύ.
1: Συχάθηκα τη ζωή μου. Δεν μπορώ να το βλέπω ούτε από μακριά.
0: Mm. Θέλει να μας πεις κάτι για τη Vodafone.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε.
1: Και καβουράκια νομίζω είχε πάρει.
0: Αχ, τέλεια.
1: Είχε πάρει μια φορά και
0: χάρη. Παίζουμε σε διαφημιστικό
1: περιβάλλον. Και είχαν βγει και αυτά από το καβούκι του και
0: ναι,
1: τα είχε
0: μέσα.
1: Πα. Δεν μπορώ τόσο ζωντανό να το βλέπω το φαΐ μου να κινείται. Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι, που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
0: Ναι.

0: Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Ο Δημήτρης Πάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
7: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
6: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
7: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
9: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Χαμός οι κυρίες στα Χάμπτονς, στο High Society, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών.
13: Τι έγινε?
12: Κάνουνε χρυσή επέμβαση στο εδίο τους. Χρυσό στενό εδίο.
13: Το στενεύουν, ναι.
12: Το στενεύουν και το μορφαίνουν, του κάνουν ένα lifting.
13: Πώς μπορείς να κάνεις στενέμα σε κάτι τέτοιο?
12: Βέβαια κάνεις για να... αυτό. Για να...
13: Παιδιά, είναι δυνατόν.
12: Βεβαίως είναι δυνατόν. Σε πληροφορώ ότι είναι η πλαστική που θέλουν όλες οι κυρίες. Θα σου διαβάσω το ρεπορτάζ. Της μόδας έχει γίνει το στενό εδίο στις κυρίες υψηλής κοινωνίας στα Χάμπτονς των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες μαζικά απευθύνονται σε γητευτή των οδείων και εδίων για να τους κάνει την επέμβαση στα κρυφά, ενώ αρκετές τους ζητούν να κάνουν test drive και να δοκιμάσουν πρώτο, να δοκιμάσει ο γιατρός πρώτο στο δημιουργημά τους.
13: Κάνε μου επέμβαση στα απόκρυφα, στα κρυφά.
12: Ακριβώς. Η νέα τάση στα Χάμπτονς είναι μια πολυτελής πλαστική που το κάνουν οι κυρίες κρυφά από τους ανδράδες τους. Εκείνοι πληρώνουν, άλλος πληρώνει, άλλος ράβει, άλλος...
13: Κρυφά από τους ανδράδες τους, μάλλον δεν το κάνουν για τους ανδράδες τους.
12: Ακριβώς.
13: Για τους άντρες δεν το κάνουν, για άλλους.
12: Οι περισσότερες γυναίκες στα Χάμπτονς που απαιτούν στενό εδίο.
13: Γιατί στο Χάμπτονς ειδικά αυτές έχουν...
12: Είναι βαθύπλουτες νοικοκυρές με αιμονή, με το σεξ, νεαρές που κυνηγούν φραγκά το γαμπρό, οι γυναίκες που είναι φανατικές με τις ανταλλαγές ζευγαριών. Οι επεμβάσεις συνήθως γίνονται με ενέσεις, αλλά σπάνια σε απαιτούν και μικρές χειρουργικές επεμβάσεις σύσφυξης των μειών του εδίου.
13: Αυτό και με το. Είδες που είχε βγει και η άλλη και έβαζε αυγό και έκανε ασκήσεις με αυγό.
12: Ναι, άλλο είναι το αυγό.
13: Άσκηση είναι
12: το αυγό. Το αυγό είναι για να είναι γυμνασμένο.
13: Αυτό λέω, για την άσκηση που λέει ασκήσεις του εδίου.
12: Θέλω το πιο στενό εδίου.

0: Δύο το Χάμπτονς, είπε γυναίκα στον πλαστικό χειρουργό. Στο γυναικολόγο Αμίρ Μαράτσι. Έχω να μαράζει, του λέει. Θέλω να το στενέψει. Λοιπόν, ο οποίος δηλώνει γητευτής των εδίων. Σου υπόσχομαι ότι θα έχεις τους καλύτερους οργασμούς στο Χάμπτονς, απάντησε αυτός και πήρε μόνο 17.000 δολάρια.
1: Και αυτό μετά με τον καιρό δεν ξαναξεχυλώνει.
0: Και θα ξαναπάς, θα γίνει σύσφιξης. Είναι σαν το λάστιχο του βρακιού που χαλάει. Το αλλάζει κάθε τρεις και λίγο.
1: Βρακί αλλάζει, δεν αλλάζει το λάστιχο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Τζοάν Κόλινς ετοιμάζεται. Όντως θα είναι ενδιαφέρον αυτό για να είναι πολύ σημαντικό ρόλο. Θα υποδηθεί την Γουόλι Σίμψον. Η Γουόλι Σίμψον, που θεωρείται η πιο μισητή γυναίκα της Αγγλίας, ήταν αυτή που. Ο πατέρα. Που όταν είχε δοθεί η βασιλεία στον αδερφό του πατέρα της Ελισάβετ.
0: Ναι.
1: Αυτός επειδή ήταν παντρεμένος. Ήταν ψέματα. Ήταν
0: παντρευτή.
1: Με μία παντρεμένη χωρισμένη, τη συγκεκριμένη δηλαδή. Αυτό δεν ήταν δεν πήγαινε ok με τους κανόνες του
0: Ηνωμένου Βασιλείου
1: και απαρνήθηκε το θρόνο και τον καπελώθηκε ο άλλος τη βασιλεία που δεν ήθελε. Και αυτή θεωρήθηκε η πιο μισητή γυναίκα, γιατί αυτός μετά έφυγε από την Μεγάλη Βρετανία και πέρασε τα χρόνια της ζωής του όντως με την Γουόλι Σίμψον.
0: Και ήταν ο αδερφός του πατέρα της, δεν είναι,
1: ναι, της Ελισάβετ. Ναι, ο δύος της ουσιαστικά.
0: Νομίζω ότι μετά από αυτόν η Λίλιμπετ μπήκε. Γι' αυτό μπήκε η Λίλιμπετ.
1: Γιατί πέθανε ο πατέρας της, μπήκε η Λίλιμπετ.
0: Ο πατέρας είχε πεθάνει.
1: Υπήρχε ο πατέρας της και ο αδερφός του πατέρα της, ο Εδουάρδος, πώς το λένε.
0: Ναι, ο οποίος ήταν διάδοχος του θρόνου.
1: Όχι, αυτός ήταν ο διάδοχος του θρόνου. Προκειμένου όμως να παραμείνει και ήταν και δημοφιλής κλπ. Προκειμένου όμως να κρατήσει το στέμα, έπρεπε να χωρίσει την Γουόλι Σίμψον, η οποία ήταν.
0: Γουόλι πρέπει να ήταν.
1: Δεν ξέρω, μεγάλος ερωτάς.
0: Να ήταν παντρεμένη χωρισμένη.
1: Μπορεί. Αυτός δεν την χώριζε με τίποτα, οπότε ο κλήρος έπεσε στον αδερφό του. Ο οποίος μετά πέθανε, αργότερα πέθανε, ναι, και αναγκάστηκε να γίνει.
0: Βασίλισσα Ηλίλιμπετ, σε ηλικία 23 ετών, νομίζω 25, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Πέστε μας πώς σας φαίνεται αυτή η νέα επέμβαση στα Hamptons.
1: Πάντως,
0: όλες για τα Hamptons.
1: Η Τζοάν Κόλινς πάλι κάνει ένα ρόλο γυναίκας μισητής. Γιατί,
0: καλά, κάτσε να δούμε αν θα ζει μέχρι να αρχίσουν τα γυρίσματα.
1: Πάντως είπα ότι είμαι ενθουσιασμένη, έχουν αρχίσει τα γυρίσματα.
0: Α!
1: Ναι, είναι ενθουσιασμένη, σ' αρέσει πολύ ο ρόλος και λέει ότι.
0: Πόσο χρόνο είναι, ρε παιδιά.
1: Δεν έχει 80 κάτι.
0: Τι 80, 90.
1: 90.
0: Α, θα τη βγάλει η παραγωγή όλη.
1: Θεάρα πόσο... είναι, παιδιά, θα την παταπάει τέλεια. Απλά αυτή, πάλι μια κακιά υποδιέτερη. Βέβαια, απλά στην άλλη περίπτωση ήταν σεναριακό πρόσωπο, δεν ήταν υπαρκτό. Τζοάν Κόλινς. Τζοάν Κόλινς, λέω. Πώς τη λέγανε την κακιασμένη που έκανε.
0: Ναι.
1: Στη δυναστεία. Τώρα κάνει ένα υπαρκτό πρόσωπο. Βέβαια, είπε αυτή ότι ποτέ δεν ξέρεις, λέει, γιατί μου αρέσει να είναι υποδιόμοι κακές στην πραγματική ζωή που αν λέει τις αναλύσεις, μπορεί να βρει και πολλούς λόγους να τις συμπαθήσεις. Εντάξει, σίγουρα θα έχουν γίνει οι έρευνες γύρω από την προσωπικότητα της Wallis. Εγώ θα ήθελα να το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον πάντως αυτό.
0: Ναι. Πω, θα είναι τρομερή σειρά πάντως, έτσι. Ναι. Ή ταινία. Ταινία ή σειρά.
1: Νομίζω
0: είναι.
1: Ότι είναι σειρά. Νομίζω ότι είναι σειρά.
0: Λοιπόν, Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές, μια ανάσα από την Αθήνα και αυτό είναι διαφήμιση.
1: Βιογραφική ταινία είναι.
0: Αξίζει πραγματικά να πάτε γιατί, παιδιά, κληρώνει αυτοκίνητο, έτσι.
1: Λοιπόν, περνάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε πάλι για τη Vodafone ότι για το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες cyber security υπηρεσίες για την επιχείρησή σου, καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business μπορείς να είσαι ασφαλής και αν θες να μάθεις και περισσότερα για αυτά που χρειάζεται η επιχείρησή σου, μπες στο vodafone.gr, κάθετος business.
0: Αυτό ήταν, καλά κορίτσια, τέλος. Ραντεβού αύριο 3 με 5, μην λείψει κανείς για το γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Περισσότερα από 40 πλήγματα με μαχαίρι κατέγραψε ο ιατροδικαστής Κορίνθου κατά την εξέταση της ορό της 39χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θανατηφόρα τραύματα ήταν τρία, όλα στην αριστερή θωρακική χώρα. Υπενθυμίζεται πως ο 41χρονος δολοφόνησε τη σύζυγό του με μαχαίρι στο κρεβάτι τους. Στους αστυνομικούς, υποστήριξε πως ξύπνησε αντικρίζοντάς τη με μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του, προβάλλοντας το σενάριο της πάλης μεταξύ τους. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων για την ένοπλη επίθεση στην Πατησίων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 39χρονου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ειδικότερα με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης τρεις φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, παραιτήθηκε και από το βουλευτικό της αξίωμα η Έφη Αχτσιόγλου, επιβεβαιώνοντας αποκλειστικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Τη θέση της κυρίας Αχτσιόγλου αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Την ανεξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν επίσης οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Τζεϊμπέκ και Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους για τη συνταγματική αναθεώρηση και να μην απέχουν από τη διαδικασία, απίφθινε με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει πως στόχος είναι το 2030, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για πηξίδα έναν σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, ύστερα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Εργάστηκε σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση, ενώ διετέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως και το 2023. Αναρτήθηκαν οι πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειόμενων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Το πρόγραμμα αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Σε εξωτερικές ειδήσεις, 116 ύποπτα κρούσματα του ιού Έμπολα και 321 έχουν επιβεβαιωθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Συγκεκριμένα, έχουν σημειωθεί 41 θάνατοι, ενώ στην Ουγκάντα έχουν υπάρξει 9 επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένας θάνατος, όπως είπε σε δημοσιογράφους σήμερα ο εκπρόσωπος του οργανισμού. Στα αθλητικά, σερβικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πρόταση του Παναθηναϊκού άκτορ στον Ζέλικο Μπράντοβιτς με συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων ευρώ για 2 χρόνια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,13% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε θετικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, είναι η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, με υγεία, αγάπη και καλό μήνα φυσικά, σωστά. Κύριος Χάλαρης εδώ πάντα, έγκριτος, έγκυρος, τους δυνατούς συγχολήπτες του ελληνικού ραδιοφώνου, έχει φύσει το δικό του αποτύπωμα. Πάνω απ' όλα όμως θα είναι αρεστό στην καρδιά μου, στη συνείδησή μου λόγω συλλογικών προτιμήσεων, να λέμε και αυτά. Δεν το κρύβουμε άλλωστε. Λοιπόν, κυρία, τη βλέπω, δεν είσαι καλή κατάσταση, πρέπει να έχεις φάει λίγο γκρίνια, σε βλέπω. Λοιπόν, πω μόνο η δύναμη, τι να πω. Φίλες και φίλοι, σωστά καταλάβατε. Η εκπομπή αρχίζει με το Διονύση Βερβελέ στο μικρόφωνο, γιατί σήμερα, όπως είχε προαναγγείλει, δεν θα είναι εδώ ο Κώστας Γκότζος. Οπότε, επειδή είμαι σίγουρος ότι επανταχού. Μην του πω ρουφιάνου, είναι βαρύ, ρε φίλε. Επανταχού. Κομιστές πληροφοριών, ειδήσεων, όπως θέλετε. Αν θέλετε να κάνουμε μια πραγματικά καλή εκπομπή σήμερα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στο 211-10-80-880. Εκεί που σας περιμένει η κυρία Ειρήνη Λεγάκη για να σας πει μια ωραία καλησπέρα, να σας περάσει στον αέρα και να συζητήσουμε για ό,τι συμβαίνει γύρω από τη ζωή μας, γύρω από τον σύλλογο που αγαπάτε. Είχαμε Champions League, δεν τα κατάφερε η Arsenal τελικά, κατέληξε στα πέναλτι στην Paris Saint-Germain και γι' αυτό μπορούμε να συζητήσουμε. Αρχίζουν αύριο τελική Α1 μπάσκετ με Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα έχουμε ψωμί μπροστά μας, αρκετό να αναλύσουμε, με παρέμβαση Δημήτρη Γιαννακόπουλου, προπόνηση του Παναθηναϊκού και μήνυμα στους παίκτες να πάρουν το πρωτάθλημα. Γενικότερα δεν θα βαριόμαστε ποτέ, μεταγραφές να τρέχουν, διάφορα σενάρια. Η ΑΕΚ μέσα Σαββατοκύριακο πήρε παίχτη, έτσι, πήρε τον Ζούμπκοφ, ο οποίος είναι ένας εξτρέμ που ήταν στην Τραμπζονσπορ, Ουκρανός, καλός εξτρέμ, θα δούμε, χτυπάει νωρίς η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι και γενικά σε άλλα νέα. Είχαμε και πίνακες διαιτητών σήμερα, με μεγάλο μήνυμα βέβαια, την παραμονή του κύριου Λανουά, του Γάλλου αρχιδιαιτή. Φωνάζαν όλοι και σήμερα ήμουν ένας να φωνάζει, μόνο ο Ολυμπιακός καταψήφισε για τον Γάλλο αρχιδιαιτή. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ υπέρ της παραμονής του και έτσι συνεχίζουμε με το Μεσιέ Λανουά σε θέση αρχιδιαιτητή και για το επόμενο διάστημα. Κατά τα άλλα έχει αρκετή ζεστή έξω, νομίζω το έχετε καταλάβει όλοι, 28, 29, 30, ανάλογα την περιοχή, αλλά όταν μέχρι πριν λίγο καιρό έρχονται τις βροχούλες και όλα αυτά, θα είχαμε τα ζητήματά μας να φαίνονται κάπως τώρα τα πράγματα. Αλλά δεν μασάμε πουθενά, και επειδή δεν μασάμε πουθενά, καλησπέριζουμε ως πρώτο ακροατή, έναν δυνατό ακροατή όλα αυτά τα χρόνια, σε αυτές τις εκπομπές εδώ έχουμε κάνει, με τον Κώστα Κότζο, ο οποίος όπως σας είχε πει λόγω ενός προσωπικού θέματος σήμερα θα απουσιάσει. Αλλά όπως είπα για νωρίτερα, είναι ευκαιρία προς κομιστές που ακούνε για να το μεταφέρουν. Είναι ευκαιρία να κάνουμε μια καλή εκπομπή ραδιοφώνου σήμερα, να κάνουμε μια ωραία εκπομπή. Και κυρίως να μην έχουμε αυτό το podcast το πράσινο στην αρχή, το δεκάλεπτο, τη φταίει με τον Παναθηναϊκό που όλοι γκρινιάζουν. Λέει, να δώσω και ένα νέο, ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ θα πάει σε ξενοδοχείο, λέει, σε όλη τη σειρά των τελικών. Θα μείνει, λέει, εκεί. Πώς θα γίνει αυτό τώρα. Πώς θα μπουν μέσα και πρέπει μέχρι να τελειώσει 10 του μήνα, 13, με αυτά τα 5 παιχνίδια. Να δούμε. Φαίνεται, κάτι δείχνει πάντως. Υπάρχει γύρω-γύρω γκρίνια. Δεν είναι κακό για τον Παναθηναϊκό. Να μην είναι κακό για τον Ολυμπιακό, θέλω. Λοιπόν, πάμε στον Χρήστο τον Πετρούπολη. Κύριε Χρήστο.
1: Γεια σου, κύριε Ιωνίση. Καλό μήνα.
0: Να είμαστε καλά. Ναι, να είμαστε καλά.
1: Για το ΑΕΚ, δηλαδή, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολη, πρέπει να το αλλάξουν. Πρέπει να γίνει Αθλητική Ένωση Κολοτούμπα.
0: Όχι, αυτό που έκανα με το. Δεν θέλω χαρακτηρισμού τέτοιου. Εντάξει, ρε φίλε, δικαίωμά τη είναι. Μπορεί να αλλάξει συμπεριφορά ο Λανουά, μετά να τη άρεσε και να ψηφίσει.
1: Τι δικαίωμά του, δηλαδή, δεν μπορεί να μας όλο τον χρόνο να μα ζαλίζει η διατησία.
0: Το πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Έκανε τη δουλειά τη. Ναι, ναι. Κάτσε, εσύ τραγούδα τώρα. Πε εσύ, καλαματιανά και τσάμικα.
1: Λιόλιου ή Ελληνίδου, μάλλον Λιόλιου.
0: Λιόλιου, εγώ είμαι Λιόλιου. Εντάξει, είναι καλή είναι και Ελληνίδου, αλλά. Ναι, έχω αδυναμία τώρα. Λιόλιου και έχουμε γράψει ιστορία τώρα.
1: Αυτό με του. Μόνο από τι Ισπανία παίκτε Ολυμπιακό και τέτοια δεν το καταλαβαίνω.
0: Γιατί ρε φίλε, αυτή την αγορά ξέρει.
1: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι ρε
0: παιδί. Αγγλία. Ναι, δεν πήραμε από την Ισπανία. Πάρουμε ρε φίλε, κοιτάζουμε κι άλλου. Από Γαλλία, κοιτάζουμε παντού.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Νομίζω ότι 10 μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός,
0: Και εκεί το βλέπω. Στο διψήφιο να πηγαίνει.
1: Πόσους νομίζεις από αυτούς θα πιάσουνε?
0: Εντάξει, και 6-7 να πιάσουν, καλά θα είμαστε, φίλε.
1: 6-7, μια χαρά να είμαστε. Μην πιάσουν 3-4.
0: Να πιάσουν 3-4, θα μπλέξουμε.
1: Αυτό.
0: Έχουμε ζητήματα.
1: Τα έχουμε ζητήματα. Αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη στο Βαγγέλα, όπως σου έχω πει. Μεγάλη μου καψούρα αυτός ο πρόεδρος. Δεν αλλάζω, δηλαδή. Δεν πάνε να λένε ότι δεν βγάζει λεφτά, δεν κάνει και τέτοια. Ότι με τις μεταγραφές και πέρυσι δηλαδή, ότι πήρε 120 εκατομμύρια και έβαλε μόνο 15-20 πόσα έβαλε. Ναι, είναι καψούρα μου ο Βαγγέλας και όλο το επιτελείο του Ολυμπιακού, δηλαδή δίπλα ο Καραπαπάς και τέτοια. Αυτό το παίκτη που πήρε η ΑΕΚ, το ξέρεις εσύ?
0: Ναι, τον έχω δει, εντάξει, τον ξέρω τον παίκτη.
1: Α, ναι.
0: Καλός παίκτης είναι, φίλε, καλός παίκτης είναι. Εντάξει, θα δείξει τώρα τι...
1: Ναι.
0: Το τι φαίνεται με το τι θα δούμε στη Σούμα. Και ο Κουτέσα όταν ήρθε φαινόταν, νομίζω ότι δεν βοήθησε όσο περίμενε η Άκου να κάνει μεταγραφή.
1: Ναι, ναι, ναι. Όσο για το τελικό της Champions League, τώρα αυτή η Arsenal έβαλε ένα γκολ και έκατσε τώρα 18 παίκτες πίσω και τέτοια. Εντάξει, παίξε και λίγο μπάλα, αδερφάκι μου.
0: Και εγώ νομίζω ότι αυτό πλήρωσε το τέλος.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Την περίμενα πιο τολμηρή, ρε φίλε.
1: Πιο τολμηρή, ναι, ναι, ακριβώς πιο τολμηρή. Όσο για τα παιχνίδια του μπάσκετ είναι δύσκολα. Μην νομίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλή ομάδα και τέτοια. Καλή ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Άμα δεν είμαστε σοβαροί, θα έχουμε πλεξίματα στη σειρά με τον μπάσκετ. Αλλά και εγώ, όπως είπα για τον Βαγγέλα, έτσι έχω εμπιστοσύνη και στον Γιώργο, τον Μπαρτζόκα. Νομίζω ότι θα τα πάει καλά. Ο φίλος μου ο Κώστας Φενέρε λείπει σήμερα, ε.
0: Ο Κώστας, ναι, σήμερα λείπει, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι εδώ όμως αύριο, όπως ήταν κάποτε το Πασόκ, ενωμένο δυνατό.
1: Το παλιό Πασόκ.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Το καινούριο Πασόκ είναι άλλη ιστορία. Εντάξει,
1: το καινούριο Πασόκ είναι πάλι χωρίς τη διαδικασία.
0: Δηλαδή, άμα φτιάχνει κόμμα άλλο μια εβδομάδα και το περνάει στη δημοσκόπηση, υπάρχει θέμα, ρε, φίλε.
1: Μπράβο, εντάξει. Δηλαδή, μόνο αυτό και η καρδιά του το περνάει.
0: Ποια άλλο.
1: Ναι, ναι. Παρόλο που για μένα, δηλαδή ο Χριστίδης, ο Δοδονής έχει καλά παιδιά. Έχει παιδιά, νομίζω, με ήθος αυτή τη φορά και τέτοια. Κάτι δεν κάνουν καλά εκεί στο Πασόκ. Πρέπει να το ψάξουν, να δουν. Κάτι δεν κάνουν καλά. Λοιπόν, Διονυσάρα μου, έτσι σε πήρα να πούμε.
0: Να σε καλά, αγοράκι μου, να σε καλά.
1: Τα λέμε.
0: Να σε καλά, αδερφέ.
1: Yeah.
0: Να σε καλά. Λοιπόν. Πάμε, πού πάμε, θες εσύ τέτοιο, θες να πω ότι περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα άλλο καινούργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκίνητου του Ridges Casio Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 29 ετών, παίξε υπεύθυνα. Θα πάμε σιγά σιγά στο διαλυματάκι και μετά στο Βασίλη Πνέα Ιωνία και σε όποιον άλλο φίλο καλέσει στο 211 10 80 880 είναι τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας εδώ πάντα. Σας περιμένουμε για να τα πούμε την ώρα που έχει βγει ότι ο Γιάγια Τουρέ ετοιμάζεται να αρχίσει την προπονητική του καριέρα που στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Θα αργώσει την Μπρατισλάβα όλη. Καταλάβες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Το πρόγραμμα αποφύτων.
15: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθε το Σπίτι 25.
5: Παραπολιτικά 90,1.
19: Δεκαεννέα λεπτά μετά τις 5, ακούτε Παραπολιτικά 90,1, είναι κουμπί στο 91. Σήμερα στο μικρόφωνο Διονύσης Βερβελές, ο κύριος Κώστας Γκότζος. Είπαμε, από αύριο εδώ, λίγη υπομονή, οι φαν, ό,τι θέλετε, και παρακαλώ οι κομιστές, όπως μεταφέρετε την πραγματική διάσταση. Την Παρασκευή να θυμίσω ότι η εκπομπή με την επέτειο του Conference League στάθηκε στο πλευρό του κύριου Γκότζου. Έκανε τα πάντα, κέρασε καφέ, έφαγε καλαμάκια εδώ και τα λοιπά, τα σουβλάκια. Λοιπόν, έχει έρθει και ένα άλλο κέρασμα από φίλο της εκπομπής, το οποίο σήμερα θα το χάσει βέβαια από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν πειράζει όμως, είναι για εμάς εδώ πίσω, ολυμπιακές ψυχές που έχουμε μείνει. Όσοι πιστοί προσέλθετε για να τα λύσουμε όλα. Κώστα μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι, ας ήσουν εδώ σήμερα, δεν μπορώ να βέβαια. Ο κόσμος γιορτάζει πολλές μέρες, ακόμη περιμένουμε να δούμε. Α, έχει τέτοιο σήμερα. Πότε είναι η επέτειος του Γουέμπλι, ρε, σήμερα ή αύριο? Σήμερα είναι. Σήμερα δεν είναι. Ε, Γκοτζός, στείλε τίποτα, αγόρι μου, στείλε εδώ που τη γιορτάζεις. Πάμε στο Βασίλη Πνεωνία, αλλά Βασίλη.
8: Γεια σου, Διονύση.
19: Έλα, φίλε. Τι έγινε, υγεία. Να είμαστε καλά.
8: Ευτυχώς που παίρνει ο Ολυμπιακός κανένα τίτλο και πρώην και κάτι παραπάνω ο Κώστας.
19: Πρώην ο Κώστας, δεν έχει ανάγκη τον Ολυμπιακό του τίτλου. Εμείς έχουμε τίτλο. Εγώ τον πειράζω.
8: Όχι.
19: Δεν μασάει αυτός πουθενά. Να τόσο. Άλλωστε τον Κότζο τον έχω, τον Πλασάρο έτσι, τον έχω για γευσηγνώστη, ρε φίλε. Είναι, δηλαδή πάντα δεν πρέπει να έχει ένα στην παρέα που να ξέρει αν είναι καλό το φαΐ, αν αρέσει το ένα, αρέσει το άλλο κτλ. Εγώ έτσι τον έχω βάλει στην κρίση στο δικό μου.
8: Αντάξει, πρέπει να έχει άποψη.
19: Αυτό λέω. Ο Γκότζος έχει άποψη.
8: Βέβαια. Για όλα τα θέματα.
19: Καλά, αυτό είναι. Αυτό δεν χρειάζεται να το αναλύσει.
8: Είναι παντογνώστης.
19: Αυτό είναι γνωστό, φίλε μου. Είναι και... Εντάξει, το μην πιάσω και το πολιτικό κομμάτι. Είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν έχει
8: το
19: σύνορα.
8: Το πολιτικό είναι άπεκτος.
19: Άσχετος. Άσχετος είναι.
8: Άπεκτος.
19: Κοίταξε,
8: να πω κάτι για, το... για την πληροφορία για τον αρχιδιαιτητή.
19: Όπα, έρχεται μήνυμα, έρχεται μήνυμα. Μισό λεπτό, Κώστας Γκότζος. Διονύση, συγγνώμη που δεν είμαι και έχω στο Λονδίνο μια δουλειά, μου λέει. Μάλιστα, το μεταφέρω εδώ, κύριε Γκότζο, όπως το στείλατε. Εντάξει, όμα θέλετε να δώσετε παραπιστότερες λεπτομέρειες στο κοινό που ρωτάει, εδώ είμαστε. Για πάμε.
8: Απλώς θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τον αρχιδιαιτητή και το πόσο ωραία το στήσανε, το παίξανε και το τελειώσανε η πλειοψηφία των ομάδων.
19: Ναι.
8: Εκεί που, και τα θυμάσαι πολύ καλά, Διονύση, σχεδόν όλες οι ομάδες ήταν δυσαρεστημένες.
19: Ναι.
8: Έτσι. Αφήνω έξω την ΑΕΚ, η οποία το έπαιξε και θα έλεγα πολύ διπλωματικά. Βγάζω το καπέλο, πραγματικά.
19: Μόλα. Σου είπα, δεν ξέρω. Νομίζω από τη μία μπορεί να είναι έτσι που το λες, από την άλλη μπορεί να είναι και παγίδα η φάση όλη αυτή.
8: Εντάξει.
19: Γιατί η ΑΕΚ τώρα, ρε φίλε, αν αύριο μεθαύριο διοικητή, πώς θα βγει να φωνάξει το Λανό? Θα πει, δεν το λέω ότι θα φωνάξει, θα φωνάξει. Μισάζει, δεν δείχνει δηλαδή ότι θα κολλήσει. Απλά ξέρεις.
8: Θέλω να πω όμως, οι υπόλοιπες ομάδες, τώρα δεν ξέρουμε ποιες ψήφισαν Λευκό, είναι 2-3 ομάδες που ας πούμε διαφοροποιήθηκαν, έστω με το Λευκό ή με το να μην ψηφίσουν. Έχει την εντύπωση ότι δεν συνεργάστηκαν με την ΑΕΚ? Ήταν αυτόνομη η ενέργειά τους? Δηλαδή ο Παναθηναϊκός παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, έτσι τυχαίο φέρνω.
19: Ο Παναθηναϊκός, φίλε, και να δεις κάτι, δεν είχε πολύ φωνάξει το Λανό. Είπα και ο Παναθηναϊκός, θυμίζω μια δήλωση του Αλαφούζου υπήρχε που θεωρούσε ότι περισσότερο έχει αδικήσει την Κηφισιά. Καταλαβες.
8: Αυτό εγώ πιστεύω ότι συναλλαγή με τις περισσότερες ομάδες, με την ΑΕΚ υπήρχε.
19: Να σου πω, δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια...
8: Τέλος πάντων.
19: Δεν έχω τέτοια ένδειξη.
8: Τα δείξει. Τώρα, να πω και κάτι για το μπάσκετ. Σαφώς και είμαστε σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Αλλά από ό,τι βλέπω, η ομάδα δεν πετάει στα σύννεφα. Και πώς θα πετάξει, άρρωστε... αφού έχει δείξει πολύ ωριμότητα και σοβαρότητα, και θα πρέπει, όπως μπήκε στο τελικό και στους περσινούς τελικούς, έτσι να μπει και φέτος. Δεν ξέρω τώρα ο Παναθηναϊκός γιατί τα κάνει αυτά, οι δηλώσεις, θα τους κλείσει στο ξενοδοχείο, κάτι τέτοιο διάβαζα τώρα, δεν ξέρω αν ναι, το διάβασα και σωστά. Θα τους κλείσει στο ξενοδοχείο όσο κρατάνε οι τελικοί, οι δηλώσεις του Αταμάν ότι καλή ομάδα Ολυμπιακός, σωστά καλώς το πήρε το κύπελο, την Ευρωλίγκα, αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Εντάξει, τι θα λέγανε ότι θα το χάσουμε, αλλά πιστεύω ότι κατά βάθος το φοβούνται πάρα πολύ το παιχνίδι ή εκτός και αν συμβαίνει κάτι άλλο.
19: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν νομίζω ότι θα μου το φοβούνται. Τι εννοεί να συμβαίνει δηλαδή άλλο?
8: Εσωτερικά. Αν δεν είναι καλά εσωτερικά. Τι να πω. Πάντως εγώ στέκομαι στον Ολυμπιακό που προσωπικά με ενδιαφέρει και πραγματικά χαίρομαι γιατί μέχρι τώρα έχει κάνει τον κόσμο του υπερήφανο.
19: Για δούμε.
8: Και πιστεύω ότι θα δούμε καλά παιχνίδια.
19: Μακάρι, μακάρι.
8: Τώρα το θέμα είναι και η διαιτησία.
19: Αλλά σου λέω και ο Ολυμπιακός, εντάξει, δεν μου φαίνεται ότι επειδή είχε γίνει το 13, σου θυμίζω ο Ολυμπιακός είχε χάσει και πάρει την Ευρωλίγκα, τότε είχε χάσει το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό με 3-0 νίκες, αν θυμάμαι καλά κιόλας. Νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Εντάξει, δεν είσαι καλή ψυχολογική κατάσταση ο Παναθηναϊκός. Και το χτύπημα να πάρει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι σοβαρό. Έτσι. Αλλά από την άλλη, ρε φίλε. Εντάξει, τι να σου πω. Το δούμε, το δούμε.
8: Θα δούμε. Τώρα για το ποδόσφαιρο, τι γνώμη έχεις και τι ενημέρωση έχεις, ο σχεδιασμός προχωράει. Της νέας χρονιάς.
19: Για το ποδόσφαιρο ο σχεδιασμός δεν γίνεται να μην προχωρήσει, γιατί αν δεν προχωρήσει σε σχέση με πέρυσι, βλέπω ήδη πολλές αλλαγές, πολλές αποφάσεις για αλλαγές. Η λυμένη απόφαση του προπονητή να πάει εξτρέμου Ροντινέ, αν μείνει εδώ. Ο Κωστίνια να έχει συμφωνήσει με την Μπράιτον, δηλαδή μάνι-μάνι μιλάμε για δύο δεξιά μπακ. Η λυμένη απόφαση να φύγει ένας από τους Μπρούνο Ορτέγκα με πιθανότερο το δεύτερο. Μάνι-μάνι μιλάμε για ένα αριστερό μπακ. Μάνι-μάνι μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει δύο στόπερ. Δεν τα βλέπω απλά, φίλε, εγώ τα πράγματα.
8: Άρα είμαστε στο σκαρτάρισμα τώρα και μετά στο συμπλήρωμα.
19: Ναι, εντάξει, παράλληλα θα πηγαίνει βέβαια. Απλά σου λέω, έχεις χρόνο μπροστά. Θα το δούμε πώς θα κουμπώσει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι... δηλαδή 29 Ιουνίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία, αρχές Ιουλίου θα πάει στην Ολλανδία. Θέλει τον τρόπο του.
8: Αυτό και το θέμα του γηπέδου παγώνει, έτσι.
19: Δεν βλέπω κάτι. Περιμένω και τη συνέντευξη τύπου του κ. Μαρινάκη που έχει προαναγγελθεί για τον Ιούνιο, μέσα αυτό το μήνα. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Βλέπεις κάθε μέρα βγαίνει και όλο και κάτι καινούριο εδώ στον ορίζοντα.
8: Ναι, γιατί ακόμα και με το ΣΕΦ δεν έχουμε κάτι οριστικό. Ναι. Έγινε διορισμό.
19: Έγινε, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Βασίλη. Θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή 211-10-88-80. Λοιπόν, συνεχίζει, δίνει και διευκρίνηση. Μαζευόμαστε και λέγεται την επέτειο του Γουέμπλεϊ. Αυτό είναι στο Λονδίνο. Σωστός. Και έρχεται μήνυμα με φωτογραφία. Το εντοπίσαμε στο Λονδίνο να έχει παραγγείλει πάπια Πεκίνου και να κάνει την πάπια για την περίπτωση του Λανουά. Ορίστε. Μετά. Νομίζω ότι λέμε πάρα ψέματα. Θα του τη στείλω κιόλας. Μεταξύ εδώ είναι γαμπρός, έτσι. Για βουλευτής κατεβαίνει. Τρομερό μαλλί έχει, ρε φίλε. Ωραίος, τον παραδέχομαι. Λοιπόν, έχει και την κομμότρια μου. Κάτσε να του στείλω αυτή τη φωτογραφία. Δεν γίνεται να τη χάσει αυτή τη φωτογραφία. Δεν πάμε να τη στείλω. Να το τουρ στην Αγγλία. Λοιπόν. Είπα νωρίτερα για Τουρέ, έτσι, Σλόβαν Μπρατισλάβας, έχει βγει φήμη, προχωράει, δεν είναι θέμα φήμης. Έχει σε εξέλιξη βουλιαγμένο Ολυμπιακός τέταρτος υλικός του Πόλο Γυναικών, στο 3-3 είναι το παιχνίδι, από ό,τι βλέπω, έτσι. Τι ωραία περνάμε, ρε φίλε. Έχει ψωμί ιστορία. Έχει ψωμί ιστορία. Πολύ ψωμί ιστορία. Εδώ. Τώρα για να συνεχίσω αυτό που λέγαμε το Βασίλη, όσον αφορά το κομμάτι του Ολυμπιακού. Δεν βλέπω το λόγο πώς δεν θα φτάσει στους 10 παίκτες αλλαγές ο Ολυμπιακός, φίλε. Δηλαδή, μόνο και μόνο από αυτό που σου είπα. Μάνι-μάνι το τερματοφύλακα, το δεύτερο και το τρίτο που αλλάζουν. Χαφ, να έρθει ο Λόπεθ, να έρθει κι άλλο. Εξτρέμ, θα έρθει σίγουρα ένα μίνιμουμ. Στην επίθεση πάλι θα έχουμε αλλαγή, δηλαδή πολύ σκληρά, δηλαδή να πεις με εκπτώσεις, με δηλαδή να πας στο 8-9. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι παράλογο να φτάσουμε και στο 10, έτσι. Στον αριθμό των παικτών μπορεί να αλλάξει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι φαν των πολλών αλλαγών, είναι γνωστό αυτό τη σπάση. Έτσι, αλλά για να καταλάβει, για να πει και ο ίδιος δηλαδή ότι αυτή τη φορά πρέπει να αλλάξουν πράγματα, νομίζω ότι οι άπαντες καταλαβαίνουν ότι η ιστορία στον Ολυμπιακό έχει αλλάξει για τα καλά και στην προσέγγιση και το πώς το έχουν στο μυαλό τους. Και κυρίως ο προπονητής, ο οποίος ήταν κάπως εμφυλακτικός σε αυτό το κομμάτι, ίσως και ο ίδιος βέβαια, να κατάλαβε ότι ο Ολυμπιακός, η ομάδα αυτή η οποία κατάφερε να πάρει το conference, να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, να πάρει ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο Ελλάδας, να πάρει και το Super Cup, έκλεισε το κύκλο της και ουσιαστικά πρέπει να μπουν και νέα πρόσωπα για να μπορέσει να αλλάξει και έτσι, όσον αφορά στο κομμάτι της εικόνας, περισσότερο θα πω στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη ήταν ανταγωνιστικός. Νομίζω ότι σε αυτό είναι κάτι που το πιστώνω του προπονητή. Έχει καταφέρει και έχει αλλάξει 29 μάτσα να καταλάβει που είχε κάτι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Έχει αλλάξει τον Ολυμπιακό για τα καλά. Έχει δείξει ένα πολύ καλό πλάνο. Ένα πλάνο όμως που δεν τον βοηθάει σε πολύ μεγάλο βαθμό να βγει στην Ελλάδα, εκεί που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και που ο Ολυμπιακός καλείται να παίξει ένα ποδόσφαιρο κυριαρχίας και να μπει σε μια τέτοια λογική. Είπα για τον Λόπεθ στην αρχή, υπάρχει μια έτσι που έχει να κάνει μια είδηση που έχει βγει από ένα ρεπόρτερ της Ράγιο Βαγιεκάνου, της ομάδας που έπαιζε μέχρι πρώτη νοσού ο Λόπεθ, ο οποίος λέει ότι ουσιαστικά είναι μια προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό και μένει να περάσουμε στο πρακτικό κομμάτι, να κλειδώσει και να γίνει ουσιαστικά η μεταγραφή που τόσο πολύ δείχνει να θέλει και στη σύσκεψη με την οποία έχει κάνει πριν από λίγες μέρες ο Μεντιλίμπαρ με τους υπόλοιπους στον Ολυμπιακό και να ενταχθεί ο παίκτης σύντομα στο ρόστερ των Ερυθρολεύκων. Έχουμε όμως δρόμο για όλα αυτά. Θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή 211 1080 880. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Ένας φίλος εδώ με ρωτάει για τη νέα φανέλα του Ολυμπιακού. Ναι, εντάξει, νέα φανέλα, αδερφέ, τι να σου πω, νομίζω μου αρέσει περισσότερο από την περσινή, να είμαι ειλικρινής, αλλά νομίζω ότι μοιάζει πολύ με αυτή του 2022-23. Τη χρονιά δηλαδή που είχε πάρει ο Ολυμπιακός το Μαρσέλο και το Χάμες. Βλέπω αρκετά κοινά στοιχεία δηλαδή, όπως οι τέσσερις ρίγες, περισσότερο κόκκινο στο χρώμα. Το θέμα είναι κάτι που μου το έστειλε και νωρίτερα ένας φίλος εκεί, ο Κροατής, ο Χαράλαμπος, να είναι καλά. Έχει βγει φανέλα με τιμή στο εξωτερικό στα 100 ευρώ. Έτσι και χωρίς τύπωμα. Δεν είναι θέμα των συλλόγων. Πρέπει να ξέρετε ότι γενικά υπάρχει μια αλλαγή πολιτικής από τις εταιρείες, οι οποίες έχουν πολύ σημαντικό μερίδιο στο κέρδος από την κάθε φανέλα. Και όχι μόνο έχουν σημαντικό μερίδιο στο κέρδος, έχουν και ρήτρες με τις ομάδες για συγκεκριμένη χρήση στις μπουτίκ τους, το τι πρέπει να πουλήσουν για να καλύπτουν συμβόλαια, για να συνεχίζουν τις συνεργασίες. Υπάρχουν ομάδες, μην πάτε μακριά, δείτε και την φανέλα της Εθνικής που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, τώρα δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε μάρκες και όλα αυτά, που έχει πάει στα 150 ευρώ. Έτσι δεν είναι, το καταλαβαίνω, δεν είναι λίγα τα χρήματα, κάθε άλλο, αλλά από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με τις εταιρείες και όχι τόσο με το κλαμπ. Άλλωστε και ο κόσμος καμιά φορά, επειδή κάνει μια λογιστική πράξη και λέει να δώσουμε, λέει, 100.000 φανέλες, βέβαια πάρουμε αυτό το μπέτ, ξέρω εγώ, θα βγουν από τα έσοδα. Δεν έχετε καμία εικόνα της φανέλα, έχει η ομάδα 50-60 ευρώ κέρδος. Μην πάτε το μυαλό σας σε τέτοια εικόνα. Κάθε άλλο, πολύ μικρότερα τα ποσοστά και πολύ μικρότερο και το περιθώριο κέρδους για τους συλλόγους.

0: Λοιπόν, μια σε λέγαμε νωρίτερα για το μπάσκετ, να πούμε ότι είμαστε αντίστροφη μέτρηση. Αύριο στις 9 το βράδυ, το πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι. Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας, αίτητος στη χρονιά. Αυτό που βγαίνει για το, από το ρεπορτάζ είναι ότι δίνει τη μάχη του για να προλάβει το παιχνίδι ο Λούκας, ο οποίος είναι με ενοχλήσεις. Έκανε ατομικό πρόγραμμα και την Τρίτη. Και πολύ πιο δύσκολη φαίνεται η περίπτωση του Ρογκαβόπουλου. Μάλιστα υπήρχε και δήλωση πριν του Αταμάν, ο οποίος είπε έκανε θεραπεία. Ο Ρογκαβόπουλος νομίζω λέει δύσκολα θα είναι, αλλά ο Λούκας νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία πριν το παιχνίδι να δοκιμάσει και να αποφασίσουμε αν μπορεί να παίξει και φυσικά το ρόστερ μας από τους ξένους. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα σοβαρό, γιατί ο Λούκας είναι μια υπόθεση για τον Παναθηναϊκό. Για πολλούς φάνηκε στα μάτς με τη Βαλένθια, βέβαια θα πει κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τις δύο νίκες. Εντάξει, μια κουβέντα και δεν είχε φανεί η απουσία, αλλά νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικό το όλο κόνσεπτ όπως έχει προκύψει με το Σόρτς και με τις διαφωνίες, με το πως ουσιαστικά τον έβγαλε εκτός κάδρου. Να πούμε ότι και φέτος το Super Cup θα γίνει στο Παγκρίτιο, για το ποδοσφαίρο να φερόμαστε τώρα, στο 12 Αυγούστου αυτή τη φορά. Δεν θα πάμε στο μοντέλο το περσινό, που Ολυμπιακός και Όφη έπαιξαν ουσιαστικά στις αρχές Γενάρη, ήταν το πρώτο μάτς για το 2026. Αυτή τη φορά το Super Cup έρχεται πιο πίσω, πάει ουσιαστικά όπως το είχαμε μάθει παλιότερα και όπως μας το έχουν μάθει οι Ισπανοί από την πλευρά τους. Μπαίνει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Όφη για το Super Cup. Ακούτε Παραπολιτικά εδώ στο 90,1, είμαστε πάντα, είναι εκπομπή στο 90,1. Χωρίς τον Κώστα Γκότζο σήμερα λόγω προσωπικού θέματος, ήταν κανονικά αύριο εδώ μαζί μας το παλικάρι μας, το οποίο έχει πεταχθεί στο Λονδίνο, όπως επιβεβαίωσε με μηνύματα του, τα οποία έχουμε στη διάθεση του κοινού και οποιοδήποτε εισαγγελέα χρειαστεί, ότι είναι στο Λονδίνο και μάλιστα με αποκάλυψε εδώ του φίλου του Αντρέα, του ακροατή μας, να απολαμβάνει την πάπια του εκεί. Δεν ήξερα ότι είναι φαν της πάπιας. Δεν θέλω, είχα πάει 9 ευρώ και που λες καλά μια φορά. Μας έβγαλε ένας άνθρωπος να είναι καλά, ένας Έλληνας, και δίπλα στη γέφυρα του Μανχάτα να πάει μας κάνει το τραπέζι. Μας πήγαινε σε ένα Ασιάτικο και βγάλανε, φίλε, ένα καρότσι που θα φέρνουμε με τα πουλιά να κρέμονται. Φίλε, δεν έφαγα. Περίμενα το βράδυ, με έπιασε ένα πράγμα, δεν μπορούσαμε τίποτα. Είχα να μαζί καθάρισε ότι πάπια υπήρχε. Δεν μπορούσα, φίλε, δεν μπορούσα ψυχολογικά. Που δηλαδή μικρό στις τσίχλες που φέρνει ο πατέρας μου από το κυνήγι της Μάτωνα, πώς να σου το πω τώρα. Δεν γινόταν, δεν μου πήγαινε. Λοιπόν, πάμε στο κύριο Μαντσίνη, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα και καλή βραδιά, κύριε Μαντσίνη.
1: Καλησπέρα, Διονύση μου, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Δόξα τω Θεώ, θέλω να το πιάσω από εκεί, το άφησες τώρα τελευταία με τη φανέλα.
0: Ναι.
1: Επειδή είμαι λάτρης και ειδικά στις ρετρό φανέλες είναι,
0: ναι,
1: ψάχνομαι πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, δεν μου έκανε εντύπωση, είναι η πρώτη φορά που τη φανέλα την παρουσιάζει πρώτα πώς το λένε, ο δημιουργός, πώς, ναι, να το πω.
0: Δεν είναι, ναι, θα σου πω όμως, γιατί επειδή το έχω ρωτήσει κιόλας, δεν είναι κάποια διαρροή.
1: Πες μου λίγο, γιατί εγώ φαντάζομαι τι παίζεται, γιατί παρακολουθώ την ευρωπαϊκή αγορά και πλέον,
0: ναι,
1: όλες
0: έτσι,
1: οι ομάδες,
0: μπράβο, έτσι,
1: η συγκεκριμένη έτσι εταιρεία έχουν βγει ήδη οι φανέλες.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Για
0: έχει,
1: την επόμενη χρονιά.
0: Έχει μπει δηλαδή, επειδή η Αντίντας έχει εντάξει τον Ολυμπιακό σε μια ιστορία από τις ομάδες και με... Εντάξει, και θες και λόγω της ιστορίας με το conference για τον Ολυμπιακό, ότι πρέπει να εντάσσεται και αυτό και να μπαίνει και να παρουσιάζεται και με αυτό το concept. Εντάξει, νομίζω ότι ίσως έχει παίξει ρόλο και το γεγονός, φίλε, ότι η φανέλα δεν έχει τρελές αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν. Θα μου πεις πάντα ερυθρόλευκη είναι η ρίγα του Ολυμπιακού.
1: Και εντάξει, κοίταξε να δεις, είναι η πρώτη. Επειδή σου λέω, παρακολουθώ αυτή τη στιγμή τι γίνεται με όλες τις φανέλες,
0: ναι,
1: στην Ευρώπη. Δηλαδή, η πρώτη φανέλα που βγάζει, η συγκεκριμένη εταιρεία, η Adidas,
0: ναι,
1: η πρώτη φανέλα που βγάζει είναι πάντα κλασική. Δηλαδή, αν δεις τώρα στην Bayern Μονάχου, βγαίνει κλασική. Δηλαδή, οι δεύτερες και οι τρίτες πιστεύω θα είναι πολύ εντυπωσιακές, βλέποντας τι έχει γίνει με άλλες εταιρείες. Δηλαδή, θέλω να πω και με την ίδια εταιρεία, με την εθνικές ομάδες που θα δούμε στο Μουντιάλ. Οι πρώτες είναι, εντάξει, οι κλασικές, αλλά οι δεύτερες και οι τρίτες είναι, δηλαδή, έχουν πάει πλέον τη φανέλα σε άλλο επίπεδο. Και βέβαια και οι τιμές είναι
0: τα ίδια, έτσι. Πάντως, για την ιστορία, νομίζω στο ελληνικό site, στην ελληνική έκδοση της εταιρείας που δίνει τον Ολυμπιακό, πανέβηκε η φανέλα, μετά από λίγη ώρα έπεσε. Να ξέρεις. Η σελίδα.
1: Σημαίνει δηλαδή, ότι από παραγγελίες
0: είναι σουτάω. Όχι. Εννοώ τέτοιο, ότι δεν υπάρχει πλέον και αυτό που φαινόταν. Αυτό εννοώ. Δεν ξέρω αν έχει μείνει στο αντικό γιατί είχε βγει τέτοιο, αλλά σου λέω ότι μην έγινε και καμιά κουτσουκέλα δηλαδή όπως έγινε. Καταλάβες.
1: Όχι, εγώ έψαξα τώρα να δω μήπως υπάρχει φανέλα στο γερμανικό της Adidas το τέτοιο. Δεν υπάρχει, δεν έχει ανέβει ακόμα. Ενδεχομένως έχει γίνει στην Ελλάδα αυτό.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι οι δεύτερες και οι τρίτες βάσει χρωμάτων και βάσει.
0: Έπεσε και από το αγγλικό. Γιατί... Τώρα μου στέλνει ένα φίλο, δεν υπάρχει ούτε στο αγγλικό. Άρα κάτι έχει γίνει με την εταιρεία και την ομάδα, έτσι.
1: Οπότε ίσως να τσαντίστηκε η ομάδα που
0: εντάξει,
1: πήρε πρωτοβουλία αυτή.
0: Δεν είναι παράλογο.
1: Ναι, ναι, είναι φίλε, άκου, πολλά λεφτά.
0: Δεν μπορώ να ξέρω και τι συμφωνία υπάρχει. Να με ειλικρινείς, έτσι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να ετοιμάζει κάποιο event, είναι χορηγοί που γκρινιάζουν. Είναι πολλά, δεν είναι απλό το πράγμα.
1: Εγώ να σου πω, όταν την είδα τη φανέλα, λέω, έχει γούστο να είναι τίποτα ρε παιδί μου, παραπληροφόρηση. Αλλά λέω, επειδή παρακολουθώ συγκεκριμένα site, λέω εδώ πέρα ρε παιδί μου, εντάξει, δεν, μετά μπήκα, το έψαξε πραγματικά. Το είναι αυτή η φανέλα, ωραία φανέλα είναι, ευελπιστούμε για κάτι καλύτερο. Κοίταξε, στη φανέλα παιδιά δεν έχουμε τέτοιο πώς το λένε. Δηλαδή, τη μια χρονιά θα είναι λίγο πιο χοντρές, την άλλη θα είναι λίγο πιο λεπτές, την άλλη εκεί που ήταν άσπρες θα γίνουν κόκκινα τα κόκκινα άσπρα. Αυτές είναι οι επιλογές όσον αφορά την πρώτη φανέλα.
0: Εμένα δεν με χαλάει. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, αυτό που με ένοιαζε πολύ ήταν το κομμάτι της επαιτειακής φανέλας, η οποία μου άρεσε πολύ. Έτσι, δηλαδή η επαιδιακή φανέλα του Ολυμπιακού ήταν πολύ κοντά σε αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Εντάξει, θα μπορούσαν για κάποιες άλλες πινελιές. Θέλω να σου πω ότι το γενικό ταμείο για μένα είναι θετικό.
1: Και ξέρεις ποια είναι νομίζω η επιτυχία του Ολυμπιακού στην επαιτειακή φανέλα. Γιατί έχω παρακολουθήσει επαιτειακές 100-120 χρονών και αυτά. Όλες οι ομάδες στις επαιτειακές έχουν πάντα χορηγό πάνω. Έχουν πάντα χορηγό. Άμα προσέξεις, όλες έχουν το χορηγό. Δηλαδή ήταν επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Γιατί εμένα μ' αρέσει η φανέλα του Ολυμπιακού χωρίς χορηγό. Δεν το θέλω, ρε φίλε. Το χορηγό μπορεί
0: εντάξει,
1: η ομάδα να τον διάλεγε. Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, η ομάδα μπορεί να παίξει με το κοινό. Αλλά σε αυτή που βγάζει το κοινό, για μένα εντάξει. Είναι, ρε φίλε, πώς να σου το πω, είναι μια φανέλα. Εγώ την πήρα για παράδειγμα. Την έχω σπίτι, τη βγάζω καμιά φορά, την κοιτάζω και λέω, ρε φίλε, είναι φανελάρα. Πώς να σου το πω, δηλαδή είναι άλλη άδρα.
1: Είναι, μην την ψάχνεις, φίλε, φοριέται με τέτοιο. Βγαίνεις βόλτα άνετα.
0: Και
1: είναι, στη Γερμανία, έτσι, και,
0: και είναι και πολύ βασικό. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι στο, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και της Μπουτίκα κάναν τα πάντα για να πάρουν και περισσότερες επαιτειακές φανέλες, για να πάρει περισσότερος κόσμος. Δεν θυμάστε τι γινόταν στην αρχή.
1: Τι
0: είχε γίνει τότε, την κρίνη είχε πέσει, αυτό λέμε. Εντάξει.
1: Πότε είχε βγει το Μάρτι, βγήκε
0: αυτή,
1: ήταν αρχές Μαρτίου. Δεν
0: είχε πέσει, ξέρω τώρα. Μιλάμε τώρα στην Μπουτίκα απ' έξω.
1: Την πήρα Οκτώβριο. Οκτώβριο την πέρα μου ήρθε.
0: Να συζητάμε. Α, τώρα επειδή είσαι και φαν, για να πειράξω το φίλο μου τον Γκότζο που λείπει σήμερα, δεν μπορώ να το δω.
1: Έχω. Διονυσίασε με λίγο να το πω αυτό, μην το ξεχάσω.
0: Και όχι, βγήκε τέτοιο, ρε φίλε. Βγήκε μπλουζάκι επαιτειακό για το Γουέμπλι, δεν κάνω πλάκα. Βγάλανε μπλουζάκι, το διαφημίζει πάει Παναθηναϊκός. Με αφορμή τα 55 χρόνια λέει σε αυτή τη λογική.
1: Φίλε, σου έχω μπλούζα για τον Κώστα του Λιτμάνεν.
0: Για πες, για λέγε.
1: Φανέλα. Έχω φανέλα για τον Κώστα τώρα. Αν ανέβεις στην προετοιμασία, αν δεν ανέβεις, θέλω να μου υποδείξεις συγκεκριμένο άνθρωπο να τη δώσουμε στον Κώστα τη φανέλα. Γιατί εγώ το καλοκαίρι όταν κατεβαίνω πάω κατευθείαν Σάμο, δεν κατεβαίνω Αθήνα. Για διακοπές.
0: Ναι.
1: Και του Λιτμάνεν εκείνη την.
0: Φίλε, σου είπα, μου κάνει δώρο και το βιβλίο του Λιτμάνεν τώρα που πήγα στο Άμστερνταμ. Το έχω στο σπίτι. Είναι στα φλαμανδικά, βέβαια, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα, αλλά τώρα με το ChatGPT θα ξεκινήσω σελίδα-σελίδα. Ναι, σελίδα-σελίδα. Δεν υπάρχει να το χάσω αυτό το βιβλίο. Δεν θα ψάξω και το κεφάλαιο αυτό.
1: Θα ανέβει, όχι,
0: Αν ανέβω, μπορεί να ανέβω στο πρώτο στάδιο. Θα δω φέτος λίγο.
1: Μπράβο,
0: θα πάει
1: είναι 2-10 ημέρα νομίζω.
0: Θα είναι 2-10 ημέρα, ναι, αλλά στο δεύτερο παιδί πρέπει να αφουσιωθούμε λίγο στο. Στη νέα Κατερίνα Λιόλη που χτίζω με πολύ κόπο βαδίζοντα τα 3 χρόνια. Τι έχω πει, δηλαδή περνάω έξω το μαγαζί και τι
1: δείχνω. Να τη χαίρεσαι, ρε φιλέ.
0: Έτσι που λες, πρέπει να
1: δώσω. Θα σε περιμένω, ρε φιλέ. Θα σε περιμένω. Έχω να σε δω. Δεν σου μίλησα. Τελευταία φορά που σε είδα ήταν στο Βέλγιο ένα παιχνίδι με ένα φιλικό το καλοκαίρι. Ήταν τη χρονιά που ήταν ο Μάριν και ο Χριστοδουλόπουλος, ο Επί Μάρτιν.
0: Με την Γκένκ πρέπει να λες. Ένα που
1: μέχρι να
0: ποιο ήταν στη
1: μέση. Ένα μικρό γηπεδάκι ήταν.
0: Νόμιζα ήταν με το.
1: Μικρό γηπεδάκι.
0: Δεν θυμάμαι, τέλο πάντων.
1: Δεν θυμάμαι. Το χωριό.
0: Εντάξει, κοίτα, όσο Ολυμπιακή είναι και τόσες εμπειρίες που έχουμε ζήσει, τι θα πρώτα θυμηθούμε τώρα. Δηλαδή τώρα είμαι άστο.
1: Θυμάμαι, ρε φίλε, καθόσουνα με τον κουμπάρο σου, ναι, και ήσουν στο λάπτοπ εκεί και έγραφε και αυτά.
0: Ναι, ζωή στο λάπτοπ. Κουμπάρο μου απογειώθηκε, ναι, και εμεί κάναμε ακόμα στα λάπτοπ. Αυτά είναι. Μπράβο, καλά το πε. Τώρα μου ξύσει τέτοιο. Έτσι, ο ένα έγινε αντιπρόεδρο, ο άλλο γράφει ακόμα στα λάπτοπ. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή, κατάλαβε.
1: Έτσι, εντάξει. Περίμενε, τελευταίο. Προχθές μας έστησες 29, ε.
0: Είχα...
1: Δεν έκανες εκπομπή.
0: Είχα θέμα άλλο, θα σου εξηγήσω.
1: Δεν έστησα κανένα. Φιλάκια, ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή 2 11 10 80 8 80.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Φυσικά,
2: στο 91.
1: Στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται.

0: 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Σοβαρά τώρα, άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
7: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Εντάξει, χωρίς πλάκα τώρα που κάνω εγώ στον Κοτζό, για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Επιτυχία μεγάλη ήταν, έτσι, δεν διαφωνεί κανείς. Θα πάει Παναθηναϊκός στο κύπελλο πρωταθλητριών, άλλο τον άλλο το άλλο. Θα γουστάρω να πειράζω κάθε χρόνο τον Κότσο εγώ. Γιατί πήραμε το κόμβο, όχι τίποτα άλλο. Αν το είχαμε πάρει, θα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσει. Κάποιοι άλλοι θα λένε τα δικά του, άλλοι τα δικά μα. Άλλοι τα δικά του, άλλοι τα δικά μα. Όμορφα και ωραία. Πάντως, αν έλεγα τώρα έναν ακροατή, θα μου λέγε να βγει τώρα να έχει ένα πόλ με το φίλο μου τον Κότσο, ένα θα διάλεγα. Τον κύριο Χάρη. Καλησπέρα, κύριε Χάρη.
10: Ανακοίνωση για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παρακαλείται ο κύριος Κωνσταντίνος Γκότζος, όπως μετακινήσει το τάγκ του από τη μέση του γηπέδου. Εμποδίζει το τέλος του αγώνα. Το παιχνίδι είναι ένα 4 και δεν αντιστρέφεται.
9: Ήρεμα, ήρεμα. Δεν θέλω τέτοια μέρα που λείπει. Μου το μαλώνετε.
10: Κάτσε να σου πω κάτι, το πάρουμε ένα μπλουζάκι στο 21 Απριλίου.
9: Ήρεμα.
10: Θα μας καθαρίσει. Εντάξει, εύχομαι να είναι καλά. Έχει λείψει κανένα δύο φορές κάτι.
9: Τι
10: έχει κάνει? Ξέρω εγώ. Μα δεν συνήθως. Εντάξει, δεν είναι ο Κώστας ότι είναι μεγάλη ηλικία, αλλά φοβάσαι ρε παιδί μου. Έτσι, είμαστε όλοι μετά τα 40 για εξετάσεις.
9: Ποιος δε? Ποιος δε? Πρώτα θα πεθάνω εγώ, μετά ο Γκότζος. Στα λέω αυτά εγώ τώρα εδώ στον αέρα, τα δηλώνω επίσημα. Εγώ σήμερα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο Γκότζος μπροστά σε μένα είναι λύκος. Εγώ είμαι άστο τώρα. Ψυχασθενής για κανονικά τώρα. Όχι την έννοια του κάνει τα μυαλά, καλά είμαι δηλαδή. Μην έχουμε και παρεξηγήσει, έχουμε ανοιχτά μέτωπα.
10: Λογικά, λοιπόν, θα σου πω το εξής. Ναι. Λογικά έχει πάει. Θα προσπαθούσε να φέρει τον Τυφαλά για τους αγώνες τελικούς, δεν τα έχει καταφέρει. Έχει πάει να βρει τον καινούριο προπονητή. Θέλει λίγο να ασχοληθούν τι θα κάνουν.
9: Άκου φίλε, άκου να σου πω κάτι. Ο Γκότζος, για να ξέρεις, τώρα το λέω εδώ και α ακούγαν και οι κομιστές του κτλ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί, ο άνθρωπος όντως, παιδί μου, εντάξει, έχει αυτό τα ζητήματά του κτλ. Και τέτοια. Να έχει το πιο σοβαρό πρόβλημα, αλλά με τον τρόπο που θα σου πει ότι λείπω, θα πιστεύω πάντα ότι έχει πάει για ούζα. Πάντα διανοηθείς αυτό, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί. Τον έχω ταυτίσει στο μυαλό μου ότι είναι ένας ωραίος τύπος, ξέρει να περνάει ωραία τη ζωή. Έχει τους φίλους του να βγαίνουν, ευτυχώς τα λένε και εδώ.

0: Μπερδί, πώς μας το λέει, τον Μπερδί και τον Αεκτζή και το διαιτή, πώς μας το λέει και τα λοιπά με το καφενείο που κερνάει ο άνθρωπος τα λοιπά. Έχει, δηλαδή, έχει καλούς φίλους, τον αγαπάνε, τον εκτιμάνε και τέτοια. Δεν έχει, δηλαδή.
1: Μα δεν έχει.
0: Ναι.
1: Σκέψου αυτό. Έτσι, λοιπόν, τον έχουν πιάσει. Υπάρχουν μέρες που ένας άνθρωπος κανονικός, επαγγελματίας και πολύ σωστός, πηγαίνει στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Και τον έχουν πιάσει και οι δικοί του και οι αντίπαλοι. Έτσι, και του έχουν ζαλίσει το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι σίγουρος για αυτό που λες εσύ. Ότι μετέπραξες κάτι, θα πάει να πει το ουζάκι του, ό,τι
0: συζητήσεις. Ναι, κανονικά, ας
1: τον κάνει εκτός από το μυαλό του. Έτσι, δεν έχει πρόβλημα. Πώς να σου πω, και εγώ τον άνθρωπο δεν τον ξέρω τόσο καλά, αλλά πραγματικά αυτό φαντάζομαι. Έτσι, σου δίνει αυτή την αίσθηση, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι δύναμη. Για πες, τι βλέπεις.
0: Σε τι απ' όλα.
1: Κοίταξε, εγώ το 10 λέω ότι είναι λίγο, δεν φτάνει.
0: Όχι ένα. Μεταγραφές.
1: Δεν φτάνει με τίποτα.
0: Το αποκλείω, να σου πω.
1: Ναι, γιατί μετέπειτα είναι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, από κάποιο σημείο και μετέπειτα, πέρα αυτό που συζητάγαμε για ανανέωση, θα έρθουν και οι συζητήσεις, παύλα ζητήσεις. Έτσι. Δηλαδή, από κάποιο σημείο και μετέπειτα, αρκετοί ρε παιδί μου θα σου πούνε ότι ξέρεις κάτι, αν σου έρθει πρόταση για τον ΕΣΕ, θα το δώσεις.
0: Ναι.
1: Πού θα το κρατήσεις. Πόσο άλλο να τον κρατήσεις, θα τον κάψεις.
0: Να ξέρω, δηλαδή, πάντως, αν μου έλεγες να κρατήσω έναν από όλους αυτούς, θα κράταγα τον ΕΣΕ.
1: Καλά, μαζί σου.
0: Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι το top class half, δηλαδή, ναι, τι εννοώ, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτός που σου κάνει 10 γκολ μέσα στη χρονιά και τα λοιπά, αλλά είναι τώρα εντάξει, ιστορία.
1: Ο ΕΣΕ, να σου πω κάτι, μεταξύ μας και σε σέντρα και σε σουτ, είναι μαύρα χάλια. Αλλά να βλέπει παιχνίδι.
0: Έβγαλε εκείνη που έπρεπε, μόνο.
1: Να προβλέψει. Έβγαλε εκείνη που έπρεπε.
0: Δεν πήρα, μία ήθελα.
1: Σωστά. Θα σου πω ηρωνία μερικές φορές, ρε παιδί μου.
0: Μία ήθελα, ρε φίλε, δεν ήθελα άλλη.
1: Κοίταξε, μα σκέφτεσαι ότι και τον γκολ στην Άστον Βίλα χτυπάει σε πλάτη αντιπάλου. Και λες, ρε ΕΣΕ ή Μάρτον, έτσι.
0: Έβαλε και με τον Άγιαξ, όταν συνεχίσαμε, εντάξει, έχει τέτοιο.
1: Πάντως έχει του Μεντιλίμπαρ του έχει κάτι καλύτερα ο Μπρούνο από ότι ο Ορτέγκα.
0: Δεν σε άκουγα, α πούμε.
1: Ξέρω ότι έχουν όλοι τόσο χτίρισμα με τον Ορτέγκα.
0: Άκου. Θέλω να έχει δύο ξένους εκεί. Έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι
0: δηλαδή,
1: καταστροφή.
0: Εκεί θες αλλαγή τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, από τη στιγμή που έχει δύο ξένους.
1: Θα το κρατήσει όμως. Τον Αθανασίου δεν το θέλει.
0: Από ό,τι βλέπω. Σήμερα πάλι στην Ιταλία λένε για Λίκο Γιάννη. Πάλι. Κατάλαβε. Τι να συζητάμε.
1: Λίκο Γιάννη. Και πώς το λένε το άλλο το παλικάρι, Σάλιακας, έτσι ότι έχει φύγει. Τώρα με τα καινούργια που έκανε η UEFA τρέχουν όλοι να τους πάρουν πίσω. Θα γράψουνε. Πλέον
0: υπήρχε. Μου στείλανε μια φωτογραφία σήμερα, ξέρεις, μου στείλανε μια φωτογραφία σήμερα, όταν ήμουν στο φως. Χωρίς μουσική, εγώ χωρίς τίποτα. Στα γραφεία του Ολυμπιακού με ποιον, πες μου, ρε φίλε.
1: Παίχτη.
0: Όχι. Παλιό παίχτη πέρασε από εμάς προπονητής.
1: Παίχτη πέρασε από εμάς προπονητής. Όχι Αλέφα. Αν και ο Αλέφας έχει ξεκινήσει τον Παναθηναϊκό σαν παίχτη.
0: Αν το πάρει.
1: Άντε, το πάρει.
0: Το πάρει το ποτάμι.
1: Έλα, πες. Προπονητής.
0: Ζήκο. Και μου την έστειλε αυτός, θα σου πω, θα την ανεβάσω και στο Instagram τώρα, όχι με το Ζήκο. Μου στείλε, γιατί μου στείλε, βρήκε μια φωτογραφία, ρε φίλε, που είχα με τον Άτζα. Γιατί νόμιζα, ναι, λέει, δεν μπορεί να μην είχα φωτογραφία με τον Άτζα και τα λοιπά. Και μου στείλε μια από το 2008. 18 χρόνια πίσω, να μάστο να μην συζητάμε τώρα. Άστο.
1: Καλά
0: να είμαστε. Τζάπα. Όχι, διάβαζα εδώ και μια. Κάνω μια μελέτη, λες, τι κάνω αυτή την νόσο και πώς χτυπάει τους.
1: Άστο. Δεν είναι. Κοίταξε, τα περισσότερα εμένα ήταν, είχα καθίσει στο νοσοκομείο. Έτσι μου ζητήσανε από το Πανεπιστημιακό, κάνανε κάποια μελέτη για αυτούς που περνάνε έμφραγμα να δουν αν σταματήσει το τσιγάρο, τι ωφέλη έχει ή οτιδήποτε άλλο, και είχα προσφερθεί και είχε μέσα άλλα 6-7 τμήματα. Εντάξει, άκουγα νόσους, ο οποίος τρελνόμουν, έτσι. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς μου λένε. Έβλεπα τα συμπτώματα, μιλάγα με τους ανθρώπους, έτσι μέχρι να σε εξετάσουν ένα. Φίλε, απίστευτα δύσκολο. Δηλαδή να μην ξέρεις, άλλο το να ξέρεις ότι έχεις ένα πρόβλημα, ότι δεν δουλεύει αυτό, θα χρειαστεί να κάνεις εκείνο, και άλλο να μην ξέρεις πώς σε χτυπάει, να μην μπορέσεις ουσιαστικά να το αντιμετωπίζεις, να είναι κάτι ανίατο, να ξέρεις ότι έρχεται το τέλος. Έτσι, είναι.
0: Φίλε, άκου, επειδή ήξερα πράγματα αρκετά. Τώρα από παλιούς συμπαίκτες του, έτσι κυρίως. Ήξερα αρκετά πράγματα για την κατάσταση του Παρασκευά, γιατί όντως αυτό που είπε η μητέρα του μετά, ότι δεν είναι κάτι που ταλαιπώρησε 2-3 χρόνια. Δηλαδή σε 7 μήνες μέσα έχει γίνει η ιστορία. Όποιος δεν έχει διαβάσει, τώρα είναι βαρύ αυτό που λέω, όποιος δεν έχει διαβάσει το μήνυμα της κόρης του, έτσι, Ιωάννα, θυμάμαι καλά την κοπέλα, διαβάστε το, αξίζει τον κόπο για να καταλάβουμε μερικά πράγματα πώς μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη η ζωή ενός ανθρώπου. Έτσι. Τι συζητάμε.
1: Ναι,
0: και για την περηφάνεια που έδειξε. Γιατί κάποια στιγμή, φίλε, εμένα μου το λέγανε, μου το έλεγε πρώην του συμπαίκτη, δεν θέλω να πω το όνομα, ότι ήταν σαν να έχει καταλάβει ο Παρασκευαστή έρχεται και δεν ήθελε να πάρει. Δηλαδή, πώς να στο πω, ρε παιδί μου, όχι να υποχρεωθεί. Δηλαδή, ναι. Δεν ήθελε να μπει σε μια διαδικασία γιατί δεν ξέρει, δεν έβλεπε ότι δεν είναι κάτι. Τώρα είχε διαβάσει και μάθει, δηλαδή, σαν να το έχει αποδεχθεί. Δεν ήταν. Στο τέλος ήταν αγνώριστος τώρα. Δεν είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Τι να συζητάμε τώρα, άστο, δεν υπάρχουν λόγια.
1: Είναι, άστο, σου λέω, είναι στενάχωρα. Πραγματικά να σου πω κάτι, ακόμα και σε ανθρώπους, δηλαδή, όπως εμένα μου συνέβη κάτι, αλλά γύρισε σπίτι σου με τον καιρό που περνάει, ξέρεις ότι είναι μια κακιά στιγμή, ξέρεις ότι είσαι ακόμα εδώ. Δεν σου έχει γράψει, ξέρεις ότι έχεις επιπλοκές ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι με επιπλοκές. Αλλά τώρα να ξέρεις ότι δεν αντιμετωπίζεται, ότι σου έχει κάνει τη ζωή άλλα αντάλλων και έρχεται και το τέλος, καλά.
0: Είναι εντάξει, απλά σου λέω, κράτησε μια στάση πολύ, νομίζω, καλή, γιατί ήταν, φίλε, και το γύρω-γύρω, δηλαδή έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω: κάντε τον κόπο, γκουγκλάρετε το, βρείτε το μήνυμα της κόρης του. Για μένα, δηλαδή, επειδή ξέρω πράγματα, νομίζω έχει αποτυπώσει η κοπέλα να είναι καλά, γερή και δυνατή, την πλήρη πραγματικότητα και την αλήθεια για τον Μπαρσεβά που ήταν πολύ αδικημένος και στο γύρω-γύρω, νομίζω. Και ξέρεις και πολλές φορές το, επειδή ξέρεις, το έχουμε συζητήσει για 5 πράγματα παρά έξω. Άλλο ότι μπορεί να φαίνεσαι προς τα έξω, αλλά να γίνεται μέσα σου σε μάχες που δίνεις καθημερινά. Άστο. Δεν είναι απλό. Αυτά τα ωραία. Τώρα αφήναμε το κλίμα, είδες χωρίς Γκότζο τώρα. Άμα είχες τον Γκότζο τώρα εδώ, θα είχε πέσει δούλεμα, θα είχε γίνει ιστορία τώρα.
1: Κάθα μου έλεγε, κάθα του λέγα. Έτσι.
0: Θα πάρεις τον μπουζάκι αυτό το επαιτειακό.
1: Εννοείται.
0: Είναι ωραίο.
1: Να σου πω. Να ψάξω να βρω καμία εμφάνιση από το Δομινικανή Δημοκρατία, από καμία ομάδα, τίποτα ερυθρόλευκα. Δεν έχει ερυθρόλευκα, έχει κόκκινα. Κόκκινα μπλε. Πολλά
0: ρεύματα. Δεν παλεύεσαι, ρε φίλε. Δεν παλεύεσαι. Λοιπόν, για δέσμο να φάμε τίποτα, δεν καταφέρουμε να πούμε. Όπα.
1: Ναι, λαντε.
0: Γατάκια, έρχεται μήνυμα. Όπα, πρόκληση. Πρέπει να απαντήσει αυτό.
1: Γατάκια
0: που κράζεται. Έχω φωτογραφία με Μπόβιο και Κώστα Κιάσο. Που το θυμήθηκε, αυτό είναι το μουσάκι, δεν ήταν ο Μπόβιο.
1: Κιάσο. Ναι. Άλλος ένας παίκτης από τον Όφη.
0: Τώρα, εντάξει, τώρα το έκανες.
1: Μα τα ζητάει, έτσι.
0: Το έκανες λύσα τώρα. Το έκανες λύσα. Δε. Έλατε.
1: Εγώ φταίω με τους 70 παίκτες. Εγώ φταίω.
0: Πάμε, δελτίο, φιλιά. Να σε καλά. Ο κύριο Κώστα Κόγολα εδώ, έτοιμο να εκφωνήσει. Λέω το όνομά του σήμερα γιατί ξέρει γιατί. Όταν λείπει ο Γκότζο και είπε μόνο Βερβέλε, έτσι φίλε, ανταποδίδω. Έτσι πρέπει να. Άμα λε τώρα Γκότζο Βερβέλε, μαύρη λίστα. Ξέρει. Έτσι πάνε αυτά. Έτσι. Λοιπόν, έτσι δεν είναι, κύριε Χαλάρη. Ε? Χαλαρά. Η ζωή είναι ωραία. Ε? Δεν σε βλέπω καλά. Τι έχει πάθει. Συμβαίνει κάτι
2: που.
0: Σου λείπει ο Γκότζο. Καταρχήν θα μου γλιτώσει. Άκου. Είμαστε άντερ 11,5. Λοιπόν, άντερ 6,5 τέτοιο. Καλά είμαστε, άστο. Αύριο που θα έρθει, θα πω τι θα έρθω κάτι σε 6 αύριο μου είναι. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή Κορίνθου στη σωρό της 39χρονης μητέρας δύο ανηλίκων παιδιών στη Καλαμάτα. Η γυναίκα φαίνεται να δέχτηκε περισσότερα από 40 πλήγματα με μαχαίρι από τον 41χρονο. Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος δολοφόνησε τη σύζυγό του με μαχαίρι στο κρεβάτι του. Στους αστυνομικούς υποστήριξε ότι ξύπνησε αντικρίζοντάς τη με μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του, προβάλλοντας το σενάριο της πάλης μεταξύ τους. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων για την ένοπλη επίθεση στην Πατησίων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 39χρονου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ειδικότερα με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης τρεις φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αχτσιόγλου, επιβεβαιώνοντας αποκλειστικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Τη θέση της αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο μπαίνει η δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέληξε πως δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν οι δύο βουλευτές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσο Αθανασίου, ύστερα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Εργάστηκε σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση και διετέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως και το 2023. Αναρτήθηκαν οι πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Το πρόγραμμα αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Σε εξωτερικές ειδήσεις, για πιθανότητα 80% να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο Ελνίνιο, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων φαινομένων τους επόμενους μήνες. Οι εξαιρετικά ζεστές θερμοκρασίες στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού ευνοούν τον σχηματισμό Ελνίνιο, τα οποία αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως. Στα αθλητικά, από το Καραϊσκάκι στην Τούμπα θα μεταφερθεί η Εθνική Ελλάδος για τα δύο παιχνίδια του Nation League απέναντι σε Γερμανία και Ολλανδία.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,08% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στενάυρο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά, η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 6 ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα τι γίνεται, χαμός γίνεται με τα μηνύματά σας εδώ, με τα τηλεφωνήματα. Τι έγινε, μάλιστα. Ναι. Να μετακινήσει, εδώ το τάξη, έλα, εντάξει, τα χάρη στον παράκαντα. Ο φίλος εδώ που ρωτάει πώς πάνε τα διαρκείας του Ολυμπιακού, δεν έχω ανανεώσει, μου λέει. Φίλε, ξέρω, η ενημέρωση που έχουμε σήμερα είναι για 10.500 διαρκείας το έχουν ανανεώσει. Για να ξέρεις. Έτσι. Δεν τα βλέπω τα πράγματα εύκολα. Νομίζω θα πάει Ολυμπιακός στα 22.000 διαρκείας επάλι και σύντομα δηλαδή. Είναι τώρα η περίοδος των ανανεώσεων. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Είναι πρώτη εκπομπή του μήνα, πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά στο φίλο μας τον Χρήστο Βαλάντη, Βαλάντη από το USA εκεί, Wisconsin, τα πάντα όλα. Έλα κύριε Βαλάντη.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα.
0: Με υγεία για όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά.
1: Με υγεία.
0: Να είμαστε καλά.
1: Πάντα με υγεία και ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Συλληπιτήρια για το, στην οικογένεια του Άτζα.
0: Και τον Μάριο Οικονόμου, τον παίχτη Σάκ, και τον παίχτη Σάκ, να πούμε.
1: Α,
0: πούμε,
1: α, πάω, α ναι, τον Μάριο Οικονόμου.
0: Πολύ τζάπα, να συζητάμε τώρα.
1: Σίγουρα, ναι, ναι. Και αυτό ήταν άστα να πάνε, δηλαδή από δυστύχημα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ήταν με τη μηχανή, ήταν αυτοκίνητο μπροστά, το έκανε αναστροφή και τον έστειλε. Έδωσε την βάση, αλλά δεν υπάρχει. Πρέπει να ήταν πολύ κακή εικόνα. Δυστυχώς.
1: Μηχανές, θέλεις κράνη, θέλεις προστατευτικά, τα πάντα.
0: Θες και δεν έφυγε, κύριε Νίμο. Ρε εσύ άκουνα αυτά κάτι. Γύριζα τώρα σήμερα, εντάξει, ένα ταξίδι τώρα και τα λοιπά. Γύριζα από την Πελοπόννησο. Γύρω στα, εκεί κοντά στα Μέγαρα, μίλαγα σε ένα τηλέφωνο να πούμε και τα λοιπά. Με ακουστικά, ναι, ανοιχτή ομιλία εννοώ. Λοιπόν. Άκου. Είδα άνθρωπο, ο οποίος είχε μια. Το παιδί, δηλαδή δεν ήταν και 18-19, να πείτε. Δηλαδή ήταν 30, πώς τον είδα. Παίρναγε φίλε τη μεσαία λωρίδα, παίρναγε τη λωρίδα, πήγαινε να περάσει το διάζωμα στην Εθνική Οδό. Οριακά το, δεν τον πέτυχε ένα αμάξι, δηλαδή στο παραένα, στην αριστερή λωρίδα. Ρε φίλε, όταν έρχεται ένα αμάξι με 140-150 χιλιόμετρα στην αριστερή λωρίδα, και έχει να περάσει τρεις λωρίδες, και προσέχει τρεις να. Και μετά μπαίνει σε ένα κράσπεδο που είναι μέσα, δηλαδή μπορεί να παραπατήσει οτιδήποτε, ρε φίλε. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα κανονική, ρε φίλε. Εγώ μιλάω για πεζό τώρα. Τρελάθηκα, πραγματικά σου μιλάω τρελάθηκα. Δεν είναι δηλαδή ένα φανάρι, ρε παιδί μου, υπάρχουν δρόμοι. Έχει ένα φανάρι, ανάβει κόκκινο. Και λες και να είσαι και στα 50 μέτρα, λες μέχρι να ανοίξει, προλαβαίνω να περάσω. Όπως είναι παραλιακή. Δηλαδή, παραλιακή έχει σε πολλά σημεία κόκκινο. Σταματάς, κάποιοι μπορεί να είναι πιο κάτω, κοιτάνε, αν έρχεται κάποιο αμάξι μακριά, έχουν σταματήσει όλα μαζί το φανάρι, περνάνε. Εδώ ρε φίλε στην Εθνική Οδό, τώρα Κορίνθου, τέτοιο, για Αθήνα, δεν έχει να σταματήσει πουθενά. Και παίρναγε αδερφή, δεν ξέρω, δηλαδή, μακάρι ένα καλό άνθρωπο να πέρασε, πρέπει να το πω, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, λες και παίζει με ηλεκτρονικό τη ζωή σου κοροναγράμματα. Τρελάθηκα, φίλε, τρελάθηκα. Ναι, κάτω και συγκρού το έχω δει. Αλλά πες, θα μου πει και τι συγκρού πιο απλό είναι. Που έχει υπόγεια διάβαση. Δηλαδή με τη συγκρού να πα και υπόγεια να περάσει.
1: Έλατε. Εδώ, αυτό είναι που θέλω να που πάω, θα πάω πίσω σε κάποιες κουβέντες που είχατε κάνει πριν από κάποιες εβδομάδες για το όριο ταχύτητα στην Ελλάδα. Γενικώς στην Ελλάδα. Γενικώς. Που είπε ο άλλος ο φίλος του εκεί του Γκότζου. Πώς λένε, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είπε ότι είχε δυνατό αυτοκίνητο κάτι τέτοιο, που είναι κάτι με τον Παναθηναϊκό σημαφύλαξη, κάτι τέτοιο που το παίζει, ξέρω που είναι, ξέρω. Ότι θέλει να πάει το όριο στα 150 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, πού θα το βάλετε 150 χιλιόμετρα το όριο.
0: Δεν υπάρχει. Εγώ θα σου πω εμπειρικά θα σου πω. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει μέχρι πάνω από 140 χιλιόμετρα, πώς να σου το πω.
1: Δεν έχει σημασία αν τα αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί αυτή τη στιγμή. Εδώ εμείς στην Αμερική έχουμε 70 μίλια το ανώτερο στα, ξέρεις, στα εθνική. Εντάξει, κάποιες άλλες εθνικές, κάποιες άλλες πολιτείες, νομίζω 80.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πας παραπάνω, ρε παιδιά. Πώς θα πας παραπάνω, πού θα πας παραπάνω. Και εδώ στην Αμερική εμείς οι δρόμοι, τους δρόμους εμείς τους φτιάχνουμε συνέχεια, έτσι, μετά από κάθε χειμώνα. Λόγω ότι κάποιες πολιτείες έχουμε χιόνια, πάγους και το ένα το άλλο, έτσι. Δεν είναι δηλαδή δρόμοι όπως η Ελλάδα που είναι σαν γυαλί. Πού θα πας, ρε παιδί μου, πού θα πας. Δηλαδή το είδα πέρσι που ήρθα εγώ στην Ελλάδα, είδα τους δρόμους. Τους είδα. Δεν μπορείς να κουνηθείς. Δεν ξέρω τι. Γλιστράνε μέχρι και στο. Και όταν, ούτε βρεχμένος να είναι ο δρόμος γλιστράει εκεί στην Ελλάδα. Βουλιαγμένοι, παραλιακοί, τα πάντα. Παντού. Εκεί από πάνω η περιφερειακός Καρέας, πώς λέει εκεί πέρα, χαμός. Πού θα πας, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, 110 χιλιόμετρα, 90-110 χιλιόμετρα που λένε οι άλλοι. Τέλος πάντων. Άσε αυτό. Εντάξει, τι να πούμε. Και, α, και τα συλλεκτήρια κέρας και, και στον Βέλα. Και τη γυναίκα του, ρε παιδιά. Θυγώ ότι μας ακούσατε.
0: Ναι, ναι, γιατί πάνε σε πολύ τέτοιο.
1: Άσε αυτό είναι, ρε παιδιά. Είναι, άσε να πάνε. Είναι, σε πάνε. Μπάσε τόση. Εσύ βλέπεις 10 μεταγραφές φέτος, Διονύση.
0: Βλέπω, ναι, 10 αλλαγές. Μπορεί να είναι δανεικοί, κάποιοι να γυρίσουν. 10 νέα πρόσωπα βλέπω ή 10 να φεύγουν, πώς το πω. Βλέπω.
1: Α, δηλαδή με τους δανεικούς 10.
0: Ναι, γενικά, ναι, 10 νέα πρόσωπα βλέπω. Τώρα αν θα είναι κάποιος που μπορεί να έχει περάσει, δείτε, αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ μέχρι τώρα δεν βλέπω πολλά στο κάδρο.
0: Καλά, νωρίς είναι ακόμα. Έχουμε μπροστά μας, οι επόμενες μέρες θα είναι σημαντικές για τον Ολυμπιακό πάντως. Άμα δεν αρχίσει η προετοιμασία 29 Ιουνίου. Ρε φίλε, είναι ο. Ναι. Δηλαδή ο μήνας έχει δύο. 29 αρχίζει η προετοιμασία. Ναι. Έχει μπροστά του ένα μήνα ολόκληρο. Νομίζω ότι. Αν, εντάξει, δεν πάμε να πάμε και στις 10, αλλά 5-6 με κινήσεις πρέπει να τις έχει κάνει μέχρι τότε. Πώς να σου το πω. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή για τα προκριματικά πριν πούμε στο. Άμα,
0: πριν πούμε μα, πρέπει να, πάθει, μα πρέπει να σετάρεις μια ομάδα, ρε φίλε. Εντάξει, ο Αύγουστο παίζει προκριματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Αύγουστο θα παίξει. Δεν είναι ότι έχει χρόνο. Έχει χρόνο. Κατάλαβε.
1: Ναι, οπότε το παζλ θα. Δεν θα φτιαχτεί δηλαδή πριν τα προκριματικούς, θα φτιάχνεται κατά διάρκεια μέχρι να αρχίσει το προάθλημα, ξέρω εγώ, ξέρεις, ναι. Η επόμενη ευρωπαϊκή μας πώς λένε, διαδρομή. Οκ, okay, κατάλαβα. Εντάξει. Αυτά δεν είναι εσύ. Πώς είσαι, είσαι καλά?
0: Εδώ ρε φίλε, εκπομπή, διάγαμε, παλεύουμε. Ναι. Στη μάχη.
1: Ο Κώστας δεν ήρθε σήμερα.
0: Έχει ένα θέμα μου. Μπορεί να έχει πάει και στην. Μου είπε ότι είναι και στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν να δούμε φωτογραφίε αργότερα που κυκλοφορήσουν. Αν έχει πάει για την επέμβαση το παιδί εκεί του Γουέμπλε, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν και νομίζω οι πληροφορίε μου λένε δεν το έχει ανανεώσει το διαβατήριό του και στην Αγγλία πλέον δεν πάσχε με. Θέλει και ΕΤΑ, θέλει και ψηλοβίζα πλέον, δεν είναι απλό. Κατάλαβε. Άρα οπότε μα λέει ψηλογαζία.
1: Εγώ νομίζω είναι θέμα επαιτίου εκεί με τα. Πώ είπε με τα τάγκ. Που είπε ο Χάρης πριν μέσα από το γήπεδο, να πάρουμε από τα, μέσα από το γήπεδο. Πώς είπε.
0: Είσαστε εδώ, πειράζει εδώ, τους βρήκα και τους πειράζει
1: Έχω και εγώ μια μπλούζα του Λιτμάνεν, άμα είναι να την κάνουμε δώρο του,
0: νοήτε,
1: του Κώστα, πες το.
0: Μπα, τη σπρώξει αυτός μετά, βρήκα να φάνησα και εμένα και τη στείλει να πούμε, άστο. Δεν υπάρχει. Μεταξύ μας, τι κάνω. Έγινε ρε φίλε, να σε καλά, χάρηκα, να σε καλά. Είπαμε πριν από λίγο, έγινε γνωστό από την ΚΑΕ Ολυμπιακός ότι είναι sold out ο πρώτος και ο τρίτος τελικός. Έτσι, το ΣΕΦ θα είναι ξανά να λέει αυτό που πρέπει, γεμάτο κόκκινο εκοφαντικό. Τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της στοίχημα GBL στο ΣΕΦ απέναντι στον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν. Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης, μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη και την πίστη σας. Ραντεβού στο ΣΕΦ όλοι μαζί, μία φωνή, ένα στόχος. Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός σχετική ανακοίνωση. Εντάξει, νομίζω αναμενόμενο ήταν. Υπάρχει κλίμα ενθουσιασμού στα έξω των παδών του Ολυμπιακού. Θέλουν πολύ και το πρωτάθλημα και η ίδια ομάδα το θέλει το πρωτάθλημα. Δεν είναι κάτι νέο. Εντάξει, είναι και πιο όριμος νομίζω ο Ολυμπιακός. Ο προπονητής είναι πιο όριμος και η επέκταση είναι πιο όριμη σε σχέση με το παρελθόν που ο ενθουσιασμός από την Ευρωλίγκα. Και σίγουρα και επειδή υπάρχει και πολύ μεγάλο μπιφ, έτσι να το πω απλά και λαϊκά, το τελευταίο διάστημα με το αντίπαλο στρατόπεδο, νομίζω ότι δεν θα ήθελε κανείς να μπει σαν μια σύγκριση. Ότι εμείς εδώ καταφέραμε να σπάρουμε το πρωτάθλημα, ενώ πήρα την Ευρωλίγκα για ένα τέτοιο. Εντάξει, που για πολλούς φαίνεται ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι, αλλά νομίζω ότι θα είναι τελική με μεγάλο ενδιαφέρον να γίνουν και σε λίγες μέρες. Ουσιαστικά σε ένα δεκαήμερο θα τελειώσουν αν χρειαστούν 5 παιχνίδια. Να δούμε το που θα κουμπώσει. Πάνε να αλλάξει τα μάτς να πούμε. Ένα μάτς δηλαδή στο ΣΕΦ, ένα μάτς στο ΆΚΑ, μετά ξανά στο ΣΕΦ. ΆΚΑ και τελευταίο αν χρειαστεί στην έδρα του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το. Όλο πλάνο. Ο Ολυμπιακός έχει χτίσει καλή παράδοση πέντε στο Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, αλλά άλλο κομμάτι το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον εγώ το μόνο που θέλω να ευχηθώ είναι να πάμε πολύ πιο χαμηλά τους τόνους σε σύγκριση με αυτό που ζήσαμε πέρυσι, που χρειαζόντουσαν παρεμβάσεις κυβέρνησης, υπουργών και όλα τα σχετικά για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Με πολύ μεγάλη κουβέντα βέβαια να σηκώνει και εκείνη η εξέλιξη για το τι είχε γίνει. Ένα πρωτάθλημα που φαινόταν ότι μπορεί να το πάρει Παναθηναϊκός, αλλά στο τέλος κατέληξε στον Ολυμπιακό. Τρίπλα σου κάνω, σε παίζω, το κατάλαβες. Πήγες να το φας τώρα τέτοιο, όχι αγόρι μου, δεν σε παίζω. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υψηλές ταχύτητες 300 Mbps. και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε στο διαλυματάκι μας, επιστρέφουμε, θυμίζω, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή 211-1080-880.
2: Η ώρα είναι 6 και 4.
3: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Γιατρέ μου.
13: Πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
13: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Το πρόγραμμα αποφύτων.
17: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
17: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ τις εμφανίσεις. Χάρη, Dominican Republic, έχεις κανένα πληροφορία εκεί, φίλε? Κάμε μια βόλτα, τίποτα, μια ψυχή. Για δώσε καμιά λεπτομέρεια. Για εκεί είμαστε, φίλε. Για αλλού δεν έχει... Πώς το λέει? Πώς λέει ο Ρουβάς το τραγούδι? Δεν έχει σίδερα. Πώς... Ναι, το έχουμε αυτό. Βάλτε το. Θέλω Ρουβά. Θέλω να ακούσω ένα Ρουβά σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Με έχει πιέσει ένα Ρουβά. Θέλω να βάλω ένα Ρουβά. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Εδώ είμαστε πάντα και σας περιμένουμε στις 7. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Με Κώστα Γκότζο φυσικά, ο οποίος θυμίζω πάντα κάνει τα εντυπωσιακά intro σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε χάσει σήμερα με πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά σας υπόσχομαι, φίλες και φίλοι, ότι αύριο θα είναι εδώ για να αναφερθεί σε αυτήν την πολύ μεγάλη επέτειο. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι τώρα, κάνουμε εδώ εμείς την πλάκα μας. Το θέμα είναι ότι κάποιοι προσπαθούν ακόμα και τώρα να μειώσουν την ιστορία του conference του Ολυμπιακού συγκριτικά το μεγαλύτερο. Έπω σήμερα αναρτήσει, δηλαδή πραγματικά δεν έχω λόγια. Τέλος πάντων, μετά λέμε να μην τρελαίνει το κόσμο και να του λέμε να είναι ήρεμο. Πάμε στο Κωνσταντίνο από τα Βόρεια Προάστια. Αλλά Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Το παίρνουμε, κύριε Βερβελέ, 9-6.
0: Ποιο?
1: Στο Πόλο, το παίρνουμε τώρα σε 20 δευτερόλεπτα.
0: Κερδίζουμε, το είχα αφήσει το 3-3 εγώ εκεί.
1: 9-6.
0: Καλέσαι, μπράβο.
1: Έχει 20 δευτερόλεπτα. 19-18.
0: Κούπα την Παρασκευή, κούπα το Σάββατο, κούπα Τρίτη, δεν σηκώνουμε κεφάλι να πούμε.
1: 3-46 είναι αυτό.
0: Μόνο στα τέτοια. Αυτό 3-45-46. 46 πρέπει να είναι αυτό.
1: 3-46.
0: Ναι, σωστό.
1: Το παίρνουμε για αυτό
0: που είπα. Έχω χάσει το μέτρο. Είχα βάλει 3-44 εγώ στο Instagram.
1: 3-46. Γιατί είναι και το hardball που πήραμε κλπ. Λοιπόν, από πού να αρχίσω? Ακούστε, κύριε Βερβελέ.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να σα δώσω συγχαρητήρια γιατί όλα τα χρόνια λειτουργείτε δημοσιογραφικά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν στους ακροατές ότι κύριος Βερβελές όλες τις μέρες που κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο, στο παραπολιτικά και αλλού που ήταν στο παρελθόν, ενημερώνει πάντα κατά διάρκεια της εκπομπής για την εξέλιξη όλων των γεγονότων, των αθλητικών και μη. Είναι τρομερό αυτό, δηλαδή και συνθέσεις ομάδων που παίζουν, που αρχίζουν πριν τις 7, όταν τυχαίνει στο ωράριο αυτό, και σκορ και διακύμανση και ειδήσεις, τα πάντα τα λέει, άρα λειτουργεί δημοσιογράφικα. Είτε παίζει ο Ολυμπιακός, είτε δεν παίζει, είτε είναι μικρή ομάδα, είτε μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, σε αυτό σας δίνω συγχαρητήρια. Και ακόμη θέλω να πω
0: καλά,
1: ότι
0: ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Στο θάνατο, στη δολοφονία της κοπέλας που την ψάχνανε, ο κύριος Βερβελές είπε 10 λεπτά νωρίτερα από το Μέγα την είδηση από τα πολιτικά. Ότι βρέθηκε το πτώμα της κοπέλας που την είχε σκοτώσει ο άλλος. Έβλεπα και το Μέγα ταυτόχρονα που μιλάγαμε εδώ στην εκπομπή και είδα ότι ο Ευαγγελάτος το είπε 10 λεπτά αργότερα από εσάς.
0: Πω, τον προλάβαμε.
1: Όχι ταυτόχρονα εκπομπή.
0: Εντάξει, μου δώσετε λάθος.
1: Ακούτε, κύριε Μουρατίδη, 10 λεπτά νωρίτερα ο Βερβελές.
0: Θα με βάλει, λέω τώρα, θα με γυρίσει να κάνω εκπομπές άλλες. Άσου καλά είμαι το Μέγα.
1: Λοιπόν. Κάτι άλλο να πω τώρα.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Αλλά έχω μια άποψη εγώ τι έχω πει. Τι με έχει βοηθήσει? Εγώ, όταν μπαίνουμε να κάνουμε μια κουμπί στο ραδιόφωνο, είμαι τη άποψη ότι πάντα βάζω τον εαυτό μου στην. Επειδή μου αρέσει το ραδιόφωνο, βάζω τον εαυτό μου στη διαδικασία του άλλου. Δηλαδή, όταν είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω ραδιόφωνο, τι θέλω να ακούσω? Ή μια εκπομπή που να γουστάρω να έχει πλάκα κτλ. Ή ενημέρωση. Είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, κάποιο αν μπορεί να το συνδυάσει, γιατί η εκπομπή εδώ είναι επικοινωνία. Δεν κάνουμε ένα μαγκαζίνο με άλλου δημοσιογράφου να ενημερώνουν για τα ρεπορτάζ, όλο αυτό το πακέτο. Και πρέπει να έχουμε και μια σφαιρική εικόνα του τι γίνεται γύρω-γύρω, για να ενημερώνουμε και εσά κατ' επέκταση.
1: Επίσης, τώρα, δεν το κάνουν όλοι,
0: κύριε Βέρβερ. Εντάξει,
1: δεν το κάνουν. Μην σα πω, δεν το κάνει κανένα.
0: Όχι, το κάνουν.
1: Λοιπόν, εδώ τρώει γκολ ο Παναθυνιακό, α πούμε, και Δεσίλα με τον άλλο δεν λένε τίποτα.
0: Εντάξει, όχι. Το πήρε
1: δεν ανεβάζουν τον τόνο τη φωνή του, έχουν δεχτεί γκολ και δεν ανεβάζουν τον τόνο. Και όταν τελειώνει το παιχνίδι, μαζεύουν τα καλώδια και φεύγουν μέσα σε ένα λεπτό, ούτε κριτική κάνουν ούτε τίποτα.
0: Τελείωσε το τέλειο.
1: Τελείωσε.
0: Το πόλο τελείωσε. 7-9, ε. 7-9 το πήρε.
1: Ενδεικτικά να σα πω, κύριε Βερβελέ, για Λανουά.
0: Ναι.
1: Playoff. Μία ορισμού θα σα πω για ένα. Για μια αγωνιστική. Ακούστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Άρης Λεβαδιακός. Βεργέτης Αρκαδίας. Βαρ. Πουλικίδης Δράμας.
0: Ναι.
1: Ένα. Πάμε στο άλλο παιχνίδι. Εδώ είναι Δεν λέω τους ξένους.
0: Ναι.
1: Λέω τους Σέρες Πανετολικούς. Πολυχρόνης Πιερίας, Βαρ Παπαδόπουλος Μακεδονίας.
0: Ναι.
1: Όφη Βόλος, Τζίλος Λάρισας.
0: Ναι.
1: Βαρ Κόκκινος Χαλκιδικής. Μια αγωνιστική σας λέω μόνο.
0: Ναι.
1: Λάρισα Ατρόμητος, Ζαμπαλάς Υπήρου, Βαρ Κουμπαράκης Στράκης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν και Αστέρας τη Φυσιά, Τσακαλίδης Χαλκιδικής, Βαρ Ματσούκα Σεβίας.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν όσοι ξέρουν και όσοι αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα είναι επαναλαμβανόμενα σε όλες τις κληρώσεις που θα δείτε, ορισμούς έχει κληρώσει, που γίνονται όλη τη σεζόν, επειδή τα παρακολουθώ εγώ αυτά, βλέπετε ποιοι είναι τέταρτοι, ποιοι είναι Βαρ, ποιοι είναι Αβάρ, από τους Έλληνες μιλάμε έτσι. Βλέπετε λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι υπερισχύουν οι ενώσεις που ελέγχει ο ΠΑΟΚ. Τα προηγούμενα χρόνια που ήταν η ΑΕΚ, ήταν οι ενώσεις που έλεγε η ΑΕΚ. Έβλεπες συνθέσεις και έβλεπες από άλλες ενώσεις, διαιτητές και τέτοια κλπ. Αυτό το πράγμα είναι, και όταν τα είχα μισά-μισά, έβλεπες στους αγώνες του ΠΑΟΚ να προσπαθούν τη ΣΑΕΚ να του κόψουν βαθμούς, στους άλλους του ΠΑΟΚ να κόψουν από την ΑΕΚ, με τους διαιτητές που ελέγχαν αυτοί. Αυτή δουλειά γινόταν, δυστυχώς. Δηλαδή, φωτογραφίζονται κανονικά, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν. Πώς γίνεται όλοι από τη Μακεδονία να είναι από τη Χαλκιδική, από την Πιερία, από την Κατερίνη, από το ένα και από το άλλο. Πώς γίνεται. 1500 άρικα ο ένας, στο Βαρ μετά, ξανά Βαρ, ξανά εκείνο, ξανά τα μια. Γιατί να μην ψηφίσει λοιπόν ο ΠΑΟΚ το Λανουά, γιατί να μην το ψηφίσει.
0: Δεν είναι τίποτα.
1: Είχαμε τον άλλον από τη Σουηδία, τι ήταν ο αρχιδιετής.
0: Λανουά...
1: Δεν πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και γινόντουσαν οι ορισμοί, υποτίθεται από πού. Από πού γινόντουσαν οι ορισμοί.
0: Στο θέμα
1: από πού γινόντουσαν οι ορισμοί.
0: Που
1: πήγαινε ο Διαμαντόπουλος, ναι. Τους υπεδοχόταν τον ένα και τον άλλο.
0: Στο θέμα του Λανουά, όμως, λέω, η εντύπωση δεν προκαλείται από τον ΠΑΟΚ. Η εντύπωση προκαλείται από την ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ
1: και
0: είχε
1: για
0: ανοίξει...
1: τα δύο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και για τα δύο. Όταν έχει η ΑΕΚ την πλειοψηφία και όταν την έχει ο ΠΑΟΚ την πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Βλέπεις λοιπόν τι γίνεται. Δεν χρειάζεται. Βλέπεις πώς είναι, ας πούμε. Ο Ματσούκας δεν έπεσε, είναι ο Μανούχος δεν έπεσε συνέχεια. Δεν μετράγανε τους πόντους. Δεν μετράγανε το ένα και το άλλο. Δεν ήταν μυθισμένοι. Δεν ήταν Σουηδός στο εξωτερικό. Αρχιδιετής και να μην έχει πατήσει την Ελλάδα, έχει μια-δυο φορές. Και να είναι εξ αποστάσεως, δηλαδή και είναι τηλεργασία. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Δεν είδαμε τελικούς κυπέλλου να γίνονται σε Αύγουστο. Και κοντά φτάναμε Σεπτέμβριο. Όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός, επειδή είχε ρίξει Πολάκο στην ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια και φοβόντουσαν ότι ήταν υποδιάλυση τότε και θα τρώγανε πολλά γκολ. Δεν ο Κοντονής τι έκανε, που τους έφτανε τους αγώνες. Δεν θα του παλάζανε υπόπτες διαιτητές κλπ. Αυτά τι είναι, να μην τα λέμε. Να μην τα λέμε. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ο Ολυμπιακός, για να έρθω και τότε, πρέπει να κάνει μια τομή από φέτος. Ο κύριος Μαρινάκης έχει 16 χρόνια, έχει πάρει 19 τίτλους. Για μένα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερο. Λοιπόν, δεν θα έπαιρνα εγώ ούτε το Τσάπρα, ούτε το Βίχο. Ας τους να τον πάρει, τον έναν ΙΑΕΚ, τον άλλον Παναθηναϊκός. Πάρε ένα κοινοτικό δεξιό μπακ ή αριστερό, κοινοτικούς, αλλά να γίνει καλή επιλογή. Δεν μπορεί να γίνονται λαθασμένες επιλογές. Συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Θέλει κάποιος άνθρωπος να έχει μάτι. Ελάχιστες μεταγραφές στις 100 που κάνει ο Ολυμπιακός, οι 80 δεν περνάνε καλά, δεν είναι καλοί παίχτες. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει κάποιος να κάνει αυτό το πράγμα?
0: Για να δούμε, θα δούμε, θα γίνει φέτος, θα δούμε.
1: Εγώ δεν θα τους έπαιρνα, ας το να τους πάρει όλα πόσο. Να έχει μεικτή Λιβαδιάς και Κηφισιάς. Δύο στα μπακ και δύο τετέ με τον άλλον. Μεικτή Λιβαδιάς και Κηφισιάς. Και πήγε να πάρει στο ποτάσμα, ας πούμε. Γιατί να δώσεις λεφτά εσύ τώρα, σε τα 3 εκατομμύρια τώρα. Άμα καλώς
0: σου δίνει, 3 δεν θα πάρει, εντάξει, ξέρει και τι θα πάρει.
1: Ναι, όχι, ας το να τους πάρουν αυτοί, ρε παιδί μου.
0: Έγινε.
1: Δεν είναι με το φίλι, με το μπρίτσα. Ας το να τους πάρει.
0: Έγινε.
1: Και κάτι τελευταίο.
0: Ναι,
1: εγώ είμαι άχαστος από Παναθηναϊκούς, ΑΕΚτζίδες κλπ. Στους αγώνες που παίζαμε στα βόρεια προάστια. Και μέσα σε αυτές τις ομάδες, κάτι τελευταίο να το πω, δεν έχω χάσει ποτέ αγώνα με μεικτή. Γιατί αυτοί δεν φτάναν ούτε δεκάδα, κύριε Βερβελέ. Εμείς είχαμε δεκάδα που παίζαμε και είχαν ένα εθνικό. Ένα παοκτή, τρεις ΑΕΚτζίδες, πέντε Παναθηναϊκοί να κάνουν δεκάδα να μας. Δεν είχα χάσει ποτέ. Κοίτα και δημοσιογράφοι που είναι τους ξέρετε, Παναθηναϊκοί και Αεκτζίδες, δεν θα πω τα ονόματα, γιατί με τα παιδιά έχω καλή σχέση. Τους είχα κερδίσει εγώ και η ομάδα μου με τον Ολυμπιακό, χωριζόμασταν και στο Λύκειο Ολυμπιακοί και οι μεικτοί όλων των άλλων ομάδων. Τους είχα κερδίσει και δημοσιευόντουσα και τα γκολ μου που βάζα. Και όσοι βάζανε εκτός από μένα σε εφημερίδες του Ολυμπιακού τότε και είχαμε κάνει πατάκους στη δεκαετία 70-80. Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω να χάνω ποτέ. Και επειδή και ο Μαρινάκης δεν θέλει να χάνει ποτέ και επειδή βλέπετε τι γίνεται, πρέπει να γίνει μια τομή στον τομέα των μεταγραφών, στον τομέα των αναζητήσεων των παιχτών, στον τομέα του σκάουτινγκ, γιατί οι ελαραμπίδες βλέπουμε τι κάνανε. Αυτοί δώσαν τα κύπελα. Αυτοί δώσαν τις προκρίσεις. Δεν τις έδωσε ο Μεντιλίμπαρ. Έχει συμμετοχή ο Μεντιλίμπαρ, αλλά τα κοντάβαλε ο Ελαραμπί στην Άρσεναλ, τα βάλε ο Ελκαμπί. Αυτοί δώσαν ο Τσολάκης που έκανε πίσω τα γκολ και λοιπά. Και όλη η ομάδα. Η λιγότερη συμμετοχή την έχει ο Μεντιλίμπαρ. Και γι' αυτό για μένα το κρατάει. Σας το είχα πει πριν από τρεις εβδομάδες.
0: Έχω άλλη άποψη. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη.
1: Τα ηχητικά μένουν, κύριε Βερβελέ.
0: Έγινε. Ηχογραφούνται.
1: Ηχογραφούνται. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχω άλλη άποψη. Έχω πει ότι θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει αλλάξει πολύ η φιλοσοφία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Η προσέγγιση στα παιχνίδια και το πλάνο που φάνηκε να έχει ήταν ξεκάθαρο και έχει αποτυπωθεί με τις επιτυχίες της ομάδας και τη γενικότερη εικόνα που είχε. Πάμε στον Νίκο, στον Νέο Κόσμο. Λα, Νίκο.
2: Έλα, ρε Διονύση. Να πω κι εγώ ένα τελευταίο. Ένα θα είναι όμως. Όχι 100. Λοιπόν. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι γιορτάζουν τις ήττες, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάει αυτό τώρα το Λονδίνο, σκεπάστηκε, τέλειωσε, δεν υπάρχει δουλειά στο Λονδίνο. Ήταν κάποτε, εντάξει, αλλά ήταν ήττα όμως. Ήττα είναι ήττα. Και ξέρεις τι, πώς το λένε, τι να τρομερό είναι.
0: Να πω μισό,
2: είναι,
0: δώσ' μου μισό λεπτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πω ότι, γιατί νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πλέον. Πριν από λίγη ώρα ο Ολυμπιακός στα social media ανέβασε μια φανέλα με το νούμερο 7 να κυματίζει και με μήνυμα ότι είναι πίσω στο σπίτι. Νομίζω ότι από ώρα σε ώρα να μένει η ανακοίνωση της επιστροφής του Κώστα Φορτούνη στην ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε, λέγε Νίκο.
2: Για να δούμε, θα βοηθήσει, γιατί ξέρεις, δύο χρόνια πιο μεγάλος, ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτός έχει και εμπειρία, ξέρει την ομάδα, άμα την αγαπάει και όλα στην ομάδα. Παίζει σημασία αυτό. Θέλω να τελειώσω με αυτό το πράγμα. Ξέρεις τι τρομερό είναι να πας για τελικό Champions League ή οποιοδήποτε κυπέλλου Ευρώπης και να το χάσεις. Α,
0: πώς δεν είναι πλάκα.
2: Είναι πραγματικά απογοήτευση. Εκεί είναι πραγματική απογοήτευση.
0: Μην πας με ακραία. Σκέψου τον Ολυμπιακό να χάσει το υλικό του κόμφερες από τη
2: Φιωρεντίνα. Πραγματικά.
0: Θα το κουβαλάγαμε μια ζωή.
2: Θα ήσουν στα τάρταρα.
0: Είσαι καλά. Μια ζωή δεν το κουβαλάγαμε. Το συζητάς.
2: Βέβαια. Τώρα, για τις μεταγραφές που έλεγε ο προηγούμενος κύριος.
0: Ναι.
2: Θα σου πω εγώ μια μέθοδο που τουλάχιστον η μισή, πιστεύω εγώ έτσι, θα βγαίνουν σωστοί. Δεν κάνεις μεγάλα συμβόλαια. Ποτέ. Ένα χρόνο συμβόλαιο και ένα χρόνο...
0: Δεν γίνεται αυτό που λες. Δεν θα πάρεις παίκτη, δεν θα σου έρθει κανείς.
2: Όπου γίνεται.
0: Δεν θα σου έρθει κανείς, άκουσέ με. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Οι μικροί θα έρθουν. Εσύ θέλεις μικρούς και εξελίξιμους.
0: Δεν θα έρθει κανείς, θα πάνε και...
2: Δεν θα έρθουν. Κοίταξε να δεις.
0: Θα έρθουν
2: οι μικροί και οι 35-άριδες. Εμείς εδώ στην Ελλάδα τους χρειαζόμαστε και τους 35-άριδες. Έχουν εμπειρία. Τους μικρούς τους χρειαζόμαστε για να εξελιχθούν. Και τι είπα, ένα χρόνο κανονικό με δικαίωμα ανανέωσης από την ομάδα. Δηλαδή για όσο θέλει πια από εκεί και πέρα. Για να παίξει ο παίχτης, να μην κάτσει το συμβόλαιό του. Τώρα η ΑΕΚ άκουσα παίρνει κάποιο Ουκρανό από την Τρανζοσπορ. Όπως κατάλαβα η Τρανζοσπορ θέλει να τον ξεφορτωθεί. Γιατί τον πήρε πέρσι, δεν της έκανε φαίνεται και θέλει να τον ξεφορτωθεί. Τον δίνει 6 εκατομμύρια πόσα θα τον δώσει και η ΑΕΚ του κάνει 4 χρόνια συμβόλαιο. Που πας 4 χρόνια συμβόλαιο, τον ξέρεις τον παίχτη. Κάνε 2 το πολύ πολύ, άντε. Θα σου κάνει αυτό σε ένα εξάμηνο μετά και να σου λέει παίξτε εσείς μπάλα. Τι θα κάνεις. Τέλος πάντων, δική τους δουλειά. Ένα άλλο τώρα για το τέτοιο, για το μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Σήμερα τα πράγματα δεν είναι 13. 13 μου φαίνεται πως ήταν ο Βασιλακόπουλος. Εκείνοι δεν καταλαβαίνανε. Παναθηναϊκός και ξερό ψωμί, όπως λένε οι Αλβανοί. Ράμα και ξερό ψωμί. Δεν, παίζαμε στην Ευρώπη, τον κερδίζαμε παντού και εδώ στην Ελλάδα χάναμε. Πώς γινόταν αυτό? Έπαιζε ρόλο η διαιτησία. Τι άλλο μπορεί να πει κανείς? Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Δεν έπαιζε μόνο έτσι. Υπήρχαν και χρονιές που πάνε να έχω στα καλύτερος.
2: Εντάξει, δεν μιλάμε για όλους.
0: Μην κάνουμε τα που κορυδεύουν τώρα οι άλλοι. Δηλαδή, υπάρχουν παδί του Παναθηναϊκού που αυτή τη στιγμή λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος.
2: Το είναι. Εντάξει, θέλω να πω ότι υπήρξαν και χρονιές που ήταν καλύτερος σίγουρα και τις περισσότερες χρονιές ήταν καλύτερος. Αυτός έχει παράδοση στο μπάσκετ. Αλλά λέμε τότε που ανέβηκε και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και στην Ευρώπη. Γινόταν αυτό που σου λέω, τους κερδίζαμε και στα δύο παιχνίδια και εδώ χάναμε με 3-0 στα play-off, ας πούμε. Είχαμε τέτοια πράγματα. Αυτό εννοώ την εποχή εκείνη, δεν εννοώ τη δεκαετία του 90 και του 80. Εκεί βέβαια ήταν καλύτερος. Συζητάμε. Εμείς γίναμε καλοί όταν πήραμε τον Μπάσπαλια, τον Ρίβερς, τους θυμάσαι αυτούς. Τότε με τον Ιωαννίδη. Πάς περιπτώσει, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Αποκαταστήσαμε την τάξη στο Πόλο. Γιατί πήγαν να μας την πάρουν. Με το τέτοιο ρε, με το ανδρών και γυναικών.
0: Εντάξει, νομίζω ότι προσπαθούν να βελτιωθούν. Εντάξει, Βουλιαγμένη είναι παραδοσιακή.
2: Είναι δύσκολη.
0: Εντάξει, Παναθηναϊκός που να κάνει κάποια βήματα.
2: Θα κάνει κι αυτός, εντάξει, κάτι θα κάνει. Γιατί βέβαια δεν είναι μπάσκετ το Πόλο. Ξέρεις, θέλει δουλειά για να ανταγωνιστείς πραγματικά. Θυμάμαι τον Ολυμπιακό τη δεκαετία του 70 που ανταγωνίζονταν τον εθνικό, δεν κατάφερε να τον περάσει τελικά. Πάλευε. Εκεί ήταν τότε τα τέτοια, τα πώς το λένε, δεν ήταν 8 λεπτά, ήταν 5 λεπτά. Είχαν γίνει κάποτε και 9 λεπτά. Τέλος πάντων, έχει εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει, αποκαταστάθηκε η τάξη. Τελείωσε. Ελπίζω να πάμε καλά στο μπάσκετ. Δεν φοβάμαι τώρα να πάθουμε αυτό που πάθαμε μετά το Λονδίνο. Είναι άλλος αέρας τώρα και έτσι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω κάτι για τον φίλο μου τον Χριστάρα που λέει για το Πασόκ. Κάτι δεν κάνει καλά. Είναι καλά παιδιά αυτά, αλλά κάτι δεν κάνουν καλά. Όχι, κάτι δεν έκαναν καλά. Και έχασε την έγκλη του το Πασόκ. Με τα μνημόνια, με τους Σαμαροβενιζέλους που λέμε. Δεν μπορείς να φτάσεις πια σε επίπεδο τώρα 20-25%. Είναι πολύ δύσκολα αυτά. Και βγήκε και ο Τσίπρας τώρα μετά από 2,5 χρόνια χειμέριας νάρκης να παραστήσει τον ηγέτη. Και το ωραίο είναι τον ακολουθούν.
0: Το γεγονός ότι αν δείχνει ότι αυτή η δημοσκοπήση έχει αυτό το δέντρο, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει.
2: Κοίταξε να δεις, τον ακολουθούν, είπαμε, ο κόσμος τον ακολουθεί. Παρόλο ότι κοιμόταν 2,5 χρόνια στη Βουλή, δεν άρθρωσε κουβέντα και αυτό, είναι ντροπή, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα, ήσουν πρώην πρωθυπουργός, έγιναν συζητήσεις προημερησίας διατάξεως. Πες την άποψή σου, κάνε μια πρόταση, ξέρω εγώ, κατέκρινε κάποιον. Αλλά στη Βουλή φοβόταν, σου λέει, υπάρχει αντίλογος εκεί. Ενώ εδώ στο θυσίο, ποιος θα μου αντιλέξει, η κυρία Λινού ή ο κύριος Κουρουμπλής? Αυτοί θα με χειροκροτήσουν. Οπότε θα λέω ό,τι θέλω. Και όμως γίνεται. Του δίνουν 15-16%. Βέβαια πιστεύω ότι θα κάτσει αυτό. Δεν θα είναι τέτοιο, ας πούμε. Θα είναι πολύ πιο χαμηλά. Αλλά φαίνεται ο αέρας, ας πούμε, πηγαίνει προς τα εκεί. Τέλος πάντων,
0: άντε,
2: Χριστάρα, καλό στοίχημα.
0: Να σε καλά.
2: Πιστεύω.
0: Άντε, να σε καλά.
2: Καλό βράδυ, Διονύση.
0: Καλά. Πάμε στο Σπύρο Θεσσαλονίκη. Έλα, κύριε Σπύρο.
3: Καλησπέρα, Δίκα.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
3: Τι να λες, ασκητά και εγώ το φοβάμαι, δεν το θέλω εύκολο.
0: Και εγώ το θέλω.
3: Έτσι, δηλαδή το ότι υπάρχει και κάτι ακόμα πολύ βασικό που ξεχνάμε εμείς οι Ολυμπιακοί, ότι είμαστε τελείως διαφορετική ομάδα στην Ευρωλίγκα, έτσι. Οι δύο μείον παίκτες που μπορούν να τους δηλώσουν, εμάς ήταν κομβική σε όλη τη σειρά της Ευρωλίγκα. Εντάξει. Χαμηλά την μπάλα, δηλαδή ξαφνικά ό,τι και να είναι, δεν είναι καπέλνει ο Παναθηναϊκός, έχει τους ηγέτες και τους παίκτες πάνω παρακολουθούν στη μέρα που να σε κάνουν κομπολόλι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και νομίζω και με τον Πίτερ έχει γίνει πολύ σειρά πλέον, εντάξει, και αυτός θα σας απαντήσει. Πρέπει να πάει στη Μιλάνο, καλώς να πάει το παιδί.
0: Εντάξει, νομίζω, δε, φίλε, άκου να δεις κάτι. Δεν είναι κακό, δεν είναι θέμα κουράζει. Άκου να δεις κάτι. Θέλω να σου το πω κι αλλιώς.
3: Ναι.
0: Τάζεις όλα με τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, εγώ δεν είχα
0: πρωτάθλημα. Πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο, πήρε σούπερ κάπ. Πήρε Ευρωλίγκα.
3: Ναι.
0: Θα πάρει 5 φράγκα παραπάνω. Θέλει να παίζει παραπάνω. Μαγκιά του. Μαγκιά του.
3: Όχι, Διονύση, εγώ δεν είμαι κατά στον άνθρωπο.
0: Ναι, πάμε παρακάτω. Δηλαδή, πώ να το πω.
3: Αλλά νομίζω αυτό το πάμε λίγο αλλού. Δηλαδή, ότι να προσπαθεί ο Μπαρτζόκα να βρει έναν τρόπο, αφού διαβάζουν, μπορεί να είναι και ψέματα αυτά, έτσι. Να του χωρέσει όλου γιατί δεν βλέπει που πάει 31. Αυτό είναι το ρόστερ που πρέπει να μπει. Μπορεί να πάρει και ένα βαθμισμένο ρόλο, σου κάνει μεγάλη προσφορά. Αλλιώ ήσουν υπερπαίχτη, βοήθησε πάρα πολύ, δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το σκηνικό αρχίζει και με κουράζει. Διονύση, τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν μπορώ να παρακολουθώ μπάλα και έχω γεράσει και δεν κρατάω παίχτε. Ή αυτού του παίχτε που βλέπω δεν μου κάνει κανένα στρίκ. Δεν ξέρω ποια είναι η προσέγγιση πλέον στι μεταγράφε.
0: Δεν ξέρω, άκουγα να δει κάτι. Θα προσέχω, θα περιμένω ειλικρινά να δω. Βλέπει με μπακού, νομίζω, επειδή με ακού χρόνια. Με βλέπει πολύ
3: ψηλά. Με βλέπεις... Μιλάω με τα παιδιά μου και μου λέει τι είναι αυτή. Τι να ξέρω, δεν του ξέρω, ρε παιδί. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει τι σκηνικό που αναπτύσσει ο Ολυμπιακό στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Δηλαδή βγήκε και μπήκε και ο Ιούνιο. Έτσι, δηλαδή. Α αρχίσουμε φορτούλη, έτσι εντάξει, είναι κλεισμένο, το ακούμε. Έχει μια σωρία που ξέρει παίκτε, δανεικού, Έλληνε, τι να κάνει. Με τα γραφικά αυτού που βλέπω, που ακούω, δεν του ξέρω. Ναι. Και ξέρει, ασχολούμαι με την μπάλα. Δεν είμαι κανένα ο οποίο απλά κάπου στον καναπέ.
0: Ναι, παιδί μου, κατάλαβα τι λες.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Ποια είναι η τακτική, ποια είναι η φιλοσοφία των μεταγράφων. Ποιο τι κυρίε τι μεταγράφε πλέον. Γιατί, παραδείγματο χάρη, αυτή τη μεταγραφή που έκανε τη ΣΥΑ είναι πολύ καλό παίχτη. Στοχευμένο. Αν πάρει τον Ακράδο τον Ουκρανό. Είναι στοχευμένο. Να αρχίσει και προβληματίζω μέτωνα για την ομάδα. Δηλαδή τώρα διάβαζε για ένα στόπερ που τον περιμένουν για τρίτη ή τέταρτο. Μα αυτή τη στιγμή ο τρίτος τέταρτος στόπερ μας είναι ο βασικός. Μετά ακούω ότι ο Πυρόλα το ζητάει ένα τρελό ξυπνικό νούμερο δικό μου. Αληθεύει ή είναι τώρα αυτά μανατζερικά.
0: Τον θέλει, πώς τον θέλει.
3: Ωραία. Άρα λοιπόν, αν σου φύγει και ο Πυρόπα για τρει, έχει για δύο που λέμε.
0: Δύο
3: θα Καλογερόπουλο
0: για τρει. Στη θέση του Καλογερόπουλου νομίζω θα πέρασε ο Κουτσίδης. Και όχι αδίκω για μένα. Ένα καλό παίκτη ο Κουτσίδης.
3: Τώρα θα αφήσαμε την κοστούλα του παιδί και πήγε στον Όφη και παντού τώρα. Μιλήμα θα κάνει. Σάστα, εδώ στον Όφη πήγε. Δηλαδή ο κοστούλα του Όφη, δικό μα παιδί στον Όφη θα μπορούσε να είναι στην ομάδα τρίτη. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Μετά. Ακούω τώρα γίνονται διαπραγματεύσει με το Μέση να πάρουμε το Φορτούνι, το να πάρουμε τον Ποντένσε. Αληθεύει αυτό ή όχι.
0: Το Ποντένσε πρέπει να γίνει με πολλούς όρους, φίλε. Εγώ το βλέπω εύκολο. Πώς θα γίνει, για πες μου εσύ. Με τι λεφτά.
3: Δεν ξέρω. Άμα δεν είναι λογική, ότι σε αυτά που διαβάζω, ότι δεν υπάρχει στρωμένη
0: κοπή. Μακάρι να γίνει, σου είπα κάτι όμως, αλλά να είναι και καλά Ποντένσε. Αν είναι ο Ποντένσε που να έχει καθίσει και λίγο.
3: Ναι,
0: έχει νόημα.
3: Εγώ
0: ξέρω, αγουστάρω ή όχι πέρα.
3: Ακόμα και στην κατάσταση που είναι, είναι ο μοναδικός που γλύκανε το παιχνίδι. Ήξερε κάτι, μπορεί να τον βρει να κάνει. Αλλά έβλεπε κάτι από τον Ποντένσε, έστω και στο 20 λεπτό σε σχέση με αυτά που βλέπαμε. Το θέλω άμα είναι καλά, δεν είναι όλα κανένα δεν τον θέλει. Ένα μπέρδεμα, δεν ξέρω. Υπάρχει μια εισηγή, δεν ξέρω. Και νομίζω ότι μπορεί να κερδίσαμε έναν γύρο, Διονύση, αλλά δεν κερδίσαμε και ένα μήνα.
0: Εντάξει, είναι, κερδίσαμε 15 μέρες όμως, είναι βασικό. Εγώ δεν σου λέω κερδίσαμε μήνα.
3: Δεν ξέρω, και εσύ να σε βλέπεις εκπομπές πολύ προβληματισμένο. Πολύ, είσαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και προσεκτικός.
0: Μα τι να είμαι, τέτοιο. Τι να συζητάμε.
3: Εντάξει, δεν είναι. Και εδώ στον Πάο δεν ασχολείται κανένας, και εδώ ο Βουβαμάρα θα μείνει, όχι. Δηλαδή, μόνο την άκρη βλέπω ότι αρχίζει και δουλεύει στοχευμένα.
0: Να πω.
3: Τώρα, όσο και τα πολιτικά, όλα τα πολιτικά είναι νούμερα. Αθρηστικά. Άμα τα αφήσει όλα, υπάρχει ένα σπόρο, ο οποίο φυσικά θα δηλωθεί και θα πάει στον Τσίπρα, ανέκαθεν θα πήγαινε. Όλα τα άλλα είναι νούμερα. Ένα 10% θα κρίνει τι εκλογέ. Αυτό το αντιεκπρίσωτο και το κεντρό σπόρο. Όλα τα υπόλοιπα, αυτοί που θα ψηφίσουν, θα ψηφίσουν αριστερά, θα ψηφίσουν δεξιά, θα ψηφίσουν δεξιά. Ένα 10% διαπραγματεύεται την ιστορία. Εκεί είναι το παράδειγμα. Εκεί είναι η ιστορία.
0: Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον, φίλε. Θα έχουμε ψωμί. Και έχουμε κοντά μας. Δεν θέλω να ξεχνάσω ότι από αύριο μαζί μας ήταν και ο μεγάλος αναλυτής. Ποια exit poll και ιστορίες. Ο αναλυτής. Εδώ, Κώστας Γκότζος, φίλε μου.
3: Γκότζος. Κοίτα. Αυτοί οι παλίγοι νύχτες, οι διαφερές, τι ήταν τα λοιπά, έχουν κάνει εντριβή αλλά στο δεν ανάλυση αποτέλεσμα, αλλά τα την ανάλυση αποτελεσμάτα τη βλέπω πάντα μονόπλευρα. Αυτό είναι το κακό τη. Έτσι. Βέβαια, έχει επηρεαστεί πολύ και έχει εξελιχθεί πολύ. Βλέπω. Τα βλέπει πιο σφαιρικά. Κάποιο του Παναγιώτη τα βλέπει πολύ πιο αντικειμενικά. Λοιπόν, να σου πω ότι το χειρότερο πράγμα είναι το καλοκαίρι, δεν έχει μικρά ασχοληθεί.
0: Τι εννοεί.
3: Δυστυχώ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει. Άλλο είναι να έχει να περιμένει από τον κύριο να κάνει το μάζο για μα. Τώρα αυτό, προετοιμασίε, μεγραφέ κτλ. Είναι πολύ ψυχοφόρο. Και δεν περνάει και μέρα που κάνει. Θα είσαι να δω, γίνει τα γραφή, τι έχει. Ενώ ξεκινάει η περίοδο, έχει την παλίτσα, θα γκρινιάξει, θα πα να δει. Α, και κάτι ακόμα, κάποια μια καταγγελία για το ΙΠΑΕ μα. Άλλαξε όλε τι εφαρμογέ για τον τρόπο που κλείνουν τα εισιτήρια. Δεν ξέρω τα λοιπά. Και ξαναπερνάμε όλα τα αρχεία να ξανακάνουμε γραφέ. Το κάναμε πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μετάλεπορο. Γιατί?
3: Γιατί, άμα μπει με τον παλιό τον τρόπο,
0: ναι,
3: είναι τα αρχεία μα όλα δυσμένα. Δηλαδή, εγώ μπαίνω μέσα για να δω τι γίνεται. Οι παλιότεροι μου συνδρομέ,
0: ναι,
3: δεν φαίνεται. Και μου στέλνει να κάνω καινούργια γραφή και πιστοποίηση, μάλλον με άλλη εφαρμογή,
0: ναι,
3: να μπω να δω.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ δυσκολεύσαμε τη δική μα. Πολύ πιο απλά πράγματα. Με άλλη εφαρμογή,
0: ναι,
3: να μπω να δω.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ δυσκολεύσαμε. Η δική μας. Πολύ πιο απλά πράγματα.

0: 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέντη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέντη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέντη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
15: Πενταδύο λεπτά μετά τις 6 ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Εδώ είμαστε πάντα. Πάμε στο φίλο του Θοδωρή από την Κόρυθα. Γεια σου Γεννησάκη,
16: τι κάνεις?
15: Καλά ρε φίλε εσύ.
16: Καλά ρε Γεννησά, εδώ είμαστε.
15: Στη μάχη.
16: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Yeah. Λοιπόν, στον μπάσκετ Ολυμπιακού, φίλε, τα πράγματα είναι πιο τακτοποιημένα. Δηλαδή, με τους δύο, αν πάρει και το μοντέλο, στην περιφέρεια δεν παίζομαστε με τίποτα.
15: Ναι, νομίζω ότι είναι άλλη ιστορία.
16: Θα προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ο Μακιντάιρ μπορεί να ανεβαίνει και στο 2. Είναι πολύ καλός παίχτης.

0: και τον Πίτερς, επειδή το βλέπω και εγώ Διονύση ότι θα φύγει, αλλιώς θα είχε τελειώσει το θέμα. Και δικαιολογημένο, όπως το λες και εσύ.
1: Μα δεν είναι εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι παράλογο. Το παιδί μου, αν θέλει να πάει να παίζει 30 λεπτά, εδώ δεν μπορεί να πάρει το τέτοιο χρόνο.
0: Εκεί η κρίση είναι πανεύκολη. Πανεύκολη,
1: εντάξει, δηλαδή. Και δεν πάει και σε μια, πάει και σε μια ωραία πόλη, έτσι να ξέρουμε και τι λέμε τώρα.
0: Ναι. Αν θέλει ο Ολυμπιακός, με τα ίδια χρήματα που δίνει τώρα στον Πίτερς, σε 24 ώρες το έχει τελειώσει το θέμα. Ο Χεζόνια είναι ήδη έτοιμος. Και ο Χεζόνια προσωπικά είναι καλύτερος από τον Πίτερς, έτσι στα στατιστικά του. Άλλο πώς θα δέσει με την ομάδα. Άλλο το ένα, άλλο
1: δεν
0: το άλλο.
1: Ξέρω να τον πάρει. Για μένα εντάξει, ο Χεζόνια, εγώ ανεξάρτητα αν είχε σχέση με τον Παναγιώτο, θεωρώ κάπου εξαιρετικό παίκτη, ξέρεις.
0: Για μένα ο Χεζόνια, φίλε, είναι στην αξιολόγηση βγαίνει 90, ο Πίτερ βγαίνει 85.
1: Εντάξει,
0: είναι ακόμα πολύ καλύτερο. Δηλαδή,
1: πολλές
0: λάθη, rebound, όλα. Τρίποντα, δίποντα. Πώς τελειώνει τις φάσεις. Άμα κάτι δηλαδή και μπει λίγο και τα δει όλα τα πράγματα. Ο Πίτερ είναι εντάξει, παιδί μου, είναι πολύ καλό παίκτη. Μπορεί να σου γυρίσει να παίρνει μόνο του. Όσο αφορά τώρα που λένε το Λεντέι, να πάρουμε εμείς το Λεντέι από την Αρμανία, εντάξει, δεν θα αναζωσταμένο. Καταρχάς, ο Λεντέι δεν έχει καμία σχέση με αυτούς που σου λέω. Ούτε με τον Κόλσον τη Φενέρμπαξε, ούτε με τον Λαία τη Ρεάλ. Αν και αυτός είναι ή του ύψη του βάθους, έτσι. Μην τον κρίνουμε στα παιχνίδια με εμάς, στον τελικό. Και στο Μαυρούκο, λέει, που έβαζε τα τρίποτα. Δεν είσαι.
1: Ναι, θυμάμαι, λες.
0: Αυτός είναι ή του ύψη του βάθους. Δηλαδή μπορεί μια ομάδα να την καταστρέψει και μπορεί μια ομάδα να πάει ένα παιχνίδι μόνος του. Επειδή λίγο, ξέρεις, ασχολήθηκα, ρε παιδί μου, επειδή το βλέπω ότι θα φύγει ο Πίτερς, πώς να σου το πω, εγώ το νιώθω ότι ο Πίτερς θα φύγει. Μακάρι να μην γίνει αυτό, να γίνει όπως με τον Μιλουτίνοφ, τότε που είχε και αυτός πάλι με την Αρμάνια. Τώρα όσο στο ποδόσφαιρο, φίλε, θες κάτι. Δεν θα κρίνω εγώ, ούτε εμείς πληρώνουμε, ούτε είμαστε μανατζαρέι. Αλλά βλέπεις να γίνεται, ρε φίλε, από ό,τι διαβάζουμε, έτσι, γιατί αυτά δεν τα λέει η ΠΑΕ, δεν είναι επίσημα, είναι δημοσιογραφικές δουλειές. Ναι. Φεύγουμε από τον ένα, πάμε στον άλλον. Και είναι όλοι τρεις τριγύρω, μοιάζουν όλοι, ρε φίλε. Όλο Ισπανία, λες και είμαστε κολλημένοι, που εγώ είδες, τα έχω πει από το χειμώνα αυτά. Με παράδειγμα το Μαρίν τη ΣΑΕΚ, το Ρουμάνο,
1: ναι.
0: Άμα το θυμάσαι. Λοιπόν, εντάξει, δεν τελειώνει και όλα στην Ισπανία. Δεν ξέρω η άποψη σου, Διονύση μου, ποια είναι.
1: Να πω μισό λεπτό ότι ανακοινώθηκε και τυπικά τον Ολυμπιακό επιστροφή του Κώστα
0: Φορτούνη.
1: Έτσι, ναι. Μένει με Welcome Back Home, Κώστα Φορτούνη. Με τη νέα φανέλα, η οποία είναι αυτή η οποία έχει κυκλοφορήσει από το πρωί από την Αντίντας.
0: Ότι αν είχαμε τον Φορτούνη, μπορεί να είχαμε και το πρωτάθλημα φέτος. Αυτό υπάρχει τον Ολυμπιακό. Πώς μάθεις, το έχω πει από καιρό. Λοιπόν, Γιονυσάκη μου, να είσαι καλά. Εγώ περίμενα ότι θα με πάρει μου και ότι θα με
1: κάνει. Ναι, όχι, έκατσε κέντα τώρα, θα σου πω.
0: Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Έγινε, Διονύση μου,
1: να είσαι καλά,
0: φίλε, καλή
1: να
0: συνέχεια.
1: Καλά, φιλιά, να είσαι καλά. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, ήταν και γνωστό. Ο Κώστας Φορτούνης, από όταν είχε φύγει από τον Ολυμπιακό, αυτά τα δύο χρόνια πήγε στην Αλκαλίτζ, είχε αφήσει ουσιαστικά, νομίζω και το μήνυμά του, δηλαδή και τη μέρα που φεύγει, και το δικό του, αλλά και το κομμάτι του, όπως είχε κάνει του Ολυμπιακού μέσω του Βαγγέλη Μαρινάκη. Πέρασε το μήνυμα ότι αυτές οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν ξανά. Αυτό έγινε λοιπόν σήμερα. Ο Ολυμπιακός έδωσε τα χέρια, ο Κώστας υπέγραψε. Υγεία να έχει, ένα βίντεο το οποίο νομίζω χρειάζονται αναλύσεις του, αν και ποιος είναι το δεξικής στην Αλκαλίτζ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μπορούσε να δώσει από τους παίκτες που κουβαλάνε μπάλα, που έχει στημένα, παίκτες που ξέρει και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Καλά να είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, χωρίς το φίλο μας τον Κώστα Αγκότζο. Δεν μασάμε τίποτα, αύριο θα είναι εδώ για τις δικές του βαθιστόχαστες αναλύσεις σε όλα τα μέτωπα, σε ό,τι υπάρχει και γίνεται, φίλες και φίλοι. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να έρθει εδώ να μας τα πει. Και φυσικά, πιστός στις υποσχέσεις, ζήτησα ένα ρουβά σήμερα, χρωστά ένα ρουβά. Με αυτόν θα κλείσουμε για σήμερα, με μεγάλο σάκι ρουβά, πάντα έτσι.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Σε καταγγελία στην αστυνομία για κακοποίηση της 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της, 6 μήνες πριν από τη γυναικοκτονία που είχε συγκλονίσει στο Πανελλήνιο, προχώρησαν φίλοι της αδικοχαμένης γυναίκας. Οι ίδιοι είπαν όσα βίωνε, όμως η καταγγελία δεν προχώρησε. Εν τω μεταξύ, σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή Κορίνθου στη σωρό της 39χρονης μητέρας των δύο ανήλικων παιδιών. Η γυναίκα φαίνεται να δέχτηκε περισσότερα από 40 πλήγματα με μαχαίρι από τον σύζυγό της. Στους αστυνομικούς, ο κατηγορούμενος φαίνεται να υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε με μαχαίρι, προβάλλοντας το σενάριο της πάλης μεταξύ τους. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων για την ένοπλη επίθεση στην Πατησίων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 39χρονου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ειδικότερα με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης 3 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Ξαναζεσταμένο φαγητό χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή της στον Αντένα η Μαρία Καριστιανού. Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι είναι περισσότερο επικοινωνιακό το θέμα του κ. Τσίπρα παρά ουσία. Σε ερώτηση δε για ενδεχόμενη πολιτική σύμπλευση, η Μαρία Καριστιανού απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο λέγοντας: «Δεν θα μπορούσαμε να συναντηθούμε πολιτικά με τον κ. Τσίπρα». Στο αρχείο μπαίνει η δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέληξε πως δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος μετά τις εξηγήσεις.

0: Που έδωσαν οι δύο βουλευτές. Αναρτήθηκαν οι πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Το πρόγραμμα αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Σε εξωτερικές ειδήσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως η Ουάσιγκτον δεν εξετάζει την άρση κυρώσεων κατά του Ιράν ως αντάλλαγμα για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Αυτό δεν έχει συζητηθεί και δεν έχει προταθεί, τόνισε. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού πόλο στις γυναίκες, αφού επικράτησε τις βουλιαγμένες με 7-9 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών.
1: Ο καιρός.
0: Άνοδος 0,09% του Γενικού Δικτυτιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε, καλό μήνα σε όλους. Καλή φώτιση για τις εορτές που πέρασαν του Αγίου Πνεύματος. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα, έχουμε παρασκήνιο, έχουμε πληροφορίες. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το θέμα στην Αλβανία, διότι αφορά στην ελληνική εθνική μειονότητα. Και δυστυχώς η Αθήνα αδυνατεί να αντιληφθεί ότι ό,τι και να κάνει, όσο χείρα φιλίας και να τίνει, όσα καρότα και αν δώσει, όσες κινήσεις καλής θέλησης και αν κάνει, η Αλβανία, ειδικά επί Ράμα, αλλά όχι μόνο, γενικά, δεν πρόκειται να αλλάξει στάση. Διότι εν πολλής ετεροπροσδιορίζεται από την Τουρκία και όχι μόνο, ούτως ή άλλως. Υπάρχει ένας εγγενής ανθεληνισμός στην Αλβανία, ο οποίος είναι σταθερός, διαρκής και διαχρονικός. Εάν δεν αλλάξει πορεία, πολιτική και χειρισμό η Αθήνα, θα έχουμε χειρότερα μπροστά. Κάθε φορά και χειρότερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως από αυτό και θα πάμε και στα άλλα. Στη Μέση Ανατολή υπάρχει πολύ παρασκήνιο. Έχουμε πληροφορίες για το τι έχει γίνει εκεί και τι θα γίνει. Να ξεκινήσουμε όμως από αυτό. Φρέντις Εμπελέρης, Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, περιέγραψε μας λίγο τι έχει γίνει εκεί με την επένδυση που είναι να γίνει, όπου τελικά υπάρχουν Έλληνες εκεί. Ο Ράμα έλεγε ότι δεν υπάρχουν Έλληνες, μια χαρά Έλληνες υπάρχουν εκεί, ο ένας τραυματίστηκε κιόλας. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις γενικές, έτσι, όχι μόνο από τους Έλληνες, γενικότερα για την περιοχή, για τόσα είναι να γίνουν εκεί.
1: Ο Ράμα, κατά την προσφυλή του τακτική, έχει κάνει τα παζάρια του με διαφανή τρόπο. Κανείς δεν ξέρει τι θα χτιστεί, ποιοι είναι οι επενδυτές, πότε θα χτιστεί. Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Υπάρχουν πράγματι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται ένα συνοθήλευμα. Υπάρχουν άνθρωποι περιβαλλοντολόγοι και άνθρωποι που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος, Βιατική Εκτινίου, ΑΟΣ ποταμός. Είναι υδροβιότοπος λιμνοθάλασσα. Υπάρχουν οι ιδιοκτήτες, ντόπιοι κάτοικοι, οι οποίοι πλειοψηφία τους είναι ελληνικής καταγωγής. Κάτι που αναγνωρίζει ο κύριος Ράμα το 2016 με επιστολή του στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αναγνώριζε ότι στην Άρτα υπάρχουν 4.300 Έλληνες και στη Σβέρνα 9.200. Άρα.
0: Αυτό που είπε τώρα ότι δεν, αυτό που είπε τώρα ότι δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί είναι ψέμα προφανώς, έτσι.
1: Ναι, αυτό ότι έκανε τον διαφιασμένο είναι μεγάλο ψέμα. Ο άνθρωπος ο οποίος κακοποιήθηκε από μια ιδιωτική εταιρεία security με την αστυνομία να βλέπει και να παρακολουθεί αμέτωχη. Είναι άνθρωπος ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής, Έλληνας πολίτης, Αλβανός πολίτης που πήγε να υπερασπιστεί την περιουσία του παππούδων του.
0: Εκεί τι ακριβώς είναι να γίνει, ξέρουμε. Έχει πει ο Ράμα τι είναι να γίνει. Είναι να γίνει μια επένδυση που ανήκει στον γαμπρό του Τραμπ, σωστά.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μια επένδυση η οποία λέει ότι από πίσω είναι του Τραμπ
0: ο γαμπρός.
1: Και στο παρόν οι εταιρείες που εμφανίζονται είναι αλβανικές. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι το όνομα του γαμπρού του Τραμπ έχει μπει ως μπαμπούλα μπροστά για να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Κανείς δεν ξέρει.
0: Α, δεν είναι επιβεβαιωμένο ότι συμμετέχει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ή έτσι ή αλλιώς. Όταν γίνει η επένδυση, ποιοι θίγονται, με τις περιουσίες τι γίνεται. Ρωτάω στο βαθμό που αφορά σε εμάς, αν αφορά σε Έλληνες, αν αφορά σε ελληνικές περιουσίες.
1: Εγώ πιστεύω. Συγγνώμη, δεν σας ακούω γιατί έχω μια δυσκολία. Μπορεί να επαναλάβω την ερώτηση.
0: Ναι, λέω ότι έτσι αλλιώς, είτε με Τραμπ είτε χωρίς, προχωράει μια επένδυση. Με τις περιουσίες τι γίνεται, θίγονται ελληνικές περιουσίες, ξέρουμε τι γίνεται εκεί, αν θίγονται Έλληνες.
1: Ακριβώς, οι ντόπιοι κάτοικοι εκεί, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι Έλληνες, νοτοί και βλάχοι, έχουν και παλιά χαρτιά πριν το 1945. Και έχουν και πρόσφατα χαρτιά τίτλους του 1994 που δυστυχώς δεν έχουν καταγραφεί στο υποφυλάκιο.
0: Γιατί δεν έχουν καταγραφεί, δεν τα κατέθεσαν ή δεν τα δέχτηκαν οι αλβανικές αρχές.
1: Όχι, οι άνθρωποι προσπαθούν, έχουν προσφύγει και στα δικαστήρια εδώ και δεκαετίες να τα καταγράψουν και το αλβανικό κράτος δεν τα καταγράφει. Αφού δεν τα καταγράφει, η περιοχή αυτή τη δυστυχώς και άλλοι πρώην αγάδες, υπάρχει μία διένεξη, δεν έχουν αποφανθεί ακόμα τα δικαστήρια και ξαφνικά ο κύριος Ράμα έδωσε την άδεια για να γίνει επένδυση. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τους ντόπιους κατοίκους, είτε αυτοί είναι ελληνικής καταγωγής είτε αλβανικής.
0: Η ελληνικής καταγωγής που είναι εκεί αναγνωρίζονται ως μεροσμηνότητας, όχι?
1: Δεν αναγνωρίζονται, αλλά όπως σας είπα, ο κύριος Ράμα το 2016 στο Συμβούλιο της Ευρώπης είχε στείλει επιστολή που αναγνωρίζει την ύπαρξη 920 τουλάχιστον Ελλήνων εκεί.
0: 920.
1: Και 4.000 συνάρτητα στο διπλανό χωριό.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα το λέω αυτό για να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν ελληνικοί πληθυσμοί, υπάρχει ελληνική μειονότητα σε περιοχές η οποία δεν είναι αναγνωρισμένη μειονοτική, έτσι. Και αυτό παραμένει μια στρέβλωση. Δηλαδή, η Αλβανία αναγνωρίζει μέρος της μειονότητας, ενώ μειονότητα, ελληνικοί κοινότητες, ελληνικές κοινότητες υπάρχουν και αλλού, εκτός μειονοτικών ζωνών. Και αυτό είναι αυθαίρετο, γι' αυτό το λέω.
1: Δυστυχώς, κύριε Καλαρίτη, έχουμε παραμείνει ακόμα ως προς την αναγνώριση στην πολιτική Φότζα, που αναγνώριζε μόνο 99 χωριά.
0: Ναι.
1: Ενώ τον ελληνισμό της Χιμάρας, της Κοριτσάς, της πόλης του Αγίου 40, της Σάρτας, της Βερμέτς, της πόλης του Αργυροκάστρου, ακόμα και σήμερα οι αλβανικές αρχές δεν τον αναγνωρίζουν. Απλώς το Συμβουλίο της Ευρώπης πια, στη σύμβαση πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει φύγει από τις μειονοτικές ζώνες και έχουμε φτάσει να αναγνωρίζει τα μέρη που κατά την ουσία κατοικούνται από μέλη μιας μειονότητας. Στην περίπτωσή μας της ελληνικής μειονότητας. Και τα δύο αυτά χωριά έχουν σημαντικό αριθμό μελών της ελληνικής μειονότητας, άρα έχουν όλα τα δικαιώματα και θα πρέπει να τύχουν όλων των προστασιών που επιβάλλεται σαν μέλη μιας μειονότητας.
0: Σε επίπεδο Ευρώπης τι έχει γίνει? Εσείς έχετε κάνει κάποια ερώτηση?
1: Σε επίπεδο
0: Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ έκανα μια ερώτηση την επόμενη μέρα, την Κυριακή. Η Επιτροπή χθες απάντησε ότι παρακολουθεί από κοντά και θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες της Αλβανίας ο σεβασμός των μειονοτικών θεμελιωδών και περιουσιακών δικαιωμάτων. Το κατά πόσο αυτό θα μπορέσει να σταματήσει τους ιατρινούς του κυρίου Ράμα είναι λυπούμενο.
0: Για να μπορέσει να σταματήσει, πρέπει να μπλοκάρουν οι διαδικασίες. Αν υποθέσουμε ότι τον ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είμαστε σίγουροι, τα χρήματα τον ενδιαφέρουν. Με τα κεφάλαια, τι γίνεται? Η Ελλάδα είχε πει, η ελληνική κυβέρνηση είχε πει ότι δεν θα κλείνουν κεφάλαια εάν δεν συμμορφώνει η Αλβανία. Τι γίνεται με τα κεφάλαια?
1: Δεν έχει κλείσει κανένα κεφάλαιο. Προς το παρόν, υπάρχει σε επίπεδο τεχνικών διαπραγματεύσεων η συζήτηση αυτή την εποχή. Θεωρώ ότι δεν θα είναι εύκολο να κλείσουν τα κεφάλαια, όχι μόνο για αυτή την περίπτωση, αλλά γενικώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για δικά τους θέματα. Η Γερμανία έχει βάλει θέματα για το κράτος δικαίου, η Ολλανδία. Γενικά το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πιστεύω ότι είναι καλό για την Αλβανία.
0: Εντάξει, δεν είναι καλό για την Αλβανία, ο καθένας για τα δικά του θέματα. Εμείς έχουμε ένα ειδικό θέμα, τη μειονότητα. Δηλαδή μπορεί οι Γερμανοί να μην αφήνουν κεφάλαια να κλείσουν για τους δικούς τους λόγους. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Αν εμείς στέλνουμε το μήνυμα ότι ό,τι και αν κάνουν οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Γάλλοι κλπ., ότι δεν θα κλείσει εάν δεν συμμορφωθεί πλήρως σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε, από την πρώτη στιγμή οι προξενικές αρχές, η πρεσβεία μας στα Τύρανα ήταν δίπλα στους πολίτες που έστησαν αυτές τις αδιαφορίες. Το Ελληνικό Υπουργείο Ιστορικών έβγαλε την ανακοίνωση. Εγώ έκανα την επερώτηση. Η ελληνική πολιτεία ως όφιλε είναι πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνοι. Υπάρχει δέον στο Έλληνα Πρωθυπουργό ότι αν δεν γίνουν σεβαστά τα μειονοτικά και περιουσιακά δικαιώματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας, δεν θα προχωρέσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Για μένα όμως, επειδή τα Βαλκάνια είναι ο δικός μας χώρος, θα πρέπει να δούμε αν η Αλβανία κάποια στιγμή δεν θελήσει να προχωρήσει. Άρα, τι άλλα μέτρα θα πρέπει να πάρουμε.
0: Σωστό. Και εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θέλει. Γιατί η Αλβανία δεν μπορεί, όπως και η Τουρκία, δεν θέλουν να μπουν στο στενό ευρωπαϊκό κουστούμι του ελέγχου, της συμμόρφωσης. Τα χρήματα θέλουν και μία αλακάρτη σχέση. Και εγώ δεν νομίζω. Λοιπόν, το παρακολουθούμε και είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπελέρη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: Φρέντι. Καλή συνέχεια. Φρέντι Μπελέρη, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο. Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
15: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα, αλλά μπρος καλαρίτη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια εξέλιξη, η οποία έχει σημασία πολύ μεγάλη. Έχουμε αναφερθεί σε αυτή και με τον Φέδωνα Καρυσηφίδη και με άλλους καλεσμένους, η οποία όμως αρχίζει και μορφοποιείται σταδιακά και βλέπουμε τις προεκτάσεις. Αναφέρομαι στην συμφωνία που έγινε μεταξύ της Onyx και της κορεατικής εταιρείας του δαφικού κολοσσού, ο οποίος έχει υπογράψει αντίστοιχες συμφωνίες και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η προοπτική, έχουμε πει εκεί, είναι ότι στα ναυπηγεία, πέραν των ναυπηγήσεων, επιδιορθώσεων, συντηρήσεων κλπ, στο βάθος υποβρύχια, αν οι Κορεάτες πάρουν τη δουλειά. Η επένδυση του 1,350 εκατομμυρίων είναι συνδεδεμένη το δις με το αν θα πάρουν οι Κορεάτες το πρόγραμμα των υποβρυχίων. Όμως έτσι κι αλλιώς αυτή η συμφωνία έχει πολλές άλλες προεκτάσεις. Καθιστά είναι ακόμα ένας κρίκος στο να καταστεί η Ελλάδα κόμβος hub λογιστικό, logistics στην περιοχή επιμελητίας. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε την συμφωνία Ελλάδας Κορέας, Κορέας Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία υπεγράφει παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβευσης της Kimberly Guilfoyle και αυτό νομίζω ότι είναι για το σήμα, έτσι, ότι είναι τριμερής η συμφωνία αυτή, η συνεργασία αυτή.
1: Νομίζω κύριε Καλαρίτη ότι οι ευκαιρίες οι οποίες ξανοίγονται αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας είναι ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται μια φορά στα 100 χρόνια. Mm. Και το καλύτερο που θα έχουμε να κάνουμε είναι να τις αξιοποιήσουμε καταλλήλως, διότι δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου και αυτό του δίνει μια, θα μπορούσαμε να πούμε, διαχρονικότητα. Τι έχει γίνει τώρα με τους Νοτιοκορεάτες? Οι Αμερικανοί εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια έχουν προκηρύξει διάφορες μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι δεν μπορούν να πιάσουν με τίποτα την ναυπηγική ικανότητα των Κινέζων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διαθέτουν περίπου το 90% της ναυπηγικής ικανότητας παγκοσμίως. Οπότε τι κάνανε? Αναθέσανε στους Νοτιοκορεάτες ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Να μπουν αυτοί μπροστάριδες με αμερικανική υποστήριξη, έτσι ώστε σε διάφορα πεδία, ένα από αυτά είναι και οι ίδιες οι υπηρετικές Ηνωμένες Πολιτείες, να μπουν σε μια δομή η οποία θα ξεκινήσει να παράγει κάποιες μονάδες επιφανείας, οι οποίες αργότερα θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν σε διάφορους συνεργάτες ανά την υφήλιο, ώστε να μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να στραφούν στον Ιδρυνικό. Το σχέδιο αυτό, επομένως, το οποίο υπογράφησε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν είναι απλώς σημαντικό. Δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, από τη στιγμή που θα αποχωρήσουν από την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία έχουμε πει και άλλες φορές ότι συνδέεται με Ερυθρά Θάλασσα και Περσικό Κόλπο ως ενιαίο σύστημα, θέλουν να δημιουργήσουν μια γραμμή μετόπισθεν. Η Ελλάδα έχει την πολύ μεγάλη τύχη να βρίσκεται σε αυτή τη γραμμή των μετόπισθεν και το ζήτημα είναι ότι πέρα από τις ναυπηγήσεις εμπορικών πλοίων που οι Νοτιοκορεάτες εξειδικεύονται πάρα πολύ.
0: Εδώ να πούμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία που υπέγραψε με την όνειξη Hanwha Ocean είναι ένας κολοσσός κορεατικός. Ο ίδιος ο οποίος υπέγραψε με τα ναυπηγεία, με ναυπηγεία αμερικανικά και το έργο ονομάστηκε Trident 3-1, που ούτε αυτό είναι τυχαίο.
1: Ακριβώς, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Τρίενα είναι ένα πολεμικό όπλο. Υποδηλώνει μια, έτσι θα λέγαμε, δυτή φάση του όλου σχεδίου. Δηλαδή
0: και μια τριμερή συνεργασία.
1: Ακριβώς, και τριμερή συνεργασία και στρεφόμενο προς τον θαλάσσιο τομέα και φυσικά ως επιθετικό όπλο. Επομένως, ο συμβολισμός πολύ καλά κάνετε και τον αναφέρετε. Επομένως, είναι ότι οι Κορεάτες έχουν σκοπό, κύριε Καλαρίτη, να αναπτύξουν όχι μόνο την εμπορική ικανότητα της Ελλάδος, αλλά ο στόλος των ΗΠΑ που θα εδρεύει στην Ανατολική Μεσόγειο, για όσο εδρεύει τουλάχιστον, θα μπορεί να παίρνει υποστήριξη από τα ναυπηγεία αυτά και αυτόματα σημαίνει ότι δίπλα στο βασιλικό θα αποτιστεί και η γλάστρα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Ειδικά δε, εάν λάβουμε υπόψη τις τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Δένδε, οι οποίες δεν θα πω ότι μου δημιουργήσαν ανησυχία, αλλά δώσανε πάρα πολύ το στίγμα. Ο κύριος Δένδε δήλωσε ότι πολύ απλά η Ελλάδα δεν έχει τον προϋπολογισμό να μπορεί να αγοράζει συνέχεια όπλα. Επομένως, η ναυπήγηση στην Ελλάδα μονάδων επιφανείας και αργότερα υποβρυχίων, κύριε Καλαρίτη, δεν είναι απλώς μια γεωπολιτική κίνηση. Είναι μια κίνηση αναγκαιότητας για να μπορέσει να πέσει το κόστος και να μπορέσει η Ελλάδα να διατηρεί το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεών της και όχι μόνο. Θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία, κύριε Καλαρίτη, αποτελεί ένα ακόμη λιθαράκι στην de facto δημιουργία τουλάχιστον ενός υποσυστήματος του IMEC. Το υπόλοιπο υποσύστημα του IMEC μένει να δούμε κατά πόσο θα σταθεροποιηθεί. Αλλά στην Ανατολική Μεσόγειο πλέον νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρη τάση των πραγμάτων και αν αναφέρουμε και την τελευταία είδηση που λέει ότι οι Αμερικανοί θα επενδύσουν και 200 εκατομμύρια στην ναυτική βάση στην Κύπρο, στην αεροπορική βάση, με συγχωρείτε, στην Κύπρο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο των Αμερικανών για την Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο έχει ξεκάθαρα ένα στρατιωτικό χαρακτήρα.
0: Φτιάχνουν μεταξύ άλλων μεγάλες βάσεις logistics, οι οποίες με τις οποίες επιχειρείται να καλυφθεί το σύνολο των λειτουργιών. Γιατί αν προχωρήσει η συμφωνία, θα αφορά το συγκεκριμένο, πούμε, ναυπήγηση πλοίων LNG, ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, στο βάθος υποβρύχια, εάν οι Κορεάτες πάρουν την δουλειά, και από εκεί και πέρα μια ολόκληρη βάση υποστήριξης πλοίων στην περιοχή, κυρίως Αμερικανικών. Αυτά σε συνδυασμό με τα άλλα που λέτε στην Κύπρο, δηλαδή βλέπουμε ότι επενδύουν σε βάσεις, σε κόμβους πολλαπλών χρήσεων, στρατιωτικών, πολιτικών, ενεργειακών κλπ. Να υπενθυμίσουμε ότι τις επόμενες μέρες υπάρχει το 3-1 στην Ουάσιγκτον, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί αναμένεται, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να ξεκολλήσουν σχέδια, project, μεταξύ των οποίων και το καλώδιο. Είναι κομβικό αυτό.
1: Ασφαλώς, κύριε Καλαρίτη, και η μεγάλη εικόνα που θα πρέπει να έχουν στο νου τους οι ακροατές μας είναι ότι πάμε de facto σε ένα κοινό σχήμα το οποίο πιθανώς να έχει και μια πολύ πιο έντονη διαλειτουργικότητα. Τι εννοώ? Είχα πει σε προηγούμενες εμφανίσεις μου ότι η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ μπορούν de facto να αποκτήσουν μια κοινή πολεμική μοίρα. Αυτό δεν το είχα πει τυχαία, το είχα πει σκεφτόμενος το γεγονός ότι η Ελλάδα ήδη διατηρεί το κέντρο της Καλαμάτας, ήδη η Κύπρος, όπως είπαμε και πριν, αναμένεται να ενισχύσει τις αεροπορικές εγκαταστάσεις, και αυτό με κάνει να καταλάβω, κύριε Καλαρίτη, ότι οι πολεμικές αεροπορίες του Ισραήλ, της Ελλάδος, και σε αυτή θα προσκοληθεί και των Εμμυράτων, θα πρέπει να λειτουργούν, για να μπορέσει να έχει αποτελεσματικότητα αυτό το σχήμα, θα πρέπει de facto να λειτουργούν ως μία δύναμη. Επομένως, όλα αυτά τα έργα, κύριε Καλαρίτη, μπορεί να φαίνεται ότι γίνονται στην Ελλάδα ή γίνονται στην Κύπρο, όμως όλες οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο αναμένεται να υποφεληθούν ισόποσα και ισάξια. Γιατί πολύ απλά ένα τέτοιο σχήμα, εάν θέλει να συγκρατήσει τις πλατικές μάζες της ευρασιατικής δύναμης, θα πρέπει να λειτουργεί διασυνδεδεμένο και εν πάση περιπτώσει με ένα πλήρη συντονισμό. Επομένως, αυτό το σχέδιο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Δεν είναι κάτι το οποίο οι Αμερικανοί μας το δίνουν επειδή είμαστε καλά παιδιά. Το κάνουν πολύ απλά γιατί αυτό το πλάνο, για να μπορέσει να λειτουργήσει και να προστατέψει όλη αυτή την τεράστια περιοχή με τα τόσα ανοιχτά μέτωπα, απαιτεί μία ουσιαστικά δύναμη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε ως θαλάσσια αυτοκρατορία. Εμείς οι Ισραηλινοί και οι Εμμυρατιανοί. Αεροναυτική αυτοκρατορία.
0: Επειδή το επόμενο διάστημα θα δοκιμαστούν οι συσχετισμοί στην περιοχή, διότι η απέναντι πλευρά, το λέω έτσι απλοϊκά αλλά για να συνομιλούμαστε, θα παίξει τα ρέστα της για να διεμβολήσει τον ΆΙΜΕΚ, να διεμβολήσει γενικά τον δυτικό διάδρομο. Και εκεί θα παίξουν σε κάθε επίπεδο, στρατιωτικό, υβριδικών απειλών, επενδυτικό, προτάσεων για εναλλακτικές διαδρομές, τα πάντα θα μπουν στο τραπέζι. Άρα όσο πιο πολύ εδώ συγκεκριμενοποιούνται έργα, όπως η ναυτική συνεργασία, όπως το 3-1, όπως το καλώδιο που ελπίζουμε να ξεκολλήσει, επαναφέρει, να υπενθυμίσουμε ότι ο Νετανιάχου με αφορμή την κρίση στο Ιράν επαναφέρει το θέμα του East Med, λέγοντας ότι δεν μπορεί η περιοχή να εξαρτάται από ένα σημείο όπως ο κόλπος που είναι πλέον αναξιόπιστο λόγω των απειλών, και θα πρέπει να υπάρξουν άλλες δομές σταθερές μεταφοράς ενέργειας. Φωτογράφησε σαφώς τον East Med, και να πούμε ότι τον East Med ονομαστικά οι Ισραηλοί τον έχουν συμπεριλάβει στον ΆΙΜΕΚ.

0: Θα μπορέσω να προσθέσω, κύριε Καραρίδη, και μια πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια σε όλο αυτό το οποίο λέτε, το οποίο θα είναι καλό να το έχουμε στο νου μας και θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο και καλυμμένα γίνεται, γιατί είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με ανοιχτές πηγές, έχουν μεταφέρει πάρα πολύ σοβαρό εξοπλισμό αναγνώριση και κατασκοπία στα κατεχόμενα. Οι Ισραηλοί εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν δηλώσει και στην Ελλάδα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τους ενοχλεί. Και δεν αποκλείω, κύριε Καλαρίτη, στο επόμενο χρονικό διάστημα, μόλις ξεκαθαρίσουν τα μέτωπα σε Γάζα και Λίβανο, οι Ισραηλοί να ασχοληθούν σοβαρά με το ζήτημα των κατεχομένων. Το αφήνω μέχρι εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά να γνωρίζει ο κόσμος ότι τα κατεχόμενα θα μπουν στο στόχαστρο των Ισραηλινών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συμμετοχή της Ελλάδος.
1: Μα ήδη έχουν υπάρξει δημοσιεύματα σε όχι τυχαίες εφημερίδες, σε εφημερίδες Ισραηλινές εννοώ, που απηχούν τις σκέψεις του βαθαίου συστήματος, δηλαδή δεν είναι απλό ρεπορτάζ, είναι μήνυμα και αν θέλετε είναι και πολιτική, ότι θα πρέπει το θέμα των κατεχομένων να λυθεί ακόμα και με μια κοινή στρατιωτική επιχείρηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Το είπαν προφανώς στο πλαίσιο ψυχολογικής επιχείρησης κατά των Τούρκων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το οριμάζει στο μυαλό τους μια ιδέα.
0: Ασφαλώς, κύριε Καλαρίδη, και ας μην ξεχνάμε τον τρίτο παράγοντα στην όλη υπόθεση, ο οποίος το έχουμε πει και άλλες φορές στις εκπομπές σας, ότι υπόπτος είναι πάρα πολύ σιωπηλός και δεν είναι άλλος από την Αίγυπτο. Ναι. Η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έναν, θεωρώ, άτυπο κλοιό από Λιβύη, από κατεχόμενα, από την Ερυθρά Θάλασσα και από το Ορμούζ. Όλα αυτά τα μέτωπα την πλήττουν. Και αν προσθέσουμε και το ενδεχόμενο η Αίγυπτος να αποκτήσει ένα πάρα πολύ σοβαρό μέτωπο με την Αιθιοπία, η οποία αναμένεται να συνεργαστεί με τη Σομαλιλάνδη, όπως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, καταλαβαίνουμε ότι η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή βρίσκεται, θα λέγαμε, σε αναμένα κάρβουνα και είναι κάτι το οποίο οι Τούρκοι πιθανώς να το εκμεταλλευτούν. Ναι. Μία Αίγυπτος η οποία θα παλινδρομήσει, θα προσθέσει άλλο ένα πάρα πολύ σοβαρό μέτωπο, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, το τονίζω, με την Αίγυπτος σε επίπεδο στρατιωτικής ισχύως. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα συμφέροντα είναι πάρα πολύ μεγάλα και οι σχετισμοί για την ώρα δεν περιλαμβάνουν την Αίγυπτο, πιστεύω ότι κάπως με κάποιο τρόπο θα πρέπει να κοιτάξουμε και το ζήτημα της Αιγύπτου, μήπως μπορέσει και αυτή κάπως να συμμετάσχει σε αυτά τα σχήματα.
1: Ναι, δεν
0: κάθε περίπτωση είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Συμφωνούμε. Δεν συμπεριλαμβάνεται ακριβώς επειδή είναι αμφίροπη, δίβουλη και ασταθής. Γι' αυτό. Άρα εκεί χρειάζεται μια προσοχή, ούτως ή άλλως έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τιμούδη. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Αλέξανδρος Τιμούδης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος σε Καλαρίτη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τώρα τα εξοπλιστικά και κυρίως το ναυτικό, γιατί κάτι άκουσα. Πάμε να καλησπέρισουμε πρώτα. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Κάτι άκουσα και με ζώνουν τα φίδια, θαλάσσια φίδια, Σμέρνας. Για πες.
1: Λοιπόν, αυτό που άκουσες το είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προημερών, όπου ανέφερε ότι θα διατηρηθούν σε υπηρεσία κάποιες από τις φρεγάτες ΑΕΣ, δηλαδή της Κοντενάερ, τον πυρήνα, μάλλον την αχοκοκαλιά του στόλου μέχρι ακόμη και σήμερα, έτσι, τις πλέον πολύ άριθμες.
0: 9, δεν είναι.
1: Έχει φύγει έχει φύγει και ο Θεμιστοκλής.
0: Σωστά, έχουν αποσυρθεί δύο, ναι.
1: Λοιπόν, και αυτή αυτούς ορίζοντας υπηρεσίας μπορεί να φτάσει και στο τέλος της επόμενης δεκαετίας, δηλαδή το 2040. Κρατήσετε.
0: Θα είναι σαν τον Ιταλό Ολλανδό, φάντασμα θα είναι, για πες.
1: Λοιπόν, αυτό που πηγαίνει να δημιουργηθεί είναι ένα στόλος ο οποίος θα έχει 12 μονάδες πρώτης γραμμής, δηλαδή θα είναι η Μπελαρά, θα είναι η Μπεργκαμίνη 2-2 και θα είναι και η Μέκο. Και μετά θα υπάρχουν και 4 πλοία δεύτερης γραμμής με την εξής προοπτική. Δηλαδή, πλοία τα οποία δεν θα προορίζονται για επιχειρήσεις υψηλής έντασης. Βέβαια, πώς μπορείς να ξεχωρίσεις σε ένα ναυτικό που δεν έχει παγκόσμια εμβέλεια, γιατί μεγάλα ναυτικά κάνουν αυτό το πράγμα. Οι Εγγλέζοι που έχουν μείνει από ναυτικό στέλνουν ένα πλοίο 1.600 τόνων στον Περσικό για να κάνει περιπολίες. Επίδειξη σημαίας. Πώς μπορούμε τώρα εμείς αυτό να το αξιοποιήσουμε, θα το δούμε. Αλλά η προοπτική είναι να διατηρηθούν κατά πληροφορίες 4 πλοία. Ο Υπουργός δεν μίλησε με αριθμό, αλλά οι πληροφορίες μας λένε για 4 πλοία.

0: Δύο από αυτά θα είναι οι αρχικές έλικε λίμνες, οι οποίες είχαν μπει στην υπηρεσία του ελληνικού ναυτικού καινούργιες, με την έννοια ότι είχαν πάρθει βέβαια υποναυπήγηση για το Ολλανδικό ναυτικό, αλλά δεν ήταν από τις μεταχειρισμένες οι οποίες αποκτήθηκαν αργότερα. Και αυτές οι δύο έχουν και διαφορετική διαμόρφωση οπλισμού. Δηλαδή είναι τα πλέον βαρέως οπλισμένα πλοία με διπλά πυροβόλα τον Οτομελάρα των 76 και διπλά φάλαγξ. Τώρα, τι προβλέπετε και πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το, αυτό το σχέδιο? Πρώτα-πρώτα πρέπει να μειωθεί δραστικά η επάνδρωση. Δηλαδή τα πλοία αυτά είναι σχεδιασμένα για 200 συνάτομα. Προφανώς δεν θα συνεχίσουν να έχουν τέτοιο πλήρωμα. Βέβαια το ναυτικό είχε επιχειρήσει αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά αυτά τα πλοία με πολύ λιγότερα άτομα. Πώς γίνεται αυτό? Μην πούμε σε αυτή την ιστορία, αλλά γίνεται. Αλλά εάν αφαιρέσεις, για παράδειγμα, το οργανικό ελικόπτερο, αυτομάτως έχεις λιγότερο και δεν έχουμε αρκετά ελικόπτερα για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τόσα πολλά πλοία, αλλά αν το αφαιρέσεις κιόλας, αφαιρέσεις το προσωπικό το οποίο είναι απαραίτητο για την...
1: Θα υποστούν κάποιο είδους εξυγχρονισμό κάτι ή θα συνεχίσουν έτσι όπως είναι?
0: Η εντύπωση είναι ότι απλώς θα αφαιρέσουμε κάποια από τα όπλα ή θα πάψουν να εξυπηρετούνται κάποια από τα όπλα, και το ερώτημα είναι ποια από τα όπλα. Εντάξει, θεωρητικά θα μπορούσες να αφαιρέσεις τους αντιπλοϊκούς πυράβλους, οι οποίοι απλώς θα έχουν μικρότερο λειτουργικό κόστος και θα τους διανύμεις στα υπόλοιπα πλοία. Δηλαδή από εκεί ίσως προέρχονται σίγουρα ο αρχικός οπλισμός στον Περγαμίνη, πιθανότητα και των υπόλοιπων δύο στη δεκαετία του 30, γιατί τώρα μιλάμε για βάθος χρόνου. Έτσι κι αλλιώς η προοπτική ήταν να αποσυρθούν κάποιες από τις ΕΣ για απελευθέρωση κόσμου, ο οποίος θα επανδρώσει, θα στελεχώσει και σε Σεμπεραρά. Στη συνέχεια όμως δεν θα αφαιρεθούν πλοία. Τέσσερα θα μείνουν για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Δηλαδή, η περίπτωση να αποκτήσουμε κορβέτες, η ευρωκορβέτα, τι γίνεται ας πούμε?
0: Όπως αντιλαμβάνεσαι, βέβαια τώρα έγινε μια ανακοίνωση και εγώ την εντάσσω σε αυτό το πράγμα. Ρίχθηκε ο κανονιβολισμός και τώρα ψάχνουμε να δούμε τι στόχευε. Προφανώς τροπιλίζεται και το θέμα των του εθνικού πλοίου. Είχαμε μιλήσει κάποτε για
1: αυτό. Αυτό πρέπει να ρωτήσω. Ωραία. Υπογράφονται συμφωνίες με ελληνικά ναυπηγεία, με κορβέτες κλπ. Η περίπτωση να βγάλουμε ένα ρημάδι εθνικό πλοίο, έστω κορβέτα ή κάτι τέτοιο περιπολίας, για αρχή δεν υπάρχει, δεν υφίσταται.
0: Μάλλον πηγαίνει πολύ αργότερα. Αυτή τη στιγμή τα τέσσερα αυτά πλοία φαίνεται ότι θα αναλάβουν αυτό το ρόλο. Δηλαδή θέλουμε πλοίο για συμμετοχή στην διαρκή δύναμη που έχει το ΝΑΤΟ στην Μεσόγειο. Τώρα στέλνουμε μέχρι και πλοία γενικής υποστήριξης. Φρεγάτα S της κατηγορίας δεύτερης γραμμής. Θέλουμε να στείλουμε πλοίο στον Περσικό για επίδειξη
1: σημαίας
0: και συμμετοχής. Φρεγάτα S από τα πλοία δεύτερης γραμμής. Θα αναλάβουν αυτό το ρόλο. Εδώ υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Τι όπλα θα αφαιρεθούν? Τι όπλα δεν θα συντηρούνται? Θα μπορούν να επανέλθουν σε
1: επιχειρησιακή κατάσταση?
0: Σε πλοία γραμμής, πρώτης γραμμής, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Επίσης, τα πλοία αυτά είναι σχεδιασμένα για άλλες αποστολές και ιδιαίτερα το σύστημα πρόσης είναι στρόβιλη και στρόβιλη. Δεν υπάρχει δηλαδή στα πλοία αυτά εγκατεστημένα ένα σύστημα οικονομικής πρόσης για πλεύση χαμηλού κόστους δίζελ. Ακόμη και με τους δύο μικρότερους κινητήρες του Στάιν, γιατί έχουν στροβίλους Στάιν και στροβίλους Ολύμπους. Οι στροβίλοι Στάιν, να σου πω από πού προέρχονται. Εάν θυμάσαι τα YS-11 που είχε κάποτε η αεροπορία, οι στρόβιλοι από εκείνα τα αεροπλάνα, γιατί ήταν τουρμοπρόπα εκείνα τα αεροπλάνα, υπήρχαν και ναυτική έκδοση. Είναι οι Τάινοι οι οποίοι υπάρχουν στις φρεγάτες, και οι μεγάλοι κινητήρες, οι Ολύμπους, είναι κινητήρες από Κονκόρτ. Ναι, ακούγονται περίεργα,
1: αλλά
0: ήταν η
1: νοοτροπία
0: της εποχής, στρόβιλη και στρόβιλη. Για πολύ μεγάλες ταχύτητες, αλλά όχι οικονομικές. Άρα, ακόμη και

0: χωρίς να χρησιμοποιήσεις τους μεγάλους κινητήρες στους Ολύμπους, δεν έχεις την οικονομικότερη πρόσθεση απέναντι σε ένα πλοίο το οποίο θα είχε, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα, που έχει δίζελ και
1: ωραία. Να ρωτήσω να πει λίγο στο άλλο. Την περίπτωση ναυπήγησης πλοίου, έστω στην αρχή περιπολικών κλπ. Γιατί την έχουμε αποκλείσει, γιατί δεν ασχολείται, δηλαδή πότε η Ελλάδα θα ναυπηγήσει, τι.
0: Κόστος. Δεν μπορεί να υποστηρίξει όλα αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή, όταν συζητά αυτή τη στιγμή, πόσες φορές μιλήσαμε για υποβρύχια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα υποβρύχια δεν είναι αύριο το πρωί τα παραγγέλνουμε, είναι ότι υπογράφουμε μια συμφωνία περίπου το 28. Και εγώ αντιγράφω αυτά που είπαν οι Γάλλοι. Αλλά δεν τα είπαν μόνο οι Γάλλοι, τα έχουν πει και οι υπόλοιποι νηστήρες. Ότι θα υπογράψουμε μια συμφωνία το 28-29 για να έχουμε το πρώτο υποβρύχιο του 35. Δηλαδή τα προγράμματα, το πρόγραμμα των 4 υποβρυχίων θα χρηματοδοτηθεί πρακτικά
1: από το επόμενο εξοπλιστικό. Άρα εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί τελικά πιο πολύ μας κοστίζει το να παίρνουμε έτοιμα πλοία από το να αρχίσουμε να φύγουμε, έστω περιπολικά, έστω κορβέτες. Δεν μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα.
0: Τώρα δεν παίρνουμε ούτε έτοιμα πλοία από κάποιον, ούτε μεταχειρισμένα. Χρησιμοποιούμε τα δικά μας μεταχειρισμένα SAE. Τώρα, πώς μπορούν να αντέξουν αυτά εδώ πέρα.
1: Όμως κάτι, τώρα φαίνεται κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Δηλαδή, το μετά από τόσα προγράμματα, τόσα χρήματα, να μην έχει μπει μπρος ή να φύγει ενός πλοίου, έστω μικρού, έστω περιπολικού για αρχή, λες και η Ελλάδα δεν έχει τις δυνατότητες, κάτι δεν πάει καλά.
0: Πιθανότατα θα υπάρξει κάποιο εθνικό πλοίο, αλλά αν σκεφτόμαστε το εθνικό πλοίο 2.000 τόνους κορβέτα, ας το ξανασκεφτούμε σαν περιπολικό περίπου 1.000 τόνων, δηλαδή 1.200 τόνους, κάτι καλύτερο από τον περιπολιτή και αυτής της κατηγορίας τα περιπολικά που έχουμε σήμερα. Αλλά πλοίο μεγέθους κορβέτας δεν το βλέπω.
1: Δηλαδή τώρα που τελείωσε το πρόγραμμα των πυραυλακάτων, γιατί δεν δίνεται μια συνέχεια με λίγο μεγαλύτερα πλοία, ας πούμε.
0: Μα το εθνικό πλοίο θα έχει ακριβώς αυτή την προοπτική. Για να σου πω και κάτι, δεν θέλω να αναφέρω, δηλαδή, ειλικρινά εκνευρίζομαι κάθε φορά που αναγκάζομαι να φέρω σαν παράδειγμα τους Τούρκους. Οι Τούρκοι κάναν αυτό το πράγμα να το κάνουν 10 χρόνια πίσω. Δηλαδή, αυτές τις 40 τις κορβέτες τις οποίες έχουν και για τις οποίες γελάγαμε στο παρελθόν και λέγαμε, αυτές θα αντιγράφουν τις LCS, ήταν αυτό το πράγμα. Πήγανε από μεγάλα περιπολικά και κυρίως από πυραυλακά τους, που ήταν πρακτικά οι ίδιες με τις δικές μας. Έτσι, η ίδια κατηγορία πλοίων ήταν εκεί πέρα στους 650-700 τόνους. Πήγανε σε ένα πλοίο το οποίο ήταν περίπου διπλάσιο. Και φτιάξανε 4 κορβέτες, τις οποίες τώρα μας σκουπουλάνε, έτσι. Δηλαδή έχουν πουλήσει μέχρι τώρα 2, 4, 6, 8, 10 ή 12. Λοιπόν,
1: έχουν βγάλει τα λεφτά τους.
0: Αλλά εμείς καθίσαμε σε μια περίοδο που οι ανάγκες είναι δεδομένες. Προφανώς ένα εθνικό πλοίο θα ήταν αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Αλλά και αν δεν πήγαινε σε εθνικό πλοίο, το έχουν κάνει και οι Γάλλοι. Δηλαδή, το ίδιο σύστημα το είχαν κάνει οι Γάλλοι στην περίοδο κρίσης που δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν ναυπηγήσεις. Δηλαδή, τις φρεγάτες Λαφαγέτ που είχαν, οι οποίες ήταν οι πρώτες στέλθ, έτσι. Οι πρώτες που είχαν αυτή τη γραμμή του και την κλίση του.
1: Ναι, τις γωνίες κλπ. Ναι.
0: Ακριβώς. Τώρα, οι δύο από αυτές γίνονται, αφοπλίζονται ουσιαστικά, βγάζουν από πάνω τα αντιεροπορικά και τους πυράβλους τους αντιπλοϊκούς και τα μετατρέπουν σε μεγάλα περιπολικά. Μα, αλλά για πού, για τις υπερπόντιες εκτίσεις τους. Ναι. Δηλαδή θα πάνε στην Πολυνησία και θα αντικαταστήσουν φρεγάτες οι οποίες είναι 50 ετών.
1: Καθαρά επίδειξη μιας, μάλιστα.
0: Εμείς θα τις στείλουμε αυτές τις φρεγάτες, ας πούμε, τις απομειωμένες. Εκτός αν είναι καθαρά για ανατολικά, διεθνή καθήκοντα, εκπαιδευτικούς πρόεδρους και πάει λέγοντας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special.

0: Central Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Echo VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Echo App και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα που φύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό.

0: το φυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά από δύο επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει τον Ιούλιο του 2026 με την τρίτη και πιο φιλόδοξη εκδοχή του. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ Κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη, την ενέργεια και την εκφραστικότητα του κόσμου των Κρουστών. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, μια τριήμερη ζωντανή εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Από συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ, έως ειδικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, αλλά και master classes για επαγγελματίες και σπουδαστές. 1η, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 συνεχίζουμε Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, στην υπόθεση των όπλων που μπαίνουν μέσα μετά τις αλλεπάλληλες συλλήψεις και εντοπισμού Τούρκων, οι οποίοι

0: δημιουργίας δεκάτων εργοστασίων στη γειτονική χώρα, τα οποία ξεφυτρώνουν από χρόνο σε χρόνο με κάτι παράξενα και αστεία ονόματα και παράγουν τεράστιους αριθμούς πιστολιών. Βέβαια ξεκινήσανε φτιάχνοντας κυνηγετικά και τώρα έχουν στραφεί οι περισσότεροι από τους κατασκευαστές αυτούς στην κατασκευή πιστολιών και έχοντας ως κίνητρο και ως έσοδο τις αστυνομίες των Ισλαμικών κρατών, δηλαδή η Μαλαισία, η Ινδονησία, το Μπαγκλαντές, οι αστυνομίες όλων αυτών των χωρών είναι οι κύριοι αποδέκτες όλων αυτών των όπλων. Αυτό βέβαια ότι έχει από πίσω κρύβει και κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό? Όλη αυτή η υπερπαραγωγή και η οποία είναι σε συνεργασία αγαστή με το τουρκικό κράτος, δεν ξέρουμε αν γίνεται με στόχο και τον εξοπλισμό κάποιων ομάδων στο εξωτερικό, ειδικά στα Βαλκάνια, αφού κανείς δεν πρόκειται να τιμωρήσει ένα εργοστάσιο αν προχωρήσει στην κατασκευή εκατοντάδων όπλων, στα οποία θα βάλει ούτε σήμα, ούτε χώρα κατασκευής, ούτε ό,τι προβλέπεται από τον ΝΑΤΟ αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε μιλάμε για κάτι ανεξέλεκτο, κάτι το οποίο δεν μπορεί να μπει καμία φραγή. Και ειδικά για μας που είμαστε Βαλκάνοι και ξέρουμε τις επιδιώξεις στην Βαλκανική Χερσόνησο, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει να κυκλοφορούν αυτά τα όπλα.
1: Αυτά προορίζονται προφανώς όχι μόνο για εγκληματικές οργανώσεις, γιατί είναι οι αριθμοί τέτοιοι και επειδή η χώρα, ο προορισμός είναι τέτοιος η Ελλάδα, που μας βάζουν σε άλλες σκέψεις, έτσι. Να είναι δηλαδή για εξοπλισμό ομάδων για άλλους λόγους, όχι εγκληματικές οργανώσεις απλές, εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι και πολύ σωστό και πάντα θα υπολογίζουμε αυτό που λένε και οι έμπειροι των διοκτικών αρχών, ότι αν πιάνει 59, έχουν περάσει 590. Αυτό σημαίνει πάντα, αυτή είναι η ποσόστοση σε οποιαδήποτε λαθρέα διακίνηση. Οπότε μιλάμε, φανταστείτε γιατί αριθμούς μιλάμε, αν έχουμε αυτές τις επιτυχίες και καλά κάνουν των διοκτικών αρχών, από πίσω κρύβεται ένα πολλαπλάσιο μέγεθος. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό είναι και δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί σας ξαναείπα, επειδή είχα την τύχη να επισκεφτώ εδώ και την περιοχή που υπάρχουν στα εργοστάσια, είναι δεκάδες. Είναι δεκάδες τα οποία δεν έχουν κανέναν, όχι φράγμο, δεν έχουν κανέναν έλεγχο, ίσα είναι συνεργαζόμενα με τις αρχές. Εφοδιάζουν το Ισλαμικό κράτος, εφοδιάζουν κράτη της Αφρικής και γι' αυτό αποφεύγουν τα διακριτικά, για να μην υποστεί καμία. Η Τουρκία αρνείται. Όταν κάποιος πει ότι βρήκαμε αυτό το φορτίο, θα αρνηθεί ότι δεν είναι δικό της, γιατί υπάρχει παρακολούθηση των όπλων από την αρχή, από το εργοστάσιο μέχρι τον τελικό αποδέχτη, έτσι λέει και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί δεν βάζουν κανένα διακριτικό πάνω, εξάγουν σε όλο τον πλανήτη, εξοπλίζουν όποιον θέλουν και δεν πρόκειται κανείς να τους τιμωρήσει, γιατί θα αρνείται και αυτή είναι η πολιτική τους, θα αρνείται ότι είναι δικά τους. Ο κάτι που δεν έχει πάνω είναι ένα κομμάτι σίδερο. Δεν γράφει πάνω ούτε που φτιάχτηκε, ούτε αριθμό έχει, ούτε απολύτως τίποτα. Μάλιστα, αυτά που πιάνουν τώρα τελευταία είναι πιστά αντίγραφα της Glock, της γνωστής αυστριακής εταιρείας, την οποία την έχουν αντιγράψει εξ ολοκλήρου. Δηλαδή δεν έχουν κανένα ενδιασμό. Δεν μπορούν να βάλουν και έτσι κι αλλιώς ονομασία πάνω, γιατί θα έχουν προβλήματα βάσει της νομοθεσίας περί αντιγραφής προϊόντος. Ναι, πατέντας και της αντιγραφής προϊόντος. Οπότε ούτως ή άλλως έπρεπε να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μαύρη μέθοδο παραγωγής. Αλλά είναι πολλά. Είναι πολλά όταν μια χώρα ιδρύει και ιδρύονται και καινούρια. Δηλαδή πηγαίνει στις διεθνείς εκθέσεις και σε λίγο τα περίπτερα που δίνει σε μια έκθεση στρατιωτικού υλικού, κυνηγετικού ή σκοπευτικού ή οτιδήποτε, τα τουρκικά περίπτερα κυριαρχούν. Είναι δεκάδες. Είναι δηλαδή κάθε χρόνο βλέπεις και καινούργιες ονομασίες. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, γιατί μην γελιόμαστε. Κάποιος φτιάχνει τα κλίστρα, έτσι γίνεται και παγκόσμιος. Κάποιος φτιάχνει τα κλίστρα, κάποιος φτιάχνει τις κάνες, κάποιος φτιάχνει τις καρδάνες και κάποιος τις συναρμολογεί. Όσο πιο λιγότερη, να το πω, επιτυχία έχει το προϊόν κάποιου, τόσο πιο εύκολο είναι να μπει στα μαύρα κυκλώματα διακίνησης. Και αυτό είναι κάτι πολύ φυσιολογικό.
1: Αυτά επιδοτούνται εκεί από το τουρκικό κράτος, εμφανώς διαφανώς.
0: Βέβαια. Όχι, επιδοτούνται ξεκάθαρα. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις να επισκεφτείς ένα εργοστάσιο τους, σου λένε, το πρώτο που σου λένε, ότι φτιάχτηκε όλο εξ ολοκλήρου με επιδότηση του τουρκικού κράτους. Και μιλάμε τώρα για εργοστάσια, φανταστείτε, η Σαρδημάς, που είναι μεγάλη εταιρεία και έχει και τα πιστόλια της αστυνομίας της Μαλαισίας και της Ινδονησίας, η συγκεκριμένα, για να πας σε μια άκρη του εργοστασίου στην άλλη, έχουν βάλει μοτοποδήλατα. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να διασχίσουν αυτή την απόσταση με τα πόδια. Και υπάρχουν μοτοποδήλατα με έναν δρόμο στο πλάι, για να πηγαίνουν πάνω κάτω με αυτά τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα και να πηγαίνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Mm-hmm. Για τέτοια μεγάλα, για τέτοια θηριώδη εργοστάσια μιλάμε. Τα οποία η απορία είναι πού στέλνουν όλων αυτών όλη αυτή την παραγωγή, όλη αυτή την υπερπαραγωγή. Γιατί δεν είναι κάτι φυσιολογικό σαν μέγεθος. Καταλάβαμε που το στέλνουμε με αυτά τα γεγονότα που γίνονται στον Εύρο. Καταλαβαίνουμε πού κατευθύνονται αυτά. Και εδώ είναι η ευρωπαϊκή πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η πλευρά της Συρίας, του Ιράκ και όλες οι υπόλοιπες χώρες που συνορεύουν με την γειτονική χώρα.
1: Σε ό,τι αφορά στα ανατολικά σύνορα, στις περιοχές εκεί, μπορεί κάποιος να υποθέσει με βεβαιότητα πού τα στέλνουν, στις διάφορες Ισλαμικές ομάδες κλπ. Εδώ όμως η υποψία είναι πολύ συγκεκριμένη, γιατί αν έχουν πιάσει αρκετές εκατοντάδες στις διάφορες συλλήψεις, με βάση αυτό που λες, σημαίνει ότι έχουν περάσει χιλιάδες. Χιλιάδες όπως σε μια χώρα είναι για να στελεχώσουν πολλές ομάδες, δεν είναι αστείο πράγμα. Για να οπλίσουν, όπως το λένε, πολλές ομάδες.
0: Μα δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν μόνο στη χώρα μας. Mm-hmm. Ξεχνάμε ότι ομάδες τέτοιες υπάρχουν στο Κόσοβο, υπάρχουν μέσα στη Σερβία. Mm-hmm. Σερβία, η οποία μάλιστα έχει παραδόξως και φιλικές σχέσεις. Εκεί είναι το αστείο, ενώ δρούν ομάδες καθαρά τουρκικές. Χρησιμοποιούν την τουρκική σημαία ως λάβαρό τους. Mm-hmm. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Mm-hmm. Η Βαλκανική, μην ξεχνάμε, πάντα ήταν, είναι και θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους καταστάσεις, παραμένει επειδή δεν αποθήκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη, για την εικόνα. Σε επαφή, ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Ευχαριστώ.
1: Αντώνης Μπλιζιώτης, διευθυντής και εκδότης του περιοδικού Οπλογνωσία και φίλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, φερόμενοι ως οι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Όλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους με το κύκλωμα απάτης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Φίλοι της 39χρονης που γνώριζαν όσα βίωνε από τον 41χρονο σύζυγό της κατήγγειλαν από το περασμένο Νοέμβριο στην αστυνομία όσα γνώριζαν. Εν τω μεταξύ, σοκάρουν τα ευρήματα του ιατρού δικαστή Κορίνθου στη σωρό της 39χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών. Η γυναίκα φαίνεται να δέχτηκε περισσότερα από 40 πλήγματα με μαχαίρι από τον 41χρονο. Στους αστυνομικούς, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι το θύμα του επιτέθηκε εκείνο με μαχαίρι, προβάλλοντας το σενάριο της πάλης μεταξύ τους. Προφυλακιστέως ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων για την ένοπλη επίθεση στην Παντησίων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 39χρονου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ειδικότερα με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης τρεις φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Ξαναζεσταμένο φαγητό χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή της στον Αντένα η Μαρία Καριστιανού. Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι είναι περισσότερο επικοινωνιακό το θέμα του κ. Τσίπρα παρά ουσίας. Σε ερώτηση για ενδεχόμενη πολιτική σύμπλευση, η κυρία Καριστιανού απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο λέγοντας «Δεν θα μπορούσαμε να συναντηθούμε πολιτικά με τον κ. Τσίπρα». Στο αρχείο μπαίνει η δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέληξε πως δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν οι δύο βουλευτές. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σε σοκ η Γαλλία από υπόθεση 19χρονου, ο οποίος κατηγορείται για σειρά βιασμών σε βάρος 7 κοριτσιών και εφήβων, με όλα τα περιστατικά να έχουν τελεστεί όσο ακόμη ήταν ανήλικος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η πρώτη σεξουαλική επίθεση φέρεται να διαπράχθηκε όταν ο κατηγορούμενος ήταν μόλις 6 χρόνων. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα είναι και συγγενικά του πρόσωπα. Στα αθλητικά, σε κλίμα Οδύνη, στελέστηκε στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννα η εξόδιος ακολουθία του Μάρου Οικονόμου. Συγγενείς, φίλοι, παλιοί συμπαίκτες και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς.

0: Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πάμε πάλι στο θέμα των γεγονότων στην Αλβανία, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Αφενός επηρεάζει και ελληνικούς πληθυσμούς, αφετέρου έχει σημασία για μια σειρά από προεκτάσεις που σχετίζονται με την αλβανική κυβέρνηση. Και κατ' επέκταση αφορά και στα δικά μας ζητήματα. Ευάγγελος Ντούλες, βουλευτής και πρόεδρος του κόμματος Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Λοιπόν, δώστε μας λίγο το σκηνικό και το πλαίσιο, τι έχει γίνει εκεί με την επένδυση που είναι να γίνει, που φέρεται να είναι ο γαμπρός του Τραμπ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν εμφανίζεται πουθενά και μάλλον δουλειά του Ράμα είναι.
3: Δείτε, αυτά που είδαμε όλες αυτές τις μέρες ήταν όντως συγκλονιστικά και πρωτοφανή. Ήταν μια πραγματική δυστοπία. Η βία, η ομίδια που ασκήθηκε, ο λόγος για τον οποίο ασκήθηκε αυτή η βία και ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται τα γεγονότα μαρτυρούν πως έχουμε άλλη μία τεράστια υπόθεση διαφθοράς, κραυγαλαία, η οποία πλήττει απ' τη μία τα δικαιώματα των νόμιμων ιδιοκτητών, οι οποίοι ως επιτοπλίστων είναι ελληνικής καταγωγής, και κατά δεύτερον έχουμε πασιφανή στοιχεία ότι εξυπηρετούνται πελατειακά συμφέροντα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Ράμα. Αυτό που εμφανίζεται την επομένη των εξελίξεων αυτών είναι δεδαλώδη συστήματα και πράξεις τα οποία στοχεύουν στην αλλίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και στην πραγματοποίηση αμφίβολων επενδύσεων τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα.
2: Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις όχι μόνο από τους Έλληνες, τους ομογενείς, βλέπω και από άλλες οργανώσεις, και έχει προκαλέσει και την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη γιατί έχει παρεμβεί, τι έχει δει?
3: Καταρχήν, ας μείνουμε λιγάκι στο πώς θίγονται τα συμφέροντα των ομογενών.
2: Σωστά.
3: Δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Είναι η περίπτωση σε μια μακρά σειρά τέτοιων γεγονότων τα οποία εξυπηρετούν το στρατηγικό στόχο του κυρίου Ράμα, τον οποίο δεν τον έχει κρύψει από τη στιγμή της ανόδου στην εξουσία το 2013 και μέχρι σήμερα, που είναι η αλλίωση του συνόλου του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της παράκτειας, της ευρύτερης παράκτειας περιοχής του Ιουνίου, εις βάρος των ομογενών και υπέρ των συμφερόντων. Το δεύτερο, στις διαμαρτυρίες αυτές, τόσο στις Βέρνη, όσο και στα τύρανα που συνοχίζονται προχθές, χθες και μετά από δύο ώρες ξανά έξω από το Πρωθυπουργικό Μέγαρο, είναι πολλές κυρίως νεανικές ομάδες, οι οποίες προτάσουν τόσο τα περιβαλλοντολογικά όσο και το ιδιοκτησιακά, αλλά και το ξεπούλημα, το συστηματικό που κάνει ο Ράμα συμφερόντων κατά τη δική τους εκτίμηση της χώρας. Απ' την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο η προχθεσινή παρέμβαση της ειδικής εισαγγελίας για το θέμα της ιδιοκτησίας τη συγκεκριμένη αμφισβητούμενη έκταση, υπάρχουν και άλλες υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ακόμη και δεκαετίες. Ψάχνουν δικαιοσύνη οι κάτοικοι για τις ιδιοκτησίες τους, τις οποίες κληρονομήσαν από τους προγόνους τους και τους εμπέζουν συστηματικά. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις για τις οποίες έχει επιμεληθεί η εισαγγελία, η τοπική εισαγγελία της Αυλώνας. Σας αναφέρω μόνο ένα στοιχείο. Η περιοχή συγκεκριμένη υπάγεται στο υποθηκαφυλάκιο περιοχής Αυλώνας. Στο συγκεκριμένο υποθηκοφυλάκιο αλλάξαν 14 διευθυντές

0: σε μια χρονική περίοδο των 2,5 ετών. Ο νοόν νοήτο. Το τι συμβαίνει με τη μαζική αλλίωση του καθεστώτος και την πλαστογράφηση τίτλων ιδιοκτησίας. Έχει μετατραπεί σε μια βιομηχανία υπό την κάλυψη του κυρίου Ράμα.
1: Αρπάζουν δηλαδή περιουσίες μέσω του υποθηκοφυλακίου, μεταξύ των οποίων και περιουσίες Ελλήνων.
0: Συστηματικά και μαζικά. Με τη βούα και την υπογραφή.
1: Άρα εδώ έχουμε διπλή αλλίωση. Δεν είναι μόνο ότι φαρπάζει περιουσίες, αλλοιώνει και την εθνική δημογραφία της περιοχής, ακριβώς για να εξαφανίσει την ελληνική μειονότητα. Που δεν είναι και αναγνωρισμένη ως μειονοτική η περιοχή εκεί, ούτως ή άλλως, αλλά το κάνει ακόμα χειρότερα. Δηλαδή πρέπει να εξαφανίσει τους Έλληνες εκεί.
0: Αυτά πάνε χέρι-χέρι. Mm. Όμως πρέπει εμείς να αποστασιοποιηθούμε από τις πολιτικές δράμας για την αναγνωρισμένη ή μη αναγνωρισμένη μειονότητα.
1: Σωστά.
0: Έχουμε μία αρχή του Συμβουλίου της Ευρώπης.
1: Σωστά.
0: Η οποία λέει εκεί που υπάρχουν παραδοσιακά και σε σημαντικούς αριθμούς μέλη μιας εθνικής μειονότητας. Και εκεί υπάρχουν και παραδοσιακά και σε σημαντικούς αριθμούς μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας και δεν απαιτούμε την έγκριση κανενός δράμα για την επικύρωση αυτής της ύπαρξης.
1: Σωστά. Ωραία. Η δικαιοσύνη τώρα που παρεμβαίνει, υπάρχει περίπτωση να έχει αποτέλεσμα να σταματήσει τουλάχιστον αυτό το σκέλος, δηλαδή της εφαρπαγής περιουσίας προς το παρόν?
0: Δεν γνωρίζουμε αν όντως υπάρχει μια αυθεντική ανησυχία και η κυρίως αυτή επέμβαση της δικαιοσύνης στοχεύει στη διαλεύκαση της υπόθεσης ή αν χειραγωγείται από τον κύριο Ράμα απλώς ως καπνογόνο
1: να
0: περάσει η εποχή των αντιδράσεων, να διασκεδάσει τις ανησυχίες και ούτω καθεξής.
1: Ωραία, εμείς τώρα η Ελλάδα πώς μπορεί να πιέσει αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς μπορεί να πιέσει τον Ράμα για να εγκαταλείψει αυτή την πολιτική? Κρατάει χρόνια, μιλάμε και μαζί πάνω από 20 χρόνια και νομίζω το έχουμε εξαντλήσει από τότε που θυμάμαι που μιλάμε και μαζί για το θέμα. Η κατάσταση πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Κύριε Καλαρίτη, τα θέματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται με πυροσβεστικές τακτικές. Όταν κάπου ξεσπάει ένα επεισόδιο, θυμόμαστε για το ζήτημα. Εδώ μαζικά και συστηματικά απειλείται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομογένειας. Έτσι οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε σε καθημερινή βάση. Το μεγάλο μας όπλο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις, υπάρχουν συγκεκριμένα κεφάλαια που αφορούν το ιδιοκτησιακό. Δεν θα πρέπει να γίνει βήμα με την έγκριση της Ελλάδος, με την έγκριση της Κύπρου για την περαιτέρω πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν λυθεί οριστικά το ιδιοκτησιακό. Δείτε τι συμβαίνει. Εδώ έχουμε έναν νόμο περί των στρατηγικών επενδύσεων, ο οποίος είναι κυριολεκτικά φυλά στο λαιμό των νόμιμων ιδιοκτητών. Υφαρπάζονται με τον νόμο εκτάσεις και παραχωρούνται σε στρατηγικούς επενδυτές με την υπογραφή του Ράμα μέσω της Εθνικής Επιτροπής Χωροταξίας. Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πίεζε ούτως ώστε να καταργηθεί ο νόμος αυτός, πέρσι έφερε νομοθέτημα που παρατείνει την ισχύ του συγκεκριμένου νομοσχεδίου μέχρι τα τέλη του 2027. Δηλαδή μέχρι τότε που θα έχει ολοκληρώσει με τις εκτιμήσεις του ο Ράμα το έργο το οποίο επιδιώκει. Απ' την άλλη πλευρά, μας προκύπτει ένα άλλο νομοσχέδιο του 2025, το πακέτο των βουνών, μέσω του οποίου επιδιώκει να κάνει ακριβώς το ίδιο με τις ορεινές πλέον εκτάσεις. Χρειάζεται παρακολούθηση, χρειάζεται η παρακολούθηση αυτή να είναι σε καθημερινή βάση και με όλες τις περιπτώσεις. Έχουμε μπροστά μας ένα ορολόι σε αντίστροφη μέτρηση. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, ένας ομογενής μας κάνει μια έκταση. Μια κοινότητα χάνει τα δικαιώματά της στις ιδιοκτησίες της. Και ούτω καθεξής. Εάν δεν δράσουμε τώρα, και εννοώ πες, δεν έχουμε καμία ελπίδα να περισσώσουμε από ό,τι έχει μείνει από τη λαιλασία του κυρίου Ράμα.
1: Λοιπόν, είμαστε σε επαφή. Θα απευθυνθούμε και στο Υπουργείο Εξωτερικών να δούμε τι άλλο πρότιθεται να κάνει πέραν των ανακοινώσεων που βγάζει με τσάι και συμπάθεια, και θα δούμε τι άλλο μπορεί να κάνει. Τι άλλο πρέπει να κάνει άμεσα. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ευάγγελος Ντούλες, τον ευχαριστούμε πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια
1: λοιπόν,
0: σας.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών ακούει, ακούει, αλλά δεν. Μια ανακοίνωση αυτό και λοιπά. Και μετά, μέχρι την επόμενη κρίση, όπου κάποιο, όπω λέει και ο Ευαγγέλης Ντούλες, κάποιο άλλο ομογενή θα χάσει την περιουσία του, μέχρι να χαθούν και άλλα δικαιώματα, μία ανακοίνωση μετά να ξεχαστεί κλπ. Πρέπει να κοπούν τα κονδύλια, κάθε κονδύλι, κάθε ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κοπεί μέχρι η Αλβανία να συμμορφωθεί.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου?

0: να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτση. Επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Είπαμε, έχουμε παρασκήνιο για το τι γίνεται εκεί. Τα πράγματα είναι όπως είναι πάντα στη Μέση Ανατολή. Από το κακό στο χειρότερο και χωρίς ούτε καν ανωτελεία. Μικρές παύσεις, οι οποίες είναι απλά περίοδοι προετοιμασίας για το επόμενο μέτωπο και για τον επόμενο γύρο. Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλά είστε στους ακροατές και καλή εργασία εβδομάδα.
0: Αμήν να είμαστε καλά και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, είναι προφανές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισραήλ είναι σε μια κατάσταση για ακόμα μια φορά κρίσης στις μεταξύ τους σχέσεις, σοβαρής κρίσης. Το παρασκήνιο λέει ότι οι σχέσεις προσωπικές μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο. Υπήρξαν διαρροές από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου που αδειάζουν τον Νετανιάχου. Στο εσωτερικό του Ισραήλ το κλίμα είναι βαρύ για τον Μπίμπι, γιατί θεωρούν ότι πιέζεται και υποχωρεί απέναντι στους Αμερικανούς που λένε έχει κάνει το Ισραήλ παρακολούθημα προτεκτοράτου των ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί τους πιέζουν και τους βάζουν παύση να μην συνεχίσουν τα μέτωπα στον Λίβανο, στην Γάζα, στο Ιράν εννοείται κλπ. Και γενικά αυτό το πράγμα έχει αρχίσει πλέον και κακοφορμίζει.
1: Ναι, έτσι είναι η κατάσταση και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία πριν αποκωδικοποιήσουμε ακριβώς γιατί φτάσαμε στις πρόσθετες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου το υπόβαθρο μεταξύ των σχέσεων Ισραήλ και ΗΠΑ, δηλαδή τι έχει γίνει όσον αφορά το ιστορικό τους κομμάτι της αλεξάρτησης, των πρόσφατων εξελίξεων, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, πώς το Ισραήλ ουσιαστικά αυτονομήθηκε και πώς όλο αυτό το οποίο γίνεται δημιουργεί και μια σειρά από επιπτώσεις μέσα στο Ισραήλ. Νομίζω είναι και αυτό πολύ σημαντικό να καταλάβουμε γιατί το Ισραήλ είναι πιο μπροστά και πιο βαθιά πια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει σημασία να πούμε βασικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η χώρα που έχουν δώσει το Ισραήλ τη μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια σε νούμερα, περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια από τότε που ξεκίνησε αυτή η μορφή συνεργασίας. Από το 2016 και μετά έχει υπογραφτεί και ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο μερών που δίνει σταθερά στο Ισραήλ 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Τα πράγματα βέβαια μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 έχουν ακόμη επιτεδικοποιηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δώσαν 21 δισεκατομμύρια δολάρια σε έκτακτη στρατιωτική βοήθεια στον Ισραηλινό στρατό σε τεράστιες ποσότητες, αφορά πυρομαχικά, βόμβες, κάποια οπλικά συστήματα για να μπορέσουν να συνεχίσουν μόνοι τους τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε πολλαπλά μέτωπα. Τώρα, όλο αυτό έχει δημιουργήσει επίσης και μια δυναμική όσον αφορά ότι το Ισραήλ μέσω του Νετανιάχου μέσα σε δύο φορές στο τρέχον έτος έχει μιλήσει και έχει προτείνει για τη σταδιακή απαγκίστρωση ατιμητής οικονομική βοήθεια μέσα στην επόμενη δεκαετία και αυτός προφανώς είναι ο στόχος να υπάρχει αυτοδύναμη παραγωγή ολόκληρου του πολεμικού υλικού, της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και τέλει να υπάρχει μηδενική εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Αυτό το κρατάμε γιατί είναι κάτι το οποίο σχετίζεται με αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και ο εκνευρισμός από τη μεριά του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και το ότι το Ισραήλ προχωράει κατά μόνο σε πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα αυτό το οποίο έχει περιπλέξει το πράγμα είναι ότι στη μελέτη αμυντικού προϋπολογισμού του Πενταγώνου για το 27 υπάρχει διάσταση.

0: για την ενσωμάτωση και περαιτέρω ενοποίηση των αμυντικών εφοδιαστικών αλυσίδων των δύο χωρών μέσω κοινών προγραμμάτων, πρόσθεση τεχνολογικά δεδομένα, κυβερνοεπιθέσεις κτλ. Τώρα όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει το Ισραήλ ως το λεγόμενο Model Ally, δηλαδή το πρότυπο συμμάχο, αυτό που πήγε για την Νότια Κορέα. Και από τον Οκτώβριο του 2023, γιατί από εκεί πρέπει να το πιάσουμε το νήμα, έχουν δώσει στο Ισραήλ την εξοδότηση να κάνουν τη δουλειά για εκείνους, δίνοντας ουσιαστικά μια απόλυτη γεωστρατηγική πρωτοκαθεδρία στην περιοχή. Ο στόχος βέβαια έχει να κάνει με το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετασχηματίζουν τη Μέση Ανατολή, πάνε σε μια νέα Μέση Ανατολή που διαμορφώνει σε στάδια και αλλάζει προτεραιότητες ανάλογα με την Αμερικανική διοίκηση. Αυτό όμως τύχει ως αποτέλεσμα, και αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Το Ισραήλ έχει αυτονομηθεί. Δηλαδή, οι δυναμικές που αναπτύχθηκαν μετά την ημερομηνία ορόσημου της 7ης Οκτωβρίου 2023 ανέδειξαν βασικά τα όρια της απόλυτης τάξης μεταξύ των δύο χωρών στην περιοχή. Να πούμε ότι το Ισραήλ είναι μια εξελίχθηκε από τοπική σε μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλανητικά συμφέροντα στο υποσύστημα βασικά της Μέσης Ανατολής. Τώρα το Ισραήλ, αυτό το οποίο έκανε μετά την 7η Οκτωβρίου, είδε και θεώρησε ως μια ιστορική ευκαιρία να απειλήσει όλα τα μακροχρόνια διλήμματα ασφαλείας. Οπότε αυτό το οποίο έκανε μπήκε σε πολεμικές επιχειρήσεις που είχαν διάρκεια αλλά κυρίως είχαν βάθος. Για να δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση, οποία με αφενός θα έδινε έστω μεσοπρόθεσμα και όχι βραχυπρόθεσμα ένα πλαίσιο που θα ήταν λειτουργικό, αλλά αφετέρου και το πιο σημαντικό θα εξυπηρετούσε, αυτό το κρατάμε γιατί έχει να κάνει με την τωρινή κυβέρνηση, τον τωρινό κυβερνητικό συνασμό, ένα λεγόμενο μεγάλο Ισραήλ, το οποίο προσπαθεί βασικά να δρομολογήσει. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή ως σύγκρουση στο θέμα του Ιράν έχει να κάνει το ότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει περισσότερο από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην στοχοθέτηση και τι αρχικά είχαν υπολογίσει ως μεγάλη δύναμη. Να πούμε βασικά λοιπόν, λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ προχώρησε σε ισοπαίδωση, εξάλληψη Χεζμπολάχ της Χαμάς, συγγνώμη, και ενσωμάτωση βασικά προσάρτηση στο Ισραήλ.
1: Θέλω να πούμε ότι εχθές, ότι πριν από τρεις μέρες, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να διευρυνθεί η περιοχή στην Γάζα που ελέγχουν οι Ισραηλινές δυνάμεις από 60 σε 70%.
0: Ακριβώς. Πάμε μετά από τη λωρίδα της Γάζας στη Στάδη. Πάμε στο Λίβανο. Τι είχαμε εκεί? Πολλαπλές πολεμικές επιχειρήσεις που συνεχίζονται ακόμη και τώρα, μέσα στην καρδιά του Λιβάνου, στη Βηρυτό. Απόλυση άμαχου πληθυσμού από τη μεριά των Λιβανέζων, εξάλληψη Χεζμπολάχ, δημιουργία ζώνη ασφαλείας 40 χιλιόμετρων μέσα στο Λίβανο, πέρα δηλαδή από το ποταμό Λιτάνη. Συρία, βομβαρδισμός τουρκικών οπλικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, οροθέτηση γεωγραφικού χώρου στο νέο καθεστώς, έλεγχο και κατοχή σιριακού εδάφους μόλις μερικά χιλιόμετρα μακριά από τη Δαμασκό και πρόθεση καθεστώς αυτονόμησης θρησκευτικών και φιλικών ομάδων.
1: Δρούζοι.
0: Και καλύτεροι Δρούζοι, Αλουίτες και Κούρδοι. Στο Ιράν. Για το Ιράν, μπόρεσε και έψησε τις ΗΠΑ για τον πόλεμο των 12 ημερών. Πέτυχε μέρη να πετύχουν τα στρατηγικά χτυπήματα της πυρηνικής καταστάσεις, όμως η ουσία είναι ότι θέλει να προχωρήσει πολύ παραπάνω. Και πώς το βλέπουμε αυτό? Στο τρίτο πόλεμο του κόλπου. Εδώ νομίζω είναι εμφατικά η διάση απόψεων. Το Ισραήλ θέλει να πάει διασταλτικά εκμηδενίζοντας σε όσο βαθμό είναι δυνατόν το Ιράν. Δεν του αρκεί δηλαδή μια καλή και οριστική συμφωνία για τα πυρηνικά, αλλά θέλει να πάει πολύ βαθύτερα, το οποίο ο δεκαής πόθος το έχει άλλους δηλώσει, είναι αλληλή καθεστώτος. Αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αφήνουν το Ισραήλ σε όλα αυτά τα μέτωπα τα οποία περιγράψουμε να τελειώσει τη δουλειά.
1: Και αυτό του δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας, γιατί μένουν ζωντανές οργανώσεις όπως είχε Χεζμπολάχ, Χαμάς κλπ. Με αποτέλεσμα κάθε φορά που είναι στην καμπή να ολοκληρώσει ή περίπου την επιχείρηση, οι Αμερικανοί τους βάζουν πάγο, έχουν χάσει το μεταξύ κόσμου οι Ισραηλινοί, οι άλλοι αναδιοργανώνονται, επανεξοπλίζονται και ξεκινούν από την αρχή. Και αυτό έχει γίνει 5-6 φορές.
0: Ακριβώς. Και αυτό τώρα πάμε να αναλύσουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτό που λέμε, βάζουν ένα κόφτη. Κάθε φορά που πηγαίνει στην προοπτική αλλαγή επί του πεδίου το Ισραήλ, εκεί παγώνει και αυτό έχει για την κυβέρνηση του Νετανιάχου και για την Ισραηλινική κοινωνία πολλαπλό κόστος. Πάμε να δούμε τώρα τις επιπτώσεις.
1: Για και το αναφέρετε, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αντιαμερικανικό κλίμα στο Ισραήλ, το οποίο πριν από 2-3 χρόνια θα ακούγεται αδιανόητο. Υπάρχει πλέον διάχυτος αντιαμερικανισμός στο Ισραήλ για τους λόγους που προαναφέρατε. Γιατί κάθε φορά τους βάζουν πάγο σε κρίσιμη φάση των επιχειρήσεων, μένουν ζωντανοί εχθροί του Χεζμπολάχ, Χαμάς, Ιράν κλπ. Η απειλή παραμένει, οι ίδιοι έχουν χάσει κόσμο, ξαναρχίζουν από την αρχή και πολεμάνε σε 6-7 μέτωπα 3 χρόνια τώρα.
0: Ακριβώς. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι ακριβώς οι επιπτώσεις κάθε φορά που το Ισραήλ δεν μπορεί να τελειώσει τη δουλειά λόγω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν περιορισμούς. Καταρχήν υπάρχει επίπτωση, η πρώτη σημαντική σε επίπεδο επιχειρησιακό και σχεδιασμού. Δηλαδή, οι μυστικές υπηρεσίες, ο στρατός, το Υπουργείο Άμυνας σχεδιάζουν και εκτελούν, γνωρίζοντας ότι ακόμη και αν καταφέρουν σε μεγάλο βαθμό να φέρουν το αποτέλεσμα που θέλουν, υπάρχει πάντα η μεγάλη πιθανότητα η αμερικανική επέμβαση να τους τραβήξει πίσω, εκμεταλλεύοντας ουσιαστικά τα τελεσμένα επί του εδάφους. Το δεύτερο είναι το οικονομικό. Το Ισραήλ δαπανά γεωμετρικά τεράστια ποσά στο πολεμικό μέτωπο τα τελευταία 4 χρόνια. Οι πόροι φυσικά, όπως και για κάθε χώρα, δεν είναι ανεξάρτητοι και κάθε μια επιχείρηση που γίνεται και δεν ολοκληρώνεται, δεν τελειώνει, αλλά επαναλαμβάνεται, αυτό αφήνει την κατάσταση της συνεχούς οικονομικής αιμορραγίας. Το τρίτο κομμάτι των επιπτώσεων είναι το ψυχολογικό. Δηλαδή το Ισραήλ είναι μια μικρή χώρα, αν γνωρίζουμε και το χάρτη, που βέβαια θέτει στρατηγικό βάθος. Ουσιαστικά αν το δούμε από τη μία μεριά της Ερυθράς Θάλασσας του Μεσογείου ως τα σύνορα είναι 71 μίλια. Άρα λοιπόν η δημιουργία ζωνών ασφαλείας κρίνεται απαραίτητο ώστε να αισθανθεί ότι και απειλείται, όχι φυσικά καθόλου, αλλά λιγότερο σχέση με το παρελθόν. Και όσο αυτό δεν επιτυχάνεται, τόσο το Ισραήλ δεν μπορεί να αισθανθεί ότι έχει πραγματικά επιτευχθεί ουσιαστικά οποιαδήποτε αλλαγή επί του πεδίου. Το τέταρτο κομμάτι των επιπτώσεων αφορά το εσωτερικό. Δηλαδή, είναι αυτό το οποίο είπατε. Δημιουργεί μια συγκεχημένη κατάσταση, δηλαδή μια κατάσταση αβιότητας και σύγχυσης στην Ισραηλινή κοινωνία. Στο κατά πόσο δηλαδή όλη αυτή η κινητοποίηση που έχει κόστος σε νεκρούς, τραυματίες, εκτόπιση πληθυσμού, άμαχο πληθυσμού, είναι τελικά θετική σε σχέση κόστος-οφέλους. Και το πιο σημαντικό, το οποίο εδώ είναι η κορυφή του παγόβουνου, είναι το πολιτικό. Να θυμίσουμε ότι εδώ υπάρχει ένας κυβερνητικός συνασπισμός, ορθόδοξος, ακρεφνής εθνικιστικός, ο οποίος εν πολλής έχει ταυτιστεί και συνδεθεί τη βιώσιμότητά του με το αποτέλεσμα στο πεδίο του μαχών. Υπάρχουν ισχυρές πιέσεις και από τους φανατικούς υποστηρικτές του, αλλά και από τους πολιτικούς αντιπάλους. Δηλαδή, από τους πρώτους να πετύχουν όσα συμφώνησαν, από τους δεύτερους να τελειώσει μια τόσο επικίνδυνη και προεταμένη εμπλοκή.
1: Εγώ μου έχει ότι χθες μετά τις διαωρές Τραμπ, οι οποίες έφεραν σε δύσκολη θέση τον Νετανιαχού, γιατί έκανε μια ανάρτηση ο Τραμπ που λέει το επέβαλα να σταματήσει την επιχείρηση στον Λίβανο, του ζήτησε να γυρίσει πίσω. Μίλησα με τη Χεσμπολάχ, εξομοίωνε και το Ισραήλ με την Χεσμπολάχ. Αυτό δημιούργησε τον. Στην ουσία εμφανίστηκε να διατάσει τον Νετανιάχου να σταματήσει. Αυτό δημιούργησε μεγάλη πολιτική κρίση στο εσωτερικό. Βγήκαν ανακοινώσεις ομαδών, ομοβροντίες και από τον Μπένετ και από τον Λαπίτ και από τους κυβερνητικούς εταιρούς που του λένε έχεις κάνει το Ισραήλ αμερικανικό προτεκτοράτο, αν δεν μπορείς φύγε. Είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά. Αυτά να βγαίνουν ακόμα και η αντιπολίτευση, η κεντρώα, να βγαίνει από δεξιά στον Νετανιάχου. Είναι σημάδια σοβαρής κρίσης αυτά.
0: Είναι γεγονός ότι η Ισραηλινή κοινωνία, η ελληνική πολιτική ζωή έχει διχαστεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτό πράγματι ήταν εκλά. Και να θυμίσουμε ότι ειδικά ο Μπενζαμίν Νετανιάχου έχει ταυτίσει την πολιτική του επιβίωση από το αποτέλεσμα βασικά των πολεμικών συγκρούσεων. Άρα τι κρατάμε εν κατακλείδη? Κρατάμε βασικά ότι εδώ υπάρχει πράγματι μια σύγκρουση στοχοθέτησης. Το Ισραήλ έχει μια σειρά από πολλούς παράγοντες εσωτερικούς ζωμικούς που δεν μπορεί πια να περιοριστεί. Αυτό είναι γεγονός. Άλλωστε τα γεγονότα δημιούργησαν μια δική τους δυναμική που είναι πεπισμένος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το είχαν προβλέψει. Ως δηλαδή μια χώρα η οποία πήρε βάρη, ευθύνες και δικαιοδοσίες, ουσιαστικά αυτονομήθηκε. Και έχει αυτονομηθεί βασικά σε όλα τα μέτωπα. Και εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το που λέμε η σύγκρουση. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς μια συνεχούς κατάσταση αστάθειας αλλά και επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία και στο εσωτερικό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ανεχθεί. Και εκεί φαίνεται βασικά και ερμηνεύεται όλο αυτό το οποίο, όπως σωστά περιγράψατε στην εισαγωγή, αλλά στο τέλος ως αδιέξοδο.
1: Ναι. Και αυτό είναι γενικά είναι άσχημο για την περιοχή, διότι μια αποσταθεροποίηση των σχέσεων Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να έχει προεκτάσεις και σε εμάς, ενώ σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Και αυτό δεν είναι γενικώς καλό. Βέβαια, οι Αμερικανοί εδώ δεν δίνουν και απάντηση. Ωραία, το Ισραήλ να περιοριστεί με τη Χεσμπολάχ, τη Χαμάς κλπ. Τι θα γίνει? Γιατί εδώ τα σχέδια Τραμπ δεν προχώρησαν. Η Χαμάς δεν αφοπλίστηκε. Η Χεσμπολάχ προφανώς έχει παρεξοπλιστεί χθες και μετά την ανακοίνωση εκεχηρίας που επέβαλε ο Τραμπ. Η Χεσμπολάχ εκτόξευσε μη επανδρομένα και ρουκέτες στο Ισραήλ. Το κάνει στις δυνάμεις του Ισραήλ που είναι στο Λίβανο, μέσα στο Ισραήλ. Άρα γενικά και οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επιβάλλουν μια κατάσταση. Δηλαδή από τη μία περιορίζουν το Ισραήλ, από την άλλη δεν δίνουν λύση και οι ίδιοι. Αφήνουν τις ομάδες τις τρομοκρατικές να λειτουργούν. Οπότε και το πράγμα δεν είναι εύκολο. Είναι η εξίσωση, είναι πολύ δύσκολη.
0: Είναι γεγονός ότι οι ΗΠΑ με ελάχιστες φωτεινές περιόδους όπου γίνανε εξαιρέσεις, συνεχίζουν μια πολιτική στη Μέση Ανατολή, η οποία δεν μπορούν τελικά όχι μόνο να δώσουν λύση, αλλά δεν μπορούν βασικά και να ελέγξουν. Αυτό έχει να κάνει φυσικά και με το κομμάτι του πολιτικού παράγοντα, το οποίο πάρα πολλές φορές δεν εκτίμησαν σωστά. Και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα. Αλλά ακόμη και εδώ που δίνεται η πραγματικά ιστορική ευκαιρία για να αλλάξουν την Μέση Ανατολή, έχουν και αυτή μια σειρά, όπως βλέπουμε, εσωτερικών περιορισμών και βέβαια και μια στοχοθέτηση υψηλής στρατηγικής, η οποία εξελίσσεται βασικά σε στάδια και δεκαετίες.
1: Ναι, και τους επιβάλλει άλλες προτεραιότητες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο Στασιώτη. Τον ευχαριστούμε για την ανάλυση, για την συζήτηση. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί έχουμε εξελίξει εκεί που μας αφορούν. Έχει να κάνει με τον σχεδιασμό ενεργειακό και ευρύτερο στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου υπάρχει πολύ λόμπινγκ εκεί και από την άλλη πλευρά και από την πλευρά των Τούρκων και γενικά από τις αντίρροπες δυνάμεις. Ναι, μεν προωθούνται σχέδια που μας αφορούν προς την σωστή κατεύθυνση, υπάρχουν όμως και ανταγωνιστικές δυνάμεις οι οποίες προωθούν τα δικά τους και γενικά τίποτα δεν έχει λήξει ακόμα. Όλα είναι από διαμόρφωση. Το λέω για να μην πανηγυρίζουμε εύκολα, να έχουμε το νου μας, ούτε απεσιόδοξοι πρέπει να είμαστε, έτσι και γκρίνια μόνο, ούτε να προεξοφλούμε ότι τα πάντα πηγαίνουν καλά και στον αυτόματο πιλότο. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται μέχρι την τελευταία στιγμή επαγρύπνηση, σχεδιασμός και να είμαστε εκεί. Που δεν είμαι σίγουρος για το τελευταίο ότι μπορούμε ή είμαστε. Μπορούμε, αλλά ότι είμαστε παντού και όπως θα έπρεπε. Νιώβη Χριστοπούλου, δικηγόρος, καθηγήτρια δικαίου και επιστημονικής ασφάλειας και συνεργάτη στην ψηφιακή διπλωματία στο City University στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη, από τη Νέα Υόρκη.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο για τα δικά μας, για το πώς προωθούνται τα διάφορα σχέδια και αν προωθούνται τα διάφορα σχέδια εδώ. Αναφέρομαι στο ευρύτερο 3-1, έτσι, και για τους ενεργειακούς διαδρόμους και για τους ευρύτερους, στο πλαίσιο του IMEC.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή η αμερικανική κυβέρνηση και η αμερικανική πολιτική κινείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο προτεραιοποιεί πάρα πολύ το θέμα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Mm-hmm. Δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο θέμα της ενέργειας προφανώς, εδώ και καιρό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε και τη συζήτηση του κάθε του διαδρόμου, αλλά παράλληλα και στο θέμα των εφοδιαστικών αλυσίδων που απαιτούνται για υποδομές της νοημοσύνης, δηλαδή σε ό,τι χρειάζεται για την εξασφάλιση της παραγωγής των ημιαγωγών, στην ενεργειακή επάρκεια και στη γενικότερη πολιτική γύρω από την καινοτομία, η οποία απαιτείται για να εδραιώσει τη θέση της Αμερικής, αυτό που λέμε το AI Arms Race. Οπότε,
0: ο ανταγωνισμός για την οπλοποίηση στην ουσία της τεχνητής νοημοσύνης. Περί αυτού πρόκειται.
1: Σωστά. Σωστά, ναι. Στον οποίο δίνει μία έμφαση εδώ και καιρό ο Αμερικανός Πρόεδρος και είναι και κάτι νομίζω υπερκομματικό στην Αμερική και διαχρονικό. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, να επισημάνω ότι τον Δεκέμβριο η Αμερική είχε την πρωτοβουλία του λεγόμενου Pax Silica Initiative. Είναι μία πρωτοβουλία, μία συμμαχία διαφορετικών κρατών τα οποία συμμαχούν με την Αμερική στην εδραίωση της θέσης της γύρω από αυτό το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Και κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η Ελλάδα είναι από τα ιδρυτικά μέλη κατά κάποιο τρόπο ή μάλλον από τα πρώτα κράτη τα οποία υπέγραψαν αυτό το declaration για την Pax Silica, αυτή τη διακήρυξη της Pax Silica, μαζί με πολύ δυνατές οικονομίες όπως ήταν η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ισραήλ. Ήταν πραγματικά από τα πρώτα κράτη τα οποία μπήκαν σε αυτό το πλαίσιο Pax Silica κατά το Pax Romana,
0: ναι, ναι,
1: για την εδραίωση της Αμερικής στο πλαίσιο των υποδομών της τεχνητής νοημοσύνης. Και νομίζω σύντομα μετά από αυτό έχει ακολουθήσει και υπογραφή ενός μεμοράντουμ συνεργασίας μεταξύ του Υφυπουργού Οικονομικής Διπλωματίας στην Ελλάδα και της κυρίας Γουιφόη, η οποία είχε κατά κάποιο τρόπο επαναλάμβανε κάποια από αυτή τη θεματική και επεκτείνονται σε κάποια άλλα θέματα και συνεργασία οικονομική Ελλάδας-Αμερικής. Ένα το κρατούμενο. Αυτό προφανώς, το οποίο είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και δεν έχει ακουστεί πολύ, γιατί η ρίσο αντιπαρόδο ότι η Ελλάδα όταν μπήκε σε αυτή την πρωτοβουλία, νομίζω ήταν το πρώτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά νομίζω ακολούθησε η Ολλανδία και αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει μπει και η Φιλανδία στο παιχνίδι. Αλλά εν πάση περιπτώσει έπαιξε και ένα ρόλο πολύ πρωτοπόρο διπλωματικά, για να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν είναι με το θέμα της ενέργειας. Εκεί πάλι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Τώρα την άλλη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, όπως είχαμε πει, θα είμαι προσκεκλημένη του Ατλαντικού Συμβουλίου για να παρακολουθήσω αυτό το World Energy Forum, στο οποίο θα έχουμε μεγάλη εκπροσώπηση του Λευκού Οίκου και τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ και πάρα πολλούς CEOs ενεργειακών εταιρείων από τον κόσμο. Και θα γίνει μια ειδική κλειστή συζήτηση, την οποία θα συντονίσει ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο κύριος Πάιετ, mm-hmm, πάλι γύρω από το ίδιο θέμα. Δηλαδή, πάνω από το θέμα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, data centers, του ενεργειακού και με τη συμμετοχή βέβαια, γιατί μιλήσαμε πριν για ανταγωνισμό και τη συνδιοργάνωση, αν θέλετε, από το αντίστοιχο παράδειγμα του Ατλαντικού Συμβουλίου στη Ρουμανία. Γιατί εκεί βλέπουμε πλέον και έναν ανταγωνισμό και βλέπουμε και κάποιες αλληλεξαρτήσεις στο ενεργειακό πεδίο στην ευρύτερη περιοχή.
0: Είναι ενεργοί δηλαδή οι Ρουμάνοι σε αυτό?
1: Ναι, πολύ βέβαια. Είναι ενεργοί οι Ρουμάνοι σε αυτό το επίπεδο, ξέρετε, ας πούμε ενός άτυπου lobbying, μιας ηγεσίας σκέψης, σε αυτές τις εξαμενές σκέψεις στην Αμερική, βέβαια είναι πολύ μπροστά, βέβαια, δεν μιλάω για την Τουρκία, αλλά είναι πολύ ενεργοί, συντονίζουν αυτή τη συζήτηση στην οποία θα έχω την τιμή να συμμετάσχω. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε πάλι για το τοπικό βαλκανικό κατά κάποιο τρόπο ανταγωνισμό, ότι ένα από τα θέματα τα οποία αφορούν αυτό το ζήτημα είναι το γεγονός ότι η απαγόρευση στο ρωσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει νόμος από τον Ιανουάριο του 26, αλλά να πούμε ότι από τη διαδικασία αυτή της ψήφου απήχε η Βουλγαρία και είχαν τεθεί αρνητικά η Ουγγαρία και η Σλοβακία.
0: Ναι, έτσι, γιατί οι δύο τελευταίες είναι εξαρτημένες.
1: Γιατί οι δύο τελευταίες είναι εξαρτημένες. Οπότε ένα άλλο κρατούμενο μάλλον είναι αυτό, ότι τώρα έχουμε μια επίσημη απαγόρευση του ρωσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρες οι οποίες κρατούν μια εντελεχή στάση μπορούν να βρεθούν θεωρητικά και σε μια θέση εξάρτησης ενεργειακής από την Ελλάδα, εάν πραγματοποιηθεί και προχωρήσει ο κάθετος διάδρομος, γιατί είναι χώρες από τις οποίες θα περάσει. Η Βουλγαρία, για παράδειγμα, εξαρτάται. Θα επηρεαστεί άμεσα αν υλοποιηθεί
0: και η Ρουμανία.
1: Το όραμα αυτό. Και η Ρουμανία, βεβαίως. Και βλέπουμε τώρα ότι είναι ήδη στις επάλξεις και διεκδικούν λόγο και παρουσία και ρόλο στις δημόσιες αυτές στην Αμερική, μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ ρευστό, αλλά το οποίο θα μπορούσε να είναι και ένα πάρα πολύ μεγάλο στίχημα για την Ελλάδα, όπως έχουμε ξαναπεί.
0: Να ρωτήσω κάτι, με τις...
1: και διατρανώσουμε,
0: ναι,
1: και κατοχυρώσουμε αυτό το ρόλο στον κάθετο διάδρομο.
0: Mm-hmm. Ναι, ούτως ή άλλως η Ελλάδα θα είναι η είσοδος του κάθετου διαδρόμου, οπότε λογικά, αν δεν κάνουμε κάτι στραβό ή αν δεν στραβώσουν οι Αμερικανοί, γιατί πάνε να βάλουν και την Αλβανία στο παιχνίδι μέσα και το θολώνουν λίγο. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, πολύ.
0: Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι σαφή ακόμα, είναι υποδιαμόρφωση. Να ρωτήσω κάτι, με τις δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του 3-1, ήταν η διακομματική μία και άλλη, και έτσι μάλλον του ελληνικού κόκκου, του ελληνικού λόμπι, mm-hmm. Έτσι Μαλιωτάκη κλπ. Και η άλλη με τον Μπούκερ. Αυτά πώς προχωρούν?
1: Αυτά προχωρούν πολύ. Δυνατά, μάλλον για να το πω, να ακριβολογήσω, έχουν όλα τα χέγγια για να προχωρήσουν γρήγορα. Αλλά ακόμα έχουν δρόμο μπροστά τους. Έχουν δικοματική στήριξη. Mm. Πέρασε ο Μπούκερ πρόσφατα αυτό το, ας πούμε, ένα companion bill, όπως λένε εδώ, για να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Πάντως είναι κάτι το οποίο θα προχωρήσει πολύ γρήγορα παράλληλα την διαδικασία και στη Γερουσία. Είναι ένας επιταχυντής κατά κάποιο τρόπο. Mm. Είναι όμως ενδιαφέρον να συγκρίνει κανείς τα κείμενα αυτά σε σχέση με το αντίστοιχο, ας πούμε, που είχε περάσει ο Μενέντες το 2019, ότι ανοίγουν το πεδίο, δηλαδή εδώ πλέον σε αυτό το λεγόμενο νομοσχέδιο για το Eastern Mediterranean Gateway Act, δεν είναι πλέον στενά το 3-1, είναι μεγάλη έμφαση στο IMEC, έτσι, βάζει στο παιχνίδι την Αίγυπτο ως ένα πολύ σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ για θέματα ασφάλειας αλλά και οικονομικής συνεργασίας. Επίσης, σε σχέση με το Μενέντες, υπάρχει διαφοροποίηση ότι το νομοθέτημα και το Μενέντες έδινε πολύ μεγάλη έμφαση στην άμυνα και στην ασφάλεια. Έτσι, και ήταν αυτό το οποίο είχε ήδη το εμπάργκο
0: για την Κύπρο, ναι.
1: Που είχε μπλοκάρει τα F-35. Εδώ δίνεται έμφαση στην οικονομική συνεργασία και στην τεχνολογική καινοτομία.
0: Πιο κοντά στο κινητό, μην μετακινήσετε, γιατί σας κάνουμε πιο κοντά στο κινητό.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν το 26 δίνεται μεγάλη έμφαση στην οικονομική και στην τεχνολογική συνεργασία. Πάλι σε αυτό με την Αίγυπτο μέσα στο παιχνίδι. Αυτό το επισημαίνω και βγάζετε εσείς τα συμπεράσματα.
0: Δεν απαραίτητα καλό αυτό, γιατί η Αίγυπτος είχε εξαιρεθεί για συγκεκριμένους λόγους. Επειδή είναι ασταθής, είναι αμφίροπη, είναι αμφίσιμη γενικά και δεν είναι σταθερή, γι' αυτό είχε εξαιρεθεί. Τώρα λίγο, πώς το λένε, θολώνει, αραιώνει το. Βέβαια, στο πλαίσιο του IMEC.
1: Μπορεί να αραιώσει λίγο το κόνσεπτ του 3-1 και νομίζω χρήζει έρευνα πώς μπήκε η Αίγυπτος έτσι πάλι δυνατά. Γιατί είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω ακούσει ιδιαίτερα στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε πάντα μπροστά. Θα έπρεπε λίγο να το κοιτάξω αυτό πιο προσεκτικά. Και έχει μία ευκαιρία αυτό που βλέπω εγώ, δηλαδή το νομοσχέδιο έτσι όπως το έχω δει, γιατί αναφέρεται σε συγκεκριμένα προγράμματα συνεργασίας ΗΠΑ και Ισραήλ στο θέμα της καινοτομίας. Και προσέξτε τώρα έτσι, γιατί η καινοτομία μπορεί να είναι ενεργειακή, μπορεί να είναι αμυντική, πάρα πολύ βασικό. Έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και οι άλλες χώρες αυτής της ευρύτερης συμμαχίας. Μάλιστα. Που σημαίνει θα μπορούσε να κάνει μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα, έτσι, ναι. Για την Κύπρο. Mm. Και βέβαια είναι και η Αίγυπτος πλέον αυτό. Το, δηλαδή επανέρχομαι σε αυτό έτσι. Δηλαδή αυτό, το 3-1 το κλειστό κάπως πάει ναι, να ανοίξει.
0: Χρήση αποκωδικοποίηση. Έχετε δίκιο. Χρήση αποκωδικοποίηση. Μάλιστα, κάτι τελευταίο.
1: Ναι,
0: η Τουρκία πώς κινείται σε αυτό.
1: Η Τουρκία κινείται οριζόντια και κάθετα. Η Τουρκία στις 15 Μαΐου είχε συγκαλέσει σε αυτήν την οργάνωση των τουρκόφωνων κρατών μια πολύ μεγάλη σύνοδο η οποία είχε προωθήσει την συνεργασία τους και την αμυντική αλλά και την εμπορική και προσπαθεί να το τοποθετήσει αυτό και σε δεξαμενές σκέψεις εσωτερικά στην Αμερική ως μια εναλλακτική
0: του IMEC.
1: Όχι στενά το 3-1, ναι, μπράβο, του IMEC. Για να χτυπηθεί, υποτίθεται η Κίνα. Και είναι πάρα πολύ δραστήρια σε αυτό το επίπεδο και σε όλα τα think tanks στην Αμερική και στο, και στο Ατλαντικό Συμβούλιο, στο οποίο θα παραστώ. Έχει πολύ έντονη και πολύ συντονισμένη παρουσία. Mm. Και θα έλεγα ότι επιδίδεται σε μια δημιουργική διπλωματία προς το παρόν, προσπαθώντας και αυτή να προτείνει εναλλακτικές
0: διαδρομές. Ναι.
1: Διαδρομές. Mm. Ακόμα δεν έχει πάρει αυτό κάποια δυναμική ιδιαίτερη. Ευτυχώς προς το παρόν, αλλά δεν εγκαταλείπει τον αγώνα και το, και ναι. Το προσπαθεί και είναι πολύ ενδιαφέρον πώς τοποθετείται ανταγωνιστικά στο IMEC.
0: Ωραία. Να, πότε είναι η συνέδρεση του Atlantic Council, την επόμενη εβδομάδα?
1: Ναι, είναι 9 με 11.
0: Ωραία.
1: Μάλλον 9 και 10 Ιουνίου. Και παράλληλα και στις ημερομηνίες θα έχουμε και τη σύνοδο του ΨΕΚΑ και της Παγκόσμιας Παγκυπριακής Οργάνωσης, η οποία θα κάνει παράλληλα λόμπι στο Κογκρέσο για τα θέματα της Κύπρου. Οπότε θα αναμένεται μια εβδομάδα πολύ ουσιαστική δραστηριότητα.
0: Ωραία. Τα λέμε και μετά για να μας ενημερώσετε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Νιώβη Χριστοπούλου από Νέα Υόρκη, την ευχαριστούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ιράν. Εάν παραταθεί αυτή η υπόθεση και δεν ανοίξουν τα στενά, τι γίνεται? Το έχουμε ξαναπεί, αλλά εντωμεταξύ έχει πέρασει καμιά εβδομάδα.
1: Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι το σύστημα ολοένα και περισσότερο πιέζεται. Έχουμε μπει πλέον στην περίοδο της μεγάλης εποχικής ζήτησης στο βόρειο ημισφαίριο, το οποίο καλύπτει περίπου το 80% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελοειδών.
0: 80.
1: Περίπου. Δεδομένου ότι περιλαμβάνει την Κίνα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η ιδιαίτερη έμφαση είναι στο κομμάτι των ΗΠΑ της Αμερικής την περίοδο από το Μάιο, τέλη Μαΐου, την προηγούμενη εβδομάδα ουσιαστικά ξεκίνησε, μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου. Με τη διαφορά βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια υπερκινητοποίηση των στρατηγικών αποθεμάτων με στόχο ιδιαίτερα στην αμερικανική περίπτωση να κρατηθούν οι εσωτερικές τιμές της ΗΠΑ σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα να μην περάσουν το όριο των 5 δολαρίων να γαλώνει. Αν συμβεί αυτό, τότε η εκτίμηση είναι ότι αρχίζει να συσσωρεύεται σημαντικό πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση εν ώψη και των εκλογών του Νοεμβρίου. Αυτό ο Τραμπ, για να το αποφύγει, επειδή ακριβώς είμαστε ακόμα μακριά από αυτό το σημείο κατά την άποψή του, έχει αρχίσει και έχει κινητοποιήσει όχι μόνο τα στρατηγικά, τα κρατικά αποθέματα πετρελαίου, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση απελευθέρωσης από τον περασμένο Απρίλιο, αλλά έχουν μπει στο χώρο και τα εμπορικά αποθέματα των πολύ μεγάλων αμερικανικών πετρελαϊκών εταιριών, τα οποία βεβαίως το ίμιση από αυτό μόνο πηγαίνει στην εσωτερική αγορά, χοντρικά, των ΗΠΑ της Αμερικής, και το υπόλοιπο διοχετεύεται στην Ευρώπη προς εξαγωγές. Αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει ξεπεράσει τη Σαουδική Αραβία στο μεγαλύτερο εξαγωγό πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων μαζί. Πρωτοφανή δεδομένα και πρωτοφανή επέκταση στην ιστορία, προκειμένου ακριβώς να καλύψει το κενό αυτό, με την Ευρώπη να απορροφά το μεγαλύτερο τμήμα και αμέσως μετά να ακολουθούν οι συμμαχικές προς τις ΗΠΑ ασιατικές χώρες.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν εξαρτηθεί από τον κόλπο. Έχουν τη δική τους παραγωγή. Η ανάγκη να κινητοποιήσουν τα στρατηγικά τους αποθέματα, από πού προκύπτει, ότι δίνουν τη δική τους.
1: Από τη συμμετοχή στο συλλογικό σύστημα αποφάσεων του ΔΟΕ, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Αφενός από την προσπάθεια να μην ξεφύγουν οι τιμές αφετέρου. Και εδώ υπάρχει και η διάσταση ότι είναι και η ίδια. Σε ό,τι αφορά το αργό πετρέλαιο, είναι και η ίδια εισαγωγή. Παραμένουν εισαγωγή. Και δεν έχει σημασία αν εισάγει από τον κόλπο ή από τον Καναδά ή το Μεξικό, που είναι το 80% για πλέον των εισαγωγών των ΗΠΑ. Σημαίνει ότι εισάγει με βάση μια παγκόσμια διακίνηση, η οποία για πριν από μερικές εβδομάδες είχε φτάσει σε πολύ μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην παροντική, την εμπορική τιμή του πετρελαίου και τη μελλοντική εκτίμηση του βαρελίου. Αυτό που ονομάζουμε futures και αυτό το οποίο διαβάζουν όλοι ότι είναι το Brent, το WTI αυτή τη στιγμή.
0: Άρα δεν είναι αυτάρκης εσωτερικά στο αργό οι Αμερικανοί.
1: 100% όχι, δεν είναι. Ένα σημαντικό ποσοστό εξακολουθεί, μικρό βέβαια, αλλά ένα ποσοστό εξακολουθεί να το εισάγει. Αλλά το επαναλαμβάνω, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή, επειδή έχει αυτή την υπερκινητοποίηση, μπορεί να εξάγει τεράστιες ποσότητες προς την Ευρώπη.

0: σε εξαγωγές, εξαγωγές προϊόντων. Άρα έχει μειωθεί η ζήτηση για εισαγωγές, ως ένα βαθμό, αυτή τη στιγμή. Αμφότερες αυτές οι συνθήκες, είναι πολύ πιθανό να μεταβληθούν μέσα στον Ιούνιο, ακόμα και να δεν αλλάξει τίποτα στο μέτωπο των πολεμικών επιχειρήσεων στον κόλπο, που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω απώλειες τροφοδοσίες ή ακόμα χειρότερο σε μακροπρόθεσμη εξουδετερώση και καταστροφή σημαντικών τμήματων του περιφερειακού πετρελαϊκού δικτύου εξαγωγών.
1: Οπότε, αν παραμείνει η κατάσταση ως έχει, χωρίς συμφωνία, με τα στενά να μην λειτουργούν και να καλύπτονται εν μέρει απόλυτες μέσω των αγωγών, έτσι, από τη Σαουδική Αραβία κλπ.
0: Έως τα τέλη Ιουνίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται και στις χώρες του ΟΣΑ και στην Ευρώπη σημαντικές απώλειες σε πετρολογή, κυρίως δίζελ και καύσιμο, και αεροπορικό καύσιμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από μέτρα εθελοντικής μείωσης στην κατανάλωση πετρελαίου. Περιορισμού των πτήσεων, περιορισμού των μετακινήσεων, περιορισμού παραδείγματος χάρη την επιβολή μίας από τις 4, μίας από τις 5 ημέρες της εβδομάδας να υπάρχει την εργασία, το οποίο και από μόνο του δεν είναι και κακή ιδέα σε πολλές περιπτώσεις.
1: Όχι, είναι μια χαρά.
0: Σε κάθε περίπτωση. Και βεβαίως, αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί περαιτέρω και φτάσουμε το Σεπτέμβριο, τότε θα έχουμε πολύ, πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα, γιατί τότε τα στρατηγικά αποθέματα σε παγκόσμιο επίπεδο και τα εμπορικά και τα κρατικά θα αρχίσουν να φτάνουν το όριο της επιχειρησιακής τους αξιοποίησης. Δηλαδή, ότι αν μειωθούν περαιτέρω από αυτό το σημείο, όπως έχει πει μια μέρα της Μόρφη, έχει καταλήξει μια μέρα της Μόρφη, τότε πολύ απλά, αν πας πιο κάτω, αρχίζει και ξύνει αυτό που λέμε τον πάτο του βαρελιού, που αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να σου καταρρεύσει το βαρέλι στο κεφάλι. Δηλαδή, να υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στις δεξαμένες. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πετρελαίου, ένα σημαντικό κομμάτι του πετρελαίου, γύρω ανάλογα με την υποδομή, δεν είναι το ίδιο σε όλα. Γύρω στο 20-25% αυτού που υπάρχει σε αποθήκες, το οποίο σε διάφορα κομμάτια του δικτύου υπάρχει προκειμένου να λειτουργεί το δίκτυο. Δεν είναι αυτό το οποίο μεταφέρεται. Yeah. Αν το βγάλεις από το δίκτυο, είναι αυτό το οποίο λιγαίνει το δίκτυο. Είναι, πώς να το πω,
1: yeah,
0: τα λουμπρικά είναι στο αυτοκίνητο.
1: Κατανοώ, τα λιπαντικά είναι το λιπαντικό χοντρικά.
0: Το λιπαντικό πετρέλαιο του δικτύου. Yeah. Αυτό, άμα το βγάλεις, θα καταστρέψει το δίκτυο.
1: Άρα Ιούνιο, τέλη Ιουνίου το πρώτο crash test, το πρώτο ορόσημο και Σεπτέμβριο πάμε για άλλα. Αν φτάσουμε μέχρι εκεί.
0: Δεν νομίζω θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Νομίζω ότι το σύστημα είναι πολύ ωριακό από εδώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την εικόνα. Θεόδωρο Τσακίρισον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα αυτός για αύριο, 7 με 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γερή και δυνατή όλοι.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με 14 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου μετρήθηκε στο 29,5%, η Ελλάς στο 15,5%, ΠΑΣΟΚ 11,5%, Ελπίδα 11%, ΚΚΕ 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι φερόμενοι ως οι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Όλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους με το κύκλωμα απάτης. Νέα στοιχεία στο φως για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Φίλοι της 39χρονης που γνώριζαν όσα βίωνε από τον 49χρονο σύζυγό της κατήγγυλαν από τον περασμένο Νοέμβριο στην αστυνομία όλα όσα γνώριζαν. Εν τω μεταξύ, σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στη σωρό της 39χρονης. Η γυναίκα φαίνεται να δέχτηκε περισσότερα από 40 πλήγματα με μαχαίρι. Στους αστυνομικούς, ο κατηγορούμενος φαίνεται να υποστήριξε πως το θύμα του επιτέθηκε με το μαχαίρι, προβάλλοντας το σενάριο της πάλης μεταξύ τους. Προφυλακιστέως ο ένας εκ των τριών κατηγορούμενων για την ένοπλη επίθεση στην Πατησίων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 39χρονου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι άλλοι δύο, ειδικότερα με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης τρεις φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Σε εξωτερικές ειδήσεις, με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει τα σενάρια που θέλουν τις συνομιλίες με το Ιράν να έχουν διακοπεί, σημειώνοντας την ανάγκη να κλείσει η συμφωνία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Οι ειδήσεις που αναφέρουν ότι η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν συνομιλίες πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στα αθλητικά, σε κλίμα Οδύνης, τελέσχη στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνο στα Ιωάννα, η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Οικονόμου. Συγγενείς, φίλοι, παλιοί συμπαίκτες και πλήθος από κόσμο συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον παλέμαχο 33χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Όσοι περνάγατε από το κέντρο της πρωτεύουσας, οι σημαίες που βλέπατε στις κολόνες και στους στήλους είναι του Παναμά. Επισκέπτεται την χώρα μας ο πρόεδρος Χωσέ Ραούλ Μουλίνο. Συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος αυτής της πολύ μικρής αλλά πάρα πολύ σημαντικής λόγω της γεωγραφικής της θέσης χώρας.

Από ό,τι διαβάζω στα σχετικά ρεπορτάζ, συζητήθηκε η προοπτική ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Παναμά με έμφαση στους τομείς του τουρισμού και της ναυτιλίας.

Τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω όλες και όλοι καλά, γεροί, δυνατοί. Όσοι μπορέσατε να πάτε κάπου αυτό το τριήμερο ή και να μην πάτε κάπου, αλλά να είχατε μια άδεια, ελπίζω να γεμίσατε έτσι μπαταρίες το τελευταίο τριήμερο εν ώψη καλοκαιριού. Λόγω του εορτασμού του Αγίου Πνεύματος δεν είχαμε χθες εκπομπή, οπότε σήμερα σας λέω καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Επειδή δεν είχαμε χθες εκπομπή, δεν θα ξεκινήσουμε με θεματική, στην καθιερωμένη θεματική της Τρίτης, τη μία από τις δύο που έχουμε κάθε εβδομάδα, η δεύτερη είναι Πέμπτη, οπότε όπως και όταν δεν έχουμε θεματική βραδιά, η εκπομπή θα ασχοληθεί με τα θέματα που εσείς οι ίδιοι θα επιλέξετε να σχολιάσετε. Για μένα που μου αρέσει να παρατηρώ τις συμπεριφορές και τον τρόπο που σκέφτονται διαφορετικοί άνθρωποι, είναι και ένα ωραίο δείγμα οι μη θεματικές βραδιές, κατά πόσον οι ακροατές, οι ακροάτριες ασχολούνται με τα θέματα που και τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται ή επιλέγουν διαφορετικά. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιος θα σκεφτότανε, με τόσο κακή γνώμη που έχουν τόσοι πολλοί στην Ελλάδα για τα μέσα ενημέρωσης, συνήθως δεν θα ασχολούνται με τα θέματα που τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν. Κι όμως, συνήθως με αυτά ασχολούνται.

Για απόψε στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Βεβαίως στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Έχετε καλέσει ήδη οι πρώτοι ακροατές. Κυρίως ο Μιχάλης από τα Χανιά που έπαιρνε κάθε μέρα. Δεν τον έβγαλα την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς το σύνδρομο στέρησης έχει χτυπήσει κόκκινο. Και εννοείται ότι αφού δεν βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή θα βγει. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80. Με την εσωτερική επικαιρότητα στα πολιτικά θέματα να γυρνάει κυρίως γύρω από την αντιπολίτευση. Και όχι τόσο γύρω από την κυβέρνηση. Γιατί? Διότι οι εμφανίσεις νέων κομμάτων τις προηγούμενες 10 ημέρες, της Μαρίας Καριστιανού και κυρίως του Αλέξη Τσίπρα, έχει οδηγήσει στελέχη άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης να εκφέρουν γνώμες και προτάσεις που δημιουργούν και μια συζήτηση γύρω από την αντιπολίτευση, αλλά και έναν έντονο προβληματισμό στις ηγεσίες των κομμάτων τους, καθώς οι προτάσεις αυτές δεν εκφράζονται από τα ηγετικά μέλη αυτών των κομμάτων, σημαντικά στελέχη, αλλά όχι στην ηγεσία, στην Προεδρία. Προσωπικά δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση όσοι παρακολουθείτε λίγο πιο τακτικά το ανεμολόγιο. Ίσως να θυμάστε ότι το 2023 μετά τις εκλογές, την αποχώρηση του Τσίπρα και το καθεξής, η γνώμη που είχα εκφράσει ήταν ότι δεν χωράνε δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, στον ίδιο, μέσα σε εισαγωγικά αν θέλετε, στον ίδιο χώρο, δεν είναι ακριβώς ίδιος αλλά είναι ίδιος σε μεγάλο βαθμό, και θα έπρεπε για να μπορέσουν να έχουν απλά μαθηματικά τώρα, απλή αριθμητική πιθανότητα διακυβέρνησης, ένα από τα δύο κόμματα να παραμείνει, είτε το ένα να αφομοιώσει το άλλο, είτε το άλλο να αποχωρήσει και να μην υπάρχει πλέον. Δεν γινόταν και τα δύο να συγκεντρώνουν ας πούμε από ένα 15%. Γινόταν να συγκεντρώνουν, να το θέσω σωστά,

0: και τα μηνύματα σας έρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Έχει καλέσει ο Μιχάλης με τα ενόντα Τούρα, με τα ενόντα Στάσης, με τα ενόντα Γιωργάκης, τώρα είναι και ο Ηλίας. Σε δευτερόλεπτα ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και σας ακούμε. Θερμή παράκληση όσο μπορείτε να είστε μέσα σε ένα προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο στην τοποθετησή σας, να μην καθυστερούμε πάρα πολύ την αναμονή των υπολείπων. Γεια σας κύριε Μιχάλη από τα Χανιά.
1: Επιτέλους έχουμε σπάσει υπολογιστές, τηλέφωνα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Πάγαμε τα καλώδια με τα δόντια. Τη βδομάδα ήταν αυτή η προηγούμενη.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Ήταν δύσκολη, ζόρικη.
1: Είναι δυνατό να μην μιλήσω εγώ μια βδομάδα?
0: Το καταλαβαίνω, είναι ζωή.
1: Να ακούμε δηλαδή πώς κάνει μακαρονάδα και ραγκάθα και τι βάζει στα μακαρόνια.
0: Ουδέ βάζει και τίποτα μεταξύ μας, αλλά τέλος
1: πάντων. Έπρεπε να βάλει λίγο μανιτάρι, δίνει γεύση.
0: Κάτι έπρεπε να βάλει, τίποτα δεν έβαζε.
1: Να ακούω τον κύριο Μαντεμίδη να βρίζει το Μητσοτάκι και να είναι στον Πιτσόμπαρο με τις Βουλγάρες.
0: Το νοιάζει τον κύριο Μαντεμίδη, νομίζετε?
1: Το νοιάζει, γιατί είχε συνηθίσει άλλες εποχές. Τώρα λέει 10 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση στον Πιτσόμπαρο. Δεν είναι συμφιζάδικο, αλλά εντάξει, το μάτι θα το κάνεις και στην παραλία, στα κορνιά των Βουλγάρων. Υποθέτω ότι θα παίζουν και το τραγούδι το βουλγάρικο που κέρδισε στην Eurovision.
0: Το Ντάγκα Ράμα.
1: Ναι, θα παιχτεί πολύ στο Πιτσόμπαρο.
0: Γιατί όχι, είναι ό,τι πρέπει για τέτοια.
1: Ναι, για να τα κάνουμε όμως αυτά. Πρέπει κάποιος να κυβερνά. Πρέπει κάποιος να τρέχει από εδώ, από εκεί. Για να πάμε στον Πιτσόμπαρο, για να είναι ο κύριος Νίκος από τα Γιαννιτσά να βάζει τις ντοματούλες του και τα κουράκια του και να δίνει το 30 ευρώ στο κουκουέ τη συνδρομή για να κάνει αυτό που τον ικανοποιεί. Πρέπει κάποιος να κάνει δουλειά.
0: Δεν τα σκέφτονται αυτά, κύριε Μιχάλη. Νομίζουν ότι και θα δίνουν το 30 ευρώ και θα βάζουν τις ντομάτες και δεν θα κυβερνά κάποιος.
1: Δεδομένου ότι έχουμε μπει πλέον σε προεκλογική περίοδο και δεδομένου ότι το πιο σημαντικό είναι πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, θα πέσουν κορμιά. Θα γίνει Στάλιγκραν, όπως λες και εσύ.
0: Έτσι λέω, ναι. Είναι το Στάλιγκραντ.
1: Ο μεγάλος συνασπισμός που δημιουργείται, έτσι το βλέπουμε τώρα καθαρά, έτσι. Πάμε τώρα, ποιοι ψηφίζουν σταθερότητα, ποιοι θέλουν σταθερότητα, το 60%. Αυτό λέει η δημοσκόπηση. Το 60% του 15 που θέλει τη ρήξη, τώρα έχει γίνει σταθερότητα. Μπορεί ο αριστερός του 15 να θέλει σταθερότητα τώρα? Μπορεί. Υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας αριστερών που θέλουν σταθερότητα. Αυτό εκφράζει ο Τσίπρας. Το Ελλάς δεν υπάρχει καλύτερο όνομα που μπορούσε να βρει.
0: Σας άρεσε?
1: Βεβαίως.
0: Για αυτό που πρεσβεύει ο Τσίπρας?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί εμένα δεν μου άρεσε, αλλά...
1: Πολύ πετυχημένο.
0: Πολύ πετυχημένο.
1: Και αυτός ο Ιωαντουτόπα, το πιο πετυχημένο δεν γίνεται. Τι σημαίνει το Ελλάς? Από κόμμα διαμαρτυρίας με συνιστώσεις, ρόζες και σουξουμούξου και τρέλες, γίνεται ο Τσίπρας κόμμα που διεκδικεί την εξουσία πλέον, η διαμαρτυρία. Θέλει να συμμετάσχει σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκό γίγνεσθε της χώρας.

0: Ευρώπη 2030. Αυτή είναι η πορεία τώρα. Αυτό σημαίνει οι εκλογές που θα γίνουν. Πάμε για την Ευρώπη του 2030. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Τεχνητές νοημοσύνες, εξοπλισμοί κτλ. Το ΕΛΑΣ φέρνει το μετριοπαθή αριστερό, το παλιό Παπανδρεϊκό, γιατί άμα δούμε απευθύνεται και σε ένα πλήθος που έχει, και αυτό γίνεται σε όλα τα κόμματα, που έχει μέσο όρο ηλικίας 60 ετών. Το παλιό αριστερό, αυτό που ξέρα την ΕΔΑ, από την ιστορία τέλος πάντων, και του δίνει τη δυνατότητα, αφού δεν ψηφίζει Μητσοτάκη, να ψηφίσει κάτι ευρωπαϊκό, κάτι κανονικότητα, πώς να το πω. Ελλάς το είπε στην κατοχή στο Αντάρτικο το ΚΚΕ. Δεν είπε κομμουνιστικό στρατός. Έτσι δεν είπε κομμουνιστικό στρατός το Αντάρτικο. Αλλά Ελλάς. Ελλάς το είπε. Έβαλε μια σημαία ελληνική και έναν ήλιο. Δεν είναι το σήμα του Ελλάς στην κατοχή. Δεν έβαλε σφυροδρέπανα, δεν έβαλε αστέρια. Γιατί? Και θα πάρει όχι μόνο τους κομμουνιστές το Αντάρτικο. Να πάρει και άλλους που δεν ήταν ντε και καλά κομμουνιστές. Ήταν πάρα πολύ καλά ο Αλέξης Τσίπρας. Χρωστάμε στον Αλέξη Τσίπρα τη διαπραγμάτευση που δεν το τερμάτισε τελείως. Έκανε αυτό που ζητούσε τότε ο λαός, γιατί αν δεν το έκανε ο Τσίπρας, ακόμα θα έπεσε, θα βγει μια άλλη κυβέρνηση. Δεν θα το έκανε, θα βγει μια άλλη κυβέρνηση. Μου έκανε, με έσωσε.
1: Είμαι λίγο μπερδεμένος. Γιατί λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά καλά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα. Είμαι λίγο μπερδεμένος.
0: Γιατί θέλω τον Αλέξη Τσίπρα, δεν το θέλω απέναντι. Του απλώνω το χέρι στον Αλέξη Τσίπρα και στο Πασόκ για να σχηματιστεί αυτό που λέμε ο ευρωπαϊκός πόλος. Το ΝΑΤΟ. Η σταθερότητα. Από την άλλη, τι θα έχουμε? Την Παλαβομάρα, τον Πούτιν, τον ξέρω εγώ τι. Ή πρέπει να υπάρχουν κόμματα στην Καριστιανού ζωή και τρέλα. Ναι. Γιατί και αυτοί οι συνανθρωποί μας, ψυχοφάρμακου και της απελπισίας και του ξέρω εγώ τι.
1: Όχι αναφορές σε ιατρικά δεδομένα παρακαλώ. Της απελπισίας και τα λοιπά. Ναι. Όχι, δεν θέλω αναφορές σε ψυχοφάρμακα παρακαλώ.
0: Αφού όλη η Ελλάδα παίρνει ψυχοφάρμακα, δεν μπορούμε
1: όλοι
0: να το
1: παίρνουμε, ναι, αλλά όχι μόνο κάποιοι. Όλοι παίρνουμε τα ψυχοφάρμακά μας. Εντάξει, πάμε.
0: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει να έχουν, να συμμετάσχουν σε αυτό που λέμε εκλογές. Γιατί ο πυλώνας αυτού που λέμε κοινοβουλευτικού συστήματος, τι είναι? Οι εκλογές. Γιατί αν ψηφίσουν μόνο Μητσοτάκη και Τσίπρα και ψηφίσει ένα 30-40-50%, δεν υπάρχει νομιμοποίηση.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ψηφίζουμε κι αυτοί. Πρέπει να υπάρχει διέξοδο, βαλβίδα αποσυμπίεσης. Θα το πω. Ομπάμα τι έλεγε τότε? Ομπάμα εκεί κατέβει με ένα σύνθημα τότε. Όχι ψήφισε Ομπάμα, ψήφισε. Γιατί δεν ψήφιζαν οι Αμερικάνοι. Ψήφισε ό,τι θέλεις, αλλά ψήφισε. Λοιπόν, άκουγα και τις θεματικές που είχες πολύ ενδιαφέρον στην προηγούμενη εβδομάδα. Δεν με ενδιαφέρει αν ο Γιωτόπουλος κάτι 25 χρόνια, 45 ή 55.
1: Ναι, μία από τις δύο ήταν αυτή για την πρόωρη αποφυλάκηση. Ναι. Τώρα μέσα στον Ιούνιο θα εκδικαστεί.
0: Δεν με ενδιαφέρει ο Γιωτόπουλος. Ναι. Με ενδιαφέρει η μικροεγκληματικότητα. Αυτός που θα είσαι εδώ και θα με κλέψει και θα τηλεφωνεί στην αστυνομία και θα τον πιάσουν και σε μία μέρα θα είναι έξω. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην μεγάλη εγκληματικότητα η Ελλάδα είναι αρκετά καλά. Στη μικρή έχει το θέμα.
0: Ακριβώς. Και κλείνοντας. Τι ομάδα είναι ο Κουτσούμπας, τι έλεγε στην άλλη φορά?
1: Νόμιζα ότι είναι ΑΕΚ. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι είχα διαβάσει και δεν το. Προφανώς είχα διαβάσει, είχα καταλάβει λάθος. Είναι Ολυμπιακός.
0: Και μόνο ο λόγος να ασχολείται κανένας με το ποδόσφαιρο, το παλιά, ήταν αιτία διαγραφής από το κόμμα. Η πατρίδα δεν ήταν καλή στο ποδόσφαιρο. Η πατρίδα ήταν καλή στο στίμπο. Εκεί είχε επιδόσεις.
1: Θα σας πω ένα μυστικό. Από το πόσο παίρνουν διάφοροι ακροατές που είναι, ψηφίζουν ΚΚΕ.
0: Ωραία, να ρωτήσετε τους παλιούς.
1: Όχι, αφήστε με να τελειώσω.
0: Στην κόμπα, στην κομματική βάση, μπαίνανε με την αθλητική ηχόπαρα μάσκαλα και το θηλαθείο.
1: Όχι, γι' αυτό από το

0: Πώς τοποθετούνται στα αθλητικά, θα καταλάβετε ποιοι είναι απλώς ψηφοφόροι και όχι μέλη. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά. Ψηφίζω Κουκουέ και είμαι μέλος του Κουκουέ. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: 1980, μην κοιτάς τώρα, εντάξει, νεολαία, το έχει κάνει διαφορετικά. 1980, Ολυμπιακοί Αγώνες Μόσχα. Τετράδιο και επιδόσεις Χάικ και Ντρέσλερ, γιατί ήταν Ανατολική Γερμανία, Ρωσία, είχαν πάρει όλα τα
0: χρήματα. Η πιο ωραία μασκότ, το Μίσα. Το αρκουδάκι. Φανταστική μασκότ.
1: Ολυμπιακοί Αγώνες, Eurobasket 1987, στην Κερκίδα, άμα δεις στιγμιότυπα, υπάρχουν και κάτι σε μέσο βιετικές. Δεν πήγαν τότε, δεν ερχόντουσαν τότε, δεν πέναγαν τα σύνορα. Ποιοι τις κρατάγαν τις σημαίες?
0: Α, δεν το θυμάμαι αυτό. Μου κάνει εντύπωση τώρα που το λέτε.
1: Ναι, γιατί μεταξύ
0: να
1: το
0: επιβεβαίωσε
1: κάποιος. Μεταξύ των δύο πατρίδων, πρέπει η κόκκινη πατρίδα.
0: Θέλω επιβεβαίωση. Κοιτάξτε, είσαι διεθνιστής ή δεν είσαι. Όταν είσαι διεθνιστής, δεν έχει. Η πατρίδα σου είναι όλη η γη.
1: Ναι, αλλά το διεθνισμό τελικά, κλείνω με αυτό, είχε πει ο Μάτς, προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε. Οι προλετάρι
0: όλων
1: δεν ενωθήκανε.
0: Δεν είπε ναι, προλετάρι αυτή τη χώρα και εκείνη.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν τα εθνικά αγκάθια. Γι' αυτό λέμε τώρα, αφήστε τα εθνικά αγκάθια να κάνουμε τουλάχιστον μια Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρή. Αφήστε τα εθνικά. Πώς να το.
0: Επικρατεί στον άνθρωπο η εθνική συνείδηση της ταξικής. Οπότε εκ των πραγμάτων είναι καταδικασμένο να
1: αποτύχει. Ο Γιώργος από το Βέλγιο, ο Κουκουέ, δεν πάει στο Κουκουέ Βελγίου να οργανωθεί. Θα μας πει σήμερα έκανε αυτό στο Κουκουέ. Να πάρει το ανεμολόγιο, θα πάρει την πατρίδα. Νόστος, εκεί να δούμε τι λέει η πατρίδα. Το εθνικό.
0: Έγινε και
1: κάνει τη διεθνική ταυτότητα. Το ίδιο φιλοκτήμωνος από τον Καναδά. Είμαι αναρχικό στον Καναδά. Δεν λέει κάναμε στον Καναδά, στο ΚΚ Καναδά, να ρίξουμε τον Κάρολο που είναι ο βασιλιάς εκεί.
0: Οι αναρχικοί δεν έχουν σχέση με το ΚΚ, έχουν μίσος. Αναρχικοί και κομμουνιστές σκοτώνονται.
1: Η αντιβασιλική. Η αντιβασιλική. Λοιπόν, τελικά δεν ενώθηκαν οι προλετάροι. Τι ενώθηκε, το κεφάλαιο ενώθηκε και έγινε διεθνές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που
0: θα θέλω σχόλια στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλή.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας.
1: Να είσαι καλά.
0: Ενώθηκε το κεφάλαιο, ε. Τουλάχιστον ακόμα δεν επικρατεί η ταξική της εθνικής συνείδησης. Μετά από κάποιους αιώνες, κάποιες χιλιετίες, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ιεραρχεί η ανθρωπότητα. Λοιπόν, αυτή η είδηση μου έκανε εντύπωση εδώ από το Άι Εφημερίδα. Έρχονται, δεν ξέρω γιατί, στην Ιγουμενίτσα το τρίμερο 5 με 7 Ιουνίου 5.000 κιόλας μοτοσυκλετιστές της περίφημης οργάνωσης Hells Angels. Στην Ιγουμενίτσα το τρίμερο 5 με 7 Ιουνίου. Ξεκίνησε βεβαίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχει παραρτήματα σε όλες τις ηπείρους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες με νόμο, όπως διαβάζω στο Άι Εφημερίδα, την έχουν κηρύξει εγκληματική οργάνωση. Θα μείνει στο κάμπινγκ του Δρεπάνου και σε άλλες κοντινές περιοχές όπως τα Σίβωτα. Πριν καιρό πάλι είχαν έρθει στην Ιγουμενίτσα και τότε υπήρξε θανάσιμος ξυλοδαρμός ενός 49χρονου άνδρα έξω από ένα ψητοπολείο. Είχαν και λέσχη στο κοροπή που είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης. Τραγικό να χάνει ένας άνθρωπος τη ζωή του, αλλά βλέπεις κάτι τύπους οργανωμένους κιόλας με τα δερμάτινά τους και λες, με αυτούς τώρα εγώ θέλω να με αυτούς θα πάω να τσακωθώ. Να μια καλή ομάδα για να πλακωθούμε. Δεν ξέρω δηλαδή αν έγινε μεταξύ τους ή με κάποιον, αλλά με συγχωρείτε, δεν είναι δειλία εκείνη τη στιγμή. Είναι απλή λογική. Φεύγεις. Δεν τσακώνεσαι, τι να κάνουμε τώρα. Είναι σαν να μου πει κάποιος, είδα τρία λιοντάρια και τους όρμηξα. Είδα πέντε αρκούδες και πήγα και πάλιψα μαζί τους. Δεν πει κανένας μπράβο. Είσαι μάγκας, θα του πούνε είσαι με τα καλά σου. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται τους αρέσει, όντως είναι πάρα πολύ όμορφη εκεί η περιοχή. για να έχουν ξαναέρθει, το επαναλαμβάνουν. Θα είναι αρκετά μεγάλη, από ό,τι διαβάζω, η κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων. Θα πάνε και από διπλανούς νομούς, στελέχη τελωνιακών αρχών, λιμενικό. Από το λιμάνι αναμένεται να φτάσουν οι περισσότεροι. Για τους κατοίκους της περιοχής, το να μπορούν να βλέπουν, γιατί έχουν κάτι καταπληκτικές. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτού του είδους οι μηχανές, οι τσόπερ οι λεγόμενες. Μ' αρέσουν πιο πολύ από τις street. Για τους κατοίκους εκεί των περιοχών, το να βλέπουν αυτό το κομβόι με τις συγκεκριμένες μηχανές που τις έχουν κιόλας διακοσμήσει με διάφορες εικόνες, είναι εντυπωσιακό. Ποιος από εσάς, καθώς θα πηγαίνουν αυτοί στη μοτοπορία τους, θα σκάσει δίπλα με το παπάκι του και θα τους σηκώνει τον αντίχειρα προς τα πάνω να τους λέει «Ωραία είστε, ωραία», και να του κάνουν και αυτοί με τον αντίχειρα. Αλλά με το παπάκι του, με το πράπαπα που έλεγε για το βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα για τον μέσο Έλληνα έφηβο και πέθανα στα γέλια όταν το είδα. Δεν ξέρω αν στην Ιρλανδία έχουν παράρτημα οι Hells Angels, και δεν ξέρω και εσύ αν είσαι της τσόπερ μηχανής ντατούρα.
2: Αυτές τις Αμερικανιές, Κωνσταντίνε, να τις πεις εκεί στους κολονακιώτες, εντάξει. Άκουσα μου πεις εμένα τσοπερά. Εγώ είμαι σκουτεράκι, 50 cc πήγαινα στο πανεπιστήμιο.
0: Πάλι καλά που δεν πας με το πατίνι.
2: Ποιο πατίνι, αγόρι μου, το τζιλέρα που είχα το 50. Πήγαινε πιο γρήγορα από τις 250 μηχανές, γιατί μπορούσαν να χωθώ. Άντε τώρα με τις τσοπεριές και τις αηδίες τους. Λοιπόν, κοίτα, εγώ να ξεκινήσω από εκεί που τάξει ο προηγούμενος, με τον οποίο διαφωνώ 100%. Δηλαδή, σε όποια πρόταση έβαζε, εγώ θα έλεγα ένα δεν μπροστά. Εντάξει, δεν.
0: Λοιπόν, ναι,
2: να ξεκινήσουμε τώρα σοβαρά και χαλαρά. Την κουβέντα την αφήσαμε την περασμένη εβδομάδα, ξέρεις που, έτσι.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
2: Βοήθησε
0: με και θα θυμηθώ. Θα θυμηθώ όταν μου πεις.
2: Βγήκα εγώ πρώτος, νομίζω ήμουν τέλος πάντων. Είπα εγώ κάτι στην αρχή εκεί για την ομάδα που υποστηρίζω. Μην λέμε τώρα ξανά ποιος είμαι, με ξέρετε όλοι. Ολυμπιακάρα θρύλος. Και μετά βγαίνουν στο καπάκι και δύο Ολυμπιακοί. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
2: Ωραία, λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα.
0: Αυτό το θυμάμαι, ναι.
2: Ναι, να σας εισάγω έναν όρο που τον έχω φτιάξει εγώ.
0: Ναι.
2: Είναι σύνθετη λέξη. Και λέγεται βαζελοδεξιός είναι η λέξη.
0: Ο λοιπόν, βαζελοδεξιός.
2: Να τον εξηγήσω τώρα τον λόγο. Ωραία, λοιπόν. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι παραδοσιακά από τον Τότ, από τον Φράνκο, η ομάδα του κατεστημένου,
0: ναι,
2: και του φασισμού. Εντάξει, τελείωσε. Ναι. Πάμε στο Παναθηναϊκό. Πότε έπαιξε στο Γουέμπλεϊ επικαθεστώς?
0: Επικαθεστώς Χούντας.
2: Χούντας, οκ. Okay. Τελειώσαμε για με αυτό. Ποιοι είναι το πιο πιθανό, ποιοι είναι.
0: Επειδή είναι σήμερα τα 55 χρόνια, έβλεπα κάτι στο Sky, αφιέρωμα λέει ιστορική βραδιά, 55 χρόνια.
2: Ναι, ιστορική βραδιά.
0: Και έχει
2: τώρα παίζει εκεί στο Twitter ένα βιντεάκι του Αλέξη Παπαχελάου με τη Δέσποινα Παπαδοπούλου που λέει ότι είχαμε πληρώσει.
0: Για τον Ερυθρό, με τον Ερυθρό Αστέρα. Ότι είχαν πληρώσει. Τη είπε ο Πατακός Ιωαννίδης, κάποιο τη είπε, το έχουμε πληρώσει, κυρία Δέσποινα.
2: Ναι, οκ. Τώρα θα τέτοιο.
0: Έτσι είναι, αυτό έλεγε.
2: Εντάξει, οκ, εντάξει, τέλος πάντων, δεν το πήραμε.
0: Το
2: πήραμε, δεν το πήραμε. Εμείς το πήραμε, το πήραμε. Λοιπόν,
0: τελειώσαμε.
2: Απλά πραγματάκια.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Αυτό που σου λέει και με διέκοψες.
0: Ναι.
2: Ένας δεξιός με τζιπάκι, με τσοπεριά και όλα αυτά. Ποια ομάδα είναι πιο πιθανό να υποστηρίζει? Το Παναθηναϊκό, φυσικά.
0: Ναι.
2: Την ομάδα του κατεστημένου.
0: Ναι.
2: Τι θα υποστηρίξει, την ΑΕΚ? Τη προσφυγιά, τον Ολυμπιακό που ήταν και αυτό τη προσφυγιά.
0: Τη εργατιά.
2: Μετά γίναμε κι εμεί λίγο κατεστημένα, αλλά τέλο πάντων.
0: Όχι βέβαια, ποτέ. Τη εργατιά, όχι τη προσφυγιά.
2: Τη εργατιά, λοιπόν. Πάμε στην Αγγλία.
0: Ναι.
2: Ποια ομάδα θα υποστηρίξει ένα Τόρις? Τόρις, ξέρει, στην τρίτη και η Τόρις. Τι ομάδα θα υποστηρίξει?
0: Chelsea.
2: Θα υποστηρίξει Τσέλσι, θα υποστηρίξει Άρσεναλ, δεν πρόκειται να υποστηρίξει Λίβερπουλ.
0: Λίβερπουλ
2: θα υποστηρίξει κανένα Λίβερπουλ?
0: Όχι, όχι. Εγώ γι' αυτό είμαι ΠΑΟΚ, Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα.
2: Γι' αυτό είσαι ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Ναι, γίνε Άρης να γουστάρεις. Λοιπόν, έχει περάσει 8 μέρες από τότε που πήρε ο Ολυμπιακός την Κούπα,
0: ναι,
2: και δεν μου έχει πει ένας Παναθηναϊκός συγχαρητήρια.
0: Αλήθεια, ούτε
2: ένας. Αυτό δείχνει το επίπεδό του, Κωνσταντίνε. Εντάξει, αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε και για το Ελλάς.
0: Εσείς πάρτε να πείτε
2: όλα αυτά που σου είπα προηγούμενος από την Κρήτη, βγαίνω εγώ τώρα από τα ηγούμενα από τα Σφακιά. Εντάξει, το Ζαμπετάκι από εκεί βγαίνει. Τέλος πάντων. Επειδή το έχω ψάξει λίγο το οικογενειακό, δεν ήμουν Ζαμπετάκι, ήμουν Ζαπετίδη. Έτσι. Όπως και ο Τσιλιμίδη μετά που είναι και αυτό κριτικό, αλλά έχει ήδη. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τι είπε για το Ελλάς, κάτι είπε εκεί ότι του αρέσει το όνομα.
0: Του αρέσει το όνομα, το θεωρεί επιτυχημένο και θεωρεί ότι είναι.
2: Εγώ μπαίνω εδώ στο Wikipedia, γιατί δεν ξέρω και πολλά γράμματα, γαμώτο μου. Δεν ξέρω και πολλά γράμματα. 500 πτυχία έχω. Σε τρία πανεπιστήμια έχω διδάξει, αλλά δεν ξέρω πολλά γράμματα. Και μπαίνω στο Wikipedia, εντάξει, λοιπόν, και βλέπω. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οκ.
0: Okay.
2: Και να σου πω, ρε φιλαράκο, αφού το ελληνική γράφεται με δύο λάμδα, γιατί το έκοψε το ένα λάμδα.
0: Το έφαγε και δεν άφησε και τα δύο, ε.
2: Δεν θα έπρεπε να θέλει και τα δύο.
0: Ναι.
2: Αφού παίρνει το L, δεν πρέπει να πάρει και το άλλο
0: μετά
2: λάμδα.
0: Μετά μπορεί να του λέγανε μισό λεπτάκι. Με δύο λάμδα είναι η Ελλάς η χώρα. Δεν γίνεται να.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω
2: γιατί
0: τώρα.
2: Τώρα το ελληνική αστυνομία είναι καλύτερο. Λοιπόν, κοίτα.
0: Τι να πω. Εγώ είμαι εδώ για να βγαίνετε οι ακροατές να θέτετε τα ερωτήματα.
2: Ναι, να βγαίνουν οι ακροατές να μιλήσουν για το Ελλάς. Λοιπόν, επειδή τα έχουμε μπερδέψει τώρα τα πολιτικά, εντάξει. Το αυτό που είπα για το όνομα είναι για πλάκα. Εντάξει, για πλάκα τα λοιπόν.
0: Το βαζελοδεξιό
2: για να πάρει προθέρμανση ο λέκτορας. Λοιπόν,
0: το βαζελοδεξιό είναι για πλάκα ή το εννοείς.
2: Ελλάδα.
0: Περίμενε.
2: Τι εστί φτωχός, τι εστί άνεργος, τι εστί φοιτητής απόφυτος χημικού να πληρώνεται με 800 ευρώ το μήνα καθαρά. Εντάξει. Αυτοί οι πρώην φοιτητές μου, οι φοιτητές τώρα που βγαίνουν το Καποδιστριακό με πτυχίο χημίας, 800 ευρώ καθαρά παίρνουν. Και αυτοί μου λέει εκεί ο Μιχαλάκης ότι θα πάνε να ψηφίσουν τον Ευρωπαϊκό και το σταθερό τον Τσίπρα. Τη σταθερότητα. Έτσι δεν είπε ο Μιχάλης.
0: Σταθερότητα.
2: Τη σταθερότητα. Να σου πω ρε φίλε, όλα αυτά τα σταθερά καθεστώτα που έχουν κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνει τον Μπεκί ψιλοκομμένο στον Τραμπ και στον Πούτιν, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα σταθερά, πώς πάνε οι ανεργίες, πώς πάνε οι οικονομίες των φτωχών. Μην βλέπουμε μόνο ότι αυξάνεται το ΑΕΠ κτλ. Κτλ. Πάμε να δούμε και τα όρια της φτώχειας. Αυτή τη στιγμή στην Ιρλανδία, Κωνσταντίνε, ο αριθμός των άστεγων αυξάνεται εξαιτικά.
0: Την
2: αλλά
0: Ιρλανδία.
2: Δεν μιλάει κανείς. Ναι, ναι, στην Ιρλανδία.
0: Εντύπωση.
2: Θα σου στείλω και νούμερα, μα θες. Λοιπόν, αλλά δεν μιλάει κανείς για τους άστεγους. Μιλάμε ότι είμαστε σε μια σοβαρή χώρα. Έχουμε σοβαρό καθεστώς.
0: Ένα έχει ψηλό ΑΕΠ, μικρό πληθυσμό, οπότε μοιράζει
2: ναι,
0: καλά.
2: Ναι, τα έχουμε όλα αυτά και τα λοιπά. Βέβαια, μπάλα δεν ξέρουμε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, ναι, για τους άστεγους δεν μιλάει κανείς. Για την ανεργία στην Ελλάδα, που το επίδομα ανεργίας είναι μόνο ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί δεν μιλάει κανείς. Γιατί το επίδομα ανεργίας εδώ πέρα δεν σταματάει μέχρι να βρει δουλειά.
0: Μιλάνε πολύ. Μιλάει η αντιπολίτευση.
2: Α, μιλάει η αντιπολίτευση. Ναι. Αυτό το κόμμα της σταθερότητας που λέγεται Ελλάς. Για αυτά τα πράγματα, πότε θα μιλήσει, αν θα μιλήσει.
0: Κάτσε, Βρεντατούρα μου, την Πέμπτη, την Τρίτη δημιουργήθηκε, πριν μια εβδομάδα.
2: Ναι, ωραία. Και δεν μπορούσε να πει πέντε πράγματα για, για τους
0: αρχική...
2: μη προνομιούχους που έλεγε ο Ανδρέας.
0: Για τους μη προνομιούχους.
2: Δεν μπορούσε να πει δύο λόγια. Δύο λόγια.
0: Ποιος Ανδρέας. Ο γνωστός.
2: Ο Παπανδρέου. Ποιος Ανδρέας.
0: Τον θυμήθηκες.
2: Τον Ανδρέα του Παπανδρέου.
0: Σου λείπει η
2: Βρεντατούρα μου. Όλοι εσείς οι βαζιλοδεξιοί. Θα πρέπει να κάνετε αγιασμό στο στόμα σας πριν μιλήσετε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο μόνος πρωθυπουργός που έδωσε ψωμί στον φτωχό το λαό ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου και να σου στείλω και νούμερα.
0: Μισό λεπτό.
2: Και όταν λένε όλοι από το 81 ότι ο 89 τριπλασιάστηκε το έλλειμμα, θα σου ξαναστείλω νούμερα να δεις τι έγινε το έλλειμμα από το 2004 έως το 2009 με τον Κωνσταντίνο, όχι Κωνσταντίνο, τέλος πάντων, τον Κώστα, τον Μητσοτάκη, παύλα PlayStation.
0: Ωραία.
2: Εκεί να δεις, να μιλήσουμε
0: Καραμανή,
2: με νούμερα.
0: Όχι,
2: εντάξει. Όχι, όχι με κραυγές,
0: εννοείς
2: να μιλήσουμε
0: ότι...
2: με νούμερα. Τι έγινε το έλλειμμα από το 4 μέχρι το 9 και τι έγινε από το 81 ως το 89.
0: Λεπτά,
2: και το έλλειμμα από το 4 μέχρι το 9
0: τριπλασιάστηκε.
2: Και ποιοι φάγανε, Κωνσταντίνε, ποιοι, οι δεξί.
0: Καταρχάς μας έχεις ταράξει στη δημοσιογραφία. Θες να πεις ότι ο... Περίμενε, θες να μου πεις ότι ο... Ανδρέας Παπανδρέου... ή πια λίγο νερό όπως και εγώ, όπως είπες.
2: Το κατάλαβα, ναι. Ναι.
0: Και γιατί δεν είσαι Πασόκ.
2: Εγώ Πασόκ ήμουν τότε.
0: Τώρα. Αυτό
2: ακούω
0: κόσμο να κάνει ένα διαχωρισμό.
2: Εγώ το έχω διαγράψει το Πασόκ. Όταν ο Γιωργάκης Παπανδρέου, συγγνώμη, ο Γιώργος Παπανδρέου Τζούνιορ έφερε την Τρόικα, από την εκείνη τη στιγμή το Πασόκ
0: ναι, αλλά
2: για
0: τον
2: μένα έχει εξαφανιστεί.
0: Και ο Ανδρουλάκης τον επικαλείται... Και ο ΣΥΡΙΖΑ τον επικαλεί. Και ο Τσίπρας τον επικαλεί.
2: Εγώ όποτε έρχομαι στην Ελλάδα ψηφίζω πλέον αντισυστημικά.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει.

0: Και να σου πω γιατί ψηφίζω. Ψηφίζω μέρα 25. Και α μένει πάντα έξω από τη Βουλή. Και να σου πω γιατί ψηφίζω μέρα 25. Γιατί ο Γιάννης, και τώρα θα πεις εσύ περιπεκτικά με το έναν ή, πες το, ναι.
1: Όχι.
0: Ναι, ο Γιάννης λοιπόν έχει περάσει στην ιστορία ως ο μοναδικός υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης που δεν έχει υποκύψει στην Τρόικα. Αυτό θα το γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος, δεν ξέρω με τι γράμματα, κόκκινα, άσπρα, πράσινα κτλ. Εντάξει.
1: Όχι πράσινα.
0: Αλλά αυτό που σου λέω είναι πολιτικό γεγονός. Όλοι οι άλλοι, Αλέξιδες, πώς να το πω, Κωστάκηδες, Αντρέιδες και τα λοιπά. Πώς είναι το μικρό του ανδρουλάκι μου, διαφέρει κιόλας, Γιώργηδες και όλα αυτά.
1: Νίκος.
0: Λοιπόν, αυτοί έχουν κάνει, ξέρεις, Νίκος. Αυτό που λέμε στήσει μια λέξη με τέσσερα γράμματα και τα λοιπά. Αυτή όλη η σταθερότητα που έλεγε ο Μιχάλης, αυτή τη σταθερότητα θέλουνε. Να μην μιλάμε ό,τι πει η Τρόικα, παιδιά, εμείς ναι, εκεί θα σκύβουμε το κεφάλι. Και συνεχίζουν να φεύγουν οι Έλληνες από την Ελλάδα. Εδώ πέρα έχουμε στην Ιρλανδία ένα Facebook, οι Έλληνες στην Ιρλανδία, και κάθε μέρα μπαίνει ένας άνθρωπος και λέει: θέλω να έρθω στην Ιρλανδία, που θα βρω γιατρό. Μάλιστα, πριν από τρεις μέρες μπήκε και ένας άνθρωπος που θέλει να σπουδάσει στην Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, τελείωσε τις Πανελληνίες και θέλει να έρθει στην Ιρλανδία να σπουδάσει. Λοιπόν, όλα αυτά είναι το success story του Ελλάς, της Νουδού κτλ. Δηλαδή, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Άμα είστε τόσο success, σας βάζω το καβέλο.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σου. Ντατούρα από Ιρλανδία. Θυμήθηκε τα παλιά. Βέβαια, εγώ έχω αυτό το χαρακτηριστικό λόγο της εκπομπής. Δηλαδή, μιλάω με κάποιους από εσάς 20 χρόνια... Και ξέρω ότι μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια ο ίδιος άνθρωπος μου έλεγε κάτι το 5, μου έλεγε κάτι διαφορετικό το 10, κάτι διαφορετικό το 15, το 20, μου λέει κάτι άλλο το 26. Δεν υπάρχει λόγος να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα, απλώς το λέω, το αφήνω, το κρατάτε. Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε επόμενο ακροατή για την ακρίβεια. Μισό λεπτάκι να δω, γιατί μπορεί κάποιοι ακροατές δεν απαντάνε και πάντα, παρά το ότι είναι η σειρά τους. Ωστόσο, αυτή τη φορά απάντησε κανονικά ο Αναστάσης, ο φύλακας από την Εύβοια. Γεια σου, Αναστάση.
2: Πότε δεν απάντησα κανονικά?
1: Όχι εσύ, δεν είναι προσωπικό. Έχει τύχει να πάρουμε ακροατή και να μην απαντάει και να λέω εγώ μετά, σας καλέσω.
2: Γιατί πάνε οι εποχές οι παλιές, ξέρεις, πάνω στα βουνά που είχαμε σήμα και τα λοιπά.
1: Δεν είσαι πια, είσαι πιο Κυριλέ.
2: Είμαστε σε καλύτερη συνθήκη.
1: Ορίστε, με το Μητσοτάκι έχει βελτιωθεί η καθημερινή ζωή σου.
2: Δεν νομίζω να οφείλεται σε αυτό το παράγοντα.
1: Πώς δεν οφείλεται, ήσουν στα βουνά και τώρα δεν είσαι. Δεν κατάλαβα. Στα βουνά ήσουν επί Τσίπρα ή επί Μητσοτάκι?
2: Να σου πω την αλήθεια, δεν με είχε απασχολήσει ποτέ αυτό.
1: Βέβαια, δεν σας απασχολούν διάφορα. Σαν ένα φίλο που είχα σε προηγούμενη δουλειά, που ήταν άνεργος πόσο καιρό, βρήκε μετά από πόσο καιρό δουλειά. Α, με αυτή την κυβέρνηση του λέω βρήκες δουλειά. Δεν έχει σχέση, μου λέει. Γιατί δεν έχει σχέση, του λέω. Με την προηγούμενη δεν έβρισκες, με αυτή βρήκες. Όχι, μου λέει, δεν μετράνε. Εντάξει.
2: Εύχομαι καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Γεια σου, καλό μήνα, Αναστάση.
2: Εύχομαι να πω την αλήθεια ότι ξεκινάει η χειρότερη περίοδος για τον Αναστάση τον φύλακα.
1: Αντιπυρική, φουλ, είσαι και δασοεθελοντής, εθελοντής, δασοπυροσβέστης.
2: Ναι, είμαστε τώρα και επίσημα στην πρίζα.
1: Από εμάς έχετε πάντα τη μεγαλύτερη εκτίμηση.
2: Έχουμε αρχίσανε και τα όργανα, ξεκινήσαμε τις φωτιές, το τέρμανσε. Το λέω εγώ.
1: Έγινε καθόλου προετοιμασία να είμαστε λίγο πιο...
2: Εμείς κάναμε, ναι, κανονικά. Τον προηγούμενο μήνα κάναμε και άσκηση κάναμε.
1: Μπράβο.
2: Και συγκεντρωθήκαμε όλοι τα μέλη να δούμε έτσι πώς πάμε από θέμα εξοπλισμού.
1: Όχι, δεν το λέω.
2: Σε τι κατάσταση είμαστε.
1: Μπράβο, μπράβο, πραγματικά.
2: Εμείς το κάνουμε κάθε χρόνο αυτό.
1: Νομίζω εκφράζω το σύνολο των ακροατών.
2: Έτσι.
1: Ότι έχετε τη βαθύτερη εκτίμησή μας γι' αυτό.
2: Και πιστεύω ότι θα είμαστε σε ετοιμότητα. Και για μία ακόμη αντιπυρική περίοδο. Αλλά δεν λαμβάνω αισιόδοξα μηνύματα.
1: Από την προετοιμασία της πολιτείας
2: και προετοιμασία πολιτείας.
1: Τα ντρόν όλα αυτά δεν θα μπουν φέτος στη μάχη που λέγανε,
2: ναι,
1: το συντονιστικό,
2: τα ντρόν. Και ούτε που είδαμε εμείς κανένα ντρόν.
1: Μάλιστα.

0: και πάντα τρέχαμε για τις φωτιές και άντε να συντονίσεις και άντε να κάνεις.
1: Τι
0: και,
1: να σου
0: ναι, λοιπόν.
1: Μπαίνουν στις θέσεις που συντονίζουν άνθρωποι που είναι ικανοί ή ο γνωστός του γνωστού του Υπουργού. Αν μπαίνουν
0: όχι,
1: ικανοί
0: μπαίνουν,
1: άνθρωποι, κάτι
0: μπαίνουν,
1: μπορεί να γίνει.
0: Άνθρωποι ικανοί, αλλά οι άνθρωποι αυτοί όταν έρθουν εδώ πέρα στα βουνά της Καριστού χάνουν την μπάλα.
1: Γι' αυτό χρειάζονται τη βοήθειά σας.
0: Έτσι.
1: Εννοείται ότι σε αυτό τους βοηθάτε πολύ.
0: Εννοείται. Και αυτή είναι η συνεργασία που έχουμε πάντα
1: με την
0: περιοριστική
1: ναι.
0: υπηρεσία. Εντάξει. Ας ελπίσουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα από πέρσι.
1: Τι άλλο.
0: Σε κλείνω. Έχω τέτοιο. Έχω αναμονή. Χάρηκα που τα είπαμε. Σου έχω στείλει και ένα μηνυματάκι.
1: Θα το διαβάσω.
0: Δες το και σχολίασε το, θα σε ακούσω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή κοπή. Γεια σου. Γεια σου.
1: Να, γεια σου. Να σε καλά. Τα ειλικρινή μας, τα ειλικρινή μου και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νάσου Αθανασίου. Δημοσιογράφος, πολιτικός, έφυγε σε ηλικία 75 ετών μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Στα 75 του έτη. Εργάζεται στα μέσα, εργαζόταν από το 76. Είχε εκλεγεί και βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Αττικής, από τον Μάιο του 12 μέχρι και το 23, όπου αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και είχε ενταχθεί στη Νέα Αριστερά. Τον θυμάμαι, πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν πολύ πιο έντονη η παρουσία του στα μέσα. Τον θυμάμαι μικρός, στην τότε ιδιωτική τηλεόραση της εποχής, με δικές του εκπομπές, με συνεντεύξεις, με καλεσμένους. Ήταν πολύ πιο, πώς να το θέσω, πολύ πιο έντονη η παρουσία του στην καθημερινότητα μέσα από τις εκπομπές του. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, στους φίλους και στους συγγενείς. Κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στο παρατέταρτο της ώρας και παίρνει το λόγο ο Γιωργάκης ο ταξιτζής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
0: Παραπολιτικά 90,1.

στο Palm Springs στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμπληρώνονται 100 χρόνια γέννηση Marilyn Monroe. Μαζεύτηκαν πάνω από 1000 σωσίες της Marilyn για να γιορτάσουν. Το Μουσείο της Ακαδημίας Κινηματογράφου εκθέτει προσωπικά τις αντικείμενα. Απλώς ανάμεσα στους 1000 σωσίες πήρε το βλέμμα μου και κάτι μαντράχαλους με τρίχες στην πλάτη και τατουάζ και ξανθιά.

La peruca. Δεν ξέρω αν είναι πρέπον να τρολάρεις κάτι τέτοιο.

0: Ντατούρα. Εγώ στο μυαλό του Ντατούρα δεν μπαίνω ούτε με ένα εκατομμύριο ευρώ.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Όλα γίνονται αν είσαι ο Ντατούρα.
1: Άλλωστε, αν το λίγα μπροστά θα του λέγα ότι εντάξει, δεν έγινε και καμιά φάση τύπου Κατσουράνη, ας πούμε.
0: Γιατί τι έγινε με τον Κατσουράνη, δεν κατάλαβα.
1: Δεν θυμάσαι που ήταν.
0: Εγώ, μια χαρά ήταν.
1: Ένα γήπεδο μπροστά του.
0: Λέω Ντατούρα.
1: Δεν τη θυμάσαι από τη βάση. Ήμουν και εγώ offside.
0: Ο Ντατούρα νομίζω θα έχει μια άλλη γνώμη.
1: Καλά, βέβαια. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα ήταν οι εποχές Κόκαλη ή Μαρινάκη. Οι οποίοι πηγαίνουν με, ξέρεις, με κανένα οντομπιάνκι. Δεν έχουν τζιπ αυτοί. Λοιπόν, άκουσα. Τι άλλο ήθελα να σε πάρω εγώ.
0: Ναι.
1: Εντελώς άλλο, αλλά τώρα δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Άκουσα για τον Ανδρέα.
0: Τον Ανδρέα, ναι. Έφαγε ο κόσμος ψωμάκι.
1: Όχι, δεν θα σου πω εγώ αυτό.
0: Μου το είπατε εσείς, μου το είπε ο Ντατούρα πριν λίγο. Έφαγε ο κόσμος ψωμί από τον Ανδρέα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα. Γιατί εγώ το ζήσα, δηλαδή, και το ζήσα 7 Οκτωβρίου, ας πούμε, είχα γενέθλια και 18 Οκτωβρίου βγήκε ο Ανδρέας την ώρα που άνοιγα και εγώ τα φτερά μου ως παιδί, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή πάρα πολύ τυχερό παιδί ήμουν.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ο Ανδρέας μετά από...
0: Αλίμονο σε εμάς μετά, αλλά δεν πειράζει. Χαλάλη.
1: Τι πράγμα?
0: Αλίμονο σε εμάς μετά, λέω, αλλά δεν πειράζει, χαλάλη. Συνεχίστε.
1: Όχι. Σε αυτό που λες, πρέπει να έχει και στοιχεία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μπορείς να το λες έτσι αυθαίρετα.
0: Όχι. Αλίμονο.
1: Δεν μπορείς να το λες. Θέλω να μου πεις τα στοιχεία λοιπόν που πληρώνεις τώρα τον Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Και μετά θα αντιπαραδεχθούμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά άφησε με να τελειώσω.
0: Εννοείται, εσείς έχετε προτεραιότητα.
1: Μετά από 1000 χρόνια που θα έχει καταλαγιάσει το πράγμα, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Αν και υπάρχει 1000.
1: Ιστορία. Ορίστε.
0: Όχι 1000.
1: 2000. Όχι 1000.
0: 2000. 2000. Δηλαδή το 4000 θα λένε. Τι θα είναι, ο χρυσός αιώνας του Ανδρέα όπως ήταν του Περικλή?
1: Θα μιλάμε για τον Περικλή, αυτό θα είναι η Ελλάδα και τον Ανδρέα.
0: Ο Περικλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι. Αυτοί θα μνημονεύονται.
0: Και θα σου πω γιατί. Έχω ανατριχιάσει, μου έχει σηκωθεί η τρίχα.
1: Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί έχει κάνει ως ηγέτης κάτι που δεν έχει κάνει κανένας ηγέτης στον κόσμο. Και αυτό δεν αμφισβητείται, δεν είναι η άποψή μου. Είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, άκου τώρα. Με στοιχεία μπορείς να κουκλάσεις.
0: Προσέξτε. Έχετε ένα συγκεκριμένο χρόνο που πρέπει να πείτε ένα σωρό πράγματα. Αξιολογήστε τι θέλετε να πείτε περισσότερο, τι λιγότερο, γιατί.
1: Όχι. Εγώ μόνο αυτό.
0: Σας βοηθάω λίγο στη διαχείριση.
1: Αυτό θα πω και διακόψω μου όποτε θέλεις. Εγώ σέβομαι τον χρόνο.
0: Μα δεν θέλω να σας διακόψω χωρίς να πείτε κάτι που το θεωρείτε πιο σημαντικό.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα για τον. Όχι. Γιατί θα τελειώσουμε τον Ανδρέα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν. Έχει κάνει κάτι που δεν έχει κάνει στον κόσμο κανένας ηγέτης για καμία χώρα και ποτέ.
0: Τι.
1: Μπορείτε να γκουγκλάρετε την ώρα που σας το λέω κιόλας. Μέχρι το 1980, στα μέσα του 1980, έχετε υπόψη σας πόσα ασθενοφόρα είχε η Αθήνα, ας πούμε?
0: Όχι.
1: Ξέρετε πόσα?
0: Όχι.
1: Και δεν μιλάω εγώ για ασθενοφόρα, μιλάω για εκείνες τις νεκροφόρες που βάζαν μέσα, δεν είχαν τίποτα μέσα.
0: Ναι.
1: Έχετε δει ελληνικές ταινίες, αυτά τα στέις ο μάγκων από πίσω που βάζανε το φορείο. Ναι. Για τέτοια μιλάμε. Λοιπόν, είχε 1200. Το 1989, ξέρετε πόσα είχε?
0: Πώς?

0: Είκατε στο ξυπνήστε
1: όχι,
0: και
1: δεν
0: διαδώστε.
1: Στο αγαπάμε τον Ανδρέα.
0: Εντάξει, θα περιμένω να μου επιβεβαιώσει άλλο
1: ακροατή. Λοιπόν.
0: Άρα, τι διαφωνία λοιπόν έχετε με τον Τατούρα. Ορίστε. Ναι, για να το προχωρήσω. Τι διαφωνία λοιπόν έχετε με τον Τατούρα.
1: Το συμπέρασμα. Ανέβασε το προσδόκιμο ζωής μέσα σε 9 χρόνια παραπάνω από 7 χρόνια.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ανέβασε το προσδόκιμο ζωής.
1: Ναι,
0: 7 χρόνια μέσα σε 9 χρόνια.
1: Σε 9 χρόνια, ναι.
0: Με συγχωρείτε, αλλά εδώ δεν μιλάμε για το αγαπώ τον Ανδρέα. Εδώ μπαίνετε σε δεν ξέρω, όπου μπαίνετε από αύριο κάντε απεγγραφή και σταματήστε να μπαίνετε.
1: Καλά, μιλάτε σοβαρά.
0: Σοβαρότατα. Αν μπαίνετε κάπου που σας λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου ανέβασε σε 9 χρόνια το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα κατά 7 έτη,
1: ναι.
0: Σταματήστε ό,τι είναι αυτό που διαβάζετε. Είναι φάμιλο. Αγαπητέ, είναι φάμιλο του υγιεινή επίπεδη, του Elvis Presley Z και τον είδα χθες σε ένα μπαρ στο Κολωνάκι και διάφορα τέτοια.
1: Όχι, έχω να σου το αποδείξω αυτό.
0: Δεν μπορεί κανένας να. 7 χρόνια σε 7 χρόνια βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, ξέρετε τι σημαίνει και τι χρειάζεται για να. Τι είναι.
1: Τι χρειάζεται. Ένας απειλητής.
0: Αδιανόητα πράγματα χρειάζονται. Και πολύ περισσότερο χρόνο.
1: Χρειάζεται ένας απειλητής και ένα στενοφόρο για να πάει ο άνθρωπος από το σπίτι του στη Λέρια στο κέντρο υγείας.
0: Αγαπητέ, να σας το θέσω αλλιώς. Έναν γιατρό να έχει ο καθένας μας. 10 εκατομμύρια Έλληνες να έχουμε ο καθένας. Δεν θα αυξηθεί 7 χρόνια το προσδόκιμο ζωής.
1: Κωνσταντινέ, δεν κατάλαβες. Πραγματικά δεν κατάλαβες. Όταν μπορούσε να πάει στο κέντρο υγείας με έναν απεινιδωτή, με έναν καρδιογράφο και τα λοιπά, ο άνθρωπος σώσοτανε. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Οπότε πού διαφωνείτε με τον Τατούρα, αφού και οι δύο έχετε αυτή την αγάπη καθόλου. Για τον Τατούρα, για τον Ανδρέα.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Απλώς.
1: Σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Τι θα γίνει όμως, τον Ανδρέα θα τον επικαλείστε όλοι. Θα τον επικαλείτε ο Τσίπρας, θα τον επικαλείτε ο Ανδρουλάκης, ναι. Θα τον επικαλείτε ο Ντατούρα που ψηφίζει μέρα 25.
1: Τι νοιάζει εμένα. Εμένα
0: θα τον επικαλείτε ο Γιωργάκης που ψηφίζει, δεν ξέρω τι, δεν είναι ανάγκη να μου πείτε. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή.
1: Δεν θα πω εγώ τι ψηφίζω.
0: Μα όλοι θα τον επικαλούνται τον. Τι είναι ο Ανδρέας και τον επικαλούνται όλοι.
1: Αυτή τη στιγμή έτσι και βγάζε το δαχτυλάκι του από το πρώτο θα είχαμε κομμουνιστικά ποσοστά. Έτσι και στο δακτυλάκι του είχε κανένα ψηφοδελτίο, θα είχαμε κομμουνιστικά ποσοστά.
0: Ναι, απλώς μου κάνει εντύπωση που τον επικαλείστε άνθρωποι που είστε πολύ διαφορετικοί μεταξύ σας, πολύ ιδεολογικά. Αλλά ξεκινάτε ως αφετηρία, τον έχετε ως κοινή αφετηρία και μετά ο καθένας προς άλλη κατεύθυνση.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς. Δηλαδή, άμα θαυμάζω εγώ και ο Κασιδιάρης στο Μαραντόνα, δηλαδή είμαστε υγιεί, σου κάνει εντύπωση.
0: Άμα θαυμάζετε εσείς και ο Κασιδιάρης στο Μαραντόνα, μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι. Σου κάνει εντύπωση.
0: Όχι. Αν θαυμάζετε και οι δύο το Βενιζέλο, ναι, θα μου κάνει. Θα πω, δεν μπορεί και ο Γιωργάκης και ο Κασιδιάρης να θαυμάζουν τον Βενιζέλο.
1: Μα και ο Βενιζέλος άνοιξε τα Ξερονήσια. Και έστειλε το κόσμο.
0: Αν μισείτε και οι δύο το Βενιζέλο.

0: Αποφασίστε, έχετε ένα, μια, κάνετε μια λογική
1: δεν βλέπετε
0: ροή πριν.
1: Δεν βλέπετε τίποτα εσείς.
0: Εγώ χρησιμοποιώ το δικό σας σκεπτικό. Αν η λογική σας λέει ότι κάποιος μπορεί να μετανοήσει, άρα δικαιολογείτε το βορίδι. Πρέπει να διαλέξετε, αγαπητέ. Δεν είναι αλακάρτ οι θέσεις. Δεν είναι, όπως είπε και ο Ντατούρα, ο Βάζελος το πήρε με τη Χούντα, αλλά ο Κατσουράνης δεν ήταν offside. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Πρέπει να είναι η ίδια η κρίση μας και στα διαφορετικά γεγονότα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Άρα, αν δεν μπορεί ο Βορύδης να μετανοήσει, δεν μπορεί ο Κασιδιάρης να μου πει: εγώ αγαπώ τον Ανδρέα Παπανδρέου και να μου το λέει και ο Γιωργάκης και ο Ντατούρα και ο ένας και ο άλλος.
1: Μα ο Βορύδης και ο Κασιδιάρης ψέματα θα σου λένε, Κωνσταντίνη, συνέχεια. Παραμύθια θα σου λένε.
0: Ενώ ο Ντατούρα λέει αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια.
0: Ποιο λέει αλήθεια, μόνο εσύ.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς, είναι το ίδιο με το Κασιδιάρη και τον Βορύδη.
0: Όχι, ξέρω, αλλά η λογική πρέπει να.
1: Δεν τον έχω γνωρίσει.
0: Αγαπητέ, η λογική σκέψη δεν πρέπει να αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα. Αλλιώς δεν είναι λογική σκέψη. Είναι, πώς να το πω, περιστασιακή.
1: Μα το παράδειγμα που σου έφερα για το Μέση, για το Μαραντόνα, είναι νομίζω κανονικό παράδειγμα.
0: Γιατί εγώ σας έφερα με τον ίδιο το πολιτικό πρόσωπο, ακόμα πιο κοντινό.
1: Λοιπόν, και τι να πούμε τώρα.
0: Καλώς.
1: Αφού έτσι είναι τα πράγματα.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν,
0: μ' άρεσε πολύ η κουβέντα, θα ήθελα να τη συνεχίσουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ.
1: Σου,
0: καλή συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων, Κώστας Κόκολα, συνεχίζουμε.

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στο 14% η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα, στη νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου μετρήθηκε στο 29,5%. Η Ελλάς 15,5%, το Πασόκ 11,5%, Ελπίδα με 11%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργό, ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται πρώτος με 30%, στο 17% είναι ο Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τον Κανένα, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, μία μονάδα μπροστά από τη Μαρία Καριστιανού, η οποία βρίσκεται στο 6%. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Η διάσκεψη των Προέδρων θα καλέσει την Πέμπτη τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν εντός 3 ημερών τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα, όπου η ολομέλεια του σώματος θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει τα σενάρια που θέλουν τις συνομιλίες με το Ιράν να έχουν διακοπεί, σημειώνοντας την ανάγκη να κλείσει η συμφωνία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο επιτακτική. Οι ειδήσεις που αναφέρουν ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν τις συνομιλίες πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προφυλακιστές εκρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, φερόμενοι ως οι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι οποίες κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Όλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους στο κύκλωμα απάτης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Φίλοι της 39χρονης που γνώριζαν όσα βίωνε από τον 41χρονο σύζυγό της, κατήγγειλαν από τον περασμένο Νοέμβριο στην αστυνομία όσα γνώριζαν. Εν τω μεταξύ, σοκάρουν τα ευρήματα του ιατρού δικαστή Κορίνθου στη σωρό της 39χρονης και μητέρας 2 ανήλικων παιδιών. Η γυναίκα φαίνεται να δέχτηκε περισσότερα από 40 πλήγματα με μαχαίρι από τον 41χρονο. Θανατηφόρα παράσυρση με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα σημειώθηκε το απόγευμα στις Αφίδνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό ιδιωτικής χρήσης παρέσυρε τη γυναίκα υπό συνθήκες όπου διερευνώνται. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, η διενεργή τροχέα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, προγραμματίστηκε εκ νέου για τις 24 Ιουλίου, τρεις μήνες μετά την ένοπλη επίθεση στον Λευκό Οίκο, το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών. Το δείπνο είχε ματαιωθεί όταν νεαρός άνδρας μπήκε στο λόμπι του ξενοδοχείου και πυροβόλησε εναντίον φρουρών της ασφάλειας, παρουσία και του Προέδρου Τραμπ. Στα αθλητικά, την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός με τον έμπειρο χαφ να φοράει και πάλι τη φανέλα των κόκκινων μετά από 2 χρόνια. Έθριος θα είναι και αύριο ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Θα διαβάσω κάποια μηνύματα και μετά θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα και μετά με τους επόμενους ακροατές.

Θα αλλάξω λίγο και τη ροή των μηνυμάτων. Να δω λίγο, γιατί έχουν έρθει κάποια πιο πρόσφατα, θα έχουν υποθεί πράγματα. Καλησπέρα νωρίτερα στην κυρία Δήμητρα, που Αγία Παρασκευή, με το χαιρετέ της, το καλωσόρισμά της, βεβαίως.

Λένε πολλοί ότι επί Ανδρέα. Δεν λένε πολλοί. Τώρα τελευταία. Το 10, το 11, το 12, κύριε Κυριάκο, δεν έλεγε κανένας για Ανδρέα. Απλώς έχουν περάσει καμιά μια δεκαετία και έχουν αρχίσει πάλι ακροατές κάποιοι και το λένε. Όχι όπως παλιά. Καμία σχέση με παλιά. Με πριν το 10 εννοώ. Καμία σχέση. Αλλά λίγο περισσότερο από ό,τι μετά το 10. Εδώ λέει τι κινήσεις έκανε, βρήκε λεφτά για τη χώρα κτλ. Γεια σου Παντελή, ο γνωστός ο Παντελής. Το ΕΚΑΒ έχει επίσημα 600 με 800 ασθενοφόρα. Το προσδόκιμο ζωής όντως αυξήθηκε πολύ. Από το 81 μέχρι το 89, λέει ο Ντατούρα. Τι θα έστελνες.

Ρε παιδιά, το αυξήθηκε πολύ. Και το τι πήγε, δεν είπε αυτό. Τώρα, ρε Τατούρα, με δουλεύεις, είσαι και επιστήμονας ρε εσύ. Εντάξει, είπαμε καφρίλες και το ένα και κατακόκκινη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά είσαι επιστήμονας. Εδώ, ακόμα και το γράφημα που εσύ μου έστειλες, στο σύνολο δείχνει το 1980 στα 75 έτη το προσδόκιμο ζωής και το 1990 στα 76 έτη. Σε εκείνη τη δεκαετία. Ρε Τατούρα μου, είσαι επιστήμονας. Και μόνο που ακούσω ότι σε 9 χρόνια αυξήθηκε 7 έτη το προσδόκιμο ζωής μιας χώρας, πηγαίνει το μυαλό σου σε μια χώρα που δεν είχε καν πόσιμο νερό και οι άνθρωποι, δεν ξέρω, ήταν κανίβαλοι. Μόνο σε τέτοιες συνθήκες, πουθενά, παιδιά, για να βελτιωθεί 7 έτη, ξέρετε τι είναι. Μάλιστα.

αυξήθηκε. Πήγε από 80, 80,2. Ναι, αλλά αυτό είπα εγώ, ότι πήγε από 80, 80,2, γιατί από 80 πήγε 100. Έλλειψη κατανόησης κειμένου εντοπίζω και είναι ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα. Λες κάτι, είναι σαν να λες σε κάποιον, είναι αυτό το κλασικό που με νευριάζει, που λες σε κάποιον, πολλές φορές συμβαίνει αυτό και σου λέει, ναι, αλλά όχι πάντα. Μα δεν είπα πάντα. Όταν λέω πολλές φορές, σημαίνει ότι και κάποιες δεν θα συμβαίνει. Το συμπεριλαμβάνω στην αρχική μου πρόταση. Δεν χρειάζεται να διαφωνήσεις μαζί μου. Δεν είπα πάντα συμβαίνει αυτό. Η έλλειψη κατανόησης κειμένου είναι ένα πρόβλημα στη χώρα μας. Δεν ξέρω αν οφείλεται στο ότι τα ελληνικά είναι μια υπέροχη αλλά δύσκολη γλώσσα και δυσκολεύονται αρκετοί να ξεχωρίσουν τις έννοιες, τις συγκρίσεις, να πεις ότι κάτι είναι καλύτερο, δεν σημαίνει ότι είναι καλό. Αλλά το 5 είναι καλύτερο από το 4. Δεν είναι 10 που είναι καλό, αλλά όπως να. Εκεί μπερδεύονται αρκετοί, μάλλον. Δεν ξέρω αν τα ελληνικά φταίνε γι' αυτό. Ναι. 700-800 ασθενοφόρα. Εντάξει, τα 11.000. Καλά τα αποφύλωσα από την Ιρλανδία, αλλά ο Γιάννης δεν ήταν ο μόνος, γράφει ο Αιώλος για τον Τατούρα. Υπήρξαν και. Δεν ήταν μόνο ο Γιάννης Μενανή. Ήταν και ο Λαφαζάνης που άφησε το Υπουργείο του. Άλλοι 30 που άφησαν τη βουλευτική τους έδρα γιατί δεν δέχθηκαν να υπογράψουν το τρίτο μνημόνιο. Και ο γίγας λαός αντί για ευχαριστώ τους έστειλε στο σπίτι του.

Δώσε συγχαρητήρια για τα 5 συνεχή ευρωπαϊκά τρόπια του Παναθηναϊκού και πέρσι, ρωτάει ο Βαγγέλης. Τι είναι πατριωτισμός, γράφει ο Έμονας. Το να κερνάς ξαπλώστρα τη Σουηδέζα και να μένεις το βράδυ με την κανονικότητα στο χέρι ή να πληρώνει την ξαπλώστρα η Σουηδέζα σύσταρος και να τη χαίρεσαι και το βράδυ. Ένα ερώτημα που συνδυάζει την πολιτική και το καλοκαίρι. 5.000 Harley Davidson, θα γίνει χαμός από μπύρα και μαύρο, λέει ο Άρης 54. Όλοι οι Harley έχουνε. Οι Hells Angels μόνο. Γεια σου Βασίλη, από τα Μέγαρα. Λαβές Λιου Ζίτσου, με τη λευκή ζώνη. Κανένας δεν σε αμφισβητεί, εντάξει. Κάνει Ζίου Ζίτσου, Brazilian Ζίου Ζίτσου. Είδα 10 από αυτούς με τις μηχανές τους στη Λευκύμη, λέει ο Βασίλης, από τη Λευκύμη. Πήγαινα για την πόλη της Κέρκυρας. Έχουν ήδη πολύ περάσει Κέρκυρα. Μίτινγκ απέναντι στην Ιγουμενίτσα. 5 με 7 Ιουνίου, είναι τρίμερο. Λες να κατέβουν μέχρι το Ξηρόμερο για προβατίνα. Γεια σου, Ξηρομερίτη. Στα Χανιά, ο Γιάννης είναι μειοψηφία. Ποιος Γιάννης, κύριε Κώστα, ο Μιχαλής. Ο κύριος Μπογιόπουλος θα κράταγε τη σημαία της Σοβιετικής Ένωσης για το Ευρωμπάσκετ, λέει έτσι με χιούμορ ο κύριος Βαγγέλης. Και θεωρεί επίσης ότι κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι είναι Ολυμπιακός, ο Ντατούρα, που υποστηρίζει τον Βαγγέλη, ο Ντατούρα, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, αλλά ο Βαγγέλης στηρίζει Τσίπρα, που ο Ντατούρα τον Τσίπρα το θεωρεί πουλημένο. Δεν έχει σημασία. Όλα χωράνε. Καλησπέρα σας από Βιέννη, λέει ο Φίλιππος. Στην Ελλάδα πάτε για εξαφάνιση και αντί να δείτε τι μπορείτε να κάνετε, γίνονται κόμματα και κομματίδια με επεξίδες ή χωρίς. Σε λίγο θα είναι πολύ αργά. Όταν λέτε σε λίγο, σε κάποιες χιλιάδες χρόνια, διότι είμαστε εδώ ήδη κάποιες χιλιάδες χρόνια. Δεν σκοπεύουμε να πάμε πουθενά. Αυτά. Δεν τα διάβασα όλα βέβαια. Υπερόπλο ήπιας ισχύως που καταστρέφουμε αφορά το Καστελόριζο, όπως λέει η Ειρήνη Σαρόγλου, το φεστιβάλ κινηματογράφου εκεί, γιατί δεν χορηγούν το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εθνική ΙΔΕΗ, κινδυνεύει να ακυρωθεί τι συμβαίνει, 11 χρόνια θα πάνε χαμένα. Να το δω λίγο. Ο κύριος Ρίζος από Δευτέρα τώρα, Άγγελε. Δηλαδή, λέει ο Πνεύμα Αντιλογίας, μέσα σε 3 χρόνια έκριναν λίγο τον αρχηγό τους, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το διώξουν, τον Τσίπρα. Φέραν μέχρι και τον Στέφανο, τον ψήφισαν, διαλύθηκαν, κάποιοι έφτιαξαν νέα κόμματα, σχεδόν τα διαλύουν κι αυτά και τρέχουν ξανά περίπου όλοι μαζί πίσω από τον λίγο, που τον είχαν κρίνει λίγο, για να μας σώσει και εντωμεταξύ όλοι αυτοί μαζί με τον λίγο έχουν αφήσει και τα 3 χρόνια τη χώρα χωρίς αντιπολίτευση. Σιγά τελικά γράφει, μη μας νοιάζει η χώρα.

Παραπολιτικά 90,1. Συντονισμένοι πάντα ακούτε το ανεμολόγιο. Είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 10, δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, βράδυ 3ης 2 Ιουνίου.

0: κατά μέσο όρο. Πολύ πολύ εντυπωσιακή. Τώρα θέλετε να δούμε φωτογραφίες από την Ελλάδα της δεκαετίας του 50 και του 60 που δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Τι να συζητάμε τώρα. Υπό αυτήν την έννοια σας έχω ξαναπεί πολλές φορές, το 80 ας πούμε είχε αποχέτευση, μου το έλεγε ένας ακροατής, το 20% της Αττικής είχε αποχέτευση το 80. Καμιά φορά που λέμε η χώρα μας είναι πολύ πίσω σε αυτό και σε εκείνο και στο άλλο, υπάρχει ένας αντίλογος. Για δείτε πόσο πιο αργά ξεκίνησε λόγω Οθωμανών και πόσο πολύ έχει πόση απόσταση έχει καλύψει σε μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο είμαστε μονίμως πίσω, που δεν είναι ακριβώς έτσι, και στο υπάρχει ένας αντίλογος. Εντάξει, έχουμε κάνει όμως πολλά βήματα γρήγορα σε μικρό χρονικό διάστημα. Πάμε με τον Ηλία από Παπάγου. Γεια σας κύριε Ηλία.
1: Γεια σου και Κώστα.
0: Καλώς το.
1: Επειδή είμαι 86 ετών.
0: Δεν είναι και πολλά, εντάξει,
1: και είμαι από 12 ετών στη Βιάτα στην αγορά, δουλεύοντας και σπουδάζοντας, έχω πάρα πάρα πάρα

στα παραπολιτικά.gr ότι εξετάζει η κυβέρνηση με αφορμή αυτή την αποφυλάκηση αλλαγές όπου από 25 χρόνια το ανώτατο. Έχουμε ανώτατο όριο, παιδιά, στη χώρα. Δεν έχουμε ισόβια-ισόβια. Ισόβια ίσον 25. Γιατί ήταν 17 φορές. Ήταν πόσες φορές, 11 φορές ισόβια ή 17 έτη. Σκέφτονται τώρα, έχει το ρεπορτάζ η Βάσο Παλαιού, να δεν αποκλείουν να αυξηθεί από τα 25 στα 30. Το ανώτατο όριο για... Το ανώτατο όριο πραγματικής έκτησης κάθειρξης από τα 25 να πάει στα 30 για σοβαρά εγκλήματα.

0: Θα αφορά κυρίως υποθέσεις ανθρωποκτονιών, οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας και εγκλημάτων με ιδιαίτερα βία χαρακτηριστικά. Η συνάδελφος στο ρεπορτάζ της γράφει ότι με το καθεστώς που ισχύει σήμερα, ακόμα και σε περιπτώσεις πολλαπλών ισοβίων ή συρροής βαριών ποινών, το πραγματικό ανώτατο όριο παραμονής στη φυλακή είναι 25 έτη και σκέφτονται να το επεκτείνουν στα 30. Ξέρω, πολλοί θα σκέφτεστε ότι γιατί να μην είναι το πραγματικό όριο έκτησης της ποινής όταν κάποιος για τέτοια, όπως ακούσατε, πολύ βία εγκλήματα έχει ισόβια, να είναι ισόβια. Δηλαδή αν κάποιος καταδικαστεί για ένα ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα στα 22 του, στα 47 είναι έξω. Συνεχίζουμε. Νεόφυτος από Μενίδη. Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Καλησπέρα και σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά, ανεμολόγιο, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Επίσης. Να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια για τις οικογένειες Αθανασίου, Άντζα και Οικονόμου. Ο κύριος κανονικά δεν λέμε το συγχωρεμένο. Ναι. Ο Αθανασίου ήταν ένας πολύ εμπειρος δημοσιογράφος. Ο Άντζας και ο Οικονόμου, όλοι ξέρουμε, ήταν ποδοσφαιριστές. Νεότατοι, τι να πούμε, να πω ότι λέει όλος
0: πολύ
1: ο κόσμος.
0: Πολύ λυπηρό πραγματικά, ναι.
1: Ναι.
0: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, βέβαια.
1: Ναι. Κύριε Κωνσταντίνε, άκουσα για τα τσόπερ που είχατε κάποια συζήτηση.
0: Έρχονται 5.000 Hells Angels στην Ιβουμενίτσα, κάμπινγκ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να 5.000. Πω για τα τσόπερ. Ναι, θα σου πω εγώ που εδώ στο Μενίδη ξέρω πολλούς που είναι σε συλλόγους τσόπερ και μαζεύονται το λιγότερο 4.000 κάθε χρόνο. Και
0: στην πάλι
1: εκδρομές. Και στην Ελλάδα μαζεύονται, ναι.
0: Τόσοι πολλοί.
1: Έρχονται, μπορεί να έρχονται και από Ιταλία, είναι οργανωμένοι. Γνωρίζονται, είναι από συλλόγους.
0: Στο Μενίδη είναι και στους Hells Angels μέλη.
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω για αυτούς. Ξέρω να είναι εδώ που είναι οργανωμένος.
0: Τι να πούνε και στους Μενιδιώτες οι Hells Angels.
1: Ναι.
0: Να πάνε ένα Μενίδη να γυρίσουν πίσω με την. Να πούνε τι, ναι. Να το διαλύσουμε το βέλος. Δεν κάνουμε την
1: ναι.
0: Γραμμή.
1: Να πω εγώ για τα τσόπερ. 40 χρόνια είχα μηχανές και είχα και τσόπερ. Τα τσόπερ. Στα παλιά χρόνια, παλιά όταν λέμε, το 1950-55 μέχρι το 70 υπήρχαν BSA, Harley, BV, Motocuzzi και τα είχαν οι χίπηδες. Τα τσόπερ τα συγκεκριμένα.
0: Το περίφημο Born to be Wild,
1: ναι.
0: Που είναι εκεί.
1: Δεν το είχε κάποιος και όποιος, το είχαν συνήθως οι χίπηδες τα είχαν αυτές οι μηχανές.
0: Είχατε και άλλες μηχανές εκτός από τσόπερ.
1: Είχα το CBR το 600 μέχρι τα 57 μου χρόνια. Και πολλοί με κοροϊδεύανε, ξέρεις, με βλέπαν απάνω στη μηχανή, αλλά εγώ δεν έπαιρνα χαμπάρι. Εγώ αυτό που είναι να κάνω θα το κάνω. Και τώρα μα μπορούσα να πάρω που με 65 θα έπαιρνα. Για μένα δεν παίζει ρόλο ηλικία. Είναι θέμα γούστου.
0: Είδα κάποιον που πρέπει να ήταν 75
1: ναι.
0: Σε street.

0: μηχανή.
1: Ναι.
0: Σε αυτές τις πιο αγωνιστικές, χωρίς μπλούζα από πάνω, πρέπει να ήταν 75 ετών.
1: Ναι, και να σου πω κιόλας για την οδήγηση.
0: Λέω, εσύ άνθρωπε μου, στα 20 τι έκανες.
1: Ναι, να, κύριε Κωνσταντίνε, ξέρεις ποια είναι η διαφορά.
0: Τον χάρηκα όμως, δεν το λέω αρνητικά, τον χάρηκα.
1: Ναι, ναι. Να σου πω ποια είναι η διαφορά, κύριε Κωνσταντίνε. Ότι οι πιτσιρικάδες που έχουν τώρα μηχανές είναι πολύ επικίνδυνοι οδηγοί, δεν προσέχουν καθόλου. Και αυτοί που είναι 50, 60, 70, πολύ σπάνια κάποιος από αυτούς να σκοτωθεί. Άμα προσέξεις, όλοι με μοτοσυκλέτες είναι κάτω από 30 χρονών. Οι πιο πολλοί δεν προσέχουν. Είναι επικίνδυνοι και στο αυτοκίνητο. Μάθανε να οδηγάν υπερβολικά με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έτσι έχουν μάθει. Εγώ τους βλέπω και στον δρόμο, τους πιτσιρικάδες πώς οδηγάνε. Δηλαδή, άμα βάλεις με έναν 70 χρονό να πάω βόλτα και με έναν 20, θα πάω με αυτό που είναι 70 χρονών.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι. Σου λέω, τα έχω παρατηρήσει αυτά πάρα πολύ χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και να πω τώρα για τις γενοκτονίες, αυτό που άκουσα τώρα σήμερα που έγινε προχθές νομίζω στην Καλαμάτα.

0: έχουμε λίγο, γιατί λίγο τα μαύρη είναι εδώ πέρα. Να πω και για τα αθλητικά, κανείς δεν μιλάει για τη γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, που είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Έχει 20 πρωταθλήματα και 6 ντάμπλι. Άμα ήταν ομάδα της Αθήνας, από το πρωί μέχρι το βράδυ θα λέγανε για το γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Συμφωνώ αυτά και παυξάνω.
0: Αυτά έχω να πω, καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια.
1: Γεια σας κύριε νεοφυτέ μου. Έτσι είναι, γιατί εδώ μεταξύ σας στην Αθήνα λέτε τα δικά σας. Όταν λέμε τσόπερ, εγώ θα ήθελα και ιδανικά αυτές που είναι όχι απλώς ψηλό το τιμόνι, που πρέπει να τεντωθείς σε στυλ τυραμόλα για να την οδηγήσεις. Η περίφημη ταινία, η εμβληματική ταινία Easy Rider, από εκεί για το τραγούδι Born to be Wild, τι να λέμε τώρα, Dennis Hopper, Jack Nicholson, Peter Fonda, ταιριάζει απόλυτα με αυτό που είπε ο κύριος νεόφυτος για εκείνη την εποχή. Η γυναικοκτονία που αναφέρεται είναι στην Καλαμάτα. Ένας 41χρονος δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγό του, δύο παιδιά. Άνθρωποι του περιβάλλοντος, φίλοι, συγγενείς, σε μαρτυρίες τους τώρα λένε ότι ήταν μια σχέση με εντάσεις, με ζήλια, με συχνούς καυγάδες. Από την άλλη είναι τόσες, πόσες και πόσες σχέσεις δεν έχουν συχνές εντάσεις, ζήλια. Προσέξτε τώρα, δεν είναι απαραίτητο. Δεν σημαίνει ότι όταν περιγράφουμε κάποια χαρακτηριστικά που λέμε ότι είναι λίγο σημειάκια για κάτι πιο σοβαρό, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα συμβεί. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν 100 σχέσεις που έχουν εντάσεις, που έχουν ζήλια, που έχουν συχνούς καυγάδες. Δεν σημαίνει ότι και στις 100 σχέσεις θα συμβεί κάτι μοιραίο. Το αντίθετο. Θα συμβεί στη μία-δύο από αυτές. Αυξάνουν όμως τις πιθανότητες αυτά τα στοιχεία των εντάσεων, των καυγάδων, της ζήλιας, του να... Δεν δίνουν βεβαιότητα ότι θα συμβεί κάτι μοιραίο και τραγικό, αυξάνουν όμως το ποσοστό να συμβεί. Γι' αυτό πρέπει να τα προσέχουμε.

Πριν μήνες είχε παρέμβει η αστυνομία. Όταν δεν απαντούσε, την παίρναν φίλοι της τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Και είχαν μια συνάντηση προγραμματίσει και δεν εμφανίστηκε. Εξέφρασαν φόβους ότι κάτι θα της έχει συμβεί. Ειδοποίησαν λοιπόν οι φίλοι της την αστυνομία. Η αστυνομία μετέβη στο σπίτι της και τους είπε η ίδια ότι δεν συμβαίνει κάτι ανησυχητικό. Ναι, προφανώς θα φοβόταν να μιλήσει ανοιχτά, αλλά και ο αστυνομικός πού να το ξέρει εκείνη την ώρα. Προφανώς θα της είπε, θα προσπάθησε να την κάνει να καταλάβει ότι αν υπάρχει κάτι να μιλήσει ή να πάει κάποια άλλη στιγμή, αν δεν μπορεί εκείνη την ώρα. Κάπως τέλος πάντων να της περάσει το μήνυμα ότι αν υπάρχει κάτι ανησυχητικό, βρες κάποιο τρόπο αύριο, μεθαύριο, αφού δεν μπορείς τώρα, έλα να μας το πεις, γιατί και εμείς δεν μπορούμε μόνοι μας να παρέμβουμε. Ο δράστης αρχικά παρουσίασε το θάνατο της συζύγου του ως αυτοτραυματισμό. Είχε δεκάδες μαχαιριές εντωμεταξύ. Έτσι, δηλαδή δεν... Στη συνέχεια το επόμενο του βήμα, αφού κατάλαβε ότι με το να λέω ότι αυτοτραυματίστηκε δεν βγαίνει, υποστήριξε ότι ήμουνα σε άμυνα. Αυτή μου επιτέθηκε με μαχαίρι. Και αφού κατάλαβε ότι ούτε αυτό μπορεί να πείσει, είναι ορισμένα πράγματα δηλαδή που δεν χρειάζονται τώρα απλή λογική. Του δείχναν οι αστυνομικοί τα ευρύ, τι άμυνα, δεκάδες μαχαιριές. Τελικά ομολόγησε ότι δολοφόνησε την γυναίκα του.

Το πρόβλημα τώρα είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι 6 και 10 ετών. Την ώρα του φωνικού βρισκόντουσαν στο σπίτι. Γινόταν ένας χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Οι φωνές και η ένταση. Όλη η γειτονιά τους άκουσε. Τα παιδιά δεν φάνηκε να αντιλαμβάνονται τίποτα από αυτά. Εξετάζουν οι ερευνητές το ενδεχόμενο να τους είχε δώσει ο δράστης κάποια ουσία που τα κρατούσε σε βαθύ ύπνο. Βρέθηκαν κάποια ηρεμιστικά σκευάσματα στο σπίτι. Έχει διαταχθεί για τα παιδιά τοξικολογική εξέταση. Να διαπιστωθεί αν είχαν λάβει φαρμακευτική ουσία πριν από το έγκλημα. Τα κοριτσάκια τώρα νοσηλεύονται με την απαραίτητη υποστήριξη. Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία. Δεν ξέρω αν όμως θα μου πείτε, αφού πήραν την αστυνομία οι φίλοι συγγενείς. Αυτό το ακούω φωνές συνέχεια δίπλα και το άστο μωρέ μην ανακατευτείς τώρα. Έχεις ποσοστό συμμετοχής. Αν θέλεις να ζεις με αυτό το ποσοστό στη συνείδησή σου, ζήσε. Αλλά μη δικαιολογήσε και λες, ας το κάνει κάποιος άλλος. Ελπίζω να υπάρχουν άνθρωποι του οικογενειακού περιβάλλοντος που θα μπορούν να αναλάβουν την ανατροφή των δύο παιδιών, τα οποία βεβαίως, όπως οποιοδήποτε παιδί βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, θα χρειαστεί να μεγαλώσουν και να διαχειριστούν αυτό το πολύ μεγάλο τραύμα της δολοφονίας της μητέρας τους από τον πατέρα τους. Μικρή διακοπή και μετά παίρνει το λόγο ο επόμενος ακροατής μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν στον επόμενο ακροατή μας, τον διδάσκαλο. Γεια σου, διδάσκαλε.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Επειδή δεν πρόλαβα να το ειδήσω, για πες μου, να δολοφόνησε ένα μάνα.
0: Ναι, ο πατέρας, ο άντρας.
1: Ναι. Καλά τώρα τα παιδιά αυτά, πόσο χρόνο είναι?
0: 6 και 10.
1: Είναι κανονικά στα χέρια του Θεού αυτά. Τώρα, ό,τι και να λέμε.
0: Για πάμε σε αυτό που πήρες.
1: Ωραία, ναι. Λοιπόν, έχω επισημάνει γεγονότα του Γρουσούζη. Θα τα αναφέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το 2019 είχαμε αυξημένες βροχές λαθρομεταναστών στα νησιά, διαδηλώσεις και την καταπολέμηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου με πολύ ξύλο. Φάγανε πολύ ξύλο οι φοιτητές τότε. Σεισμός στην Αθήνα 5-1 Ρίχτερ. Η Εύβοια καταστράφηκε το μισό νησί από πυρκαγιές. Στο Σύνταγμα τη Θεσσαλονίκη διαδηλώσει με πολύ ξύλο για την Συμφωνία των Πρασπών. Η Χρυσή Αυγή αθώθηκε ότι δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Ο κορονοϊός lockdown το 2020. Σαγκελαροπούλου, πρόεδρος Δημοκρατίας. Επίθεση λαθρομεταναστών με τη συμμετοχή Τούρκων ειδικών δυνάμεων στον Εύρο. Το Ούτσο Ρέιτσα Μπουκά στο Αιγαίο. Η Γεια Σοφιά στην Οσόγειο έγινε τζαμί από μουσείο. Μόρια καταβλισμό κάηκε από εμπρισμό. Διάλυση του συντάγματος δρόμου από τον Κώστα Μπακογιάννη. Νικήνας φωτιά, Χρυσή Αυγή δικάστηκε. Μύδια κακοκαιρία Αττική το 2021. Δολοφονία Καραβαϊάς. Δολοφονία Καρολάιν. Αττική Εύβοια και ηλιές φωτιές. Σεισμός Αρκαλοχώρη Κρήτη 5,8 Ρίχτερ. Θάνατος του Μίκη Θεοδωράκη. Φόφη γεννηματά πέθανε. Κοριτσάκι Ρωμά Όλγα, νομίζω, ξεψήξε μπροστά σε εργάτες χωρίς βοήθεια. Το 22 και κλείνω. Κυβέρνηση Μητσοτάκη καταδίκασε μαζί με Αμερικάνους και Αγγλέζους στη Ρωσία. Ακρίβεια στα καθά και επιδόματα. Το 23, Τέμπη, Θεσσαλία, Εύρος, Ρόδος, φωτιές, οικονομία, βία. Όλα αυτά θα τα λέει ο Χριστός. Γεια σου, Κωνσταντίνε, γεια σου.
0: Γεια σου, διδάσκα.

0: ελαφρυντικό. Στα χρόνια των μνημονίων έπεσε ο μέσος όρος ηλικίας στην Ελλάδα και καταρρύπτει το μύθος ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο, μάλλον από το κακό στο χειρότερο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η ιστορία για η εξέλιξη δεν είναι γραμμική. Η ανθρωπότητα περνά περιόδους που βελτιώνει και περιόδους που και κάνει βήματα μπροστά και περιόδους που κάνει βήματα πίσω. Γενικά όμως το έχουμε φέρει με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, σαν μια σπήρα. Η σπήρα είναι ένα υπέροχο σχήμα. Η σπήρα σου δείχνει ότι και βελτιώνονται κάποια πράγματα και μετά η εποχή μπορεί και οι συνθήκες να είναι τέτοιες. Ας πούμε, η γενιά που έζησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πέρασε φρικτή κατάσταση και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άνθηση. Οπότε σου δείχνει πότε βελτιώνεται, πότε ανάλογα με τις συνθήκες δεν βελτιώνεται, αλλά γενικώς προοδεύει και προχωρά. Στο μεγάλο άθροισμα είναι θετικό. Ναι, οι 45 μαχαιριές είναι... Αυτό είναι προφανώς που έκανε και τους αστυνομικούς να του παρουσιάσουν τα ευρήματα για να... που, επειδή στην αρχή είπε αυτοτραυματισμός, μετά μου επιτέθηκε. Ο καλόπεδος με ρωτάει αν θα βγάλω απόψε International Playboy. Θα δω. Κώστας από Φιλοπάπου. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, με ακούτε. Πολύ ωραία εκπομπή από

0: να τους βγάλω στον αέρα. Εάν πάτε, με ακούτε έτσι?
1: Ναι.
0: Εάν πάτε στη Λεωφόρο Κατεχάκη, δίπλα από το 401 νοσοκομείο μπροστά, θα δείτε τουλάχιστον 35 παροπλισμένα ασθενοφόρα που τα έχουν ξυλώσει όλα εκεί πέρα οι άνθρωποι για να κρατήσουν, για είπα, έχουν και τα καλά τους, έχουν και τα κακά τους. Και τα έχουν ξυλώσει αυτά εκεί πέρα, είναι παροπλισμένα, πάνε για ανακατασκευή ή για παλιοσίδερα. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ είμαι μαζί με τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, διότι μόνο αυτοί τρέχουν νύχτα μέρα όλο το 24ωρο για να με σηκώσουν εμένα, εσένα, τον οποιοδήποτε, όταν πέφτεις κάτω. Όσον αφορά τους Hell Angels, οι Hell Angels ήταν μία συμμορία που το 1967-1968 ένοπλοι ροκάδες, όπως είμαι και εγώ ροκάς, αναλάβανε την περιφρούρηση του Woodstock. Το Woodstock ήταν μία τριήμερη συναυλία στην Αμερική, νύχτα μέρα, και αυτοί αναλάβανε την περιφρούρηση για να μην γίνει καμία φασαρία. Εκεί στο Woodstock ο Mick Jagger, που είναι σήμερα 82, πόσο είναι, 83, απειλήθηκε από έναν φαν με μαχαίρι. Και οι Hell Angels τραβήξαν πιστόλι και το σκότωσαν. Και στη συνέχεια βάλαν το πιστόλι πάνω στο κεφάλι του Mick Jagger και του λέει, συνέχισε να παίζει. Καληνύχτα.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.

αρκετά κοντά, αλλά όχι ακριβώς, χωρίς να θέλω καθόλου να υποτιμήσω ίσα-ίσα αυτό που τον κύριο Κώστα, στο Altamont Free Concert τον Δεκέμβριο του 69, όχι στο Woodstock, και τα δύο θεωρούνται εμβληματικά μουσικά φεστιβάλ αντικουλτούρας. Το Altamont όμως είχε αυτό το αιματηρό περιστατικό. Είχαν προσληφθεί οι Hells Angels για την φύλαξη, έχουν την παρουσία στη σκηνή, βρίσκονται οι Rolling Stones και ένας 18χρονος Meredith Hunter προσπαθεί να ανέβει στη σκηνή. Τον πλησιάζουν, τον ξυλοκοπούν. Ο Hunter τραβάει ένα περίστροφο 22 χιλιοστών και ο Άλαν Πασάρο από τους Hells Angels του ορμάει, τον ρίχνει κάτω και τον μαχαιρώνει πολλές φορές. Ο Hunter πέθανε πριν προλάβουν οι Rolling Stones να ολοκληρώσουν την παρουσία τους. Ο Πασάρο των Hells Angels συνελήφθη, δικάστηκε για φόνο, αθωώθηκε από ενόρκους, ισχυρίστηκε αυτοάμυνα. Μάλιστα, από ό,τι διαβάζω, αυτή η μοιραία συμπλοκή από τραβήχτηκε και μου διαφεύγει τώρα η λέξη να πάρει η ευχή. Αποθανατίστηκε, θυμήθηκα, στο ντοκιμαντέρ για τους Rolling Stones με τίτλο Gimme Shelter. Θεωρείται το φεστιβάλ του, το μουσικό το δωρεάν μουσικό φεστιβάλ, το ελεύθερο μουσικό φεστιβάλ του Altamont,

0: ως το τέλος των 60's. Το Woodstock που είχε μια πολύ ειρηνική παρουσία σε αντίθεση με το Altamont που είχε την απώλεια ζωής. Πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κώστα. Ιάκωβος από Πειραιά. Κύριε Ιάκωβε, με ακούτε?
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Απλώς καλησπέρα. Δεν προτιμώ να περιμένετε λίγο και να πάμε στο δελτίο και μετά να πάρετε το λόγο. Φαντάζομαι δεν θα είστε σε ένα λεπτό που θα πάω σε δελτίο τόσο σύντομος.
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία, έχετε τη δυνατότητα να περιμένετε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, μείνετε αναμονή, μην κλείσετε την τηλεφωνική σας γραμμή. Thriller στη Γερμανία, διαβάζω. Έτσι κάποιες πληροφορίες τώρα πριν από λίγο. Καθώς ένας ένοπλος έχει τραυματίσει αστυνομικό και κρατά δύο παιδιά ομήρους στο Ντόρτμουντ.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σε ανακοίνωση για την γυναικοκτονία της Καλαμάτας προχώρησε η ελληνική αστυνομία λίγο πριν. Προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας, αναφέρει η ανακοίνωση, επισημαίνεται πως οι ισχυρισμοί για προηγούμενες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία δεν επιβεβαιώνονται. Ειδικότερα τον Νοέμβρη, η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά στην ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς η 39χρονη δεν απαντούσε σε τηλεφωνικές τους κλήσεις, σημειώνει η ανακοίνωση. Στο 14% η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα, στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση μετρήθηκε στο 29,5%, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 15,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού 11%, ΚΚΕ 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται πρώτος με 30%, στο 17% είναι ο Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τον Κανένα, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, μία μονάδα πάνω από την Μαρία Καριστιανού, η οποία βρίσκεται στο 6%. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Η διάσκεψη προέδρων θα καλέσει την Πέμπτη τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν εντός 3 ημερών τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα, όπου η Ολομέλεια του Σώματος θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει τα σενάρια που θέλουν τις συνομιλίες με το Ιράν να έχουν διακοπεί, σημειώνοντας την ανάγκη να κλείσει η συμφωνία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Οι ειδήσεις που αναφέρουν πως Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν συνομιλίες πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες, τονίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι φερόμενοι ως οι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι οποίες κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Όλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή με το κύκλωμα απάτης. Θανατηφόρα παράσυρση με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα σημειώθηκε το απόγευμα στις Αφίδνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό ιδιωτικής χρήσης παρέσυρε τη γυναίκα υπό συνθήκες όπου διερευνούνται. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες διενεργεί η τροχέα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σφοδρή κριτική εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ άσκησε ο Ρίτσαρντ Γκιρ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Όσλο. Ο διάσημος χολιγουντιανός ηθοποιός χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο μανιακό. «Ζούμε», είπε, «τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτόν τον πλανήτη. Ποιος θα φανταζόταν πως ένας τέτοιος μανιακός άνδρας θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε ο ηθοποιός. Στα αθλητικά, την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον έμπειρο χαφ να φοράει και πάλι τη φανέλα των κόκκινων μετά από 2 χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς αναλυτικά. Οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. 5 λεπτά μετά τις 11, βράδυ 3ης 2 Ιουνίου. Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ο λόγος στον κύριο Ιάκωβα από τον Πειραιά. Και περιμένει, γιατί δεν μπορούσαμε εμείς να τον καλέσουμε, οπότε θα χρειαστεί ο ίδιος να είναι αναμονή στην άλλη γραμμή, ο Βαγγέλης από Γερμανία αμέσως μετά. Πρώτα όμως ο κύριος Ιάκωβος, ευχαριστώ για την υπομονή σας.
1: Και πάλι καλησπέρα Κωστή μου.
0: Καλώς τον.
1: Θέλω να κάνω κάποια σχόλια όσον αφορά τους προηγούμενους που λαβήσατε.
0: Ναι.
1: Πρώτον, ξέρουν αυτοί που παίζει ρόλο η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας? Μήπως η συνταξιοδότηση, ρωτάω τώρα.
0: Να είναι πιο αργά η σύνταξη?
1: Όχι. Ναι, να δουλεύει ο κόσμος.
0: Και σε αυτό παίζει ρόλο.
1: Το αναρωτηθήκανε ποτέ αυτό?
0: Ωραία. Άλλο.
1: Βέβαια δεν έχει καμία σχέση το ασθενοφόρα και αυτά που λέγαμε για το αύξηση του πρωτοκύμου ζωής, έτσι.
0: Όχι, βελτιώθηκε η υγεία εκείνη την εποχή.
1: Όχι,
0: ήταν ιδιωτική το 70. Όχι, δεν βελτιώνεται τόσο πολύ σε 4 χρόνια. Δεν γίνεται, είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Το λύσαμε αυτό, φαντάζομαι, όποιος δεν το έχει καταλάβει. Δεν.
1: Αυτό το λέω, είμαι 70 χρονών και έχω δει πολλά.
0: Μικρός είστε στα 70, εντάξει, έχετε ακόμα.
1: Ναι.
0: Πριν 5 μέρες ήταν ο παππούς Κώστας από το Κουκάκι που μίλαγα, ήταν 96. Θα σκέφτεται, αχ και να ήμουν 70.

0: και λίγο. Τέλος πάντων.
1: Το 27 είναι χρονιά εκλογών, φαίνεται ότι θα το πάει μέχρι τέλος.
0: Το είχε πει.
1: Ναι, ναι. Αυτοί, είμαστε πλέον σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι,
1: από Σεπτέμβριο και επίσημα.
0: Ήθελα λοιπόν να πω, με αυτά τα μυαλά θα πάμε να ψηφίσουμε πάλι και να καλοκαιρεύσουμε την Ελλάδα, η οποία για μένα δεν υπάρχει πια, έτσι. Τουλάχιστον όπως τη γνωρίσαμε.
1: Τι εννοείται με αυτά τα μυαλά?
0: Συγγνώμη.
1: Τι εννοείται με αυτά τα μυαλά θα πάμε πια?
0: Αυτός που λένε ότι θα ξαναβγούν αυτοί που μας σώσανε κάποτε.
1: Α, ναι, ναι, με αυτά τα μυαλά θα πάμε.
0: Εσκισμένα καλτσόν και κάτι τέτοια.
1: Ναι, οι περισσότεροι θα πάμε με αυτό το σκεπτικό.
0: Ναι.
1: Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι έτσι. Έτσι θα πάμε. Βάζω και λοιπόν, τον εαυτό μου να μην φαίνεται ότι είμαι ο...
0: Ναι, μην μπείτε. Εσείς μην...
1: Όχι, δεν μάνα, γιατί με λέει και ο κόσμος και έχει δίκιο. Σιγάρε Λαβίδι, εσύ δηλαδή τι επίτηδες το Λαβίδι? Λαβίθις είναι κανονικά. Σιγάρε Λαβίδι που θα μας κρίνεις όλους, εννοείται πρώτος και χειρότερος εγώ.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί που αποκαλούμε εθνάρχες, ξέρουμε τι ρόλο παίξαν, έτσι. Υπουργός συντονισμού κάποιος Κώστας, Κωνσταντίνος μάλλον, έκλεισε πίτσο, Ιζόλα και τα λοιπά.
1: Απαπα. Εγώ δεν τα ξεχνάω. Εγώ δεν λέω εθνάρχες.
0: Συγγνώμη.
1: Εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο επίτηδες.
0: Α.
1: Λέω πρεσβύτερος.
0: Μα και ο πρεσβύτερος είναι τίτλος.
1: Τι να κάνω, μεγάλε, δεν είναι εθνάρχης όμως. Άλλο τίτλος από... άλλο, ο ένας τίτλος, άλλο ο άλλος.
0: Αυτό και αν ήταν ένα τρίπλα που το ποτέ σε δεν την κάνει.
1: Σε αυτά είμαι καλός. Με Κωνσταντέλιας. Δυστυχώς δεν είμαι στην πραγματική ζωή Κωνσταντέλιας στο ποδόσφαιρο, να βγάζω κάτι εκατομμύρια και να κάνω και το κέφι μου.
0: Καλά, άλλο αυτό. Έλεγα με κάποιους φίλους μου Ολυμπιακούς, για να μην πω με το χαρακτηριστικό του.
1: Εσείς είστε εθνικός?
0: Βέβαια.
1: Γνήσιος Πυριώτης, έτσι, μάγκας, όχι τώρα. Ο Γνήσιος Πυριώτης είναι εθνικός. Μάθατε όλοι Ολυμπιακούς.
0: Για τον Μητρόπουλο που τον κάνανε σημαία τους. Κάτι, πώς το λέγανε η Βαρβάρα.
1: Δεν ξέρω. Στο Καρεσκάκης θα πάτε στο Καρεσκάκης.
0: Δεν έχω πάτησει από τότε που κρεμίστηκε το παλιό.
1: Είναι και το, κανονικά μπορεί ο εθνικός να παίξει και εκεί. Πρέπει να ανέβετε πρώτη εθνική.
0: Είναι εθνικός αν πάμε.
1: Θα πάτε άμα ανέβετε. Γιατί θα ανέβετε.
0: Τι είπανε, έτσι λένε.
1: Ναι, ναι, θα πάτε.
0: Εγώ εκείνο όμως που ξέρω ήταν όταν ήμασταν ακόμα στην πρώτη εθνική, τότε που γκρεμίσανε το... πώς το λένε, το γήπεδο της ΑΕΚ.
1: Τον Νίκος Γκούμπας.
0: Είχανε χαλάσει για τους Ολυμπιακούς το... φτιάχνανε μάλλον το Ολυμπιακό.
1: Είχε από τους σεισμούς. Τον Νίκος Γκούμας είχε από τους σεισμούς, από το σεισμό της Πάρνηθας. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Μα τότε ενέδωσε εντολή ο αυτός, όπως το έλεγαν ο πρόεδρος τότε.
1: Έφυγε από τα Ολυμπιακά κίνητα το γήπεδο Τσάκ και πήγε το Καρεσκάκης, ναι.
0: Ναι, ζήτησε ο Παναθηναϊκός και η Άκη να παίζουν στο Καρεσκάκη. Όχι το καινούργιο το τότε. Και ο Ολυμπιακός ζήταγε να νίκη. Υπερδιπλάσιος ζήταγε από το εθνικό. Μην τα αναφέρουμε και αυτά τώρα, γιατί αυτά είναι πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ο πολίτης. Ούτε ότι ο εθνικός ήθελε να φέρει τον Μπούσκας εδώ και τον Κότσις και κάποιους άλλους Ούγκρους. Άγνωστους για αυτούς.
1: Ο ισχυρός επιβάλλεται.
0: Λοιπόν, αυτοί που είναι αυτής της νοοτροπίας, πώς θα πάνε αύριο μεθαύριο να μας φτιάξουν τη δικιά μας ζωή? Αυτοί θα ψηφίσουν αυτά που ψηφίζουν τόσο καιρό, σωστά?
1: Όχι απαραίτητα. Έχω διάφορους τύπους ανθρώπων που παρατηρώ.
0: Όχι απαραίτητα. Κάποτε είχε πει ο, πώς το λέγανε αυτούς που έκανε τις εκπομπές για τον Ολυμπιακό, κάτω τα χέρια σας από τον πρόεδρο, το Σοκράτη τότε. Το θυμόσαστε?
1: Το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Εδώ και λέγανε για τον Κοσκοτά πιο παλιά, πλάκα μου κάνετε. Για τον Σοκράτη δεν θα λέγανε.
0: Λοιπόν.
1: Έχω όμως συναντήσει αρκετούς ανθρώπους που μπορεί στο ποδόσφαιρο να είναι με τον ισχυρό, αλλά στην πολιτική είναι με τον ανίσχυρο. Οπότε τα βολέτα γυρίζουν αλλιώς.
0: Άρα τρίπλες πάλι.
1: Τι να κάνουμε. Okay.
0: Όχι η δικιά σας.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Αυτό να.
1: Πάντα έχουμε όλοι δίκιο σε αυτό που λέμε, οπότε δεν έχει νόημα η συζήτηση.
0: Συγγνώμη για τους θερμούς που ακούγεται. Ακούγεται γιατί είμαι στο μπαλκόνι και απολαμβάνω το βράδυ.
1: Τσιγαράκι στο μπαλκόνι.
0: Βεβαίως.
1: Βέβαια. Εθνικάρα στα 70 δεν καπνίζει. Έγινε, κυρία Κοβέμου, να είστε καλά.
0: Είστε καλά κι εσείς.
1: Καλή συνέχεια.

0: και σας ακολουθώ.
1: Γεια σας, κυρία Κόβε. Ωραία εκπομπή το ανεμολόγιο. Οι μισοί που ακούνε λένε μπράβο, πέστα, και άλλοι μισοί θέλουν να σπάσουν το ραδιόφωνο. Αλλά έτσι πρέπει, να μην είναι αδιάφοροι. Στην τελική ο Ντατούρα το ξεκίνησε με το βαζελοδεξί και Χούντα και Γουέμπλεϊ και τα λοιπά. Όχι, όχι, δεν είπα ότι θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβρη. Ότι μπαίνουμε επίσημα σε προεκλογική περίοδο, είμαστε ήδη, αλλά ουσιαστικά ακόμα πιο επίσημα από Σεπτέμβριο. Τώρα, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Βαγγέλη από τη Γερμανία, περιμένει λίγο υπομονετικά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το επόμενο που θα σας διαβάσω, διότι έχει να κάνει με εξέλιξη στην ιατρική. Από το ΆΗ εφημερίδα, καθώς υπάρχει ένα ενέσιμο φάρμακο, χορηγήθηκε σε άτομα που είχαν πάψει να ανταποκρίνονται στις συνήθεις θεραπείες για την αντιμετώπιση καρκίνου, και με διεθνή μελέτη έτσι, στους 43 συμμετέχοντες συρρυκνώθηκαν, και στους 43, προσέξτε, στους 15 οι καρκινικοί όγκοι εξαφανίστηκαν τελείως. Το 30% εξαφανίστηκε τελείως. Στους υπόλοιπους 28 παρουσίασαν σημαντική μείωση. Θεωρείται ό,τι καλύτερο ένεση, έτσι, να σου κάνουν ένεση και να εξαλείφει ολόκληρους όγκους σε ασθενείς με καρκίνους που ήταν οι καρκίνοι τους ανθεκτικοί στις θεραπείες. Δεν ανταποκρινόντουσαν οι ασθενείς στις θεραπείες. Φανταστείτε να ανταποκρίνονται κιόλας. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που θα μπορούν, τι χιλιάδες. Μιλάμε για καρκίνους που έχουν υποτροπιάσει ή μεταστατικοί για κεφάλι και τράχυλο. Όπου ξέρουμε ότι και στο κεφάλι είναι από τους πιο δύσκολους. Ασθενής με καρκίνο γλώσσας έλαβε τη θεραπεία 56 ετών που είχε διαγνωστεί. Τώρα είναι μια χαρά. 55 νοσοκομεία σε 11 χώρες έλαβαν το συγκεκριμένο φάρμακο από την Johnson & Johnson, το Amivantamab. Amivantamab. 55 νοσοκομεία σε 11 χώρες. Ασθενείς από 55 νοσοκομεία σε 11 χώρες. Χορηγούνται κάθε 3 εβδομάδες. Δεν είναι ενδοφλέβειες. Δεν χρειάζονται ενδοφλέβεια χορήγηση. Παρουσιάστηκε ήδη στην Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας. Εντάξει, δεν έχει το κύρος της σελίδας Μανούλες του Facebook η Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας, αλλά τέλος πάντων, αν θέλετε, το κοιτάτε. Εννοείται ότι στο Μανούλες του Facebook θα διαβάσετε την πραγματική αλήθεια για το αν ισχύουν αυτά ή αν έχουν μέσα τσιπάκια και τα διάφορα. Δεν θυμάμαι ποιου γιατρού, ποιας γιατρού είχα διαβάσει την είδηση πριν από καιρό, ότι δεν θα αργήσει η εποχή που θα αντιμετωπίζεται ο καρκίνος ως μία νόσος που απλώς θα παίρνεις φάρμακο και θα την αντιμετωπίζεις. Μπορείτε να επισκεφτείτε, δεν σας τα είπα όλα, είναι πολλές περισσότερες λεπτομέρειες έτσι που μπορείτε να επισκεφτείτε και να διαβάσετε αναλυτικά για τα πρωτοφανή αποτελέσματα αυτού του ενέσιμου μη ενδοφλέβιου φαρμάκου σε ειδησιογραφικές ιστοσελίδες. Εγώ σας το διάβασα από το iEfημερίδα.gr. Πάμε τώρα στον κύριο Βαγγέλη από την Γερμανία. Γεια σας, κύριε Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα, κύριε Λαβίφη. Έχω καιρό να καλέσω την εκπομπή σας. Ακούω σήμερα από την αρχή. Διερωτήθη ένας προλαλής σας γιατί λέει το Ελλάς έχει ένα λάμδα.

0: το ελληνική αστυνομία αναλαμβάνει και το ΕΛΑΣ, ελληνικός απελευθερωτικός στρατός, αναλαμβάνει. Κάνει μια επιλογή.
1: Ναι, δεν ξέρω αν μπορούσε με δύο λάμπα. Μπορεί να υπήρχε και θέμα με δύο λόγω του ΕΛΑΣ ως η ονομασία της χώρας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και νομικά θέματα, αυτό εννοώ.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε ταύτιση εκεί πέρα. Είμαι νομικός ο ίδιος, αλλά εν πάση περιπτώσει το ΕΛΑΣ θέλει να κάνει μια παραπομπή στο παρελθόν. Θέλει να μας γυρίσουν κάποια χρόνια πίσω οι άνθρωποι. Ο κόσμος τρέχει με χίλια. Και κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Εγώ θέλω να... Τώρα είπατε ότι μερικοί θα σπάσουν το ραδιόφωνο. Εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα. Γιατί παρουσιάζεται ένας ιστορικός ονόματι Χαραλαμπίδης και λέει ανακρίβειες, ας πούμε. Λέει ότι ο Μεταξάς λέει παρέδωσε τους 200 της Κεσαριανής στους Γερμανούς. Ο Μεταξάς εντωμεταξύ είχε χαιρετήσει το μάτι του το κόσμο στις 29 Ιανουαρίου του 1941. Και η εκτέλεση, καθώς δεν πρόκειται για δολοφονία, αλλά για εκτέλεση, έγινε στις 2 Μαΐου του 1944. Τώρα εδώ τι γίνεται? Μας αποκρύπτουν την αιτιώδη συνάφεια. Δηλαδή ποιο γεγονός οδήγησε στο άλλο αιτιακά? 27 Απριλίου λοιπόν του 1944, μερικές μέρες πριν δηλαδή, δολοφονήθηκε από τον Μανώλη Σταθάκη, καπετάνιο του Ελλάς και την ομάδα του, ο υποστράτηγος Γερμανός Κρέχ. Είναι γνωστό της πάση ότι όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, κάλεσαν σε όλα τα χωριά και τις πόλεις τις εκκλησίες τότε που ήταν ο τόπος συνάντησης, τους ανθρώπους και τους είπαν: έναν θα σκοτώνετε εσείς, 50 θα σκοτώνουμε εμείς. Είμαστε εντάξει? Εντάξει είμαστε. Αυτό είναι βέβαια κάτι απάνθρωπο. Αλλά το κάνουν οι Γερμανοί. Δεν το κάνουν οι Έλληνες. Το κάνουν οι Γερμανοί. Έτσι. Η βασική κατηγορία λοιπόν για τον Ελλάς ποια είναι? Ότι δεν έκανε αντίσταση, αλλά ότι σχημάτισε ένα δίδυμο, αν θέλετε. Δηλαδή, από τη μία ήταν ο Ελλάς ο οποίος στόχευε, και έρχονταν οι Γερμανοί και εξετέλουν κόσμο ομαδικά. Φανταστείτε τώρα στο Χορτιάτι να έχετε το παιδί σας 12 ετών και να το στείλουν στον τοίχο, επειδή κάποιος που δεν τον ξέρετε σκότωσε και να μαζεύουν 200 άτομα, γιατί σκότωσαν 4, όπως έγινε με τη συνοδεία του Κρέχη και τον ίδιο τον Κρέχη, 4 άτομα. Και να σκοτώσουν 200 άτομα. Έτσι, για ποιο λόγο εξυπηρετεί αυτό την εθνική αντίσταση? Όχι. Γιατί η εθνική αντίσταση μέσα στην κατοχή έγινε. Έγινε με άντληση πληροφοριών, με βοήθεια των ανθρώπων που κάναν αντίσταση, εν πάση περιπτώσει, και είχαν κάποιον σύνδεσμο με τους Άγγλους, ενδεχομένως, κτλ. Τι άλλο να πω? Να πω για το...
1: Σε αυτό θα μου πούνε ακροατές ότι, μα τι κάνει τώρα ο Βαγγέλης, δικαιολογεί τις σφαγές των Ναζί?
0: Μα κοιτάξτε, εδώ πρέπει να λάβω, είπατε πριν πολύ εύστοχα, ότι αν πάω να τα βάλω με τρία λιοντάρια και πού θα τα σκίσω, ή με τρεις αρκούδες, δεν θα μου πούνε μπράβο, είσαι πάρα πολύ γενναίος, θα μου πούνε μα τι κάνεις εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν εξυπηρετούσε την εθνική αντίσταση. Αυτό το πρόβλημα. Πέρα από το ότι ξεκινούσε τον εμφύλιο από το 43 ήδη, γιατί εγώ θα σας πω ότι ο Τσακαλώτος πήγε μέχρι τη Βορειοανατολική Ιταλία για να πολεμήσει τους Γερμανούς. Ο Παπάγος βρέθηκε στον Ταχάου.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να σας πω και πράγματα. Υπάρχει ένα άλλο παραμύθι ότι η δεξιά. Μα ποια δεξιά? Ο Σοφούλης σχημάτισε διαδοχικές κυβερνήσεις από το 47 μέχρι το 49, μέχρι που πέθανε. Ο Σοφούλης, ως γνωστόν, ανήκε στο κέντρο. Ο Γιώργος Παπανδρέου, στη γλώσσα της εποχής, λέει απευθύνω επί επαιτίου της λήξης του σύμμερου του πολέμου, στο Βίτσι. Λέει απευθύνω στα ενόπλους δυνάμεις υπερήφανον και ευγνώμονα χαιρετισμό. Το Βίτσι έγινε ο τάφος του συμμοριτισμού. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ακροδεξιός. Προσφάτως είπαν για τον Εύρετ ότι ήταν δοσύλλογος. Μα ο Εύρετ έσωσε Εβραίους από τους Γερμανούς. Και γι' αυτό διώχθη ο ίδιος. Λένε ότι ο Γρίβας ήταν δοσύλλογος. Και ο Γρίβας κατεδιώχθη δύο φορές από τους Γερμανούς. Η οργάνωση Χ ήταν μια φιλοαγγλική, φιλοβρετανική οργάνωση με το στέμα επάνω. Τι δουλειά έχει με τους Γερμανούς ο Γρίβας? Να μου πούνε για τον Πλαστήρα, ο οποίος γράφει μια επιστολή και επένους για τον Χίτλερ ή για τα στελέχη του κέντρου, που έγραφαν στο Βήμα τότε της εποχής ύμνους για τον Χίτλερ μέχρι το 43, μέχρι να γυρίσει δηλαδή ο πόλεμος. Να πω εντάξει, αυτοί ήταν φιλογερμανοί. Το Βενιζελικό κέντρο ήταν πάρα πολύ φιλογερμανοί. Ο πατέρας του πρώην πρωθυπουργού του Σιμίτη ήταν πρόεδρος

0: του Δικηγορικού Σύλλογου Πειραιά. Δεν γίνεσαι και δεν μένεις πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Πειραιά. Η Μελίνα Μερκούρη, ξέρετε. Έτσι. Κατέδε κομμουνιστές στην κατοχή. Είναι γνωστά αυτά. Ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, να σας πω.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Ενδεχομένως το ξέρουν.
1: Ναι, και ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, να σας πω και.
0: Μα θείος, πατέρας κτλ. Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας κτλ. Δηλαδή είχε φτιάξει κόμμα εθνικοσοσιαλιστικό. Οι συγγενείς είχαν φτιάξει εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Αλλά εμπάσχε ρωτήσει να δούμε για την εθνικοαπελευθερωτική δράση του ΕΑΜ. Γιατί πηγαίνουν και υπογράφουν τη συμφωνία στο Μελισσοχώρι. Έτσι. Και λένε, να σας πω τι λέει το άρθρο 10. Με τους Βουλγάρους, προσέξτε, έχει μια σημασία, γιατί αυτά γίνονται το 1944, όταν η Βουλγαρία δεν έχει κομμουνισμό ακόμα. Ή όταν μπαίνουν το 1941 οι Γερμανοί και η πρώτη του κίνηση είναι τον Απρίλιο του 1941, δηλαδή αμέσως, να απελευθερώσουν τους 14-15 από τους 40 κρατουμένους από τις φυλακές της Ακροναυπλίας, οι οποίοι στην ουσία ήταν Βούλγαροι πράκτορες, εις εκ των οποίων ήταν ο Ανδρέας Τσίπας, ο οποίος είχε πρώτη γλώσσα τα σλαβομακεδονικά. Το ΣΝΟΦ, συνεργάτα, να σας πω το άρθρο, λέει το άρθρο 10, γιατί δεν θέλω να διαβάσω όλα τα άρθρα. Καταρχήν το άρθρο 7, ο Ελλάς αναλαμβάνει τον ανεφοδιασμό του Βουλγαρικού στρατού. Πάμε άρθρο 10. Το ΕΑΜ, του ΚΚΕ και ο Ελλάς αναλαμβάνουν να σχηματίσουν μια διεθνή Μακεδονία μετά το τέλος του πολέμου. Άρθρο 11. Κατάργηση των συνόρων μεταξύ Βουλγαρίας, Ελλάδος και Σερβίας. Άρθρο 12. Ουδής Βούλγαρος θα συλλεφθεί εν Μακεδονία και Θράκη που του Ελλάς, εν Μελισσοχωρίο, τη 20 Σεπτεμβρίου 1944. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας, Φιλίποβιτς, γραμματές βουλγαρικής λέσχης, για τον Βουλγαρικών στρατών Γιούνοφ Υπολοχαγός, για τον Ελλάς Αυγερινός, Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν το ψευδώνυμό του αυτό. Γιάννης Παπαδόπουλος, ψάξτε το. Μιλάω για τη συμφωνία του Μελισσοχωρίου. Σύνοδο στην Κεϊσταριανή, οι Ελλασίτες παρέλασαν με γερμανικά κράνη. Άλλο όνομα γιατράς, φωτογραφίες. Καπετανέοι του Ελλάς φωτογραφίζονται με το τέτοιο, φωτογραφίζονται με γερμανικά κράνη. Και με Γερμανούς δίπλα. Και μάλιστα οι Γερμανοί όταν απεχώρησαν από την
1: Ελλάδα. Καλά, μην το πάτε τώρα ότι και ήταν σύμμαχοι οι δυο τους. Εντάξει, να πείτε ότι η αντίσταση το Αντάρτικο δεν πρόσεξε και δεν είχε καμιά απώλεια σοβαρή και όλα αυτά. Αλλά το πάτε λίγο, πάτε και οι δύο πλευρές με μια υπερβολή και χάνετε το δίκιο σας ιστορικά. Και μέγγιδε.
0: Μα ξέρετε τι γίνεται. Εγώ δεν είμαι αναφέρομαι σε απόψεις. Αναφέρομαι σε στοιχεία. Δηλαδή λένε, ας πούμε, κάποιοι, δεν έγινε το παιδομάζωμα. Και τους λέω, ρε παιδιά, πώς δεν έγινε. Ψήφισμα 193 σε της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του ΟΗΕ, έτσι. 27 ομόφωνος υιοθετήθηκε αυτό το ψήφισμα. 27 Νοεμβρίου του 48 στο Παρίσι. Λέω, 27 Νοεμβρίου, επικαλούμε αυτό, 28.300 παιδιά. Πότε, μετά από προσφυγή της ελληνικής κυβέρνησης. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το 1947, ήταν υπουργός προνοίας. Και διεκδικούσε από τους Αμερικανούς να πάρει χρήματα για τους συμμορυτοπλήκτους. Λοιπόν, θέλω να πω, έχει ανατραπεί μια τάξη πραγμάτων που πρέπει να ακούσει κανείς τον Λαζαρίδη. Εντάξει, να μην τα πω εγώ. Τον Λαζαρίδη τον έχουν εξαφανίσει.
1: Το σύντροφο, ευτυχώς ιτηθήκαμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό σας λέω. Πότε υπάρχει το ιστορικό γεγονός που δεν βολεύει ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη. Πότε υπάρχει όμως μετά η ιστορική υπερβολή ή η ερμηνεία όπου πλέον φεύγουμε από το. Εντάξει, κάθε πλευρά έχει.
0: Να σας πω γι' αυτό. Δεν μπορεί ποτέ να είναι αντίθετο.
1: Στεγανά και έχει θεοποιήσει κάποια πράγματα που προφανώς ιστορικά δεν γίνεται. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί κάποιος να έχει μόνο δίκαιο και ο άλλος μόνο άδικο. Σε καμία περίπτωση.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω, γιατί υπάρχει μια μεριά που λέει η δεξιά και μια μεριά η αριστερά. Δεν είναι ισότιμες και ισόκυρες αυτές οι απόψεις. Γιατί δεν υπήρχε δεξιά και αριστερά το 1944. Επίσης το 1944 είχαν φύγει οι Γερμανοί. Υπήρχε ο ελληνικός λαός και ο ελληνικός στρατός και οι κομμουνιστές. Δεν υπήρχε, δεν ήταν, ξέρω εγώ, 50-50. Ήταν ένα 5% που κατά καιρούς γινόταν 15 ή και 30 με το ΕΑΜ. Γιατί εκμεταλλευόταν αθώο κόσμο που δεν γνώριζε τι έκανε.
1: Αυτό δεν το δέχεται άλλη πλευρά. Αυτή τη διάκριση έτσι όπως την κάνετε, είτε σε ονομασίες είτε σε ποσοστά. Ίσα-ίσα η άλλη πλευρά θεωρεί ότι ήταν ο ελληνικός λαός.
0: Μα κοιτάξτε, ξέρω, έχουμε στατιστικά. Έχουμε στατιστικούς πίνακες από χωριά που ήταν 1000 άτομα και ήταν 40 οι κομμουνιστές. Παντού θα δείτε το ίδιο μοτίβο. Ένα 10% το πολύ.
1: Δεν μπορεί 10%.

0: να πάει σε εμφύλιο μια χώρα για 3 χρόνια
1: μα,
0: και να χρειάζεται βοήθεια από αμερικάνικη αεροπορία.
1: Μα δείτε τις εκλογές μετά. Δείτε τις εκλογές. Εγώ να σας πω ότι στο ΕΑΜ πράγματι προσέχει.
0: Θα τους είχαν μαζέψει σε 2 μήνες, θα έχει τελειώσει. Εδώ χρειάστηκε να έρθουν οι Αμερικάνοι μετά να πάμε για να μπορέσουν να τους.
1: Μα κοιτάξτε να δείτε κάτι. Στην επαρχία δεν μπορούσε να επιβληθεί το ελληνικό κράτος. Προφανώς είχε λάβει και μαζικές διαστάσεις σε κάποια σημεία. Αλλά εγώ δεν θέλω να πάω στη δύναμη. Εγώ θέλω να σας πω. Ο ένας αγωνιζόταν για την Ελλάδα. Δηλαδή αυτός που ήταν κληρωτός και πήγαινε στρατό εκείνη την εποχή, τι το ρωτούσανε. Είσαι δεξιός ή αριστερός εσύ. Έλα εδώ να υπογράψεις μια δήλωση μετανοίας ή μια δήλωση νομοφροσύνης.
0: Προφανώς εκείνη τη στιγμή είναι όλοι στο all hands on deck που λένε. Όλοι παρόντες. Και όλες
1: δηλαδή,
0: παρούσες.
1: Θέλω να πω, για παράδειγμα, έχω ένα θείο, ο οποίος ο πατέρας του είναι 78 ετών σήμερα.
0: Πείτε μου αυτό και να κάνω ένα ερώτημα που δεν έχει να κάνει μόνο με εσάς, είναι γενικότερα.
1: Όχι, όχι. Θέλω να πω, εν συνόψη, γρήγορα. 200 άτομα είχε το τάγμα στο Βίτσι που πολεμούσε ο πατέρας του. Έζησαν 7 άνθρωποι. Οι 193 πέθαναν. Του λέω, πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε, του λέω. 200, μα μου λέει, ήταν τριετής πόλεμος. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος έφτασε να πει ότι τη Μακεδονία δεν την πήραμε το 12-13. Την πήραμε το 1949 τον Αύγουστο.
0: Ο θείος σας πολεμούσε στο Βίτσι ή ο πατέρας σας, δεν άκουσα.
1: Ο πατέρας του θείου μου. Ο θείος μου είναι τώρα 78 ετών.
0: Ναι. Ο πατέρας αυτού του θείου υπηρετούσε τότε τη θητεία του.
1: Τη θητεία του στον ελληνικό στρατό.
0: Και τους είχαν στείλει, ναι, να κατάλαβα.
1: Και γλίτωσε μαζί με άλλους 6, οι επιζήσαντες δηλαδή, του πολέμου αυτού, του εσωτερικού πολέμου, να μην το πω αλλιώς και προκληθούν κάποιοι.
0: Από τους
1: 200 επέζησαν 7. Οι 193 σκοτώθηκαν. Και ρωτάω τώρα εγώ. Αυτοί δεν ήταν αγωνιστές, γιατί πάνω σε αυτούς χτίστηκε το ελληνικό κράτος και έχουμε σήμερα βουλή, υπουργεία, έχουν οι άνθρωποι smartphones, δεν γίναμε Αλβανία. Έτσι. Το ψήφισμα του ΟΗΕ που καλούσε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να επιστρέψουν τα παιδιά, παρόλο που η Ελλάδα δεν βρήκε τότε την ολόθερμη υποστήριξη, αλλά πάντως έχει γίνει μια αναφορά. Και καλεί τους ανθρώπους να. Και καλεί τους,
0: ωραία, το τελευταίο ερώτημα να είναι. Ωραία, επειδή είμαστε τώρα. Το τελευταίο ερώτημα να το θέσω εγώ. Ήταν μια χώρα που ήταν όλα καλά και ξαφνικά από το πουθενά πήγαν σε εμφύλιο. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα από τη στιγμή που ιδρύθηκε ως νέο ελληνικό κράτος το 1830 πήρε πάνω από 100 χρόνια να μπορέσει να βρει τα πατήματά της. Γι' αυτό και έχουμε εδώ και μισό αιώνα από την πτώση της δικτατορίας και μετά από το 1974 και μετά με απώλεια ελληνικού εδάφους την Κύπρο. Την μεγαλύτερη ιστορικά περίοδο χωρίς συγκρούσεις εσωτερικές από το 1830 και μετά. Δεν κάναμε τίποτα άλλο από το 1800. Βενιζελική με βασιλικούς, μεν με τους δε, δεξί-αριστερή. Νομίζω αυτά τα 50 χρόνια είναι η μεγαλύτερη διάρκεια που δεν κάπου έχουμε βρει το πάτημά μας.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, αλλά να σας πω κάτι.
0: Θέλω να πω, δεν μπορεί μια χώρα να πηγαίνει σε εμφύλιο ενώ είναι όλα καλά.
1: Κοιτάξτε, τα κίνητρα των ανθρώπων, εσείς κρίνετε ότι ήταν πια από τη μία πλευρά. Δηλαδή το να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη, το να απελευθερώσουν τη σλαβομακεδονική εθνότητα, ήταν ένα θεμητό πολιτικό σχέδιο. Δηλαδή μπορούσε το ελληνικό κράτος να πει εντάξει, ας γίνει έτσι.
0: Όχι.
1: Γιατί
0: αν με ρωτάτε εμένα, όχι. Αλλά στο μυαλό κάποιον που στο μυαλό του, στη λογική του ότι κάνουμε την επανάσταση και παίρνουν οι εργάτες. Είμαστε μια εποχή τώρα με τη Σοβιετική Ένωση, με Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι μια εποχή πολύ ταραγμένη.
1: Δύο πραγματάκια θέλω να με αφήσετε να πω και θα σας αφήσω. Με συγχωρείτε που καταχρώνω τον χρόνο. Θέλω να πω ότι το 1929 ψηφίστηκε ο νόμος 2229 του Βενιζέλου να αποτελεί ιδιώνυμο μόνη η ιδιότητα του κομμουνιστή. Μόνο κανείς που φέρει την ιδιότητα αυτή. Γιατί για να μην αποσπαστεί έδαφος από το όλον λύτη της επικράτειας. Αυτό θα λέει ο νόμος κατά λέξη μέσα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, καταρχήν πάνω σε αυτή τη βάση διώχθησαν πολλοί που βρέθηκαν στις φυλακές που κατηγορούν το Μεταξά για το 36 και μετά. Δεν βρέθηκαν όλοι από το 36 και μετά. Προηγήθηκαν και πάντως ο Μεταξάς εφάρμοσε ένα νόμο του Βενιζέλου. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ο Βελουχιώτης που λέει από τα 7 εκατομμύρια το πολύ μάλλον θα μείνουν οι μισοί από δάφτους ενώντας τους Έλληνες και πολλοί τους είναι.
0: Πότε από αυτό.

0: θα πρέπει να μου δώσετε χρόνο να το βρω.
1: Εντάξει. Γιατί και εγώ δεν είμαι τόσο γνώστης αυτών των.
0: Μπορώ να σα στείλω. Και σε κάποιο άλλο σημείο λέει ότι από του 1000. Πόσο σε ρωτάει κάποιον το χωριό σου, πόσο έχει και λέει 1200.
1: Κοιτάξτε, έχω ασχοληθεί αρκετά αλλά, με ιστορία, αλλά όχι με, το, με, τη συγκεκριμένη, με τα συγκεκριμένα γεγονότα και αυτό, περίοδο.
0: Εγώ δεν είμαι στη διεθνή. Πράγματα,
1: και την
0: πράγματα έτσι στον αέρα.
1: Δεν είπα κάτι τέτοιο, δηλαδή, αλλά δεν μπορώ εγώ
0: μπορώ να
1: επιβεβαιώσω, ή να διαψεύσω αν προφυλάσω λίγο τον εαυτό μου και την εκπομπή που μπορεί κάποιος ακροατής να πει καλά σου λέει γιατί, δεν το, γιατί το αρνείσαι ή ούτε αρνούμαι ούτε επιβεβαιώνω. Δεν ξέρω. Ακούω κάτι που δεν το ξέρω.
0: Ωραία. Πάντως,
1: και κρατάω απόσταση για να προφυλάξω και εμένα και κατ' επέκταση την εκπομπή από το ότι μέχρι να επιβεβαιωθεί κάτι ή να διαψευστεί κάτι.
0: Κοιτάξτε να σας πω.
1: Δεν είναι προσωπικό ποτέ με κάποιον ακροατή αυτό.
0: Όχι, είναι, δεν το παίρνω προσωπικά.
1: Εσείς, άλλοι το παίρνουν. Είναι επί της αρχής, δεν είναι προσωπικό. Όχι, δεν είμαι τόσο ξερόλας όσο νομίζετε ορισμένοι. Δεν ξέρω τα πάντα. Ξέρω λίγα πράγματα ξέρω. Ελάτε.
0: Όχι. Απλά θέλω να πω ότι ο λόγος που αναγνωρίστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1982, τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, με το νομοσχέδιο εκείνο στο οποίο είχε αποχωρήσει τότε η Νέα Δημοκρατία από την ηγεσία του Αβέρο. Ο λόγος που αναγνωρίστηκε η δίθεν εθνική αντίσταση. Η ψευτοεθνική ψευτοαντίσταση τότε, ποιος ήταν? Αυτό πρέπει να αναρωτηθεί κανείς. Γιατί δηλαδή όλες οι άλλες αντιστασιακές οργανώσεις αναγνωρίστηκαν και κατέβηκαν στις εκλογές του 1946 και αυτές οι οργανώσεις ΕΑΜΕΛΑΣ και κάποιες άλλες ακόμα παρακλάδια...
1: Ποιος ήταν ο λόγος που την αναγνώρισε ο Ανδρέας τότε?
0: Ο λόγος ήταν ότι είχαν συνδεθεί με τόσα εγκλήματα.
1: Όχι, γιατί το αναγνώρισε ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας είναι ακατανόητο. Το μόνο που μπορεί κανείς να υποθέσει, να εικάσει, είναι ότι για λόγους πολιτικού συμφέροντος, για να συσπυρώσει έναν κόσμο και να εκτοπίσει το κουκουέ και να μεγαλώσει την πελατεία του.
1: Τι να το εκτοπίσει, το κουκουέ πρέπει να το χρωστάει χάρη τότε που αναγνώρισε. Δηλαδή, άμα μιλήσω με κάποιον τώρα που είναι ψηφοφόρος του κουκουέ, πρέπει να μου πει ευχαριστώ τον Ανδρέα Παπανδρέου που αναγνώρισε μετά από τόσα χρόνια. Όχι.
0: Κοιτάξτε, το κουκουέ δεν συμμερίζεται την άποψή σας.
1: Το ξέρω ότι δεν συμμερίζεται, αλλά να μιλάμε με βάση μια λογική, να υπάρχουν κάποια στοιχεία. Δηλαδή, κάποιος σου κάνει κάτι που σε ευνοεί. Δεν τον ευχαριστείς γι' αυτό. Τότε γιατί το έκανε.
0: Μα δεν ευνοεί. Μα κοιτάξτε, ανταγωνίζονται στον ίδιο πολιτικό χώρο, στον ίδιο πολιτικό και εκλογικό χώρο το 1982. Οπότε δεν είναι ανταγωνιστές.
1: Ναι, αλλά είναι σαν να λέμε ότι αν δεν το έκανε ο Ανδρέας, τώρα δεν θα έχει αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση.
0: Μα σαφέστατα. Κοιτάξτε, ο Ανδρέας λειτουργούσε εκεί που μπορούσε προς όφελος και προς έβνοια του αριστερού εφηγήματος, του ΕΑΜΕΛΑΣ, του ΚΚΕ κτλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Αυτό το παραδέχεται το ΚΚΕ. Το ότι δεν έφερε, δεν άλλαξε το κοινωνικό καθεστώς όπως λεγόταν τότε, είναι μια άλλη ιστορία.
1: Άρα επιστρέφουμε, όπως είπα και νωρίτερα, μπορούν διαφορετικοί χώροι να οικειοποιούνται το ίδιο θέμα και ας είναι θανάσιμοι εχθροί. Δικό μου είναι το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ να λέει το ΠΑΣΟΚ. Όχι, δικό μου είναι να λέει το ΚΚΕ. Και οι δύο να το οικειοποιούνται και αυτοί οι δύο μεταξύ τους να είναι οι χειρότεροι εχθροί.
0: Μα η κριτική που εδέχεται πάντοτε το ΚΚΕ ήταν ότι συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή την κριτική δεχόταν κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι?
1: Πρέπει να κλείσουμε λίγο το ρολόι.
0: Γεγονός είναι πάντως ότι επί Ανδρέα αποκαταστάθηκαν αυτά. Γιατί το 82? Γιατί την ανάγκη αυτή να τους αναγνωρίσει ο Ανδρέας δεν την ένιωσε ο Γιώργης Παπανδρέου, ο Σοφούλης, ο Τσαλδάρης, ο Πλαστήρας, ο Παπάγος, ο Σοφοκλής Βενιζέλος? Για ποιο λόγο δεν την
1: ένιωσε? Καλά, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με οι χρονικές συνθήκες.
0: Και την ένιωσε ο Ανδρέας. Είπε και ένας Σοκρατής προηγουμένως, τους έδωσε συντάξεις. Δεν είχαν πολεμήσει πουθενά αυτοί οι άνθρωποι για να πάρουν συντάξεις.
1: Λοιπόν, αυτά είμαστε τώρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Βαγγέλη. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί. Καμιά φορά η εξήγηση ήταν πολύ απλή. Χρονικά υπήρχε πλέον μια ικανοποιητική απόσταση. Το ίδιο γεγονός 10 χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά και 40 χρόνια μετά αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Κάποιες φορές είναι και τόσο απλό. Τώρα, σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας, βλέπω περιμένουν. Και όχι με τη σειρά αυτή, ο Μυρμιδόνας, ο Αντώνης από τα Νολιώσια, ο Ζαφυρόπουλος, ο Παντελής ο Γνωστός, ο Δημήτρης από την Κέρκυρα, ο Σταύρος από Πέραμα, ο Αλέκος από Κόκκινο Μήλο. Προφανώς και δεν θα προλάβουμε με όλους.

Σίγουρα θα μιλήσουμε με τον Αλέκο από τον Κόκκινο Μήλο, διότι είχε καλέσει και την προηγούμενη εβδομάδα και δεν προλάβαμε. Και τον Σταύρο από το Πέραμα, που είναι ένας ακροατής που δεν μου λέει και κάτι το όνομα. Δεν ξέρω πόσο συχνά καλεί, αλλά για να μην μου λέει κάτι, δεν λέω ότι πρώτη φορά καλεί ο άνθρωπος, αλλά θα είναι πολύ λίγες οι φορές που θα έχει καλέσει.

Παραπολιτικά 90,1. Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο του απόψινου ανεμολογίου. Λίγο πιο δύσκολα η ανάγνωση μηνυμάτων που ήρθαν τώρα. Καταλαβαίνω ότι αυτά που είπε ο Βαγγέλης θα θέλετε από Γερμανία να τα σχολιάσετε, αλλά είναι πιο πιεστικός ο χρόνος για να μπορέσω να αναφερθώ. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου, πλέον είναι ο Ηλίας Σελιμάς,

0: Η Ειρήνη Λεγάκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης και θα μιλήσουμε, όπως σας είπα, με τον Αλέκο από το Κόκκινο Μήλο και με τον Σταύρο από το Πέραμα. Αν δεν ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος, λέει ο Καλόπεδος, δεν θα είχε υποθεί ούτε το όχι, ούτε θα είχε απελευθερωθεί η Ελλάδα από το μαύρο και τον κόκκινο φασισμό. Τα βάζει εδώ και με το Βενιζέλο που πρότεινε τον Κεμάλ, ξεστραβωθείτε κορόιδα. Γεια σου Στέλιο, μην ακούω τέτοιες εκφράσεις. Γεια σου Μίτσο, μας ακούς τελικά, απλώς που και πού στέλνεις, δεν είναι ότι δεν μας ακούς. Ο Καλόπεδος μου είχε στείλει ωραίο μήνυμα νωρίτερα από αυτά που ταιριάζουν στον Καλόπεδο, το Woodstock, το Chopper, τα μέταλλα, όλα αυτά τα καρογκιζιλίκια μου δείχνουν ότι η αισθητική του λαού είναι πάρα πολύ χαμηλή. Τέταρτο υπόγειο. Γιατί τέταρτο θα πει κάποιος και όχι τρίτο? Διότι, λέει ο Καλόπεδος, στο τρίτο είναι οι σκυλάδες. Θα μιλούσαμε με τον κύριο Αλέκο, πάλι δεν απαντάτε. Κύριε Αλέκο, και την άλλη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, πάλι κάτι τέτοιο έγινε. Θα νομίζετε ότι εγώ έχω κάτι προσωπικό και δεν σας βγάζω. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα πολύ σύντομο για να δώσουμε το λόγο μετά στο Σταύρο από τον Πέραμα. Αλέκο από Κόκκινο Μήλο, αν ακούς, κάλεσε εσύ να σε συνδέσει επί τόπου η Ειρήνη, να είσαι αναμονή, να μπορέσεις να βγεις στον αέρα. Γιατί δεν θέλω κι εγώ να καλούν ακροατές και να μην μπορούν να βγαίνουν στον αέρα, να περνάνε οι μέρες και να μην. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θέλω κι αυτή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν στον κύριο Σταύρο από το Πέραμα να πάρει το λόγο. Έλατε κύριε Σταύρο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, εγώ προσωπικά έχω βαρεθεί να ακούω κατηγορίες και αποδοκιμασίες εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Με αποκορύφωμα σήμερα τη δήλωση του Τραμπ ότι όλοι μισούν το κράτος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα καθαρής παραπληροφόρησης. Ακόμα βλέπεις, ακόμα και αρχηγούς κομμάτων εδώ στην Ελλάδα, να αγνοούν ιστορικά πεταγμένα. Βλέπεις τον κύριο Κουτσούμπα, τον άκουσα από μερικές μέρες, που είπε το Ισραήλ φταίει που δεν αποδίδει στους Παλαιστίνιους το κράτος που τους ανήκει. Και ρωτάω αυτός ο άνθρωπος, αρχηγός κόμματος τώρα, όπως και η κυρία Κωνσταντινοπούλου, η ίδια περίπτωση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν στοιχειώδη πράγματα παλιάς διαθήκης και πού ανήκει το κράτος. Εγώ, εν ονόματι της παραπληροφόρησης αυτής, επειδή βρέθηκα και σε διαδηλώσεις που γίνανε εδώ στην Ελλάδα εναντίον έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, και ρώτησα ανθρώπους, τι συμβαίνει τώρα, παιδιά? Λέει, εδώ το Ισραήλ σκοτώνει, κάνει ραν. Γιατί σκοτώνει? Δεν πήρα σοβαρές απαντήσεις. Εγώ θα κάνω μια προσπάθεια πληροφόρησης σε όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος μισεί και δεν ξέρει το λόγο. Εγώ θα πω το λόγο που υπάρχει αυτή η διαμάχη εδώ και τόσο έτη. Και από εκεί και πέρα, εάν οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν να μισούν το κράτος, από εκεί και πέρα μιλάμε για στοιχεία αντισημιτισμού. Λοιπόν, ξεκινάω. Το πρόβλημα ξεκινάει λοιπόν από την αρχαιότητα προμέως αυτοκράτορας Τίτο. Δηλαδή, είναι φοβερό. Το Ισραήλ σήμερα πληρώνει το γραμμάτιο της άλωσης του Ναού του Σολομόντος από το 70 μετά Χριστόν. Από τότε ξεκίνησε η διασπορά των Εβραίων σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δύο φορές οι Ρωμαίοι έκαναν μίσησαν και κατέθεψαν εκβάθρον δύο λαούς. Ο πρώτος με τους Καρχιδονίους, βλέπε λέξεις Ανίβας, στη μάχη των Κανών σκοτώθηκαν 80.000 Ρωμαίοι στρατιώτες. Οπότε λέει και ο ιστορικός Ιώσυφος, δεν υπήρχε ρωμαϊκό σπίτι χωρίς να αφηρνεί έναν κτλ. Ήταν τόσο το μίσος που η Καρχιδόνα εξαφανίστηκε εκβάθρον. Από τότε δεν ξανακούστηκε. Η δεύτερη περίπτωση ήταν εναντίον των Ιουδαίων. Έγιναν τρεις μάχες, τρεις πόλεμοι. Πρώτος, δεύτερος και τρίτος Ιουδαϊκός πόλεμος. Δηλαδή χρειαστήκαν 3-4 χρόνια για να κατακτηθεί η Ιουδαία, τη στιγμή που λίγα χρόνια πριν 146 π.Χ. ο Ρωμαίος στρατηγός Μόμιος μέσα σε 6 μήνες κυρίευσε την Ελλάδα. Βλέπε λέξεις Λευκόπετρα έξω από την Κόρινθο, Κοινός Κεφαλάς έξω από τα Φάσαλα και Πίδνα έξω από την Κατερίνη. Και στις τρεις μάχες αυτές το υπολοιπόμενο ελληνικό στράτευμα που αποτελείται από την Αχαϊκή Συμπολιτεία, δεν υπήρχε τίποτα άλλο, κατενικήθηκε εκβάθρον.

0: για να τους αποθήσουν. Και από ό,τι λέει πάλι ένα ιστορικό, οι Ρωμαίοι βγάζαν τις περικαφελές και μαζεύαν το νερό για να πιούν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Από τότε λοιπόν οι Εβραίοι βρέθηκαν στη Διασπορά. Σε όλο αυτό το διάστημα, από το 70 μετά Χριστόν μέχρι το 1948 που έγινε το κράτος, οι Παλαιστίνοι και όλοι αυτοί και τα λοιπά βρήκαν ένα ελεύθερο έδαφος, το οποίο το καταλάβανε, και όταν το 48 πήγαν να το... οι άνθρωποι δεν θέλησαν να φύγουν. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση ότι έγινε και το στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στις ελληνικές πόλεις οι Εβραίοι πήγαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και όταν γύρισαν αναζήτησαν τις οικίες τους και είχαν καταληφθεί από άλλους ανθρώπους. Να μην φτάσω παρακάτω το θέμα, είναι γνωστό κτλ. Αυτό το πράγμα πόσοι το γνωρίζουν, πόσοι γνωρίζουν την πραγματική αιτία που το Ισραήλ προσπαθεί αυτή τη στιγμή να επιβιώσει. Όταν λέω να επιβιώσει σημαίνει το εξής. Έχουν γίνει τόσες μάχες, από το 48 μέχρι σήμερα γίνανε τόσες μάχες. Οι Ισραηλοί έχουν μπει 100 φορές στο Λίβανο, στη Συρία, έχουν μπει στην Αίγυπτο, έχουν μπει στην Ιορδανία. Λοιπόν, έχουν κατανικήσει τους γύρω εχθρούς τόσες φορές. Αυτό που θα πω είναι τρομακτικά σοβαρό. Μία φορά αν θα χάσει τη μάχη, τον πόλεμο του Ισραήλ, θα καταστραφεί. Αυτό το γνωρίζουν και γι' αυτό και οι Ισραηλοί είναι τόσο σκληροί. Επαναλαμβάνουν. Έχουν μπει τόσες φορές στα εδάφη αυτών των εχθρών, τους χαϊδεύουν στην κυριολεξία και φεύγουν. Μία φορά αν το κράτος του δεν νικηθεί, θα εξαφανιστεί.
1: Αγαπητέ, τέλος πάντων.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Τραμπ...

0: Έχετε μια πολύ μειοψηφική γνώμη αυτή τη στιγμή. Να την εκφράσετε. Έχετε κάθε, είναι η γνώμη σας. Αλλά μην το παρουσιάζετε ότι είναι κάτι που ασπάζονται περισσότεροι.
1: Γιατί, συγγνώμη, αν ρωτήσεις τον Τραμπ, όπως αν ρωτήσεις και τον κύριο Κουτσούμπα, εάν ρωτήσεις και τον κύριο Κουτσούμπα, αν γνωρίζεις την ιστορία του, είπα εγώ προηγουμένως, η οποία είναι αποτελεί την αιτία του πολέμου, την γνωρίζει. Δεν την γνωρίζει ο άνθρωπος, είμαι σίγουρος. Αν ρωτήσεις τώρα τον Τραμπ, ποιος ήταν ο Τίτο που κατέστησε το Ισραήλ και εξαιτίας του οποίου έγινε η διασπορά, το γνωρίζει, δεν το γνωρίζει. Όπως δεν το γνωρίζει ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Κωνσταντοπούλος και το πλήθος όλων των ανθρώπων που μισούν το Ισραήλ δεν γνωρίζουν την ιστορία. Είναι ανιστόρητοι άνθρωποι και διέπονται από μέρους αντισημιτισμού που δεν μπορεί κανένας να το δικαιολογήσει. Αυτό είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω κτλ.
0: Ειδικά στην Ελλάδα δεν θεωρώ ότι μισούμε το ίσα-ίσα. Είμαστε σε πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ τώρα τελευταία απέναντι σε έναν κοινό αντίπαλο, δεν λέω ακόμα εχθρό, την Τουρκία.
1: Είναι πάρα πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι η Τουρκία δεν τολμά να πειράξει την Ελλάδα λόγω της Ισραηλινής αεροπορίας. Αυτό είναι κάτι που το πιστεύω κι εγώ. Και αυτό αποδεικνύεται και στο γεγονός ότι στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή...
0: Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων.
1: Οι Ισραηλινοί στελέχοι της πολεμικής αεροπορίας εκπαιδεύουν τους Έλληνες πιλότους. Η ελληνική αεροπορία...
0: Κανείς δεν εκπαιδεύει. Οι Έλληνες πιλότοι από μόνοι τους είναι κορυφαίοι στο είδος τους. Αν κάποιος χρειάζεται την Ελλάδα, περισσότερο είναι Ισραηλινοί για αυτό το θέμα παρά εμείς. Τι εκπαίδευση έχει ο Ισραηλινός πιλότος? Κύριε Σταύρο, τι εκπαίδευση να έχει ο Ισραηλινός πιλότος? Εμάς έχουν περάσει δεκαετίες με αναχαιτήσεις, εναέριες μονομαχίες κτλ. Ποια αεροπορική χώρα έχει αντιμετωπίσει ο Ισραηλινός πιλότος για να έχει εκπαίδευση καλή? Πάρτε το δηλαδή πρακτικά μιλώντας, ανθρώπινα.
1: Πού θέλετε να καταλήξετε, για πέστε μου.
0: Παρουσιάζεται μια ετεροβαρή σχέση, δεν είναι έτσι? Δεν είναι το Ισραήλ που παίρνει από το χέρι την Ελλάδα και την προστατεύει ακριβώς. Είναι το ένα χέρι νύβει τ' άλλο.
1: Ναι. Εγώ θα πω ένα πράγμα μόνο, ότι τα τουρκικά αεροπλάνα φτάνουν μέχρι 6 του Μαξίμου και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Σε αντίθεση με το Ισραήλ που χιλιάδες μίλια μακριά οι άνθρωποι διώχνονται και προσπαθούν να προστατεύσουν το κράτος από μίλια μακριά.
0: Εντάξει.
1: Εδώ τώρα έχουμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Εντάξει.
1: Όσο αυτοί οι άνθρωποι δεν ενοχλούνται, οι Τούρκοι πιλότοι και φτάνουν μέχρι του Μαξίμου κτλ., τόσο δείχνει μια μετριοπάθεια. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι το μόνο σας.
0: Έγινε. Να είστε καλά, πρέπει να κλείσουμε. Είμαστε ήδη αρκετή ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταύρο. Καλή συνέχεια.
2: Ήταν ωραίο αυτό το καλό.
0: Φεύγω λίγο απότομα, όχι από αγένεια, αλλά λόγω χρόνου πρέπει να παραδώσω το ραδιοθάλαμο στον Μάνο Τσιλιμίδη που θα είναι μαζί σας για να συνεχιστεί η επικοινωνία μέχρι το πρωί. Ελπίζω να μπορέσω να καλέσετε όσοι δεν προλάβαμε να σας φιλοξενήσουμε σήμερα, από αύριο και στις επόμενες ημέρες μέσα στην εβδομάδα, 9 το βράδυ, το καθιερωμένο μας ραντεβού. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Άστε καλά.

0: Nani Fakula Tupsala Apul Periali Fakula Fakula Tupsala Apul Periali Fakula Fakula Tupsala
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
2: Και τράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
4: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
4: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με τον καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε τον κύριο Ηλία Σελιμά. Ξεκουράστηκες, αγαπητέ?
1: Σχετικά.
0: Σχετικά, λέει. Έλειψε κάποιες μέρες. Τώρα τον μάλλον η Σταυρούλα, που έλειψε τόσες μέρες. Είναι στο τηλεφωνικό κέντρο Διευθύντρια Επικοινωνίας και ο Ηλίας, όπως είπαμε, στα μηχανήματα των ήχων και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Γνωρίζετε ότι εκτός από το θέμα που θέτω εγώ για συζήτηση, η εκπομπή είναι ανοιχτή και στο ανθολόγιο, δηλαδή μπορεί ο καθένας να θέσει ο ίδιος το θέμα που θέλει να κουβεντιάσουμε. Επίσης μπορεί να προτείνει ένα θέμα για κάποια μελλοντική συνάντηση. Το απόψινο θέμα το έχω βάλει εγώ και θέλω να το κουβεντιάσουμε έτσι με διάβγεια και ειλικρίνεια, γιατί είναι ένα σκληρό θέμα κατά μία έννοια. Ξέρετε, πολλοί Έλληνες λέμε ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Υψηλή νοημοσύνη, δημιουργικότητα, αντοχή στα δύσκολα, αλλά όλα αυτά τα σπαταλάμε λόγω χαρακτηρολογικών ελαττωμάτων και κακών θεσμών. Κυρίως κακών θεσμών. Η χώρα μας βεβαίως έχει κάνει άλματα τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά πάντα νιώθουμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλύτερα. Το σκληρό συμπέρασμα τώρα. Είμαστε ικανοί για θαύματα σε ατομικό επίπεδο και καταστροφή σε συλλογικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας δεν είναι ούτε η ξένη, ούτε η γεωγραφία, ούτε η ιστορία. Είμαστε εμείς οι ίδιοι.

μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Θέλετε να μιλήσουμε απόψε για την αυτοκριτική, αγαπητοί φίλοι? Για την αυτοκριτική. Πόσο ικανοί είμαστε σε αυτό το άθλημα? Να πω τα χαιρετίσματά μου στον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και στον διευθυντή του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, που είχε την ιδέα να αναμεταδίδει, ύστερα από άδεια που πήρε από τα παραπολιτικά, την εκπομπή στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης να ευχαριστήσω τον Max FM της Πάτρας, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, ο οποίος σημειωτέων αναμεταδίδει πάντα την προηγούμενη εκπομπή, ώστε να έχει την ευχέρεια να παίζει ολόκληρο το πεντάωρο, το ράδιο στη Λίδα, τον 2MM του Σίδνεϊ, το ράδιο Μελωδία Δελαΐδος, το Radio Greece Μελβούρνης, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. 2-11-10-80-8-8-0. Κερνάω το πρώτο τραγούδι και εδώ είμαστε.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πρέπει να πω προκαταβολικά ότι την αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη χώρα. Έτσι, είναι η πατρίδα, το σπίτι μου, ένας τόπος που έχω νιώσει χαρά, λύπη. Έτσι, δηλαδή το ότι φέρνω στην επιφάνεια τέτοια ζητήματα το κάνω γιατί θεωρώ πραγματικά ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι εάν συνειδητοποιήσουμε πού χάνουμε. Τώρα δεν έχει 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Είχα πάει μέχρι το παράθυρο να δω τι καιρό κάνει έξω και πέρασε μία μοτοσικλέτα τεινάζοντας τα νεύρα των ανθρώπων στον αέρα με τουλάχιστον 220 χιλιόμετρα το δρόμο. Δεν λένε ότι έχει κάμερες στην Λεωφόρο Συγκρού. Δεν μπορεί κανείς να δει και να του πάρει τη μηχανή. Όχι το δίπλωμα. Καλά το δίπλωμα οπωσδήποτε, τη μηχανή. Και να την συντρίψει κιόλας. Να την πατικώσει δηλαδή με μένα δοστρωτήρα. Είναι ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης στην άκρη της γραμμής. Ανδρέα μου.
1: Μάνα μου, καλημέρα σου και καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ακούνε.
0: Καλημέρα.
1: Και στο επιτελείο σου εκεί τους αγαπημένους.
0: Να είσαι καλά.
1: Μάνο, όλα αυτά που λες τον τελευταίο καιρό είναι βαριάντες στο ίδιο θέμα. Δηλαδή είναι συμπληρωματικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τα ίδια και τα ίδια, έχει κάθε άλλο. Ας πούμε, τις προάλλες μιλάγαμε για την αυτογνωσία, έτσι.
0: Ναι.
1: Για την αυτοπεποίθηση και τα λοιπά. Εάν η αυτογνωσία είναι ο θεμέλιος λίθος, ο ακρογωνιαίος λίθος, και γι' αυτό ο Σωκράτης είχε πει γνώθη σε αυτόν. Ποια τη γνώθη? Γνώθη είναι προστακτική, δεύτερο ενικό, να γνωρίσεις τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Γνώθη σε αυτόν, γιατί αν γνωρίσεις τον εαυτό σου πραγματικά το ποιος είσαι, δεν θα κάνεις ανοησίες, ας πούμε, να ζητάς από τον εαυτό σου υπερβολές. Ούτε βέβαια και θα μένεις στάσιμος κάπου, γιατί γνωρίζοντας τον εαυτό σου θα βλέπεις ότι ποθείς να κάνεις κάτι καλύτερο, μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο αν προετοιμαστείς ανάλογα και ασκηθείς ανάλογα. Πώς θα καταφέρουμε όμως να πετύχουμε την αυτογνωσία? Η αυτογνωσία δεν είναι κάτι το οποίο το πετυχαίνεις από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι το αποτέλεσμα ενός πολύ επίπονου αγωνίσματος καθημερινού που έχει να κάνει με διάλογο με τον εαυτό μας. Αυστηρό διάλογο.
0: Και ειλικρινή διάλογο.
1: Και ειλικρινή, πολύ σωστά, και ειλικρινή, παράλληλο διάλογο. Η μέθοδος για να φτάσουμε στην αυτογνωσία είναι η αυτοκριτική. Αν δεν κρίνουμε εμείς τον εαυτό μας και δεν ζητήσουμε και από άλλους να μας κρίνουν εμέσως και αμέσως και να συλλέξουμε όλο αυτό το υλικό με θάρρος, όχι ότι δεν μας συμφέρει να λέμε ναι, αλλά εγώ ήθελα, εννοούσα και τα λοιπά. Άσε τα εννοούσα και τα ήθελα, αλλά να κοιτάξουμε να δούμε ποιον αντίκτυπο έχει πέρα από τις προθέσεις μας κάτι που

0: λέμε, κάτι που πράττουμε και κάτι το οποίο το επιθυμούμε, το σκεφτόμαστε, γιατί αργά ή γρήγορα θα το εκφράσουμε με λόγια ή με πράξεις. Θυμάμαι τώρα τι λέγεται στην εκρόσιμη ακολουθία. Λέει ο παππούς στο τέλος, πάνα μάρτημα το παραυτού ή το παραυτής πράχθεν, κάθε αμαρτία που διαπράχθηκε από αυτόν ή από αυτήν, λόγο με λόγια, έργο με πράξεις ή διανία στο μυαλό με πρόθεση. Mm. Ως αναμάρτητος Θεός συγχώρεσον και τα λοιπά. Όταν χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους και και στα λογοτεχνήματα, όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε έναν χαρακτήρα, κοιτάζουμε το τι είπε, το τι έκανε και αν ο αφηγητής του αφηγήματος που διαβάζουμε είναι παντογνώστης και μπορεί να μας γνωστοποιήσει τις προθέσεις του ήρωα, τον χαρακτηρίζουμε και από τις προθέσεις του. Λοιπόν, η αυτογνωσία λοιπόν που είναι το σημαντικότερο για μας, επιτυγχάνεται μόνο μέσα από μια θαραλέα, έντιμη αυτοκριτική. Μια αυτοκριτική όμως καθημερινή, συνεχή, έτσι, και που θα γίνεται με βάση τι. Ωραία, κρίνω τον εαυτό μου. Με βάση τι θα τον εκρίνω? Αν αυτά που έκανε συμμορφώνονται, συσχετίζονται με κάποιες αξίες ζωής. Όχι μου την έδωσε, μου άρεσε, το έκανα, πέρασα καλά, άρα πολύ ωραία, πέρασα καλά. Όχι. Αυτό το πέρασα καλά δικαιώνεται στον χρόνο? Δηλαδή αν όλοι μας κάνουμε το ίδιο πράγμα η κοινωνία πάει μπροστά? Αν εμείς αυτό που το κάναμε μια φορά και μας άρεσε, αν το κάνουμε συνέχεια έχουμε να ωφεληθούμε ή μήπως μακρόπουνα θα φθαρούμε? Γιατί την αυτοκριτική μας πρέπει να την κάνουμε με βάση κάποιο γνώμονα, κάποιο σημείο αναφοράς. Το σημείο αναφοράς θα είναι οι αξίες της ζωής. Και ποιες είναι οι αξίες της ζωής? Είναι υποκειμενικές? Όχι, δεν είναι υποκειμενικές.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι δηλαδή αυτές που δικαιώνονται στον χρόνο και που δεν εξυπηρετούν την πάρτη μου μόνο ή κανένα δύο φίλων, αλλά που αν ακολουθήσει αυτές τις αρχές καθένας μας στην κοινωνία, η κοινωνία θα πάει μπροστά, θα προχωρήσει. Αυτό είναι λιγάκι δυσκολούτσικο, γιατί πρέπει να το ψάξουμε και να προβληματιστούμε. Γιατί πολλές φορές άνθρωποι που ακολουθούν αυτές τις αξίες δεν χαρακτηρίζονται από εμάς θετικά, αναλόγως θετικά, αλλά λέμε έλα μου τώρα, χαζός είναι, ότι θέλουμε να τον κάνουμε αυτόν, αυτός πάει το σταυρό στα χέρια. Τι θα πει πάει το σταυρό στα χέρια? Αυτός πάει το σταυρό στα χέρια έχει τις περισσότερες φορές ήσυχο ύπνο και περνάει και καλά τη ζωή του. Δεν τον κυνηγάει κανένας, δεν έχει την αγωνία ότι θα έρθει κάποιος να του χτυπήσει την πόρτα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, όσο γραφειοκρατικό και να είναι και το σύστημα το ελληνικό, ξέρεις, δεν ξεχνάει, έρχεται πολύ αργότερα και σε βρίσκει. Αυτό δεν συγχωρεί όλα τα υπόλοιπα, απλώς λέω ότι πολλοί από αυτούς που νομίζουμε εμείς ότι περνάνε καλά, δεν περνάνε και τόσο καλά. Λοιπόν, αυτοκριτική συνεχή με γνώμονα της διαχρονικές αξίες της ζωής. Αυτό που λέμε τα χρηστά ήθη. Ποια είναι τα χρηστά ήθη? Τα χρηστά ήθη δεν είναι τα ήθη των ανθρώπων της εκκλησίας που αυτό και τα πω. Όχι. Το χρηστό είναι ρηματικό επίθετο και γράφεται το χρή με ήττα. Και σημαίνει τα ήθη τα χρησιμοποιούμενα. Δηλαδή αυτά που όπως λέμε δουλεύουν στην κοινωνία, αυτά που περνάνε στην κοινωνία, που τα επιβεβαιώνει, τα εγκρίνει η κοινωνία. Αυτά είναι τα χρηστά ήθη.
1: Οι ηθικές αρχές.
0: Δηλαδή. Οι ηθικές αρχές ακριβώς. Αυτές που δεν πάνε να λένε μερικοί ότι σιγά από τα ηθικές αρχές και βλακές. Όχι. Είναι αυτές που τελικά δικαιούνται μέσα στον χρόνο, που επικρατούν, που κάποια στιγμή, αν δεν πάμε εμείς να τις βρούμε, έρχονται αυτές και μας βρίσκουν. Αυτό λοιπόν είχα να πω. Και παράλληλα και με το, όχι μόνο με το άγραφο,

0: δίκιο, αλλά και με το γραπτό, όσο και αν είναι υποδέστερο του άγραφου δικαίου. Άλλωστε, το γραπτό δίκαιο και το Σύνταγμα ακόμα γράφεται με βάση τα χριστά ήθη. Με βάση το άγραφο εθνικό δίκαιο, γιατί κανένας νομοθέτης δεν θέλει να επιβάλλει γραπτούς νόμους οι οποίες εξ αρχής είναι αντίθετες σε αυτό που λέμε το κοινό αίσθημα, όχι αίσθημα, την κοινή αίσθηση του δικαίου.
1: Ναι.
0: Γιατί το αίσθημα κυριολεκτικά έχει να κάνει με τις αισθήσεις. Το αίσθημα είναι, έχω αίσθημα πείνας, αίσθημα δίψας, αίσθημα σωματικού πόνου, έχω συνέσθημα στην ψυχή μου. Το σωστό είναι να πω ότι το πεθυνό καλοκαίρι είχα ένα συναισθηματάκι με μια κοπελιά ή με ένα αγόρι. Όχι, είχα ένα αίσθημα. Αίσθημα είναι η πείνα, η δίψα κτλ. Ό,τι έχει να κάνει με την ψυχή λοιπόν είναι συνέσθημα. Ό,τι έχει χοντρά χοντρά λέμε τώρα και γενικά. Και όχι, ό,τι έχει να κάνει με το νου είναι συνέσθηση. Λέμε ότι αυτός δεν έχει συνέσθηση των υποχρεώσεών του. Δεν έχει συνέστημα των υποχρεώσεων του ή αίσθημα των υποχρεώσεων, το αίσθημα του δικαίου. Όχι, δεν έχει συνέσθηση δικαίου.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πούμε μερικά παραδείγματα χριστών ηθών.
0: Ναι.
1: Σεβασμός προς τους άλλους, ειλικρίνεια, αντιμότητα, ευγένεια, καλή συμπεριφορά. Υπευθυνότητα στις πράξεις, τήρηση των υποσχέσεων.
0: Να χαίρομαι με τη χαρά του διπλανού.
1: Ωραία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κυβερνούν τους τόπους, τους διάφορους και την Ελλάδα έχουν από αυτά τα χαρίσματα. Γιατί ούτε ειλικρίνεια έχουν, ούτε εντιμότητα, ούτε καλή συμπεριφορά, ούτε υπευθυνότητα στις πράξεις, τίποτα.
0: Δεν έχω, εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι πολλές από τις πράξεις τους αφίστανται, δηλαδή είναι πολύ μακριά από τα χριστά ήθη, πολλές από τις πράξεις τους. Αλλά και στη γίνεται, δεν είναι εύκολο να χαρακτηρίσω ένα πρόσωπο. Δεν τολμώ. Κάθε πρόσωπο είναι ένα ιερό πράγμα, έχει την ιερότητά του. Οι πράξεις του όμως και τα λόγια του γενικά δεν είναι ιερές. Κρίνονται και τα λοιπά. Οι άνθρωποι οι οποίοι πολιτεύονται, είναι πολιτικοί, δεν έχουν προετοιμάσει τον εαυτό για κάτι τέτοιο. Γιατί αυτοί, και όταν είναι υπουργοί, τι θα πει υπουργός, υπηρέτης. Υπουργείο, υπουργό. Υπουργήμα είναι κάτι, είναι προσφορά. Εμείς το νιώθουμε ότι όταν γίνεις υπουργός, εντάξει, έφτασες στο ανώτατο. Όχι. Όταν γίνεις υπουργός, αρχίζεις να λες στον κόσμο, τώρα αρχίζω την εργασία μου για να δείξω πώς πιστεύω ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν όλα εκείνα τα οποία έλεγα. Να μην είμαστε απόλυτοι, αλλά να μην είμαστε και να μην έχουμε και κλειστά μάτια. Ναι. Πολύ συχνά οι άνθρωποι που εκλέγονται δεν επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη που υποτίθεται ότι έχουν πάρει από το λαό. Αλλά και ο λαός τις περισσότερες φορές δεν επιλέγει αυτούς που πράγματι αξίζουν. Το έχουμε και 100.000 φορές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πρώτα απ' όλα, πόσοι από τους βουλευτές μας, και όταν λέω βουλευτές μας, εγώ όταν λέω βουλευτές εννοώ νομοθέτης. Mm. Οι βουλευτές τι κάνουνε, αποφασίζουν σε τι θα πειθαρχώ εγώ. Όταν καθιστούν τα σχέδια του νόμου, τα νομοσχέδια, νόμους του κράτους, τι λένε δηλαδή, μου λένε πώς θα χορεύω εγώ. Αυτή είναι η ορχήστρα και εγώ χορεύω ανάλογα με τους ρυθμούς τους. Λοιπόν, όταν πω και ψηφίζω, τι πρέπει να νιώθω ότι κάνω. Επιλέγω τον άνθρωπο που τον εμπιστεύομαι να μου λέει τι να κάνω. Κάτσε τώρα και σκέψω, πόσοι από τους βουλευτές εν ενεργεία έχουν διαβάσει τα πολιτικά του Αριστοτέλη, την πολιτεία του Πλάτωνα, τον Μαρκούζε.
1: Αν έχουν πάει μία φορά στο θέατρο, σου λέω.
0: Τον Τόμας

0: Καταλαβαίνεις. Τον Μακιαβέλη και όλοι αυτοί τους πολιτικούς φιλοσόφους δεν θα συμφωνήσουν όλοι μαζί αν τους διαβάσουν. Όχι. Αλλά αυτό που θα πούνε θα το βγάλουν από το στόμα τους ως ένα αποτέλεσμα, ένα συμπέρασμα φιλτραρισμένο μέσα από τα τόσα διαβάσματά τους. Γι' αυτό βλέπεις και ακούς, ας πούμε, και τους χαίρεσαι ορισμένους βουλευτές κομμάτων διαφορετικών, πολύ διαφορετικών μεταξύ τους, που είναι διαβασμένοι, που είναι καλλιεργημένοι, όχι που διαβάζουν την παραμονή το βράδυ πέντε τσιτάτα του Θουκυβίδη και έρχονται και τα πέντε την άλλη μέρα για να κάνουν φιγούρα. Δεν εννοώ αυτούς. Ενώ ανθρώπους που πραγματικά, χωρίς να προβάλλονται, έχουν αυτό που λένε, φαίνεται ότι είναι το αποτέλεσμα μιας βαθιάς σκέψης. Γι' αυτό και δεν τσακώνονται με τους συνδετημόνες, με τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους μιλάνε. Και είναι σε εντελώς αντιεμετικά κόμματα. Δεν θέλω να αναφέρω το επώνυμα, αλλά, νομίζω είμαι κατανοητός. Όλα τα κόμματα έχουν ευπρεπείς συνομιλητές, όλα. Ευπρεπείς συνομιλητές που δεν υποτιμούν τον συνάδελφό τους, που δεν είναι αυτό που έχουν να πούνε και που φροντίζουν από αυτά που λέει ο άλλος να δουν τι μπορούν να πάρουν για να ενισχύσουν τον πλούτο που έχουν μέσα τους και να είναι και πιο αποτελεσματικοί. Και βλέπεις, από τα ίδια κόμματα, αν πάρεις μια άλλη τετράδα βουλευτών, θα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, θα έχουμε αντεγκλήσεις, θα έχουμε φωνές, θα έχουμε υποτιμήσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, πολύ σωστά λες ότι δίνουν κακά παραδείγματα πολύ πολιτικοί, γιατί δεν είναι προετοιμασμένοι. Αλλά δεν είναι και εμείς, ή όχι και εμείς, δεν είναι κυρίως εμείς που αναφέρουμε σε τέτοια πρόσωπα το δικαίωμα να ψηφίζουν νόμους στους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να πειθαρχούμε.
1: Παρότι είναι λίγο εκτός θέματος αυτό που θα πω τώρα, σήμερα, μετά από, δηλαδή τη μέρα που αφήσαμε πίσω μας, μετά από την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή, κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα προφυλακιστέοι. Το ερώτημά μου είναι, ο νομοθέτης γιατί δεν φροντίζει να βάλει μία παράμετρο που να λέει επιστρέψτε ό,τι κλέψατε, ώστε να μπει μια ισορροπία, μια τάξη. Γιατί αν αυτοί έχουν πάρει 2-3-5 εκατομμύρια ο καθένας, θα κάτσουν μερικούς μήνες στη φυλακή και θα βγουν εκατομμυριούχοι μετά. Γιατί?
0: Σε καταλαβαίνω, Μάνο μου, αλλά αυτό το πράγμα είναι πολύ πολύ παλιό. Δεν είναι μόνο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά κάποτε
0: το
1: πρέπει να ξεκινήσει.
0: Εντάξει, φυσικά. Οτιδήποτε καταγράφει πρέπει να τα πιστεύεις και τα λοιπά, είναι δυνατόν. Δεν συγχύεται το θέμα καν. Είναι πράγματα που είναι έξω από τη φαντασία. Δεν διανοείται ένας ευπρεπής άνθρωπος να καταγραφεί συνειδητά δημόσιο χρήμα. Είναι ντροπή.
1: Συνειδητά το καταχρώνεται.
0: Γι' αυτό και δεν κάνω ποτέ λάθος. Είπανε ότι ο συσσαγωγικά κακός ξέρει πού είναι καλύτερα τον καλό, ποιο είναι το καλό. Γι' αυτό και το αποφεύγει συστηματικά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχω δει εγώ απέδε κακό άνθρωπο εισαγωγικά να κάνει κατά λάθος το καλό.
1: Όχι.
0: Προσέχει πάρα πολύ. Εντάξει. Mm-hmm. Μα και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να φτιάξουμε μια κοινωνία. Αυτό είναι τώρα το ιδανικό της παιδείας. Και βέβαια όταν πει κάποιος έλα μου τώρα βλακείς ιδανικά και χαζομάρες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Με αυτό ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά το θέμα είναι να νιώθω, να με κάνεις να νιώθω ντροπή εάν ακολουθήσω μια εύκολη λύση που θα με κάνει εμένα για λίγες ώρες χαρούμενο, ενώ αυτή η χαρά μου θα βασίζεται στη δυστυχία άλλων ανθρώπων. Εγώ με δύο λόγια και τελειώνω. Έτυχε να αποχαιρετήσω σε επικίνδυο λόγο τον παλαιό μου γυμνασιάρχη. Mm. Και πώς μου ήρθε εκείνη την ώρα, επειδή δεν γράφω ποτέ, δεν προετοιμάζω αυτά που λέω. Λέω ότι έρθει στο συσκέψουμε εκείνη τη στιγμή. Τέλειωσα λέγοντας ότι, και το ξανά είπα πάλι στην εκπομπή μας, ότι όταν έβλεπα τον Απόστολο Γκάλη

0: να περπατάει στους διαδρόμους του σχολείου, ένιωθα ότι μπροστά μου κάνανε παρέλαση όλες οι αρετές.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πρέπει να θες να μοιάσεις έναν άνθρωπο που δεν ακολουθεί την εύκολη λύση. Να θες να μοιάσεις έναν άνθρωπο που εσύ ο ίδιος μετά από 20-30-40 χρόνια θα μεγαλώσει, όταν οριμάζεις, όταν θα έχεις ξεπεράσει τις φτηνές επιθυμίες, να λες ναι ρε αυτόν γκαμάρωνα. Μακάρι έτσι να γινότανε να γινόντουσαν τα παιδιά μας, οι συμμαθητές μου, εγώ μακάρι να μπορούσα να το μιμηθώ. Αυτό το μακάρι δεν είναι τόσο πολύ παρόν στην εποχή μας. Είναι δύσκολη εποχή. Mm. Αλλά ξέρεις κάτι, όσο πιο βαθύνει το σκοτάδι, τόσο πιο πολύτιμο είναι το πολύ μικρό κερί. Γιατί ένα μόνο κεράκι μπορεί να διαλύσει το πιο πυκτό σκοτάδι. Μακάρι κάθε νέο παιδί να θέλει, να αρχίσει να θέλει να γίνει ένα μικρό κερί. Πολύ. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο μόνο σου. Αλλά μόνο σου μπορείς να τον κάνεις να μην γίνει χειρότερος.
1: Mm-hmm.
0: Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι στόχος ζωής μας. Άρα, λοιπόν,
1: όπως έλεγε ο Μίσιος, όταν κατάλαβα ότι δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, αποφάσισα να μην επιτρέψω στον κόσμο να αλλάξει εμένα.
0: Ναι, πολύ σωστά. Και τώρα τι μου θύμισες. Μου θύμισες, εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω αν έγινε στην πραγματικότητα ή αν λέγεται έτσι, αλλά σε μια λέει διαδήλωση κάποιων, ψώφια διαδήλωση, πες και ο Κούκος ήταν εκεί, πήγαινε και ένας γεράκος με ένα μικρό πλακάτ που κρατούσε. Και πάνε και του λέει, ρε μπάπου τώρα, πας τώρα σε αυτή τη διαδήλωση, την ψώφια διαδήλωση, και κρατάς αυτό το πλακάτ. Θα αλλάξεις την κοινωνία, τον κόσμο με αυτό το πλακάτ. Όχι, λέει, παιδί μου, αυτό το πλακάτ το κρατάω για να μην αλλάξει ο εαυτός μου.
1: Τι ωραίο.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Ωραιότατο, βέβαια.
0: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, αν ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πολύ να φιλοσοφίζει, εγώ έλεγα στα παιδιά πάντα στην τάξη ότι δεν χρειάζεται να θυμάστε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, εξαιρέσεις και τις δεξιότητες που παίρνει σε ένα σχολείο, αν ένα Σάββατο δεν έχετε πάει με ένα δασκαλό σας, με τον πατέρα σας, με κάποιον, το πλαίσιο ένα μευτήριο. Να δείτε τη χαρά που έχουν οι συγγενείς που γεννήσει ένα παιδί. Αμέσως μετά σε ένα ασυλβανιάτων. Να δείτε παιδιά της ηλικίας σας καθυλωμένα σαν από τις πολυθρόνες. Αμέσως μετά στην Ευελπίδων. Να δείτε παιδιά της ηλικίας σας να τα σέρνουν οι αστυνομικοί γιατί τα είχαν συλλάβει για διακίνηση ναρκωτικών, για πορνεία, για χιλιαδιό. Mm. Και μετά σε ένα κινητήριο ή μια εκφορά νεκρού ή μια εκταφή. Και Σάββατο βράδυ προς Κυριακή 2 η ώρα στο ΚΑΤ. Εκεί που έρχονται τα πρώτα δυστυχήματα.
1: Ναι.
0: Και την άλλη μέρα διάβασε και τη φυσική σου και τη χημία σου και τα αρχαία σου και τα νέα σου. Και θα χορεύσεις ρεμπέκικο οπωσδήποτε. Αλλά μάλλη ωριμότητα, μάλλον μυαλό. Ο ίδιος θα είσαι ίσως στην εξωτερική σου περιφορά, αλλά από μέσα σου θα είσαι πολύ αλλαγμένος. Θα τα έχεις μετρήσει εδώ στα πράγματα, αγόρι μου, και άλλα πράγματα θα κυνηγάς στη ζωή σου, γιατί θα έχεις καταλάβει ότι άλλες είναι οι αξίες της ζωής και όχι αυτές που μας διαφημίζονται.
1: Μου γράφει η κυρία Ειρήνη, πιστεύεις ότι έχει κανένα νόημα να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα? Πιστεύω ότι έχει νόημα.
0: Να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα, δηλαδή.
1: Με αυτά, δηλαδή, με την αυτοκριτική, με αυτά τα ερωτήματα που βάζω στην εκπομπή, εννοεί.
0: Α, κοίταξε να δεις. Εγώ θα έλεγα ότι η καλύτερη απάντηση είναι ότι οι ψυχίατροι έχουν πελάτες, ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα.
1: Mm.
0: Δηλαδή, αν ρωτήσεις τους ψυχιάτρους, θα σου πούνε ότι οι πελάτες μας, οι ασθενείς μας, οι άνθρωποι που υποστηρίζουμε, είναι άνθρωποι που αφήσαν τη ζωή τους να τους περάσει έτσι.
1: Mm.
0: Χωρίς να το καταλάβουν.

0: Εμένα αυτό μου φτάνει.
1: Σωστό.
0: Γιατί το, όταν η ψυχή αρχίσει να ρεπάρει, τα πράγματα χαλάνε όλα. Και ξέρεις κάτι, τώρα που μιλήσαμε για ψυχιατριό, στα ψυχιατρία όλα, τι έχουν? Έχουν ειδικές αίθουσες, εργαστήρια, ζωγραφικής, πυροπλαστικής, κεραμικής, γιατί για να ασχοληθούν οι αδύναμοι άνθρωποι στην ψυχή τους
1: με κάτι δημιουργικό,
0: και να πούνε, να το καμαρώσουν και να δούνε ότι βρίσκονται ανάμεσα στην πρώτη μορφή που είχε οι ύλοι που πήραν στα χέρια τους και στην τελευταία τελική μορφή. Γι' αυτό και βλέπεις ότι οι επαγγελματίες που μπορούν να δούνε το αποτέλεσμα της εργασίας τους δεν υποφέρουν από ψυχικές νόσους συνήθως. Δηλαδή ένας ράφτης που παίρνει ένα τόπι ύφασμα και παραδίδει ένα κουστούμι, λέει, ανάμεσα σε αυτή την πρώτη μορφή του υφάσματος που ήταν ένα τόπι ύφασμα, και σε αυτό το κουστούμι είναι εγώ.
1: Ανάμεσα, ναι.
0: Ανάμεσα εγώ, δηλαδή μπορώ και το δείχνω αυτό το πράγμα και το καμαρώνω. Καμαρώνω, δεν καμαρώνουν όλοι όμως, δυστυχώς, γιατί τα επαγγέλματα δεν είναι τέτοια. Όταν εργάζομαι σε μια τράπεζα και είμαι στο ταμείο και παίρνω συναλλαγματικές, παίρνω χρήματα, δεν έχω χρήματα, όταν φεύγω και τελειώνω, δεν αφήνω πίσω μου κάτι που να πω, ξέρεις, εγώ έκανα αυτή την πληρωμή. Δεν βλέπω τίποτα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που εργάζονται σε τέτοια επαγγελμάτα πρέπει να είναι πολύ σεβαστοί από τον περίγυρό τους, και ο περίγυρος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουν πολύ πολύ σκληρό έργο που επιτελούν, γιατί δεν παίρνουν χαρά, την ηθική χαρά και την ανταμοιβή ότι δημιούργησαν κάτι με τη δική τους σφραγίδα. Και πολλοί άνθρωποι που εργάζονται, που έχουν τέτοιου είδους επαγγελματά, κουράζονται πάρα πολύ και...
1: Και ψυχικά.
0: Ψυχικά βεβαίως, και ναι, υποφέρουν, έχουν ψυχικά προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτοκριτική, θαραλέα, για να μπορούμε να αυτοβελτιωνόμαστε.
1: Σωστό.
0: Με κριτήριο, όχι μόνο τι μας συμφέρει σε εισαγωγικά βραχύπνοα, αλλά τι ωφελεί όλους μας μακρόπνοα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
0: Αυτό
1: πολύ.
0: Μάνο μου. Εγώ, Μάνο μου.
1: Γεια σας, Ανδρέα.
0: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90.

0: Χαιρετώ το φίλο μας τον Μιχάλη από τη Νέα Υόρκη που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα Μάνο, επιστροφή στο σπίτι μετά από τη δουλειά και μου κρατά συντροφιά στην κίνηση. Το σημερινό θέμα ευελπιστώ ότι θα αποτελέσει πρόσκληση και πρόκληση και για τους Έλληνες που μας ακούνε και ζουν στο εξωτερικό, για να μας πούνε τι σκέφτονται για το πόσο καλοί είμαστε στο άθλημα αυτοκριτική σε αυτή τη χώρα. Γεια σου Αθηνά Σχοινά.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς Αθηνά.
1: Σήμερα πάλι έβαλες ένα έτσι θέμα που προκαλεί πραγματικά κόσμο να μπορεί να ανταποκριθεί, ξέρω εγώ, ή να θέλει ή να σκέπτεται, να έχει ερωτήματα γύρω από αυτό. Mm. Και είναι και δύσκολο και εύκολο. Εγώ πιστεύω ότι είναι λιγάκι δύσκολο το πράγμα. Διότι όταν εννοούμε αυτοκριτική, πάντοτε καταρχήν η αυτοκριτική απαιτεί ωριμότητα. Συνειδησιακή ωριμότητα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει αυτοκριτική. Δηλαδή χαϊδεύουμε τον εαυτό μας, δικαιολογούμε τον εαυτό μας, λέμε ναι αλλά, το ναι αλλά πάλι πάει υπέρ του εαυτού μας και άντε τώρα να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι φταίμε εμείς και δεν φταίει ο άλλος τόσο όσο τον χρεώνουμε. Mm-hmm. Επομένως είναι ζήτημα και ωριμότητας, είναι ζήτημα και αποστάσεων, είναι ζήτημα ελέγχου των συναισθημάτων μας, γιατί πάντα θέλουμε έτσι να χαϊδεύουμε λίγο τον εαυτό μας. Εκείνο που μας λείπει είναι βεβαίως, επιζητούμε ασφάλεια, δηλαδή είμαστε ανασφαλείς και όποιος μας προσφέρει ασφάλεια τον αγαπάμε και τον κοιτάζουμε με διαφορετικό τρόπο. Και φυσικά όλες οι σχέσεις που μας προσφέρουν ασφάλεια τις κοιτούμε με διαφορετικό τρόπο. Επομένως κάποιος που μας ξεβολεύει δεν μπορούμε να τον δούμε όπως θα έπρεπε να τον δούμε, δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να περνάμε στα παπούτσια του και να βλέπουμε και από την άλλη πλευρά τον κόσμο. Mm-hmm. Γιατί πάντοτε έχουμε μια ανταπόκριση, δηλαδή είμαστε καθρέφτες του εαυτού μας, είναι οι άλλοι. Έτσι εκεί πέρα αντιλαμβανόμαστε και τα ωριά μας και πώς αντιδρούν οι άλλοι και αντιλαμβανόμαστε τέλος πάντων κάτι από τον εαυτό μας και τι προκαλεί. Επομένως εάν ας πούμε έχουμε συναισθηματικές έτσι σχέσεις με τον άλλο άνθρωπο, δεν μπορούμε να δούμε καθαρά και αυτό που μας διαμηνεί και αυτό που μας λέει, μας χαρίζεται, όλα αυτά τα πράγματα. Το πρώτο. Το δεύτερο, ζούμε σε μια λίγο υποκριτική κοινωνία, κακά τα ψέματα. Είμαστε λιγάκι υποκριτές, παίζουμε ρόλους στη ζωή, παίζουν και οι άλλοι βέβαια. Πότε με ευγένεια, πότε με τάκτ, πότε χωρίς τάκτ, πότε με αγριότητα, πότε με επιθετικότητα. Ό,τι θέλει ο καθένας να ντυθεί, όποιο ρόλο θέλει να ντυθεί και νομίζει πως τον βολεύει.

0: δουλεύει.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω με αυτό ότι η αυτοκριτική θέλει δουλειά και θέλει, ας πούμε, από πολύ ενωρίς και από το σπίτι, κυρίως οι μητέρες που κάθονται μαζί με τα παιδιά το βράδυ, πριν πάνε στο κρεβατάκι τους και πριν γίνει η προσευχή περίφημη, να λένε να σου πω κάτι ρε παιδάκι μου τώρα. Τώρα γιατί χτύπησες το Γιωργάκι τώρα. Να σου πω κάτι, μας και ο Γιωργάκης ο καημένος τώρα έχει παιχνίδια. Τι έγινε ακριβώς ρε εσύ. Δηλαδή κάπου πρέπει λίγο το παιδί να βοηθιέται στο να βλέπει τον καθρέφτη του εαυτού του και να μπορεί να συνομιλεί. Δηλαδή να μπορούν οι γονείς, οι μητέρες κυρίως, να αναπτύξουν αυτό τον εσωτερικό διάλογο από τη νεαρή ηλικία, έτσι ώστε να μάθει το παιδί ότι θα πρέπει κάπου να τα επεξεργάζεται τα θέματα της ημέρας.
1: Μπορεί να μην περνάει καν από το μυαλό.
0: Δεν περνάει.
1: Των γυναικών αυτών στις οποίες αναφέρεσαι.
0: Των μητέρων, λες.
1: Των μητέρων, ναι.
0: Μα τώρα έχει γίνει, έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Υπάρχουν φροντιστήρια γονέων.
1: Ναι, υπάρχουν, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα
0: οπότε
1: είναι
0: εκεί, πρέπει
1: πάει
0: να τους μαθαίνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν δεν τους μαθαίνουν τέτοια πράγματα, δεν μπορούν να τους μαθαίνουν μόνο πώς να λένε παραμύθια με ωραία φωνή. Δεν είναι δυνατόν.
1: Όχι, φαντάζομαι.
0: Μα ελπίζω κι εγώ, δηλαδή δεν το ξέρω το σπορ, ναι. Αλλά εντάξει, δεν... Γιατί υπάρχει περίπτωση ναι, να κολακεύουν και εκείνοι τις μητέρες, να περνάνε πολύ ωραία για να ξανάρχονται. Γιατί και οι μητέρες θα έχουν δυσκολία να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν κάνει πολλά λάθη. Μην νομίζεις. Είναι δύσκολο να παραδεχθείς ότι έχεις κάνει λάθη. Και είναι πάντα ζήτημα ωριμότητας. Θέλει τόλμη. Θέλει τόλμη και καθαρή ψυχή, καλή προαίρεση, διάθεση πραγματικά να δεις τον εαυτό σου μέσα από τους άλλους και να κάνεις καλά πράγματα για τους άλλους. Να μπορέσεις να βοηθήσεις το κοινωνικό σύνολο. Άλαβες, και γιατί μέσα σε αυτό ζεις. Αυτό σε αντανακλά και το αντανακλά, ας πούμε. Ναι. Οπότε να έχει θέλει ωριμότητα το πράγμα. Αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να πω πάνω σε αυτό. Θες να με ρωτήσεις κάτι, παρεμφερές ή να φέρεις.
1: Κοίτα. Νομίζω ότι είναι άλλο πράγμα η αυτοκριτική και άλλο η αυτοκατηγορία.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Α, τώρα για την αυτοκατηγορία. Κοίταξε να δεις. Επίσης είναι πολύ επικίνδυνο και λανθασμένο συνεχώς να αυτοκατηγορούμε. Πότε το κράτος, πότε τους συνέλληνες, πότε το ένα, πότε το άλλο. Δηλαδή δημιουργούμε ενοχικά πρότυπα. Γιατί? Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια όμοιροι μιας κατηγορίας. Είμαστε έτσι, είμαστε γιουβέτσι, είμαστε ανυπάκου, είμαστε. Και είμαστε αϊπέδες, όπως έλεγαν οι πρόγονοι. Δηλαδή δυστυχώς είμαστε παιδιά και το θεωρούμε αυτό χαριτομενιά. Δηλαδή ναι. Δεν οριμάζουμε ποτέ και το θεωρούμε και πάρα πολύ ωραίο και γουστόσικο, νόστιμο. Το να είμαστε πάντα παιδιά. Ναι. Κοιτάμε πότε θα τελειώσει η βάρδια, πότε θα έχουμε τριήμερα διακοπές, πότε θα γαζολογήσουμε, πότε θα χειροκροτήσουμε, πότε θα γίνουμε οπαδοί. Εντάξει, γιατί πίσω από τον οπαδισμό κρύβεται οποιοδήποτε οπαδισμό, κρύβεται βία. Και επιθετικότητα, δηλαδή πότε δεν θα είμαστε το άτομό μας, αλλά όλοι μαζί. Γιατί μετά, μέσα στο όλοι μαζί κρύβονται κάτω από το χαλί πάρα πολλά πράγματα. Δεν εξελίσσεσαι μέσα από τον οπαδισμό, σε χρησιμοποιούν οι άλλοι και εσύ δέχεσαι να γίνεσαι όμοιρος και να χρησιμοποιείσαι. Είτε από ιδέες, είτε από κόμματα, είτε από οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Θέλει λοιπόν και επεξεργασία των ιδεών, επεξεργασία της πραγματικότητας, λίγο δηλαδή θέλει ένα, είναι ζήτημα αγωγής καθημερινής, ας πούμε ρε παιδί μου, είναι μέσα στα καθήκοντα της αγωγής του πολίτη. Χωρίς αυτοκριτική πώς θα υπάρξεις, πώς θα γίνεις πολίτης.
1: Έλατε.
0: Και πώς θα εξελιχθείς, πώς θα οριμάσεις χωρίς αυτοκριτική. Αλλά αυτή είναι μέθοδος, δηλαδή είναι, δεν είναι μία, είναι πολλές. Πολλοί τρόποι να μάθεις αυτό το δρόμο. Αλλά χρειάζεται θάρρος. Σύνεση, φρόνηση, θάρρος. Και ουσιαστικά τόλμη να αναγνωρίσεις αδυναμίες του εαυτού σου. Για να καλυτερέψεις. Για να γίνεις πολύ καλύτερος. Θυμάμαι μια φορά είχα γράψει κάτι για μια πολύ καλή... αρκετά καλή τέλος πάντων δημιουργό, δεν θέλω να πω το όνομά της, είναι και αρκετά γνωστή, στο Αντί, ήταν λίγο αρνητικούλα.

0: Και το έγραφα σαν εγκαστρίβητος, δηλαδή τόνιζα τα καλά σημεία και κάποια στιγμή με υπαινιγμούς που τα κατάλαβε έλεγα τις αδυναμίες της. Και όπως περνούσα τη σκουφά, καθόταν στο φίλιο με τον άνδρα της και έτρεξε, με φώναξε και εγώ αισθάθηκα λίγο αμήχανα και μου λέει θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτό είναι ωριμότητα. Γιατί με έκανε, στην αρχή σοκαρίστηκα, γιατί κατάλαβα τι εννοούσες από κάτω από τις γραμμές. Δεν το κατάλαβαν πολύ, τουλάχιστον οι συλλέκτες, αλλά εγώ κατάλαβα. Και σε ευχαριστώ, γιατί μέσα μου αυτά τα ερωτήματα ακριβώς είχα. Εκεί αισθανόμουν ότι έχω αδυναμία και τα επεσήμανες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με επιβεβαίωσες δηλαδή, για να ψάξω καλύτερα σε αυτές τις κατευθύνσεις.
1: Αλλά σε ένα πρώτο επίπεδο, ναι. Σε ένα πρώτο επίπεδο ενοχλήθηκε γιατί και συνειδητοποίησε την αλήθεια.
0: Ναι. Αυτό. Στεναχωρήθηκα και μετά το συζήτησα με τον άνδρα μου και λέει βρε εσύ, να σου πω του λέει όμως κάτι. Ρε εσύ, αυτά τα πράγματα που λέει σκεφτόμουν. Αυτά ακριβώς και τέτοια. Και μπράβο στο θάρρος της, εγώ έμεινα αμήχανη, ξέρεις. Με φώναξε, πέρασε το δρόμο και μου λέει μισό λεπτό θέλω λιγάκι, ετοιμαζόμουν να της πω ότι... Κοίταξε, ελπίζω ότι δεν το έκανα φανερά, το έκανα λιγάκι πιο κομψά το πράγμα. Μου λέει, θέλω να σε ευχαριστήσω. Αυτό το θεωρώ ακόμα το θυμάμαι. Mm-hmm. Ήταν αρχές του 80, για να σου πω, όχι, ναι, μέσα του 80. Εκεί. Τέλος πάντων. Και ακόμη το θυμάμαι. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που, μου είπανε μπράβο, ναι. Γιατί επεσήμανε αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά θέλει και κομψότητα αυτό, θέλει τη στήλ, ας πούμε, έτσι δηλαδή. Δεν πας να του πεις του αλλουντά, δεν πας να πληγώσεις, πας να διορθώσεις.
1: Σωστό.
0: Να βοηθήσεις να διορθωθεί το πράγμα. Mm-hmm. Όχι να έχεις καταγγελτικό λόγο, δεν τον είχα ποτέ τον καταγγελτικό λόγο. Πρέπει να είναι

Λοιπόν, λέω καμιά φορά τις ευχαριστίες μου στον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη, αλλά αναρωτιόμουν πού φτάνει το σήμα εκεί. Έστειλα λοιπόν στο διευθυντή ένα μήνυμα τις προάλλες και τώρα το είδα πάλι μπροστά μου, οπότε να σας πω. Και είστε και προσκεκλημένοι όλοι εσείς που μένετε στην Πιερία, στην Μπέλα, στο Κιλκής, στις Σέρες, στη Χαλκιδική, στην Ημαρθία, στα Γρεβενά, στην Καστοριά. Εάν μας ακούτε, ενώ αν είστε συντονισμένοι τώρα με την εκπομπή, πολύ θα χαρώ να γνωριστούμε. 2 11 10 80 8 8 0.

Σε δύο λεπτά θα στρογγυλέψει η ώρα, οπότε η επόμενη γραμμή θα βγει με το που θα αλλάξει η ώρα, θα πάμε μία και ένα πρώτο λεπτό ας πούμε. Και θα είναι συνομιλητής μας ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης, τον ανέφερα πριν από λίγο, είναι ο διευθυντής και δημιουργός του Status FM 107,7. Επαναλαμβάνω, όταν λέω Θεσσαλονίκη εννοώ και τις γύρω περιοχές Πιερία, Πέλα, Κιλκής, Σέρες, Χαλκιδική, Ημαθία, Γρεβενά και Καστοριά. Και είστε προσκεκλημένοι αν έχετε διάθεση να πούμε ραδιοφωνικώς το ΩΜΕΟΜΕΓΑ μερικές κουβέντες.

Έχουμε και ένα email, radio@parapolitica.gr. Εντάξει, δεν το λέω συχνά το email. Προτιμώ να ακούω τις φωνές σας. Ηλία Σελιμά στα μηχανήματα των ήχων, στη διεύθυνση επικοινωνίας τη Σαβρούλα, η Σταυρούλα Γιαννούτσου δηλαδή, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε είδα, γκόστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές. Και ο αγαπητός φίλος Δημήτρης Βενιέρης, δεν έχουμε γνωριστεί βέβαια, παρά μόνο τηλεφωνικός, αλλά τον θεωρώ φίλο γιατί μας έχει προσφέρει την μεγάλη δυνατότητα να έχουμε πάλι επαφή με το βορρά της πατρίδας. Κύριε Βενιέρη, αγαπητέ Δημήτρη, γεια σου.
5: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Χαρά και δική μας. Εγώ σε ακούω χρόνια πως σου έχω πει όταν σε κάλεσα στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας που έχουμε. Οπότε μου είσαι αρκετά οικείος, πολύ οικείος μάλλον. Μπορεί να μην συναντηθήκαμε διαζώσεις, αλλά είναι σαν να σε γνωρίζω. Ακούγοντάς και επειδή το ραδιόφωνο δεν κρύβει χαρακτήρες, μπορεί να κρυφτείς για μικρό διάστημα, όχι μεγάλο, νομίζω ότι σε ξέρω καλά. Ότι ξέρω περίπου ποιος είσαι μάλλον.
4: Πολύ σε ευχαριστώ.
5: Επιστρέφουμε από Αθήνα, γι' αυτό σου έστειλα το μήνυμα. Φύγαμε πρωί δηλαδή και επιστρέφουμε τώρα.
4: Έτσι, με 1000 χιλιόμετρα σε μία μέρα δηλαδή.
5: 1000 χιλιόμετρα και μάλιστα φύγαμε 11 η ώρα το πρωί. Από εδώ έκανα την εκπομπή το πρωί. Και ακολούθως φύγαμε οδικός. Είχαμε κάνα δύο ραντεβού στην Αθήνα και τώρα μόλις μπήκαμε στην πόλη. Δηλαδή, σε λίγο μπαίνουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σ' άκουγα από τα Τέμπη και πάνω, γιατί ο Στάτος μπορεί και εκπέμπει σε μια μεγάλη γεωγραφική ενότητα. Οπότε, ο κόσμος έχει την ευκαιρία να ακούει και εσάς από πολλές περιοχές, από πολλές γωνιές της Βόρειας Ελλάδας.
4: Δημήτρη, μου να σε ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με το θέμα το σημερινό. Είμαστε καλοί στην αυτοκριτική ως λαός?
5: Όχι μωρέ, επειδή είμαστε λαός υποκριτικός, νομίζω ακόμη και όταν κάνουμε αυτοκριτική δεν το εννοούμε. Το κάνουμε για να πούμε στον απέναντι ότι κοίταξε να δεις, ναι, κάνουμε την αυτοκριτική μας και δεκόμαστε τα λάθη μας, αλλά δεν νομίζω ότι κατά βάθος το εννοούμε. Είμαστε πεισματάρικος λαός, πολύ, δηλαδή και απόλυτος και παντογνώστης λαός και δεν κάνουμε λάθη οι ίδιοι, τα λάθη τα κάνουν οι υπόλοιποι, εμείς σπανίως λαθεύουμε. Θέλουμε δουλίτσα σε αυτό, τι να σου πω.
4: Ναι.
5: Ίσως δεν πέρασε από πάνω μας ο διαφωτισμός, η αναγέννηση, δεν ξέρω, διαχρονικά, ιστορικά. Είμαστε καχύποπτοι, γιατί οι Οθωμανοί χρόνια, αιώνες, μας έκανε και έχουν μια περίεργη σχέση με οτιδήποτε σημαίνει εξουσία, κράτος κλπ. Άρα δεν δέχομαι ότι είμαστε και πολύ της αυτοκριτικής. Ξεχνάμε εύκολα, υπάρχει αυτό που λέμε ιστορική λύθη αντί για ιστορική μνήμη στην χώρα μας, το συνδυάζει με τα πολιτικά όμως είναι άλλο παπαευαγγέλιο, δεν είναι για την ώρα αυτή. Ξεχνάμε εύκολα. Ναι. Είμαστε και επαναλαμβάνουμε τις ίδιες παθογένειες και τα ίδια λάθη μας. Αλλά είμαστε ένας ωραίος λαός, περνάμε όμορφα με τα στραβά, με τα καλά μας. Μια χαρά.
4: Τώρα κυκλοφόρησε η είδηση από το πρωί ότι κρίθηκαν προφυλακιστές οι τρεις εγκέφαλοι του ΟΒΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα.
5: Ναι.
4: Ταυτόχρονα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 10 από τους 17. Λοιπόν, η ερώτηση μου είναι η εξής. Μπορεί να το γνωρίζεις, γι' αυτό σε ρωτάω. Τα χρήματα θα επιστραφούν ή τζάμπα πίνω που λένε?
5: Τα χρήματα είναι απαιτητά. Το ότι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους σημαίνει ότι θα δικαστούν, θα οριστεί δικάσιμος. Δεν σημαίνει ότι πώς το λένε, κρίθηκαν αθώοι. Απλά θα οριστεί δικάσιμος και θα δικαστούν. Τα χρήματα είναι απαιτητά. Τώρα, αν θα βρεθούν και πώς θα βρεθούν είναι πολύ πιο σύντομο το θέμα. Γιατί τα κυκλώματα αυτά, όπως και το κυκλώμα του ΠΚΠΕ Μάνο, είχε διάφορους μεσάζοντες, οι οποίοι έβαλαν κοσμάκι, όχι αθώο, συνένοχο ή συμμέτοχο, να μοιραστούν χρήματα που δεν τα δικαιούνται, μοιραζόμενοι και μίζες και προμήθειες κλπ. Και τώρα, ακόμη και αν το αρχικό κεφάλαιο το βρει κάποιος, τη μίζα δεν ξέρω πώς θα τη βρει, την προμήθεια πώς θα τη βρει.
4: Ναι.
5: Είναι πολύ σύνθετο το θέμα, δεν ξέρω.
4: Και εάν...
5: δηλαδή φαντάσου ότι ήρθες σε μένα στο χωριό και μου λες εσύ να δηλώσω τα δικά σου, να σου δώσω 50 χιλιάρικα, στα 100 ας
4: πούμε. Ναι.
5: Εμένα μου τα έδωσε τα 50 χιλιάρικα, εγώ μετά πού θα τα βρω να τα δώσω.
4: Ναι. Και δεν μου λες, δεν μπορεί να νομοθετήσει το κοινοβούλιο κατάσχεση οποιασδήποτε κινητής και ακίνητης περιουσίας βρει.
5: Υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό. Ναι. Όταν θα καταδικαστούν, αυτό που λες, το κεφάλαιο στο ύφος που είναι απαιτητό, αν κάποιος έχει περιουσιακά στοιχεία, θα ζητηθεί πίσω. Είναι και δεδομένο και λογικό και γίνεται. Και αρκεί να έχει περιουσιακά στοιχεία.
4: Και αν τα περιουσιακά στοιχεία τα έχει μεταβάσει στο γιο του ή την κόρη
5: δεν
4: του.
5: Δεν παίρνει τίποτα εκεί.
4: Ε?
5: Απολύτως. Εκεί δεν υπάρχουν τίποτα. Τίποτα. Μένει,
4: ναι,
5: το κράτος δεν εισπλάττει τίποτα.
4: Κατάλαβα.
5: Κλασική περίπτωση.
4: Πάντως, δηλαδή, τι αίσθημα σου προκαλεί όλο αυτό. Που είσαι έμπειρος δημοσιογράφος.
5: Αυτό που έλεγα νωρίτερα, η επανάληψη του κακού μας εαυτού.
4: Ναι.
5: Είναι, κοίταξε, η απάτη, το σκάνδαλο, τα σκάνδαλα κλπ. Χρειάζονται δύο. Δεν γίνεται απάτη με έναν. Κάποιος εξαπατάται, κάποιος εξαπατιέται. Ναι. Άρα χρειάζονται δύο.
4: Ναι.
5: Πάντα χρειάζονται δύο. Και ως κοινωνία πάντα βρίσκουμε και το δεύτερο άτομο κάθε μικρής ή μεγάλης απάτης. Και δεν είναι μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε πολλά πράγματα.
4: Ναι, σωστά.
5: Αλλά εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξο. Θεωρώ ότι σιγά σιγά τα πράγματα θα βελτιωθούν. Νομίζω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι το κατά πόσο ελέγχονται, πώς ελέγχονται και αν οι έλεγχοι γίνονται πιο αυστηρά χωρίς την παρέμβαση χεριού ανθρώπου. Δηλαδή όσο η μηχανογράφηση, η μηχανοργάνωση, οι υπολογιστές κλπ. Μας ελέγχουν, όλο και περισσότερο περιορίζεται ο δοτικός χώρος των απαταιώνων. Το πιστεύω αυτό. Ακραδάντως.
4: Δημήτρη, για πες μου λίγο για το σταθμό. Πόσο γεννήθηκε η ιδέα να τον δημιουργήσεις?
5: Α, είναι μεγάλο στόχο. Εντάξει, με το που με ρώτησες για το σταθμό, έχω ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου και είμαι ακριβώς κάτω από το σταθμό. Είμαι ακριβώς κάτω από το σταθμό.
4: Τέλεια.
5: Να σου ζητήσω κάτι. Επειδή σήμερα θα μείνω στο σταθμό, γιατί είναι πολύ αργά για να γυρίσω στο σπίτι.
4: Ναι.
5: Θες να με καλέσεις σε 10 λεπτά να πάω να βάλω λίγο τα πραγματάκια μου, γιατί τώρα είμαι κάτω στο δρόμο.
4: Οκ, okay, σε 10 λεπτά θέλω.
5: Σε 10 λεπτά για να σου πω
4: στον
5: και το
4: ίδιο αριθμό.
5: Στον ίδιο αριθμό σε αυτό το τηλέφωνο.
4: Να είσαι καλά. Φιλιά πολύ.
5: Έγινε για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κύριε Χρήστο από το New Jersey, γεια σας.
2: Καλησπέρα, Μανώ.
1: Γεια σου, Χρήστο μου.
2: Συνακροάτρες και συνακροτές, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Ήθελα να συνεχίσω λίγο την κουβέντα στα ερωτήματα που έκανες στον συνακροτή που έχει το ραδιοφωνικό σταθμό από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, τον κύριο Βενιέρη, ναι.
2: Τον κύριο Βενιέρη. Το τι συμβαίνει εδώ για μεγάλα χρηματικά ποσά όταν κλαπούνε. Εδώ υπάρχει ένας κλάδος εκπαιδεύσεως λογιστών που λέγονται Forensic Accounting. Αυτοί οι λογιστές, στα ελληνικά μπορούμε να τους πούμε υπερλογιστές. Ναι. Αυτοί γνωρίζουν οικονομικά και γνωρίζουν και την νομοθεσία. Δικαίωμα να κουβαλάνε πιστό.

0: όλοι και έχουν το δικαίωμα να συνεργάζονται με την αστυνομία και να συλλαμβάνουν τους ανθρώπους που τους βρήκανε, γιατί ψάχνουν χρήμα αυτοί.
1: Καταχραστές.
0: Το θέμα είναι να ψάχνουν το χρήμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Νομίζω ότι θα το μεταδώσει αυτό και η Ευρώπη. Εάν κλαπεί το χρήμα και το έχει τραβήξει από εδώ και από εκεί, αυτοί θα το βρούνε. Παίρνουν ποσοστά βέβαια, μέσω της νομοθεσίας,
1: πολύ
0: θα
1: σωστό.
0: Το βρούνε.
1: Πολύ σωστό.
0: Και έκανες μία ερώτηση, αν το μεταβιβάσω στα παιδιά. Μα υπάρχει ο νομοθέτης και στην Ελλάδα, το πότε ενέσχεις. Πού τα βρήκα τα παιδιά σου τα τόσα λεφτά.
1: Ναι.
0: Μπορούν να το βρούνε. Πρέπει να ψαχτεί.
1: Ναι.
0: Γιατί η νομοθεσία το ακούω κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, το πότε ενέσχεις του Έλληνο πολίτη. Στη φορολογική του δήλωση, άμα κρύψει χρήματα ή άμα μεταβιβάσει κάτι το οποίο. Από πού το βρήκε αυτό, τόσο χρήμα.
1: Ναι.
0: Μπορούν να το βρουν. Υπάρχει τρόπος να βρεθεί και νομίζω ότι από ό,τι ακούω τα νέα. Γιατί τώρα παρακολουθώ το ευρωπαϊκό σκεπτικό. Δεν ασχολούμαι πια με το ελληνικό σκεπτικό.
1: Ναι.
0: Γιατί τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να τους βρουν και τώρα μόλις πάτησε πόδι η Ευρώπη τους βρήκανε. Υπάρχει ένα ερώτημα και δεν θέλω να ασχοληθώ. Το απλώ το ανέφερα γιατί άκουσα το ερώτημά σου και το ανέφερα να σου πω το τι γίνεται εδώ.
1: Ναι.
0: Και μπορούν να βρεθούν αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο πράγμα που ήθελα να κουβεντιάσω από χτες ήταν για την αυτοπεποίθηση.
1: Ναι.
0: Έχω μεγαλώσει σε χωριό. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί η αυτοπεποίθηση ξεκινάει και εμπεδώνεται στο κάθε άνθρωπο από την μικρή του, από νωρίς, από την παιδική του ηλικία. Τα παραδείγματα που δεν τα ξέραμε με λέξεις αυτοπεποίθηση, ούτε ξέραμε τη λέξη αυτοπεποίθηση, αλλά ξέραμε τη λειτουργικότητα, πώς μας προετοιμάζουν οι γονείς μας για αυτοπεποίθηση, για θάρρος, για σεβασμό και όλα αυτά. Ορισμένα παραδείγματα. Όταν είσαι, παραδείγματος χάρη, 8-10 χρονών και σε κατεβάζουν οι γονείς σου στο χωράφι, οι γονείς σου για να φυτέψεις φασόλια, με την τσάπα παραμερίζουν το χώμα, ανοίγουν τα δύο τρύπα και σε έχουν εσένα που έχεις μια σακούλα δίπλα σου με 1-2 κιλά φασόλια σπηριά και εσύ ρίχνεις μέσα στην τρύπα αυτή να τα... πόσους σπόρους έχουν πει, 2-3-4, σε λένε αυτοί. Όταν κάνεις αυτή την ενέργεια, μετά από ορισμένες εβδομάδες, ξαναπάς στο χωράφι και βλέπεις ότι το φασόλι από το βάθος της γης έχει φυτρώσει και έχει γίνει δημιουργία. Αμέσως συλλαμβάνεις κάτι, ότι μπορείς να δημιουργήσεις με αυτό που σου μάθανε οι γονείς σου.
1: Ωραίο.
0: Αύριο μεθαύριο, όταν θα μεγαλώσεις λίγο παραπάνω και έχεις ένα μικρότερο αδερφό ή αδερφή, παίρνεις εσύ την τσάπα που σου έχει προετοιμάσει ο γονείς. Ανοίγεις την τρύπα και πάει στο μικρότερο αδερφό σου να ρίξει τα σπηριά μέσα. Γίνεται προετοιμασία και στο μικρότερο αδερφό ή αδερφή. Όλο το πράγμα της αυτοπεποίθησης ξεκινάει από την εκπαίδευση. Αυτό το πράγμα το γνώριζα από μικρό παιδί γιατί έτυχε να μεγαλώσω λίγο διαφορετικά. Έτυχε να βγω στην εργασία από πάρα πολύ μικρό παιδί. Και έπρεπε να φέρω πράγματα εις πέρα για να μπορέσω να φέρω χρήματα στο σπίτι να φάμε ψωμί. Όχι γιατί ήμουν αμάγκας που με φόβεδο. Έπρεπε να τέσω το στομάχι μου, τη μητέρα μου και το μικρότερο μου αδερφό. Λοιπόν, όταν ήρθα στις ΗΠΑ, το είχα πάντως στο μυαλό μου όταν έκανε οικογένεια. Σε κάποια στιγμή, όταν ο μεγάλος ο γιος έφτασε στα 9 χρονών, έπρεπε να ασχοληθούμε με ένα είδος αθλητισμού. Γιατί εκεί δημιουργείται η αυτοπεποίθηση. Εκτός από αυτό που γίνεται στο σχολείο, εκτός από αυτό που κάνουμε εμείς στο σπίτι, γίνεται και στον αθλητισμό. Διάλεξα τον αθλητισμό που διάλεξα, ήταν κολύμβηση. Και γιατί τον διάλεξα? Γιατί τον διάλεξα μεταξύ Παπανούσου και Παλαμά, έπρεπε να διάλεξω το κολύμβι. Έχει μία ιδιαιτερότητα την οποία την διευκρινίζουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Όταν βγάλαμε το παιδί να πάει στην πισίνα, τον δώσαμε στον προπονητή. Τον πήρε αγκαλιά η προπονήτρια που ήταν εκεί με τα σωσίδια, ξέρω εγώ, μια-δυο μέρες. Την τρίτη μέρα του λέει, θα σε ρίξω στη μέση της γραμμής της πισίνας και θα κουνήσει χέρια και πόδια να φτάσει στην άκρη. Μάμου, δεν έχει μάμου. Βέβαια τον κοιτούσα από ήταν δίπλα του. Και τον έριξε εκεί και έφτασε στην άλλη άκρη της πισίνας. Τώρα, ο νέος δεν πατάει πια στο χώμα να έχει σιγουριά. Μπήκε στο νερό. Αλλά μόλις έφτασε στην άλλη άκρη της πισίνας, άρχισε να δημιουργεί αυτοπεποίθηση. Αυτό ήταν το πρώτο ξεκίνημα που ήθελα να δημιουργήσω εγώ στα παιδιά μου. Και μετά δημιουργήσω, το έκανα το ίδιο πράγμα και στο μικρότερο. Αυτά μπορούν να γίνουν από μικρές ηλικίες, να δημιουργηθούν, να δημιουργηθεί η αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται ο γονέας να είναι πολύ κοντά στο παιδί και η μάνα και ο μπαμπάς, που αν μπορεί να μην, δεν χρειάζεται, να μην δεν μπορούν την ίδια ώρα, κάποια ώρα θα είναι η μητέρα, κάποια ώρα θα είναι ο πατέρας. Και να είναι κοντά στο παιδί ώσπου να τον δημιουργήσουν τη σιγουριά. Βεβαίως, ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια, όλα αυτά πρέπει να συνυπάρχουν. Και μετά, εκεί πάνω στην αυτοπεποίθηση, όπως είπε η προηγούμενη συνακροάτρια, έρχεται και η τόλμη. Ότι, παραδείγματος χάρη, είμαι στην πισίνα εγώ τώρα και έκοψα τη μισή πισίνα και την κολύμπησα και την έφτασα στην άλλη την άκρη. Τώρα σιγά σιγά πρέπει να τολμήσει το παιδί, βεβαίως με την προετοιμασία ότι κοίταξε να δεις, θα πας 2-3 φορές πίσω και μπρος στην πισίνα, όχι μια φορά. Σε αυτό χρειάζεται τόλμη μέσα της προετοιμασίας. Και μιλάω για την πισίνα εγώ τώρα. Αυτή είναι η τόλμη που μπορεί να δημιουργηθεί και στην αγροτιά, μπορεί να δημιουργήσεις και ένα δέντρο, ένα φυτό. Κάτι το οποίο θα σου δώσει την ευτυχία της δημιουργίας, ότι το έκανε, το δημιούργησε και είναι σωστό και δεν έκανε κακό σε κανέναν και θα ωφελήσεις σε πολλούς. Αυτά τα πράγματα, άμα δεν τα κουβεντιάσουμε τόσο απλά, να γίνουν κατανοητά, όταν μπαίνουν στα φροντιστήρια για να περάσουν γυμνάσια και εξετάσεις, δεν εξετάζονται και δεν προετοιμάζονται τα παιδιά για αυτό το πράγμα, για να έχουν την αυτοπεποίθηση.
1: Κατά.
0: Προετοιμάζονται για να κάνουν μια προσπάθεια για να περάσουν αυτό το βάσανο που λέγεται. Χρειάζεται μια πιο, δεν είμαι ούτε ψυχολόγος, δεν είμαι ούτε εκπαιδευτικός, είμαι γονέας. Αλλά εγώ το βλέπω ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια το γονέο στα παιδιά τους για να μπορέσουν να τους δώσουν όσο μπορούν περισσότερα εργαλεία για το πέρασμα της ζωής τους. Εκεί πέρα βέβαια ο γονέας πρέπει να αποτραβηχτεί από το εγώ του.
1: Ναι.
0: Πρέπει να
1: τον
0: εγκαταλείψει το εγώ του. Πρέπει να το εγκαταλείψει το εγώ του για πολλές ώρες της ημέρας και να περάσει στο εμείς. Μην κοιτάξει τον εαυτό σου, κοίταξε, κουράστηκα, είμαι. Δεν έκανα τίποτα σήμερα ή δεν βγήκα με τους φίλους μου ή δεν ήπια ένα καφέ στο καφενείο. Αυτά πρέπει να τα... Έτσι έκανα εγώ. Έτσι έκανα εγώ.
1: Mm.
0: Και προσπαθούσα να είμαι με τα παιδιά μου. Με έκανε μεγαλύτερη ευχαρίστηση μάνα να φάω ένα σάντουιτς μέσα σε μία πισίνα που προπονιόνταν τα παιδιά μου παρά να βγω να πιω ένα καφέ με τους φίλους.
1: Καταλάβαινε.
0: Μου έκανε τόσο μεγάλη ευχαριστήση.
1: Μακάρι να ήταν όλοι οι γονείς έτσι.
0: Έβλεπαν τα παιδιά ότι είμαι εγώ εκεί, σιγουρευόνταν ότι εδώ είναι ο μπαμπάς, ό,τι συμβεί θα μας πάει στο σπίτι. Έβλεπα εγώ τα παιδιά μου που έβαζαν την προσπάθεια για να, πώς λένε, τον αθλητισμό να φέρουν εις πέρας το έργο που αναλαμβάνουν. Και μου γέμιζε. Μου γέμιζε την ψυχή αυτό το πράγμα. Και εντάξει, ώσπου τελείωσαν τα παιδιά αυτά τα πράγματα, ούτε καφενεία έβλεπα, ούτε εστιατόρια έβλεπα. Μετά όταν τελειώσαμε αυτά τα πράγματα, μάλλον άλλαξαν τα πράγματα, βγήκα και σε καφενεία, βγήκα και σε εστιατόρια. Αυτό τι θέλω, δεν είναι κάτι προσωπικό που θέλω να πω ποιος είμαι εγώ. Αυτό δεν θέλω να ακούσει. Θέλω να πω τα παραδείγματα των προσπαθειών μας, πολλών γονέων. Δεν ήμουν μόνο εγώ εκεί. Ήταν και άλλοι γονείς. Ένα κακό, το οποίο το άκουσα από τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου δεν έχουν σχέση με Έλληνες.
1: Δεν έχουν σχέση με...
0: Έλληνες.
1: Με Έλληνες, ναι.
0: Με Έλληνες. Δεν έχουν σχέση. Η γυναίκα μου δεν είναι Ελληνίδα. Και εγώ τις σχέσεις που έχω με Έλληνες είναι λίγες. Περισσότερες από την εργασία μου παρά με φίλους. Ένα πράγμα που άκουσα από τα παιδιά μου δεν θα ακουστεί καλό Μάνο, αλλά πρέπει να το κοινωνήσω. Mm-hmm. Γύρισαν και μου ρωτήσαν μια μέρα, όσες φορές ερχόμαστε σε επαφή με ελληνόπαιδα της ηλικίας μας, όλα είναι πονηρά. Εσύ γιατί δεν είσαι πονηρός? Έφτιανα το κεφάλι μου. Άντε ρε, τους έλεγα, don't worry, τους έλεγα, μην το κοιτάτε έτσι. Δεν είναι όσα είναι, μου λέει, μπλεχτήκαμε στο σχολείο που βρεθήκαμε σε παρέες, όλα έχουν πονηριά. Εμείς δεν έχουμε πονηριά, εσύ δεν έχεις πονηριά. Αυτή είναι η πονηριά, είναι μεγάλο κακό. Και το μεγάλο ανέκδοτο που έχει η Αμερική, και αυτό θα ακουστεί κακό μόνο, έχει δύο κακά ανέκδοτα η Αμερική. Η Αμερική όταν θέλουν να συμβολήσουν την κακή πονηριά, σε λένε Trojan Horse. Σε λένε το άλογο της Τρίας, που το κάναν οι Έλληνες. Πρόσεξε το. Είναι πολύ κακό αυτό. Όταν τα ακούω εγώ αυτό, τους λέω, τε κερίζει. Καθίστε ήσυχα, τους λέω, δεν είμαστε όλοι τέτοιοι. Okay, αν μας το αποδείξεις, θα το αποδεχτούμε. Προσπαθώ να αποδείξω να μην είναι πονηρός. Το δεύτερο πράγμα που λένε, και το γελάνε, ότι πάλι συνεχίζει από το τρόσμιχος, από το άλογο της Τρίας, ότι όταν σε κάνει δώρο ο Έλληνας να είσαι πολύ επιφυλακτικός.
1: Φοβού τους δαναούς και δώρα φέροντας.
0: Ναι. Αυτά τα πράγματα, άμα μπορέσουμε να τα αποφύγουμε σαν γονείς, να μην τα περάσουμε στα παιδιά μας, έχουμε τις δυνατότητες για καλύτερες μέρες. Το έχει αποδείξει και η ιστορία μας, το έχουν αποδείξει και άτομα με διαφορετικές προσεγγίσεις στο πέρασμα της ζωής τους. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να το αγγίξει αυτό το πράγμα όλη η πατρίδα. Εκεί είναι το ερωτηματικό. Ευχαριστώ πολύ Μάνο. Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά Χρήστο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Γεια σου.

0: Μιλούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, που είναι ο δημιουργός και ο διευθυντής του σταθμού που μας αναμεταδίδει στη Θεσσαλονίκη και όλη την ευρύτερη περιοχή. Και η συμφωνία ήταν να καλέσω ξανά σε 10 λεπτά στον ίδιο αριθμό, διότι μόλις είχε φτάσει μετά από ένα ταξίδι 550 χιλιόμετρων από την Αθήνα έξω από το σταθμό. Την ώρα μάλιστα που τον ρώτησα πώς του γεννήθηκε η επιθυμία και η ιδέα να δημιουργήσει τον Status FM 107,7. Δημήτρη μου.
1: Μάνο, θα σου πω, πρόσεξε, ξύπνησα 5.30, είναι 9.30,
0: ναι,
1: και θα κοιμηθώ στο σταθμό, παρόλο που ο γιος μου αύριο γράφει εξετάσεις, αλλά δεν μπορούσα να πάω τώρα σπίτι και να ξαναγυρίσω 5.30.
0: Θα κοιμηθείς σε πολυθρόνα ή έχεις ένα...
1: Όχι, έχω ένα καναπέ στο γραφείο.
0: Ένα καναπέ, ωραία.
1: Πρόσεξε, έχουμε ένα σλόγγαν εδώ στον σταθμό του Status, που λέει το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Ναι.
1: Εκεί αποτυπώνεται το γιατί φτιάχτηκε αυτός ο σταθμός. Είναι μια ομάδα 20-25 ανθρώπων, με τους οποίους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Και συνυπήρξαμε με τους μισούς από αυτούς και πλέον των μισών σε προηγούμενο ραδιόφωνο. Για κάποιους λόγους τέλος πάντων χάλασε η συνταγή εκεί και δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε μακριά από τα RGNA.
0: Ναι.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει πολλά μουσικά ραδιόφωνα και καλά μουσικά ραδιόφωνα. Της λείπουν τα ραδιόφωνα που, πώς να το πω, έχουν την διάδραση με το κοινό, αυτή η διαδραστικότητα που έχει σχέση, και η παρέμβαση, αλλά με μέτρο και με πολλές δόσεις πολιτισμού. Έτσι φτιάχθηκε ο Status. Και από την πρώτη στιγμή αγκαλιάστηκε και τα πάει περίφημα. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που φτιάξαμε. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο, νομίζω το ξέρει ο κόσμος ο οποίος ακούει, τώρα ακούει και όλο το Λεκανοπέδιο και άλλες περιοχές. Ο Status FM είναι το ραδιόφωνο της περιφέρειας με τις περισσότερες επιτυχίες και ειδήσεις, οι οποίες αναπαράγονται από τα μεγάλα site και μεγάλα μέσα της Αθήνας. Αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς από ανθρώπους που είναι επαγγελματίες και σέβονται και αγαπούν πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Μέσα σε αυτούς συγκαταλέγομαι και εγώ. Αντλώ έμπνευση από τους συνεργάτες μου, βλέπω τη θέλησή τους, το πάθος τους, και αυτό με γεμίζει και εμένα και με διάθεση και με πάθος να κάνω αυτή τη δουλειά. Και την κάνω 40 χρόνια, 38 χρόνια συντηρώνω φέτος στα RGNA της Βόρειας Ελλάδας. Λέω να τα κάνω 40 και να κάνω μια μεγάλη εκδήλωση για τα 40 χρόνια μετά από 2 χρόνια από σήμερα. Και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή το κλίμα εδώ μέσα, η επαφή, το συνέστημα είναι κάτι νομίζω μοναδικό για τα δεδομένα των RGNA στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί όπως σου είπα, εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια που έχετε στην Αθήνα να υπάρχουν πολλά ραδιόφωνα με λόγο, με ανθρώπους, επαγγελματίες κλπ. Είναι λίγα στη Θεσσαλονίκη τα μέσα τα οποία έχουν φωνή, έχουν επαγγελματίες, οι οποίοι ακολουθούν μια δεοντολογία, σέβονται το ακροατήριό τους και επικοινωνούμε αυτό με έναν κώδικα διαφορετικό. Τέτοιος είναι ο Status. Και έτσι το φτιάξαμε. Για μένα είναι το τρίτο μου παιδί, να σου πω έτσι, για να καταλάβεις. Το λατρεύω το ραδιόφωνο γενικώς, βεβαίως και τον Status, γιατί όπως είπες και εσύ, εγώ τον διευθύνω από την πρώτη μέρα και τα πηγαίνει περίφημα.
0: Και πάντα να τα πηγαίνει και όταν κάνετε τη γιορτή να με καλέσει να έρθω.
1: Θα σας καλέσω.
0: Αφού εσύ έκανες 1100 χιλιόμετρα σε μία μέρα, 550 εγώ πολύ πιο εύκολα.
1: Κατά περιόδους το κάνω γιατί αποφεύγω τα αεροπλάνα, δεν βαριέμαι την διαδικασία να ξεκινήσω από το σπίτι, να περιμένω στη σειρά, να κάνω check-in, να πάρω το μετρό από το Βενιζέλος, να πάω στο κέντρο να αρχίσω στα ραντεβού, οπότε μου βγαίνει χρονικά πολύ πιο σύντομα να κατέβω με αυτοκίνητο, να κάνω τα 2-3 ραντεβού όπως έκανα και σήμερα και να επιστρέψω πίσω. Αυτό κάναμε και σήμερα.
0: Που η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στο παρκάρισμα, από ό,τι ξέρω. Από πολλά χρόνια πριν.
1: Και στην Αθήνα σήμερα έχει ένα συστηματάκι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό το My Athens, πώς το λένε, πρώτη φορά το έκανα.
0: Ναι.
1: Και βρήκα πολύ εύκολα και μάλιστα και πολύ φθηνά. Δηλαδή, άφησα το κινητό μου για ένα 2 ευρώ σε 1 ευρώ. Μετά σε κάποιο άλλο σημείο, τα άφησα λίγο παραπάνω. Έδωσε 2 ευρώ, πάρα πολύ φθηνά μου πάνηκε και βρήκα θέση.
0: Ωραία, καλά βρίσκεις αυτά, ναι.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ωραίο το συστηματάκι αυτό με το application που έχει και
0: που
1: εδώ
0: σε
1: το
0: ναι, που και σε χρεώνει επί τόπου, ναι.
1: Ναι. Και εσείς έχετε και εμείς έχουμε πρόβλημα. Δεν, Το καλό που συνάντησα σήμερα μετά από καιρό είναι ότι έχουν γίνει κάποιες εργασίες για τον κόσμο που ταξιδεύει και στα τούνελ και στην Παθέ. Και ο δρόμος έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Είχε μερικά χιλιόμετρα που είναι κοντά στην Θεσσαλονίκη, τα οποία ήταν χάλια. Αλλά εδώ και δύο χρόνια, ενάμιση, ξεκίνησαν οι εργασίες, ολοκληρώθηκαν και ήρθαμε πάρα πολύ γρήγορα. Ήρθαμε σε 3,5-4 παρατέταρτο ώρες.
0: Α, τι ωραία. Πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα, ναι.
0: Άμα φτιαχτούν και τα τρένα όπως πρέπει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Αν και εγώ είμαι φανατικός του αυτοκινήτου, πρέπει να σου πω.
0: Και εγώ. Αλλά και το αεροπλάνο μου αρέσει εμένα. Δεν...
1: Ναι, με κουράζει αυτή η διαδικασία της αναμονής να μπω, να ανέβω, να περιμένω να μπουν όλοι, να βάλουν τις βαλίτσες, τις θέσεις, να ξεκινήσει. Δεν, δηλαδή, αν το βάλω κάτω, εγώ σου λέω ξεκινήσαμε 9:30 από την Αθήνα, φτάσαμε εδώ 1:30, 1:15. Με το αεροπλάνο μπορεί να έκανα μία ώρα λιγότερη. Αν βάλεις κάτω και τον χρόνο που χρειάζεσαι για να φύγεις από το σημείο που είσαι, να πας στο αεροδρόμιο, καθυστέρηση, το μετρό, το ταξί, το έτσι. Νομίζω αν έχεις και πολλά ραντεβού και πρέπει να κινηθείς μέσα στα αστικά κέντρα στην Αθήνα, στην περίπτωσή μας,
0: ναι,
1: αξίζει να πας με δικό σου αυτοκίνητο. Εγώ έχω και μια πάρα πολύ ωραία καθημερινή εκπομπή αυτοκινήτου, οπότε έχω την δυνατότητα να ταξιδεύω και με καλά αυτοκίνητα τα οποία θα παίρνουν τα παιδιά και θα κάνουν test drive.
0: Ναι, α, ωραία, τέλεια.
1: Ναι, σήμερα κατεβήκαμε ένα απίστευτο αυτοκίνητο, απίστευτο όμως. Και το χαρήκαμε. Πάρα πολύ ωραία διαδρομή, πολύ ωραίο ταξίδι. Ωραίος ο καιρός εκεί, ωραίος ο καιρός και εδώ. Και πολλοίς κόσμος. Μου έκανε εντύπωση η πολυκοσμία στην Αθήνα. Έχετε πάρα πολλούς τουρίστες. Και εμείς έχουμε, αλλά όχι αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα.
0: Εσύ είσαι γέννημα Θρέμα Θεσσαλονικιός.
1: Εμένα η καταγωγή είναι από την Πέλα.
0: Ναι.
1: Είμαι από ένα χωριό της Πέλας, από δύο μάλλον, ένα του μπαμπά, ένα της μαμάς. Αλλά μετανάστες, οι δικοί μου έφυγαν στο εξωτερικό, μετά μας έφερε ο δρόμος και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είμαι από τα 12 μου χρόνια στην Θεσσαλονίκη.
0: Τι ώρα είναι η δική σου η εκπομπή, όχι για το 8, αυτοκίνητο.
1: 8-11 το πρωί.
0: 8-11 το πρωί.
1: Ναι.
0: Και να πούμε στους ανθρώπους ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να σας βρούνε στο διαδίκτυο.
1: Ναι, βέβαια. Το διαδίκτυο μας εξυπηρετεί, όπως εξυπηρετεί και εμάς να ακούμε ραδιόφωνα από άλλες χώρες ή ακόμη και ελληνόφωνα άλλων χωρών. Είμαι πολύ ακροατής, δηλαδή μου αρέσει να ψάχνω ραδιόφωνα από κάθε σημείο του πλανήτη και κάθομαι και ακούω για να παίρνω και ιδέες.
0: Ναι.
1: Έτσι και αντιστρόφως. Και έχουμε και εμείς, όπως και εσείς, έχουμε κόσμο από κάθε σημείο, από Αμερική, από Ασία, από Αφρική, από όπου μπορείς να φανταστείς. Βενεζουέλα, έχω ακροατή στο Μπαλί. Στην Αλάσκα μια εξαιρετική κυρία η οποία έχει μια μεγάλη μονάδα με παιδικές τροφές, πολύ πετυχημένη, και κρατάω αυτή την επαφή χρόνια με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή μπορεί να με πάει ο δρόμος μου εκεί, να έχω έναν γνωστό να πω μια καλή μέρα.
0: Κάποτε με πήρε κάποιος από την Αλάσκα, δεν θυμάμαι, από την πρωτεύουσα εν πάση περιπτώσει, και μου είπε ότι υπάρχουν 3 καταστήματα που πουλάνε ήδη για το χιόνι. Δηλαδή που τα χρησιμοποιούν εκείνοι που ταξιδεύουν με τα έλκυθρα και τα λοιπά. Και τα 3 αυτά μαγαζιά ανήκουν σε Έλληνες. Δεν μιλούνται μεταξύ τους.
1: Σοβαρά.
0: Μου έλεγε τις ιστορίες και γέλαγα, ναι.
1: Είναι λίγο και αυτό στο DNA μας, αλλά εντάξει, τα δύσκολα πάντως ενωνόμαστε. Δηλαδή οι Έλληνες πάντα ιστορικά θέλαμε ένα κοινό εχθρό για να ενωθούμε.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε κοινός εχθρός, ήμασταν
0: μεταξύ
1: των διασπάσεων και της διχόνοιας. Ναι, μόλις βρίσκαμε κάποιον. Το είχε γράψει ο Νίκος ο Δήμος σε ένα βιβλίο στο «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας».
0: Ναι, ναι.
1: Λέει ότι στην Ελλάδα όλη την ημέρα βρίζουμε τη χώρα μας. Έτσι ακούσουμε κανέναν ξένο να μας βρίζει, θα του κάνουμε τα μάτια. Μάλιστα. Είμαστε φοβερός λαός.
0: Η Χαράγκα Μπέσε από τη Θεσσαλονίκη σου στέλνει χαιρετίσματα.
1: Να είναι καλά.
0: Ναι.
1: Έχεις πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να σου πω. Πάει εξαιρετικά καλά η εκπομπή σου εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Και το είμαι βέβαιος, δηλαδή, για αυτό και την επέλεξα. Έχεις πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της νύχτας το βλέπω και εγώ εδώ στα μηχανήματα που έρχονται, τις ακρόασεις στο ίντερνετ. Όπως και η Έρη μετά από εσένα η Πανάγου, την οποία λατρεύω. Είναι εξαιρετικό πλάσμα.
0: Εξαιρετικό, πράγματι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλή ξεκούραση.
1: Ευχαριστώ, για χαρά.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 8 80. 2 11 10 80 8 80.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2 11 10 80 8 80. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Λοιπόν, ο φίλτατος Γιάννης Ζαμπετάκης από την Ιρλανδία. Γεια σου κύριε Ζαμπετάκη μου.
2: Γεια σου κύριε Τσιλιμίδη. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά.
2: Μπράβο,
0: εσείς
2: μπράβο,
0: το ίδιο?
2: Και εμείς το ίδιο, γιένουμε, μετράμε ανάποδα τις μέρες για να πούμε στην Ελλάδα.
0: Για το γάμο, ε?
2: Και για το γάμο και για τα υπόλοιπα τα ωραία.
0: Mm.
2: Ναι,
0: ο γάμος θα γίνει στην Εύβοια.
2: Ο γάμος θα γίνει, ναι, στην Εύβοια, στα Στήρα, στην τρίτη μου πατρίδα τέλος πάντων, πρώτη, δεύτερη τέλος πάντων.
0: Τα Στήρα πόσο μακριά είναι, πόσα χιλιόμετρα είναι από την Αθήνα?
2: Τα Στήρα από την Αθήνα, να σου πω, από την Αθήνα πας στην Αγία Μαρίνα,
0: ναι,
2: το οποίο είναι καμιά 40 χιλιόμετρα τη Φιλαδέλφια, οπότε υπολογίζεις τώρα εσύ.
0: Ναι.
2: Από την Αγία Μαρίνα παίρνεις το ferry boat. 50 λεπτά. Άμα δεν πέσει στην ξέρα, εκεί που είχα πέσει πέρσι.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: 50 λεπτά βγαίνει στα Νέα Στήρα, παραλία.
0: Ναι.
2: Και μετά 3 χιλιόμετρα πάνω στο χωριό. Τα Στήρα, τα λένε και άνω Στήρα κάποιοι, το σωστό είναι Στήρα. Εκεί εντάξει, έχω σπίτι εγώ με αξίωση ο Θεός. Είχα τέλος πάντων ένα δωράκι από τη Μακαρίτσα, τη γιαγιά και τον παππού που κάνανε δώρο το οικόπεδο.
0: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή εκεί βάλαμε ένα σπιτάκι και τα τελευταία 20 χρόνια κάθε καλοκαίρι πάω εκεί.
0: Όταν λέμε βάλαμε ένα σπιτάκι λιώμενο, όχι.
2: Προκάτ, ναι. Βάλαμε εκεί μια τσιμεντένια βάση, ήρθανε κάτι ωραίοι άνθρωποι, μέσα σε 6 εβδομάδες είχε γίνει το σπίτι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Τέλεια,
2: όλα
0: μπράβο,
2: καλά.
0: Ωραία.
2: Ναι, εντάξει, η περιοχή είναι καταπληκτική, δηλαδή αν δεις βιντεάκια. Γιατί ανεβάζουν, υπάρχει ένα ωραίο, μια ωραία σελίδα στο Facebook, το λέει Καριστία και τα λοιπά. Τέτοια περιοχή και τόσο κοντά στην Αθήνα, με κάτι παραλίες εκπληκτικές, με κάτι λόφους για ορειβασία και τα λοιπά. Και η απορία μου τόσα χρόνια είναι, ρε παιδιά, εσείς που τρέχετε σε Μύκονο, σε Σαντορίνη, σε Πάρο, Νάξο και τα λοιπά, σε 50 λεπτά είστε στην Εύβοια. Και η Νότια Εύβοια έχει τα απίστευτα μέρη. Τα απίστευτα μέρη. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Παιδιά, μην έρθετε και πολλοί Αθηναίοι και χαλάς το μέρος.
0: Σωστό και αυτό.
2: Σωστό και αυτό, ναι.
0: Δεν μου λες, εκεί στην άκρη της Βόρειας Εύβοιας, μια περιοχή που είναι μαγική, έμενε, είχε ένα σπίτι ένας φίλος μου, δεν ζει πια. Ο Δημήτρης ο Καμπερίδης, ο ηθοποιός. Δεν θυμάμαι όμως πώς το έλεγε το μέρος. Πήγαινε κάθε
2: φορά. Βόρεια έπειλε τώρα.
0: Ναι.
2: Εγώ με νότια.
0: Το κατάλαβα. Απλά λέω αν ήξερες.
2: Αυτό θα ρωτήσει η Σταυρούλα, γιατί η Σταυρούλα είναι από εκεί πάνω.
0: Okay.
2: Ναι. Εντάξει, η Εύβοια γενικά είναι ένα απίστευτο νησί. Είναι απίστευτο νησί. Έχει και φοβερούς ανθρώπους. Εκεί κάτω σε εμάς, εκεί στα Στήρα, οι Αθηναίοι με την ψηλή τη μύτη και τα λοιπά, τους λένε Αρβανίτες. Πόντως είναι Αρβανίτες. Έτσι, το χωριό, ας πούμε, εγώ που μένω είναι. Το κανονικό του όνομα είναι Ρεούζι, εντάξει, είναι τουρκικό. Αλλά οι Αρβανίτες, άμα διαβάζετε την ιστορία των Αρβανιτών, εντάξει, τους είχαν στείλει Οθωμανοί. Να πάνε και να κοιτάνε τα χωράφια, να μην τα κλέψουν οι άλλοι κτλ. Αλλά έχει πολύ, πολύ όμορφη ιστορία οι Αρβανίτες, γιατί εκεί που πήγανε και μείνανε, αγαπήσανε τον τόπο και κάνανε και αυτό που λέμε ντόπιο γυαλιά. Δηλαδή τα αρβανίτικα στην Εύβοια είναι τελείως διαφορετικά από τα αρβανίτικα, ας πούμε, στην Ήπειρο και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον λαογραφικό project οι αρβανίτες. Και βέβαια αγαπούν πάρα πολύ τη γη τους, έτσι, και είναι σκληροτράχυλοι, εντάξει, δηλαδή δεν είναι των σαλιωνών.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όταν είχε πιάσει μεγάλη φωτιά τότε το 2007, εμείς είχαμε φτιάξει το σπίτι πριν από 10 μήνες, θα φανταστείς. Και η φωτιά είχε ξεκινήσει πάνω από τα Μεσοχώρια, κατέβηκε κάτω στο Ρεούζι, μετά πήγε στα Στήρα κτλ. Και συνέχιζε να πηγαίνει προς την Κάριστο, έτσι. Και κάποια στιγμή λοιπόν οι ντόπιοι τι είπανε, θα πάρουμε αυτά τα μηχανήματα που ανοίγουν το δρόμο και θα φτιάξουμε μόνοι μας αντιπυρικές ζώνες. Και έτσι σταμάτησε κάποια στιγμή η φωτιά. Αλλιώς θα πήγαινε μέχρι το Μαρμάρι, την Κάριστο κτλ.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: αυτά,
0: πάμε τώρα στο θέμα.
2: Αυτά για τα βιώτικα τα μέρη, την πατρίδα εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αυτοκριτική. Ναι. Μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση κάτι που είπε ο αγαπητός Ανδρέας, που είπε ότι θα έπαιρνε τα παιδιά του και θα τα πήγαινε σε ένα μαιευτήριο, σε ένα ψυχιατρίο, στο ΚΑΤ κτλ. Και μου γίνησε λοιπόν την εξής σκέψη, γιατί ο Ανδρέας πάντα με τσιγκλάει νοητικά και δηλαδή ακούγοντάς το μου δημιουργούνται και καινούργιες σκέψεις, εντάξει. Και όπως έχει πει και εκείνος, έχουμε μεγάλη αλληλοεκτίμηση. Λοιπόν, η σκέψη που μου δημιούργησε ο Ανδρέας με το λεγόμενό του αυτό είναι ότι είναι η εξής. Για να το κάνεις αυτό ως δάσκαλος, εντάξει, θα πρέπει να έχεις όμως και μία ευελιξία και μία ελευθερία χρόνου. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, ναι. Μπαίνει ένα δάσκαλο, ας πούμε, σε ένα δημοτικό, σε ένα γυμνάσιο, σε ένα λύκειο κτλ. Και έχει την πίεση του χρόνου να βγάλει αυτό που λέμε διδακταία ύλη. Ναι. Αν δεν το δεις όμως λίγο διαφορετικά και να φτιάξεις έναν χρόνο ελεύθερο που να μην σε πιέζει η ύλη, εντάξει, και να μπορείς να αφιερώσεις αυτή την ώρα που είπε ή αυτή την ημέρα που είπε ο Ανδρέας, κάνοντας κάτι διαφορετικό και ανοίγοντας λίγο το μυαλό και τον ορίζοντα των παιδιών σου, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πάμε τώρα λοιπόν στην αυτοκριτική. Εντάξει. Αυτοκριτική για να κάνει κανείς. Θα πρέπει να έχει και όλα αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες και τα λοιπά, να μπορεί να κοιτιέται στον καθρέφτη και να βλέπει και την καμπούρα του, αλλά να βλέπει και τις ήττες του. Εντάξει. Γιατί από ό,τι εμείς μαθαίνουμε, όχι από τις νίκες μας, από τις ήττες μας μαθαίνουμε. Όταν νικάμε, παιδιά, εντάξει, ομάδα χαλαρά, μπήκαμε, πήραμε το πρωτάθλημα κτλ. Όταν χάνεις όμως το πρωτάθλημα, πας και σκέφτεσαι τι έκανα λάθος, τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερο. Άρα λοιπόν, όταν κοιτιόμαστε τον καθρέφτη, αυτό που θα πρέπει να βλέπουμε είναι τα λάθη μας. Μόνο αν κοιτάξουμε τα λάθη μας, μπορούμε να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Και αν κοιτάμε μόνο τα λάθη μας, τότε θα κάνουμε και λίγο πιο. Πώς να το πω, ειλικρινή αυτοκριτική. Εντάξει. Λοιπόν, για να τα κάνει λοιπόν αυτά ο Ανδρέας, εντάξει, χρειάζεται χρόνος. Εντάξει. Και πάω λοιπόν τώρα στο εξής ζητούμενο. Πόσοι από εμάς έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να κάνουμε αυτοκριτική? Θα σου πάρει για παράδειγμα έναν μεροκαματιάρι, εντάξει, ο οποίος ξυπνάει το 6 το πρωί, πηγαίνει στην επισκευαστική ζώνη στο Πέραμα, εντάξει. Δουλεύει ένα σκληρό μεροκάματο, γυρνάει στις 6-7 το βράδυ σπίτι του, κατάκοπος, εντάξει, μέχρι να δει τα παιδιά του να φάνε όλοι μαζί κτλ. Τελείωσε το απόγευμα, το βράδυ κτλ. Και μετά πάλι τούμπαλιν την άλλη μέρα το πρωί κτλ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις γιατί δεν κάνεις αυτοκριτική, ρε φίλε. Θα σου πει, πού να βρω το χρόνο, τα δύο λεπτά, με καθαρό μυαλό, με ξεκούραστο κορμί, να κάνω αυτοκριτική. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να το βλέπουμε και λίγο, πώς να το πω το θέμα, και είναι και λίγο σχετικά, εντάξει. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που, εντάξει, ας πούμε εγώ, επειδή δεν έχω και τόσο κουραστική σωματικά δουλειά, εντάξει, είναι πνευματική δουλειά που κάνω και τα λοιπά, αλλά μπορώ να βρω μέσα στην ημέρα 10 λεπτά, και αυτό το κάνω μάλιστα, 10 λεπτά βγαίνω από το γραφείο μου, βάζω τα ακουστικά μου και περπατάω μέσα στην Πανεπιστημίου πολύ, έτσι. Σε αυτά τα 10 λεπτά όμως, επειδή αναπνέεις τον καθαρό αέρα, αλλάζεις προσλαμβάνουσες και τα λοιπά, μπορώ να σκεφτώ και λίγο τι έκανα και τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερο, έτσι. Δηλαδή, τα πράγματα είναι και λίγο σχετικά, εντάξει. Εξαρτάται με το επάγγελμά σου, εξαρτάται με τις συνθήκες, με την οικογένειά σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, πάμε και σε ένα τελευταίο, εντάξει. Αυτό που λες για τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός. Θα στο δέσω και ως παράδειγμα εκεί στα Στήρια, τώρα που έχω γίνει τώρα ντόπιος 20 χρόνια εκεί, πηγαίνω, με ξέρουν, τους ξέρω όλους κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι, όχι μόνο στα Στήρια, σε όλη την Ελλάδα έτσι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό που λέμε ντομπροσύνη. Εντάξει. Τώρα αυτό στα αγγλικά δεν μεταφράζεται, εντάξει. Μπορεί να πεις ειλικρίνεια, μπορεί να πεις honesty και όλες αυτές τις ιδέες τις αγγλικές. Λοιπόν, η ντομπροσύνη είναι καθαρά ελληνικό. Εντάξει, καθαρά ελληνικό στοιχείο. Και ένας άνθρωπος ντόμπρος, εντάξει, όταν κάνει την αυτοκριτική του, τότε θα πει πώς μπορώ να γίνω ακόμα καλύτερος και ακόμα πιο ντόμπρος. Εντάξει. Άρα, άμα τα δούμε λίγο σχετικά τα πράγματα, στην Ελλάδα είναι καλά. Εκεί που τα χαλάμε, εντάξει, να κλείσω και με ένα αυτοκριτικό, εκεί που τα χαλάμε έχουμε πολύ κοντή πολιτική μνήμη. Εντάξει. Ναι. Γιατί οι πολιτικές μας επιλογές, από όσο και να το πιάσω, από τότε που έχουμε δημοκρατία, δεν θα σου πω μακριά, θα σου πω από το 1974, έτσι. Οι πολιτικές μας επιλογές δεν δείχνουν κάποια διάθεση αυτοκριτικής. Μάλιστα, είναι αυτό που λέγατε με τον συνακρότη από το Jersey, από το New Jersey, είναι ότι προσπαθούμε και επιλέγουμε, όχι προσπαθούμε, το κάνουμε κατά εξεπίτηδες, επιλέγουμε τους ανθρώπους που χαϊδεύουν τα αυτιά μας και πώς θα κάνουν αυτό το οποίο μας βολεύει εμάς. Δεν επιλέγουμε τους ανθρώπους που έχουν μια γενικότερη οπτική για την κοινωνία και πώς θα κάνουμε καλύτερο τον κόσμο. Επιλέγουμε πολύ μικροαστικά, θα έλεγα, με φακούς μοιοπίας και πρεσβειοποίες και τα λοιπά. Και δεν βλέπουμε και λίγο το γενικότερο καλό. Δηλαδή, εγώ κάνω ένα παιδί, εντάξει, ή έχω και ένα φοιτητή, όπως και πρεσβειοποίες και τα λοιπά. Και δεν βλέπουμε και λίγο το γενικότερο καλό. Δηλαδή, εγώ κάνω ένα παιδί, εντάξει, ή έχω και ένα φοιτητή, ο οποίος ο

0: πούμε, σε μια ηλικία με ένα πτυχίο 22, 23 κτλ. Που είναι αυτό που λέμε τα παιδιά, ο νέος που να πιάνει σίδερα κτλ. Αυτά τα παιδιά θα πρέπει να δώσουμε τα σωστά εφόδια και τη σωστή, ας πούμε, πνευματική φλόγα. Αυτά να κάνουν την αυτοκριτική τους και μάλιστα όχι μόνο την αυτοκριτική τους, να κάνουν και την κριτική σε εμάς τους γονείς. Εντάξει, γιατί κάνοντας εκείνη την κριτική σε εμάς, τότε θα σκεφτούμε και εμείς τι κάναμε λάθος. Δηλαδή η αντίδραση, όπως λέμε εμείς, χημική είναι αμφίδρομη. Εντάξει, τα παιδιά θα μας δώσουν εμάς το έναυσμα, θα κάνουμε εμείς την αυτοκριτική μας και μπορεί να γίνουμε λίγο καλύτεροι για να γίνουμε καλύτεροι δάσκαλοι και καλύτεροι γονείς.
1: Πολύ σωστά.
0: Τα μπέρδεσα όλα τώρα.
1: Όχι, δεν τα μπέρδεσα, μια χαρά τα είπες.
0: Μ' άρεσε πολύ ο παδός ο συνάδελφός από τη Θεσσαλονίκη. Θα τον βρω εδώ σε μια εφαρμογή που έχω εδώ στο κινητό που το λένε RadioNet και από εκεί ακούω τα ραδιόφωνα εγώ και θα γίνω κι εγώ στάτους.
1: Οκ. Okay.
0: Έγινε μάνα μου, χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ, αγαπητά μου, για χαρά.
0: Καλό ξημέρωμα, γεια.

Αγαπητέ φίλε που υπογράφεις με το ψευδόνυμο Καλόπεδος, μου λες να ρωτήσω κάποιον που δεν γνωρίζω τι ψήφισε στο δημοψήφισμα του 1974. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ καλό Πάσχα. Γιατί πρώτον στην εκπομπή μου δεν βγαίνει κανένας με ψευδόνυμο, έχω απαγορεύσει τη Σταυρούλα. Αν σε κάποιον δεν αρέσει το όνομά του, ας πει ότι λέγεται Γιάννης. Κυρία Αριστίδη μου, μήπως προορίζατε για άλλο σταθμό το μήνυμα που μου στείλατε? Για το, δείτε το, να μην το στερηθεί κάποιος συνάδελφος. Και έτσι φτάσαμε και στο τέλος της δεύτερης ώρας. Σε μερικά δευτερόλεπτα η ώρα θα στρογγυλέψει.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Πρόσεχε.
2: Η ώρα

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Εδώ είμαστε 2 και 1 πρώτο λεπτό και πάμε στο 2-11-10-88-8-0 στον αγαπητό Βασίλη από την Καβάλα. Κύριε Πασάλη μου.
1: Καλημέρα θείε Μάνο και θείε Αλεξάνδρα. Καλημέρα σε όλους, να είστε όλοι καλά με
0: και
1: υγεία.
0: Εσύ, και εσύ.
1: Αυτοκριτική.
0: Ναι.
1: Μια πολύ ωραία ελληνική λέξη.
0: Ναι.
1: Την οποία γουστάρουμε όλοι, εγώ δεν τη χαρακτηρίζω και τη λέω ετεροκριτική. Διότι προσωπική αυτοκριτική δεν κάνει κανένας. Και αν κάνει κανένας, την κάνει ψιθυριστά στο αυτί του και δεν ακούει κανένας άλλος. Ετεροκριτική, όπως έλεγε η Αΐμνη στη γυναίκα μου, Βασιλάκη, έλα τώρα να κουβεντιάσουμε τα κοινωνικά των άλλων. Έτσι γέλιο κάναμε.
0: Καλό, καλό.
1: Το κουτσομπολιό δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Αυτή κοινωνική είναι... κριτική το λένε.
1: Ναι. Γι' αυτό τη λέω ετεροκριτική. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να ψοφήσει και η κατσίκα του γείτονα και τα ρέστα. Δεν έχουμε αυτοκριτική. Δεν τη γουστάρουμε. Και κυρίως διότι έχουμε την εντύπωση ότι κάνοντας αυτοκριτική μεφόμαστε τον εαυτό μας τη στιγμή που εμείς σαν Έλληνες γνήσιοι, έστω και τα γαρόβλαχοι ακόμη, γνήσιοι, δεν δεχόμαστε ότι εμείς κάνουμε λάθη.
0: Όχι, δεν δεχόμαστε.
1: Για όλα αυτά είναι και οι άλλοι, οι ξένοι.
0: Ναι.
1: Χρόνια τώρα το παραμύθι και η ιστορία είναι γιατί οτιδήποτε κάνουμε φταίνε οι Αμερικάνοι, τουλάχιστον για μας.
0: Ναι.
1: Φταίνε. Κακά τα ψέματα σε ένα σημείο πληρώνουμε πολλά δικών τους, να πούμε, αβελτηριών. Αλλά... ρε φίλε, όπως συνέχεια ψάχνουμε να βρούμε άλλους να τα φορτώσουμε. Αρνιόμαστε ότι οι ίδιοι έχουμε κάνει λάθη. Ότι φέρει τώρα με τους εξοπλισμούς που κάναμε τελευταία, υπέκαμε η κυβέρνηση και πήραμε αεροπλάνα, πήραμε πλοία, πήραμε τον Ατάλλο και τα ρέστα. Σχόλιο και κοτσομπόλιο, γιατί τα πήραμε, γιατί τα κάναμε, γιατί οι Γάλλοι, γιατί από τους Γάλλους, γιατί δώσαμε λεφτά ενώ μπορούσαμε να τα μοιράσουμε, να τα μοιράσουμε Μάνο,
0: ναι,
1: στον κάθε Έλληνα από ένα χιλιάρικο να το γλεντήσει, να κάνουμε εκείνο και τ' άλλο. Κρίνια, κρίνια, με ψημυρία ρε παιδί μου, τι αυτοκριτική και έτσι και τα λοιπά και μίζες και μίζες και κάπου και μίζες δεν μπορεί να γίνονται έτσι και ξέρω εγώ και να κάνουμε παραγγελιά φέρε 40-50 αεροπλάνα και να μην έχοντας αναμνήσεις από προηγούμενους που ήταν μιζαδόροι κατ' επάγγελμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτοκριτική. Δεν έχει αυτοκριτική. Δεν τη γουστάρουμε αυτή τη λέξη. Γουστάρουμε όμως για κάθε άλλον, ειδικά σε εκείνα τα περίφημα τα σόγια ρε Μάνο, τα σόγια τα ελληνικά. Εκεί να δεις ετεροκριτική, εκεί να δεις σχόλιο, καρφιά, τι να πω, κυνηγητό, καυγάδες, ιστορίες, κακομοιριά να πούμε, άλλο πράγμα, ειδικά σε επαρχία και σε χωριά, πόσο τρώγονται, πόσο, τι, να μην δει ο ένας να προκόψει ο άλλος ότι τα παιδιά του σπουδάσανε, το άλλο δεν σπουδάσανε, το ένα και το άλλο, σχόλια, κουσομπολιά, κακολογίες συνέχεια. Ποια αυτοκριτική, δεν έχει κόσια κανείς. Εδώ βλέπεις και οι πολιτικοί όταν βγαίνουν και κάνουν αυτοκριτική, το εκείνο που λένε είναι ένα κάρο κοτσάνες, ηλιθιότητες, μουσια και τίποτε άλλο, προσπαθώντας να ωραιοποιήσουν ό,τι δεν έκαναν και δήθεν ότι εμείς είμαστε παλικάρια και μπορούμε να μεμφθούμε τον εαυτό μας, το ό,τι κάναμε και ό,τι κάναμε και τα ρέστα. Δεν έχει τέτοιο πράγμα.
0: Mm.
1: Δεν έχει. Για οτιδήποτε κάνουμε φταίει ο άλλος, φταίει ο ξένος, φταίει ο γείτονας, φταίει το ξάδερφος, φταίει η θεία, φταίνει η άλλη. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε, δεν έχουμε τα κόσια, αλλά βλέπεις είναι ο ατομισμός που έχουμε σαν χαρακτήρες και ειδικά να ακούσουμε κάπου σχόλια για μας, εις βάρος μας και τα λοιπά, είναι εκείνο που μας κάνει έξω φρενών και όταν ανοίξουμε το στόμα μας και περιλάβουμε τον άλλον, τον κατακριτή μας, μαύρο φίδι που τον έφαγε, με εκείνα που θα του πούμε, όχι μόνο εκείνα που ξέρουμε, αλλά και εκείνα που δεν ξέρουμε ή υποθέτουμε.
0: Και ό,τι κατασκευάζει το μυαλό μας εκείνη
1: την ώρα. Α, μπράβο, ό,τι έχει η φαϊνή ιδέα από το κεφάλι βγαίνει. Εκείνο είναι και τον κάνουμε μπάνιο, τον κάνουμε μπάνιο μέσα στη βρώμα να πούμε και μέσα στο καρφί. Δύσκολη λέξη και τουλάχιστον για Ελλάδα δεν μπορεί, δεν ευδοκιμεί και δεν κάνει, να πούμε, δεν έχει σχέση με εμάς.
0: Η αλήθεια είναι, τώρα που το είπες για την Ελλάδα, ότι σε άλλες χώρες το γεγονός ότι τα πράγματα λειτουργούν πολύ προς όφελος της κοινωνίας, δηλαδή από την κίνηση στους δρόμους, από τα λεωφορεία, από όλα αυτά, οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν κάνει εγκαίρως την αυτοκριτική τους και έχουν καταλάβει τι είναι συμφέρον για αυτούς. Όχι.
1: Ναι, όχι, είναι σωστό αυτό που ξέρεις γιατί μάλλον. Δεν έχουν αυτή την εσωστρέφεια τη δική μας να τουργόμαστε όχι μόνο με τον γείτονα, αν τουργόμαστε και με τον εαυτό μας. Πολλές φορές και με τον εαυτό μας. Αυτοτουργόμαστε, αυτοσχολιαζόμαστε και μέσα στις οικογένειες. Και μέσα στις οικογένειες γκρίνια, φασγωμάρα, ιστορίες. Δεν υπάρχει να πούμε σε ομόρια ή ότι όπως παλιά μίλαγε ο πατέρας, κλαρίνο όλοι. Ακούγανε και όσο ήταν ο πατέρας είχε μια λογική και είχε εμπειρία κοινωνική, δουλεύαν οι οικογένειες στα χωριά και τα λοιπά, δουλεύαν ωραία. Από την ώρα που απλώθηκαν όμως αυτά τα πράγματα και ξεφύγανε και μπήκαν πολλοί κόσμος δεξιά και αριστερά, σχόλια, κουβέντες και η συνήθεια να ρίχνουμε δεξιά και αριστερά τις ευθύνες, έφυγε αυτή η ιστορία και πλέον καρφώνουμε τον κάθε ένα, τον καρφώνουμε στον τοίχο και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Η ξένη είναι άλλη νοοτροπία και ξέρεις, είναι αυτό που λέω ότι εμείς μάλλον έχουμε 2.500 χρόνια ζωή. Ό,τι κουσούρια είχαν οι αρχαίοι μας, πρόγονοι μας, κάποια τα καλά τους τα κρατήσαμε. Τα περισσότερα τους νομίζω όμως, γι' αυτό και λέμε ανάδελφοι,
0: ναι.
1: Γι' αυτό κρατάμε πολλά από τα 2.500 χρόνια. Η υπόλοιπη Ευρώπη μάλλον, όπως το έχω γράψει κιόλας και το έχω μελετήσει, είναι καινούργιοι οι λαοί, είναι λαοί χιλίων ετών. Και όταν ξεκίνησαν αυτοί να φτιάξουν τα κράτη, ξεκινώντας με το φεουδαρχισμό εξ αρχής, μπήκαν με κανόνες. Οι φεουδάρχες τι ήταν, ήτανε δικτάτορες και κανόνισαν η ζωή τους και η ζωή των υπηκών τους να είναι, πώς θα το πω, βήμα-βήμα, χωρίς δεύτερη κουβέντα, υποταγή να ακούς και να κάνεις. Αυτό λοιπόν τους μπήκε στο πετσί τους. Γι' αυτό το λόγο και βλέπεις έξω, πειθαρχούν τους νόμους, πειθαρχούν δεξιά και αριστερά. Έχουν 1.000 χρόνια ιστορία πειθαρχίας. Εμείς 2.500 χρόνια απειθαρχίας, φυσικά δεν ταιριάζουμε. Και γεγονός είναι ότι όταν λέει η Αγγλία δεν έχει γραπτούς νόμους. Είναι το έθιμό τους. Όταν σε 1.000 χρόνια ζωής, μάλλον, μπορείς εθιμικά να εφαρμόζεις άγραφους νόμους, αλλά στην πρακτική να γίνονται. Δείχνει λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτό το κράτος να γίνει κράτος, ξεκινώντας από φεουδαρχία και πόσο να πούμε μαζεύτηκαν, πειθάρχησαν και είναι αδιανόητο να ξεφύγουν τελείως αλλιώς γιατί έγινε η καθημερινότητά τους. Εμάς η καθημερινότητα ήταν, έχουμε το κλίμα, τον καθαρό αέρα, τις θάλασσες και τα ρέστα. Δεν ήμασταν από την αρχαιότητα, ήμασταν απειθαρχοί. Και όταν όμως μάλλον όλη η φιλοσοφία, όλη η σοφία, όλες οι επιστήμες, όλες οι τέχνες να πάρει ο διάολος, εδώ ξεκίνησαν μάλλον.
0: Ναι.
1: Προκαιρού μαζί κουβεντιάσαμε, υπάρχει ένα μουσείο κάπου εκεί πέρα στο Μοναστηράκι, τις αρχαίες ελληνικές κατασκευές.
0: Πού είναι σημερινές. Τεχνολογίες, ναι.
1: Τεχνολογίες. Ποιο ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να πει ότι είχε εδώ και 1.000 χρόνια τέτοια πράγματα. Δεν έχει ρε παιδί μου. Όχι τώρα γιατί κάνω τη φιγούρα σαν Έλληνας, μα είναι πραγματικότητα όμως. Mm-hmm. Όταν λοιπόν εμείς τότε είχαμε επιστήμες, αυτοί ήταν στα βουνά ήτανε. Ήτανε κάφροι. Δεν είχαν σχέση ούτε με πολιτισμούς, ούτε με φιλοσοφίες, ούτε με θρησκείες, ούτε με φαντασίες, ούτε με τίποτα.
0: Αλλά η πλάκα είναι... Η πλάκα είναι ότι όλα τα συστήματά τους τα βάσισαν στην αρχαία ελληνική σκέψη.
1: Ναι μάνα μου, εκεί είναι. Μόνο από εκεί. Εκεί ήταν, από εκεί ξεκίνησαν. Και ευτυχώς, γιατί οι ξένοι έχουν και μια φιλαλήθεια που εμείς δεν την έχουμε. Που παραδέχονται, πάρα πολύ παραδέχονται, ήταν ελληνική ιδέα να πούμε και ήταν η βάση που ξεκίνησαν από εκεί κτλ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν έχουν ξεκινήσει διαφορετικά αυτοί, όταν κατέβαιναν αυτοί προς την Ευρώπη, κατέβαιναν και σκότωναν και εγκαθιστώνταν σε διάφορα μέρη τις φάρες τους, τις φυλές τους. Εμείς είχαμε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία μάλλον. Είχε διαφορά όλη αυτή η ιστορία με όλους αυτούς. Αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν με μια αυστηρότητα, με νόμους, με πειθαρχία και με δικτατορίες, ξαναλέω. Πρέπει η Ιταλία είχε 15 δουκάτα, 15 δικτατορίες. Ο καθένας έκανε τα δικά του κλαρίνο και δεν κουνιότανε κανένας. Και η υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή λοιπόν έγινε τρόπο ζωής, έγινε ζωή τους. Είναι αδιανόητο, έγινε DNA. Σε εμάς έγινε DNA. Εκείνα τα ωραία τα μεράκια και τα γλέδια της παλιάς Ελλάδας, της αρχαίας Ελλάδας. Και το ωραίο είναι, ωραίο με εισαγωγικά, που τα διατηρούμε και τα κρατάμε και καμαρώνουμε γαμώτο ότι, κοίταξε να δεις, εμείς είμαστε ανάδελφοι, ναι, αλλά είμαστε Έλληνες, έχουμε 2.500 ιστορία και εκείνα που έλεγαν εκείνοι τα λέμε και εμείς γαμώτο, δεν έχουμε διαφορά μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, sic transit gloria mundi που λένε οι Λατίνοι, έτσι περνάει η ιστορία μας σιγά σιγά. Αλλά διορθωνόμαστε, βελτιωνόμαστε. Δεν γίνεται να είμαστε εμείς οι καπετανένας και να έχουμε συνέχεια τη σημαία της Επαναστάσεως. Όχι. Το καλό είναι ότι έχουμε την ευπροσυγωρία και τη μαγιά. Οτιδήποτε ξένο καινούριο είναι να το δεχόμαστε, να το παίρνουμε, να το βελτιώνουμε, να το διορθώνουμε. Εξελισσόμαστε. Κατά ψέματα.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι πάμε στο καλύτερο. Είναι μια πραγματικότητα. Διότι είδαμε ότι δεν γίνεται κι αλλιώς. Δεν γίνεται πλέον. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μείνουμε εμείς να είμαστε η ουραγή της Ευρώπης όταν από την άλλη πλευρά καμαρώνουμε και κορδωνόμαστε ότι είμαστε σπουδαίοι και τα ρέστα. Διορθωνόμαστε. Βελτιώνεται η Ελλάδα. Βελτιώνεται η Ελλάδα.
0: Βασίλη, ρωτάει η κυρία Φωτεινή, η οποία σε έχει ακούσει πολλές φορές να λες «Το έχω γράψει πολλές φορές», ναι, αναφερόμενο σε διάφορα θέματα. Ρωτάει πού τα έχεις γράψει αυτά για να το αυγεί.
1: Παλιά σε εφημερίδες, παλιά, τώρα όχι.
0: Αλλά ένα blog δεν μου είπες κάποτε ότι είσαι.
1: Α, έχω και blog, έχω 654 άρθρα μάνο γράψει.
0: Ναι, πού είναι αυτό, πώς λέγεται το blog.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Καλά, αγόρι μου, εντάξει, άμα το θυμηθείς θα το
1: πω. Ναι,
0: θα
1: το πω, ναι. Το είχαμε πει παλιότερα και το έχεις βρει μάλιστα.
0: Ναι, το είχα βρει, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, αδερφέ μου.
0: Οκ. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Και εσύ, αγόρι μου. Για χαρά.
1: Καλημέρα. Σας φιλώ.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11 10 88 0 ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 και 21 πρώτα λεπτά, και ο αγαπητός Ηλίας Σελιμάς θα μας δώσει τον κύριο Μπάμπη από τον Άγιο Δημήτριο. Καλημέρα Μπάμπη μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ήθελα, πώς να το πω, για να παραμείνω συμπαθής.
0: Ναι, σε ποιον?
1: Γενικά στο ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Να πω ότι αυτά τα οποία ακούμε συνήθως, ναι, από τους συνήθεις συμμετέχοντες, λίγο πολύ παραβιάζουν ένα κανόνα. Το κανόνα της απλότητας και της συνοχής ενός νοήματος. Για όλα τα θέματα λένε τα ίδια πράγματα και η κυρία καθηγήτρια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα. Λέει τραγούδι.

0: Ξαναπήρε ο Βασίλης ο Πασάλης από την Καβάλα, θυμήθηκε την ονομασία του blog, λέγεται Στα Πεταχτά. Θα γράψετε δηλαδή στο Google Στα Πεταχτά Βασίλης Πασάλης με δύο σίγμα. Το Πασάλης. 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στο Γιώργο από την Κοκκινιά. Γεια σου Γιώργη.
1: Γεια σου κύριε Τσιλιμίδη.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά εσείς.
1: Ήθελα να πω ότι μ' αρέσει ο τίτλος της εκπομπής σου που λέει το πιτσιρίκι εκπομπή. Τρελαίνομαι να το ακούω.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, συγχαρητήρια στην κοπελιά. Και τρίτον, μ' αρέσουν τα... όλα τα τραγουδάκια που βάζεις, γιατί δεν είναι η φασαρία που βάζει το Sky και άλλη σταθμή να μην αναφέρω. Πάμε πιο κάτω. Εγώ είμαι ένα γεροντάκι, μάνο μου.
0: Δεν ακούγεσαι για γεροντάκι.
1: 80 χρονών.
0: Να ζήσεις, αρχοντά μου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε σένα δίνω μια μεγάλη οικειότητα και μια φιλοσοφία που έχεις, γιατί ακούς πολλά και λες λίγα. Δηλαδή, το λακωνίζει είναι στην φιλοσοφή.
0: Σωστό.
1: Ναι. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, δεν είχα μαθητική παιδεία στα χρόνια μου.
0: Ναι.
1: Άντε δευτεροβάθμια.
0: Ναι.
1: Είχα όμως μαθητεία στο πεζοδρόμιο. Είχα την παιδεία του πεζοδρομίου.
0: Mm-hmm.
1: Που βγαίναμε με ένα κομμάτι ξερό ψωμί και το βρέχαμε να μαλακώσει με λίγη ζαχαρίτσα. Ξέρεις το.
0: Ναι. Και αν υπήρχε και ζαχαρίτσα.
1: Αν υπήρχε.
0: Ναι, ναι.
1: Και με έστελνε η μάνα μου, μου λέει Γιωργάκη πάρε το μπουκαλάκι αυτό της λεμονάδας να πας στο μπακάλι να σου βάλει 100 δράμια σπορέλαιο και να το γράψεις. Εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν έτσι σπουδάσαμε εμείς. Δεν έχω λοιπόν την ευρυμάθεια και την ευγλωτία για να πω ορισμένα πράγματα γιατί όσους άκουσα τους προλαλήσαντες μπερδέψανε τόσο πολύ τα πράγματα που δεν ωφελήθηκα τίποτα. Να σου πω την αλήθεια.
0: Okay.
1: Το θέμα μας είναι μάνο για πες μου το ή αυτό.
0: Η αυτοκριτική.
1: Η αυτοκριτική.
0: Ναι.
1: Να σου πω και εγώ τη δικιά μου σκεπτική γωνία. Η αυτοκριτική μάνο μου είναι έολη. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι αυτή την αυτοκριτική. Την έκανα και τα όνειρά μου τα έκανα μόνος μου με τα χέρια μου. Δεν περίμενα να μου τα χαρίσουνε. Και προσπαθούσα και μικρός. Όμως πάντα υπήρχε ένας παράγοντας που λέγεται σύστημα και ερχόταν αυτό το σύστημα και σε αφόπλιζε. Δηλαδή τα φτερά και τα κλειδιά της αυτοκριτικής τα είχε το σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω που προσπαθούσες να κάνεις κάτι εκεί ερχόταν ας πούμε και σταμάταγε αυτή η όλη διαδικασία και έλεγες τώρα μήπως είναι έολο, τι κάνω εγώ. Και θα κάνω μερικές παρομοιάσεις για να καταλάβουμε τι γίνεται τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σαν να έχω μια αυτοεκτίμηση να φτιάξω μικρός, γιατί τα παιχνίδια τα φτιάχναμε μόνοι μας αν θυμάσαι.
0: Πατίνια διάφορα, και τέτοια ας πούμε.
1: Ναι, με διάφορα ξύλα και λοιπά.
0: Ναι.
1: Και έρχονταν ο μεγάλος μου αδερφός και μου λέγε, μου τα σπάγε με τα πόδια του, κρακ κρακ.
0: Γιατί?
1: Μου κόβε την ψυχή. Εγώ είχα την εκτίμηση να μπορώ να τα φτιάξω αυτά και αυτός μου χάλαγε όλη την... όλο το όνειρό μου ας πούμε.
0: Αυτό, γιατί το έκανε αυτό?
1: Δεν ξέρω. Ήτανε βάρβαρος. Λοιπόν, και εκεί σταμάταγε η αυτοεκτίμησή μου και έλεγα μα τι κάνεις τώρα. Ξανακάνεις το ίδιο που θα χαλάσει. Είναι σαν εμείς να έχουμε μια αυτοεκτίμηση, να μπορούμε να διεισδύσουμε στον κόσμο με το πνεύμα και όχι με τη μάζα που μας θέλουν οι λαοί και το σύστημα και ξαφνικά ένας παλαβός που δεν έχει αυτοεκτίμηση μας κάνει πόλεμο και τελειώνει το θέμα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ή πάρε το άλλο, εγώ έχω μια αυτοεκτίμηση να κάνω μια σωστή οικογένεια και την κάνω. Έρχεται το σύστημα, σου επιβάλλει φόρους και χωρίζει. Πάει και αυτό. Όλοι.
0: Εννοείς ότι την παινία, η παινία που σε,
1: που
0: σου επιβάλλει...
1: αναγκάζει να χωρίσεις. Ναι.
0: Ναι, σε αναγκάζει να χωρίσεις.
1: Ή εκτός αν έχεις, ξέρω εγώ, αν θες να έχεις μια εκτίμηση να γίνεις γεωργός. Δεν μπορείς να πουλήσεις το εμπόρευμά σου γιατί οι τιμές δεν είναι σωστές. Αφού έχεις κάνει την εκτίμηση ότι μπορεί να γίνεις γεωργός, πάλι έρχεται το σύστημα και σου τη χαλάει. Όπως ένα σπίτι. Εργάζεσαι, πληρώνεις πόρους, κάνεις δείχνεις, πληρώνεις δάνεια, λες εσύ, η αυτοεκτίμησή μου είναι να κάνω ένα σπίτι και να μπω μέσα. Έρχεται το σύστημα σε κάποια στιγμή που σου παίρνει και το σπίτι μάλλον.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: μα αυτό είναι το θέμα του συστήματος.
1: Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτό μιλάω για αυτοεκτίμηση, η οποία είναι λίγο έολη και τα κλειδιά πάντα αυτήν της εκτίμησης τα κρατάνε τα συστήματα, το κράτος, οι κυβερνήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι. Και θα σου κάνω και μια παρομοίωση, να μην χρονοτριβώ. Γιατί...
0: Δεν με ενοχλείς, πάντως.
1: Εντάξει.
0: Για πες.
1: Ήταν ένας βάτραχος στην απέναντι μεριά της λίμνης. Πάει ένας σκορπιός και του λέει, ρε βατραχάκο, θα με περάσετε απέναντι. Λέει, μα πώς θα σε περάσω εγώ, ξέρω εγώ, κι άμα τσιμπήσεις και πνιγούμε. Όχι βρε, λέει, τι θα σε τσιμπήσω, είναι δυνατόν, θα πνιγώ κι εγώ μαζί. Έχει την εκτίμηση ο βατραχάκος ότι είναι σωστό αυτό που λέει ο σκορπιός. Τον ανεβάζει την πλάτη, περνάνε απέναντι. Στη μέση του ποτάμου του ρίχνει μια τσιμπιά του βάτραχου, πάνε κάτω και οι δύο. Πρωτού βουλιάξουν, του λέει ο βάτραχος, καλά ρε, εγώ είχα την εκτίμηση ότι εσύ ήσουν σωστός και δεν θα μου κάνεις αυτό. Λέει, ναι, αλλά ξέρεις, είναι το κάρμα μου, λέει, και το DNA μου.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, αυτά είναι, μάνο, που δεν μας αφήνουν να έχουμε μια αυτοεκτίμηση σωστή για να πάμε πιο κάτω. Και οι αρετές που έχουμε, που είχε πει ο πρώτος κύριος που μίλησε,
0: ναι,
1: κυκλοφορούν στο πεζοδρόμιο. Οι αρετές, μάνο μου, δεν λειτουργούν χωρίς αγάπη. Εάν οι υπόλοιποι του συστήματος μας αγαπήσουν, τότε θα έχουμε μια αυτοεκτίμηση η οποία θα μπορεί να πάει στα σκαμμένα, να πάει λίγο πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Με αυτή τη λογική δεν βλέπω καμία. Αυτό ήθελα να σου πω, μάνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν έχεις να μου πεις.
0: Με τι ασχολήθηκες στη ζωή σου, φίλε? Δηλαδή, τι δουλειά έκανες?
1: Τι δουλειά έκανα? Είχα ένα μεταλλουργείο, μάνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έβγαζα κάτι ήδη και καλερία.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, κάγκελα μπαλκονιών και τέτοια.
1: Ναι, αλλά και ήδη και γκαλερία. Σπαναράκια, φτιαράκια. Για τα σπίτια, ξέρεις, τα φανάρια που βάζουμε τα διακοσμητικά στο σπίτι απ' έξω.
0: Είχαμε ένα τέτοιο μαγαζί στη γειτονιά που μεγάλωσα, και ο κύριος Θανάσης ήταν ένας εξαιρετικός, καλός άνθρωπος, δηλαδή όλοι τον αγαπούσανε, και οι φίλοι του λέγανε, καλημέρα σας κύριε Καγκελάριε.
1: Καλό. Αυτό θα εξυπηρετούσε και τη γειτονιά, όπως έκανα και εγώ.
0: Ναι, ναι, μα ήταν.
1: Όλοι ερχόντουσαν, Γιωργάκη, φτιάξε μου αυτό. Ακόνισε μου το μαχαιράκι. Το ψαλίδι μου, βρασί, χτύπησε το λίγο, δεν κόβει. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοια τα κάναμε. Είναι η αγάπη που είχαμε στο συνάνθρωπό μας.
0: Και ήταν και τελείως διαφορετικά δομημένη η κοινωνία.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς, ας πούμε, πιτσιρίκια που ήμασταν.
1: Ναι.
0: Μας ήξερε τον καθένα με το όνομά του, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Όχι μόνο αυτός, οι πάντες.
1: Και ανοιχτές τις πόρτες τα βράδια.
0: Ναι, καλά, ναι, εντάξει.
1: Ναι, αυτό. Μας ξέραν όλοι όνομα, όπως το λες. Ναι.
0: Βέβαια. Δηλαδή, θυμάμαι ότι από την πρώτη τάξη του σχολείου με άφηναν και πήγαινα μόνος μου από την οδό Πατησίων στην πλατεία Βικτωρίας που ήταν το σχολείο.
1: Εγώ,
0: αλλά
1: μου,
0: από όπου πέρναγα με ξέραν όλοι.
1: Έτσι, αυτό και εμένα μου έχει κάτσει στο μυαλό, που οι γονείς μου δεν μου λέγανε, μα πού είσαι ρε παιδί μου, είσαι 3 ώρες έξω. Πού πας?
0: Ποιο, τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Τίποτα, βέβαια, αρκεί να ήσουν πίσω την ώρα που είχες πει, ας πούμε.
1: Που είχες πει, ναι. Οι γονείς μας μικρασιάτες τότε, ξέρεις τώρα, όταν ήρθαν εδώ στην Ελλάδα ανταλλάξιμοι, δεν μιλούσαν και ελληνικά.
0: Ναι.
1: Καραμαλίδικα μιλούσαν, ξέρεις. Και δεν μπορούσαν να μας δώσουν και τις πληροφορίες που θέλαμε. Το πεζοδρόμιο μας έκανε κάπως διαφορετικούς, μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Να βλέπουμε τα πράγματα με καλύτερη αυτοεκτίμηση.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά στις μέρες μας δεν υπάρχει. Ένα παιδί για να σπουδάσει τώρα σου λέει, μαμά, θες να σπουδάσω, να μου πάρεις αυτοκίνητο. Δεν έχει το τσαγανό να το θέλει μόνο του, αλλά και να το έχει, όταν βγάλει το πανεπιστήμιο, δεν θα το διορίσει κανένας. Μπορεί να γίνει σουβλατζής ή να γίνει τηλιβεράς. Και σου λέει, τι έγινε τώρα ρε παιδιά. Λοιπόν, άρα το βλέπω λίγο ουτοπία και έολο. Δεν υπάρχει αυτή η αυτοεκτίμηση. Μπορεί να την έχουμε, να τη θέλουμε. Είναι πως, να σου πω, ξέρω εγώ, ένα γουρουνάκι. Έχει 5 γουρουνάκια και πάει και το ταΐζει. Το έχει στο DNA του και έχει την αυτοεκτίμηση ότι πρέπει να ταΐσω τα παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά πάει ο κυνηγός, το ρίχνει μία και το παίρνει κάτω και τελειώνει το θέμα. Τελείωσε η αυτοεκτίμηση για τη μάνα. Έτσι γίνεται και σήμερα και θα γίνεται...
0: Στους αιώνες των αιών.
1: Μπράβο, αυτό είδα εγώ. Απλά πράγματα, δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός.
0: Απολύτως.
1: Χωρίς πολλά έτσι, να σε κουράσω και σένα.
0: Δεν κουράζομαι εγώ ποτέ. Πέφτω μια και καλή κάτω.
1: Αυτό ήταν καλό να πω. Ναι, αυτό ήταν καλό.
0: Να είσαι καλά
1: μόνο μου. Εσύ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Θα σε περιμένω πάλι.
1: Ναι, αγόρι, θα τα πούμε πάλι.
0: Άντε, φιλιά πολλά. Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χαιρετώ και πάλι τους αγαπητούς φίλους στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή που ακούνε μέσα από τον Status FM 107,7, από όπου ακούει και ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου αγαπητέ Νίκο.
1: Χαίρετε, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά Νίκο μου, εσύ?
1: Χαίρομαι που είστε καλά. Εγώ ήθελα να μιλήσω έτσι γενικά για την αυτοκριτική που είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ότι διαχρονικά οι Έλληνες, ας πούμε, από το 1974 και μετά, δεν πάω πιο πίσω, δεν έχουμε καλή κριτική, ας πούμε, σε διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων κοιτάζουν την κριτική, ας πούμε, την αυτοκριτική, πάντοτε υποκειμενικά και όχι αντικειμενικά. Δηλαδή δεν κοιτάζουν, ας πούμε, κάτι που γίνεται κάτι καλό, να πούνε έστω ιδεολογικά οτιδήποτε και να είναι, να πούνε ναι ρε παιδί μου αυτό είναι καλό. Και κάθονται για ένα γυνάτι, για ένα τίποτε, πιο πολύ το τονίζω, όχι 100%, κάθονται και για ένα γυνάτι ιδεολογικά, δεν θέλουν να παραδεχτούν αυτό που είναι κάτι καλό για την πατρίδα. Ένα άλλο λάθος που έχουμε που, σαν λαός, είμαστε πολύ το εγώ, δεν είμαστε εμείς. Εάν καλοκαιθούν από τα παιδιά τώρα, τα νεότερα, από τα σχολεία, τη λέξη εμείς, να μοιράζουμε την πίτα. Και επειδή ασχολούμαι την αστρολογία, η Ελλάδα είναι υδροχός. Ο υδροχός είναι κοινωνικό άτομο, αλλά έχει ένα ελάττωμα. Είναι πολύ της θεωρίας.
0: Πολύ?
1: Πολύ της θεωρίας.
0: Μάλιστα.
1: Όλο λόγια, λόγια, λόγια. Και βλέπουμε, ας πούμε, σαν κράτος, όλο από το πρωί μέχρι το βράδυ θεωρία, θεωρία. Πράξη και δεν κάνουμε. Υπάρχουν δύο ειδών σκέψεις. Είναι η πλατωνική και η αριστοτελική, πιστεύω να το ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εμείς οι Ευρωπαίοι, παρόλα που είπε η προκάτοχή μου ότι ξέρετε εμείς κάναμε πριν 2.500 χρόνια αυτά και τα λοιπά, ήμασταν όμως της θεωρίας, βγάζαμε τα θεωρήματα, δεν κάναμε πράξη και δυστυχώς μέχρι τώρα εξακολουθούμε να λέμε θεωρίες, θεωρίες, θεωρίες. Η κοιλιά δεν γεμίζει με τις...
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σου παρακαλώ.
1: Ναι, η κοιλιά δεν γεμίζει με τη θεωρία, γεμίζει με την πράξη. Μεταφορικά μιλάω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, πλούσιες χώρες, πήραν και κάνουν και τη θεωρία και την πράξη. Γι' αυτό όταν βρεθήκαμε στα μνημόνια, τι είχαν πει οι Ευρωπαίοι? Θα ακολουθήσετε την πράξη, όχι θεωρία. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι κάνουν πράξη, θεωρία, την αριστοτελική σκέψη, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προχωράμε.
0: Mm.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή, πάλι δεν θέλω να αναφερθώ πολιτικά, αυτή τη στιγμή γίνεται πράξη. Δηλαδή βγαίνει ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα και να κάνει μια ανακοίνωση ότι ξέρετε έκανε αυτό εκείνο εκείνο για να υπενθυμίζει τους Έλληνες. Δυστυχώς το Ελλάδα...
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο καλέ.
1: Ναι. Δυστυχώς το του Έλληνα το μυαλό και ξεχνάει πολύ είναι χρυσόψαρο. Αλλά θυμάται όμως τα κακά που είναι η καμήλα και συνέχεια συκοφαντεί χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Όλο είναι θεωρία και ξέρει να συκοφαντεί. Η μεγαλύτερη αμαρτία στην Ορθοδοξία είναι η συκοφαντία. Όταν δεν έχεις αποδείξεις, δεν μπορείς τον καθένα να λες «Α, έκλεψες, έκανες αυτό». Αυτά είναι παραλογισμοί. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν προχωράμε, η κρίνια κτλ. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο Ήρων τον πρώτο αιώνα, ξέρετε τώρα που κάνουν τη διαφήμιση,
0: ναι, ναι.
1: Το αυτό. Ο Ήρων από την Αλεξάνδρεια ήταν Έλληνα και ανακάλυψε την ατομομηχανή. Δεν έβαλε ρόδες. Και μετά από 18 αιώνες, ο Στέφεσο μαζί με τον Πάτα, αν θυμάμαι καλά, τον Βρετανό και τον Σκοτζέζο, τον Σκοτζέζο, ναι, κάνανε την ατομομηχανή μετά από 18 αιώνες. Μπορείς να φανταστείς, κάνα αυτά όλα που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, τα κάναν πράγματα. Και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε μερικά πράγματα ότι μόλις έπεσε η διάλωση της Κωνσταντινούπολης όλα τα συγγράμματα για να μην τα πάρουν, τα κάψουν αυτοί οι Οθωμανοί λόγω του ότι απολύτιστη και τα λοιπά τα μεταφέραν στην Ευρώπη. Εκεί τότε άρχισε και η αναγέννηση. Όλοι οι Ευρωπαίοι αυτοί που τρώγανε βελανίδια και τέτοια που τους κοροϊδεύουμε τα κάναν πράξη. Και οι Προτεστάντες με τους Εβραίους που κυριαρχούν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπεις κάνουν πράξη. Οι Προτεστάντες και οι Εβραίοι. Ενώ αντιθέτως, και η Ισπανία στη Νότια Αμερική έκανε και εκείνη κατέκτησε όλη τη Νότια Αμερική, κάνε σύγκριση τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη Νότια Αμερική. Γιατί και εκεί όλο της θεωρίας δεν κοιτάξαν να κάνουν πράξη όπως κάνανε αυτοί οι δύο. Αυτό θέλω να καταλήξω. Όσο για τους αγρότες, δεν τους υποστηρίζω, δεν είμαι κακός, δεν είμαι χερέκακος. Από τη στιγμή που είμαστε στην ελεύθερη οικονομία, πρέπει όλοι αυτοί να μαζευτούν και να κάνουν ιδιωτικό συνεταιρισμό. Δεν αναφέρομαι σε κρατικό συνεταιρισμό που έκανε ο Ανδρέας και τα φάγανε οι μέτεροι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να ανταγωνιστούν. Και για να ανταγωνιστούν μόνο με τον ιδιωτικό. Όταν θα είναι μία γροθιά, θα μπορούν να ζητήσουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχοντας τους ειδικούς που θα μεσολαβήσουν για να πάρουν τα προγράμματα. Ενώ όταν είναι ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, αυτό το εγώ που λέμε, αν όλοι γίνουν εμείς, θα προχωρήσουμε. Και κάτι ακόμη, είδα στην ΕΡΤ3, πολύ πιο παλιά, ένα ντοκιμαντέρ που έδειχνε πως ένας μεγαλοκτηματίας Γερμανός είχε πολλά εκτάρια. Ένα εκτάριο είναι 10 στρέμματα. Λοιπόν, είχε πολλούς αμπελώνες και πήρε εργάτες από τη Γαλλία, από το Λουξεμβούργο, στα σύνορα εκεί και δουλεύαν 70 άτομα. Αλλά τους είχε σαν, τους έδωσε, έκανε δομές με μικρά σπιτάκια 12 τετραγωνικών. Το είδα στο ντοκιμαντέρ, στην ΕΡΤ3. Και τους έβαλε να ζουν σαν άνθρωποι. Είχε δηλαδή μέσα τουαλέτα, είχε το δωμάτιο, είχε και ένα μικρό μαγείριο εκεί πέρα, δηλαδή μια κουζινούλα. Λοιπόν, 70 αυτά και ένα μεγάλο, σαν τη κατασκήνωση μεταφορικά μιλάω, έκανε μια μεγάλη τραπεζαρία. Είχε 7 παιδιά, 3 κόρες με τη μάνα, κάναν τα φαγητά. Και το μεσημέρι μαζευόντουσαν όλοι οι εργάτες, καλοντημένοι με εργατικά ρούχα, όλοι καθότανε, τρώγανε, τραγουδούσαν κτλ. Και η δημοσιογράφος ρώτησε, θέλετε, λέει, θα μου πείτε, λέει, αν είστε ευχαριστημένοι, βεβαίως. Και μάλιστα 3 από τους 70 είπαν ότι εμείς ερχόμαστε γιατί μας αρέσει το περιβάλλον. Συμπέρασμα. Τι λένε τώρα οι δικοί μας οι αγρότες, δεν έχουμε εργάτες δουλειάς. Κοίταξε τι κάνει η κυβέρνηση. Είναι μεγάλο λάθος που πρέπει να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, κάντε δομές, ενωθείτε και κάντε έναν ιδιωτικό συνεταιρισμό, να έχετε τα αγροτικά σας. Βγαίνανε τις προάλλες και τι λέγανε. Εμείς, λέει, άμα αφανιστούμε, δεν θα έχετε να φάτε. Όταν δίνετε 10% προϊόντα αγροτικά και κάνουμε εισαγωγές από την Ολλανδία που είναι 2 φορές μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο και κάνει 75% εξαγωγές, και εσύ με αυτό το κλίμα, αν το είχαν οι Ολλανδοί, μακάρι να το είχαν, ξέρεις τι θα ήταν η Ελλάδα, ο παράδεισος. Mm. Και εν πάση περιπτώσει, αφού είναι ανίκανοι και δεν είναι σοβαροί και υπεύθυνοι στην εργασία τους, γιατί δεν τους αρέσει η δουλειά, θέλουν να ζουν με τις επιδοτήσεις, το μόνο που μπορούν να κάνουν, δεν το λέω για να γίνουν δούλοι, να ζήσουν αξιοπρεπέστατα, να καλέσουν τους ειδικούς Ολλανδούς να πάρουν τα χωράφια, να τα νοικιάσουν και να δουλεύουν στα χωράφια τους και να παίρνουν ένα αξιοπρεπές μισθό. Και αν το πάρουμε και ανάποδα, το λέω, δεν μιλάω εγωιστικά, πάνε σε όλα τα χωριά, παρόλα που λένε ότι είναι έρημα. Όλοι έχουν καλά σπίτια και να έχουν και δεν ζηλεύω και όλοι έχουν από 2 αμάξια. Να έχουν να περνάνε καλά. Δεν μου αρέσει η μιζέρια και αυτό. Το συμπέρασμα. Τι έκανε η κυβέρνηση, θα πάρω, λέει, από την Ινδία, είπε, όχι από την Αίγυπτο. Εργάτες 5.000, γιατί δεν βρίσκουν εργάτες γης. Πώς ρε κύριε εσύ, όταν δεν έχεις δομές και ο Έλληνας να θέλει να πάει να δουλέψει, τον βάζεις σε ένα μαντρί εκεί πέρα και τον πετάς σε ένα κομμάτι σώμα.
0: Έλατε. Έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν κάνεις δομές και κάνεις και λες, ναι, το κράτος και κάνει. Και πάτε και τους γλύφετε. Συγγνώμη, γιατί όπως και στα τελώνα.
0: Καλά, δεν κάνεις, είπε τίποτα.
1: Κάνεις ένα μεγάλο συγκρότημα και δεν είσαι ικανός. Δηλαδή να κάνεις 10-20 δωμάτια εκεί να ζήσουν σαν άνθρωποι και να δουλέψουν με όρεξη και τους έχεις μέσα ζέστη εκεί πέρα. Πώς θα δουλέψουν. Το κακό του Έλληνα, του επιχειρηματία, είναι αυτό. Και όσο ότι φύγανε 500.000 έξω, όλοι αυτοί που λέει οι επιστήμονες στα κεφάλια, δεν είναι. Είναι πολύ λίγοι. Πιο πολλοί είναι οι σερβιτόροι και διάφοροι εργάτες. Στη Γερμανία έχω συγγενείς, δεν μου είπαν ότι όταν πήγανε στους Έλληνες να δουλέψουν εκεί πέρα, τους εκμεταλλευτήκανε και τους βάλανε 18 ώρες να δουλεύουν. Ο Έλληνας δεν θέλει όταν δει κάποιον ικανό Έλληνα να ανέβει. ο κύριος που είπα από την Αμερική ότι δεν ήθελε να κάνει παρέα με τους άλλους, είχε δίκιο, γιατί έχουν πονηρία και δεν θέλουν να βλέπουν το διπλανό τους να ανεβαίνει.
0: Κατάλω.
1: Αυτό ακριβώς το είχε κάνει και ο πατέρας μου στο εξωτερικό όταν ήταν και είχαμε πάει. Το είχα πει πριν αρκετές μέρες,
0: ναι,
1: που δεν ήθελε το κουτσομπολιό και δεν ήθελε με τους Έλληνες. Και πήγε, ζήτησε σπίτι που είναι γερμανική και τα περνούσαν μια χαρά. Λοιπόν, συμπέρασμα ότι αν οι αγρότες δεν βάλουν μυαλό και δεν μιλάνε με το εγώ, ότι εγώ και να βρίζουμε και να κάνουμε. Για μένα αυτός που κάνει διαχρονικά από το 1974 μέχρι τώρα πράξη, δεν το λέω ιδεολογικά, είναι μόνο ο Μητσοτάκης. Και ο Γεωργιάδης που τον κατηγοράνε σε σύγκριση με το παρελθόν, δεν θα ξεχάσω εκείνο το γενόπ ΔΕΗ που κλείνανε, θυμάσαι, τους διακόπτες.
0: Δεν τα θυμάμαι.
1: Σε σύγκριση με το παρελθόν, δεν θα ξεχάσω εκείνο το γενόπ ΔΕΗ που κλείνανε, θυμάσαι, τους διακόπτες.

0: Πιόδρε τάξη του Παπανδρέου. Να βάλουμε μια τάξη τώρα που είπε ότι πήραμε καμένη γη, τη δεξιά και τα λοιπά που κατηγορούσε. Και το πέταξε έξω το Δρετάκι, τον κομμουνιστή, εκείνον τον άνθρωπο. Και μετά όταν βρέθηκε στη δύσκολη θέση, τι είπε, σοβόλα δώστα όλα. Και από τότε μέχρι τώρα, συνέχεια οι Τούρκοι παραβιάζονται τον ενάεριο χώρο. Ο μόνος που...
1: Όχι μόνο και τα ύδατα.
0: Και τα ύδατα, μπράβο. Ο μόνος που κατόρθωσε να σταματήσει ήταν ο Μητσοτάκης. Τώρα λίγο κάτι, 2-3 μέρες τώρα που παραβιάζουν. Του σταμάτησε όλους. Ύστερα πήραμε την Κατιούσα από τον Αδρέα και μετά ενώ είχαμε υπεροπλία με την αεροπορία και το ναυτικό. Τα Φάντομς ήταν μισά, δεν ήταν ολοκληρωμένα.
1: Πρέπει να πάμε προς το φινάλι, Νικόλα.
0: Ναι, λοιπόν, συμπέρασμα. Η πολιτική εξωτερική που κάνουν Μητσοτάκης πρέπει να τον βοηθήσουμε να βγάλει 200 βουλευτές. Εγώ γιατί το λέω αυτό. Όταν είναι 9 κόμματα, αυτοί θα φωνάζουν, είναι παρτάκιδες και θα ζουν αυτοί καλά και θα μαλώνουμε εμείς οι φτωχοί. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι να βγει με 210 και αν δεν αλλάξει ο σύνταγμα που συνέχεια το λέει, αλλά η αντιπολίτευση δεν το θέλει, πρέπει τότε οι αντάρτες που δεν θα δεχτούν στους 210 να επαναστατήσουμε όλοι μαζί οι Έλληνες για να το αλλάξει το Σύνταγμα. Οι καλές προθέσεις μόνο από το Μητσοτάκη. Και ένα τελευταίο. Οι άνθρωποι που έχουν κάθε το μέτωπο είναι γεννημένοι αρχικοί.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, φίλε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό
1: βράδυ. Γεια σου, Νικόλα.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Και μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής. Είναι 3:02 πρώτα λεπτά. Στο φίλο που έλεγε ότι τον ενθουσιάζει ο Πιτσιρικάς που λέει «Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή», πρέπει να σου πω, αγαπητέ φίλε, ξέχασα να σου το πω πριν, ότι είναι γιος, τότε ήταν 5 χρονών, ενός ηχολήπτης στο Real όταν ήμουνα, του Λάσκαρη, το μικρό του όνομα Λάσκαρης, επώνυμο αγοραστός, και τον παρακάλεσα αν γίνεται να... όπως έχω κάνει και με τον Ηλία το Σελιμά που ακούγεται η κόρη του. Αν μπορεί να πει, κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή. Δεν μπόρεσε το πιτσιρίκι να πει τη λέξη εκπομπή ούτε σε 40 φορές. Και του λέω, δεν πειράζει, δώσε μου το στικάκι να δω. Και ακούω εκπομπή και λέω, α, μάγκα μου, δεν ξανακάνω εκπομπή ποτέ, θα κάνω εκπομπή πάντα. Και μου έμεινε χρόνια, δηλαδή, είναι αυτή η ιστορία. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
5: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
6: Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
5: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
6: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Κύριε Βασίλη από το Ήλιον, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλώς τον.
7: Χαίρομαι που ξαναμιλούμε, είχαμε να μιλήσουμε κανένα χρόνο και λοιπόν.
4: Ναι.
7: Η αφορμή και τι αποπειρά είναι, συμβαίνει καμιά φορά, από κάποια που άκουσα από τους ακροατές, από τους συνακροατές.
4: Ναι, ναι.
7: Δεν είναι ακριβώς το θέμα δηλαδή.
4: Παρακαλώ.
7: Για να κερδίσουμε τον χρόνο, πρώτον, ο πάρα προηγούμενος ακροατής, ο δικαστής νομίζω κάπως.
4: Ναι, ναι, ο Βασίλης Φασάλης.
7: Πολύ με ενάργεια, την έχω ξανακούσει αρκετές φορές, συμφωνώ και τώρα συμφωνήσα στο 90%. Απλά σε ένα που, αν κατάλαβα καλά, έτσι, δεν με κάλυψε. Θεωρεί δηλαδή την απειθαρχία, ας πούμε, που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο τους Έλληνες, ότι ανάγεται, ας πούμε, από αρχαιοτά των χρόνων. Ας πούμε, έκανε μια ωραία αναδρομή.
4: Ναι.
7: Εγώ νομίζω είναι πιο απλό. Θα συμφωνήσω με τον τελευταίο ακροατή και με τον πρίτανη της δημοσιογραφίας, τον Γιάννη Μαρίνο του Οικονομικού Ταχυδρόμου,
4: ναι,
7: που τα έγραφε αυτά, έχει αφιερώσει δηλαδή κάποια άρθρα συγκεκριμένα ακριβώς για αυτό το θέμα που ανέφερε ο δικαστής